0: γυναικών νομού Αρκαδίας, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ. Ενεγεγραμμένες 12.217. Ψήφισαν 62.198 ένας παπάς και ένας πόντιος. Λευκά 112.611. Ακύρα 1. Του παπά. Έγκυρα 3. Του πόντιου. Έλαβαν. Πασόκ 3.746.928 και τον παπά. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια άνευ παπά. ΚΚΕ 17%. ΚΚΕ εσωτερικού τον παπά. Εδώ, πού είναι ο παπάς? Κωδισό, ότι προερίστε. ΕΣΠΕ 3 και το λουρί του παπά της μάνας. Φιλελεύθερη 0. ΕΠΕΝ 28 υπό το 0. Μη λάμδα ΚΚΕ φι χι ψι ωμέγα τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 33 υπό σκιάν. Το ροτσκιστέ επιπλοποιεί σαλαμέμπορη 12 μποφόρ. Φασολάκια βιωτίας 182. Μήλα φλωρίνης χοντρά 98, ψηλά 92. Μεριτζάνες ημάμ 76 ημερίδα. Μποσχαράκι γιουβέτσι 1234 ιολίγη. Σεντόνια Βικτόρια και Ιρλάντα διπλόφαρδα 9836. Βελούδο κοτλέ και τζιν 790 το παντζάκι. Βερίκο Καμπεμπέκου 340. Διαμαντοπούλου 320. Ραδίκια Ιταλικά 82. Βουρβοβλάσταρα 430 και αγκούρια καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.
1: Δεν είναι άντρας, δεν είναι...

0: φαντάζει πάλι.
1: Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το «Δεν είμαι άντρας». Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ Electric, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός,
1: ζήτω,
0: ζήτω κούδας, ζήτω το ευγενές άφημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η φαυλοκρατία, κάτω η αντίχριστη, κάτω η ψευδή.

0: εξαφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση, βεβαίως.
3: Εγώ ως Χριστόφος Κώστα τα πρόβατε εδώ πέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Φτωμάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξεκολλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και την βουλντόζα. Αυτό τα φέρανε μόνο τους, εξ ολοκλήρου.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Για αυτοί, οι ίδιοι, τα παράλληλα, τα μεταξύ τους. Που μόνος ήταν όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί που φέρανε τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Οι ίδιοι. Οι Καλαϊδόνες ήταν, οι Σταυρόπουλος ήταν, οι Ταλάρες ήταν. Όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα αυθαίρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, να εξολοκλήρουν και να φύγουν σαν πίσω, να πάρουν όλα και...
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και ήταν μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξολοκλήρουν μέσα τα πλήρια. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα, η γης Μαριά μέχρι. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς ξοπίσει, το δρέμε, τίποτα δεν
4: έμεινε. Ναι, τι βρήκανε.
3: Τα ίδια βρήκανε, αυτά που ψάχνουν, τα μάρμαρα, τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε, πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε, στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσε, μόνο εγώ τα είδα.
4: Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε.
3: Ποιος ισχυρίζεται?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα, τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα. Στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση πού την έχουμε? Και την έχουμε. Εδώ την έχουμε. Εδώ τα είδαμε.
4: Άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιτίες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση.
4: Καλά. Αφού δεν έχετε, όπως λέτε, τηλεόραση, τότε πού τα είδατε?
3: Ποια?
4: Τα ελγίνια.
3: Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου για να είμαστε πολύ τους βεβαιωμένοι. Γιατί είδαμε, τα πήραν και φύγανε. Αφού τα πήραν και φύγανε, πού να τα δούμε εξ ολοκλήρου χαμένα πράγματα.
4: Μα ποιοι τα πήρανε?
3: Οι ίδιοι, αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξ ολοκλήρου και οι αγώνες σε αυτό που ζητάνε και τα εξαφανίστηκαν.
4: Εσείς τους είδατε που τα πήρανε?
3: Όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε.
4: Πού τραγουδάγανε?
3: Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέσα. Ήταν κατακορύφος τραγουδάγανε. Ξέρω τι να πω. Αγρόστατε, είχε τρέχαμε τα ποδήλατα εκεί πάνω. Όλοι μαζί. Μέσα, τραγουδάγανε.
4: Ναι, χαλακά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέσα?
3: Όχι, δεν είχαμε πάει. Στην Καλογρέσα δεν είχαμε πάει για να είμαστε σίγουροι εκεί. Στο καφενείο είχαμε πάει.
4: Ωραία. Και τότε πού τους είδατε?
3: Εμείς τους είδαμε στο καφενείο.
4: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
3: Μα όχι, αυτή ήταν στην Καλογρέσα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
3: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προσβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
3: Το Πασόκ ψηφίσαμε. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
4: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
3: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
4: Ποιο είναι αυτό?
3: Το κουκουέ, νομίζω.
5: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
3: Ποια είναι το κόμμα? Το κουκουέ.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του κορίτσι τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια εσωτερικά. Ο Χαρικλίν ντυμένος κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χαρικλίν, στη μουσική ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριο δίσκος σε pick-up, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χαρικλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το «και εσύ με βλέπεις και γελάς, μ' αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυλο όλης της γης», νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση «Dum Dilly Dum» λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω. Στο Σύνταγμα. Ήρθε Λωρόν θέλω. Στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω. Στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουνε το Μπίκτα, Σπορτέξ και το Μπλουτζί. Πεινάνε ρε οι άνθρωποι. Με το δελτίο ρε. Με μια κολυνός βγάζει γκόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπομένη ώρα νέας αναχωρήσεως του αεροσκάφους.

Λοιπόν, το με μια κολλήνος βγάζει γκόμινα άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Έθνος των Άδελφων. Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985, αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σερί.

0: μα τι λένε παιδάκι. Κάτσε ρε μάνα να μου πες τι λένε. Πες μου τι λένε παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα να πούμε τι συνέβη και του ορέστη.
2: Ορέστη.
0: Γιατί χτυπάνε τους τσεντζερέδες παιδάκι μου.
1: Ποιους τσεντζερέδες ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι να πούμε, δεν βράζουν ροδίθια.

0: Teufel! Ein der Name versteinigt den Unleid und rötischen Geist!
1: Μα τι λέει, παιδάκι μου, τι λέει.
2: Κάτσε ρε μάνα, τι λέει, γαλλικά μιλάει ο άνθρωπος.

0: τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα,
0: πες μου τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να δούμε.
0: Γιατί φωνάζει μαϊμού παιδάκι μου.
1: Ποια μαϊμού ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.

Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνος Ανάδελφων για την ανακήρυξη της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση.

0: Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες, κύριοι, συνεπείς την παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας παραγωγής, σπιτικό, χειροποίητο, φτιαγμένο με το κέφι και το μεράκι των παλιών καλών μας τώρα. Για να διατηρηθεί πάντα φρέσκος, φυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε 4 τύπους, δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί

Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, συγγνώμη, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα σε μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους. Το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος Σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς κρεμασμένο στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιων και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να τα διαβάσουμε στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
5: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
6: Που να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα? Και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε λιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς? Και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, και γλώσσα ρε. Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
5: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να πούμε βασικά με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες σωμάτες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε. Γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαντζετάκης μ' αρέσει.
5: Εσείς τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα?
7: Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια.
5: Εσείς τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα εσείς τι έχετε να πείτε?
8: You cough me, baby. Δεν την πάω, μωρέ, παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο, baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side, δικέ μου.
5: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
9: Καλδωρο τσα καλδωρος πιμπιρι μπιτσα αλλαρα καλδωρος γιοκ. Βρι,
10: χι,
9: φωνεξί τι μάνα σου να πει κι αυτή.
10: Μάνατζι, τι να λω τσα καλδωρη καμπαλδινη γλώσσα.
5: Εσείς?
4: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987 και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: Καραϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Ατόσο το λαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζε να φκά και σκούτωνα παν και ετσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λαϊστέρα, η κουνίστρα Pontiac Rock, αχταρματανόμενων Συρβάν, όπως αναφέρεται στο άλμπουμ, και ότι καταλάβατε, καταλάβατε από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, με τον μπλε νουάρ John Player Special Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά εμία χωρίς το σακουλάκι και κάτσε καλά ο δικό σου, και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφωνείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, η κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γερδένιες, απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, δικέ μου, Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να της ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σας, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σας πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου, άδειασα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάγκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη η κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε του αλπενίσου που μας πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτις, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCXPL 4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουβάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί της, λέω. Και σε μια ώριζα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλίκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίναμε κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρε, και το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δυο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου, δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδέχει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα, μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου, αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα, αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατουρά όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μάγαζι τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνεις την εξήγηση δικιά μου ή δικιά σου και τρελαίνομαι, Σπύρια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου ή δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπόρα, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η κράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία η κυρία, αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικέ μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικέ μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφημινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μας πάρουν, έτσι.
3: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν. Όπως παρουσιάστηκε το 1987 στο Τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των βάσεων των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι και τις βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
4: Προσχή! Μην κινείστε! Ακίνητοι! Είμαι ανάπαυσης! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητοι! Εκινήθης! Γιατί εκινήθης! Δεν κινείται ουδής, ακίνητοι! Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι! Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει! Εσείς ακίνητοι! Γιατί εκινήθης! Γιατί εκινήθης! Είπαμε ακίνητοι! Ο κλαδόν! Εγέρθητοι! Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι γέρθητος? Μην γεννήσαι, μην γεννήσαι. Είπαμε ακίνητοι. Κρίνα, μη παρή. Χου. Ακίνητοι, μην γεννηθεί κανείς, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κρίνα, επιδέει, hey. Ακίνητοι, ακίνητοι. Μετά, βολή. Ευρώς, μέρς, έτσι. Κινηθείτε, ακίνητοι, με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το τουρλουμπούκι. Προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δηλώνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Double. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρη Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρη Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναρχίζει. Ξαναγυρίζει, συγγνώμη, στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρη Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημί επαγγελματικού ποδοσφαίρου και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω, ούτε την άλλη. Δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώριστοι οι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Άλλο μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω. Το μάτι. Έχει και γένεια, δεν σου πει. Μάχησε εκεί που βγαίνουμε του άλλου και μα τα ξηγάει όλο και διακόπτει του άλλου αυτού που μιλάνε και δεν αφήνει τύπου να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνο του. Όλο και μα τα ξηγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γεμπαζουλιά. Και αυτού του άλλου που είπε σε αυτού εκείνου δεν του θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μα. Εμεί με το γεμπαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μα τα εξήγησε όλο ο άνθρωπο, μα είπε και για τα νίκια και εμεί όλα τα καταλάβαμε ιστερικά. Έτσι τα καταλάβαμε όλα από μέσα μα ιστερικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια? Ξέρετε α πούμε το νέο τρόπο υπολογισμού του?
3: Βεβαίως και ξέρουμε. Διότι είναι οφθαλμοφανές. Το είπε και ο Γεωπαζουλιάς. Σε σφαιρικά το καταλάβουμε όλα από μέσα μας.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή είναι διαιρέσεις των εμβαδών, του κινητού, δια της ηλικίας της πεθράς. Αυτό που βρίσκεις το πολλαπλασιάς επί 3, κατάσταμισάς θάλασσα και αυτό που μένει το προσθέτεις στο μήκος του αυτού.
2: Δηλαδή πού το προσθέτεις?
3: Του πουλιού. Του πουλιού του τσοφόλου. Σφαιρικά είναι. Το πουλί σφαιρικό είναι.
2: Εσείς λοιπόν με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο νίκη θα πληρώνετε?
3: Εγώ δεν ξέρω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώνω. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι αφήρωμα.
2: Ναι, μα προλίγου μου εξηγήσατε τον τρόπο υπολογισμού.
3: Τον τρόπο υπολογισμού τον ξέρω. Αν υπερθέτω δεν ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσω.
2: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα πληρώσετε?
3: Γιατί η πεθαρά μου πέθανε. Το 1944 πέθανε. Και άμα δεν έχει πεθαρά, να την αντιδράσει το εφεδόν του κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μέσα. Πεθαρά δεν έχω. Δεν έχω χαμένο το 44. Με ζωτάζει που είχα. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό. Εγώ AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και ολοκληρώ και όλοι έχουμε AIDS. Αν υπερθέτω το έχουμε.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
3: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Φωσκός είμαι. Φωσκός. Ποιμήν. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε όλοι.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
3: Τι λέτε, τι είναι αυτό πλάσσε, παιδάκι μου. Χτύπα ξέρω. Τι είναι αυτό πλάσσε. Κανένας δεν πάσχει. Τίποτα δεν πάσχει ακόμα σε το πάνω. Δεν χαλάτε, έλατε, η γραμματιάς, το πλατάνι είναι και ο καθαρός αέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα. Μόνο AIDS έχω. Σφαιρικά το έχω μόνοι μας.
2: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
3: Έχουμε, γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε. Όλοι το έχουμε.
2: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
3: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το ίδιος. Και μας το μοίρασε και σε καλά το κορίτσι. Μας έσωσε όλους αν υπερθέντος.
2: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
3: Αυτό, το κορίτσι, καταρχήν η τέτοια, η λειτουργός, η κυρονική αυτή. Έρθει δύο γύρους και μας το μοίρασε εξαπορείτε. Μπορείστε, πάρτε όλοι από ένα, έτσι να το έχετε, να το διαβάσετε και να ξέρετε πώς να προφυλαχτείτε με τα προφυλακτικά, με τις ενέσεις, τις σύραγγες αυτές που σύραγγες μιας χρήσεως, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφυλόφιλοι και όλα αυτά είναι εκθέου κατασκευασμένα πράγματα τέτοια. Με στο εργαστήριο, ο επιστήμος μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω, ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανίκα και πήγε και ο πίθηκος από στα δέντρα. Το μετέφερε και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος και τι είχε. Μετά το βρήκανε και το φέρανε αυτό και εμείς το έχουμε αυτό. Το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
2: Με τι μου λέτε, τι έτσι, τι βιβλία?
3: Τα βιβλία ρε παιδάκι μου, τα βιβλιάρια εκεί στον Ογά που έχουμε και κουλάμε τα εσύ με το Σάνιο. Με το Σάνιο τα κουλάς τα εσύ. Έτσι όμως δεν το κουλάς με το Σάνιο. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματάς και εμείς το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια, πέσαμε και βρήκαμε τα κατριά μας. Γιατί μόνο άμα κουλάς έτσι, μα δεν κουλάς έτσι. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμός, έτσι βρήκαμε. Σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και μιας ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουν μαζευτεί εκεί στον Πάτο 6, 7, 8, 14 βαθμού έχουν όλοι λοιπόν. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
2: Με ποιες ομάδες?
3: Αυτές οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι. Απόλα ζουν, είναι η Βέρεια, είναι τα Γιάννη, είναι η Καλαμαριά, ο Διαγόρας, είναι ο Πανιούνιος, και ο Άρης. Και ο Άρης κινδυνεύει και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις παίχτουμε φέτος. Το αποφασίσαμε και το
2: είχαμε. Μια στιγμή, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
3: Ποια όλα αυτά?
2: Αυτά που αναφέρατε.
3: Εμείς, παιδάκι μου, δεν φέραμε τίποτα. Αυτοί τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
2: Ποιο τρένο?
3: Τρένο, παιδί μου. Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους και τον Κουτσοκατσόπουλο κατέβασε και τον Κουτσοκέρκα κατέβασε και τον Γεννηματά και τώρα πάει από μόνο του. Αυτό του πάει τώρα το τρόνο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραν όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέτος, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
2: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
3: Ποιον Ανδρέα? Δεν τον λένε Ανδρέα. Μάκη το λένε. Αυτός κυβερνάει.
2: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
3: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
3: Όχι, αυτό τον κύριο δεν το ξέρουμε καθόλου, δεν το ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό, αυτόν που κυβερνάει, τον Γιαμπαζουλιά. Αυτό τον άλλο που λες τέτοιο δεν το ξέρουμε καθόλου και ούτε το θέλουμε εμείς να το ξέρουμε και ούτε το θέλουμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον άλλο τέτοιο. Εμείς με το Γεμπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτό δεν πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια, αυτός ο Γεμπαζουλιάς ο Μάκης, ήταν καλά το παλικάρι. Ο Γεμπαζουλιάς, κανονικός.
1: Κανονικός. Γιοβαζολιάς, Μάκης Γιοβαζολιάς στην ΕΡΤ τότε, συνεντεύξεις σε κάποια εκπομπή που είχε. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα. Είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Άτιν Φάτιν, επίσης το 1987, σε κείμενα Γιάννη Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχήστρωση, διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού. Μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι. Παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Δασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα συνθεσάιζερ. Στα φωνητικά η Λία Βύση, η Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πηλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκουμε, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι. Να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας. Ειδικότερα τώρα, που διέρχεται κρισίμου στιγμά στη χώρα. Η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτη οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Μιουδάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει κι αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που τη χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε, άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε ή μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο Τζάγκορ Μάγκα 800 δεν κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γιώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκας των καιρών. Τραγούδησε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού».

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Σώσ' το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θεοφάνης Τόμπρας, γνωστός για τηλεφωνικές υποκλοπές, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στον Γιώργος Νταλάρας, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσες φορές Πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χαρικλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπως είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε. Όχι το παραπάει το πράγμα.
5: Σ' αυτή τη χώρα του Χαβά, που έχουμε πρόεδρο Χαλίπ.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων, που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Πλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία και εσείς τα έρχεται. Γιατί εδώ που τα λέμε κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει καμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις καμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χάρη, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω καμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρη το παίζει τώρα νεοδημοκράτη, γιατί εγώ τα μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκα. Έτοιμοι είσαστε, ρε, έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει, ρε. Εντάξει, ρε. Κουκουέ. Ήμουνα. Αλλά με διαγράψανε. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο Παραγούλιας έφυγε. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ο τελευταίος. Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Ναι, φεύγουμε, παιδί μου, φεύγουμε γενικώς. Φεύγουν όταν παίρνουν γιορτές. Φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί. Φεύγουν όταν τους πουν καθίστε. Φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός. Φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, παιδί μου, ένας λαός φευγάτος. Έτσι είναι. Είμαστε ένας λαός που φεύγει προς άγνωστο κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει, το πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει, κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει, τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, ε, και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν, ισοπεδώνουν τα πάντα, από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ο ένας τον άλλον, τη γυναίκα τους βαράνε, το παιδί τους βαράνε, άμα βρούνε χρόνο βαράνε και καμία μαλακία, ρε παιδί μου. Φευγάτες και βαρεμένοι όλοι τους. Και έρχεται μετά ο Ανδρέας και σου λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι ρε φίλε, που θα πάμε ρε, εμείς τώρα γυρίσαμε. Φευγάτος και βαρεμένος κι αυτός, ρε παιδί μου. Θες να φύγεις ρε παλιό πίπι, σήκω φύγα ρε, φύγε μόνος σου. Εμάς τι είμαστε, μας ήρθαμε μόνο αδερφάτη. Πώς θα γίνει? Ο Ανδρέας, καλά ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε και με αυτόν, ναι. Απορώ δηλαδή πώς τον έκαναμε πρωθυπουργό, ε. Αυτός είχε πέρα και κταίω, θα τον κόβανε αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί μου, μας ψήνει ο παλιό πίπι, έτσι δεν είναι? Εμένα ρε παιδί μου. Πού να το πιάσει τον Ανδρέα, πιάνει τον Ανδρέα. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γελοκαθαριστήρα, ε. Αλλά έχει το λέγει, παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο το λέγει, ε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος, ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα, ε. Αυτός, ρε παιδιά, είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής, ε. Βρήκε να πούμε ο Ανδρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με το ψηλό? Μπορεί να κουνηθεί. Πω, κάτσε καλά, ε. Μιλάμε, ρε παιδιά, για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά, ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτριο, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει, ρε παιδιά, και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Αντρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Αντρέας ο Κουτσόγιωργας έπλεξε 3 πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Και ο Πασόκρας, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ, ρε παιδιά, και λέω από μέσα μου: κοίτα να δείτε, ρε παιδί μου, που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Το Τζαμ Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε, ας πούμε, τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάσα πέκαμα. Βέβαια, έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτόν τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του Προέδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, τον ξεψυχισμένο τρόπο του Προέδρου. Δεν έχω συνηθίσει. Δεν έχω συνηθίσει. Να ομιλώ δια το άτομο. Άρα, πολύ απλό. Στα λένε Χάρικ, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνο. Για άσε να περάσει το αεροπλάνο. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Μην το βάζουμε και τις παύσεις πάντα.
2: Δεν έχω συνηθίσει.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Να ωραία.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Για το άτομο.
1: Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα αυτή. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο.
2: Δεν έχω συνεχίσει.
1: Πάυση αεροπλάνο, βύσσινο.
2: Να αμελώ, πάυση αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
1: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν
2: σενεθέσε.
1: Προσέξτε,
2: σενεθέσε.
1: Ο Καραμανλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη δίφθογκο Ου. Αντί της διφθόγκου ου χρησιμοποιήσε το όμικρον. Έτσι, δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Ποιο στενό. Ο. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσσινο.
2: Δεν έχω συνέδεση.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Βύσσινο.
1: Να ομελώ. Παύση αεροπλάνο. Βύσσινο.
2: Δια το άτομον μο.
1: Να σε καλά, Καραμανλή. Όπου και να σε. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, βέβαια. Να λέμε και τους τραγούδες δίκαια. 30 χρόνια με τον Καραμανλή πρωθυπουργό και το μόνο που μας απασχολούσε για το άτομον το ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί
2: και το καβλέτο.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρήλο στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989, έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers και οι βαλίτσες με τα 5.000. τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν, σε στίχους δικούς του και του Κερκίμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκης στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό, τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης, ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε, το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως έχει χειροκροτάει αυθορμήτω στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το

0: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι, τον ακούνε και μικρά παιδιά.
0: Έτσι, Χαρούλη, τον ακούνε καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
1: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
0: Δεν μίλαγα έτσι, Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
1: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
0: Παρθεναγωγείο.
1: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
0: Έτσι, καλά, ρε Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
0: Δε με λες, ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές, το μπορτέλο ή το κολοχανίο?
2: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, ραντεβού με την εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία. Αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιουργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
3: Λέγεται.
0: Έλα, Ανδρέα.
3: Μάλιστα. Ποιος είναι?
0: Έλα, ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
3: Α, κύριε Πρόεδρε.
0: Πώς με κατάλαβες, ρε?
3: Πού οφείλεται το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
0: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα?
3: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
0: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
3: Μόνος, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς.
0: Α, και δεν με λες, ρε Ανδρέα.

0: στο δωμάτιό της.
1: Α, και τι κάνει ρε Ανδρέα?
0: Έχει ξαπλώσει κύριε πρόεδρε.
1: Και δεν με λες ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
0: Μα στο κρεβάτι της κύριε πρόεδρε.
1: Μόνη της ρε Ανδρέα, μόνη της?
0: Ασφαλώς κύριε πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
1: Α, και δεν με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
0: Το πάμε κύριε πρόεδρε, μόνοι μας.
1: Ξαπλωμένη ρε Ανδρέα, ξαπλωμένη?
0: Μάλιστα κύριε πρόεδρε, ξαπλωμένη.
1: Σε ξεχωριστά κρεβάτια ρε Ανδρέα?
0: Το πάμε αυτό κύριε πρόεδρε, το πάμε.
1: Λοιπόν ρε Ανδρέα, να σε πω κάτι.
0: Βεβαίως κύριε πρόεδρε.
1: Ρε εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα ρε, σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ κι εγώ ρε μαλάκα.
0: Θέλετε τίποτα άλλο κύριε πρόεδρε?
1: Τι να θέλω ρε Ανδρέα? Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις.
2: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
0: Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
3: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει κυρία πρόεδρε.
0: Α ναι, το ξέχασα. Τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
3: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία κυρία πρόεδρε.
0: Α ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
3: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήταν πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε πρόεδρε.
0: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
3: Μάλιστα, κύριε.
0: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
3: Κοσκοτά, κύριε πρόεδρε.
0: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου.
3: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε πρόεδρε. Εξάλλου, ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
0: Α, ναι, το ξέχασα. Λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
3: Αποκλείεται, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
0: Α, ναι, το ξέχασα. Δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί.
3: Μάλλον όχι.
0: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
3: Μάλλον όχι, κύριε πρόεδρε.
0: Τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: λατωμένιο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίναγε την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή, όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Νάτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΙΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για ρουμπά.
1: Μη παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή charter πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιφάτες να επιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι καταφθάνει ο εισαγγελέας.
2: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γαμώ την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι? Θα φύγουμε για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή.
3: Α, ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα.
2: Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε?
3: Α, όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.

Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα. Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του χονδρού αδερφού.

0: Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκες τον αυγερινό τις έδινες ρεγάλο. Εφτά υπουργοί δε θέλουνε, αλλά ο Μένιος θέλει.
1: Συντροφοί, ας τις πάρω με τις έρμες τις βάζω.

ψεχτά, χρόνια καταραμένα ξαναπλακώνει δεξιά και θα βρεθούμε ρέστη.

αύριο ο Χαλικιάς πλακώνει και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης, ο Σαλιαρέλης έχασε

0: αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε, αλλά εσύ καλού κακού ετοίμαζε βαλίτσες.

0: Ζωή ξυπνάει κι είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά. Κανέναν δε χρικάει.
1: Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί? Πού είναι οι βουλευτές μας?

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Νοήσως, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
4: Εγώ ως γνωστόν βοσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψεως δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός είναι.
5: Ναι, μα στη λίστα του επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
4: Ποια λίστα?
5: Μα ελάτε σας παρακαλώ, μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει εγκουεξιότο, πως τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Χλιέν, Γιάννης Κακουγέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτηρό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμητούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Σε χαίρο πολύ.
5: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι εγνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
4: Μάλιστα, έχουμε τέτοιο πράγμα.
5: Ώστε δεν του αρνείστε?
4: Όχι, γιατί να τρανηθούμε. Σαν να τα κλέψαμε τα λεφτά, τότε είχε τα βγάλω. Δόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μου.
5: Μια στιγμή, κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
4: Και πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω, του τρέχει τα βγά και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
5: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
4: Τι να γίνει, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωση είναι, ρε παιδιά, το τρέχει τα βγά και με στείλανε αυτοπροσώπωσα πάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
5: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά?
4: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Αφού σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
5: Και τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
4: Δεν συναντήσαμε κανέναν, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του έδωκα το τυρί και τα αυγά μου. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει ο χοντρός. Περίμενα λεφτά να σου φέρω τα λεφτά σου. Αυτό ήταν όλο.
5: Μια στιγμή, είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
4: Μάλιστα, είπαμε.
5: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
4: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βεβαίω τους, αλλά ήταν. Ήταν, καμπός ήταν.
5: Μπράβο, και τι κάνανε?
4: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες πετοχύρα και ξεχυμίζαν τις βαλίτσες, βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, τώρα πάνω στο άλλο τα βάζουν έτσι, τα πατικώνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι οι άνθρωποι, είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
5: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
4: Όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν είναι. Μαλάχες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι, γιατί το είπε και ο χοντρός.
5: Μάλιστα, τι είπε ο χοντρός?
4: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλο που κουβάναγε κάτι δεσμίδες, άιτε να τελειώνουμε με τους μαλάχες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο χοντρός.
5: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
4: Πώς. Κάνα δυο, τρεις και τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Γνώριζα μερικούς, γνώριζα.
5: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα,
4: Όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόκερκας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά και δεν τους θυμάμαι, εκπροημένο κατάλαβες, και στρέφει ο Παπανδρέου.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
4: Όχι, ο Ανδρέας, ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, παιδί, ο μικρός, ο Πηδίας.
5: Και τι έκανε?
4: Αυτός δεν έκανε τίποτα, είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζο και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, και μετά τι έγινε?
4: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Μετά κλείσαν τις παρακλήσεις, άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε. Τι να κάνουμε, τους περίμενα από κάτω, μου είχε οργάξει, πήγανε μαζί. Πήγανε όλοι κάτω να το σχηματίσουν.
5: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
4: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 τα λεφτά να τα βγω και να φύγω.
5: Τα και σας τα έδωσε?
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωσε. Πού να μου τα έδωσε? Μου τα πήραν είπε αυτή η υπόστηθες μέχρι φράγκο και στρα μου είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσεις να τα πάρεις όποτε θέλεις τα λεφτά σου, δικά σου.
5: Μπράβο, και εσείς πότε τα πήρατε?
4: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι ο υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λες ρε χαμίνο, του λέω. Κατέβαινε τα 3.500, μην γίνει χαμός εδώ πέρα. Ή με δίνεις τα 3.500 ή φέρει πίσω το τυρί και τα αυγά.
5: Και μάλιστα και μετά τι έγινε?
4: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
5: Και εσείς πήγατε, ε?
4: Για τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα? Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500?
5: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
4: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί μου έρθει αυτό να συνέχει, γιατί δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
5: Για εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
4: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά? Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Μαλίνη, ο χοντρός έφευγε.
5: Έφευγε, πώς έφευγε?
4: Τι πώς έφευγε? Έφευγε, παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στον πορπαγάζο, στο αυτοκίνητο μέσα.
5: Και ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
4: Οι τρεις, παιδί μου, οι τρεις. Ο Κουτσόγερκας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου αυτοί.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης?
4: Όχι, ο άλλος, ο κανονικός. Ο Ανδρέας, παιδί μου. Το βάλανε στο πορτμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσάδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Γιατί τρεχόν ολοταχώς. Με λυγκιώθη ταχύτητα.
5: Μάλιστα. Και εσείς τι κάνατε?
4: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου. Έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
5: Και τι φωνάζατε?
4: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω του τα 3.500 ρελοπουδίτες. Φώνασα και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε από το ματαιρίδα του χοντρού, ούτε τους άλλους τους ματαιρίδα έκτοτες είναι χαμένοι. Εξαφανισμένοι. Δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
5: Καλός.
4: Τι καλός, να χάσεις εσύ τα 3.500, να σε πω εγώ είσαι καλός.
5: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
4: Τι να δηλώσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήρε και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως τον χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικός ήταν. Και ας με έφεγε και τα 3.500. Συμπαθητικός ήταν. Δηλαδή το χοντρό να του πείτε και χαιρετίσματα.
3: Να του πείτε χαιρετίσματα που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό, και θα πάμε στον τρίτο, ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα. Θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας. Θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε. Μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε, την έκανες πάλι τη μαλακία. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δεν γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο. Και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος φούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης? Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς. Αλλά έχουμε ρε παιδιά και έναν famous στην Ελλάδα. Και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς αγαπητέ μου, Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας ρε Πούστη και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακή θα κάνουμε ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοτζής, αυτός ρε παιδιά πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε το ρε παιδιά, προσέξτε το, Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσί του Γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο ρε παιδιά που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις, το τσουλούκι του Τσοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγιωργα και... Τι στα πόδια σου ρε Βούστη, μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι ρε παιδί μου, Έλληνας μυστήριος, είναι βιτσιόζος, πώς να το κάνουμε, πού να το πιάσει τον Έλληνα, πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται. Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόγι την ημέρα και μετά 50 σανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, 850 τετραγωνικά το σπιτάκι, Φτώχεια καταραμένη ρε παιδί μου στο γεύμα. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μουχλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, φτώχεια καταραμένη και το γονέο ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστητες τα πουρα τους και πίνουν το κορμουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Θα δυνάσουμε ρε Πούστη. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε ρε παιδί μου. Πρέπει να ξεπιάσει άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος ρε παιδί μου Έλληνας, ανάποδος ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μην μου δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία ρε παιδί μου με τη Δήμητρα απέδειξε αν μη τι άλλο πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα, τι θέλεις μωριτσούλα με τον άντρα μου,
7: Τι φταίω εγώ, μωρή καριόλα, αν εσύ δεν μπορεί να το κρατήσεις. Μανόγαλο, μωρή, τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνεις να γυρίσουν πάνω σου.
8: Τέτοια πράγματα, καφίτσες, μαλλιά, πάμε στα δουλειά. Κατηρίστηκα πράγματα, ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν πρόσεχε, κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμους αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως, μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια, το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα, αλλιώς του τα είπε. Ξέρω, ρε, του λέω ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα, ρε, πούστη, είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε, ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε, ρε. Λες κι αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε, παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν θα το πιστέψετε. Προχτές, ρε παιδιά, διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασα. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα, κύριε. Το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίσω. Εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα, ρε παιδί μου, θέλω το ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Τι να το κάνω εγώ το 60%, και στο γαμί το 60%, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατ' εμέ ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης, για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν, επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Ο παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν. Όχι, στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Ζικογιάννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Λασκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλέρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός. Και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγάκ, ενώ τις ενορχιστρώσεις τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την Όρασης Ρούλη.

0: Κλίν Κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM. Παναγιώτης Ρήλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990. Είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέ, ο Μιχάλης Μουστάκας, η Γογό Κόνστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Θάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο παρακαλώ, ως άγγελος κυρίου με φτερά. Στο εσώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τι λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα κοίταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κορυδαλό που πετούσε στο μέσο του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή. Ουε! Ουε τους κλέψαντες! Τώρα που θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες! Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
2: Πρέπει να αθώμενοι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Το πρώτο νουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ. Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν 5 κάλπες και 300 πρεσβύτεροι κρατώντας σφραγισμένους φακέλους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες. Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα. Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
3: Καλά, πετάει ο μάμα, πετάει.
1: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε Καραγιώζη και το μου μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
4: Τι λήξεις πειρες ο μαλάκας, 5 λεπτά θέλει ακόμα ρε.
5: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
6: Μάλιστα, γενικός αριθμός. Ονομαστική κάθαρση, γενική της εξεταστικής, αιτιατική την παραπομπή, κρατική οικουμενική. Πληθυντικός αριθμός. Ονομαστικές συνέλεγες, γενική των συμφερόντων, αιτιατική της πουστίας, κλητική παραγραφή.
5: Μπράβο, μπράβο Αγγελική, εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ Ντίνα, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
7: Μάλιστα κύριε, ενικός αριθμός, ονομαστική ο μαλάκας, γενική του μαλάκα, εντιατική των μαλάκα, κλητική ο μαλάκα.
5: Μπράβο Ντίνο, εσύ πας για πρωθυπουργός.
0: Μπράβο Ντίνο, και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις. Το 1990 όλα ίδια.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πίσα. Καλά. Καλά. Και δεν με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες, τα κατάλαβες?
5: Μάλιστα, κύριε. Του απήντησα.
4: Και τα κατάλαβες όλα?
5: Όλα, κύριε. Του απήντησα.
4: Όλα, ε. Και ακόμα εδώ είσαι, ρε μαλάκα.
6: Λοιπόν, αυτή είναι η φορά μας στην αποκάλυψη και πάμε παρακάτω. Έχοντας χαλάκι το κιλεκίλε.
7: Θέλω να ζήσω καπαλού.
6: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
7: Με φίδια και με καγκουρό.
6: Χάρη Κλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο «Γρανίτα από Τζατζίκι» στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ, τα κείμενα και στίχοι του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, η μουσική ενορχίστρωση, η διεύθυνση, η ορχήστρας και οι διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού, η μουσική, ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο μπάσο, αλλαγή στο μπασίστα, Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες, Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν, ο Δημήτρης Μαργιόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι, ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέ, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και οι πολυφίλοι του Πάσχια Τριφύλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο Ακάζα Ντιρέν. Θα ήθελα να είχα ο ελληνικός τίτλος.
8: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην αχαρά.

Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, μην χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ, εσύ σύντροφε με τι είσαι, με την ανανέωση, με τη συντήρηση ή με την κατάψυξη? Εδώ που τα λέμε σύντροφε, πολύ μπερδεμένοι είμαστε, ε. Με το ένα πόδι είμαστε στην ανανέωση, με το άλλο στη συντήρηση, δηλαδή η θέση μας είναι περίπου αυτή. Παπαρίγα σύντροφε, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε. Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλι χωρίς μουστάκι. Ακαθορίστου φίλου, ε. Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι. Ο πατέρας ήθελε αγόρι. Τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε. 300 βίντεο κάηκα την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension, δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε σύντροφε, οι λατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς, αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσές και Παρέσκα Φρανσές. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάο Μάο», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάο Μάο», τον Wilson Harris White και Frazier. Η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Όχα Μάνα Μάν».
1: Καλά, ε. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991. Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες χρήσεως. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστή σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης, το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί τις προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει, δηλαδή ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε. Πάντως, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό, ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί. Μητσοτάκης, ποτέ δεν κάνει το ίδιο λάθος. Πάντα καινούριο. Εντάξει. Να τελειώνω τώρα, ε. Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, ωραία, θα σας βοηθήσω.
2: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
3: Δράτσε με ευκαιρία.
2: Δράτω με της ευκαιρίας.
3: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με τον ελληνικό λαό.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
3: Ένα αποδάδειγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία μου διέχεται βάθετατη πολλαγή οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
3: Κρίση ή παρέ.
2: Κρίση ή παρέ.
3: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
3: Κρίση ρε, κρίση, δεν καταλαβαίνεις.
2: Χρήση.
3: Καλά κοφάθηκες εντελώς, ε. Κρίση ρε, κρίση.
2: Με συγχωρείτε, κρίση.
3: Έτσι μπράβο.
2: Έτσι μπράβο.
3: Και βάζε πέκαμε.
2: Και βάσει της επικειμένης...
3: Λέγονται κάποια παραφέροντα πράγματα...
2: Ανακατάτα...
3: Δεδομένες τους παρακατάσσαμε...
2: Ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων... με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα...
3: Έπιο πέτρα φιάντα ζέρα, μαλάκα.
2: Α, μάλιστα. Προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
3: Και επομένως, επαναφέμαζα, γιατί εδώ δεν μέσα κάνω.
2: Και επομένως, κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη, προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
3: Κάτι ξέχασες, ε.
2: Όσο και διεθνώς. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
3: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
2: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρη στις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις.
0: Το έθνος.
3: Το έθνος.
0: Επεβίωσε. Επεβίωσε.
3: Επεβίωσε.
0: Μπράβο. Εν μέσω.
3: Εν μέσω.
0: Συφορών και τρικυμιών.
3: Συφορών.
0: Και τρικυμιών.
3: Εν μέσω.
0: Συφορών και τρικυμιών. Μπράβο. Χάρις στις αστήρευτες. Χάρη στις αστήρευτες ψυχικές του.
3: Τελικά σε βγάζει το λόγο ή εγώ?
0: Εσείς, κύριε πρόεδρε.
3: Εγώ, μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω.
0: Το χαρτί, κύριε πρόεδρε.
3: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
0: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
3: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
0: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
3: Και περαίνον το μήνυμά μου. Θα ήθελα να τονίσω. Ότι όποιος νιώθε θενατά τα κότσια του, να δεν απαλλάξουν με τον κούτσο.
0: Ότι...
3: Άσερα, δεν χρειάζεται. Αυτό θα το μεταφράσω εγώ. Εμάσα κότσια, αυτιάς μας άσε κότσο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται,
0: Ελληνοτουρκικό λέμε, ελληνοβαλκανικό λέμε.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε!
0: Αμέ,
1: τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, Ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάνανε, ρε παιδί μου. Το πιο έξυπνο, ρε παιδιά, το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια.

0: τον Παπανδρέου, τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, ε? Χρώμα ο μπαγάς σας, ε? Σάπιο μήλο. Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα. Τι είναι αυτή, ε? Όλοι τους από 80 έως 800 ετών. Τελικά, ρε παιδί, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος. Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός, ρε παιδιά, και αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, τις σιγάσουμε, ρε παιδί μου. Σωστός.
1: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το «Όχα Μαν Αμάν» και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον οικογενειακό τάφο. Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια, είναι το «Δελτίο Ειδήσεων» και το τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα Νανά.
1: Καλησπέρα Τέρενς. Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Νανά. Καλησπέρα Μάρο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Τζέλα.
3: Καλησπέρα Μάρο. Καλησπέρα Τέρενς.
0: Καλησπέρα Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαονάκι.
5: Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ακόμα τραγούδι.
1: Core FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Χάρι Κλίν. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Γρανίτ από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς θα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τη δίκη και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από όπου θα παρακολουθήσετε το 3.257 επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίασης.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον έδωσε εσύ το Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας καταμεχτεί και εξαδιέρωτο.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμαχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει?
4: Ασφαλώς.
5: Άμα έχουμε φτάσει, να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα την απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβριος.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, το ξέρω, παιδί μου, καταπληκτικό. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από εμάς ζητάτε να μάθετε το

0: του τραπεζίτη. Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
1: Τι να ακούσει?
0: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
1: Το όνομα τραπεζίτη, ε. Μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω θετικά.
0: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε, το ότι τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέως πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο. Εσείς πώς το μάθατε?
1: Το ότι το μάθαμε, αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
0: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε?
1: Τότε.
0: Μάλιστα.
1: Τότε μας το είπε αυτός ο τέτοιος. Ο Δωμάζος.
0: Ποιος?
1: Ο Δωμάζος.
0: Δωμάζος.
1: Ο Αντωνιάτης. Ο Καμάρας.
0: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
1: Όχι, και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
0: Την κατσίκα.
1: Τρέχαμε πάνω στα βουνά να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπος. Έπεσε. Έσκυψαν το σκόσο και έγινε το κακό.
0: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
1: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
0: Μια στιγμή, τον επίτροπο. Μπορείτε να μας πείτε πού τον είδατε?
1: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Εκ πρώτης όψης άφησα από τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
0: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
1: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε. Μάζευε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
0: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
1: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτη και τα κλείδωσε μέσα.
0: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, ζωκαταθέτεται συγκλονιστικά στοιχεία.
1: Συγκλονιστικά.
0: Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου.
1: Πέραν αυτό τώρα, έχουν φύγει.
0: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
1: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσο. Σαν φαντάτε και επίτροπος.
0: Στο Μίτσο ή στο Σάντερς?
1: Και Μίτσο Σάντερς είναι, κύριε πρόεδρε.
0: Κύριε Μάρτης, ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε? Και παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσος.
1: Να κατορθεί, εμένα τι με νοιάζει.
0: Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
1: Δικαίωρος.
0: Τέλος πάντων, ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσος?
1: Κλειδί? Τι κλειδί? Δεν σου γραφίζει κλειδιά ο άνθρωπος. Τι αγίες σου γραφίζει? Τον Άγιον Άγιο του Σαλιαρέλη. Τον Άγιο Μιλιάδα τον Πλουτώσα. Τη Μιμή τη Φυσοκρατούσα.
0: Μια στιγμή κύριε Μάρτης. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα χρήματα τούβλα που πήρε από τον επίτροπο?
1: Πώς, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον επίτροπο, τσάπα θα ζωγραφίζει.
0: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης?
1: Ο επίτροπος Τράπεζας Δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο επίτροπος Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά?
0: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
1: Μάλιστα, σας λέγαμε.
0: Δηλαδή τώρα αλλάξατε?
1: Το πρωί.
0: Εννοώ την κατάθεσή σας.
1: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρακο με να αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμαστε. Όταν δεν ζούμαστε, φραγούμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι εκ των κάτω προς τα πάνω. Να μην πάθουμε και κανένα ενθέρμα.
0: Κύριε Μάρτης, απαντήστε με, σας παρακαλώ,
1: ευθέως.
0: Ποιος έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο?
1: Επίτροπος.
0: Της Τράπεζας Κρήτης.
1: Τι Παναγιάς της Κατσιγέρας. Τα έδωκε εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
0: Φοβούμαι, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
1: Ορίστε.
0: Καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Τώρα να σου θέλετε.
0: Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, τελείωσαμε.
1: Δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω?
0: Κερδίζετε ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελωνονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
1: Καληνύχτα, γιατί νύχτωσε. Καληνύχτα σας.
2: Πω, το καημένο το κορκοδηλάκι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πω πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.
4: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD. The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
5: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως, οι πολίτες μας, ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον Επίδη.

0: ακούσει βρε παλιό μαλάκα. Σωστά και αυτή η ιδιοδία μαζί μας κάνουνε τρασάρε μαλάκα. Τρέσε. Τρατώνος τώρα. Μαλάκα σκότωσε στη γάτα τρέχε ρε μαλάκα.
1: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών εινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
2: Ταξί! Ταξί!
3: Κύριε του Φαλογραφιέ.
2: Ταξί! Πού είσαι, ταξί!
3: Έτσι μπράβο, ψάχνεις μια ώρα.
1: Πού πάμε, κύριε?
3: Πού πάμε? Πάμε, γενικό.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, πέστε μου που πάμε.
3: Πού παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε στο
1: Κολονάκι.
3: Στο Κολονό πάμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Τι πολύ ωραία, σκατά, για τέλος πάντων πάμε. Δεν μου λέει παλικάρι.
1: Μάλιστα, κύριε.
3: Μην μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι.
1: 3 το πρωί είναι, κύριε.
3: Τι λέει, παιδί μου, πότε πήγε 5. 3 το πρωί. Καλά μου το θυμήθηκε. Φλάγκο, με συγχωρείς, μισό λεπτό, έτσι.
1: Παρακαλώ. Ωραία, προφέστε. Τι έγινε, ραμάστορα.
3: Γιατί έγινε, τι έγινε, φίλε. 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί δεν είπε ρε φίλε.
1: Μάλιστα, 3 ώρα το πρωί και λοιπόν.
3: Τι λοιπόν, 3 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
3: Η μέρα έρχεται,
1: ναι.
3: Το Johnny Walker φεύγει. Απλούστατα.
1: Απλούστατα. Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεφτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2, 1. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσουμε την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιομαλάκες! Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια. Και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή. Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Καλή ησυχία, παιδιά. Κωστάκι, μην καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουλιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο, μια όαση με στην καρδιά της πόλης, για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
1: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
0: Μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
2: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία.
0: Έχεις και την κυκλοφορία, μαλάκα.
2: Άμα κατέβω θα σου πω εγώ, μόλι παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
0: Θα του κάνει τα 3-2.
2: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιό μαλάκα.
0: Έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 4 προφυλακτικά
1: και μια σκατούλα.
0: Και μια σκατούλα, θέλω να πω πως επιπλέουν νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργιτάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και φτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
1: Το πού στη σημάδι, στο μάτι του πέτυχε τον κύκνο.
0: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω, τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
1: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
3: Όμως η μέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
4: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε.
5: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, της πλάκας.
4: Της πλάκας, χαρτόσημα έχετε.
5: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
4: Ναι, έχετε.
5: Βέβαια, ρε παιδί μου, αφού το είπαμε, οργανωμένος.
4: Μάλιστα, δεν μου λέτε. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε.
5: Μου και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
4: Ταυτότητα έχετε.
5: Και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ό,τι γουστάρεις, οργανωμένος είπαμε, νάτι.
4: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
5: Καλά, πλάκα μου.
4: Βιβλιάριο ασθενείας.
5: Εδώ είναι.
4: Εκλογικό βιβλιάριο.
5: Να το.
4: Εκαθαριστικό εφορίας.
5: Να καθώ.
4: Ορολογική ενημέρωση.
5: Πάρτιν.
4: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
5: Έρχεται.
4: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή. Έχετε.
5: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
4: Ναι, έτσι.
5: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος είπαμε.
4: Ναι. Δε μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
5: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
4: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
5: Μια μισή.
4: Μια μισή, Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
6: Το μετρό

0: Βοηθή στην καλή Χριστιανή, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω τρία αδερφάκια. Τα δύο έχουν καρδιά και τα άλλα δύο έχουν καρκίνο.
1: Και τα άλλα τρία παίζουν μπάσκετ.
0: Έχασα τα μάτια μου, καλοί μου άνθρωποι.
1: Ψάξε ρε παιδί μου, κάποιοι θα έχουν παραπέσει.
2: Κουμπί του έριξε στο ανθρώπου, χαράλαντε.
1: Αυτό είχα, αυτό έριξα ρε γυναίκα.
3: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κινήσης.

0: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
1: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλάκα!
0: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
2: Εμείς δεν είναι μαλάκα.
1: Ναι, μαλάκα.
2: Εμείς δεν είναι μαλάκα.
1: Ναι, μαλάκα.
2: Με λέει μαλάκα.
1: Αυτό είναι μαλάκα.
2: Εμείς είναι μαλάκα.
0: Έχει πλέον βραδιάσει. Ένα ολόκληρο φεγγάρι φωτιά.

0: μαλάκα.
1: Ον μαλάκα.
0: Μαλάκα.
1: Ον μανις μαλάκα.
0: Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα.
1: Πούστη.
0: Μην αλλάζεις θέμα, ρε μαλάκα.
2: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου.
0: Πέντε τσίπας και δύο τόνους ξένη καρμή, ρε παιδέ μου. Ωχ, παιδέ,
2: με συγχωρείτε, ένα καλαθάκι

0: πήρες και τις αρτιέρες δικέ μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουμε τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

0: αυτή δεν επέστρεψα. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα. Είμαι που λες δική μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα. Σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθ έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα. 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μητέ θα βάλουμε στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 να τριαξονιδώ που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Που πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάτισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε 3 γάτες. 2 σκύλοι. Και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκινή Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικέ μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσα, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξαναγκορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρεις υπόστατε, κοίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Πόσα γράφει, μωρή, το κοτέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο Παβρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείτιο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει, κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικέ μου. Και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει, ένας τύπος που γρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της δύο καρπέτ με σέρνετε. Δε χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ το αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρεμαν άλλον. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάλια πάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάλια πάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικαί μου την τύφλα του. Πετάει και δύο μαντιλίκια, τρεις κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικαί μου πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληφίτατο μου! Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος! Το πετρωμένο φυγεί αδύνατο! Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το βασίλη. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο μπούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, ε. Κρατήσου μόνη τα μούρα.
1: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Με την κυρία Κατίνα για χαλάκι θα σας πω δύο πράγματα για το X-Clean Files ανάποδα. Κυρία Κατίνα, πες μου τα καλύτερα σου. Μουσική στα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένη από τον Διονύση Τσακνή. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει και ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας.
2: Θλητούς θεούς και δαίμονες.
1: Στα ντραμς ο Στέφανος Δημητρίου. Χρόνια του Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας στην ηλεκτρική κιθάρα και στο computer programming. Ο Μιχάλης Μουστάκας στα keyboards. Ο Ποιήμης Πέτρου είσαι αντιπολίτης στα φωνητικά. Ο Γιώργος Αρχοντάκης στους Magic Despel στα samples και, στα, και στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει πέσει, παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπέλος έχει παίξει keyboards. Έχει κάνει κάποια scratches. Και κάποιες από τις ενορχιστρώσεις. Ο Χριστός Παπαδόπουλος επίσης έχει παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Η Σάντι Πολίτη έχει κάνει φωνητικά επίσης.
2: Βαρέθηκα να ζω με πλαστικές ιδέες και υποκατάστατα. Με τα σκουπίδια που μας ρίχνουν στη μάπα οι πινές.
1: Ο Αλέκος Παρασκευόπουλος έχει παίξει επίσης ακουστικό μπάσο.
2: Στόμα να μιλήσουν ευρωμάσα, καπινέδες και σαβωτρία.
1: Και ο Μιχάλης Μουστάκης keyboards.
2: Βαρέθηκα να ζω με το μαλάκα που αγόρασε με κάτα τα γυαλιά του αέτρου.
1: Στο επόμενο κομμάτι που θα κλείσει και το αφιέρωμά μας ακούγεται και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

0: Χαρικλίν.
1: Σε βρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που για
0: κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης.
1: Ορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις.
0: Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
1: Τα χορυπαντικά σου, τα κουτιά της Coca-Cola.
0: Κάτι θα σε θυμόμαστε για πάντα.
1: Και τα προφυλακτικά σου.
0: Το γέλιο που μας χάρισες, το χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα.
1: Οι βολεμένες αδερφές και μεγάλο εδώ.
0: Τι είναι η πατρίδα μας.
1: Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κατ'
0: Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλοι μαζί μπορούμε.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα λοιπόν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 έτσι και σήμερα, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με το παρεάκι μας. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Αιγύπτου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Οι Αιγύπτιοι επικράτησαν με 3-1, ενώ νωρίτερα μέσα στο βράδυ η Ουρουγουάη δεν μπόρεσε να νικήσει ούτε το πράσινο ακροτήρι. Ήρθε ισόπαλη 2-2. Στην αρχή του αγώνα έκατσα στο 0-1 με ένα γκολ φάουλ που φάγανε και εκεί κάπου έσβησα και πάλι πολύ αργά. Και προχωράμε με το παγκόσμιο κύπελο. Ασφαλώς και είναι μια Δευτέρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πάρα πολλά θεματάκια, με παγκόσμιο κύπελο, με Αργεντινή το βράδυ, αλλά και με ένα Σαββατοκύριακο που έφερε πίσω στον Παναθηναϊκό τον σπουδαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς για την δεύτερη του θητεία μετά την τρομερή πρώτη θητεία του από το 99 στο 2012, όπου κυριολεκτικά έσπασε τα κοντέρ. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε για όλα αυτά και για τα μεταγραφικά και για τα ποδοσφαιρικά και για τα μπασχετικά. Πάμε να στείλουμε όμως πρώτα τις καλημέρες στον κόσμο που έχει ξυπνήσει και έχει συντονιστεί με την παρέα όπως το κάνει καθημερινά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Κυριάκος είναι στο Γιάννη, το φίλο μας από Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα, Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα από Ιεράπετρα. Καλημέρα από Πάφο Αλεξάκτζης. Ο υπότης δεν σταματάει ποτέ. Λέει εδώ πέρα, χτύπησα ενώ έκανα δουλειές στον κήπο. Το μάτωσα, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Συγχαρητήρια, υπόπτη. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Ο Μπράντοβιτς, περόμ, Ντρογκμπά ή ετώ. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης που συνεχίζει να μου στέλνει κάθε πρωί το ερώτημα να απαντάω ποιον επιλέγω. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ναι, μου αρέσει παραπάνω η ιστορία του Ντρογκμπά, μου αρέσει παραπάνω, θα πω τον Ντρογκμπά. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι σου, Ζέλικο, λέω Σπύρανα από το Μάρουσι. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα, Μάικα Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στην παρέα, λέω Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, τον Βίκτορα, και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής με τον κύριο Τζόρνταν, που ξέρω περίπου τι θα στείλει, για να δω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ζέλικο το δεκανήσων, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες Πανάθα από το δρόμο. Ναι, ήταν η γιορτή του πατέρα χτες. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας, καλή εβδομάδα, ΑΕΚ μόνο, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στην παρέα. Βαγγέλη, τη Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, δεν προλαβαίνουμε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μπαμπούμ, ναι, είχαμε και την επίσημη παρουσίαση του κυρίου Νίστρουπ εχθές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Πας για ένα ρολέ, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας το Μόντι. Ο Παντελής τι λέει? Πάω, Κακομοίρης λέει, να μπω λίγο Instagram, λέει, πριν πάω για ύπνο, γιατί είχα να ξυπνήσω και στις 4 το πρωί. Και βλέπω φωτογραφία Δημήτρη Μεζότς. Μην τα πολυλογώ, ήρθα έπνο στη δουλειά. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, λέω Παντελής από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Κυριάκου. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης ο άνθρωπος, ο ανανεωμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, Γεράσιμος από Χέρφορντ. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Ο Μάκης λέει, Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Δύο ερωτήσεις. Ο Τσάπρας πάει πακέτο με Βίγκο στον Παναθηναϊκό? Και αν όχι, με πόσα έχει κλείσει μεταγραφή? Επίσης, θεωρείς πιθανό αυτή τη φορά να έρθει ο Μπαρίνοφ, λέει, στην ΑΕΚ, και τον έχεις δει καθόλου τον παίχτη? Δεν τον έχω δει καθόλου, όχι. Δεν τον έχω δει καθόλου. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Δεν πολύ γράφεται. με το Βίχο δεν προκύπτει κάτι. Τώρα είχε ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός εξέταζε να πάρει και αυτόν για αριστερά. Για τον Τσάπρα, ακριβώς το ποσό ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, φίλε, τώρα να έχει δώσει 2-3. Θα δούμε, γιατί σίγουρα θα πάρει και υψηλό ποσοστό μεταπόλησης ο Λεβαδιακός. Σημασία έχει ότι έκανε τον deal. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επιτέλους, the king is back. Λάρνακα Κύπρος, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσο τον έχει μεγαλώσει τον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος, παρόλο που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα για να κάνει μεταγραφές από Μπαρσελόνα, λέει ο Λάμπης. Με πόσους παίχτες, λέει, από άλλες χώρες να παίζουν στις εθνικές άλλων χωρών. Αυτό δεν είναι μουντιάλ, αλλά σαν πρωτάθλημα συλλόγων. Ο Ηλίας από το Λουξεμβούργο, τον έχει πιάσει και αυτόν τρέλα. Πορόμ, πορόμ, πορόμ, πορόμ, πορόμ, τραγουδάει και αυτός. Καλημέρα από Εύβοια Λουτρά, Ιδιψού, Ζέλικο, λέει ο φίλος. Καλημέρα και στον Θοδωρή από την Κεσαριανή, που μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε full του καλοκαιριού τώρα. Λοιπόν, μια γρήγορη ενημέρωση είπαμε. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, πριν από λίγο 1-3 νίκησε η Αίγυπτος. Για όσους χτες στα μπάνιο και λοιπά θαλασσίτσα, χτες είχαμε Εκουαδόρ, Κουρακάο 0-0. Την Ισία, Ιαπωνία 0-4. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 με το Γιαμάλ να πατάει γκάζι. Και Βέλγιο, Ιράν 0-0. Με τους τερματοφύλακες να πρωταγωνιστούν και το Βέλγιο να παίζει από ένα σημείο του παιχνιδιά και μετά με παίχτη λιγότερο. Καλημέρα, δεν νομίζω να έρθει, λέει ο Ζέλικο με τον Δημήτρη, λέει ο Νεκτάρας από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς με δόση ειρωνίας. Εντάξει, το είχαμε πει, ρε φίλε, ότι αυτά είχαν λυθεί. Και όπως εγώ θυμάστε ότι σας έλεγα, δεν τον είχα τον Ομπράντοβιτς για άνθρωπο που θα αφήνει αυτό το πράγμα να αιωρείται χωρίς να υπάρχει φωτιά. Δηλαδή, και τις άλλες φορές, ας πούμε, όταν έφυγε από τη Φενέρ να πάει στην Παρτιζάν, που έκατσε και λίγο καιρό, πάντα το ξεκαθάριζε με κάποιον τρόπο, ώστε να μην περιμένει ο κόσμος. Εμένα η μεγαλύτερη βεβαιότητά μου ήταν αυτή. Δηλαδή, έβλεπα ότι εδώ και καιρό που γινόταν αυτή η κουβέντα, δεν την έκοβε. Αφού δεν την έκοβε την κουβέντα, σήμαινε ότι το σκεφτόταν σοβαρά. Και αφού το σκέφτηκε σοβαρά, γύρισε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο, Κούλη. Ξεκινάμε με γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Λες να μην σε κατάλαβα.
1: Τι έγινε, αγόρια μου.
0: Καλά, ρε εσύ.
1: Λοιπόν, Βαγγελή, το είπα και στο Γιώργο χθες βράδυ.
0: Ναι.
1: Ότι μετά το ευρωπαϊκό που πήραμε, το πρώτο με τον Βράγκοβιτς, είναι η δεύτερη μέρα που πήρα χαρά από το Γιαννακόπουλο. Με αυτό που έγινε.
0: Τόσα χρόνια δεν έπαιρνες τίποτα, δηλαδή.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι μεγάλη χαρά μιλάμε μετά τον Μπράντοβιτς.
0: Το οριοθετήσω σημείο σταθμός, θα νομίζω εγώ περισσότερο. Την επιστροφή του.
1: Την επιστροφή του, ναι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Θα δούμε αυτοματισμούς, συστήματα, θα ενεργοποιήσει όλους τους Έλληνες επιτέλους ένας προπονητής. Δηλαδή δεν θα τους έχει παραγωνισμένους, πιστεύω. Όλοι θα παίζονται καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις καλό κλίμα, και ξέραμε ότι στο Παναθηναϊκό το κλίμα δεν ήταν καλό, πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Στο ποδόσφαιρο γίνονται σωστές κινήσεις, όλα πάνε μια χαρά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, Πανούλη μου. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα και στον Κυριάκο. Τι κάνετε?
0: Καλά, φιλαράκο μου.
2: Ωραία. Εντάξει, πήγαν όλα όπως τα λέγαμε. Κατευχήνια για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Τους παλιότερους, τέλος πάντων, που έχουμε ζήσει τον Ομπράντοβιτς.
0: Κοίταξε, δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ παλιότερος, όσοι είναι από 30 και πάνω. Ξέρουν καλά.
2: Okay.
0: Ξέρουν καλά.
2: Okay. Εντάξει, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Ακόμη και το επικοινωνιακό και ο τρόπος που...
0: Η στρατηγική, γενικά η στρατηγική της ομάδας, ναι, θα αλλάξει.
2: Νομίζω θα γίνουν σιγά σιγά αλλαγές, γιατί εντάξει, okay. Όχι τόσο στο εμψυχοδυναμικό. Πιστεύω ότι στο εμψυχοδυναμικό με τρεις προσθήκες, αλλαγές, τέλος πάντων, θα είναι οκ. Okay,
0: τρεις max τέσσερις, δεν πάει παραπάνω.
2: Ναι.
0: Τρεις max τέσσερις.
2: Ένα κρίμα, τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι που χάθηκε ο Σαμαντούρο, φρεγάμωτο. Δηλαδή, αυτό το παίχτη, αν τον είχε ο Μπράντοβιτς.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα έχει τη δικλίδα ο Παναθηναϊκός, όπως κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περίπτωση που ξεμπερδέψει από Αμερική, να έχει την προτεραιότητα με το που είναι να γυρίσει.
2: Ναι, Ευρώπη. Αλλά πιστεύω ότι εκεί στην Αμερική θα τον αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω, μακάρι να μην τον αξιοποιήσουν για μας δηλαδή. Καλό για τον παίχτη.
0: Το θέμα είναι ότι εδώ δύο χρόνια από τον Αταμάν δεν αξιοποιήθηκε.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Άρα και το παιδί πρέπει να αναζητήσει και αυτό πώς θα γίνει καλύτερο.
2: Επίσης, ένα καλό που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι ότι ο Αβδάλας επιστρέφει από το NCAA.
0: Εκεί ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού.
2: Και δεν δήλωσε, πώς το λένε, και δεν δήλωσε για τα draft και αυτά. Οπότε πιστεύω ότι ο Αβδάλας, έτσι και δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς, θα νομίζω ότι έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τον Αβδάλα. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Όλα γίνονται, ξέρεις, όλα είναι θεωρητικά. Λοιπόν, τώρα να μην μπούμε στη μεταβαραχολογία, ποιον θα πάρει, ποιον θα κάνει, να ξέρει πολύ νωρίς ακόμη.
0: Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου να πούμε, το μεσημέρι, μία η ώρα.
2: Έχω πει, εγώ έκλεισα όλα τα meeting, μία με τρεις δεν υπάρχει τίποτα, το είπα.
0: Ενημέρωσες, έτσι.
2: Καθόμαστε στην τέτοια και βλέπουμε... Λοιπόν, φαντάζομαι θα το δείχνει σε live.
0: Σίγουρα θα κάνουν όλα τα site, θα κάνουν live, αλλά φαντάζομαι και η Nova θα κάνει κανένα live. Με βέβαιο θα κάνει.
2: Καλά, πάνω. Δεν είμαι σπίτι για να δω Nova, τώρα εντάξει, μην το παρακάνω.
0: Αλλά και τα site όλα θα έχουν live. Ναι,
2: αυτό λέω, τα site θα έχουν.
0: Είναι μεγάλη είδηση. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι ομάδα και να είσαι, είναι σημαντική είδηση αυτή η επιστροφή.
2: Επίσης και το ποδόσφαιρο μου αρέσουν πάρα πολύ κινήσεις που γίνονται. Το έχω πει αρκετές

0: περιμένατε τόσες αλλαγές στην ομάδα. Λέει, μια ομάδα λέει, που είναι ο Παναθηναϊκός και είναι 20 βαθμούς από την πρώτη θέση.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξει.
0: Θέλει αλλαγές. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν το ρώτησαν τι είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξεις, λέει, βλέποντας τα περσινά παιχνίδια, είδα λέει, ότι βάλαμε 4 γκολ στα τελευταία 11 μάτς. Πώς θα κάνεις πρωταθλητισμό αν δεν βάζεις γκολ? Το πρώτο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχει μια φιλοσοφία, έχει μια φιλοσοφία πολύ, με πολύ aggressive ομάδες. Έτσι. Και εκεί κινείται και μεταγραφικά. Δηλαδή, και θα, να ξέρεις ότι θα δώσει πολύ ταχυδύναμη με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού και ύψος. Και ταχυδύναμη και ύψος. Στοιχεία που πέρσι του
1: λέγανε. Φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται, ο Τσάπρας ναι. διάβαζε χτες 1,86. Αν κλείσουμε και το. Βαγγέλη, αν κλείσουμε και το Ζαχαρίτη για δεύτερο, για backup του Κυριακόπουλου, νομίζω ότι. Και ένα center back που λένε, καλά εντάξει δεν το συζητάμε αν πάρει αυτό το defry που λένε, νομίζω ότι θα είμαστε στην άμυνα, έχουμε κλείσει το κομμάτι. Από εκεί και πέρα μετά θέλουμε έναν επιθετικό και ένα οχτάρι στο κέντρο, κάπως έτσι. Ο Καμαρά εντάξει νομίζω ότι κάλυψε τη θέση, τη μία στο κέντρο που ψάχναμε. Νομίζω ότι είναι, γίνονται καλές κινήσεις, αυτό μετράει. Και από εκεί και πέρα όλα θα φανούν στο γήπεδο βέβαια, έτσι. Τα θεωρητικά όλα γίνονται καλά, αλλά στην πράξη θα φανεί. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε?
0: Ναι, Νικόλα, μου σε ακούμε, ναι.
1: Α, okay.
0: Καλή εβδομάδα, φιλαράκο, καλή δύναμη. Τα λέμε εμείς, ναι, μιλάμε φυσικά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμές. Α, δεν έχουμε γραμμούλες, ας καλέσει ο κόσμος. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στην παρέα. Βάλτε λέει το ξαναγύρισε του Λεπά, αφιερωμένο λέει ο Γιώργο Τρελάρας. Δεν ξέρω τι είναι με αυτό το 10% που μου λες, φίλε. Οκ, okay, ένα-δύο μηνυματάκια μέχρι να περάσουν οι επόμενες γραμμές. Ελπίζω λέει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακάκης να μην υποτιμήσει τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Λέω για την ηλικία που λένε ο Ντούντα πήρε μεγαλύτερο σε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Τώρα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό θα είναι να τα βρουν για να κόψουν με τον Μπράντοβιτς, λέει Γιώργος Χανιά Ολυμπιακός. Γιώργο, φαντάζομαι αφού τα βρήκαν στο σημαντικότερο που ήταν να γυρίσει, γιατί να μην τα βρουν και στην πορεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε το κράνος ως Χρήστος Ελευσίνα ΕΚ μόνο. Αλήθεια είναι, Χρήστο. Αλήθεια είναι. Το βλέπω και από την εικόνα. Πότε θα απαντήσει, λέει ο Ντεφράι. Είχε ζητήσει, νομίζω, 2 με 3 ημέρες. 2 με 3 ημέρες. Καλημέρα, λέει Ολυμπιακός είμαι. Αλλά χάρηκα γιατί το ζώτη λέει, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ να μειωθεί η τοξικότητα, γιατί θα μαζέψει αργά τον Γιαννακόπουλο. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι πολύ διαφορετικός προπονητής από τον Αταμάν. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο ο Αταμάν παρά ήταν δηλαδή εκτός αυτού μέσα στα παιχνίδια και σε πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή δεν νοείται λέει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού να τρώει 8 με 10 τεχνικές ποινές τώρα τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Είναι να πετάει μπουκάλια νερό και τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Σε τέτοια θέματα ο Μπράντοβιτς είναι μίστερ και σίγουρα θα τον αλλάξει τον Παναθηναϊκό. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι με τη μία.
0: Εσείς αφού έλεγα ότι δεν έχω τις γραμμές, δεν άκουσες.
2: Μόλις τώρα συνδέθηκα, έβαλα τηλέφωνο κατευθείαν να πάρω να μην κατέβω.
0: Ελπίζω σήμερα να έχουμε ευχάριστα πράγματα να πούμε, έτσι μην ακούσω πάλι μαυρίλα.
2: Α!
0: Ναι, μην ακούσω πάλι
2: μαυρίλα. Ευαγγελέ, όλα εξαρτώνται από την ειδησιογραφία και τα...
0: Η ειδησιογραφία νομίζω ότι παραπέμπει σε ευχάριστα για τον μπάσκετ, έχω πράγματα, Βασιλάρα.
2: Για τον μπάσκετ δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν... Και τι γίνεται, ότι τον Ομπράντοβιτ, αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ, ότι νομίζω ότι θα είναι ο πρώτος προπονητής παγκοσμίως ο οποίος θα τη χάνει τέτοια υποδοχή στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Δεν ξέρω στην πρώτη θητή αν είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι.
0: Και να είχε, θα ήταν πολύ περιορισμένη, πολύ πιο μικρή, γιατί τότε ήταν απλά ένας ανερχόμενος κόσμος, πετυχημένος πολύ και τον είχε
2: πάρει αυτό, ευρωπαϊκά. Ναι, αυτό. Αυτό το οποίο όμως πιστεύω για τον Ομπράντοβιτς και θα μιλήσω καθαρά μπασκετικά, όχι τόσο με το συνέστημα του Παναθηναϊκού, αλλά μπασκετικά, είναι ότι πέρα από την ηλικία που για μένα δεν είναι κανένα θέμα, ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι είναι ένας τεράστιος προπονητής και με τεράστιες δυνατότητες μπορεί να σου πλάσει κάτι, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα από κάτι το οποίο δεν δείχνει τίποτα, μπορεί να σου φτιάξει ομάδα. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν πέρασε και πάντα εύκολες χρονιές. Από άποψη μπάτζετ, από άποψη υλικού και τέτοιο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά κατάφερε και τέλος πάντων να δείχνει κάτι το οποίο να είναι αξιοπρεπέστατο και όχι μόνο αξιοπρεπέστατο, να σου φέρνει και τίτλους ταυτόχρονα. Τα αφήνω στην άκρη.

0: Θεωρώ όμως ότι αυτό το πέρασμα του Παναθηναϊκού μακάρι να γινότανε, αλλά δεν νομίζω να ξανακάρθει άλλα 10-15 χρόνια.
1: Μα πρώτα απ' όλα και ηλικιακά δεν θα κάνει 10-15. Έχει κάνει ένα τριετές συμβόλαιο. Σκοπός είναι να ολοκληρώσει αυτό το τριετές συμβόλαιο και μετά να πάει σε επόμενη μέρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεταβατική περίοδο η οποία προφανώς και πιστεύω ότι θα στεθεί με τίτλο για να έρθει μετά ένας διάδοχος να ξανακάτσει με τα κλειδιά στο χέρι για τη συνέχεια. Για το μπάσκετ δεν αγχώνομαι πλέον, ακόμα και τίτλους τα δύο επόμενα χρόνια να μην πάρει έναν τίτλο, που λέει ο λόγος, εγώ και μόνο που ο Μπράντοβιτς είναι στον πάγκο, είμαι ήρεμος, πώς να το πω. Έχω βγάλει, ο Μελιτζανή ξέρει να με ηρεμεί, με την έννοια ότι αυτό που κάνει, ξέρω ότι υπάρχει λόγος που το κάνει. Είναι και επαγγελματίας, δεν αφήνει την ομάδα ξεκρέμαστη, θα είναι πάρα πολύ, άλλωστε τον έχουμε δει, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ευθύς άνθρωπος και γενικά η σχέση του με τους παίχτες έχει μεγάλη σημασία για αυτόν, ναι. Να αισθάνονται οι παίχτες ότι έχουμε κάποιον που μπορούν να του πούνε και δύο κουβέντες παραπάνω. Εγώ αυτό θεωρώ ότι με τον Αταμάν δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Είχε και αυτό στα δικά του, πάντων εντάξει, τώρα μου το σημαίνω τον Αταμάν όπως και να έχει, τον ευχαριστούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και του λέμε στο επανειδή, δεν ξέρω. Απλά είπατε ναι, ότι το τελευταίο χρόνο δεν είχε και όρεξη να συνέλθει τον Αταμάν. Μετά από κάποια στραβά αποτελέσματα το παράτησε και τέλος πάντων. Ήθελα να επικεντρωθώ λίγο στο ποδόσφαιρο και θα πω κάτι το οποίο, ρε παιδιά, επανήλθε η κοινή λογική στο ποδόσφαιρο, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Επιτέλους, δηλαδή, το να μην αφήσει την υπόθεση Κάπρα για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πρώτον. Δεύτερον, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά η οποία ήταν σχετικά γερασμένη.
1: Άργησες και έπεσες από το Βέλγιο, φίλε Βάσιλη. Κρίμα. Γιατί παίρνει και από το Βέλγιο και δεν ξέρω αν θα μπορείς να βγάλει εύκολα πάλι. Έχουμε γραμμές, κύριε Κυριακό? Όχι.
2: Όχι, Βαγγέλη μου, όχι.
1: Όχι, δεν έχουμε. Παιδιά, 2-10-95-79-283-4-5. Άλλη μία προλαβαίνουμε μέχρι 6.30 και 26. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο γραφικό από την Πάτρα που δεν του πέφτει τίποτα. Λέγει στο Σπύρο από Δερβενοχώρια, λέει ο Λευτέρης. Α, ο Τέξας είναι αυτός, ναι. Καλημέρα, λέει στην παρέα, καλή εβδομάδα. Σήμερα ελπίζω να πούμε από κοντά στο Hard Rock. Είδα ότι είσαι, Βαγγέλη, να είστε καλά. Ναι, είμαι καλεσμένος. Απλά θα έρθω με μια μικρή καθυστέρηση. Είναι 7 η ώρα σήμερα στο Hard Rock στην Αδριανού, στο Μονιστεράκι, Αδριανού 52. Η παρουσίαση εκεί του βιβλίου του Νίκου του Μποζιονέλου, μου διαλεπιστευτικό, που θα δούμε Αργεντινή, θα κουβεντιάσουμε για μπάλα. Θα είναι και τα παιδιά ο Αριστοτέλης, ο Μπενόγλου με τον οικονόμου, που και αυτοί είναι συγγραφείς και έχουν τα δικά τους βιβλία. Θα είναι έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά. Απλά στο λέω, φίλε, ότι θα έρθω με λίγο καθυστέρηση, γιατί εγώ έχω μια δουλειά πιο πριν και θα ξεμπερδέψω κατά τις 8. Πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια, αφού δεν έχουμε κόσμο, για να οδηγηθούμε στον break των 7.30 και μετά συνεχίζουμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Παναθηναϊκός, λέει είναι. Κάτσε, Νίκο, δεν ανοίγει το μήνυμά σου τώρα, γιατί. Παναθηναϊκός είναι, παιδιά, λέει 2-3 μέρες δεν μπορώ να βρω, λε, το έχουμε τίποτα. Λε, τι λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει ο Νίκος, προσοχή. Προσοχή στα μηνύματά μας και τη γράφουμε. Έλα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα, λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Μόνο στη σκέψη ότι θα δούμε το δάσκαλό μας να κοουτσάρει και πάλι την ιστορία μας που είναι ο ίδιος. Την έχει φτιάξει, είναι τόσο μεγάλη χαρά σαν να πήραμε 3 ευρωπαϊκά σε ένα χρόνο. Πει, Βαγγέλη, τι θα γίνει σήμερα, λέει, στο ΆΚΑ, θα επιτρέπεται στον κόσμο να μπει στο γήπεδο μόνο απ' έξω? Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα, τώρα το πρωί, θα έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί από ό,τι ακούω θα ανέβει πολλοί κόσμος και ενδεχομένως να το ανοίξουν κιόλας. Καλημέρα και στο φίλο μου, το Σπυράν, τον Άγιζε, τον Μπεχταρά. Καλημέρα στο Γιώργο, τον έχω τα πρόβλημα ώρα σα, κύριο Μπανάγια, τον Εθνικά και λέω Γιώργο από τα Χανιά. Όχι, φίλε, δεν το λέω αυτό. Λες ότι με τόσα λεφτά ο Πύρος Ζέλικο, λέει, θα γυρνούσε, ρε Βαγγέλη, λέει, ακόμα και εσύ θα γυρνούσε ο Ολυμπιακός αν στα έδιναν. Άστο τώρα εμένα, το τι θα γινόμουν εγώ και το τι είμαι εγώ, να τα αφήσουμε καλύτερα. Όχι, φίλε, μη στεναχωριέσαι. Ο Μπράντοβιτς δεν είχε μόνο από τον Παναθηναϊκό πρόταση. Αν άφηνε αυτό ανοιχτό παράθυρο, η μισή Ευρώπη τον ήθελε. Και η Ρεάλ θα συζητούσε μαζί του, και η Μπάρτσα θα συζητούσε μαζί του, και πολλές ακόμη ομάδες. Έτσι. Δεν ήταν ότι έπαιζε χωρίς αντίπαλο και πίστεψε με, όποιος τον ξέρει τον Ομπράντοβιτς, ξέρει ότι για να γυρίσει τον Παναθηναϊκό δεν ήταν το πρώτο του κριτήριο τα λεφτά. Και δεν νομίζω να έχει ανάγκη. Εντάξει, τώρα ένας άλλος λέει εδώ πέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι ο Μπαρτζόκας λέει πήρε ένα από τα δύο ευρωπαϊκά με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Γιατί το δεύτερο τώρα το πήρε με πολύ μεγάλο μπάτζετ, έτσι. Ενώ ο Ζώτης λέει με συνήθως με τεράστια μπάτζετ. Όχι, φίλε, αν πας παραπίσω, θα δεις, ας πούμε, ότι παράδειγμα το μπάτζετ που είχε ο Παναθηναϊκός το 2011. Το 2011 ήταν πιο μικρό από τον τωρινό Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και πολύ πιο μικρό το μπάτζετ εκείνο.
2: Αφού είχε αρχίσει η κρίση, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Το ευρωπαϊκό το τελευταίο, ναι, του Μπράντοβιτς είναι τρομερό.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Είχε σπάσει μέχρι την Μπαρσελόνα τότε την έδρα για να πάει στο Final Four τώρα, με απίθανα πράγματα.
1: Ναι, τώρα σε μια χρονιά που είχαν φύγει ο Σπανούλης, ο Σάρας, είχαν φύγει παίχτες δυνατοί από τον Παναθηναϊκό, όχι η αστεία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από χθες είμαστε στο Λεόρθι και αν έρθει, λέει, κανένα Δεφράκι, κανένα Γένσεν, άντε να κάτσουμε μετά, Αλεξάνδρου, από τον δρόμο. Ο Νεκτάρος λέει να, αυτό τον ανοχλεί το Ολυμπιακό με τη συμφορά του Γιανακόπουλου, αλλά την ίδια στιγμή να δικαιολογούν τον Μπαρτζόκα. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά, σας παρακαλώ. Μην μπούμε αυτός και εγώ, εκείνο και εγώ, τ' άλλο. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε στη συνέχεια μας.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμού, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκά δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αθλητικό.
1: Τώρα δώστε, μπράβο. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στα 35 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι με τον Big Wings Sport FM στους 94,6. 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα όλου του σταθμού. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός, πιάστηκα από την κουβέντα του φίλου και είπα να κάνω χιούμορ. Είπε, λέει, με τον Μελτζανή, λέει, δεν αγχώνομαι καθόλου. Και πώς να αγωθείς και να νευριάσεις, φίλε, αφού νευριάζει για όλους σας. Βλέπω το χρώμα του, λέει, και καταλαβαίνω το αίμα να πηγαίνω, έρχεται, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, χρόνια μου πολλά, γιατί σήμερα κλείνω τα 43, τα κατοστήσεις, φίλε. Την παιχτάρα πήραμε πάλι στο μπάσκετ, μπράβο στον Παναθηναϊκό για την πολύ σωστή επιλογή. Φέρε ένα από τους καλύτερους προπονητές του μπάσκετ, ανυπομονώ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέει ο Αργύρης. Ο Βίχος, δεν ξέρω, Νίκο, τι θα γίνει με τον Βίχο. Ο Παναθηναϊκός το σκέφτεται για τα αριστερά. Καλημέρα, έχω ένα καιρό να στείλω. Λέει ένα ευρωπαϊκό, θα θυμίσω, λέει, τον Μπράντοβιτς μέσα στην Κίντερμα, αντίπαλο τον Τζινόμπιλι, ομιλία Γκρίφιν και άλλους. Ο Μπράντοβιτς με σέντερ Λάζαρο, Μίτλετον Παπαδόπουλο, Μίτλετον Λάζαρο Παπαδόπουλο και Ρότζερ 40 ετών. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, δηλαδή με τις από την Πρέβεζα. Ναι, εκεί ήταν απόλυτο φαβορή.
2: Καλά, δεν ήταν αυτή η ομάδα. Ακριβή, αλλά η Μπολόνια ήταν πυρηχητική, ήταν αδιανόητη. Μόνο που είχε το Τζινόμπιλι. Καλά, η γαλαξία αστερών είχε, αλλά τώρα ο Τζινόμπιλι τώρα είναι.
1: Μεγαλοργήσε ένα κεφάλαιο. Όχι, το Τζινόμπιλι, άστο, ήταν πολύ.
2: Όχι, ο Τζινόμπιλι τώρα σαν παίχτη είναι η κατηγορία και στην ιστορία του NBA. Εντάξει, όχι τη EuroLeague. Οπότε καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το τρόπαιο τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, έχουμε κόσμο.
2: Φυσικά, και έχουμε. Πάμε. Δύο γραμμούλες.
1: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Εσύ, φίλε, είναι καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Γεια σου, Παγκελάρα μου. Καλημέρα στον Κόλλη. Μανώλη, είμαι από δρόμο, Χαϊδάρη.
2: Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
10: Όλα καλά.
1: Καλά είμαστε.
10: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, εγώ είμαι λίγο άσχετος από μπάσκετ, δεν είμαι σαν του παππού, ο οποίος είναι καθηγητής.
1: Ναι, καθηγητής ο παππούς.
10: Άστο με, δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που μου έμαθε πως τι είναι η ΑΕΣ επιθέσεις. Τώρα βγάλε άκρηση τώρα, πάμε στην ένταση, να σου λέει είναι ΑΕΣ αυτό και είναι τα box out και αφήνει να μην σου τις ευρύζει. Τέλος πάντων. Χάρηκα πραγματικά, ξέρεις, στους Ολυμπιακούς, χάρηκα πραγματικά που έρχεται αυτό το κόσμημα πάλι πίσω, γιατί για μένα ο τύπος αυτός είναι κορυφαίος και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Έτσι τώρα κόβω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα παίρνει όταν νευριάζει. Ας κοιτάξουμε στο καθένα τι χρώμα παίρνει εμείς όταν νευριάζει.
1: Εγώ νομίζω, Μάνο, ότι η έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ό,τι αφορά τα των αιώνιων είναι μια κίνηση προς αποκλιμάκωση. Αρκεί να τα αποκριθεί και άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος, σε αντίθεση με τον προηγούμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, δεν πρόκειται ποτέ να προκαλέσει, δεν πρόκειται ποτέ να πει χοντράδες, έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει χειρονομίες. Είναι ένας άνθρωπος, όπως είπες, είναι μίστερ στο αντικείμενο του. Ασφαλώς και, ασφαλώς και θα τον αγαπάνε παραπάνω Παναθηναϊκοί, δικός τους άνθρωπος είναι. Αλλά νομίζω ότι και στην απέναντι πλευρά, όπως από σένα, από πολύ κόσμο έχει το σεβασμό και αυτό είναι σημαντικό.
10: Είναι κυρίως. Μέλει να πέσει ένα γενικότερο αιτώνι, μόνο καλό θα κάνει και στις δύο λόγους.
1: Και στις δύο, ναι.
10: Τώρα για να το πάω στην άλλη πλευρά τώρα εντελώς αυτό που πέφτει με το πόδι, ξέρεις. Θέλω τον Κούλι να μου πει την άποψή του για την επιστροφή του Κάρμο, αν γίνει. Τι γνώμη έχει. Εγώ τον θέλω βασικά, αλλά τον κανονικό Κάρμο, όχι τον πρόεδρο. Τη δεύτερη φορά.
2: Ρε Μανώλη, τώρα τι να θα που λες τώρα. Εντάξει, χρειάζεται να απαντήσω. Και να σου πω και κουλός και κουτσός Κάρμος να είναι τώρα σε σχέση με το πώς ήμασταν πέρσι, σε βάθος.
1: Ναι. Και είναι σίγουρα παιδιά τεράστια αναβάθμιση τώρα τον άρχιτο Κάρμο για να φεύγει ο Μπιανκόν. Είναι. Μην το συζητάμε τώρα. Δηλαδή είναι. Τεράστια
2: αναβάθμιση.
1: Έπεσε ο Μανώλη, δεν τον ακούω.
2: Και εγώ δεν τον ακούω.
1: Μανώλη. Μανώλη.
2: Όχι, δε.
1: Έπεσε ο Μανώλης.
2: Κινητή, δε. Λοιπόν.
1: Μανώλης έπεσε. Δεύτερος που πέφτει σήμερα.
2: Ήταν και κακή γραμμή.
1: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Απόλυτη σιωπή.
2: Παρακαλώ, εσύ στη γραμμή 3, κύριε μου.
1: Καλημέρα.
2: 4, για πάμε.
1: Παρακαλώ. Τι έγινε σήμερα, παιδιά.
2: Τι έγινε, τι έχει τώρα, γιατί. Όχι, αυτό δείχνει. 3 και 4.
1: Διάκο τι συνέβη.
2: Δεν ξέρω, οι δύο τελευταίες μιλάνε. Άμα θέλει κάποιος να μιλήσει, οι δύο τελευταίες τις βλέπω ενέργειες στις γραμμές.
1: Θέλει να μιλήσει ή δεν θέλει να μιλήσει.
2: Θέλει κάποιος να μιλήσει, ωραία. Μάλλον έχουν
1: μπλοκάρει. Άμα
2: έχουν μπλοκάρει, μπλοκάρα. Παιδιά, δεν ξέρω, τι να πω.
1: Ωραία. Άμα δεν θέλει να μιλήσει, θα μιλήσουμε εμείς.
2: Πάμε, καλή κάποιος άλλος, ναι. Άμα θέλει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γραμμή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά. Για να ρίξουμε ματιά στα μηνύματά μου. Ο Μάκης λέει: Ευαγγέλη, λέει ο Πόρτερ, λέει να κάνει ένα καλό μουντιάλο Πελίστρι μπάσκετ. Καμία πρόσφαση να ρωτήσουν τώρα που δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι. Είναι πολύ πιθανό τον αποκλεισμό του Ουρουγουάη. Τι θα γίνει, θα γυρίσει πίσω. Θα γυρίσει πίσω. Ο Γιάννης, μια αντικειμενικό Ολυμπιακό, λίγες από τις επιστροφές είναι επιτυχημένες πάντως. Εντάξει, Γιάννη, κάθε επιστροφή είναι διαφορετική. Δεν ξέρω τώρα για ποιον το λες, αν το λες για τον Ομπράτοφ ή για τον Κάρμο. Εγώ νομίζω ότι και
2: στις δύο... Ο Μπαρτζόκας δεν είχε φύγει με καλό τρόπο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Πολύ άσχημο και απαράδεκτο τρόπο.
1: Και για τον Κάρμο.
2: Τον Ολυμπιακό ξαναγύρισε.
1: Και για τον Κάρμο τη δεύτερη χρονιά που ήταν εδώ δεν ξέρω τι συνέβαινε ακριβώς. Πάντως δεν είχε πάρει το ρόλο που είχε στην αρχή. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος είχε χαλασμένο το μυαλό του, θέλει να πάει αλλού.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό που λες.
1: Σε ποιο από τα δύο διαφωνείς.
2: Δεν ήταν καθόλου. Δεν ήταν κακός. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερο στο.
1: Δεν έκανε τη διαφορά στο δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά την έκανε.
2: Το ξεπέρασε ο Πιρόλα. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σου λέω με την σεβαστή άποψή σου φυσικά. Μια χαρά ήταν για τη δεύτερη χρονιά. Απλώς κάποια στιγμή στη μέση τη χρονιά το ξεπέρασε ο Πιρόλα γιατί ήταν πολύ καλύτερο. Και κάπως έχασε λίγο. Αλλά και την πρώτη χρονιά έπαιξε ένα τετράμινο, πεντάμινο, έτσι. Τη δεύτερη χρονιά, ας πούμε, που λες, έχει βγάλει την τρομερή παλιά, τη μεγάλη παλιά στη Νέα Φιλαδέλφια, την πρώτη τελευταία αγωνιστική, που βάζει τον κόλλο Τσικίνιο.
1: Αυτό το χαρακτηριστικό το έχει.
2: Το είχε, δηλαδή.
1: Και ένα από τα πράγματα που θέλει να
2: κάνει. Κάνει πολλές συμμετοχές, δηλαδή, και τη χρονιά την περασμένη. Δεν είχε κάνει λίγες συμμετοχές. Αλλά ο Πιρόλα, εντάξει, μετά έκανε πράγματα και θα οργίασε, ρε φίλε. Τρομερό. Εντάξει, αλλά είναι καλό να έχει τώρα το Ρέτσο, ο Πιρόλα Κάρμο, είναι καλό. Και να πάρει.
1: Είναι καλό γιατί πέρσι ουσιαστικά στηρίχθηκε στους δύο. Και δεν γίνεται με δύο κεντρικούς αμυντικούς να στηριχθείς.
2: Ήταν εμφανής η διαφορά.
1: Ήταν μεγάλη διαφορά.
2: Ήταν μεγάλη,
1: και είναι και μεγάλη επιτυχία το να μπορείς να πουλάς τον. Αν θες τη γνώμη μου, να πουλάς τον Μπιανκόν ως εκατομμύρια και να πάρει Ολυμπιακός. Μεγάλη επιτυχία γιατί.
2: Έχει όνομα, έχει καλό βιογραφικό.
1: Έχει καλό βιογραφικό,
2: αλλά. Είναι ένα φιλότιμο παιδί, αλλά εντάξει, ήταν και συμπλήρωμα. Δεν ήταν για επιλογή.
1: Δεν. Ήταν χαοτική η διαφορά του με τον Ρέτσο και με τον Πιρόλα. Ήταν χαοτική η διαφορά του όταν έμπαινε αυτό.
2: Να θυμίσω προς συμπλήρωση αυτό που λες, ότι ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό, ότι με το που έγινε το ατύχημα και τρακάραν ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στο μάτς με τη Λεβερκούζεν που έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, εκεί το νοκάουτ, ότι μπήκε και τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Πιρόλα, μπήκε ο Μπιακόν και είναι που κάνει την πίσω πεταλιά που λέμε και τρώει τον γκολ στην κόντρα ο Ολυμπιακός από τον ΣΥΚ. Όχι, ο Ορτέγκα είχε γλιστρήσει στην Τούμπα, αλλά είχε κάνει τραγικό μάτς στην Τούμπα ο Μπιανκόν.
1: Ήταν
2: μάτς, λέω, του πρώτου γύρου του
1: Γενικά, όλη τη χρονιά, όταν δεν έπαιζαν αυτοί οι δύο, υπήρχε θέμα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και χρειαζόταν αναβάθμιση στα στόπερ, το λέγαμε. Ασφαλώς και ο Κάρμον αναβάθμιση. Και νομίζω να έρθει και ο Σμάιλοβιτς. Αυτό στόπερ δεν είναι που διαπραγματεύεται. Τι είναι ο Σμάιλοβιτς. Νομίζω ότι και ο Σμάιλοβιτς αυτό είναι στόπερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Της Σαντέφιορτ που προσπαθεί να τον αποκτήσει και διαπραγματεύεται οικονομικά. για τον Κάρμο είναι αρκετά προχωρημένο. Έτσι, τι προχωρημένο, λένε ότι θα είναι και παρόν κανονικά στην πρώτη προπόνηση.
2: Κάτσε, ακόμα ανήκει στην Νότιγχαμ και ήταν δανεικό στην Οβιέδο φέτος. Νομίζω.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. 2-10-95-79-283-4 και 5. Η δεύτερη μέρα λένε μόνο τα γεμιστά είναι καλύτερα. Λέει η δεύτερη μέρα. Αυτά για τον Κάρμο, λέει ο Τεργοτρελάρας. Όχι. Α, για τον Κάρμο λέγει και ο φίλος μας ο Γιάννης. Εγώ λέει να δω το δάσκαλο, λέει, στα παιχνίδια να γίνεται όχι απλά μελιτζανής, αλλά να μαυρίζει, λέει, από τα νεύρα του, τότε σημαίνει ότι είναι στα καλύτερά του. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο. Κυριάκο, τι θα γίνει, ρε?
2: Δεν έχει. Εγώ αυτό. Τι να σου πω, άμα δεν χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχει να μου συμβεί χρόνια.
2: Τα δει, άμα έχει μπλοκάρει κάτι στην κινητή τηλεφωνία.
1: Λες, έχουμε θέμα δηλαδή που έχει να κάνει τεχνικό ζήτημα.
2: Να έρθει τώρα κάποιο έξω να πήραξε το τηλεφωνικό κέντρο και να μην τον πήραμε χαμπάρι, δεν το βρίσκω πιθανό. Άρα είναι πέρα από τις δυνάμεις μου, τις δικές μου και τις δικές σου.
1: Ναι, όχι, δεν έδειξα σε σένα, λέω πώς γίνεται.
2: Δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Βάλε μουσική.
2: Δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο, κύριε Νερατζιά. Δεν βγαίνει.
1: Βάλε μουσική.

0: είδες.
1: Μα το είπα, όχι είδες. Στο είπα ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, να πούμε. Ναι. Τελικά είχε πέσει το. Είχαμε μια πτώση του ρεύματος και έλεγε ότι είναι εκτός γραμμής, είναι εκτός λειτουργίας προσωρινή γραμμή.
0: Της περιοχής το ρεύμα, όχι του κτηρίου και του σταθμού. Ναι.
1: Ευχαριστώ και τον Νικόλα τον Μπαγκανίνη και τον φαρμακοτρίφτη και όλο τον κόσμο που μου ενημερώνει. Εντάξει, τώρα εξηγούνται όλα.
0: Τώρα πάμε. Μόνο 6 γραμμές, όσες υποδοχές.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε, παιδιά. Γιατί,
0: ο λόγος στο λαό.
1: Γιατί πραγματικά ήρθα σε μια μηχανή θέση και σπάνια έρχομαι σε αυτή. Καλώς το να. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Έλα, Βαγγέλη.
1: Έλα, ρε Γιώργη, έλα, ρε φίλε.
2: Είχατε θέμα, ρε φίλε.
1: Είχαμε θέμα, ναι, τώρα το.
2: Ναι, έπαιρνα και έγινε κατευθείαν η γραμμή.
1: Τώρα το διαπιστώσαμε, ναι.
2: Ναι, και έπρεπε να πάρει ένα το ΔΔΕ για να πρώτη γραμμή. Είχατε ρεύμα πτώση, πού είναι η πτώση, να πάνε να τη φτιάξουν όλα.
1: Όχι, αφού μπαίνει γεννήτρα κατευθείαν με το που γίνεται, γίνεται αλλαγή.
0: Ήσαν ορθωτή τάσεων δηλαδή.
1: Ναι, σε αυτό δουλεύει, ναι.
0: Αγόρι μου, αγόρι μου, είσαι χρήσιμος. Εσύ
2: απαντά.
0: Ένα αίρετη. Μην πει τίποτα,
1: μην πει τίποτα.
0: Είμαστε γεννημένοι για σένα.
1: Ένα αίρετη, λέει άντρα.
2: Ό,τι χρειάζεται.
0: Φοντρά, εδώ,
2: τηλέφωνο κατευθείαν. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Καλά, Γιώργη, εσύ.
2: Καλά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Λέω καλά. Είμαι λίγο χάλια, ρε γάμο, τα κλιματιστικά. Μέσα έξω, μέσα έξω.
1: Αυτή η εποχή τώρα έχει αυτό, ναι.
0: Προσοχή και προσπάθησε τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι σου σε χώρο που το ελέγξει εσύ το κλιματιστικό, έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Νορμάλ.
2: Για θυμίστε μου κάτι. Παρακαλώ. Με τον Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Όχι. Από το 2 ως το 6. 5 πήρε με τον Μπράντοβιτς.
2: 5 πήρε με τον Ομπράντοβιτς.
1: 5-5.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Ο πρώτο είναι με τον Μάλκοβιτς και το τελευταίο με τον Αταμάν. Ναι. Έχει πάρει όλα τα ενδιάμεσα ο Ζωτς.
2: Το πρώτο πότε το πήρε.
1: Το 96. Το 96 το Παρίσι.
2: 96,
0: Με τον Μενίκο Βίλκης, Παναγιώτη Γιαννάκη και λοιπά.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Γιατί έλεγα με τον Ομπράντοβιτς. Πάντως είναι φοβερή κίνηση αυτή. Έτσι. Και εγώ σαν Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι, πώς το λέμε αυτό, είναι, το ξέρουν τον προπονητή αυτόν.
0: Θυμάσαι τον πρώτο ευρωπαϊκό του Μπράντοβιτς.
1: Ο Γιώργος
0: σαν προπονητή.
1: Ο Γιώργος δεν θυμάται. Το πρώτο ευρωπαϊκό του Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν.
2: Όχι, αυτό, δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό με την Παρτιζάν. Με την Παρτιζάν αντί του Πανταλώνα με μπάζερ μπίτερ του Τζόρτζεβιτς που αλλάζει τη φορά του σώματός του στον αέρα.
2: Αλλά εγώ θυμάμαι το πρώτο μάλλον αυτό που λες με τον Μάρκοβιτς είναι με το. Πώς τον λέγανε,
1: με τον Βράγκοβιτς.
2: Μπράβο, αυτό θυμάμαι. Και νόμιζα ότι είναι ο Μπράντοβιτς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ήρθε το καλοκαίρι του 99 όταν ο Παναθηναϊκός και ο Γιωπαύλος Γιακόπουλος είχε συμφωνήσει με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και την ώρα που ήταν να γίνει η παρουσίαση, άλλαξε γνώμη ο Ιωαννίδης και επέστρεψε στον Ολυμπιακό που ήταν αποτυχημένο. Έφερε τον Ομπράντοβιτς και άλλαξε ιστορία. Μερικές
1: φορές.
2: Εντάξει, Κυριάκο, δεν έχουμε το μυαλό το δικό σου. Μακάρι να
1: μην το. Όχι, εντάξει, δεν είναι από τα δύσκολα που λέει ο Κυριάκος. Αυτό το 99-2012 τον Ομπράντοβιτς είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή.
0: Είναι μεγάλη αθλητική ιστορία.
2: Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Τι έφαγε, δεν μπορεί να
2: θυμάσαι.
1: Πες αλήθεια τώρα, Κυριακή, ήταν εσύ βασικά κοψίδια χθες. Κοψίδια φαγητέ, γι' αυτό το λες.
0: Μακαρονάκι με γαρίδες.
2: Μουσακά, αδερφέ.
1: Είδες πως θυμήθηκες.
2: Ναι, μουσακά. Άκου τώρα γελάσεις μια φάση προχθές τη Βουλιαγμένη. Για μουσακά, τώρα που πότε πες μουσακά. Γιατί, λοιπόν, είμαι Βουλιαγμένης, προχωράω βέρα, λεωφόρο. Κίνηση πολύ, έτσι. Αριστερά, φίλε, σταματάει ένα μηχανάκι. Μπροστά ο οδηγός, πίσω ο κολοσσός της Ρόδου. Λοιπόν, κοιταγόμαστε με ένα φίλο δίπλα στο φορτηγάκι, μου κουνάει το κεφάλι καταφατικά, ξέρεις, ωραία φίλε, να πούμε ναι, του λέω και εγώ και ξαφνικά έχει πάει το τηλεφωνό μου. Και ποιος είναι?
1: Ποιος?
2: Ο Κάρμα, η γυναίκα μου. Μου λέει, μουσακά σου έχω φτιάξει. Όχι ρε λέω, τώρα τι μου λες τώρα, της λέω να πούμε. Ας το μουσακά τώρα, της λέω. Και με παραφέρεις έρχο στα κεατζή, δεν λέω πάμε να πάμε το μουσακά και όλοι και άστα υπόλοιπα. Μην κοιτάς καθόλου. Λοιπόν,
1: καλός είναι ο Μουσακάς. Και είναι και μπελαλίδικος για αυτό που το μαγειρεύει. Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι,
1: έχει πολύ προετοιμασία.
2: Έχει προετοιμασία. Με λιτζάνες, ιστορίες, αυτά.
1: Πατάτσι,
2: λοιπόν,
1: πάμε
2: να έχουν ανοίξει οι γραμμές σας. Ας αφήσουμε τους Μουσακάδες να ακούσουμε και κανένα φιλαράκο ακόμα. Να δούμε τι θα μας πούνε για τον Ομπράντοβιτς.
1: Έγινε φιλαράκο.
2: Γεια σας, παιδιά, αγόρια.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
3: Είμαι ο Διονύσης, πρώτη φορά, καλό.
1: Να είσαι καλά, καλή αρχή, καλό ρίσκος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναθηναϊκός είμαι. Γενικά σας ακούω τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και περισσότερο, έτσι εκτιμώ το κοινωνικό, έτσι, στίγμα που δίνεται περισσότερο. Τώρα και για τον Μπράντοβιτς το ίδιο θα πω και εγώ, ότι και αγωνιστικά, οκ, okay, θα ξέρουμε όλοι τι έχει πάρει ο Μπράντοβιτς και αυτά, αλλά περισσότερο να φύγει τοξικότητα. Αυτό είναι που ζητάω εγώ προσωπικά, έτσι. Κάνει δεύτερη ξύλο το ένα το άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι. αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτοιμος, τελειωμένος, Γρηγορός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Ναι.
1: Έγινε, Διονυσία.
3: Απλά λίγα πράγματα, έτσι απλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια, γεια, γεια. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Καλημέρα, παλικάρι.
4: Τι έγινε?
1: Εσύ, τα δικά σου.
4: Εγώ πάντως εχθές το μεσημέρι έφερα κάτι στο φούρνο από το χωριό.
1: Με πατάτες?
4: Ναι, με πατατίνες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι και πολύ μπελαδίλικο, μόνο αλάτι πιπέρι θέλει.
1: Ερώτηση, Κρίσος. Το σκεπάζεις πρώτα να πάρει λίγο ένα ψήσιμο ή σκεπασμένο και μετά το ξεσκεπάζεις ή από την αρχή το πετάς όπως είναι?
4: Κοίταξε, επειδή είμαστε Αθήνα και δεν είμαι στο χωριό στον ξυλοφουρνό μου.
1: Ναι.
4: Το αφήνω στις γυναίκες και δεν ξέρω τι κάνω, πάντως ήταν λουκούμι.
1: Α, στο χωριό έχεις ξυλοφουρνό, ρε μεγάλε.
4: Μα δεν σου είπα ότι...
1: Α, είσαι ναι ο γείτονας εκεί, ναι, ναι, ναι, είσαι ο γείτονας, ναι, ναι, ναι, είσαι ο γείτονας.
4: Πάμε σπλού, σούστηνα και μήνυμα στην ομάδα, πάμε σπλού, κανόνισε να απαντήσει να βρεθούμε. Αλλά στο χωριό που παίζω εντός έδρας...
1: Εκεί παίζεις μπάλαση.
4: Εκεί το φτιάχνω εγώ, με το πιέω τον ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος ο οποίος είσαι στην αυλή, να φανταστώ, έτσι. Τι, Κυριάκο, κάτσε μην απομακρύνεις γιατί τον έχασα.
5: Έπεσε πάλι
1: το ρεύμα. Πάλι είχαμε ένα θέμα με την τάση. Έχουμε ένα θέμα με την τάση σήμερα εδώ στην περιοχή στο Μοσχάτο. Και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να μπει η γεννήτρια χάνονται οι γραμμές. Το πάθαμε άλλη μια φορά.
5: Για να δούμε, για να δούμε. Επόμενη.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Όχι, ναι. έχει γίνει πάλι.
5: Ναι. Ένα, δύο, τρία, τι εικόνε μα γραμμές.
1: Έχει γίνει στραβή τώρα, είναι ξεκάθαρο, ρε. Ο άνθρωπος είχε καθαρή γραμμή. Ο άνθρωπος είχε καλή γραμμή, δεν μπορούσε να μετέχει, γινόταν να πέσει η τσιμπάμ. Σας ζητάμε συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν είναι δικό μας το θέμα. Έχει να κάνει με την.
5: Με την περιοχή,
1: με το ρεύμα στην περιοχή. Έχουμε ένα προβληματάκι, σας βάζουμε και σε εσάς σε μια διαδικασία. Καλείτε, πέφτουν οι γραμμές να κάνουν. Υπάρχουν εύκολες και δύσκολες μέρες. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη.
5: Το βλέπω γιατί εδώ έχουμε θέμα και με τη θερμοκρασία. Πρέπει να προσέχουμε και θερμοκρασία των μηχανημάτων. Δεν σας απασχολούν αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα. Απλώς αντιλαμβανόμαστε εξαιτίας αυτών ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι.
5: Το οποίο δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάω να διαβάσω εγώ μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κάποιο πρόβλημα, πάει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό και πέφτει κατευθείαν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το έχουμε εντοπίσει και εμείς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Κατάλαβες τώρα γιατί είπε ναι, λέει ο Μπράντοβιτς. Έφαγε φρούτα από μένα και δεν έχασε την ευκαιρία, λέει ο φίλος του Άλτιν εδώ. Εντάξει, άμα είναι έτσι, οκ. Okay. Καλημέρα και από εδώ, Βαγγέλη μου και στον Κούλη. Σας μπλόκαρα τα τηλέφωνα. Συγγνώμη, φίλε, κατσίκι είμαι. Όχι, όχι, Μανώλη, δεν μπλόκαρες τίποτα. Είναι θέμα της ΔΕΗ, δεν είναι δικό μας. Καλημέρα, λέει τι είδους εγγυήσεις πήρε ο Μπράντοβιτς στο Διανακόπουλο και πόση αξία έχουν δεδομένου. Ότι έχει πάρει το λόγο του πίσω πόσες φορές στο παρελθόν είναι ο Μιχάλης. Πρέπει να ρωτήσει τους γιους σου, Μιχάλη. Δεν ήμουν εγώ μπροστά για να ξέρω τι εγγύηση πήρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι στο τέλος του Μουντιάλ τελειώνει η εποχή Ρονάλντο και Μέση. Καλημέρα, λέει ο Παγωτατζής.
5: Φίλε, συγγνώμη, του Ρονάλντο έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Του Μέση. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζεται.
1: Είναι, τον βοηθάει και του Σκαρί, είναι διαφορετικό
5: το σκαρί. Όχι, εσύ, είναι παίχτης. Ο ένας είναι παίχτης, ο άλλος είναι αθλητής. Και επειδή ο άλλος είναι αθλητής, ο αθλητής τελειώνει πιο γρήγορα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά πέρα από αυτό και το κορμί παίζει ρόλο. Δηλαδή το χαμηλό κέντρο βάρους. Το χαμηλό κέντρο βάρους, δηλαδή και το πώς είναι το κορμί του Μέση με το πώς είναι το κορμί του Ρονάλντο που είναι ένα ψηλό παιδί διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια
5: είναι και αυτό
1: που είπε ο Κυριάκος, ότι ο Χριστιανό στήριξε γενικά όλη την καριέρα του μεγάλο κομμάτι στην αθλητικότητά του. Πράγμα το οποίο μετά τα 40 είναι ακατόρθωτο να το κρατήσει σε αυτό το επίπεδο για να παίζει κοντά στα
5: 20. Μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει δηλαδή εμφανισιακά και είναι τέτοιο, αλλά στο σπριντ ρε φίλε φαίνεται.
1: Ο Κυριάκος κάνει λάθος, δεν ήθελα να το πω εγώ, γιατί λέει ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβγαλε μεγάλη κρίνια για τον Ιωαννίδη και κανένα πίσω Γιανακόπουλο και πήγαν στο μεγάλο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, πάντως θυμάμαι ότι είχε γίνει χαμός.
5: Επικοινωνιακά ο καθένα το ερμηνεύει όπως θέλει. Κιόλας, γιατί ήταν αποτυχημένο το πέρασμα.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Ραλής. Καλή εβδομάδα. Όταν είχε έρθει ο Ντούντας στον Ολυμπιακό, τη δεύτερη φορά είχε πει τεράστιος προπονητής ο Μπράντοβιτς, αλλά τώρα γύρισα εγώ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, κατά τη γνώμη μου. Τεράστιος προπονητής ο Ζέλικο, αλλά εμείς έχουμε Μπαρτζόκα και έτοιμο ρόστερ δυνατό, λέει ο Ραλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Ζέλικο θα έχει και τον ανάλογο σεβασμό από τους διαιτητές που δεν την είχε ο Αταμάν, λέει ο Τάκης από το Θησίο. Όσο κόντρα τους πας, τόσο και κόντρα θα σου πάνε και αυτοί. Αυτό είναι γνωστό. Γητάκι μου. Καλημέρα, παιδιά. Ο Ζέλικο, τεράστια Παναθηναϊκή προσωπικότητα. Τον κολοσσόρο σε πάει και ερασιτέχνης. Μπορεί να ενρώσει τους οπαδούς στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι πρωτεύον. Γιάννη, στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ήταν το μόνο τμήμα που δεν είχε προβλήματα ενότητας. Εκεί ο κόσμος είναι γροθιά και στηρίζει. Αλλά γενικά ότι είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα έχει μέση. Φυσικά και έχει μέση σήμερα στις 8 η ώρα.
5: 8 η ώρα
1: είναι το παιχνίδι της Αργεντινής. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το σχολιάσουμε αύριο το πρωί εδώ στην εκπομπή.
5: Είναι νωρίς, γιατί ήταν εντάξει, τη πήγε πρίμα το πρώτο μάτς με την Αλγερία, που είναι καλή ομάδα κατά τη γνώμη μου εμένα τη Αργεντινή. Αλλά νομίζω ότι έχει καλύτερο ρόστερ συνολικά η Αργεντινή σε αυτό το τουρνουά. Θα δούμε, βέβαια.
1: Από την προηγούμενη φορά, εννοείς.
5: Ναι, σαν βάθος. Και ο Άλβαρες, ας πούμε, είναι άλλος παίκτης, παιδί μου.
1: Έχει ανέβει πολύ.
5: Είναι πολύ καλύτερος τώρα. Δηλαδή, καταλάβεις, δηλαδή, ο Μέση μπορεί να κάτσει και κάποια μάτς στον πάγκο τώρα. Και είναι και ο χαρακτήρας του, που δεν τα κάνει ανώκα. Τώρα βλέπεις τώρα. Η Πορτογαλία, ρε φίλε, δεν ακούμπησε την μπάλα ο Ρονάλ στο πρώτο μάτς και δεν τόλμησε ο άλλος να τον κάνει αλλαγή. Δεν τόλμησε. Γιατί ξέρετε ότι τον περίμενε.
1: Το στενάχρονο με την Πορτογαλία είναι ότι έχει ένα τόσο ωραίο ρόστερ. Τόσο ωραίο ρόστερ.
5: Ναι, αλλά ξέρεις ότι άμα τον βγάλεις θα σου χαλάσει τον κόσμο. Θα στα κάνει όλα λίμπα, ρε φίλε. Και εντάξει, και σου λέει, άστον, ναι, μέσα εδώ να. Και δεν ακούμπησε την μπάλα. Μιλάμε για βλακεία.

0: Ήθελα να καλέσω, λέει, αλλά λόγω του προβλήματος δεν, οπότε συνεχίζουμε μήνυμα. Πλησιάζει ο καιρός για να εκτεθεί ο κύριος Μανώλης που με χαρακτηρίζει ακόμα παππού, ο παπατζής. Βαγγέλης, θέλω ανοιχτά να πάρεις θέση. Το πάρτι θα είναι δεδομένα η σωτηρία μου, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχετε κι εσείς κάτι ζόρια. Έχετε κάτι ζόρια κι εσείς. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, ελπίζω να μην είναι σημάδι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα θεματάκι με το τηλεφωνικό κέντρο. Να δούμε μετά στις 7, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βαγγέλη, καλημέρα σε εσάς. Πέφτει η γραμμή σε εμάς, λέει. Δεν πέφτει με τίποτα από χθες. Καλημέρα, λέει ο Άγγελος. Ντροπή, Άγγελε.
1: Όντως.
0: Ντροπή.
1: Όντως. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο, άξιος. Ζήτω.
0: Είναι, κοίταξε, είναι μεγάλη. Για...
1: Άρα να μην σε πλησιάσει, Άγγελε.
0: Για τους Παναθηναϊκούς με τον Ομπράδο είναι μεγάλη χαρά.
1: Εντάξει, φίλε,
0: είναι μεγάλη χαρά.
1: Έλα,
0: είναι μεγάλη
1: έλα,
0: χαρά.
1: Έλα,
0: ανεξάρτητα τι θα συμβεί, είναι μεγάλη χαρά.
1: Ρε φίλε, να σου πω. Τα σπορ. Είναι και στιγμές, είναι άνθρωποι, είναι προσωπικότητες. Τώρα ο συγκεκριμένος μπασκετάνθρωπος και άνθρωπος του αθλητισμού είναι μύθος. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε, πρώτα απ' όλα. Άμα
1: ρίξουμε. Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος.
0: Αν ρίξουμε τα νούμερα πάνω στο τραπέζι, μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που ήρθε 13 χρόνια και πήρε 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ευρωλίγκες και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιδόσεις οι οποίες.
1: Εγώ στο πιάνω από την αρχή της καριέρας. Σου σταμάτησε τον μπάσκετ σαν playmaker που ήταν πάρα πολύ καλός playmaker. Έτσι, απλώς εντάξει, τότε είχε βουνά μπροστά του και από το πρώτο του χρόνο πήρε Ευρωλίγκα. Και μετά και στην Μπένετον, το θυμάσαι με τον Κούκοτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μιλάμε για την ιστορία.
1: Ρεάλ με το. Και Μπανταλώνα, ας πούμε, Μπανταλώνα το Ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό που έχει πάρει. Ρε φίλε, κατόρθωτο τότε. Με τα τότε
0: δεδομένα.
1: Γιατί η έκδοση της Μπανταλώνα το 92 με το 94 ήταν πολύ διαφορετική.
0: Λοιπόν, πάμε σε 2-3 μηνύματα για να φύγουμε στο break. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νικόλας ο Ναυτικός. Νικόλα, ναι, το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Καλημέρα, λέει και φταίει ο Ρονάλντο, λέει Κυριάκο που δεν ακούψε μπάλα ή δεν ακούψαν μπάλα οι υπόλοιποι, λέει ο Φίλιππος. Και ρε, μη ματιάζετε, λέει το Μέση 400 ευρώ έχω ρίξει, λέει, στην Αργεντίνα να το πάρει. Αλλάξτε θέμα, άντε μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε time out και ελπίζουμε ότι στη δεύτερη ώρα μας θα έχουμε. Θα έχει αποκατασταθεί το θέμα με το τεχνικό που έχουμε με τα τηλέφωνα λόγω της ΔΕΗ.
1: Παιδιά, θα σας το ενημερώσουμε.
0: Θα σας ενημερώσουμε, ναι. Πάμε.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
4: Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Σήμερα δυστυχώς η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την εκπομπή με την κανονική μας ροή, διότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα τηλέφωνα. Δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο εδώ και κάποια ώρα. Από την πρώτη ώρα δηλαδή δεν μας έχει αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα πάμε αναγκαστικά μέσω μηνυμάτων. Εσείς μπορείτε να δοκιμάσετε, γιατί φαντάζομαι ότι όπως και στην πρώτη ώρα που κάποια στιγμή αποκαταστάθηκε, έτσι και τώρα κάποια στιγμή θα φτιάξει. Αλλά μας την έκανε τη ζημιά σήμερα δευτεριάτικα. Τι να κάνουμε. Με τεχνολογία δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Λοιπόν, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Origins Casino Montparnasse. Στην πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Και Κυριάκο, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, αλλά έπεσε, λέει, δελτίο. Ισπανία, άλλη ομάδα με Γιαμάλη. Απονία για ημιτελικά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Λένα Μαρίνος, Λιγαριά, Λαμία. Στην αγάπη μου και στα παιδιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία ήταν πολύ διαφορετική χθες και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα που και εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν είναι να σου κάνει εντύπωση, γιατί αν δεις οι περισσότεροι παίκτες της Ιαπωνίας πλέον έχουν παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα. Είναι φτασμένοι, δεν είναι τίποτα δεύτερη. Παιδιά, λέει ο Τσουβίνης, διαφήμισε τον Μαδάκια, φοβερός όπως πάντα.
1: Ναι,
0: δεν τον πήρες χαμπάρι. Καλημέρα, λέει. Αν και μπασκετικός Παναθηναϊκός, δεν είμαι σύμφωνος με την πρόσληψη ο Μπράντοβιτς και γενικά με το κλίμα ότι έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τον πείσει να δεχτεί. Θυμίζω ότι στα ίδια χρόνια που λείπει από τον Παναθηναϊκό πήρε μια Ευρωλίγκα, ενώ στα χρόνια του Παναθηναϊκού πήρε 5. Αναβάθμιση είναι για το Σέρβο και όχι για τον Παναθηναϊκό. Ψεύτης στα αυγό, λέει. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα έχει άσχημη κατάληξη, λέει ο Κώστας. Κώστα, έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό. Έτσι. Ο Μπράντοβιτς έμεινε 6-7 σεζόν στην Φενέρμπαχτσε. Όταν πήγε στη Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι δεν υπήρχαν στην Ευρωλίγκα. Είχαν πάει σε ένα Final Four EFS το 2000 στην Πηλέα, τότε με τον Παναθηναϊκό. Από τότε δεν πήγαινε καμία ομάδα τουρκική στο Final Four. Πήγε ο Μπράντοβιτς μέσα σε ένα χρόνο, άρχισε να την πηγαίνει την ομάδα στο Final Four. Κατέκτησε την πρώτη Ευρωλίγκα τουρκική ομάδα. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, μετά η επόμενη απόπειρά του στην Παρτιζάν ήταν με μια ομάδα η οποία δεν είχε το ειδικό βάρος και το budget για να διεκδικήσει Ευρωλίγκες. Την πρώτη χρονιά έκανε μια πολύ καλή ομάδα. Πήγε να αποκλείσει τη Ρεάλ να κάνει το μεγάλο κόλπο. Έγινε εκείνο ο τσαμπουκάς με το Γιαμπουσέλε, πέσαν υψηλές, γύρισε όλη σειρά, αποκλείστηκε. Και από εκεί και έπειτα μετά δεν του επέτρεψαν να κάνει κάτι που να πρωταγωνιστεί με την Παρτιζάν, διότι δεν του επέτρεψε και η ίδια η διοίκηση.
1: Αλλά και
0: όταν είσαι Παρτιζάν και έχει καλύτερου παίχτε, τον Πάντερ και τον Λεσόρ, και έρχεται ο Παναθηναϊκό και η Μπαρσελόνα και σου παίρνει του δύο καλύτερου παίχτε. Είναι σαν να έρθει κάποιο τώρα για να πάρει από τον Ολυμπιακό το Φρουνιέ και τον Μιλουντίνοφ ή από τον Παναθηναϊκό τον Άν και τον Λεσόρ. Πώς να πάει την άλλη χρονιά να διεκδικήσει κάτι. Καταλάβατε δηλαδή. Δεν. Εγώ εντάξει, θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Αλλά εγώ με όλο το σεβασμό στη γνώμη σου που ξέρεις πάντα ότι δεν έχω τέτοιο θέμα, ακόμα και όταν διαφωνώ, το δέχομαι Κώστα. Πιστεύω ότι είσαι λάθος. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Δεν λέω ότι θα σαρώσει και θα πάρει τα πάντα ο Παναθηναϊκός. Λέω όμως ότι ο προπονητής, ο Μπράντοβιτς, παραμένει ένας προπονητής ο οποίος είναι για πολλά και μεγάλα πράγματα. Είναι ο κορυφαίος και αυτό δεν σηκώνει καμία κουβέντα για συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Για να το δούμε και στην πράξη. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Ωραία, μια χαρά. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: Σου ζητάει με πριν μήνυμα ότι πήρα και πάση γραμμή.
0: Ναι.
2: Βασικά για μια καλημέρα πήρα. Επειδή συνήθως λόγω της δουλειάς δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Πήρα να πω μια καλημέρα και όσο Κυριάκο για το θέμα του Κάρμου. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πουλήσει τον Πυρόλα φέτος.
0: Είναι πιθανό αυτό.
2: Γιατί ναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό ότι έχει κάνει καλή χρονιά. Είναι ότι στην Ιταλία ο Πυρόλα, εγώ το είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθε, γιατί είχα διαβάσει κάποια αφιερώματα για αυτόν. Στην Ιταλία ο Πυρόλα έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε, ναι, ναι, περίμενα δηλαδή, να είναι στην επόμενη γενιά των αμυντικών. Έτσι. Και τον υπολογίζουν πολύ.
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Αλλά η Ελλάδα είναι όπως πριν λέγαμε για την Παρτιζάν και τον Ομπράντοβιτς. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάποια χώρα η Ελλάδα που έχει ένα παίχτη και αν το θέλει μια ξένη ομάδα δεν μπορεί να τον πάρει αμέσως. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που όλοι οι παίχτες μας, όπα το κάποιος του κεντρήσει το μάτι και την προσοχή, τον πήρε αμέσως. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε επίσης συζητάμε. Δεν είναι στην πρόθεση του Ολυμπιακού δηλαδή να το δώσει τον Πυρόλα.
2: Όχι, στην πρόθεση του δεν είναι.
1: Και δεν ξέρει και ο Κάρμο μέχρι να εγκληματιστεί να το δει πώς θα λειτουργήσει.
0: Κοίταξε, στον Πυρόλα είναι ποια ομάδα θα χτυπήσει την πόρτα. Αν χτυπήσει την πόρτα μια ομάδα από τις καλές Ιταλικές, σίγουρα ο ίδιος θα θέλει να πάει.
1: Και, έτσι, και το νούμερο, έτσι, άμα δεν.
0: Και το νούμερο, και το νούμερο.
1: Ναι, ο κύριος Βαγγέλης έχει δείξει ότι άμα δεν σκάσει το 30.
2: 15-20 εκατομμύρια μπορεί να τα φέρει ο Πυρόλα.
0: Ναι, 15
1: εκατομμύρια. Εδώ δεν δώσε 30 εκατομμύρια πήρε ο Κοστούλας με 17 χρονών. Τι, 30 χτυπάει, δε.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έχουν τέτοιες τσέπες σαν τους Άγγλους οι Ιταλοί. Έχουν πιο μικρές τσέπες οι Ιταλοί.
1: Για να μην το δώσει τότε.
0: Κοίταξε, όπως και να έχει, είτε γίνει αυτό που λες, είτε δεν γίνει αυτό που λες. Είναι μια μεταγραφή η οποία είναι για μένα στην. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Και αν άκουγες όλο τον χρόνο, το έλεγα δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μια από τις θέσεις που ήθελε λύσει ήταν εκεί. Ναι, το έλεγα δηλαδή ότι ήθελε. Ήθελε βάθος εκεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ήθελε
0: βάθος.
2: Απλά πιστεύω ότι ο Κάρμο, αν ήταν ενάφη, σαν τον πείσει στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ, κανείς δεν παίρνει φανέλα σπίτι. Αλλά είναι άλλο το να ξέρει ότι περιμένω πρόταση για τον Πυρόλα, οπότε έχει πολλές πιθανότητες να είσαι πρώτος. άλλες να έρθει σαν τρίτος ο λάθος.
0: Εντάξει, στο χέρι του είναι. Στα πόδια του.
2: Εννοείται. Όπως είπε και ο Κυριάκος πριν, δεν είναι ότι τη δεύτερη φορά έκανε κακή χρονιά, αλλά αντί για... Στην πρώτη χρονιά, ας πούμε, πήρε έναν βαθμό 9 στα 10, στη δεύτερη πήρε 7,5. Όλοι κάνουν λάθη.
0: Ενδεχομένως τώρα που κι αυτός έχει κάνει τη γύρα του και έχει φάει τα χαστούκια του, είναι και πιο όριμος, έτσι, να το βάλουμε κι αυτό στο μυαλό μας.
2: Ναι, σίγουρα. Του είχε χαλάσει και το μυαλό, γιατί ήθελε να παίξει η Αγγλία, ήθελε να παίξει.
0: Ναι, είχε ψηλώσει πολύ τότε. Είχε ψηλώσει πολύ. Είχε ψηλώσει, ναι, και το βλέπε λίγο του παιδίστηκα. Παρακαλώ.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι του Ολυμπιακού του πήγαν και όλα ρόδινα την περσινή χρονιά, όχι τη σεζόν μας τελειώσει την προηγούμενη.
0: Την προπερσινή.
1: Οπότε εντάξει, δεν είχε πρόβλημα, δεν γεννάγανε και τα κοκκούρια.
0: Μάλιστα, ρε φίλε.
2: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά.
0: Καλή σου μέρα, ρε φιλαρακού. Πάμε άλλη μια γραμμούλα εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Εσύ, φίλε.
3: Παναγιώτης από Νίκαια.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση.
0: Ναι.
3: Στους δυο σας.
0: Ναι.
3: Σας αρέσει το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Ναι.
3: Αυτό.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο πάντα μ' αρέσει.
3: Άλλα,
0: πάντα μ' αρέσει. Απλά η ουσία όλου του ζουμί, να το πω εγώ, για μένα στο Μουντιάλ είναι όταν ξεκινάνε τα νοκάουτ. Αλλά ότι μ' αρέσει πάντα το Μουντιάλ, όπου και αν γίνεται, με τι, ό,τι όρους και αν γίνεται, πάντα μ' αρέσει, γιατί θεωρώ ότι είναι η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαιρόφιλου το Μουντιάλ. Έχει δηλαδή αυτή τη διαφορετικότητα, αυτή την κουλτούρα, έχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι η στιγμή που γινόμαστε όλοι μικρά παιδιά, ρε φίλε, και την περιμένουμε πώς και πώς. Και γουστάρουμε να τη ζούμε. Και κλείνω τους διακόπτες και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Όταν διεξάγεται, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
3: Επειδή μιλάω εγώ,
1: με ρώτησες.
0: Ναι, ναι, πάμε.
3: Για να προλάβω να πω κι εγώ. Συγγνώμη, έκανα λάθος το ερώτημα. Και εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, γιατί εγώ περιμένω αυτές τις στιγμές. Εγώ άλλο ήθελα να πω, το βλέπετε άμπαλο το Μουντιάλ ή όχι? Αυτό
1: όχι.
3: Ήθελα να ρωτήσω και ρώτησα αν σας αρέσει.
0: Άμπαλο το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ στο οποίο μπαίνουν όλοι... Όχι, μια πρόταση θα σου πω και θα σε αφήσω να απλωθείς. Α, πέλα, πλέγει.
3: Ναι.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ένα Μουντιάλ στο οποίο όλοι οι Superstar έχουν μπει, δηλαδή τσιτωμένοι και βάζουν 2 και 3 γκολ ο καθένας, γιατί να το δω άμπαλο?
3: Ναι, πολύ ωραία. Εγώ θεωρώ ότι έχει χαλάσει η ορθολογία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ ότι το ποδοσφαίρο δεν πρέπει να είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Εξήγησε μας.
3: Καταρχήν πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των κοντών και όχι των ψηλών. Όσο ψηλώνει το ποδόσφαιρο και όσο μπαίνει δύναμη στο ποδόσφαιρο, τόσο χαλάει το ποδόσφαιρο. Διότι το χαμηλό κέντρο βάρους είναι αυτό που δημιουργεί την φαντασία, την δημιουργία, το πόδι παίζει καλύτερα, ο ποδοσφαιριστής πατάει καλύτερα, έχει πολύ καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ. Και αν παρατηρήσουμε την ιστορία του ποδοσφαίρου, Βαγγέλη και Κούλη, θα δούμε το εξής. Σήμερα ο αυτοσκοπός του ποδοσφαίρου είναι να μην δεχτώ γκολ, όχι να βάλω γκολ. Αυτό πώς ξεκίνησε? Αν θυμόμαστε πώς ήταν η διάταξη των ομάδων, ξεκινάγαμε με τα δύο center back, το οποίο το ένα ήταν λίμπερο και το άλλο stopper. Καταργήσαμε το λίμπερο και το κάναμε αμυντικό half, τον κόφτη που λέγαμε. Δεν μας έφτανε το ένα αμυντικό half, βάλαμε και δεύτερο αμυντικό half. Βάλαμε και τρίτο αμυντικό half. Να παίξουμε δηλαδή χωρίς τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν πάρουμε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό.
1: Είδες τώρα, πήγες στην Ελλάδα, άστο να τελειώσει
0: για να απαντήσουμε. Έλα.
3: Δήμα, όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το παγκόσμιο.
1: Η Ισπανία δηλαδή τα αμυντικά της κάρταγης τα τελευταία 20 χρόνια.
3: 37 πόδος.
0: Λοιπόν, Κυριακό, άστο να τελειώσει, παρακαλώ.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια τα αμυντικά χάφτη της Ισπανίας, τα χαρακτηριστικά που έχουν, τα ISD.
3: Τα έχω δει, ναι.
0: Λοιπόν, πάση του, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια καθυστέρηση στο πώς ακούει. Ναι. Βλέπεις ότι καθυστέρησε να μας ακούσει. Λοιπόν, ολοκλήρωση τοποθέτησης σου, παρακαλώ.
3: Το πώς βλέπεις άμπαλο ένα ποδοσφαιριστή εσύ. Ναι, λοιπόν. Εγώ λοιπόν έχω μια λίστα 37 παγκόσμιων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι το ύψος τους ήταν μέχρι 1,75. Τα τρία φαινόμενα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ήταν ψηλοί και τα λέω φαινόμενα γιατί πραγματικά είναι φαινόμενα, ήταν τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Κρόιφ, ο Ριβάλντο και ο Ζιντάν. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις. να είσαι τόσο τεχνίτης σε τέτοιο ύψος είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό και τα χαρακτηρίζω φαινόμενα, έτσι.
0: Όλα αυτά που λες, όλα αυτά που λες, άκουσα με να σου πω.
3: Είναι ένα μένα ήδη.
0: Άκουσα με να σου πω. Όλα αυτά που λες δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Όμως αυτά όλα δεν καταλαβαίνω γιατί τα πράγματα που πούμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο έχει φύγει από αυτό το κομμάτι και πάει πάρα πολύ στην δύναμη, πάει πάρα πολύ στις παίχτες με τα αθλητικά προσόντα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν ήρθε στο Μουντιάλ του 26. Είναι μια νοοτροπία που έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο έχει φύγει πολύ από τον τελικάτο και από την πολύ τεχνική και έχει πάει παραπάνω και εκεί. Θέλει αθληταράδες, θέλει τρεξίματα, θέλει aggressive, θέλει pressing ψηλά, κλεψίματα μπάλας. Είναι μια φιλοσοφία γενικά που έχει αλλάξει.
3: Βαγγέλη,
0: ναι.
3: Πολύ σωστά το βάζει στο θέμα.
0: Ναι.
3: Το θέμα, και καταλήγω με αυτό και κλείνω με αυτό.
0: Μπράβο.
3: Το ποδόσφαιρο δεν άλλαξε γιατί φυσιολογικά άλλαξε. Το ποδόσφαιρο άλλαξε γιατί επιβλήθηκαν εξωτερικοί παράγοντες. Κέρδος, χρήμα, ανάγκη του προπονητή να επιβιώσει κλπ. Γι' αυτό άλλαξε το ποδόσφαιρο. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είχα πει ότι όταν κατακτήσαμε το conference ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός και το πιστεύω ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο επιβεβαιώνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Γιατί για μένα το σημαντικότερο πράγμα σε μια ομάδα είναι η χημεία της. Και η χημεία εκείνης της ομάδας, η οποία δημιουργήθηκε το Γενάρη με τις μεταγραφές των παιχτών που ήρθαν και συμπλήρωσαν μια καλή ομάδα που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, έκανε τη διαφορά. Ο Κάρμο για μένα, συμφωνώ με τον Κούλη, ένας ζαβός Κάρμο είναι καλύτερος από τον οποιοδήποτε άλλο σέντερ μπακ. Δίπλα στον Κάρμο έγινε καλύτερος και ο Πιρόλα και ο Ρέτσος. Λοιπόν, όντως συμφωνώ και με σένα ότι του χάλασε το μυαλό κάποια στιγμή γιατί έβαλε στο θέμα την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Τώρα πιστεύω ότι κατάλαβε ο Κάρμο ότι αυτό δεν παίζει. Και εφόσον δεν παίζει μπορεί να προσανατολιστεί.
0: Εγώ εικάζω ότι έρχεται με καλύτερη νοοτροπία τώρα.
3: Όμως, και κοιτάξτε κάτι.
0: Ναι, πες και αυτό για να κλείσουμε να πάμε σε break.
3: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
3: Ακόμα ένας Κάρμο, προσέξτε κάτι, ένας Κάρμο στην άμυνα μπορεί να βλέπαμε και ένα καλύτερο ποτένσιο στην επίθεση. Που δεν το είδαμε. Γι' αυτό λέω η χημεία μιας ομάδας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που σας
0: διάλυσα. Γεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out. Εμείς και ερχόμαστε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Cool.
6: Τότε δε στο Cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας

0: οδός κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με γραμμούλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη.
2: Καλημέρα φίλε.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Να σας ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Έχω επιστροφή στη φωνή, αλλά δεν πειράζει, θα το παλέψουμε. Δεν πρόκειται να κάνω συλλογισμό και καρκαβίτσα πρωί.
2: Καρκαβίτσα?
3: Ναι, το λογοτέχνη.
2: Α, μάλιστα.
3: Να σας ρωτήσω ρε παιδιά, αν ο Μπράντοβιτς τον κατέθετε ο Γιαννακόπουλος 6 εκατομμύρια πρόταση, θα δεχότανε για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Μπράντοβιτς, με τι να σου πω.
3: Γιατί άκουσα για 10,5.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ήρθε για τα λεφτά?
3: Γιατί ήρθε, για την ψυχή της μάνας?
2: Αν ήθελε λεφτά τα παίρνει και αλλού, δεν τα παίρνει μόνο στον Παναθηναϊκό.
3: Κανένας δεν τον είχε μέχρι τώρα. Στα ζήτητα ήταν.
2: Στα ζήτητα, ναι. Να, okay.
3: Βέβαια.
2: Φιλαρακό, σε παρακαλώ, πρόσχε λίγο τι λες. Ποια ζήτητα ήτανε? Απλά όλοι ξέραν ότι είχε δώσει προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό.
3: Να σας πω ρε παιδιά κάτι. Ο Μπράντοβιτς είναι στον μπάτζετ. Άμα δεν τον δώσεις μπάτζετ τον Μπράντοβιτς, δεν φτιάχνει ομάδα.
2: Δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν βρίσκω.
3: Δικούς του.
2: Δεν ισχύει αυτό.
3: Δημιουργήματα δικούς του. Ποιοι είναι?
2: Άμα ξεκινήσω τώρα θα σου λέω μέχρι τις 8 ποιοι είναι.
3: Θες να ξανατρέξω εγώ σε έναν αγώνα, Βαγγέλη μου?
2: Όχι, γιατί ανέτρεξες στον αγώνα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ό,τι και να πω θα πέσει σε τείχο, διότι έχω πέσει hater του Μπράντοβιτς.
3: Είσαι hater παράδειγμα.
2: Τώρα, εντάξει, έλα, πες το, έλα.
3: Εθνική Ιουγκοσλαβίας, Εθνική Ιταλίας, Πιτσίλκας προπονητής, τελικός πανευρωπαϊκού. Το έχασε από έναν παίχτη, από μια κίνηση που τον έκαναν με το Μενεγκίν, που τον τραβήξαν playmaker.
2: Το πες
3: μόνος. Για ποιον Μπράντοβιτς μιλάτε? Και εμένα, μα με φέρεις την απρόκρεμα από την Ευρώπη και από τον κόσμο, ναι, θα γίνω προπονητάρα ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού.
2: Όχι για όνομα του Θεού τώρα, όχι για όνομα. Ακούμε ακραία τοποθέτηση τώρα και δεν μιλάω, μην μου λες και για όνομα του παιδού τώρα.
3: Τι
2: είναι αυτό τώρα? Έχεις εικόνα δηλαδή το τι έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός? Έχεις εικόνα? Αυτός ο άνθρωπος είναι ότι είναι ο Γκουαρδιόλα στο ποδόσφαιρο, αυτό στο μπάσκετ. Και κάθεσαι και μου αραδιάζεις τώρα και μου λες και για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού πάλι, ναι. Για όνομα του Θεού είναι αυτά που λες εσύ. Αυτά που λες εσύ είναι για όνομα του Θεού. Ότι προσπαθείς να μηδενίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής μπάσκετ στην Ευρώπη. Τι έγινε?
3: Λέω την πραγματικότητα.
2: Ποια πραγματικότητα? Τη δική σου πραγματικότητα λες, η οποία απέχει από την αλήθεια.
3: Δηλαδή ο Μπράντοβιτς με 20 εκατομμύρια θα δεχόταν να έρθει προπονητής? Όχι.
2: Αδερφέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επιχειρηματολογήσω εγώ τώρα για το αν θα ερχόταν με τόσα και τα άλλα. Εδώ πεσό, εσύ τώρα μηδενίζεις έναν άνθρωπο. Γιατί σου απαγόρευσε κανένας να την καταθέσεις? Μην πας πας όμως να μας βάλεις και σόνι και καλά τώρα και στο, να στο πούμε κι εμείς ότι για όνομα του Θεού ότι ήρθε μόνο για τα λεφτά. Δεν ήρθε για όνομα του Θεού μόνο για τα λεφτά. Αν εσύ θες να το πιστεύεις, πίστεψε το.
3: Αν τον δίναν τα μισά λεφτά από ό,τι.
2: Δεν θα έρχονταν. Όχι, δεν θα έρχονταν. Αφού το λες εσύ, δεν θα έρχονταν.
3: Την αρπαχτή ήρθε να κάνει.
2: Ωραία, έτσι, μπράβο. Ναι.
3: Όπως ο Μπενίτε, δεύτερος Μπενίτε θα είναι και θα τα πούμε.
2: Κανάλο παράδειγμα από καμιά άλλη ομάδα έχουμε.
3: Ορίστε.
2: Κανάλο παράδειγμα από καμιά άλλη ομάδα έχουμε. Όχι.
3: Ναι, τον Ιβκοβιτς όταν πήρε τον Πανιόνιο με ψωροδίξερα και έφτιαξε ομάδα.
2: Εντάξει. Έγινε. Γεια. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι τέτοια που είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακούμε για αυτά.
4: Εγώ Ολυμπιακός, φίλε, ωραία. Αλλά απ' την άλλη, τουλάχιστον όποιος με ακούει, ό,τι γνώμη και αν έχει δεχτεί, εντάξει, μπορεί και πάρα πολύ να με θεωρούν αμπάλο, αμπάσκετο, τα λοιπά. Εντάξει, τώρα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, την αξία του ως άνθρωπο, το σπορ, ρε φίλε, δεν γίνεται να την αμφισβητήσει. Επίσης, συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός ο φετινός. Είμαι Ολυμπιακός, χάρηκα που κέρδισε η ομάδα μου και σημαντικούς τίτλους.
2: Ναι.
4: Με το budget που είχε και το υλικό που είχε, ήταν για καλύτερα πράγματα. Ανεξάρτητα, έτσι, μην μου βάλετε διαιτησία κλπ. Ήταν ο Παναθηναϊκός με τους παίχτες κτλ. Άρα, ο προπονητής παίζει ρόλο ακόμα και σε ακριβό budget και αφρόκρεμα. Είχε αφρόκρεμα ο Παναθηναϊκός τώρα. Είχε, Βαγγέλη?
2: Φυσικά και είχε. Είχε budget ανάλογο του Ολυμπιακού.
4: Ήταν για περισσότερα πράγματα.
2: Ήταν για Final Four και ήταν για παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη γραμμή εμείς. Καθένας έχει την απόψη, το έχουμε πει.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα φίλε.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Υγεία.
5: Υγεία
2: πάνω απ' όλα.
5: Πρώτη φορά καλό.
2: Καλό ρίσκος.
5: Να δώσω χαιρετίσματα και σε δύο ηλίες που μας ακούνε κάθε πρωί. Φανατικά, σας ακούνε.
2: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
5: Τίποτα, καλή επιτυχία να ευχηθώ στο Ζέλικο και, το, και ο άλλος, ο κύριος που βγήκε πριν, να το πρωί να παίρνει τα φαρμακά του, γιατί...
4: Μην προσβάλλεις, παρακαλώ, αλλά εντάξει, διαφυνούμε και εγώ και εσύ και ο Βαγγέλης.
2: Άστο, ναι, ναι, ο άνθρωπος έχει τη γνώμη του.
5: Εντάξει, εντάξει, ο Ζέλικο τον ήθελε και η Ρεάλ τώρα, τον θέλανε και άλλοι.
2: Και η Μπαρτσελόνα τον ήθελε και η ΕΦΕΣ του είχε δώσει τέτοιο. Ναι, ναι, απλά ο άνθρωπος το πήγαινε εκεί γιατί ήθελε να έρθει πίσω.
5: 5-6 συλλόγοι τον διεκδικούσαν και δεν απαντάγε. Και Ντουμπάι και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, εσείς. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και τα λέμε πάλι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, yeah. Και 27 είναι, αφού ήταν σύντομος ο φίλος, πάμε σε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ.
6: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
6: Λέω και εγώ δεν θα βγω καθόλου.
2: Γιατί να μην πεις.
6: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά έτσι, μιας και το, ήταν το τελευταίο που είπε ο φίλος πριν, για μένα, επειδή έχω, ξέρω ότι έχει κλείσει εδώ και από τότε που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς τώρα λείπει 14 χρόνια, πόσο λείπει.
2: Α, όπου λείπει
6: 14. Είχε αντιπάλους και ο Πούλης, ναι. Είχε τον Ντόμιτς κάποιες χρονιές, αν θυμάμαι, Κυριακό.
2: Ποιο Ντόμιτς, τι εννοείς.
4: Ενώ ήταν δύο χρόνια που ήταν Ολυμπιακός στον Κορυδαλλό και τα λοιπά, ήταν δύο χρόνια και ένα τρία χρόνια ήταν Ολυμπιακός στον Κορυδαλλό μπάτζετ.
6: Μπράβο, έπαιζε ρόλο δηλαδή, έπαιζε ρόλο ότι έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Έπαιζαν, εντάξει, ότι είχε μεγάλο μπάτζετ, ήταν άλλες εποχές, αλλά μετά την κρίση και όλα αυτά που έγιναν και με τον Γιαννακόπουλο τον ίδιο, με τους τσακωμούς που είχαν και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι με τον μπάτζετ που του παραχωρούσε έφυγε. Πήγε στη Φενέρ που πήγε, ξέρω ναι, εγώ, και μετά υπήρχαν και διάφορα μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, η επικοινωνία και γενικά τα ΜΜΕ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή τώρα και πέφτουν και σε λούμπα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή τώρα τι θα αλλάξει τώρα. Εντάξει, θα έρθει το μεσημέρι, θα πάνε ξέρω εγώ κάποιος κόσμος. Υπάρχει περίπτωση να πάρει τη χαρά που έχει πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού.
2: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμο το ένα μετάλλο. Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμο το ένα μετάλλο.
6: Που παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα, έτσι. Εγώ με τον Μπαρτζόκα δεν λέω. Εντάξει,
2: δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κανένας λόγος να κάνει σύγκριση κάποιος, δηλαδή το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με το τι ήρθε ο Παναθηναϊκός πίσω στον Μπράντοβιτς πίσω στον Παναθηναϊκό. Χαρά είναι δικιά σου και φυσικά να την έχεις. Αλλά και εκείνο είναι μια διαφορετική
4: τύπου. Τα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα και δεν είναι σωστό να μαυρώνονται από κανέναν. Είτε τα δικά μας
6: ή των άλλων.
4: Τα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα.
2: Ναι, σου λέω ότι και οι δύο μπορούν να είναι χαρούμενοι, αυτό σου λέω. Εσύ παραπάνω. Αν νιώθεις ότι είσαι παραπάνω, είσαι παραπάνω φυσικά.
6: Ο ένας ήταν λογικό να αντιβράσει επικοινωνιακά και με τα
2: μνημεία που έχει. Και ουσιαστικά, όχι μόνο επικοινωνιακά.
6: Να κάνει τώρα όλο αυτό που κάνει, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα παίρνει έναν προπονητή, δεν θα αντιδράσει.
2: Και
6: πιο πριν που άκουγα που έλεγες, επειδή υπήρχε ένα μπόνους 5% ή 10% νομίζω στα διαρκεία στα δικά μας. Κάτι που έλεγες για 5-10% πιο πριν. Τώρα δηλαδή θα τηρήσει το λόγο του ο κ. Γιαννακόπουλος για το 10% των διαρκείας που
2: δεν
6: έλεγε.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει εσύ, τι να σου πω. Γιαννακόπουλος.
6: Α, δηλαδή δεν είναι σίγουρο αυτό.
2: Είχε πει ότι αν δεν πάει ομάδα φανάρφορα θα το κάνει. Τώρα τι να σου πω. Α, δούμε.
6: Α, εντάξει. Μήπως επειδή ξέρω εγώ δώσει 4 το χρόνο πόσα βγαίνουν, μήπως το... Για αυτό σου λέω η επικοινωνία ποια είναι.
2: Μπάσκετ, εντάξει.
6: Δηλαδή αυτό που ζει τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή μέσα σε μια μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό,
2: ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είναι και κανένα ομάδα η οποία...
6: Για μένα είναι και για και θα μπορεί ίσως λόγω του γηπέδου, δεν ξέρω αν τι θα γίνει που θα παίζει ο Ολυμπιακός, είναι... και με τον Μοντέρο και με κάποιους παίχτες που έχει είναι και φαβορί και για back-to-back Ολυμπιακός
2: okay. Αυτή τη στιγμή. Okay.
6: Έτσι, γνώμη μου.
2: Mm-hmm,
6: σε ό,τι αφορά για το ποδόσφαιρο, Κυριάκο Πυρόλα έπαιξε, δηλαδή ο Κάρμο δεν έπαιξε πέρσι γιατί δεν ήθελε να φάει πάγκο, φίλε. Ο Πυρόλα ξέρεις ότι είναι της K20 τόσο της, είναι αρχηγός στην Εθνική Ιταλίας.
4: Καλά, βλέπω γενικά
6: ότι είναι γνωστό ότι θα έπαιρνε χρόνο.
2: Η Καπα είναι πιο καλή.
6: Ο Κάρμο δεν μπορούσε να κάτσει στον πάγκο.
2: Η Πιτσιρικάς είναι πιο καλή.
4: Έτσι όπως.
6: Συμφώνησε αυτό.
4: Κάτσε, περίμενε, ξαναπες το πάλι. Ότι
6: ήξερε ο Κάρμο
2: ότι, δεν θα
6: ότι στο Champions League θα έπαιζε περισσότερο χρόνο ο Πιρόλα.
2: Αυτό είπε.
4: Όχι, δεν συμφωνώ. Ρε, γιατί είναι τόσα πολλά τα μάτς που παίζουν όλοι οι παίχτες πάρα πολύ πια.
6: Ναι.
4: Είναι τόσα πολύ μεγάλη διάρκεια της χρονιάς. Όχι, ήθελε να τεστάρει. Όχι,
6: Γενάρη,
4: να δεις. Ήθελε να τεστάρει τη
6: σκάλα. Δεν είσαι πρωτάθλημα. Δηλαδή σε πόσα ντέρμπι και σε πολλά παιχνίδια δεν έπαιξε ποτέ Πιρόλα Ρέτσος μαζί. Ποτέ. Και εκεί έγιναν πολύ μεγάλα λάθη.
2: Έγινε φίλε, να είσαι καλά, πράγμα να είσαι δελτίο.
6: Δηλαδή πήρε ένα στόπερ.
4: Τα λέμε αγωρίνα, να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη, πρέπει να πάμε για δελτίο.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Τα 4,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο. Τώρα στο κατακαλό καιρό, μιας και είμαστε πλέον στις 22 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής, στην οποία επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων και θα έχουμε και στο τελευταίο 15 λεπτό ενότητα μπάσκετ φυσικά με Χρήστο Ρομπόλη. Πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα πω ότι το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια Οδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να αποδομηθείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ολονοσία και τον ιό κίτρινου πυρετού. Γι' αυτό, πιο καθημερινές καταστάσεις για όλη την οικογένεια, υπάρχει το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν, απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Πάμε σε μερικά μηνυματάκια, γιατί μαζεύτηκαν αρκετά. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, Νίστρουπ, Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι, ο Μπράντοβιτς, πώς συγκίνησε να αντέξουμε δευτεριάτικα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς τους δεχτήκαμε τους νέους προπονητές. Γελάει η Αρετή. Πολλά φιλιά στην Αετίνα μου, την Ειρήνη, χαιρετισμούς σε όλους σας. Γεια σου, κορίτσι, καλημέρα. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή και τον μπάσκετ άθλημα των κοντών, είναι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιχταράδες, λέει το Ειρηνάκι. Καλή εβδομάδα, βρήκαμε κι εμείς λύση με τον Λύση. Καλώς μας ήρθε και ένα καμένο. Αν με ξαναπεί ζω, θα ασχοληθούμε. Εντάξει, μωρό μου, πάω να ξαπλώσω για να μπορώ να τα πόδια μου. Τα μπροστά ή τα πίσω. Καλό, Ειρήνη. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γνωρίζω να βγάλω τώρα κάρτα μέλου, λέει τώρα στην και βγάλω διαρκέ του ποδόσφαιρο, αν έχω προτεραιότητα για βοτανικό. Νομίζω πω άγγελε, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Μια γνώμη από του δύο λέει αν γίνεται, γιατί μέχρι τώρα στα Μουντιάλ τι έχουμε δει. Την αγάπη μου, ψυχάρε, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό μα να γίνουν τώρα πράγματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μακάρι φέτος να δούμε κάτι άλλο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, λέει ο άνθρωπος που θένα είναι ο Ζέλικο. Πάρε με ένα πρόεδρε. Έχω δάνειο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Όχι, ωραίος, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, ελπίζω λέει, να τα έχ... κράτησε στο τηλέφωνο του φίλου που τα έχω στον Ομπράντο να τον πάρουμε προπονητή στην ΑΕΚ. Λέει να τα σηκώσει όλα στο μπάσκετ. Έρε, τι ακούμε, λέει ο Θάνος από τη Λεμεσό. Για όνομα του Θεού, λέει, μίλησα πριν λίγο σαν νεοκόρος, λέει, που είμαι με το Θεό και μου είπε ότι ο Μπράντοβιτς, λέει, θα ερχόταν και με 10 εκατομμύρια, λέει ο Γιάννης. Άρε, ζώσε, ακόμα δεν έρθει, λέει, και κάποια τραβάνε τη ζόρια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, δεν αμφισβητώ την αξία του κ. Μπράντοβιτς, αλλά στην Ελλάδα ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και είχε απέναντι ένα παρατημένο από τον Κόκαλο Ολυμπιακό. Μέχρι να αναλάβουν οι Αγγελόπουλοι και να φτιάξουν ομάδα, έπαιζε μπάλα μόνος του.
1: Διαφωνώ.
0: Δεν έπαιζε μπάλα μόνος του.
1: Σαν Ολυμπιακός διαφωνώ, έτσι.
0: Από
1: γιατί,
0: το 99 ως το 2.
1: 2002,
0: πόσα χρόνια έπαιξε μόνος του μπάλα, μόνο 3 χρόνια.
1: Μέχρι το 2002 που είχε Ολυμπιακός, ναι, τον Παπαλίκα.
0: Από το 2 στο 5 δεν είχε καλή ομάδα Ολυμπιακός.
1: Κοιτάξτε, τότε στο Final Four που λέγαμε, το μεγάλο αυτό Final Four που πήρε την Ευρωλίγα εκείνη ο Παναθηναϊκός με την Πολόνια. Ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε γιατί είχε κάνει, αν θυμάσαι, μια εκπληκτική εμφάνιση τότε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ και είχε κερδίσει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό. Είχε χάσει με μικρότερη διαφορά στο ΆΚΑ και έχασε το μάτς στο Σάδι Ρίσκ και Φιλίας με την Ολύμπια Λουμπλιάνας Ολυμπιακός. Και χάρη σε αυτό το παιχνίδι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ θέλω να απαντήσω στο φίλο λέγοντας ότι από τα 13 χρόνια τον Μπράντοβιτς ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα τα 3 χρόνια. Ναι, καλά, 10 είχε.
1: Τα 2 στο Πορτογαλίο και μετά, ναι, την επιστροφή.
0: Τα 3 χρόνια δεν είχε καλή ομάδα. Έζησα να ακούσω όλη τη φράση ποιος ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, λέει η Ελισάβετ. Θα τα ακούσει όλα σε αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα στην παρέα. Τι λέμε, ρε παιδιά, λέει ο Μπράντοβιτς για πάντα Παναθηναϊκά. Έχει χαρούμενοι να είμαστε, Οδυσσέας από Κατάρ. Τι ακούμε, Θεέ μου, λέει, ούτε με την Παντελόνα, ούτε με τον Παναθηναϊκό. Το 11 έχει το ακριβότερο μπάζετ, ούτε κάποιες χρονιές με τον Παναθηναϊκό έχει το ακριβότερο μπάζετ. Το μπάσκετ αυτό το εξέλιξε και ακόμα το ίδιο κάνει. Πέτρος, καλημέρα. Βαγγέλη, ο άνθρωπος είναι άσχετος με τον μπάσκετ, λέει, θα είσαι σε άλλο πλανήτη. Εντάξει, χαρακτηρισμούς να μην κάνουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, για όμορφο, ούτε ακούμε πρωί-πρωί από την. Τσέπη, τα ζητήσαμε, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κούλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα Γεωργόπουλο. Τράνσφερ, δυνατές κινήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ελπίζουμε σπουδαία πράγματα για το μέλλον, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη, αν και με όλους τους καρκαβίτσες που ανέχει, λέει, που ανέχει την εργοδοσία σου, δεν κολλάει. Λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver, ναι. Κυριάκο, Βαγγέλη, καλημέρα. Με τις αποχωρήσεις Μπιανκών, Καλογερόπουλη, καλύτερη λύση ήταν να μην πουληθεί ο Πυρόλα έστω για το πρώτο μισό τη σεζόν. Έχει δεν έρθει, λέει ο Κάρμο. Πες μου τη γνώμη σου, λέει, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ξέχασα για όνομα του Θεού, Κυριάκο, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από χθες αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού συγκρίνουν την αύξηση ενός προπονητή με την επίτευξη ενός στόχου. Έχουν μπερδευτεί λιγάκι πάλι. Γενικά, πολλοί, όταν μια ομάδα επιτυχάνει κάτι, κατευθείαν συγκρίνουν με κάτι δικό τους άσχετο. Είναι ένα μικρό κόμπλεξ, νομίζω, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τότε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, μετά από τύχια ζωή στο μπάσκετ, προσπαθούν να βάλουν πλαφόν στη χαρά μας και το γεγονός ότι αδυνατούν να καταλάβουν το δέσιμο που έχουμε με τον Ομπράντοβιτς, αποδεικνύει το σωστό του πράγματος, αλλά και το ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Καλή συνέχεια να έχουμε, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, οι Ολυμπιακοί, αφού είναι χαρούμενοι, λέμε το τέταρτο απέναντι στα 7 δικά μας, λέει ο Μάριος, γιατί ασχολούνται με τον Ομπράντοβιτς. Καλημέρα, παλικάρια. Καλή εβδομάδα. Αυτό που περισσότεροι λέει Ολυμπιακοί προσπαθούν να απαξιώσουν την έλλειψη του Ζέλικο με ξεπερνάει, όπως ο Βαρύμαγκας ή ο πιο πριν από το δελτίο, ασχοληθεί με την ομάδα σας.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Λέω Πάνος 13.
1: Ο συγκεκριμένος ακροατής. Νομίζω ότι είναι Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, παιδιά που διακοπτώ.
0: Πήρε αυτοί οι δύο.
1: Ο τέτοιος τώρα νομίζω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ρε. Ο τελευταίος, ρε. Ολυμπιακός είναι, ρε.
1: Έχω ακούσει να λέει τα ίδια έσχη για τον Ολυμπιακό.
0: Σε μένα είναι πάντως που για τον Ολυμπιακό μιλάει πάντα.
1: Ναι, έτσι ακούω... για τον Ολυμπιακό πάντως.
0: Τι ακούω για Ζέλικο, λέει, και δεν πηδάω από το παράθυρο. Όσο βαρευτείτε, μάγκες, έχουμε και κάποια ηλικία, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς δεχτήκατε τον Ομπράντοβιτς, λέει η φίλη μας η Κρίστα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ανάσκελα κοιμηθήκαμε χθες, λέει ο Λουκάς. Βαγγέλη, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, με ποια κριτήρια ο Πάοκ πήρε αυτόν τον λύση. Για να δώσει λύση στα προβλήματά του. Με γραφικότητα σου απάντησα.
1: Έχω ένα πω. Πρόβλημα για κάθε
0: ναι,
1: σου λύση.
0: Ναι, δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Ναι.
1: Τι εξή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια γρήγορη ατζέντα ημέρας και μετά θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αποδεχθούμε τον Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για μπάσκετ φυσικά. Σήμερα Μουντιάλ έχει 8 ώρα το βράδυ. Αργεντινή-Αυστρία στην ΕΡΤ2. Γαλλία-Ιράκ στις 12 στην ΕΡΤ2. 3 ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη στην ΕΡΤ1. Και 6 ώρα αύριο την ώρα της εκπομπής θα έχουμε το προνόμιο να παρακολουθούμε το μεγάλο παιχνίδι της Ιορδανίας απέναντι στην Αλγερία. Συνερδίο.
1: Θα σας τα πω όλα.
0: Από μπάσκετ, 9 η ώρα, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια στο Κοσμοτέ Σπορ 4 για τους τελικούς της Ισπανίας. Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και Αθηνού. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
2: Top FM 102,4.

0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ψημερωχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ είμαστε δίπλα μας Χρήστος Τρομπόλης. Χρήστο, εγώ αυτό που έλεγα και σε αφήνω να απλωθείς ήταν ότι με τον τόρο που είχε σηκωθεί το τελευταίο διάστημα στις τελευταίες εβδομάδες, έλεγα ότι ήταν τέτοια η σχέση των δύο πλευρών που η μεγαλύτερη, ας πούμε, πεποίθησή μου ότι θα γίνει το deal ήταν ότι ο Μπράντοβιτς αυτό θα το είχε ξεκόψει, αν δεν είχε σκοπό να έρθει.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Mm. Από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει, το πράγμα δρομολογήθηκε οριστικά. Γιατί τις τελευταίες μέρες έλειπε και επέστρεψε την Παρασκευή. Όταν είπε ναι για τη συνάντηση, καταλάβαμε όλοι που πάει οριστικά το πράγμα.
0: Πάει για ναι, για γενικά.
1: Αν και εξ αρχής φαινόταν ότι ήταν σε καλό δρόμο και ότι ο ίδιος ήταν θετικός. Αλλά ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ήρθε και συζήτησε, δεν γίνεται εκεί μετά να χαλούσε το πράγμα. Έτσι, να πούμε, μία ώρα σήμερα παρουσιάζεται στο ΆΚΑ. Θα έχει και πολύ κόσμο και οργανωμένοι έχουν κάνει κάλεσμα του Παναθηναϊκού για να πάει πολλής λαός.
0: Και θα έχει... μετά την αίθουσα τύπου να μπει και μέσα στην αρένα.
1: Δεν θα γίνει στην αίθουσα τύπου, θα γίνει στο Members Club κάτω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα ανοίξουν κάτι. Αν
0: είναι πολλοί κόσμο, αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξουν. Πώ να βάλουν.
1: Ναι, να παίξουν. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν τώρα. Εξαρτάται. Πάντως σίγουρα θα γίνει χαμός, δεν το συζητάμε. Επιστρέφει μετά από 14 χρόνια με το μεγαλύτερο συμβόλαιο μακράν του δεύτερου στην Ευρώπη. Έτσι, περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, που είναι τεράστιο ποσό για προπονητή. Αλλά το δικαιούται βάσει της ιστορίας του και όλα τα σχετικά. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις, τη στελέχωση του team του καταρχάς. Αυτό που βγαίνει από τη Σερβία είναι ότι θα πάρει μαζί του σίγουρα τους δύο που είχε στην Παρτίζαν, δηλαδή τον Ισκέρδο τον Ισπανό και τον Άντριτς το Σέρβο.
0: Ο Σέρβος είναι με τα γυαλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους, γιατί σίγουρα θα έχει τουλάχιστον άλλους δύο ακόμα. Υπάρχει, είναι ανοιχτό το θέμα του Μπατίστ. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας. Τώρα θα εξαρτηθεί και από τις επαφές που θα γίνουν πλέον, γιατί πλέον περνάμε σε αυτό το στάδιο. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα.
0: Πολύ Διαμαντίδη ρωτάει ο κόσμος.
1: Ο Διαμαντίδης θα είναι στο staff, έτσι, στο team. Ο Διαμαντίδης θα έχει έναν άλλο ρόλο. Αν επιστρέψει, που και αυτό θα το δούμε προσεχώς.
2: Θα φύγει από την εκπομπή, δηλαδή.
0: Αν επιστρέψει, ναι.
1: Αυτό είναι το μαράζι του Κυριακού.
2: Είναι καλός.
1: Είναι, εννοείται ότι είναι καλός. Και λυμμένος αρκετά, γιατί παλιά ήταν πιο μαζεμένος.
0: Είναι πολύ ωραίο παρέα και αυτή.
1: Είναι ωραίο. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι είναι μια.
0: Δεν μου λες Χριστό.
1: Αν είναι στην ομάδα, δεν μπορεί να είναι στην εκπομπή. Ρε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες Χριστό. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν κάποιες ομάδες, λίγο να λύσουμε και την απορία του κόσμου, οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον με ευγενία στον Μπράντοβιτς ότι είμαστε και εμείς εδώ και τα
1: ναι, σίγουρα υπήρχαν κρούσεις. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς, αν επέστρεφε, θα επέστρεφε είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για την Παρτίζαν, για κανέναν άλλον. Ναι. Έτσι. Μπορεί να βάζα μέσα στην εξίσωση και τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ είναι άλλη ιστορία τώρα αυτή την περίοδο. Δηλαδή μιλάμε για τρεις ομάδες, δύο συν μία τέλος πάντων, που έχει παρελθόν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε.
0: Πάντως ήταν ένας προπονητής που αν ήταν διαθέσιμο στην αγορά, αν έλεγε δηλαδή ότι είναι διαθέσιμο.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνει κανείς τα
1: γενικά. Καταρχάς ο ίδιος είχε πει ότι δεν ήξερε αν θα συνέχιζε καν την προπονητική. Να. Δηλαδή είχε πει ας έρθει ο Ιόνιος και συζητάμε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήξερε από το Μάιο πρακτικά ότι πάει για καινούριο προπονητή. Ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε τον πρώτο λόγο. Και με όλα αυτά που του προσφέρει, γιατί είναι άλλο να δουλεύει στην Παρτίζαν με όλο τον σεβασμό, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και έχει πολύ λαό, και άλλο να δουλεύει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα όχι να είναι ράβε ξύλο με κάθε καλοκαίρι, αλλά να χτίσεις κάτι και όποιους παίκτες τους θέλεις να τους κρατάς. Και όποιους παίκτες τους θέλεις να τους αγοράζεις, να τους αποκτάς.
0: Και τώρα τι γίνεται, πιστεύεις, εγώ λέω ότι μεταγραφικά δεν μπορεί να πάει για πάνω από 3-4 παίκτες, εκεί θα πάει.
1: Λογικά 4 με 5 θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να πάει πάνω από αυτό το νούμερο. Mm-hmm. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Γράφονται ήδη πολλά ονόματα αυτά, Μπογκδάνοβιτς. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές, παιδιά, και δεν είναι και στο χέρι του Παναθηναϊκού. Έτσι, δηλαδή, ο Μπογκδάνοβιτς που ακούγεται, να πούμε ότι ο Μπογκδάνοβιτς πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου για να δει τι θα κάνει. Επίσης, ο Μπογκδάνοβιτς έχει 9 χρόνια στο NBA και θέλει να κλείσει δεκαετία για να εξασφαλίσει σύνταξη και ασφάλεια και για όλη του την οικογένεια εφόρου ζωής, που είναι σημαντική υπόθεση για την Αμερική.
0: Ναι.
1: Όποιος ξέρει τι γίνεται στα.
0: Και κάτι άκουσα, λέει ότι μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον τον Ντένβερ που παίζει ο Γιώργης να πάνε και να πιάσουν παρέα.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτό. Στους Clippers δεν θα μείνει που έχει 16 εκατομμύρια οψιών η ομάδα για την νέα σεζόν. Είναι δεδομένο, δεν είχε ρόλο ούτε φέτος. Αλλά δεν αποκλείεται να βρει αυτό που θέλει. Και
0: εντάξει,
1: να πάει.
0: Έχει αγορά παίχτες.
1: Ναι, κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός του πει πάρε 5 εκατομμύρια και έλα, μπορεί να αλλάξει. Αλλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή καθόλου εύκολο και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν ο Παναθηναϊκός.
0: Πάντως λέει ότι έχει κάνει επαφή ο Μπράντος μαζί του και του έχει πει ότι θα περιμένω NBA.
1: Ναι, και αυτό λέω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο Για μένα ο Μπράδους να πάει και σε έναν ακόμα τέτοιο τύπου παίχτη. Πιστεύω ότι ο Μπράδους το έχει καταλάβει κιόλας, ότι θα κοιτάξει να πάρει παίχτες που θα φέρουν μια μεγαλύτερη ισορροπία στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και ο Μπόγκα ακούγεται, που όντως υπάρχει στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, που τον θέλει
0: ο
1: και ο Ολυμπιακός.
0: Ο Μπόγκα για το 3, κυρίως ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα για να παίξει εκεί στο 3-4 να καλύπτει τις αμυντικές τρύπες.
0: Ναι.
1: Και με τους υπόλοιπους. Έχει ο Παναθηναϊκός και 2-3 και 2-4 καλά. Ναι. Δηλαδή, Όσμα, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέβις και Χουάντσο.
0: Λέω παραπάνω τρία γιατί στο 4 είναι και ο Μίτογλου. Γι' αυτό.
1: Εντάξει, ο Μίτογλου μπορεί να λογίζεται και ως πεντάρι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει. Απλά και αυτός περιμένει το NBA και αυτός θα πρέπει
0: επειδή
1: να
0: παίξει. Έχω μια διαφωνία με έναν φίλο μου. Πιστεύεις ότι οι παίκτες τύπου Βαλανσιούνας ταιριάζουν στον Μπράδοβιτς?
1: Εντάξει, εξαρτάται από την πλαισίωση, εγώ θα πω.
0: Αν
1: ας πούμε έχει πάρει τον Μπόγκα, μπορεί να βάλει ένα Βαλανσιούνας. Αν έχει πάρει τον Μπόγκα, ας πούμε και έναν Μπαντιό στην περιφέρεια για να παίζει άμυνα, mm-hmm. γιατί θέλει και εκεί τουλάχιστον να παίξει να δίνει ισορροπία, μπορεί να καλύψει κάποια.
0: Είναι πολύ πιθανά αυτά τα δύο ονόματα που λες με βάση την αγορά. Είναι πολύ πιθανά. Γιατί και με τον Μπόγκα έχει εξαιρετική σχέση ο Μπράδοβιτς. Να πούμε τον είχε παίχτη στην Παρτιζάν και έχει πολύ καλή σχέση.
1: Καλά, θα πρέπει επίσης να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει μόνο ελεύθερο. Είναι δεδομένο. Ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να σπάσει και κάποιο συμβόλαιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί η καλή ψηλή, βλέπω Τούρου, βλέπε Καμπενγκέλε, είναι σε ομάδες που δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά. Έτσι στη Χάμπολη και την Ντουμπάη. Οπότε δεν είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν αποκλείεται να κοιτάξει και τέτοιες περιπτώσεις ή να κοιτάξει να περιμένει και το NBA. Δηλαδή να πάρει ψηλό αργά μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί αυτές οι περιπτώσεις θα ξεκαθαρίσουν αργότερα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε εξελίξεις. Θέλει δουλειά, θέλει μαστορέμα το Παναθηναϊκός. Όχι πάρα πολλές αλλαγές, αλλά θέλει κάποιες κέρυες προσθήκες που πρέπει να κάνει.
0: Και βέβαια περιμένουμε και μεγάλη αναβάθμιση των Ελλήνων παιχτών. Εγώ προσωπικά με τον Ομπράντοβιτς ξέρω ότι θα δούμε άλλο ρόλο των Ελλήνων μέσα στην ομάδα. Να απαντήσουμε λίγο και στο φίλο εδώ τον IG. Γιατί λέει τι γίνεται με το αν θα δώσει το γήπεδο η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό κτλ.
1: Ναι, να πούμε ότι ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Να πούμε ότι δεν είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ, γιατί δεν έχει ακόμα υπογραφεί η παραχώρηση του γήπεδου από το κράτος και 49 χρόνια και το ΣΕΦ και τα αλλιώς υπάγονται στην ίδια αρχή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Έτσι. Λέει, αν δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, θα μαζεύει ούτε 100 άτομα. Οκ, το ακούω, αλλά επίσης δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στον Αγγελόπουλο ο ΑΕΚΤΗ που δεν έχει πάρει ούτε ένα εισιτήριο, όχι διαρκείας όλα αυτά τα χρόνια. 1.800 εισιτήρια διαρκείας η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν.
0: Ελάχιστα.
1: Και να του λέει τι θα κάνει με την τσέπη του, γιατί εγώ ακούω και αυτούς που λένε ότι αν δοθεί στον Ολυμπιακό μπορεί να γίνουν ζημιές, μπορεί να υπάρχουν ηρωνίες, μπορεί χιλιαδιό. Αλλά εγώ ακούω και τον άλλον που θα πει το ρεαλιστή ότι θα πάρει ένα 1,5 εκατομμύριο και από εκεί που θα έπαιρνε έναν Arms θα πάρει έναν Άναλι. Και από εκεί που θα έπαιρνε έναν Φίζελ θα πάρει ένα Σίλβα. Έτσι, αυτό είναι τεράστιο upgrade αγωνιστικό για
0: την. Άρα το βλέπεις 50-50 όπως ακούω.
1: Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο καθόλου. Θα μάθουμε λογικά μέσα στην εβδομάδα γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να δει τι θα κάνει. Γιατί αν ο Ολυμπιακός πάρει τη Σανέλ Αρένα, μπορεί να βγάλει και διαρκείας. Όχι τον αριθμό που βγάλει φέτος.
0: Αν δεν πάρει τη Σανέλ, θα πάει στο Ηράκλειο.
1: Το πιθανότερο είναι να πάει κάποια μάτια στο Ηράκλειο, κάποια μάτια ίσως στο Βελιγράδι, κάποια μάτια στη Σόφια, αλλά τα περισσότερα στο Ηράκλειο. Απλά το λέω, αν πάρει τη Σανέλ Αρένα ο Ολυμπιακός, επειδή χωράει 9.000. Μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, 7.000 διαρκείας.
0: Αλλιώς
1: δεν θα μπορεί να βγάλει
0: ο Ολυμπιακός μέσα.
1: Το ΣΕΦ δεν υπάρχει ανακοίνωση ακόμα, αλλά το πιθανότερο είναι κατά το Δεκέμβρη να μπει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αλλά επειδή είναι Ελλάδα και τα έργα, ξέρεις ότι ποτέ δεν είναι απόλυτα ασφαλές το χρονοδιάγραμμα, ακόμα και αν είναι δικά σου τα έργα. Δηλαδή, για να
0: αν υπάρχει κασέρι, γίνονται χρήστο.
1: Ναι, οκ. Ίσα-ίσα το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ολομερείς βάρδιες. Δηλαδή, όχι μόνο 8 ώρο. Πρωί, βράδυ, απόγευμα, μεσάνυχτα, τα πάντα, για να γίνουν γρήγορα κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα. Ένα φίλο λέει 40 διαρκείας λέω στην ΑΕΚ, είναι πάνω από τα λεφτά του Ολυμπιακού η ΑΕΚ. Οκ, ναι. Εσύ που έχει διαρκείας, μπορεί να έχει και πιο ελεύθερα γνώμη, εγώ θα πω. Οι υπόλοιποι που από μακριά κάνουν κριτική, νομίζω ότι δεν έχουν και την ίδια.
0: Το
1: ίδιο δικαίωμα.
0: Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ που πήγε αυτό.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε μέχρι αύριο, λογικά, πριν τον draft, την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Λογικά. Έτσι.
0: Φαβορεί
1: είναι το Μαϊάμι, αλλά περιμένουμε να δούμε γιατί ποτέ δεν ξέρει τελευταία στιγμή, μην χωθεί καμιά σφίνα και πάει αλλού.
2: Χρήστο, εσύ που θα θέλει να τον δει.
1: Σε ομάδα που θα πάρει πρωτάθλημα, θα διεκδικήσει πρωτάθλημα του χρόνου. Δεν με νοιάζει που θα πάει.
2: Κατά προτίμηση κάποια.
1: Εντάξει, το Μαϊάμι, αν δεν τα δώσει όλα τέλο πάντων για να τον πάρει, ξεπαραδιαστεί, να το πούμε έτσι, αγωνιστικά, μπορεί να είναι μια τέτοια ομάδα στην Ανατολή. Έτσι. Αυτά.
0: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, και με την ενότητα του μπάσκετ με οξυτάρα το ρομπόλιο ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τα θέματά μας λίγο τα τεχνικά με τα τηλέφωνα στην πρώτη μας ώρα. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά, προχωράμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που έχει τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδόσεις από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεράτζια που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς. στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
10: Ο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν αύριο στην Ολλανδία, όπου θα βρίσκεται από το μεσημέρι αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας πρώτη σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Φουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Αποκλεισμός από τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028 για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία των προκριματικών τουρνά του European League και με 5 νίκες σε 6 αγώνες τερμάτισε στην 5η θέση της League Phase. Την πρόκριση πήραν οι 4 πρώτες ομάδες. Εκτός τετράδας και πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε και η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και κατέλαβε την 6η θέση με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 σε Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Ουρουγουάη πράσινο κροτήρι 2-2. Για τον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρίς, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπολ Τελ Αβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης τις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Εθρίος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Και ξεκινάει η εκπομπάρα, η αγαπημένη, η από εδώ.
1: Του Σαμπόκι!
0: Μουντιαλική, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και βίσμα συναυλίας. Η φίλη του Κυριάκου λέει: είσαι μες στα ράδια. Βρες μας εισιτήρια.
2: Πέντε προσκλήσεις.
0: Ναι, είσαι στον όμιλο τάδε. Φέρε μας ρε κανένα εισιτηριάκι. Εσύ αναγκάζεσαι να πεις να πάρω ένα τηλέφωνο. Και μετά ρε παιδιά, και έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Και μετά λες: α, το για να ξανασχοληθώ εγώ.
2: Και το άλλο, εσύ που είσαι μέσα στα ράδια τα αθλητικά, πες μας κανένα σιγουράκι.
0: Ναι, α, ναι. Καλά. Βρήκατε άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι είπα σε έναν εχθές. Άσο και over το Βέλγιο. Ένα Κύπριο. Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι. Όμως έχω να σου πω.
0: Να
2: λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.
0: Μπράβο.
2: Προχθές έπαιζε η Σουηδία. Σουηδία. Και μου λέει ο ιός. Μου λέει: μαμά, πέντε θα φάει, μην το βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι.
2: Περίμενε, δεν έχω κι άλλο.
0: Έχω και
2: χθες έπαιζε το Ιράν με το Βέλγιο και πάει να ξεκινήσει. Μου λέει: α, ισοπαλία θα έρθει.
0: Άντριο,
2: και λέω: γιατί πάνε τα λεφτά.
0: Πάρε ένα σκυλό και πες.
2: Κάτσε, μου λέει, να πάρω τον παππού να τον πω να το
0: βλέπει. Ένα σκυλό. Και πες το μικρό.
2: Θα τον φέρω αύριο.
0: Φέρ τον αύριο. Και πού τον σκέφτηκα τον Άντριο, εγώ το γιο σου.
2: Με την Ιαπωνία.
0: 04 και λέω.
2: Ιαπωνία.
0: Έχει δώσει Ιαπωνία ω την έκπληξη τη διοργάνωση.
2: Έτσι ξύπνησε, κυρία Κύπρο, έγινε. Σα τα έλεγα εγώ.
0: Άρχισε
2: τα στα λεγάκια.
0: Α, είναι στα λεγάκια.
2: Ναι, σα τα έλεγα εγώ.
1: Αν υπογράψει η κυρία Ζαφυράτου για τον Αντρέα τον Αύγουστο, θα θεωρηθεί παιδική εργασία.
0: Ναι, δεν θεωρείται παιδική εργασία. Έχει συνενέσει ο γονιό.
2: Ακριβώ. Ναι, άμα συνενεί ο γονιό δεν.
0: Μπορεί να του φάει τα λεφτά. Μπορεί να φάει τα λεφτά του παιδιού. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι στην Κύπρο έγινε χαμός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικός χαμός. Δύο παραστάσεις στην Λευκωσία. Μια τεράστια στη Λεμεσό, τεράστια όμως, στο Κυπροθέατρο. Και μια τεράστια χτες στο Πατήχιο. Το λέω έτσι, Πατήχιο, ανοιχτό αμφιθέατρο. Όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα. Χιλιάδες
2: άτομα.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Τη Λιόλιου τη λένε Γιόγιου. Κατερίνα Γιώγιου. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Με φόβησαν βέβαια σε μια ταβέρνα, Κυριάκο. Με φόβησαν πάρα πολύ. Λιγάκι μπορώ να πω, γιατί έχουν κάτι μικρά του λουμπάκια. Τα λένε δάχτυλα και μου είπαν: δεν φεύγει αν δεν φας δάχτυλο. Και λέω: ρε φίλε, τώρα γνωριστήκαμε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά.
0: Θα φας δάχτυλο, μου είπε. Φίλε, χαλάρωσε λίγο. Τώρα σε γνώρισα. Ωραίο το γλυκάκι.
2: Αρκεί να μην προκαλείτε.
0: Ναι,
2: και
0: και έλεγα: γι' αυτό έχει τόσο κόσμο αυτή η ταβέρνα. Έχει εξέταση.
2: Γίνει γνωστή.
0: Ναι. Διαφεύγει. Α, δεν το έχουν ως περίεργη έκφραση.
2: Ναι.
0: Διαφεύγετε. Τσουβί, σε παρακαλώ, δεν φεύγει αν δεν φας δάχτυλο. Του λέω: παρακαλώ, μια σέλφι βγάλαμε. Θα φας δάχτυλο, δεν το συζητά. Δεν θέλω να. Εντάξει, συμπαθώ, φαίνεσαι ωραίο παιδί, είσαι ΑΕΚ. Αλλά πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, είσαι έτσι ακόμα.
2: Αλλά δεν
0: υπάρχει λόγο τώρα.
2: Παναθηναϊκό άνθρωπο.
0: Το κάνω, λέει: θα το φας το δάχτυλο με μέλι και καρύδι. Α!
2: Να γλιστράει.
0: Θα μανεύει και γλυκοζηλιωμένη.
2: Μετά θα είσαι και εσύ καλά, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, όλα πέρασαν τέλεια. Δεν ήξερα ότι τα φανάρια τα λένε φώτα. Έχει αστυνομία στα φώτα και κοίταγα πάνω. Ναι, είναι τα φανάρια. Γι' αυτό λένε lights, όπως μου είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ήταν μια φανταστική, ένα φανταστικό τριήμερο, τετραήμερο, μαγικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και πολλούς εκτζίδες.
2: Αυτό δεν μου το είπες και δεν το ήξερα.
0: Είμαι ΑΕΚ, φιλιά στη Μαρία στο Ρήμπιο, είμαστε ΑΕΚ. Μέχρι και ο πιλότος είμαι ΑΕΚ, ο συγκυβερνήτης είμαι ΑΕΚ. Χαρούμενοι πιλότοι.
2: Χαρούμενοι, εντάξει, λογικό.
0: Του χρόνου
2: δεν θες να είναι έτσι δυσαρεστημένος ή δυστυχισμένος ο πιλότος ή έτσι κακόκεφος.
0: Δεν θέλω να είναι.
2: Χωρισμένος.
0: Ο πιλότος δεν θέλω να είναι με μαύρο κεφάλι χωρίς άσπρα μαλλιά.
2: Ναι.
0: Εάν δω πιτσιρικά πιλότο, δώσ' του ένα Fiat Punto Novitec να κάνει κολλιές. Όταν δω κατάθλιψη και γκρίζο κρόταφο, έχω ασφάλεια.
2: Όχι ρε, κατάθλιψη στο.
0: Θέλω ρε.
2: Όχι ρε. Όχι, θέλω ρε, το χαρούμενο τον θες ρε.
0: Εντάξει, χαρούμενο. Αλλά όχι χαρούμενο, χαλαρό. Να έχει, κατάλαβες, τη σιγουριά των κινήσεων.
2: Ναι, να μην λέει: α, κάτσε να δω.
0: Ο,
2: πετάει
0: τι,
2: ανάποδα.
0: Τι πάτησε εδώ με τον αγκώνα, τι ακούγεται εδώ τώρα.
2: Να βάλουμε τραπ.
0: Ναι, χουμάνοι έχονται. Παναθηναϊκούς βρήκαμε που κάνανε. Πήραμε τον Ομπράντοβιτς. Τσουβέι, θα τους
2: τσακίσουμε. Καλορίζικος. Εμένα με φοβίζουν λίγο αυτά τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Πώς ήταν η Ελλάδα το 12 που ήταν ο Ομπράντοβιτς εδώ?
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν ήμασταν καθόλου καλοί.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλοί.
0: Παραμ παραμ παμπέρο περό. Ένας δεν μπορούσε να το πει. Μου κάνει ο Μπράντοβιτς παραπαραπα παπαρο περο. Του λέω: πώς, παραπαραπαρα. Βάζει, του λέω: ένα παραπαρα παραπαραν. Αυτό του λέω.
2: Είναι παρά παμπέρο περό και όχι παρά παρά παρά παρά παρά παμπέρο
0: περό. Του λέω παρά παρά παμπέρο περό παρά παρά. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα? Δεν είχε την απίπε ο Μπράντοβιτς. Μετά είσαι στη ζωή καλός. Όχι. Παρά παρά παμπέρο περό παρά παρά.
2: Ας πάμε go with the flow, έτσι πως το λέει το τραγούδι.
0: Ένας το σκέφτηκε. Ένας το σκέφτηκε. Λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάτε, από Κουβάδες, καλά είστε?
2: Καλά. Ωραία. Όλο και κάτι. Όλο και κάτι γίνεται. Άμα δεν μας ακούτε, όλο και κάτι γίνεται. Η Αίγυπτος κέρδισε με ανατροπή.
0: Από 1-0-1-3 νομίζω.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως, στην Νέα Ζηλανδία. Ουρουγουάι, Καπ Βέρντε. 2-2.
0: Το γκολ που έβαλε το Κάπε Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι.
0: Τι χαρές, τι πανηγύρια. Μου θύμισε, χωρίς φάουλ, βέβαια, το σιού του Καραγκούνη με την Πορτογαλία το πρώτο. Μου το θύμισε πολύ αυτό το βότσαλο που έσκαγε μπάλα και πήγε μέσα. Χωρίς να είναι βέβαια στημένη φάση, αλλά από κάπου τόσο μακριά είχε σουτάρει. Θα σουτάρει ο Κάρα! Και μεγαλώνει η θλίψη μου που δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Όσο περνάνε οι μέρες. Και μην μου πει ο άλλος, άλλο το κουρασάω από άλλη Ήπειρο. Ναι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Βλέπω ομάδες τώρα οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς. Από το δικό μας ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι εκεί. Με στεναχωρεί, αλήθεια σου λέω. Ζέλικο, κάψτε το Φραντζέλικο. Ωραίο.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον Φραντζέλικο, είναι το Vogue.
2: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay.
2: Δεν υπάρχει Φραντζέλικο, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό, το έχει αλλάξει.
2: Λοιπόν, τώρα με το 2-2 της Ουραγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Έχουμε λίγο. Θα πέσουν κορμιά, γιατί είναι η Ισπανία πρώτη, η οποία καθάρισε την Σαουδική Αραβία.
0: Και για μένα με προβλημάτισε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε ούτε να τρέξει, ούτε σπριντ να κάνει.
2: Και τι σε προβλημάτισε, λογικό δεν είναι.
0: Ναι, okay, για τη συνέχεια τη Ισπανία.
2: Παίζουν 4 συνεχόμενα χρόνια τα παιδιά, δηλαδή κάποιες μέρες σταματήσουν κιόλας.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Ουραγουάη πράσινο ακροτήρι είναι με 2 βαθμούς έκαστη. Έκαστος. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και Σαουδική Αραβία με έναν βαθμό.
0: Mm-hmm.
2: Και τώρα έχουμε.
0: Ναι.
2: Ισοβαθμία Ουραγουάη και πράσινου ακροτηρίου.
0: Έχω ακούσει τη λέξη ισοφαρία.
2: Ισοφαρία.
0: Δεν είναι άσχημη η ισοφαρία. Και ισοπαλία και ισοβαθμία.
2: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι παίζει με Σουηδική Αραβία.
0: Το βλέπει για ισοφαρία αυτό?
2: Όχι, το βλέπω να κερδίζει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και. Καλά, εντάξει, θα πιστεύω.
0: Θα πέσουν κορμιά εκεί. Κάρτες.
2: Πιστεύω ότι θα πέσουν περισσότερα κορμιά στο Ισπανία-Ουραγουάη.
0: Νομίζω θα υπάρξει 3 γκολ η Ουρουγουάη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
2: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Άλλο αυτό, αλλά έχουν γίνει φλόρ πραγματικά οι Ουρουγουανοί. 2 μάτς τώρα από μία κάρτα, 2 κάρτες. Έλα, πού είναι τα τάκλινγκ.
2: Και θα είναι και την ίδια ώρα, έτσι, 27 Ιουνίου, 3 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, για να υπάρξει, ξέρεις, διαφάνεια.
0: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ.
2: Πάρει αυτά από τη Super League.
0: Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. 3 ώρα τα ξημερώματα. Δεν μας κάνετε τη χάρη, μην αρχίσετε. Ήρθε ένας και μου λέει: έχεις δίκιο, φίλε, έχω χάσει πολλά μάτς.
2: Έσο.
0: Το βλέπεις τώρα.
2: Μα είναι πολλά τα μάτς.
0: Είναι πολλά.
2: Άλλος.
0: Τώρα, εγώ αναγκαστικά θα ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελο πολύ στη φάση των 32.
2: Αυτό λέγαμε από την αρχή. Αφήστε.
0: Μα είναι πάρα πολλά τα μάτς. Και είναι και 3 ώρα το βράδυ, δηλαδή κάνε μας τη χάρη, ας πούμε.
2: Εντάξει, λίγο τα μπερδεύουμε κιόλας. Ποιος έπαιζε με το πράσινο ακροτήρι, ποιος έπαιζε με το κουρασάο, ποιος έπαιζε με το κουαδόρ.
0: Ακροτήρι του κουρασάο δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, ωραιότατη ώρα.
0: Θα το δω, ρε, δεν έχω τίποτα. Θα δω παγκόσμιο κύπελο, ρε.
2: Αργεντινή Αυστρία.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Έλα, ρε.
2: Όλοι για σένα δεν δουλεύουνε.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Εγώ δεν ρε Μέση που έχει γίνει χαμός, αν θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Χαμός έχει.
2: Χαμός, ναι, με την.
0: Όχι, να μην έχει. Παράνομα να μην έχει αποβληθεί. Και ο Μέση μπορεί να βάζει το χέρι μπροστά και να μιλάει. Άλλοι τρώνε κόκκινες.
2: Πάμε σε
0: μα φταρνιζόμουν, κύριε δικαστά. Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία.

0: στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 8 και ένα μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σήμερα μπράβο, Μαρία, να σου πω ότι είσαι εντυμένη σαν quarterback. Βάλει και τη μάσκα και μπες στη λαϊκή και βάρα μπουκέτα.
1: Είμαι έτοιμη,
0: για μπάλα ράγκμπι.
1: Ναι, για μπάλα ράγκμπι. Είμαι για quarterback.
0: 3, 2, 1, go! Πίσω σου δίνει την
1: μπάλα. Όχι, θα παίξω στο Αυστραλιανό, δεν είναι που δεν φοράνε μάσκες.
0: Χωρίς μάσκες. Βάλει μια για COVID.
1: Στο Αυστραλιανό δεν φοράνε μάσκες. Ναι, ναι, ναι, έτσι ρε. Που του λίδιρα, σαν το χρειάρι.
0: Έτσι. Έχει έρθει εντυμένη. Ένας ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ καλά ή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση για αυτό τον ακροατή. Καλημέρα, φίλοι μου. Το μάτς μπορεί να είναι σε ώρες που το φεγγάρι αγκαλιάζει την καρδιά μας. Αλλά το όνειρο που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι εισάξιο με το χρυσό του ήλιου την αυγή. Πρόσεξε. Ή είναι σε ύψιστο πνευματικό επίπεδο ή είναι με το βρακί στη Θηβών. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Με τρύπα, γκρι βρακί με τρύπα. Πάντα. Ναι. Καλημέρα από το βαρετό Ντόρτμουντ. Τσούβι, το μόνο αξιόλογο που συνέβη εδώ φέτος ήταν η παράστασή σου και τα καλαμάκια που είχε έξω από την παράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ βέβαια ότι μου έβγαλε την πρίζα το καλοριφέρ για να βάλει τα σουβλάκια του. Του λέω, φίλε, κρυώνω, είχε μείον. Και μου κάνει, και πού θα βάλω τα σουβλάκια εγώ. Δεν έχω άλλη πρίζα. Και με αφήσανε.
1: Πολύ πρίζο, όχι.
0: Με αφήσανε με ένα παγωμένο καλοριφέρ. Λέω, ρε παιδιά. Στην αρχή δεν ήξερα, το τραβάω και ακούω στην καντίνα να. Έκλεισαν όλα! Και μου κάνει. Φόλιτχάιν! Και ήρθε γρήγορα μέσα, λέω, τι κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Ήταν ωραία στον Ντόρτμουντ, ειδικά με τα εναέρια μπουκέτα διαφορών ανθρώπων κάτω που κάνανε χειρονομία. Κάνανε σπάρινγκ.
1: Γιώργο από τα Πετράλωνα, μάλλον δεν μας έχεις ακούσει έτσι
0: τι
1: πολύ συχνά, γιατί μου διορθώνει ότι είναι Ουρουγουάη και όχι Ουραγουάη, είναι Ουραγουάη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι Σουηδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακτή εντεφαλωστού πλέον.
0: Και
1: δεν
0: το πράσινο χαρακτήρι.
1: Και το πράσινο χαρακτήρι.
0: Δεν είναι ακροτήρι, εντάξει. Είναι πράσινο χαρακτήρι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπλου Κουρακάο.
0: Μπλου Κουρακάο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε πιει. Εντάξει. Εγώ χθες γύριζα από το Μαρμάρι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες.
1: Καλά, φανταστικά. Βέβαια είχε 80 από φόρα, αλλά δεν με πήρε.
0: Είδα το story, είδα τον αέρα.
1: Ήταν
0: λέω,
1: πάρα πολύ.
0: Την έχει εκνευρίσει ο αέρας, αλλά κάνει ένα. Η Μαρία τώρα κάνει ένα. Α, κολλό αέρα.
1: Όχι, όχι, δεν με εκνεύρισε καθόλου γιατί ήμουν στο Κώστα Κώστα, εκεί στα παιδιά, στο.
0: Στο Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Το Κώστα Κώστα είναι το Μπιτσόμπαρο. Και
0: ωραία.
1: Εκεί πάντα κόβει ο αέρας.
0: Κόβει μήπως από τις μαργαρίτες.
1: Όχι, όχι, κόβει μέσα. Γιατί είναι κολπίσκος εκεί πέρα. Κόβει, είναι και το βουνό από πίσω και κόβει.

0: Και ήμουνα από τις 7 η ώρα το απόγευμα
1: ναι.
0: της Παρασκευής μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί. Mm-hmm. Αυτό. Α, με μία μικρή στάση στο χωνί, εκεί όπου εννοείται πήγα και μου είπανε το τζούβι που τον έχεις.
1: Κλασικό.
0: Τα κλασικά.
1: Κολπίσκι και χωνιά. Δεν ξέρω τι ανομαλία υπάρχουν σε αυτό το beach bar.
0: Και λοιπόν φεύγοντας από τα Στήρα.
1: Ναι.
0: Και φτάνοντας στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, ξέρεις, ήταν με παντόφλα, όπως το λένε, παντόφλα τα λένε αυτά τα ferries.
1: Ναι ρε παιδί μου, που με δύο μποφόρ είσαι ο Jack Sparrow.
0: Πάω να μπω στο αυτοκίνητο και έχει μπει ήδη ένας μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μπέρδεψε τα μάξι, δεν το έχεις κλειδώσει.
0: Την ώρα που πήγαινα το ξεκλείδωσα ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Ξέρεις, για να μπω κατευθείαν.
1: Τέλειο, οι μανάδες μας κάνουν λάθος
0: τα μάξι. Κύριος και το κοίταζε μέσα, το κοίταζε, λέω. Κύριε,
1: πρέπει να βγείτε.
0: Έχετε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Με κοιτάει καλά-καλά. Α, γι' αυτό δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, μάλλον.
1: Φοβερό. Μα ωραία είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά με έβαλε πρώτα σε διαδικασία να κοιτάξω τη μάρκα του αυτοκίνητου.
1: Σκέφτηκε για λίγο ότι έχει κάνει εσύ λάθος.
0: Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι λέω, μα άλλο θα είναι. Σε άλλο αυτοκίνητο είμαι.
1: Τώρα αυτός που με παραδέχεται που είχα πει ότι μου λείπει η αγκαλιά ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη και να είναι και ο Μπατίστη δίπλα, το είπα πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είμαι κανένας τυχαίος, έχω και εγώ τις πηγές μου. Αλλά...
0: Και είναι και καλές οι πηγές.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, το ρεπορτάζ το έχουν εδώ τα παιδιά, είναι σε φοβερό επίπεδο, ότι ό,τι σας λένε είναι 100%. Τίποτα, μπαίνω στο προφίλ του Ρομπόλη και βλέπω συνομιλίες, καταλαβαίνεις τι κάνω. Και μετά το παίζω μάγκα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω. Αν είδα Σαμπάνη. Ναι, ο Σαμπάνης είπε στο Βεζένκοφ: είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που με ξυπνάει η γυναίκα μου και εγώ δεν είπα τι θέλεις, είπα αν υπέγραψε ο Μπράντοβιτς. Αυτό είπα.
0: Και του είπε να φοράει ζακέτα για να είναι. Να μην κρυώσει,
1: για να σε κερδίσει με δίκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχετε δει Γιώργο Σαμπάνη φοβερή αγκαλιά με Πετρίδαρο από εδώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Πού είσαι ρε, του κάνει Πετρίδης. Πού είσαι ρε, του κάνει. Αυτή είναι η είδηση. Και όχι το Βεζένκοφ Σαμπάνης. Εντάξει, σάσα, μόνο με άλλες πασμπουζούκια όμως. Άλλα μας έχει τάξει. Αυτό το κάνω ανοιχτά τώρα. Τον κύριο Βεζένκοφ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι, δεν είμαι εγώ, σάσα.
0: Επόμενο πλάνο. Αγκαλιά, ο σάσα με τον Τζούβι.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας φανταστικός αθλητής και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Για το Σαμπάνη λέω. Ήταν. Σάσα Σαμπάνης.
0: Σάσα Σαμπάνη. Σαμπάνης.
1: Σαμπανέκο. Σαμπάνης. Με τρίποντο. Στάνταρ. Σαμπανέκο για τρεις. Ναι. Τρία στα τέσσερα ο Σαμπανέκο.
0: Τσακώνεται όμως εύκολα με τους αντιπάλους.
1: Φούλε το στόμα σου, σου κάνω στο φασμπουκέτο.
0: Στο πρώτο εκτάλεπτο έχει τρία φάουλ.
1: Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, στον άξιστο τον κόμενο.
0: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά της Μαρίας να πηγαίνουν στο εξωτικό αρμάρι, υπάρχει το φεστιβάλ Νόστος, λέει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και χθες πήγα και πέρασα φανταστικά. Βγήκα και φωτό με την Νία Βαρντάλος.
1: Λοιπόν, είσαι πλούσιος. Τι δουλειά έχει η Νία Βαρντάλος εκεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι εδώ νομίζω η Νία Βαρντάλος.
0: Προφανώς για να βγει και άλλη φωτογραφία, ξέρεις.
1: Αλλά μπορεί να είναι κάποια. Μία Παρδάλος.
0: Είναι Μία Βαρντάλος.
1: Μία Παρδάλος. Είμαι η Μία Βαρντάλος. Η Ραμόνα, εγώ ήμουνα.
0: Α, εγώ σήμερα θα πάω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τι έχετε? Έχετε κάποια παρουσίαση?
0: Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τίποτα, είναι.
1: Εγώ τη λέω ένα ζευγαράκι.
0: Είναι μια κρέμα για τα γόνατα.
1: Τι είναι το Ζαν Μισελ Ζαρ?
0: Ένα DJ είναι. Ηλεκτρονική μουσική. You know.
1: Που πατά ένα
0: κουμπί. Ένα Ζαν Μισελ, μωρέ.
1: Πατά κουμπί και παίζει μόνο του. Αυτό.
0: Δεν είναι.
2: Είναι πολύ
0: μάλλον. Ναι, ήταν από του πρωτοπόρου.
1: Okay.
0: Από του πρωτοπόρου.
1: Ζαν Μισελ, κάτι μου λέει. Ζαν Πιέρ Παπέν, όχι.
0: Μα σύστησε την τέκνο, μα σύστησε. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα την τέκνο με την Ευρώπη φίλο μου πέτρε.
0: Ναι, ο άνθρωπο είναι τη δεκαετία του 70. Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά να είναι, αλλά δεν πιστεύω τα ξανά. Αυτό.

0: Εν τω μεταξύ, γιατί τι λέτε στη Μαρία, σιγά το ακριβό μέρος να πας στο Μαρμάρι, μια χαρά είναι ρε παιδιά. Πας δηλαδή ωραία με τα μάξι, περνάς απέναντι και μένεις διαμονή, ενώ δεν είναι, νομίζεις είναι πιο φτηνά να πας στο Νιάρχος με ταξί, ξέρω.
1: Νομίζεις είναι μένεις... πιο φτηνά να μείνεις στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι. Τα παπάκια. Α, ναι ρε. Αυτό είναι μαγκαζίνο, ο Γιώργος Τράγκας, Μακαρίτης. Και πάμε να δούμε λοιπόν, η κυρία έχει φτιάξει φασούλια. Αυτό που θυμίσαι. Μου θύμισε Τράγκα. Με πιάνει κατάθλιψη ότι ήμουν νέος και είχα όρεξη για ζωή με αυτά τα τραγούδια.
1: Καλά είστε, δεν ήσουν νέος, αγέννητος ήσουν.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι σε εκείνη την δίσκο που ο θείος μου είχε πρώτο στην Άρτα. Το έπαιζε αυτός. Είχε φέρει
1: εδώ,
0: τα λέιζερ, είχε φέρει τα λέιζερ.
1: Πήγανε προχθές τα ημισκούμπρια 25.000 άνθρωποι.
0: Χαμός.
1: Και όλοι ήμασταν αυτό με τα υπογλώσσια και με
0: μπράβο,
1: τα
0: και μπράβο
1: στα
0: παιδιά.
1: Και τα... Μπράβο, δεν είναι τίποτα. Πολύ ωραίο. Πάρα
0: εν τω μεταξύ,
1: ωραίο.
0: Είναι λίγο άβολο γιατί στα ημισκούμπρια θα έχω πάντα μαζί τη θεία τη Λία. Εσύ η θεία τώρα.
1: Ναι.
0: Που, στο φυσικά. Τραγούδι έλεγε. Τη θεία τη Λία. Ω, με πόνε στο γόνατο. Δεν είχαμε πολύ χορό γιατί. Α, με πονάει η πλάτη.
1: Τι χορό να κάνει αυτό το πάνω κάτω.
0: Αυτό το πάνω κάτω. Και πόδι πέρα δόθε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και, ναι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Χάρηκα που ο Μετζέλη και ο Μηθριδάτη είχαν τόσο κόσμο. Δεν ξέρω, το χάρηκα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί αγγίζει οι χορδές, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Μετζέλη τον έχω γνωρίσει, το Μηθριδάτη δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στην οργάνωση που είχαν στο release. Άκουσα πολύ καλά σχόλια. Έχουν πάλι 3 Ιουλίου.
1: Στην πλατεία νερού.
0: Ναι, δεν έχουν μια δεύτερη.
1: Άντε ρε. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε και μαζί μας από την Cosmote Telecom το Magenta One Business.
0: Α, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε και δελτίο.
0: Θα το πούμε μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σωστή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου, 38 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Με μια μικρή καθυστέρηση, ένα τεχνικό πρόβλημα μας καθυστέρησε. Εδώ είμαστε, τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Καύσωνα στην Ευρώπη και σε εμάς στη χώρα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Όχι, οι μετεωρολόγοι δεν μιλούν για καύσωνα. Ενώ στην Ελβετία μέσω πολλών εντάσεων αναζητείται ο δικός χάρτης 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής ειρήνης συμφωνίας. Το ελληνικό FBI θέτει σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο Σιρήνες για την πάταξη της παραβατικότητας στα νησιά, σε Αιγαίο και Ιόνιο. Γιατί ως γνωστόν το καλοκαίρι μας έρχονται όλοι οι παραβατικοί από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν να κάνουν διάφορες business. Στο Στόχαστρο, η Σαντορίνη, η Νάξος, η Ρόδος, η Πάρος, η Κος και βεβαίως και τα περισσότερα νησιά του Ιωνίου. Στο μικροσκόπιο, λέει, θα είναι τα event, γι' αυτό το νου σας, μακριά από πάρτι και τα συναφή. Ομολόγησε ο δράστης της Σταυρούλας στα Χανιά, τη υπόθεση και αυτή, τη τραγική υπόθεση. Χθες στους Λειψούς μετέβη ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είχε την πρώτη συνάντηση με τον Φώτη τον Μάγκο, τον νέο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και με τους δημάρχους Τσαμπαρλάκη από την Πάτμο και Κοτάκη από την Λέρο, καθώς και με τη νέα δήμαρχο Λειψών, την κυρία Ευαγγελίστρα Λαούντου. Ευχόμαστε τα καλύτερα στη νέα δήμαρχο. Την ίδια ώρα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στη Χάλκη σε κάποιες μαθητικές εκδηλώσεις. Η κυβέρνηση εξορμά κανονικά στην επαρχία. Μεγάλη απόβαση θα γίνει και στην Πελοπόννησο λόγω Σαμαρά. Στη Ρόδο τα κυκλοφοριακά μέτρα για το κέντρο της πόλης ανακοινώθηκαν, πιλωτική εφαρμογή. Ακούστηκαν αρκετά μπράβο, αλλά υπάρχει προβληματισμός ότι θα μετατοπιστεί η κυκλοφορία στην πέριξη των 4 οδικών αξώνων του κέντρου και δεν θα εξαλείψει το πρόβλημα, αλλά θα το μεταφέρει σε άλλους οδούς. Μένει να το δούμε. Βεβαίως ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας δεν έχουμε. Δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε μια πιλωτική εφαρμογή και για την οποία ήδη ακούγονται τα πρώτα σχόλια. Περιμένουμε να εφαρμοστεί, να τη δούμε στην πράξη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει απόβαση από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή στη Ρόδο. Ο λόγος είναι η ευτυχία. Παντρεύεται ο γιος του πρώην του αείμνηστου δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου, Στέργος Χατζηδιάκος, το Σάββατο στον Ευαγγελισμό με την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Και βεβαίως θα έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πολλά από τα κορυφαία στελέχη του κινήματος. Αυτά έτσι ως μια πρώτη ανάγνωση της επικαιρότητας. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, 42 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλημέρα καλημέρα. Ξεκινάμε με το θέμα της πεζοδρόμησης του κέντρου. Οι προτινόμενοι πεζόδρομοι από τη μελέτη που κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή στους κοινωνικούς εταίρους περιλαμβάνουν την οδό Tarpon Springs, τμήματα των οδών Εθολοντών Δωδεκανησίων, Γρηγορίου Λαμπράκη και Γαλλίας. Κυκλοφοριακές ροές μετατοπίζονται στις παραδίπλα οδούς. Παράλληλα καταργούνται 29 θέσεις στάθμευσης και έχουμε δηλαδή την εκτροπή της κυκλοφορίας στις γειτονικές οδούς. Και επίσης βεβαίως η ελπίδα της Δημοτικής Αρχής στηρίζεται και στην πρόληψη 30 δημοτικών αστυνόμων που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάσημα. Το πότε τώρα δεν το ξέρουμε ακριβώς. Καλά, κάποτε και Πηγενόπουλη πόλη είχε 390 δημοτικούς αστυνόμους, πολλά χαΐρια δεν είδε. Πάμε όμως να δούμε πώς είδαν την μελέτη αυτή, πιλωτική, με έναν από τους συμμετέχοντες. Θα μιλήσουμε με αρκετούς. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σπανάη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, ευχαριστώ μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το πολιτικό σχέδιο πεζοδρόμησης του κέντρου, γιατί περί τέτοιου πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι ένα πρώτο βήμα και όπως είπατε είναι ένα πιλωτικό. Αυτό επί της ουσίας που κάνει το συγκεκριμένο έργο είναι να ολοκληρώσει ένα οικοδομικό τετράγωνο το οποίο περιλαμβάνει περικλεί τις οδούς Αβέροφ, Λαμπράκη, Παπάγου, αυτό το τετράγωνο, ώστε να γίνει αποκλειστικά για χρήση πεζών. Και μετατρέπει και την οδό Γαλλίας, την Αβέροφ και τη Γαλλίας, αντί για χώρο για αυτοκίνητα και λεωφορεία, αλλά αποκλειστικά σε λεωφοριόδρομο. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Παράλληλα έχουμε και κατάργηση 89 θέσεων στάθμευσης.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Τουλάχιστον όσον αφορά τη μελέτη και την παρουσίαση, αυτό δικαιολογείται στο ότι δεν θα μας χρειαστούν αυτές οι θέσεις αφού ο κόσμος θα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εκεί είναι που και η παρατήρηση η οποία έκανα εγώ τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρθουν θα πρέπει να είναι όχι διαδευτικά αλλά συμπλεκτικά, δηλαδή θα πρέπει να είναι όλα μαζί, και η επιτήρηση και η αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων και η αλλαγή της χρήσης των δρόμων, αυτά θα πρέπει να συμβούν μαζί και ταυτόχρονα. Διότι εάν καταργήσεις τις θέσεις στάθμευσης ή κάνεις πεζοδρόμους χωρίς να έχεις λεωφορεία να εξυπηρετούν, δεν θα κάνεις κάτι. Εάν δεν έχεις επιτήρηση για όλο αυτό, νομίζω ότι πάλι επίσης δεν θα κάνεις κάτι. Και γενικά, τέλος πάντων, το σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να εφαρμοστεί στο σύνολό του και όχι αποσπασματικά.
0: Από ό,τι ξέρουμε, δημοτικά λεωφοριάκια υπάρχουν από την ανατολική πλευρά με την Ακαντιά που ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή αυτή η πλευρά μπορεί να καλυφθεί. Έχουμε όμως και τη δυτική πλευρά. Τι γίνεται, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπαίνουν μέσα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Για αυτούς έχει προβλεφθεί κάτι? Όχι βέβαια.
1: Όχι, για αυτούς σε αυτή τη φάση δεν έχει προβλεφθεί κάτι. Επισημάνθηκε στην παρουσίαση, δεν θυμάμαι από ποιον, αλλά επιτακτικά εμείς συζητήσαμε και την απαγόρευση της στάθμευσης πριν τις 10 στο κέντρο τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και μια πρόβλεψη με κάποια περιφερειακά πάρκινγκ τα οποία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που έρχονται όντως από την ανατολική πλευρά, από το κομμάτι της Ιαλιστού, από εκείνη, δεν έχουν κάπου πρόσβαση και στο τέλος ίσως θα μπλεχτούν λίγο στην όλη κατάσταση. Πάντως έτσι για να μην γκρινιάζουμε που λέει πολλοί και μας πούνε γκρινιάρδες, στο τέλος είναι ένα πρώτο βήμα, είναι κάτι το οποίο γίνεται μετά από 20-20 κάτι χρόνια εποχή Γιαννόπουλου, μου φαίνεται, είχαν γίνει τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πεζοδρομήσεις στο κέντρο. Οπότε ας το βγούμε στην πορεία πώς θα τσουλήσει, πώς θα περπατήσει, να γίνει και μια πιλωτική εφαρμογή.
0: Μα κάποια πράγματα από την αρχή φαίνονται, κύριε Σπανέ. Απλά το πρόβλημα θα μετατεθεί στις γύρω οδούς. Εντάξει.
1: Θα ανεβάσει την κυκλοφορία. Ναι, ναι, αυτά τα έδειξαν και τα κυκλοφοριακά μοντέλα. Αν όμως δουλέψει το κομμάτι που λέγεται αστική συγκοινωνία και υπάρξουν τα δρομολόγια τα οποία θα εξυπηρετούν τον κόσμο, νομίζω ότι είναι μια καλή, τέλος πάντων, πρόταση για να αρχίσουμε από κάπου, έτσι. Δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν αφορά όλο το κέντρο. Επί της ουσίας αφορά μια πολύ πολύ συγκεκριμένη περιοχή και δεν λύνει και το όλο ζήτημα, τέλος πάντων, της κυκλοφορίας και του προβλήματος που υπάρχει στο κέντρο.
0: Είναι πάντως ένα θέμα. Και για πότε υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πιλωτικό σχέδιο?
1: Δεν μας έχει δοθεί, ναι, χρονοδιάγραμμα. Υποθέτω ότι μάλλον θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά και την πρόσληψη των αστυνόμων, των δημοτικών αστυνόμων.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Δεν το βλέπω για, ναι, για το 27.
0: Α, εντός του 27. Δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι να το περάσουμε έτσι.
1: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα το περάσουμε έτσι το καλοκαίρι. Είναι αλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν σοφό να γίνουν μεσούσεις της.
0: Πάντως, από σχόλια που βλέπω στο Facebook από ανθρώπους που ξέρουν από συγκοινωνιακά, μπορώ να πω ότι τα σχόλια είναι απαξιωτικά για όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Θα μιλήσουμε βέβαια με έναν από αυτούς. Γιατί σίγουρα μπορούν να δουν καλύτερα την εφαρμογή αυτής της μελέτης πριν εφαρμοστεί, έστω και πιλωτικά. Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ,
1: ναι, η μελέτη απλά πρέπει να την πάρουμε και στα χέρια μας, να δούμε τα νούμερα τα οποία παρουσιάζουν, γιατί όταν βλέπεις κάτι εκφράζει μια γενική άποψη. Να δούμε τα νούμερα τα οποία παρουσιάζονται και όλα κρίνονται στην εφαρμογή. Μπορεί να έχει την καλύτερη μελέτη του κόσμου με τις καλύτερες προοπτικές και επί της εφαρμογής να είναι με αποτέλεσμα τεράστια αποτυχία.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και σας σήμερα.
0: Ακούστηκαν πολλά, συμμετείχαν πολλοί στην διαβούλευση. Εκεί έμαθε και ο εκπρόσωπος των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων εξεράγει, γιατί του την έπεσαν διάφοροι για τα πολλά αμάξια που έχουν στο κέντρο της πόλης. Έχουν και τι δεν έχουν. Ακόμα τα πλένουν κιόλας. Δηλαδή βλέπεις να είναι μπουγάδα κανονική. Πού γίνονται αυτά, σε ποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη τουριστική έχουμε τέτοιες εικόνες? Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στηρίζει αυτό που θεωρεί σωστό. Το θέμα είναι όμως να είναι καλό και σωστό και για το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα, 52 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε ένα ξεσηκωμό στην Κάρπαθο. Θα προσπαθήσουμε να πάμε. Εκεί πρόκειται να γυριστεί ένα σύριαλ με τίτλο Κανακαρά. Έχετε ακουστά αυτή τη λέξη, Κανακαρά. Αφορά κυρίως τα παλιά τα χρόνια, δεν ξέρω τώρα αν ακόμα χρησιμοποιείται, στην Όλυμπο. Επρόκειτο λοιπόν να γυριστεί ένα σύριαλ που οι Καρπάθοι, επειδή έμαθαν προφανώς τι περιέχει το σενάριο, ξεσηκώθηκαν και ήδη έχουν στείλει μια έτσι σκληρή επιστολή, όπως αποκάλυψαν τα καρπαθιακά νέα στο Μέγκα, και ζητούν, γιατί αυτό το κανάλι θα γύριζε αυτή το σύριαλ, και ζητούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να μιλήσουν, να τους εξηγήσουν και γιατί θεωρούν ότι αυτό το σύριαλ, τέλος πάντων, δεν δυσφημεί την Κάρπαθο. Αυτό κατάλαβα. Είναι ένα σοβαρό θέμα, μάλιστα τους λένε ότι δεν πρόκειται κανένας, ούτε αυτοδιοίκηση ούτε κάτοικοι, να βοηθήσουν στα γυρίσματα του σύριαλ. Αντιλαμβάνεστε, πόλεμος μεταξύ Καρπάθου και του τηλεοπτικού Μέγκα. Συμβαίνουν αυτά βέβαια και στο παρελθόν έχουμε δει και σε άλλες περιοχές τέτοιες ιστορίες. Τώρα φανταζόμαστε, γιατί δεν έχω διαβάσει το σενάριο ούτε έχω δει περίληψη, κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι πρόκειτο να γυριστεί εκεί, αλλά φαντάζομαι τι θα περιλαμβάνει. Όπως όσοι γνωρίζετε την Κάρπαθο, αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από εμένα. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Να σας πω, όπως διαβάζω στο Συμβαίνει Τώρα πριν από μία ώρα, φοβάμαι ότι θα και τώρα ίσως να έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Υπήρχε μποτιλιάρισμα στους τρεις από τρεις προσπάπους στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ιαλισσού. Έχει μπλοκάρει ο δρόμος, ο κόσμος κάνει αναστροφή και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρουν βέβαια αν ήταν τροχαίο. Αυτός ο άξονας από Κρητικά προς αεροδρόμιο είναι προβληματικός. Δεν υπάρχουν εσοχές για λεωφορεία. Πας και μπαίνεις σε ουρά εκατοντάδων μέτρων και χιλιόμετρων. Αυτά όφυλαν να τα δουν πριν κατασκευάσουν το δρόμο, να κάνουν τις απαλωτριώσεις, να κάνουν τις εσοχές για τα λεωφορεία. Τώρα θα ταλαιπωρούμαστε όλοι μαζί. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα λοιπά, θέλουν να χειροκροτάμε. Τα έργα ας τα κάνουν ολοκληρωμένα. Γιατί καλύτερα είναι να μην τα ξεκινούν. Όταν τα ολοκληρώσουν, απαλωτριώσεις τα πάντα, τότε να τα κάνουν, γιατί τώρα βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο, δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, την αλήθεια λέμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο Sport FM για δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμούς Ζέλικο Μπράντοβιτς κινούνται οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού, άκτορ, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στη 1 το μεσημέρι. Τριετέ του συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίο θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό άκτορ είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Πρώτο πυλών του Παναθηναϊκού είναι η Νιάκη Μπένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αμφότεροι θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν αύριο στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Πουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Αποκλεισμός από τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία των προκριματικών τουρνουά του European League και με 5 νίκες σε 6 αγώνες τερμάτισε στην 5η θέση της League Face. Στην πρόκριση πήραν οι 4 πρώτες ομάδες. Εκτός τετράδας και πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε και η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Ιστονίας στο Ταλίν και κατέλαβε την 6η θέση με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο πανηγύρισε η Ισπανία, που συνέτρεψε 4-0 στη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Ουρουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Για τον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο. Έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 τη Παρί. Ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώ Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίση στι 3 νίκε. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: 14 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλημέρα, καλημέρα, το Πεφέμιρε, να στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα στην Ομογένεια όπου μας ακούτε, ό,τι ώρα και αν είναι. Μας ακούτε δυνατά και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 9373-48-348. Εδώ είμαστε, το καλοκαίρι είναι εδώ. Σε λίγες μέρες αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, υποδεχόμαστε τον Ιούλιο. Σε πολλές παραλίες ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί τα ομπρέλες και ξαμπλώστρες, αλλά μην απολαύσετε τις μέρες που απομένουν, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε σπιθαμή για πετσετούλα να πλώσουμε. Ναι. Από τους 38 τόσους ομπρελάδες έχουν μείνει μόνο οι τρεις στην περιοχή επέριξ του Ενιδρίου, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, θα το δούμε και το θέμα αυτό, όπως θα προσπαθήσουμε να πάμε και στην Κάρπαθο για την Κανακαρά. Ναι, ανοίγει νέος πόλεμος μεταξύ Καρπάθου και Mega Channel. Με αφορμή ένα σύριαλ με τίτλο «Η Κανακαρά». Πάμε όμως ξανά στο σχέδιο μονοδρόμησης, πεζοδρόμησης 4-5 κεντρικών οδών στην καρδιά της Ρόδου, πέριξ της πλατείας Κύπρου. Ένα, λέει, πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο τώρα θα έχει αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Εδώ παίρνουμε απόψεις φορέων που συμμετείχαν και που έχουν άποψη. Πάμε στην Ευθύτε να καλημερίσω την πρόεδρό της, την κυρία Μάνθα Ζιώγου, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Ζιώγου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βανιανάκη. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συμμετείχατε κι εσείς. Αλίμονάν η Ευθύτα Ρόδου δεν συμμετείχε. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πιλωτική πρόταση του Δήμου για το κέντρο της, για πέριξ της πλατείας Κύπρου δηλαδή.
1: Αρχικά θα ήθελα να πω ότι διαχρονικός στόχος της Ευθύτα είναι μια βιώσιμη ανθρώπινη πόλη, μια πόλη η οποία να παραδοθεί στους πολίτες της και όχι πια στα οχήματα. Την πρόταση τώρα αυτή που μας παρουσιάστηκε βάσει του προγράμματος Ρόδος Flow την βρίσκουμε αρκετά καλή, φυσικά εφόσον τηρηθούν κάποια πράγματα. Ξέρετε, η βιώσιμη κινητικότητα έχει τρεις διαστάσεις. Έχει την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική. Στην περιβαλλοντική τώρα θα θέλαμε το περιβάλλον να παραμείνει, το φυσικό περιβάλλον να παραμείνει ως έχει και φυσικά να προστατευτεί και άλλο πράσινο, το οποίο δίνει ευεξία αρχικά. Η κοινωνική διάσταση πρέπει να είναι χώροι συνάντησης και επαφής. Καταλαβαίνετε, να έχει ο κάθε πολίτης το δικαίωμα, ο πεζός αρχικά, ο πολίτης, ο αμαία, η μητέρα με τα καροτσάκια, με το καροτσάκι, να κάνουν βόλτες αναπηρέαστες στους χώρους στο κέντρο της πόλης, χωρίς να κινδυνεύουν από αυτοκίνητα, μηχανάκια κτλ. Η οικονομική διάσταση φυσικά είναι η εμπορικότητα των δρόμων, διότι ας μην ξεχνάμε ότι σε όλους αυτούς τους δρόμους υπάρχουν καταστήματα και επιχειρηματίες που προσδοκούν την επιβίωσή τους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε από αυτό που είδα εγώ, τουλάχιστον να μην τροποποιηθούν οι δρόμοι αυτοί σε δρόμοι με πεζοκαθίσματα, τραπεζοκαθίσματα.
0: Αυτός είναι ένα υπαρκτός κίνδυνος, κυρία Ζιώγου.
1: Βεβαίως, διότι ήδη έχουμε δει σε κάποιες πεζοδρομήσεις ότι όλοι οι δρόμοι έχουν...
0: Διότι και αυτές οι πεζοδρομήσεις που είχαν γίνει παλιά δεν ήταν για να γεμίσουν με τραπεζοκαθίσματα και να μην μπορείς να περάσεις. Δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός.
1: Φυσικά, και γι' αυτό εκεί ακριβώς, λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Θυμάμαι και τότε που ήμουνα αιρετή στο Δήμο, πάρα πολλές φορές έλεγα ότι ό,τι κανονιστικές και να πάρθουν, ό,τι αποφάσεις και να πάρουν, αν δεν υπάρχει έλεγχος Δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Ο Δήμαρχος τώρα ανακοίνωσε ότι περιμένουμε 30 τουλάχιστον δημοτικούς αστυνόμους, που θεωρώ ότι η δημοτική αστυνομία πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να επανέλθει στο νησί και να υπάρχει αστυνόμευση. Μετά ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι θα καταργηθούν κάποιες θέσεις πάρκινγκ, που βλέπετε ότι ήδη η πόλη μας είναι μια πόλη πάρα πολύ κουρασμένη με το κυκλοφοριακό και με το μεγάλο μεγάλο τεράστιο πρόβλημα του πάρκινγκ. Αν δεν εξασφαλιστούν θέσεις πάρκινγκ, το πρόβλημα θα γίνει τρισχυρότερο. Το μόνο που δεν ακούσαμε στις προτάσεις αυτές είναι ποιες, αν έχουν ήδη γίνει κάποιες προτάσεις για χώρους πάρκινγκ. Γνωρίζουμε το πάρκινγκ που υπάρχει στην Ακαντιά, που και αυτή τη στιγμή εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι καταλαμβάνεται κυρίως από τα ενοικιαζόμενα.
0: Έχει καταληφθεί. Τι συζητάμε τώρα, κυρία Ζιώγου?
1: Αυτό, οπότε δεν ακούσαμε κάποια πρόταση αν ο Δήμος έχει έρθει ήδη σε επαφή για χώρους πάρκινγκ. Και αυτό βέβαια θα έχει, είναι κρίκος μιας αλυσίδας, γιατί το επόμενο που θα ήθελα να πω είναι ότι, ωραία, βρίσκουμε τις θέσεις πάρκινγκ, πώς θα μετακινείται ο κόσμος? Οπότε πρέπει να πέσει τεράστιο βάρος στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μετακίνησης.

0: Στην Κρήτη το γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ το έζησα γιατί είχα και το παιδί φοιτήτρια εκεί και θυμάμαι ότι γινόταν ένας πόλεμος στην αρχή στο Ηράκλειο. Τελικά έχει πεζοδρομηθεί σχεδόν όλο το κέντρο. Οι επιχειρηματίες, επειδή ακόμα κρατάει επαφή με την Κρήτη, είναι ευχαριστημένοι. Στην αρχή κάθε τι καινούριο φέρνει μια επανάσταση. Όμως, εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις, θα ναυαγήσει.
1: Αυτές οι προϋποθέσεις όμως δεν τις βλέπουμε να υπάρχουν προς το παρόν, κυρία Ζιώγου, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει εκτίμηση ότι απλά το πρόβλημα θα μετατοπιστεί μετά τις οδούς τις συγκεκριμένες και το κέντρο υπέρηξης πλατείας Κύπρου.
0: Σίγουρα όταν στην παρουσίαση μας είπαν οι υπεύθυνοι, οι προϊσταμένοι των τεχνικών υπηρεσιών ότι αυτή τη στιγμή 1.400 οχήματα κυκλοφορούν στο κέντρο ανά ώρα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάπου θα πρέπει να διοχετευτούν.
1: Δηλαδή και εντάξει, από την Ακαντιά να πάει να παρκάρεις άμα βρεις μέρος στο πάρκινγκ, από τη Δυτική Ρόδο που έρχονται, γιατί και από εκεί έρχονται πολλοί.
0: Φυσικά.
1: Πού θα πάνε αυτοί, τι θα κάνουν αυτοί?
0: Γι' αυτό επισημαίνω και λέω ότι πρωτίστως πρέπει να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις και μετά εννοείται ότι να προχωρήσουμε και στις πεζοδρομήσεις του κέντρου. Θα ήταν ευχής έργων τουλάχιστον για τους πεζούς. Και από την άλλη, κυρία Βενιανάκη, να τονίσουμε ότι πρέπει να αλλάξει λίγο και η δική μας
1: νοοτροπία
0: σαν πολίτες.
1: Δηλαδή, και εμείς πρέπει να αλλάξουμε, μπορούμε. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα λεωφοριάκια και ο Δήμος όμως να αναλάβει τις ευθύνες του, έχει χώρο πάρκιν, να τον ελευθερώσει από τα νοικιαζόμενα, δουλειά του είναι. Φτάνει που τους επιτρέπει και έχουν από 5 μέχρι 10 αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, στα γραφεία νοικιάζων αυτοκινήτων. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Ναι.
0: Πρωτόγνωρο, διότι όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει και νοικιαζόμενα σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, σε άλλα νησιά. Επιλέγεις το γραφείο το αυτοκίνητο, σε πάνε
1: και πας σε μάντρα τεράστια... και παίρνεις το αυτοκίνητο αυτό, που είναι νοικίασες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εδώ τα πλένουν στο κέντρο της πόλης, κυρία Ζιώγου, τα βλέπουμε. Τι συζητάμε τώρα?
0: Το ξέρω, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που το αντιμετώπισα και σαν αιρετή. Δηλαδή ο νόμος τους δίνει την ευκαιρία για ένα έως δύο αυτοκίνητα
1: και έχουνε...
0: βάζουν 102
1: ναι.
0: Και τα πλένουν αν είναι δυνατόν στο κέντρο της πόλης και τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή και οι ίδιοι οι επαγγελματίες
1: θα έπρεπε να το είχαν δει από μόνοι τους
0: κάποια πράγματα, ναι. Βεβαίως, δεν μπορούμε ο καθένας να έχει έναν αστυνομικό και να το τραβάει το αυτή κάθε φορά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό
1: λοιπόν, υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει αποτέλεσμα να έχουν τα μέτρα που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή. Προϋποθέσεις όμως που αναζητούνται.
0: Και βεβαίως να είναι, διότι έχω παρατηρήσει και προσωπικά και όλοι θεωρώ, κάποιοι πεζόδρομοι οι οποίοι λειτουργούν τώρα και έχουν καταληφθεί από τα πάντα, οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι ούτε στα οχήματα της άμεσης βοήθειας, δηλαδή στα ασθενοφόρα, σε πυροσβεστικές.
1: Καλά, στη Μανδηλαράν πάτε,
0: κάτι,
1: στη Μανδηλαράν πάτε, ούτε μέσα από την εκκλησία σε λίγο θα μπορούμε να περάσουμε.
0: Το ξέρω, δηλαδή ομιγέννητο αν γίνει κάτι, και το θέμα είναι να κάνουμε πρόληψη, δεν είναι να γίνει το κάτι, θα έχει τραγικά αποτελέσματα.
1: Δυστυχώς. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κυρία Ζιώγου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ακούσαμε την κυρία Μάνθα Ζιώγου, πρόεδρο της Ευθύτα Ρόδου. Είναι η νέα πρόεδρος μετά την αείμνηστη αλυσμόνη, τη Ελένη Καρύδη. Βεβαίως οι δρόμοι και το κέντρο πρέπει να αποδοθούν στους πεζούς. Να περπατάμε ελεύθερα, οι πάντες, παιδιά, γυναίκες με τα παιδιά τους, ανάπηροι, όλος ο κόσμος. Αλλά αυτά τα μέτρα, τι να σας πω, έτσι όπως τα ακούω, έτσι όπως συζητάω με ανθρώπους, έτσι όπως τα φαντάζομαι, τι να σας πω, δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό. Θα τα αφήσουμε να δούμε πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, πώς θα εφαρμοστούν, αλλά ας κάνει 5 πράγματα η Δημοτική Αρχή. Ας βάλει μια τάξη στο πάρκινγκ της Ακαντιάς. Δεν μπορεί εκεί να έχει γίνει πάρκινγκ ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Ό,τι δεν έχουν στο κέντρο της πόλης, θα έχουν μεταφέρει εκεί. Έτσι, ό,τι μέτρα και να πάρει, το μόνο που θα κάνει είναι να εξαγριώσει πιο πολύ τους πολίτες.
2: και τίποτε άλλο.
1: Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι δείχνει 26 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Top FM, η Ρένα στα γεγονότα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
1: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Top FM 102,4.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το πεφέμερα να σας γεγονότα, σας έλεγα για τις παραλίες. Σε κάποιες ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά ως ονούπο, τι έγινε με το διαγωνισμό της ΕΤΑΔ και με τους ομπρελάδες. Θα μας τα πει καλύτερα όμως η κυρία Νατάσα Μακεντούδη, που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, όπως και άλλοι συναδελφοί της, στην κεντρική παραλία, στην περιοχή του Έλλη. Κυρία Μακεντούδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε, τι έγινε με το διαγωνισμό της ΕΤΑΔ?
1: Κάνω ελευθερία. Εμείς, όπως είχαμε πρωτοποιεί, είναι ότι δραστηριοποιούμασταν 48 άτομα, 48 οικογένειες στο πέταλο της Ρόδου. Έχουμε χάσει πλέον αυτά τα πόστα και έχουμε κερδίσει μόνο 3. Αυτό σημαίνει ότι θα δραστηριοποιηθούν 6 οικογένειες μόνο.
0: Από τα 48 άτομα?
1: Από 48 οικογένειες, ναι.
0: Ναι, 48 όλο άτομα ή οικογένειες?
1: Οικογένειες. Ο καθένας, ναι, μας έχει και μία οικογένεια από πίσω του.
0: Ναι. Και τώρα από 48 οικογένειες πάτε στις 3.
1: 6. Γιατί τα κομμάτια τα οποία 6, ναι, εκμεταλλευόμαστε είναι 500 τετραγωνικό μέτρο, το οποίο μπορούν να μπουν μέσα 2 μπρελάδες.
0: Και έχετε πάρει, νομίζω, από το Τανιδρίο δυτικά, αν δεν κατάλαβα
1: έχουμε
0: καλά.
1: Έχουμε πάρει από την Αχτίνη Άουλη πια, ναι, από την βορεινή μεριά του νησιού, η οποία είναι πιο ευαίσθητη λόγω καιρού. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζετε και οι τιμές είναι μεγαλύτερες σε σχέση με πέρυσι, υψηλότερες. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Αλήθεια, οι τιμές πόσο θα είναι περίπου?
1: Η τιμή της ξαπλώστρας για μας παραμένει η ίδια, στα 10 ευρώ την ξαπλώστρα. Ναι.
0: Για τους επιχειρηματίες δεν ξέρουμε πόσο θα τις πάνε.
1: Δεν το γνωρίζω, ναι, αλλά από ό,τι έχουν ακουστεί είναι πολλαπλάσια του 10, αλλά δεν...
0: Δηλαδή από το Έλλη μέχρι το Ενιδρίο δεν υπάρχει κανένας ομπρελάς?
1: Όχι, κανείς.
0: Κανείς,
1: είναι
0: τίποτα.
1: Είναι μέχρι όπου υπάρχουν από πάνω ξενοδοχεία.
0: Ναι, είναι το προτιμησιακό.
1: Το προτιμησιακό δικαίωμα μέχρι το κάκτους, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και από το κάκτους και πέρα, με εξαίρεση τα δικά μας τα 3 τα πόστα, έχουν χαθεί.
0: Ναι. Όλα. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, χωρίς να αναρωτηθούν πώς θα επιβιώσουν οι υπόλοιπες οικογένειες, πώς... Δεν ξέρω τι γραμμή.
0: Και χωρίς να αναρωτηθούν πολλά άλλα, κυρία Μακεντούδη. Βέβαια, φαίνεται ότι άλλη είναι η στόχευσή τους. Εντάξει.
1: Σίγουρα η ιδιωτικοποίηση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό εδώ το μοντέλο θα μπορέσει να φέρει όφελος στο νησί. Καταρχάς, είναι πολύ ακριβές οι τιμές και αυτό σημαίνει ότι θα μετακυληθούν στον τουρίστα. Εμείς έχουμε ήδη 4-5 μέρες οι οποίες έχουμε ανοίξει. Είναι 22 Ιουνίου, να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Έχει χαθεί μισή σεζόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς και...
0: Βέβαια, και να υπενθυμίσω εδώ έτσι για την ιστορία, μια καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, ότι ένας από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιόταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, έχει αφήσει φέση 800.000 ευρώ. Αλλάζουν βέβαια επωνυμίες, αλφαφημί, αλλάζουν διάφορα.
1: Αυτή είναι η σύνηθη συμπεριφορά μεγάλων επιχειρηματιών.
0: Και βέβαια δεν ξέρω αν κάποια στιγμή βρεθεί υπόλογη η δημοτική αρχή γι' αυτό, γιατί οι εταιρείες έχουν λυθεί, δεν υπάρχουν. Τους ρύθμισαν τα χρέη τους και μετά έλυσαν τις εταιρείες και τους φέσωσαν 800.000 ευρώ κατά την ομπρέλα.
1: Κατά την ομπρέλα, αυτά εδώ είναι το φέση του Δήμου και θα αναρωτηθούμε και αν τελικά υπάρχει και το κατάλληλο φέση στην ΕΤΑΔ, εάν πληρώθηκαν και τα ενοίκια τους,
0: ναι,
1: της τριετίας τους. Και πολλές άλλες λεπτομέρειες που τις γνωρίζουν.
0: Κάποια στιγμή θα τις μάθουμε και αυτές, κυρία Μακεντούδη. Δυστυχώς. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Αλλά το αποτέλεσμα υπάρχει. Δυστυχώς.
1: Το αποτέλεσμα υπάρχει και τελικά μπόρεσαν να εξαλείψουν ένα επάγγελμα το οποίο υπήρχε επί δεκαετίες στο νησί της Ρόδου, οι ομπρελάδες, όπως είχαμε και καν με το εκμετάλλευση ομπρελών, που πλέον έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ούτε καν ως κωδικός στην εφορία.
0: Ναι.
1: Μας έχουν εξαφανίσει. Δεν πειράζει, εφόσον αυτό το μοντέλο ήθελε να υπερασπιστεί η ΕΤΑΔ και... Τι να κάνουμε...
0: Λοιπόν, κυρία Νατάσα Μακεντούδη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε.
1: Και εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε επίσης.
0: Τι σχόλιο να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, από τις 48 οικογένειες των ομπρελάδων που δραστηριοποιούνταν στην κεντρική παραλία της Ρόδου, στο πέταλο πέριξ του Ενιδρίου, έμειναν 6 οικογένειες. Πήραν 3 πόστα. Τι συζητάμε. Τα πάντα έχουν αλωθεί. Το αποτέλεσμα της άλωσης φαίνεται. Και θα το δούμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Όχι μετά από 100 χρόνια, τώρα. Αλλά κάποιοι φαίνεται ότι βολεύονται έτσι. Βολεύονται πολύ. Τώρα πώς βολεύονται. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του σκέψεις. Η πολιτεία όμως, η ΕΤΑΔ, τι κάνει η αλήθεια. Αυτά η αλήθεια με το φες των 800.000 ευρώ στο Δήμο. Αυτή δεν έχει φεσωθεί. Τι γίνεται, κουνά το δάκτυλο σε όλους. Εδώ έβαλε στη ΣΥΜΗ ένα ποσό 300 ευρώ για τα 3 τετραγωνικά για την ψαραγορά που ήταν στο Δήμο της ΣΥΜΗΣ εδώ από την τουρκοκρατία. Τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα μας. Η ΕΤΑΔ μας κουνά το δάκτυλο, είναι κάτι παραπάνω από υπερκράτος. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μας θυμίζουν συχνά πυκνά τώρα λόγω Τσίπρα, λόγω Καρισιανού, ότι ξέρετε κάτι, η χώρα δεν έχει ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο. Ναι, ενώ εμείς οι τιμονιέρδες που το έχουμε ισιώσει το τιμόνι και λοιπά, μην ξαναρίξετε τη χώρα στα βράχια. Τι να τους πεις, γιατί αν πράγματι είχαν βγάλει τη χώρα από τα βράχια θα φαινότανε. Αλλά δεν το βλέπουμε. Μακάρι να ήταν έτσι. Ποιος δεν θα το ήθελε.

0: Πάμε στους Λειψούς. Νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα τον βρίσκουμε στο γραφείο του στη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής. Χθες όμως υποδέχτηκε ο Φώτης ο Μάγκος, ο νέος Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, πρώην Δήμαρχος Λειψών, στους Λειψούς τον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κεκίλια, μαζί με άλλους πρώην συναδέλφους του, της Λέρου, τον Τιμόθεο τον Κοτάκη, αλλά και τη Πάτμου, μαζί με τη νέα Δήμαρχο, την κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού, με την οποία θα τα πούμε κάποια στιγμή. Κύριε Μάγκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλή εβδομάδα.
0: Πώς πήγε χθες η παρουσία του κυρίου Κεκίλια? Τον υποδεχτήκατε με έτσι φαντασμαγορικά, ναι?
1: Εντάξει, έχουν περάσει οι εποχές όπου ο κόσμος συνέρεε μαζικά σε επισκέψεις πολιτικών.
0: Ήταν δήμαρχοι από τα γύρω νησιά, εσείς και κόσμο. Εντάξει.
1: Ναι, ήταν καλά όμως. Ήταν κάτι πάρα πολύ έτσι, ανθρώπινο και την πλευρά του και την πλευρά του κόσμου. Αυθόρμητα ήρθε ο κόσμος. Περπατήσαμε σε όλο το λιμάνι, στα μαγαζιά, καθίσαμε κάπου, άκουσε τα προβλήματα σε ένα πάρα πολύ έτσι, φιλικό νεύμα και με κατανόηση. Ο κόσμος είπε, έθεσε όλα τα θέματα. Τα θέματα υγείας, τα ακριβά αρτοπλοϊκά, την καθυστέρηση στην πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου για τους εμπόρους. Έδειξε με αυτή την κίνηση ο Υπουργός, ήταν μια κίνηση έτσι όχι μόνο συμβολική, πολύ ουσιαστική. Αυτή η πρώτη συνάντηση να γίνει εδώ, στους Λειψούς, και όχι σε κάποιο γραφείο.
0: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, ναι.
1: Ναι, και ουσιαστικό όμως, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό με το καλημέρα να τεθούν κάποια ζητήματα και να πάρει το στιγμό και τον παλμό της κοινωνίας, της νησιωτικής κοινωνίας, γιατί οι Λειψοί εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή διεμού όλη την νησιωτική Ελλάδα και δει ακόμα περισσότερο τα μικρά νησιά, των οποίων τα προβλήματα γνωρίζω από πρώτο χέρι πάρα πολύ καλά.
0: Μας είπατε τα σημαντικά θέματα που τέθηκαν στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και καλά κάνατε και το θέσατε, ναι.
1: Ήταν αυτά που σας προανέφερα, ναι, αυτά. Τα θέματα των γιατρών, που είναι αυτό που καίει πάντα, έτσι τους περισσότερους. Είμαστε εν όψη μεγάλων προκλήσεων. Τα προβλήματα είναι δυναμικά. Δεν υπάρχει... Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μόνιμες λύσεις, με συνέπεια να έρχονται, να επανέρχονται και να δημιουργείται έτσι αυτή μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και γι' αυτό θα πρέπει όχι απλά να βρίσκουμε λύσεις, θα πρέπει να βρίσκουμε μόνιμες λύσεις, γιατί όλο αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους. Και ξέρετε, ειδικά στα μικρά νησιά, η παρουσία του κράτους είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Τα τελευταία χρόνια
1: παρατηρείται μια τάση φυγής προς τα κέντρα, ειδικά του χειμερινού μήνες. Δηλαδή ο κόσμος έρχεται, δουλεύει και φεύγει, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτό το αίσθημα της μοναξιάς, της απομόνωσης και μιας κατάστασης που ξέρετε, αν δεν αισθάνεσαι σιγουριά για τους γιατρούς, όταν έχεις παιδιά, όταν έχεις γονείς ηλικιωμένους, όλα αυτά συντείνουν στο να παίρνεις αυτή την απόφαση. Ξέρετε, στην κοινωνία μας υπάρχει πολύ συμμορφωτισμός, μιμητισμός. Δηλαδή το κάνει ο ένας, μετά το κάνει και ο άλλος. Θα πρέπει αυτό να το συγκρατήσουμε. Δεν είναι καλύτερα να φεύγουμε.
0: Όχι,
1: καλύτερο
0: βέβαια
1: είναι να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Τα νησιά πρέπει να έχουν κόσμο, να έχουν κατοίκους, να έχουν ανθίσει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι τα θωρακίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Μάγκο, το ξέρετε.
1: Γνωρίζω καλά και γνωρίζω ακριβώς γιατί πρέπει να γίνει. Πέρα από το οικονομικό που είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος, είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι, όπως σας είπα, να αισθάνεται ασφαλής. Να μην αισθάνεται
0: ότι έχει γιατρό αν του συμβεί οτιδήποτε σε αυτόν και στα παιδιά του, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να υπάρχει ασφάλεια γενικώς.
1: Και οι ίδιες συνθήκες εκπαίδευση. Εγώ πάντα έλεγα δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θεωρούν ότι, ξέρετε, είσαστε προνομιούχοι στα νησιά, ξέρετε γιατί βλέπουν το καλοκαίρι. Βλέπουν την περίοδο που τα πάντα κυλάνε όμορφα.
0: Το καλοκαίρι είναι ωραία, ναι.
1: Θάλασσα, ουζάκι, χταποδάκι, ναι, αλλά οι υπόλοιποι 8 μήνες τι γίνεται?
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχουν έρθει, δεν έχουν έρθει. Και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και την πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς τη γνωρίζουμε ξέρουμε πού πρέπει να στοχεύσουμε και τι πρέπει να αλλάξει.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα τα λέμε πια από το γραφείο σας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και πάλι δύναμη και αντοχές, κύριε Γενικέ Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ και από μένα. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Φώτης Μάγκος, ο νέος Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, για την πρώτη ουσιαστικά συνάντηση μετά την αναβάθμισή του με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, στο νησί των Λιψών, με την παρουσία των δημάρχων του Τιμόθεου του Κοτάκη από τη Λέρο, του Νικήτα Τσαμπαρλάκη από την Πάτμο, και με την παρουσία της νέας δημάρχου, της Ευαγγελίστρας Λαούντου, στην οποία ευχόμαστε επιτυχία. Λοιπόν, χθες τα νησιά μας είχαν παρέλαση υπουργών. Εκτός από τον Βασίλη Κικίλια, στη Χάλκη βρέθηκε η υπουργός παιδείας, η κυρία Σοφία Σαχαράκη, η οποία μάλιστα έπλεξε το εγκόμι στο Facebook του γνωστού λιράρη, του Αναστασιάδη. Πάμε να καλημερίσουμε τον δήμαρχο, τον Νίκο τον Φραγκάκη, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, θα του αλλάξω όνομα όπως πάει. Κύριε Άγγελε Φραγκάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο Μάγκος είχε τον Κικίλια. Εσείς χθες είχατε τη Σοφία τη Ζαχαράκη. Τι έγινε, πώς βρέθηκε και η υπουργός παιδείας?
2: Επί της ευκαιρίας και δημόσια να δώσω συγχαρητήρια στον φίλο μου τον Φώτη τον Μάγκο, ένας ικανός δήμαρχος με μεγάλη εμπειρία στην νησιωτικότητα, αναλαμβάνει την τιμητική θέση του Γενικού Γραμματέα και θεωρώ ότι θα προσπαθήσει, ξέροντας τα προβλήματα πάρα πολύ καλά των νησιών, να βοηθήσει να δοθούν λύσεις όσον αφορά την νησιωτικότητα. Ειδικά στην περιοχή μας που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, ήρθε το Σάββατο στο νησί της Χάλκης σε μια επίσκεψη η οποία συμβολική θα έλεγα, διότι ήρθε να παρακολουθήσει μια εκδήλωση των εκπαιδευτικών του νησιού, των δασκάλων και των καθηγητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια όλο του χειμώνα είχαν δημιουργήσει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, μαθαίνοντας χορούς σε ντόπιους, στους λιμενικούς, στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς, και παρουσίασα μια μουσικοθεατρική παράσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
2: Ναι. Ήταν πρωτοβουλία μιας αναπληρώτριας καθηγήτης αγγλικών, της κυρίας Ελπινίκη Τσομάκα, και όλο αυτό καλέσαμε την Υπουργό να παραστεί, γιατί θεωρώ ότι, όπως σας είπα, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι μόνο τις ώρες του μαθήματος στο σχολείο. Σε μια μικρή κοινωνία θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα, και ειδικά το χειμώνα που δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Και πραγματικά ήταν κάτι πολύ, έτσι, πολύ όμορφο, πολύ συναισθηματικό, που θα έλεγα εκ το αποτελέσμα εντυπωσιακό, και το θαύμασε και ο προϊστάμενος, ο επικεφαλής του πολιτικός, ο επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας, της Παιδείας στην Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι ότι βρήκατε την ευκαιρία να μιλήσετε με την κυρία Ζαχαράκη για θέματα εκπαίδευσης σχολείων για το νησί σας.
2: Βέβαια, επισκεφθήκαμε και το σχολικό συγκρότημα του νησιού, το οποίο είναι και στο πρόγραμμα Γιαννάκου, Μαριέτα Γιαννάκου, και θα αναβαθμιστεί σε διάφορες δομές του. Μίλησε ο υπουργός με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Επισκεφθήκαμε και το χωριό, γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση με την κυρία Ζαχαράκη όταν ήταν στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για κοινωνικές κατοικίες στο συγκεκριμένο project. Την ενημέρωσα για τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως τότε και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα. Και εννοείται ότι βρεθήκαμε και στο Δημαρχείο και είπαμε και κάποια πράγματα, κάνουμε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για το κομμάτι της παιδείας στα μικρά νησιά της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, άρα είχε πολλαπλό ενδιαφέρον η παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη στην Χάλκη. Χρειάζονται αυτά να έρχονται σε εκδηλώσεις, αλλά παράλληλα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως εμπροκειμένου η κυρία Υπουργός. Λοιπόν, Δήμαρχε, κύριε Άγγελε Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Βέβαια, να πω εδώ την συνόδευση Τη συνόδευσαν και οι προϊσταμένοι της δευτεροβάθμιας Δωδεκανήσου, κυρία Αργυρό Πέτρου, και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας, ο κύριος Κώστας Κωνσταλίας.
0: Ο κύριος Κωνσταλίας ήταν εκεί, ναι. Με τον οποίο μίλησα κάποια στιγμή, αλλά δεν μου το είπε, ναι, γιατί έψαχνα κάποιον εκπαιδευτικό. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
2: Καλά,
0: ευχαριστώ,
2: καλά,
0: καλημέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Αυτά για την παρουσία της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη στη Χάλκη. Ευκαιρία είναι να δουν, να πηγαίνουν, να βλέπουν, να ακούνε και τα προβλήματα, μπας και κάνουν και τίποτα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι, το ρολόι πλησιάζει 10, σας αφήνουμε να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Αυτή την ώρα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό την Ολλανδία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σήμερα περνάνε ιατρικά Πένια και Τσάπρας με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 χρόνια και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4. Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Η μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς, η σημερινή στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι φίλοι των πράσινων έξω από το Telecom Center που θα γίνει παρουσίαση του Σερβού προπονητή στη 1 το μεσημέρι. Τρίτα στο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαύες πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου, προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα οι Τζότζεπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Αντρούιτς. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Σιλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες. Πολλαρούν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτ, Μαϊλόβιτ, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του βασικού στάδιου της προετοιμασίας στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένο γυρεός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κονταριστεί με 1 εκ των Βερόνα ή Πάρμα. Τον αντίπαλο να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Το τελευταίο τεστ θα διεξαχθεί σε 6 Αυγούστου κόντρα στην Κρεμονέζε. Την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στο όλο παιχνίδι Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Για το 7ο γκρουπ Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 και Βέλγιο-Ιράν 0-0. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπελ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. θαλάσσιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.
1: Χάραξε καινούρια μέρα, δισκοτούρες κα.
0: Ξεκίνημα εβδομάδας και ο λαός λέει κάθε αρχή και δύσκολη.
1: Η ζωή είναι.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι με υγεία, με αγάπη πολύ, με χαμόγελο πολύ, με καλές στιγμές, νομίζω ότι κάθε αρχή γίνεται και εύκολη. Και όταν μάλιστα έχεις καλή παρέα όπως είναι το ραδιόφωνο, τότε τα πάντα πάνε περίφημα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Μόλις πήραμε τη σκυντάλη από τη Ρένα τη Βενιανάκη, για να περάσουμε σε αυτό που λέμε τομέας ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Για όλο τον κόσμο. 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακούτε τον Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Δυο φτερά βάλε στους ώμους της ζωής.
0: Ακούτε τον Top FM στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Εμιερά.
0: Υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας εδώ με τα στούντιο του Top FM. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Μας στέλνετε από εκεί την καλημέρα σας και το μήνυμά σας.

0: Καλοκαιριάζει. Στους 29 λέει θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, μπορεί και παραπάνω. Υπάρχουν σημεία στο νησί της Ρόδου που η θερμοκρασία υπερβαίνει τα κανονικά. Για παράδειγμα, Λίνδος. Αλλά ήρθε η ώρα να φτιάξουμε καφεδάκι, να επικοινωνήσουμε με το φίλο, τη φίλη, το γνωστό, τη γνωστή, το συγγενή αν θέλετε. Για να περάσει καλά η μέρα, για να μπούμε καλά στη βδομάδα.
1: Δεν μπορώ να πιστευτώ.
0: Ο Γιώργος ο Σαμπάνης είναι το χορό.

0: πιστεύω.
1: Για να δούμε τώρα στο άλλο το πάρτι τι γίνεται. Στο άλλο το πάρτι το ποδοσφαιρικό του Μουντιάλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2026. Είχαμε Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Είχαμε Βέλγιο Ιράν 0-0. Είχαμε Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0 και τον Γιώργο Τοδόνη να αποχωρεί από τη συνέντευξη τύπου γιατί του κάναν μια ερώτηση. Αν πέσει λέει 5-4-2. Σαν να είμαι αόρατος και με προσπερνάς. Αυτή είναι όλη η ιστορία δηλαδή. Καλά έκανε και έφυγε, λέω εγώ. Όλα τα δίχτυα, ρίτα, ρίτα. Και έχω από την Αυστραλία ένα καλό φίλο τον Ιάκωβο. Ρίχτα. Έχεις τα πάρτι που πηγαίνεις και... ο οποίος με ρωτάει με ένα μήνυμα.

Εξώσον λοιπόν θυμάμαι, Ρίτα, μεγάλοι τερματοφύλακες Έλληνες ήσαν Ρίτα, Ρίτα, σε μένα ρίχτα, έχεις τα πάρτι που... Δεν πάω στην εποχή Φρονιμίδη, Σεραφίδη κτλ, κτλ. Έρχομαι στην πιο εδώ εποχή, έτσι για να φρεσκάρω τη μνήμη πολλών, αλλά και για να μάθουν οι νεότεροι. Περιμένω.

0: Ένας ήταν ο Παναγιώτης Κελεσίδης. Ο άλλος ήταν, οι περισσότεροι μπορεί και να μην τον θυμούνται, μπορεί να και τον έχουν ξεχάσει κιόλας. Αλλά εγώ τον είδα αγωνιζόμενο. Φόσου σκορπάς, πλέκεις τα χέρια και χορεύεις και το κόσμο με φας. Έτσι στα πάρτι που... Γιάννης Στέφας, από τον ΠΑΟΚ. Μια ματιά σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίτα, Ρίτα. Ξεκίνησε από την Κόρινθο και πήγε στον ΠΑΟΚ. Στη νύχτα. Αλλά μεγάλος τερματοφύλακας ήταν και το πουλί, όπως τον ονομάζαμε τότε, ο Τάκης Οικονομόπουλος.
1: Έλα.
0: Έλα, ανοιχτή πρόσκληση από τους ΡΕΚ στα 22 λεπτά μετά τις 10.

Καλημέρα και στην ξαδερφούλα μου την Πέτια εκεί στη Στουτγκάρδη. Καλημέρα και σε όλη την Κύπρο. Και επειδή χθες δεν είχαμε εκπομπή, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες του κόσμου.

Δευτέρα σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε ρυθμό στην εβδομάδα μας, στη μέρα μας αν θέλετε. Καλοκαιρινούς ρυθμούς με Energy DJs, με disco καλοκαιρινή.

Και μετά από αυτήν την όμορφη καλοκαιρινή μελωδία θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε τσάρκα στα νησιά μας, πριν πάμε γύρω στις 11 να συναντήσουμε ένα μεγάλο του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος.

Καλημέρα και στο φίλο το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη. Καλημέρα και στο φίλο και συνάδελφο το Δημήτρη το Στούμπι, ο οποίος μας έστειλε τη συνεργασία του Ορφέα της Ρόδου με τον νέο προπονητή που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Χωρίτη. Επαναλαμβάνω, νέος προπονητής στην ομάδα του Ορφέα στην πόλη μας, ο Χρήστος Χωρίτης. Σιδεροκέφαλος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρο του Πασού Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματο για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπω έγινε γνωστό, ο κύριο Ανδρουλάκη θα πραγματοποιήσει συναντήσει με παραγωγικού φορεί, εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτε για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μα, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντα μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τη ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός εκτός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
3: Είκοσι λεπτά πριν από τις 11 πρωινό Δευτέρας. Και όπως σε κάθε ξεκίνημα εβδομάδας, έτσι για σήμερα, πάμε πρώτα να πενέψουμε το σπίτι μας. Πάμε να σεριανίσουμε στους δρόμους του νησιού μας. Έχοντας αναχείρα στο σχετικό καφεδάκι, βέβαια. Έχοντας κάθε λόγο να επικοινωνήσουμε με φίλους και γνωστούς.
4: Στους φίλους πάντα.
3: Πάμε πρώτα να ακούσουμε δηλαδή καλλιτέχνες από το νησί μας
4: σε δύο κουβέντες βιαστικά
3: με τις δικές τους επιτυχίες.
4: Σκέφτομαι εσένα ξαφνικά.
3: Όσοι βέβαια μπορούν να χωρέσουν σε αυτό το χρόνο, και το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, όχι τίποτα άλλο.
4: Η εικόνα σου

Φίλε Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το έχω ξαναπεί 100.000 φορές εγώ. Αλλά ποιος μ' ακούει? Έχω πει πως πρέπει να βάλουμε σε μια λίστα τους ροδίτες καλλιτέχνες και να επιλέγουμε από αυτούς ποιους θέλουμε να φέρουμε στο νησί μας, στη Ρόδο, για τις οποιασδήποτε εκδηλώσεις γίνονται. Αν υπάρχω εγώ στον αέρα, απευθύνθηκα, να ξέρεις, στους αρμόδιους και οι αρμόδιοι μου είπαν ότι ζητάνε πολλά τα δικά μας τα παιδιά. Άμα μαθαίνουν ότι σε δευτεροκλασσά τα ονόματα δίνεται λαγούς με πετραχίλια, θα σου ζητήσουν και εκείνα ανάλογα λεφτά. Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Νίνο, Ξυπολιτάς και Ζωζεφίν μαζί. Θα θέλα σήμερα να ήσουν εδώ. Παραλαμβάνω, γύρω στις 11 θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το Λευτέρη τον Πανταζή. Δεν ξέρω

Και μετά τον Νίνο και τη Ζωζεφίν πάμε σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο remix που μας τραγουδάει η Δανάη Δέδε, ένα κορίτσι από τη Ρόδο που είναι φοιτήτρια στην Αθήνα αλλά δείχνει να την κερδίζει ο μουσικός ο δρόμος. Κι άλλο, λέει η Δανάη.

0: Ωραία, ωραία μίξ από τον Νίκο Βίλα σε αυτό το κι άλλο της Δανάης Δέδε.
1: Στην Ελλάδα.
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, αυτό ζούμε τώρα.
1: Έχει νύχτες που
0: αυτός είναι ο Νικηφόρος.

Η βόλτα στη Ρόδο στο νησί μας. Τέλος, πάμε στην ΚΟ, πάμε στο νησί του Ιπποκράτη τώρα. Εκεί ο φίλος μας ο Νίκος μας λέει: εγώ σε βλέπω ερωτικά.

0: Μένουμε στην Κόλλη λίγο ακόμα. Για να ακούσουμε το φίλο μου, τον καλό, τον Πάνο, τον Πλέντζα. Και να καλημερίσω με αυτόν τον τρόπο όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει εκεί. Το κουμπάρο μου, το Δήμο, τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι, στην ΚΟ. Το Γιώργο τον Χόνδρο.
1: Κοιτάς με αυτά τα μάτια.
0: Τον αδελφικό φίλο, τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο Σφραγίδα του νησιού της ΚΟ.
1: Τα κάνεις τόσα που δεν χωράει ο νου.
0: Τον Κώστα και τον Γιώργο το Σεγαρέ.

0: φαντάζω.
1: Ευχή μου είναι να είστε όλοι καλά.
0: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια που τόσα λένε μυστικά.
1: Στα Θερμά και στον Άγιο Στέφανο ρε πάνω, για μπάνιο.
0: Σ'

0: Το λέμε καμιά φορά και σήμερα. Στα 3 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Αμέσως μετά θα πάμε στο Λευτέρι το Πανταζή. Το λέμε ακόμα και σήμερα. Δεν είσαι εντάξει ρε ζωή. Δεν είσαι εντάξει. Σ' άλλους κερνάς πικρό κρασί, σ' άλλους φοράς μετάξι.
1: Ούτε νερό ούτε κρασί, ήταν καημούς γεμάτο.
0: Λείπεις αδερφέ!
1: Να το πιω και στο γυαλί του ασκοπό, μα μου μπες άσπρο πάτο. Τα μονοπάτια σου φωτιά και κάθε ανάσα μαγιά.

Απασχολημένος αυτή την ώρα ο Λευτέρης ο Παντάζης. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πάμε για να μην προτρέξω λίγο.

0: Προσωπικά τον θυμάμαι τέτοια εποχή να πηγαίνω έρχεται από την Αθήνα στη Ρόδο. Είναι μεγάλος φίλος του νησιού μας.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Έχει καλούς φίλους εδώ, έχει κουμπαριές εδώ.
2: Να κόψω ένα λεμόνι.
0: Έχει κάνει εθνικό ύμνο στην κρεμαστή, θυμάμαι εκείνη την εποχή, δυο Παναγίες αγαπώ κτλ. Και ήταν ιδιαίτερη σχέση του με τον αξέχαστο Βασίλη Παπανικόλα, βέβαια. Ωστόσο η πορεία του δεν σταμάτησε πουθενά. Συνεχίζει ακάθεκτος. Ανεβαίνει στις λεμονιές τώρα. Να κόψει το λεμόνι όπως λέει το τραγούδι. Και εγώ τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Καλημέρα Λευτέρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα.
0: Είσαι,
3: μου Ρόδο.
0: Είσαι καλά.
3: Είναι ερωτική μου πόλη, των φίλων μου, των κουμπάρων μου, τους έρωτές μου, τους παλιούς.
0: Έρωτας μεγάλος η Ρόδος για σένα, έτσι.
3: Αγόρι μου, έχουμε γράψει ιστορία εκεί. Στον Κόπα Καμπάνο, στον Πανικολάου, στον Παπαθεοκάρη. Έχουμε κάνει
0: τόσα...
3: Στο Σφαίρα, στο ραδιόφωνο το δικό σου τόσα χρόνια, οι φιλίες μας, οι παρέες μας, τι ωραία, τι ωραία.
0: Η φιλία δεν ξεχνιέται, η παρέα επίσης δεν ξεχνιέται.
3: Και εμείς
0: σε περιμένουμε να έρθεις, θα έρθεις.
3: Θα έρθω, γιατί τώρα έχω 2-3 υποχρεώσεις θα κάνω. Ήταν να έρθω τώρα, το τρίμηνο αυτό θα ήμουν κάτω, αλλά μου είπε η γιατρός μου γιατί έκανα μια επέμβαση στη μύτη.
0: Μάλιστα. Πιστεύω να είσαι καλά. Πιστεύω να είσαι καλά.
3: Είμαι πολύ καλύτερα και ξεκινάω από 27 του μηνός την πρώτη μου συναυλία και μου λέει καλύτερα να κουραστείς αυτήν αεροπορικά και μετά πας όπου θες, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Τι γίνεται.
0: Ξαφνικά. Ναι. Κοίταξε, ναι. Εγώ το λέω. Το πρώτο μου χαρτζιλίκι στα μπουζούκια μου το έφαγες εσύ. Άστο. Δεν το συζητάω καν. Αλλά ξαφνικά... βλέπω τον Πανταζή που ξέρω να κάνει μια στροφή, λεμονιά μου, πώς έγινε αυτό.
3: Λεμονιά είναι αυτή, το λεμόνι είναι πολύ μόδα, ξέρεις, το θέλουμε για ιατρικό, για το ποτό μας, για το τσάι μας, τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και τέτοια, ξέρεις. Και λέω κάτσε, εδώ είναι πολύ ονειρό αυτό το κόλπο, το λεμονιά μου. Κάνω τα παράπονα μου στη λεμονιά. Συν τη λεμονιά που έχουμε τόσες πολλές λεμονιές που τις έχουμε αγαπήσει, που υπάρχουν ανάμεσά μας, ξέρεις.
0: Είναι συμβολικός ο λόγος λεμονιά.
3: Είναι συμβολικό και χορευτικό και ωραίο και καλοκαιρινό και το ξοφυλάκι είναι φρέσκο, έτσι ανεμίζει. Και νομίζω ότι εντάξει, ένα δώρο ψυχής ήταν αυτό και λέω. Έχω και άλλα πράγματα να παρουσιάσω, όπως το κόρη μου πρόσφατα που ήταν κατάφυξη ψυχής για όλες τις οικογένειες της Ελλάδος, για τα παιδιά τους, για τις μαμάδες, για τους μπαμπάδες, ξέρεις.
0: Παρεμπιπτόντως χρόνια πολλά για χθες που γιόρταζαν οι μπαμπάδες.
3: Οι μπαμπάδες, όλοι οι μπαμπάδες, εμείς οι μπαμπάδες.
0: Τι τραβάτε κι εσείς.
3: Πάντα εκεί, φρουρίτσα της οικογένειας, των παιδιών μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Λεμονιά λοιπόν, έχει και άλλο τέτοιο τραγούδι στο σιρτάρι.
3: Έχουμε πολλά στο σιρτάρι. Εκπλήξεις έρχονται, σιγά σιγά έρχονται.
0: Και για να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο μας, πού σε συναντούν αυτή την εποχή. Ξέρω ότι έκανες μια επέμβαση, μας το είπες προηγουμένως, και πρέπει να αναρρώσεις κιόλας για να ξαναεμφανιστείς. Αλλά πού σε βρίσκει ο επισκέπτης της Ρόδου στην Αθήνα. Σε ποιο στέιτς σε βρίσκει.
3: Είμαι στο σπίτι μου, εδώ ξεκουράζομαι. Ξεκουράζομαι. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένα μήνα κάθομαι τώρα.
0: Και καλοκαίρι, ε.
3: Για καλοκαίρι, απλά ξεκινάνε τις συναυλίες μου, δεν θα είναι πολλές. Τότε πρώτη φορά που θα κάνω επιλεκτικές δουλειές, θα κάνω 3-4 φεστιβάλ στην Κύπρο, θα κάνω βάχες της Έλληνας Κιτσοπούλου.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, θα κάνω και θα πάω λίγο Χανιά. Λίγο εδώ στον Φάληρο στο Δήμο του Φαλήρου, θα κάνω μια μεγάλη συναυλία. Θα κάνω 10-12 δουλειές. Δεν κάνω πολλές δουλειές. Με ενδιαφέρει ο χειμώνας που πιο πολύ, γιατί μετά από 8 μήνες κούρασης δεν ήθελα να κουραστώ τόσο πολύ.
0: Πολύ καλά.
3: Στην Άντλα Πριντή κάναμε μεγάλη επιτυχία και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατάλαβες. Και θα κάνουμε και μια συναυλία, δηλαδή θα ανοίξουμε εμείς το φεστιβάλ την έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με την Άντζελα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, το καλοκαίρι.
0: Έχω την αίσθηση...
3: Θα κάνουμε ένα ωραίο σχήμα σε κέντρο της Αθήνας και εντάξει.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι πλούσιο το πρόγραμμά σου και μες στο καλοκαίρι, ας το χειμώνα. Ο χειμώνας, ο χειμώνας είναι λεπά. Okay.
3: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά το καλοκαίρι σου είναι πλούσιο από ό,τι καταλαβαίνω. Και διαθέτεις...
3: Δεν είναι πολύ, αλλά είναι, ξέρεις, λίγα και καλά που λένε, έτσι.
0: Ναι, ξεδιπλώνεις το πολύπλευρο ταλέντο σου, τις ικανότητές σου σε διάφορα πράγματα. Άμα μου λες τώρα επίδαυρος και ιστορίες...
3: Ναι, ήθελα μόλις έγινε η πρόταση από την Ελένη Κιτσοπούλου, η οποία, η Λένα Κιτσοπούλου, mm-hmm. η οποία είναι στο είδος αυτό, είναι καταπληκτική, είναι τρομερό ταλέντο και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτης και είναι στο πρόσωπό μου να κάνω μπάκες, να κάνω εγώ το γλέντι που λένε.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Και το κάναμε με μεγάλη χαρά να κατακτήσω κι άλλο ένα κομμάτι μέσα στη δουλειά μου αυτή και γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ο καλλιτέχνης πρέπει πάντα να δοκιμάζει πράγματα αρκεί να το κάνει με αγάπη, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, κατάλαβες.
0: Σωστά. Νομίζω ότι εσύ το κάνεις από καταβολή σου αυτό το πράγμα. Με σεβασμό και αξιοπρέπεια, όπως το λες.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, εκείνο που θα σε ρωτήσω εγώ τώρα είναι το εξής. Εσύ ανεβαίνεις στη Λεμονιά. Ναι. Παράλληλα, ακούμε κι άλλους καλλιτέχνες, φθασμένους καλλιτέχνες, να τραγουδούν νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια. Πώς συμβαίνει αυτή η στροφή, πώς τη βλέπεις εσύ τουλάχιστον, σαν πιο έμπειρος, αυτή τη στροφή από το...
3: Ακόμα το νησιώτικο, λαϊκό, χορευτικό έχει ζωή, αλλά η στροφή είναι μεγάλη. Όπως βλέπεις, γυρίζουμε πάλι στο λαϊκό τραγούδι, στο ρεμπέτικο τραγούδι, στο χορευτικό, στο καλό τραγούδι, στο καλό ζεμπέτικο, στο καλό χασάπικο, στο καλό ερωτικό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που κρατάνε τόσα χρόνια και έχουν ζωή και έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό να ακούγεται το μπουζούκι, γιατί είμαστε στο όλο τον κόσμο διάσημοι για αυτό το πράγμα. Για το να περνάει καλά ο κόσμος, να πίνει μια ρετσίνα, να τρώει ένα στιβλάκι και να χορεύει όλους τους ρυθμούς, γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι μουσικά η Ελλάδα για όλο τον κόσμο, κατάλαβες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και υπάρχει και κάτι που εμάς τουλάχιστον τους μουσικούς παραγωγούς, όχι όλους, εμένα τουλάχιστον που ξέρω πέντε πράγματα, γνωρίζω πέντε πράγματα, γνωρίζω κατά κάποιο τρόπο όλη την ιστορία δεν μπορείς να την ξέρεις σαν μουσικός παραγωγός ραδιοφώνου, προσπαθούν, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Λευτέρης ο Πανταζής, προσπαθούν να μας αφαιρέσουν από το ελληνικό τραγούδι το μπουζούκι.
3: Εντάξει, τώρα όπως βλέπεις μπαίνει δυναμικά πάλι, γιατί όλα τα πράγματα έχουν το χρόνο τους και το χώρο τους και το δεχόμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη, όμως μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και γενικά να κοιτάμε πάντα πίσω πώς μεγαλώσαμε και πώς αυτή η μουσική που εμείς που είμαστε γύρω στα νησιά μας, στα βάθη της Ελλάδος κτλ. Αυτό το πράγμα αφήνει από μέσα μας, είναι από πολλά χρόνια, από παππούδες και γιαγιάδες και ξέρεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Με αυτό είμαστε ποτισμένοι, με αυτό το αίμα μας είναι ποτισμένο έτσι. Να βγάλουμε πόνο, να βγάλουμε χορό, να βγάλουμε τραγούδι, να βγάλουμε τις ρίζες μας, να μην ξεχνάμε ποτέ την καταγωγή μας. Και όλο αυτό, ξέρεις, κάνει κύκλους. Και κάθε 5 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια γίνεται μια μεγάλη στροφή. Τώρα πάλι πάμε μπροστά εκεί. Πάλι η νεολαία να ξανακούσει το ελληνικό τραγούδι, όπως βλέπεις γίνονται πολλές επανεκτελέσεις,
0: ναι,
3: γίνονται
0: ναι,
3: πολλά
0: ναι, ναι.
3: αγούρια των 80's, των 60's. Γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα. Λευτέρη.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αγόρι μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γι' αυτό και το συζητάω κιόλας. Καλώς να μας έρθεις στη Ρόδο.
3: Βέβαια, γιατί έχουμε και τον κουμπάρο. Και το,
0: έχουμε και κουμπαριά.
3: Και όχι μόνο. Έχω τον ξάδελφο, τον Βασίλη, εκεί. Έχω εσένα, έχω πολλούς φίλους, παιδί μου. Πάρα πολλούς φίλους που πρέπει να δω. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να έρθουμε.
0: Βέβαια. Καλώς να μας έρθεις. Να μυρίσει και η Ρόδος λεμόνι, να μυρίσει και η Ρόδος λεμονιά.
3: Να είστε καλά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει. Ήδη το ακούω παντού, ήδη ακούω καλά λόγια, ήδη βλέπω ότι πιάνονται χέρι-χέρι και χορεύουν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και ακούγεται στα κλαμπ και στα ραδιόφωνα.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη, και καλή ανάρρωση.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση και σε ευχαριστώ που μέσα από την εκπομπή σου μας δίνεις τη δύναμη και ο κόσμος ακούει τις μελωδίες μας και μας κατάτε στη ζωή.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, να είσαι καλά.
3: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι.
1: Έλα τα νησιά μας. Ανέβηκα στη Λεμονιά να κόψω ένα λεμόνι.
0: Αυτός ήταν ο Λευτέρης ο Παντάζης. Θα πάμε σε διαφημιστικά σε λίγο.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 11:26 πρώτα λεπτά. Το Σεργιάννη μας στα νησιά συνεχίζεται. Είχαμε κάνει Σεργιάννη στη Ρόδο, είχαμε κάνει Σεργιάννη στην Κότερα, πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο με μια Κυπριοτοπούλα, την Άννα τη Βύση, να μας σεριανάει στο Αιγαίο.

Είναι αλήθεια ότι πολύ θα ήθελα να ήμουν στην Κύπρο τώρα. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Και ένας από τους φίλους τους καλούς είναι ο Λούκας ο Γιώργκας. Εκείνη ξέρει, τι τελοφορείται η τελευταία του επιτυχία.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο τον Πανάγο και την οικογένειά του.
1: Και πόσα λάθη έχουν γίνει φυλακή τη.
0: Και στο Μάρλι.
1: Αν έχει μέσα της χειμώνα ή καλοκαίρι.
0: Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα σε δύο φίλους καλούς, τα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη, τον Παπανδρέου, το φίλο μου τον καλό που είναι μαζί μας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού που μας ακούνε, να πω ότι μπασκετικό το νέο.
1: Θα μάθει αν μου έχει τελειώ.
0: Εξ Εγκύρου πηγής εξ Αθηνών.
1: Αυτά που θέλω για εμένα να ξέρει.
0: Ο Ολυμπιακός μπήκε για τα καλά για να διεκδικήσει το Χεζόνια.
1: Αυτά θα ξέρει. Εκείνη ξέρει όσα νιώσαμε.
0: Καλημερίζω το φίλο το Σταύρο το Μαυρουδί, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσκο τον Φλεβαρά.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του.

0: Καλημερίζω το Βαγγέλη, το Μοσχόπουλο που είναι μαζί μας, τον Ιμπραήμ, τον Ταουζατζή. Χαιρετισμού στο γαμπρό. Καλημέρα στον Νεκτάριο, τον Καπούγλου, στο Φαλιράκι, στον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους στα θαλάσσια σπορ του Φαλιρακίου. Βαράτε τις καμπάνες.
1: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά. Τα θαλάσσια τα μάτια σου μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Παναγιώτη Οξουλεή στην όμορφη Αυστραλία. Και παράλληλα καλησπέρα εκεί σε όλη την ομογένεια που μας ακούει, όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα. Καλημέρα στο Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου ρε Σκύπη. Καλημέρα στον Κλεόβιλο τον Γεωργιού και στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη.

Καλημερίζω το Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά, το Μιχάλη το Ματσαμά και τα άλλα τα παιδιά στα Μαριτσά. Το Τζίμι τον Μποζατζή, το Χρήστο τον Κουμινάκη, τον Απόστολο τον Μπονιά. Τον Αντρέα τον Σταύρου, τη Μαρία Χατζησταμάτη. Το Μιχάλη τον Παπαντονίου, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιάννη τον Κότορο, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Κώστα τον Βασιλότο, στη Ζωή Χατζη Νικόλα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρο του Πασού Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματο για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπω έγινε γνωστό, ο κύριο Ανδρουλάκη θα πραγματοποιήσει συναντήσει με παραγωγικού φορεί, εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτε για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μα, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντα μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τη ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
6: Έχουμε πει ήδη στην τελική ευθεία της εκπομπής. Και αυτός είναι ο Θοδωρής ο Φέρης.

0: Καλό στο φίλο μου τον Νίκο το Τσίκι. Τι μου θυμίζεις Νικολάκη μου.
1: Υπογράψαμε το τέλος μας μαζί.
0: Αξέχαστα τα χρόνια του Καβοτάγκο.

Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο τον καλό. Ευχαριστώ πολύ που μας αγκαλιάζετε και σήμερα. Και μάλιστα γίναμε μεγάλη αγκαλιά, μεγάλη παρέα. Να ευχαριστήσω θερμά επίσης το φίλο τον Νεκτάριο τον Γεωργίου στην Αθήνα. Να καλημερίσω όλο τον κόσμο τον καλό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, να είστε καλά και καλά να περνάτε. Ελπίζω να το έχετε βρει το νόημα του κόσμου.

0: πάμε. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας?
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλά είμαστε, κύριε Σμαϊλόβιτς, κύριε Στάνιτς.
2: Πούμε, ναι, να πούμε για μια εξέλιξη που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι για τη θέση του στόπερ πλέον ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες λύσεις πλην του Σμαϊλόβιτς, διότι πολύ απλά δεν έχει βρει ακόμα την χρυσή τομή με τους Νορβηγούς. Η προσφορά του Ολυμπιακού, παρότι έχει ανέβει, έχει ανεβάσει την προσφορά του στα 4 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων, η ομάδα του, ο Νορβηγικός Σύλλογος Σάντφορντ, επιμένει σε απαιτήσεις που είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες λύσεις. Ένα όνομα που μπορούμε να πούμε ότι παίζει πραγματικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλα, αλλά ένα όνομα είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο κεντρικός αμυντικός της Χετάφε, που το ξέρουμε από προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους για τις οποίες είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Πορτογάλο, 31 ετών, τον ξέρει ο προπονητής, γιατί είναι 8 χρόνια στην Ισπανία εκεί το παιδί, ένα στην Τεπορτίβο, 3 στη Γρανάδα, 4 στη Χετάφε, βασικός όλα αυτά τα χρόνια, φέτος είχε 34 παιχνίδια, 90 λεπτά, βασικός, να το πούμε πιο σωστά, και είναι μια λύση, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, να πω, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, είναι μια λύση η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θέλουν να καλύψουν το κενό του τέταρτου στόπερ, να το πούμε έτσι. Έχουν Ρέτσο, Πιρόλα, τον Κάρμο, ο οποίος είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, θέμα φόρμουλας, δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ να έρθει. Θέλουν ένα ακόμα στόπερ, να είναι δεξιοπόδαρος αυτή τη φορά, να έχει την τετράδα που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Α, φύγουμε, Αντώνη.
1: Κάρμο και Ντουάρτε.
0: Κάρμο και Ντουάρτε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

0: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
1: Medium rare.
2: Αμέσως, μωρό μου.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος, front.

0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
1: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
0: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό τον Ολλανδίο, που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν, αναχώρησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα περνάνε ιατρικά Πένια και Τσάπρας, οι οποίοι θα υπογράψουν για 3 στην 1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Αβάσιμα φαίνεται πως είναι τα σενάρια από τα ρωσικά μέσα που θέλουν Σπαρτάκ και Τσέσικα Μόσχας να ενδιαφέρονται για τον Ντουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Νέες κινήσεις για τους Ρόκα και Σμέιλοβιτς με στόχο να κλείσουν θετικά τις δύο υποθέσεις ετοιμάζουν στον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να έχουν κρούσεις από Οσασούνα και Σέλτικ αντίστοιχα. Στο στόχαστρο και ο Ντομίνγκο Ντουάρτε της Χετάφε. Παραμένουν ψηλά στη λίστα Καντιού και Στάνιτς με τις περιπτώσεις τους, ωστόσο να εμφανίζουν δυσκολίες. Στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν αναμένεται να είναι ο Κάρμο, για τον οποίο απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Νότιχαμ Φόρεστ. Η μέρα Ζέλκο Μπράντοβιτς σημερινή στον Παναθηναϊκό Άκτο. Ροζότς θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ στη Μία στο Telecom Center με τους φίλους του Τριφυλιού να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Σέρβου προπονητή συγκεντρώνει ο Μάικ Μπατίστ, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, στο team θα βρίσκονται και οι συνεργάτες του 66χρονου, Τζοζέπ Μαρία Ισκέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος για να γίνει μεταγραφή. Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας αναμένεται να έχουν τελειώσει θετικά οι επεκτάσεις με τους Γιώβιτς και Πίλιος. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωτοθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα αφήσω κανένα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν θα έχουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Υπογράφει εντός ημέρας συμβόλαιο του νέου τεχνικού του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονίκοι. Σε εντείνονται προσπάθειες για τον Αλουστόντο. Παραμένει στη λίστα και ο Χατζηδιάκος. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένο γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κονταριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, με τον αντίπαλο να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Το τελευταίο τεστ θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου κόντρα στην Κρεμονέζα. Η EuroLeague θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν ο Ρίζον Χόλμ. Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Άκτορ. Παρελθόν από τη Ρεάλ αποτελεί ο Τρέι Λάιλς. Ο 30χρονος power forward ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει τη Βασίλισσα με ανάρτηση στα social media. Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα. Εκτιμώ την αγάπη των οπαδών, έγραψε ο Καναδός, ο οποίος έχει προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει Dubai BC, Χάπολ, Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Top FM 102,4.
11: Big Wins Sport FM, δηλαδή από Παρασκευή δεν μας ακούτε. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι δεν θα χαρείτε, αλλά έτσι συμβαίνει. Θα τα πούμε καθημερινά ξανά τέλη Αυγούστου. Βέβαια, τα ξεχανόμαστε στο καλοκαίρι, όλο και κάποιος μας θυμάται και βγαίνουμε και λέμε τίποτα στον αέρα, αλλά γενικώς δεν θα μας ακούτε μετά την Παρασκευή. Το λέω γιατί ένας φίλος που στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα, το οποίο είναι και το πρώτο της ημέρας, και λέει, με ρωτάει τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, αν πότε φεύγουμε κτλ. Μάλλον αυτός βιάζεται να φύγουμε. Φίλος μου πολύ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν βλέπεις απ' έξω από το σπίτι σου συνεργεία, όπως είναι απ' έξω από το σπίτι το δικό μου, πρέπει να πω, να σκάβουν, και σκέφτεσαι ότι σκάβουν για την οπτική όνα, την οπτική ίνα, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες σκέψεις, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet που σου επιτρέπει να έχεις το Internet υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για απεραιώσεις επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες του είδους και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

Δεν θυμάμαι αν είπα ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Δεν το είπα, το λέω τώρα. Αν το είπα, δεν πειράζει, το λέμε δύο φορές. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας με το σταθμό γενικότερα, θέλω να θυμίσω, είναι κάτι πανεύκολο. Δηλαδή υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας ρωτήσουμε, σπεύσατε. 2-10-95-79-283-84-85. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι παρακολουθούμε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή είναι η δική μου επικαιρότητα. Οι δικές σας μπορεί να είναι μεταγραφές που γίνονται και κυρίως μεταγραφές που δεν γίνονται, γιατί τέτοια διαβάζω εδώ πέρα. Με αυτά εγώ ασχολούμαι ελάχιστα. Άμα ξέρω τίποτα σας το λέω. Αν ακούσω κάτι, ας πούμε, θα το κρατήσω για μυστικό, δεν πρόκειται το πάρω μαζί μου. Αλλά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Και δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε τα τελευταία χρόνια για μεταγραφές, μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για μεταγραφές παιχταράδων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, όποιος έρχεται είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, παθαίνεις πλάκα, ας πούμε. Φέρνουμε εδώ πέρα τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Αλλά μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μετά αρχίζουν τα επίσημα και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Οπότε, επειδή κάπου έχω, πρέπει να πω την αλήθεια, βαρεθεί με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να ακούω ότι όλοι είναι κάτι εξαιρετικό και τρομερό και έρχονται να δυναμώσουν τις ομάδες και διάφορα άλλα τέτοια. Περιμένω να ολοκληρωθούν, να τις δω, τις μεταγραφές στο γήπεδο που λένε, να δούμε πόσο καλύτερες θα είναι οι ομάδες και μετά είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί φτιάχνονται με όλη αυτή την ιστορία, χαίρονται, φαντασιώνουν πρώτα απ' όλα. Αλλά για φαντασιώσεις μιλάμε. Οι φαντασιώσεις είναι αποκλειστικό δικαίωμα του καθενός και δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, ας πούμε, να τις τροφοδοτώ, πρέπει να σας πω την αλήθεια. Τώρα πάμε παρακάτω. Να πω ότι στο Μουντιάλ περνάμε ωραία. Όσοι ξενυχτάμε, είναι λίγο σαν να έχουμε ξαναπάει φαντάρι, πρέπει να πω. Βαράμε κάτι νούμερα πιθανά. 4-6, 5-7, διάφορα τέτοια φοβερά. Ευτυχώς όχι κάθε μέρα, δηλαδή χτες το βράδυ δεν άντεξα, κοιμήθηκα. Δεν είδα το γκολ του Σαλάχ σε απευθείας μετάδοση. Λέω το γκολ του Σαλάχ γιατί αυτά είναι από τα σημαντικότερα γκολ αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Όπως όλα δείχνουν, το last dance του Σαλάχ στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα τον ξαναδούμε, μεγάλωσε κιόλας. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση παγκόσμιο κύπελο στη χώρα. Α, ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι κάτι σαν εθνικός ήρωας στην Αίγυπτο. Χαίρομαι που είναι και στον πάγκο της Αιγύπτου ένα δικό μας παιδί, ο Χωσάμ Χασάμ. Για μένα που είμαι και λίγο μεγαλύτερος, με αυτούς μεγαλώσαμε. Θέλω να πω, με τέτοιους ήρωες. Η αδερφή Χασάμ στον ΠΑΟΚ ήταν μια ατραξιόν τρομερή. Η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία κάνοντας ανατροπή. Είναι η δεύτερη ανατροπή που είδαμε αυτό το τριήμερο. Το τελευταίο είχε προηγηθεί η ανατροπή της Γερμανίας με την Άκη Τελεφαντοστού. Εκείνο πιο σημαντικό αποτέλεσμα σίγουρα. Έδωσε άλλωστε και πρόκριση στους Γερμανούς. Και η Αίγυπτος είναι πολύ κοντά στο να προκριθεί. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ομάδα που έχει 4 βαθμούς είναι αδύνατο να αποκλειστεί. Δηλαδή, είτε θα περάσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, είτε θα περάσει τρίτη. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να προκριθεί κάποιος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 3 βαθμούς. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και να τα καταφέρει, αυτοί που έχουν 4 και είναι μέχρι την τρίτη θέση θα περάσουν. Εδώ ο κίνδυνος είναι να έχει 4 βαθμούς και να μείνει τελευταίος. Θεωρητικά γίνεται, γιατί η Σαουδική Αραβία έχασε μένα από την Ισπανία, έχει όμως και αυτή ένα πόντο. Το πράσινο ακροτήρι κάνει πορεία τρομερή. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Δεν είναι εδώ αυτός. Αυτός ο όμιλος είναι ο όμιλος του Βελγίου. Έτσι. Είναι το Βέλγιο που έχει 2 βαθμούς, το Ιράκ που έχει 2 βαθμούς, οι Αιγύπτιοι είναι πρώτοι, έχουν 4 και οι Νεοζηλανδοί έχουν ένα ποντάκι και αυτό το ένα ποντάκι τους κρατάει ακόμα ζωντανούς με μαθηματικές, όπως λέμε, ελπίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει με ελπίδες. Sorry, το Ιράν, είπαμε, είναι ξανθιές. Το Ιράν και το Ιράκ είναι ένα πράγμα.

0: 96,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, μου στέλνουμε λέει ακόμη και του χρόνου, νομίζει, λέει ένα φίλο. Φίλε, δεν είναι υποχρεωτικό, α πούμε. Δεν ήρθα σπίτι σου και σε απείλησα, α πούμε. Πρέπει να με ακούσω όλη μέρα, δηλαδή. Ήμαρτον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο έχει η τρέχουσα επικαιρότητα η Μουντιαλική, δηλαδή έχει, επειδή δεν τα πάμε το Σαββατοκύριακο, έχει νίκες ομάδων οι οποίες ανασυντάχθηκαν, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία, η οποία έκανε μια επιβλητική εμφάνιση κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Είχε την πρόκληση των Γερμανών που κέρδισαν δύσκολα την Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά τα κατάφεραν και κατάφεραν να προκριθούν στα νοκάουτ για πρώτη φορά μετά από δύο Μουντιάλ. Δηλαδή, απίστευτο και όμως αληθινό, η Γερμανία είχε αποκλειστεί στον όμιλο και το 18 και στο Κατάρ. Και μάλιστα σε ομίλους που δεν είχαν και τίποτα μεγαθύρια, πρέπει να πω. Δηλαδή, θυμάμαι καλά, πληρώσανε μια ήττα από το Μεξικό στην πρεμιέρα τους στην Ρωσία και μια ήττα από την Ιαπωνία στο Κατάρ, στο τρίτο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε και αυτή η δυσάρεστη παρένθεση για την National Mannschaft που τα κατάφερε και γύρισε το μάτς με τους Αφρικανούς, με την Ακτή Ελεφαντοστού. Οι Ισπανοί είχαν το Γιαμάλ και 10 λεπτά πραγματικά του

0: Γιαμάλ αρκούν για να κάνουν τη διαφορά απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι αλήθεια ότι είναι αυτά που υπάρχουν οι περίεργοι. Δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος. Ομάδες δηλαδή που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολύ και που μπορεί να βρουν έναν αντίπαλο λίγο πιο μπλαζέ, ας πούμε, και να του κάνουν τη ζημιά, όπως έπαθε η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη γύρισε το παιχνίδι σε δύο λεπτά με τα γκολ αυτά που μπήκαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και γιατί έγινε αυτό το απέργραπτο μπλέξιμο με την αλλαγή που δεν έγινε. Δείτε το, δηλαδή να μην σας τα λέω. Μ' αρέσει, σαν να σας λέω spoiler από ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Το λέω γιατί το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αργά. Αλλά δείτε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, θα το απολαύσετε. Είχαμε επίσης το Ιράν που άντεξε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν έχει αποκλειστεί και στο τέλος θα τα καταφέρει και να περάσει, λέω εγώ. Αλλά είναι στο φάσμα αυτών των ευρωπαϊκών ομάδων που δεν έχουν εντυπωσιάσει. Εντάξει, υπάρχουν η Τσεχία, η Βοσνία που είναι μια βαρεμάρα και μια πλήξη γενικώς. Οι Βέλγοι δεν είναι τόσο πληκτικοί και ευκαιρίες κάνανε και χάσανε, αλλά δεν παίρνουν πολλά από τους μεγάλους τους παίκτες. Δηλαδή, ο Λουκάκου αυτή τη φορά δεν κατάφερε να τους σώσει όπως όταν μπήκε η αλλαγή στο μάτς με την Αίγυπτο. Ο De Bruyne έχει ακόμα μερικά, μπορεί να σου δείξει μερικά από τα καλύτερα κοντρόλ που μπορεί να δει σε γήπεδο στον κόσμο γενικώς. Χθες κάνει 2-3 κατεβάσματα της μπάλας που είναι πραγματικά για ανθολογία. Ειδικά μια φάση που κατεβάζει την μπάλα πατώντας σχεδόν στη γραμμή του out είναι κάτι φανταστικό, ας πούμε. Η μπάλα έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα και καταφέρνει και την κατεβάζει και πασάρει και χάνει και ευκαιρία το Βέλγιο και άλλα. Παίζει ακίνητος. Δηλαδή, μόνο έτσι, ας πούμε, και αυτό δεν ενδείκνεται. Γενικώς δεν έχει, πρέπει να πω, σούπερ εκπλήξεις για την ώρα το πράγμα, διότι ακόμα και αυτές οι ισοπαλίες των Ισπανών, ας πούμε, και των Πορτογάλων είναι αποτελέσματα που μπορεί να διορθωθούν στην πορεία. Αλλά περνάμε ωραία και θα κάνουμε break τώρα. Θα έρθει και ο κύριος Πάνητσος και θα πούμε και άλλα πολλά αργότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου μέχρι και την πάυση λειτουργίας της Βουλής, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών των συντομότερο δυνατών ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε τεχνικό επίπεδο στην Ελβετία όλη την εβδομάδα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μετά από έναν μαραθώνιο γύρω συνομιλιών που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νικού Γκάτσι, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θηροειδούς, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξαμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και 5 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πύρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίες 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, της ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άλλη στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός εκτός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Top FM 102,4.
0: Δεν κάνουμε, δεν πειράζει. Μια χαρά.
13: Δεν πειράζει τα δικά σου.
0: Μια χαρά, ναι. Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά.
13: Αλλά πρώτα με πώς θα
0: είπα να, εντάξει, κατέβηκε λίγο ξαφνικά η ένταση, το συνήθισα.
13: Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις, δεν τα, το προηγούμενο, ότι βρίσκω το προηγούμενο. Δεν...
13: ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο δασκαλί, όριο.
0: Ναι.
13: Υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή έχω αρκετούς κουφούς γύρω-γύρω, ας πούμε, για να προσθεθεί ακόμα σε ένας. Έχεις κάνει...
0: Τι?
13: Πώς λέγεται το...
0: Κονσόλα.
13: Ηχογράφημα για τα αυτιά.
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Θα μείνω εγώ το ξέρω, θα μείνω κουφός. Είναι η οικογενειακό μας.
13: Τι!
0: Ναι, είναι δεδομένο. Δηλαδή, αργά και γρήγορα.
13: Ξέρεις πώς γίνεται. Σου βάζουν συχνότητες.
0: Ναι.
13: Στις οποίες όταν ακούς τη συχνότητα,
0: ναι,
13: πατάς το κουμπάκι.
0: Ναι.
13: Έτσι. Όταν δεν την ακούς, δεν το πατάς.
0: Έχω
13: και
0: ζήσει
13: και μια... από τις συχνότητες, καταλαβαίνουν τι συχνότητες έχει χάσει το αυτί σου.
0: Ναι.
13: Έχω εγώ ζήσει... ακούω πρίμα, ακούω μπάσα, δεν έχω mid-range.
0: Μάλιστα.
13: Μάλιστα. Τι έχει ζήσει?
0: Έχω ζήσει μια τρομερή εμπειρία με τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, Θεός χωρέστον.
13: Πατέρα
0: που έχουμε
13: Μακαρίτη,
0: πάει
13: ναι,
0: να του Μανώλη, του Μανώλη,
13: ναι,
0: στον άνθρωπο των ακουστικών, να του σετάρει τα ακουστικά.
13: Αχα.
0: Κατά κάποιο τρόπο στον ηχολήπτη, ας πούμε.
13: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς, είναι γιατρός, δεν είναι.
13: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ο ηχολήπτης είναι, ξέρεις, ο τολαριγκολόγος.
13: Ναι.
0: Αλλά είναι ο super wow το,
13: ναι,
0: το μαγαζί και ναι, σου κάνει. Και εντάξει, είναι. Δηλαδή, Θεός χωρίς τον πατέρα μου που λένε,
13: ναι,
0: από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει.
13: Σε ακούω προσεκτικά.
0: Δηλαδή, του έλεγε μία λέξη και πρέπει να την επαναλάβει. Εντάξει, okay, για να. Για να,
13: ναι, ναι.
0: Τι ακούει, ρε παιδί μου, και αν,
13: ναι,
0: γιατί δεν είναι, ναι, ότι τα βάζουμε όπως εμείς, τα βάζουμε τέρμα ακούς, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
13: Δεν τα βάζουμε τέρμα, τα βάζω προηγούμενο.
0: Δεν λειτουργεί, ας πούμε, έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, ναι, πιο σύνθετο αυτά τα ακουστικά. Αλλά με παρεμπιπτώσει αυτά τα ακουστικά δεν είναι και πανάκριβα, πρέπει να πω. Ήταν δηλαδή πολύ.
13: Μια τιμή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είχε γίνει συζήτηση.
13: Σου παίρνετε πανάκριβο στα ακουστικά, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ήταν πάνω από 2.000 ευρώ.
13: Μπράβο.
0: Καταλάβω.
13: Μπορεί να. Ναι. Καλά ακουστικά είναι πάνω από 2 μέχρι 5.5.
0: Ναι, ναι, ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, αλλά ήταν ακριβώς.
13: Ναι.
0: Λοιπόν, και έπρεπε ο πατέρας μου να επαναλάβει τι του λέει, λέξη, μέχρι, ναι, να βρει το σωστό.
13: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς ακούγαμε τι έλεγε ο γιατρός.
13: Ναι.
0: Το τι έλεγε ο γιατρός και το τι έλεγε ο πατέρας μου.
13: Για να γελάτε, ακούγατε, ρε.
0: Ναι, σε δύο διαφορετικές διαστάσεις.
13: Ωραία, τι πήρα.
0: Τι να κάνουμε, γελάγαμε. Δηλαδή τον είχαμε πάει.
13: Θέατρο τον κάνουμε τώρα.
0: Τον ακούγαμε.
13: Ωραία, θέατρο τον κάνουμε.
0: Δεν φαντάζεσαι τώρα γιατί ζει.
13: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν φαντάζεσαι πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέει, ξέρω εγώ. Πώς το λένε. Να βρω ένα. Να βρω μια-δύο παρεμφερείς λέξεις.
13: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
13: Φάπα φάτσα.
0: Ναι, δεν, ναι, είναι φάπα φάτσα.
13: Ναι.
0: Δηλαδή έλεγε Γιώργος και έλεγε ως Βαγγέλης, ας πούμε. Ήταν τρομερό η διαφορά, ας πούμε.
13: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
13: Μεγαλώνοντας,
0: ναι,
13: γερνώντας μάλλον,
0: mm-hmm,
13: αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, mm-hmm, ακούς το θόρυβο,
0: mm-hmm,
13: αλλά δεν μπορείς να διακρίνεις ακριβώς τι είναι.
0: Ναι.
13: Δηλαδή, ξέρεις αυτό που. Σωστά αυτό που έκανε με τις λέξεις, ας πούμε.
0: Ναι.
13: Δηλαδή, αν είναι αυτή η λέξη ή όχι. Διαφορετικά το θόρυβο τον ακούς.
0: Ναι.
13: Και αυτό γίνεται σε μεγάλα τραπέζια που είναι πολλά άτομα.
0: Mm-hmm.
13: Που μιλάει ο άλλος, ξέρεις, που είναι τρεις θέσεις παρακάτω,
0: mm-hmm,
13: και ακούς ότι σου μιλάει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν ακούς ακριβώς τι λέει.
0: Mm-hmm.
13: Mm. Επίσης, περίπου,
0: πρέπει να πω ότι ο,
13: ναι, Μανώλης,
0: ότι,
13: ναι,
0: στην ιστορία αυτή όποιος χάνει την ακοή του,
13: ναι,
0: και επειδή είναι και οικογενειακό μασικά και θείο που έχει χάσει την ακοή του κτλ,
13: ναι,
0: δεν είναι μόνο πατέρας μου,
13: ναι,
0: αρχίζει και διαβάζει το τι λέει ο άλλος
13: σε
0: με τα χείλη, διαβάζει το στόμα. Με τον καιρό, σιγά σιγά.
13: Ταλέντα.
0: Όχι, το
13: δηλαδή,
0: σαν ένστικτο του βγαίνει του πατέρα μου πολύ εύκολα.
13: Το διάβαζε.
0: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια το πράγμα το κάνει λίγο χειρότερο, γιατί Είχε συνηθίσει αυτό το πράγμα.
14: Ναι.
0: Και δεν τον ένοιαζαν τα ακουστικά κτλ. Το οποίο αυτό το, η συνήθεια το να διαβάζουμε τα χείλη, ναι, οδηγεί σε άλλο είδους
14: δηλαδή
0: μπερδέματα και παρεξηγήσεις.
14: Δηλαδή, κοιτάς τον άλλο, ναι.
0: Το κοιτάς τον καρφό.
14: Λάγνα, δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Και το λέω τώρα γιατί είδαμε και την πρώτη αποβολή, γιατί έκρυψε ο άλλος το στόμα του.
14: Που είναι νέος κανονισμός. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή μιλάω σε έναν αντίπαλο, γιατί μόνο σε αντίπαλο.
0: Ναι, μόνο σε αντίπαλο, ναι, ναι.
14: Ναι, ότι ήθελα να τον βρίσω και έκρυψα το στόμα μου, έτσι.
0: Όχι, αυτό έγινε, θα σου πω γιατί. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία του Βινίσιους και του.
14: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι ρατσιστικό, εντάξει.
0: Ναι, που δεν μπορούσαν να βρουν άκρη.
14: Θα μπορούν να το τέτοιο τη μάνα σου, α πούμε, το είπε.
0: Ναι, ρε,
14: ωραία, δεν
0: είναι. Απλά εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις, ναι, όταν έγινε αυτό το μπέρδεμα με την Μπενφίκα, ναι, και τη Ρεάλ, ο, ναι, καθένας ισχυριζόταν τα δικά του. Δηλαδή, ο, ναι, ένας έλεγε με έβρισε, ο άλλος έλεγε όχι, εγώ του είπα κάτι, ναι, γενικό.
14: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα και το βάζει. Και λένε λοιπόν, αφού το βάζει, το κρύβει στο στόμα σου.
14: Πάνε
0: απ' ότι υπάρχει μια ένδειξη ενοχή, εν πάση περιπτώσει, και αποβάλλει. Τελειώνει αυτή. Τώρα μην το κάνει.
14: Άμα
0: έχει το θάρρος να τον βρει κανονικά, αποβληθεί.
14: Ναι.
0: Είναι ο κανονισμός.
14: Ωραία, ας μην βρίζει ρατσιστικά. Ας, ναι, ναι, πει ρε και φταίει, ας πούμε. Ναι. Ξεκινάς έτσι και δεν συνεχίζεται. Ναι,
0: ναι. Αν τον πει και φταίει, μπορεί να μην αποβληθεί. Αν, ναι, τον πει και φταίει με το χέρι μπροστά, αποβάλλεσαι.
14: Ναι, Κινέζοι και φταίει.
0: Κατάλαβε.
14: Ναι, κατάλαβα. Είναι μαύρη και φταίει.
0: Επειδή έγραψα ένα κομμάτι σήμερα για τους νέους κανονισμούς,
14: ναι,
0: περιμένω πραγματικά μερικούς από αυτούς να ισχύσουν στην Σούπερ Λίγκα.
14: Αυτό με τα νερά και το βράδυ και το χειμώνα για να βάζουν διαφορετικά.
0: Όχι τα νερά, όχι τα νερά. Τα νερά δεν είναι κανονισμός. Τα νερά είναι. Το κάνανε για το τουρνουά αυτό. Είναι για να πουλάνε διαφημίσεις.
14: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Και βλέπω εδώ
0: αλλά
14: πέρα
0: δεν είναι
14: το χειμώνα
0: δεν
14: η
0: Σούπερ Λίγκα. Δεν έχει μπει πουθενά.
14: Κανονισμός. Θα πει ότι ψάνε ρε, η Σούπερ Λίγκα και θα το βάλουν, θα το δεις.
0: Δεν νομίζω. Αυτό πάντως που θα μπει σίγουρα γιατί είναι κανονισμός. Είναι η επαναφορά στα 5 δευτερόλεπτα.
14: Ναι, αυτό που του λέει σε μετράω.
0: Ναι, με το corner αν δεν του κάνεις.
14: Ναι.
0: Είναι κυρίως οι αλλαγές και ο γιατρός. Θα δεις, ναι, πώς θα σταματήσουν αμέσως. Να, ναι, πέφτουν κάτω και να κάνουν τους πεθαμένους. Ναι. Έτσι, διότι δεν είναι ότι βγαίνεις μόνο έξω. Είναι ότι για να ξαναμπείς πρέπει να περάσει ένα λεπτό και να βγει και η μπάλα.
14: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν βγαίνει μπάλα, εσύ παίζεις με παίχτη λιγότερο κανονικά,
14: ναι,
0: επειδή έχει κάνει ο άλλος την,
14: ναι,
0: εξυπνάδα. Και το ίδιο τις αλλαγές.
14: Mm.
0: Και αν σκεφτείς ότι γίνονται και δύο και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα, γιατί δεν γίνονται,
14: ναι,
0: πέντε διακοπές, έτσι, ναι, για να γίνουν οι πέντε αλλαγές, εάν κάνεις μαγκές και μείνεις με 9 παίκτες, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν, ας πούμε, κοιτάνε, ναι, γύρω-γύρω και μιλάνε με τον τέταρτο κτλ. Είναι πρόβλημα. Οπότε θα,
14: ναι, το
0: θα
14: καλό είναι
0: πολύ πιο γρήγορο.
14: Αν είχαμε Έλληνες διαιτητές, δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο και θα το κάνανε. Αλλά, ναι, επειδή φέρνουμε ξένους πολλούς.
0: Ναι.
14: Όχι. Στα μάτια θα γίνεται
0: και
14: αυτό.
0: Και οι Έλληνες διαιτητές, ό,τι και να λέμε τώρα, δεν μπορεί να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό, τον εφαρμόσουν τον κανονισμό.
14: Ωραία, μέχρι να δείξω ότι, εντάξει, μετράει είναι.
0: Θα μετράει. Θα
14: εντάξει,
0: μετράει.
14: Στην αρχή τώρα που θα είναι φρέσκοι θα το κάνουν.
0: Είναι και ο τέταρτος. Θα γίνει. Εδώ γίνονται αλλαγές. Κάποιο που το έλεγε και το έγραψα γιατί μου άρεσε.
14: Ότι
0: πιο γρήγορα. Από, ναι, το τέτοιο. Πιο γρήγορα από το pit stop στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή βγαίνουν και μπαίνουν οι παίχτες, ναι, ταχύτατα. Εκείνο, ναι, το ξέρεις, έρχομαι από μακριά.
14: Ναι, πήγαινε
0: απέναντι και έλα.
14: Στο σουλάκι του κόρνερ πήγαινε.
0: Δεν υπάρχει πια ούτε για πλάκα. Έβλεπα την.
14: Ναι.
0: Οι Τούρκοι με ποιους παίξαν και χάσανε ρε Κυριακό. Την Παραγουάη.
14: Ναι.
0: Που παίζει με 10 παίχτες η Παραγουάη.
14: Ναι,
0: και κάνει,
14: ναι,
0: αλλαγή στο 80 ο Αλφάρος, ναι, ο προπονητής, για να βάλει έναν φρέσκο παίχτη. Και ο άλλος το έχει, ξέρεις, ακόμα στο μυαλό του, αλλά παλαιά. Και έχει σηκωθεί και το ουρλιάζει. Έλα τρέχοντας, βγες. Ναι. Φύγε, θα μένουμε με 9 να πούμε. Λοιπόν. Μακάρι και στη Σούπερ Λίγκα με το. Δηλαδή, γιατί η Σούπερ Λίγκα με τις καθυστερήσεις το έχουμε κάνει επιστήμη, πραγματική.
14: Καλά, σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερα, αλλά.
0: Ναι.
14: Δηλαδή, προοδευτική σε καλή μέρα. Κάτω στο γήπεδο, ας, ναι.
0: Καλά, η
14: προοδευτική. Μπορούσε, ήταν... δηλαδή, μπορούσε να γίνει, ξέρεις, το, εντάξει, δεύτερο ημίχρονο. Να
0: πέφτουν
14: δεξιά, τίποτα, τέρμα. Προηγηθήκαμε, τέλειωσε. Ναι. Γεια μας, χαρήκαμε που ήρθατε και τα λοιπά.
0: Υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός.
14: Λίχτο.
0: Υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός Έλληνας προπονητής.
14: Ναι.
0: Που μου είχε πει ότι ό,τι συμβαίνει μετά το 80, φταίω εγώ.
14: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω μάθει στην ομάδα,
14: ναι,
0: να τρώει το χρόνο.
14: Ναι, σωστό.
0: Αν η ομάδα πρέπει να ξέρει να τρώει το χρόνο. Να χτυπάει τα corner κοντά, να βγαίνει, να αλλάζουν την μπάλα στο πλάγιο out.
14: Ναι.
0: Και αυτό τελείωσε.
14: Να πάρει μια κίτρινη ο τερματοφύλακας.
0: Να πάρει ένα κίτρινο φροντιστής. Που είναι αποβλήθη,
14: ακόμα περισσότερο.
0: Καταλάβες.
14: Εγώ,
0: λοιπόν,
14: ναι,
0: ναι, λοιπόν, ναι. Και αυτό με τα πλάγια τελείωσε.
14: Λοιπόν, το αντίθετο.
0: Σε δύο αγώνες έγινε αλλαγή γιατί τι δίνανε ο ένας τον άλλο, να πούμε.
14: Ναι.
0: Φύγε κύριε και δώσε την μπάλα στους άλλους.
14: Στον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Κοίτα κάτι. Mm. Υπάρχει το άλλο για την ταχύτητα. Που αυτό όμως δεν νομίζω δηλαδή ότι. Θα τα πούμε τώρα και με την UEFA και όλα τα σχετικά. Mm. που θα μπορούσαν να παίρνουν τον κανονισμό είναι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα και αυτοί κάνουν τις αλητίες να κάνουν καθυστέρηση.
0: Πάντα συνέχεια σε αυτήν
14: την κατάσταση. Ναι, θα μπορούσε να προηγηθεί τέτοια η ομάδα, ξέρεις, η οποία είναι, παίζει εντό έδρα. Η φιλοξενούμενη ομάδα. Και κάνει κανένα το ψόφιο. Στην προοδευτική υπήρχε, το έχω δει μία ή δύο φορές. Η τακτική, την οποία τον βάζανε στο φορείο. Τότε είχε φορείο με χέρια, δεν ήταν σαν γραμμάρι με αυτοκινητάκια. Και τον πήγαινε μέχρι τη γραμμή του πλαγιού άουτου και τον γυρνάγανε σαν έναν αντρεπόμενο, ξέρεις, μπαφ και τον πέταγανε κάτω.
0: Ναι, ναι.
14: Το ξανακάνει σε άλλη τι.
0: Τον πήγαιναν με το,
14: με το, με το φορείο
0: και
14: με
0: τον αδειάζανε. Τον αδειάζανε.
14: Ένα τρεπόμενο. Μπαφ κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Και γινόταν μια χαρά, σηκώνονταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Λοιπόν,
0: λοιπόν πάμε στον κύριο Σταθερόπουλο, γιατί έχουμε τον κύριο.
14: Ποιον?
0: Αθανασίου, νομίζω. Ε?
14: Ναι. Αθανασίου.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Time out για θράκον.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
24: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
25: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
24: Μα δεν μπορεί.
25: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
24: Ναι.
25: Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα κακά είναι ότι πετάνε όλοι και δεν υπάρχει κανείς για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι... Πηγαίνουν όλοι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Όλοι οι ρεπόρτερ μας του σταθμού. Ναι. Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε χθες την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε διάφορα. Θα σου πω 2-3 από αυτά που.
1: Αυτά μας εντυπωσιάσαν.
0: Όχι, με εντυπωσιάσαν. Σταχυολογώ, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, ρε, σε εντυπωσιάσαν.
0: Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, σου αρέσαν.
0: Το μεγαλύτερο που είπε.
1: Που είναι, σε σταχύσαν.
0: Θύμισε Νίκο Αναστόπουλο.
1: Ναι.
0: Είναι ότι είμαι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ προσωπικά.
1: Το είπε με τέτοιο υποφόρο.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι η καλύτερη επιλογή.
0: Καλύτερη επιλογή, ναι, ναι. Εντάξει. Για την ακρίβεια, είπε ότι είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Όχι απλά η καλύτερη επιλογή. Ο καταλληλότερος άνθρωπος.
1: Είναι στον εαυτό του.
0: Οπότε είναι σε συνέχεια του αυτό που έχει πει ο Αναστόπουλος, ότι αν δεν τα λένε οι άλλοι για μένα, αν δεν τα λέω για μένα, ποιο πριν θα τα πει.
1: Ναι.
0: Το είχε πει, κάποτε ότι είναι την καλύτερη δουλειά που έχει βγει στον Όφη. Ναι. Κάνει άνθρωπο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα ο. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός του Παναθηναϊκού, πήγα να πω, σύμφωνα με τον ίδιο, μίλησε έτσι αρκετά γενικά, είπε ότι όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν συνεργατικές αποφάσεις με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Κοτσόλη.
0: Τον Κοτσόλη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα ήξερα όλα αυτά, μου ήταν απολύτως διαφανή, ακόμα και πριν υπογράψω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν είναι ότι έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις κουμάντο κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε. Ότι βρήκε. Εντελώς εκτός λογικής ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 20 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση.
1: Δηλαδή πόσους είναι
0: δηλαδή. Εκτός λογικής.
1: Ωραία, okay.
0: Και ότι στα 11 τελευταία παιχνίδια έβαλε 4 γκολ μόνο σε ένα μάτς.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό για να την ακρίβεια είναι τρίβια. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς έβαλε 4 γκολ στα 11 τελευταία Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε.
1: Ότι έβαλε 4 σε κάποιον στα play-off.
0: Στα 11 τελευταία μάτς είπε χαρακτηριστικά. Τώρα δεν ξέρω. Και είπε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί. Δεν γίνεται διαφορετικά να είσαι στην κορυφή. Δηλαδή ότι πρέπει να βάλεις γκολ για να είσαι.
1: Να αλλάξει να βάζουμε περισσότερα γκολ. Όχι
0: goal,
1: να,
0: ναι.
1: Να βάλουμε λιγότερα από
0: 4. Όχι, να βάλουμε γκολ. Yeah.
1: Okay,
0: δηλαδή να βάλουμε γκολ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είπε ότι έχει αποφασίσει ότι θα παίξει με 4 στην άμυνα πριν καν δει το υλικό.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ.
0: Διότι έτσι παίζει. Ναι. Αν θα είναι λέει 4-3-3 ή 4-3-2-1 αυτό που θα παίξουμε, η άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα παίξουμε με 4 στην άμυνα.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι μια άποψη.
1: Όχι, αυτό είναι, μου κάνει εντύπωση γιατί να το πει.
0: Το είπε όμως.
1: Α,
0: κατάλαβες.
1: Okay. Αυτό είναι ότι δεν είναι συνηθισμένη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό είναι καριοφύλι του παππού. Ότι εγώ παίζω 4 άμυνα τελείως. Το καριοφύλι
0: ναι,
1: αυτό είναι.
0: Ναι. Ναι. Είπε ότι όταν επιστρέψουν οι διεθνείς του παίκτες, θα μιλήσει μαζί τους και θα τους
1: ωραία,
0: πει ποια είναι η διάταξη. Θα το μάθουν πρώτοι αυτοί.
1: Ωραία.
0: Και θα τα πει στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 εβδομάδες. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό κανονικά. Αλλά σε αυτές λέει θα κάνουμε καλές εμφανίσεις και θα παίρνουμε νίκες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω χρόνο υπό την έννοια του ότι να περιμένουμε να δούμε και δεν πειράζει να χάσουμε και κανένα μάτς. Να κερδίζουμε, λέει, συνέχεια θέλω.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Και ήταν και καλά, πώς το λένε, ενημερωμένος για το ζήτημα της πίεσης που είναι κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό ακούγεται πολύ. Ότι έχετε κάποια χρόνια πάρει ομάδα πρωτάθλημα 16 και πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πίεση σημαίνει προσδοκία, σημαίνει όρεξη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και το ότι τα χρόνια που έχει να κάνει πρωτάθλημα. Και ότι εγώ είχα πίεση και στην Κοπενχάγη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ο σημαντικότερος σύλλογος της Σκανδιναβίας. Και εκεί λέει, με νομίζετε, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μου άρεσε.
1: Εδώ είναι το τελευταίο. Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνει που ήρθε.
0: Για να του έχουν πει ότι εδώ πέρα.
1: Δεν του έχουν πει όλη την ιστορία. Ότι η πίεση, α πούμε, ότι μα σηκωθεί κερκίδα, α πούμε.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει να φωνάζει σε κάποια στιγμή, α πούμε, πούλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είπε ότι.
1: Ελπίζω ότι η Κοπενχάγη δεν είχαν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Είπε επίση ότι όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Λέει, τι να σα πω, δεν θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό αυτό.
0: Θέλουν λέει συνεργασίες, θέλουν πίεση.
1: Καλό πλούσιο και υγιής. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Και εγώ λέει, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξω
1: ωραίο. Αλλά...
0: Καλό ποδόσφαιρο 5 εβδομάδες, αλλά μετά θα.
1: Και ηθίστε όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο και ωραίο να έχει και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Ήθισε.
0: Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές. Δεν ήταν. Δεν ήταν κάτι φοβερά θεαματικό η συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν μια.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Καλή είναι.
0: Μια καλή συνέντευξη τύπου.
1: Καλή είναι. Εμένα σου μιλάω, εντυπωσιάστηκα με το. Εγώ πέσω με 4.
0: Με 4, λέει αυτό τέρμα.
1: Ναι.
0: Αδιαπραγμάτευτο, το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και.
1: Και θα πάμε.
0: Να πάμε, πρέπει να πάμε για break.
1: Για δεμή, και ειδήσεις,
0: θα ακούσουμε λίγο Μπράντοβιτς μετά.
1: Ναι, έτσι,
0: όταν επιστρέψουμε και μετά Νικολακόπουλο ξανά. Το λέω
1: λέει ελληνικά έτσι.
0: 12 με 12. Ο Μπράντοβιτς μια χαρά μιλάει ελληνικά.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αν θέλει όμως. Και ναι, το αποφεύγει.
1: Σαν είναι και πολύ καλά κάνει για το λόγο ότι κάνει κανένα.
0: Τον είδα το Κώστο Κολονάκη και ελληνικά μίλησαμε. Λοιπόν, πάμε τέτοιο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την επιστροφή του Σέρβου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τις θύρες του Telekom Center άνοιξε η ΚΑΕ στους φίλους του Τριφυλιού που έχουν ετοιμάσει θερμή υποδοχή στον 9 φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του, πολλές πιθανότητες να βρίσκεται ανάμεσά τους και ο Μάικ Μπατίστ.

0: Στην περίπτωση του Ντομίγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς. Ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν αναμένεται να δώσει το παρόν ο Κάρμο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που αναχώρησε σήμερα για την Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου Χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση. Στην τελική ευθεία, η ανανεώση συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Υπογράφει εντός της ημέρας το συμβόλαιό του ο νέος τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών. Βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Εντείνονται οι προσπάθειες για Ελοστούντο. Παραμένει στη λίστα ο Χατζηδιακός. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1 ή 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο μετά από 3 χρόνια. Στη EuroLeague θα επιστρέψει τη νέα σεζόν όπως όλα δείχνουν ο Ρισόν Χόλμς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελαβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο στόχαστρο της ομάδας φέρεται να είναι και ο Σέιν Λάρκιν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
3: Θα μου πει ο κ. Σταμπάκος αν και πότε...
4: Να κάτσε ένα που λέει τώρα...
3: Θα πάμε στον Γιαννακόπουλο. Πάμε τώρα. Είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς μαζί. Αντί πάμε να τους ακούσουμε. Εντάξει, αν τώρα κάθονται δεν έχει νόημα. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
4: Τι να κάνουμε λοιπόν. Μπράβο.
3: Όταν αρχίσουν να μιλάνε. Πού να πάμε. Τον κόσμο να κάθεται.
4: Ακούγεται πτυχή.
3: Ναι. Δεν είναι σόι.
4: Θα πούνε κουφάθηκαμε και ο κόσμος.
3: Επίσης πρέπει να ανησυχείτε. Αν τυχόν τραβήξει αυτό και θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο και μισή. Δεν θα τον αφήσουμε δηλαδή εσύ ησυχία. Έχει βγει ήδη μια φορά, τον βάλουμε πάλι. Ναι. Γιατί ήδη αρχίσετε να αγχώνεστε.
4: Ή αν θα βγάλουμε τον Νικολακόπουλο.
3: Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις πρέπει να ακούσουν μεταγραφές.
4: Και θα ακούσουν μεταγραφές.
3: Ναι.
4: Αλλιώς αν θέλει να παίξει το πώς το λένε το συνέντευξη τύπου.
3: Ναι.
4: Το Μπράντοβιτς.
3: Ναι.
4: Το λέμε από τώρα γιατί θα πάρει καμιά ώρα. Δεν είναι μόνο
3: το
4: εισαγωγικό.
3: Ωραία. Το εισαγωγικό και.
4: Το εισαγωγικό έχουμε κοντά
3: λέω,
4: μας.
3: Αλλά λέω επειδή δεν είναι άρχισε ακριβώς τη μία όπως λέγανε.
4: Δεν είναι άρχισε. Τι πάει να άρχισε στην Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Ακριβώς την ώρα. Τι είναι.
3: Λοιπόν,
4: αλλά
3: αυτά.
4: Ναι.
3: Τώρα έχουμε. Ναι, μοιάζει, μπορούμε, για να δες.
4: Για να δες.
5: Λέει, μπορούμε να ξεκινήσουμε, για να δούμε.
3: Για να δούμε αν μπορούμε.
4: Για να ακούσουμε τον Γιανακόπουλο, αλλά λέει, μπορεί να ξεκινήσουμε.
5: Τοποθετηθεί και θα καλωσορίσει τον κύριο Βράδοβιτς, ο κύριος Δημήτρης Γιανακόπουλος, και συνέχεια θα τοποθετηθεί και ο κύριος Βράδοβιτς και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Ο λόγος στον κύριο Γιανακόπουλο.
6: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου,
3: εντάξει, έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα.
4: Ναι, μην ανησυχείτε, ρε παιδιά.
3: Συγγνώμη.
4: Θα πει ότι τον καλωσορίζουμε. Δεν φταίει ο Ταμπάκος, κόλλησε το ίντερνετ. Όχι, αυτό.
3: Δεν λέω ότι φταίει ο
4: Ταμπάκος.
3: Δεν λέω ωραία, τίποτα. Λοιπόν. Αλλά λέω ότι για το ραδιόφωνο είναι πρόβλημα.
4: Το ξέρω από την αρχή.
3: Εντάξει,
4: έτσι δηλαδή, φαγώθηκα, μπας και χάσουμε την είδηση.
3: Τι να σου κάνω τώρα εγώ.
4: Συνέντευξη
3: τύπου. Φαγώθηκα. Εγώ
4: εσύ φαγώθηκε. Εσύ, όχι. Όχι, κύριε Καρπετόπουλε. Όχι, καμιά ηγεσία.
3: Αν εξαρτώταν από μένα, δεν ήταν εδώ πριν. Λοιπόν,
4: όταν εδώ πριν έρθεις,
3: ναι.
4: Λοιπόν, δεν
6: έφυγε. Συρίγος ο φίλος μου.
4: Να το βλέπεις.
6: Θα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Jellico.
3: Γράφει ιστορία έτσι. Έλα, ας πάω τώρα. Ας κάνουμε πλάκα. Έλα.
4: Αυτό είναι καλό, δεν κάνουμε πλάκα. Εγώ ακούω προσεκτικά.
7: Interesting and important day for our club. In 2024, I told Mr. Nikos Sirigos, my friend, that I will try to make Panathinaikos again not only the biggest club, but something more than that. In 2024, we won the EuroLeague. In 2025, we were the host here of the Final Four in Athens. And as you can all witness, we have made the most beautiful, or one of the most beautiful stadiums and the best stadium in Europe. And now it is a very important moment as we are having back and we can celebrate having among us the top of the top coaches, our love, Mr. Jellico Obradovic, who has linked his name with all success stories of Panathinaikos. And he's back, he's here, so that we can all rewrite history and welcome back to your family, Jellico. I will give you the floor straight away.
8: Thank you, Dimitri. Hello to everybody. First of all, I want to thanks to Dimitri to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams, Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing EuroLeague, it was something special for me. With city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm owner citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in, not in, in, in Europe, in the world. Thank you very much.
7: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιανακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου που, στον κύριο Γιανακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
9: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνει το χέρι, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα σας. Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στο Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία, την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν μου επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
7: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, Tanea newspaper. Well, when you undertook PAU, when you coached PAU for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
8: So I will give present to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
7: Χρόνια πολλά βέβαια, το ξέχασα και εγώ ο ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
6: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
7: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning the EuroLeague, the title of the EuroLeague. And of course, it is the biggest day for the club for the last many, many years. It is an obligation towards the fans of Panathinaikos.
8: So, Yanni, I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word. If you have motivation, you can do it whatever you want. If you put big target in front of you also. So this gym that is renovated thanks to Dimitris, first of all, and all the people that work in Panathinaikos, is really something special. First time that I came over here, I talk about this. So the matter is that inside of me exists this fire to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place. That I know everything, that I told you, I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have, and you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say in future. So for today, we need to think about everything that is front of us. There are a lot of things that we need to fix it, a lot of things, you know, to understand what is this club, not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
7: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ, όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
0: Λοιπόν, αυτά θα έχει και άλλες ερωτήσεις, θα τα ακούσουμε και αργότερα, θα μου κάνουμε και περίληψη.
4: Όλα τα ωραία, Ζέλικο Μπράδοβιτς
0: ήταν συνέντευξη τύπου. Ναι. Πάμε τώρα για break και Νικολακόμηδα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ότι πρέπει να περιμένουμε πλέον ουσιαστικά πράγματα επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού, γιατί ακριβώς 7 μέρες την άλλη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, η ομάδα, και μετά από 4 μέρες πάει στην Ολλανδία. Οπότε κάποια πράγματα θα πρέπει να τελειώσουν, λέμε, λογικά, τουλάχιστον αυτή είναι και η επιδίωξη, η επιθυμία του προπονητή και η επιδίωξη της διοίκησης. Σίγουρα θα ολοκληρωθεί η επιστροφή του Κάρμο, δηλαδή μένει μόνο η φόρμουλα, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που δεν προέκυψε η λύση του Μίκα Μάρμολ ή Μαρμόλ. Θα επιστρέψει ο Κάρμο. Είναι θέμα να βρεθεί η φόρμουλα, όχι ανάμεσα στον παίχτη και στον Ολυμπιακό, αυτά είναι ok, ανάμεσα στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό, όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είναι πλέον όλες οι μεταγραφές μεταξύ ομάδων κοινής ιδιοκτησίας περνάνε από κόσκινο που λέμε. Αλλά η ουσία είναι ότι μπορεί ήδη να λογίζεται ως το τρίτο νέο.

0: πει, δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα η χρυσή τομή. 6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Σάντεφιορτ, η ομάδα του. Έτσι όπως επιμένει, το να πέσει θεαματικά μοιάζει λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων υπάρχει απόσταση αρκετά σημαντική αυτή τη στιγμή, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ είναι η απόσταση. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Αν δεν υπάρξουν αλληλοϋποχωρήσεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, η επιλογή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπα νωρίτερα, ο Ντουάρτε, Ντομίνγκες Ντουάρτε, που είναι άλλο στυλ παίχτη, όχι από πλευρά χαρακτηριστικά, έχει και αυτός, είναι πολύ ψηλός και λοιπά, είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι άλλος τύπος παίχτη, είναι ο Πορτογάλος που είναι 8 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, με την Γρανάδα στην αρχή και μετά με τη Χετάφε. Φέτος είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν, 24 μάτς βασικός, 25 πόσο ήταν, 31.
1: 31, okay.
0: 31, ναι. Γι' αυτό λέω, είναι άλλη περίπτωση σχέση με του 22χρονου Νορβηγού. Είναι ελεύθερος αυτός, αυτό σημαίνει δεν πληρώνεις ομάδα, αυτό σημαίνει απ' την άλλη ότι πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά στον ίδιο τον παίχτη. Έτσι είναι οι ελεύθεροι, που είναι βασικοί στις ομάδες τους και κλπ. Και λοιπά, ενώ που έχουν πέραση, έπαιζαν βασικοί φέτος, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κλείσει, να υλοποιήσει το σχεδιασμό του που λέει
1: πολλά
0: ότι...
1: Πολλά λεφτά σε δύο περιπτώσεις, τι καταλαβαίνεις, 1,5-2?
0: Πολλά λεφτά, εσύ τι καταλαβαίνεις.
1: Εγώ καταλαβαίνω πολλά λεφτά το 2. Το 1,5 μου φαίνεται λογικό αν είναι καλό στόπερ, και μια καλή τιμή για ένα στόπερ να είναι 1-1,5. Από ισπανικό πρωτάθλημα βασικός. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ωραία. Με ρώτησε εμένα. Συμφωνείς δηλαδή.
0: Ναι. Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα. Τώρα τα ακριβή νούμερα, τέλος πάντων.
1: Όχι ακριβή νούμερα. Θέλω να τα καταλαβαίνεις. Είπε μεγάλο συμβόλαιο. Δηλαδή το Σμαϊλόβιτς τον παίρνει δηλαδή με 800.
0: Του Σμαϊλόβιτς είναι νέο παιδί.
1: Ναι, αυτό σου λέει. Δίνει 800, αλλά πρέπει να δώσει 4 εκατομμύρια μήνυμα που δίνει ήδη. Οκ.
0: Του Σμαϊλόβιτς είναι άλλοι εντελώς.
1: Ναι, εντελώς, δηλαδή άλλη λογική.
0: Είναι αυτές οι περιπτώσεις.
1: Θέλω να φτιάξω όνομα, θα παίξουμε Europa League, α πούμε.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα βλέπουμε και τις άλλες περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνουμε και μέσα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν ανατροπές κλπ. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, διαπραγματεύεται εδώ και αρκετό καιρό τον έξω αριστερά της Τζιρόνα, είπαμε τον Ρόκα, αλλά τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει πολύ δυνατά στη μάχη της απόκτησής του και ο Σασούνα, που μπορεί να μην φαντάζει κανένα μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Ισπανία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε δεν υπάρχει συναγωνισμός και για το Ρόκα, που λέγαμε, ας πούμε, ο Ρόκα, ένα παιδί, ξέρω και λοιπά, αλλά βλέπεις ότι τον θέλει ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Αυτό δεν είναι εύκολο να ξέρουμε πάντα, είναι ο Σασούνας, είναι ό,τι να είναι. Για τον Γκαντιού δεν έχω εξέλιξη, δεν βλέπω καθόλου εξέλιξη τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω δει εξέλιξη. Για το Στάνιτς υπάρχουν εκεί εξελίξεις. Υπάρχει ένα παζάρι σε εξέλιξη. Η διαφορά είναι, έχει φτάσει 1-1,5 εκατομμύριο. Υποτίθεται δεν είναι τεράστια, αλλά από αυτό μέχρι να κλείσει...
1: Ναι,
0: δεν μπορώ.
1: 1,5 είναι αρκετά μεγάλη. Για το λόγο του Σμαϊλόβιτς είναι 2 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι παραπάνω. 6 ζητάει η ομάδα.
0: Είναι 2, αλλά είναι πιο λίγα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πιο πολλά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Υπό αυτή
1: κανά
0: την
1: καινούργιο
0: έννοια,
1: όνομα, κανένα περίεργο που να πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει.
0: Εκτός από τον Ντουάρτε.
1: Ναι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, κάτι που να ξέρεις.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν βγει κάποια αληθινά, τις τελευταίες μέρες βγήκαν δύο Ισπανοί. Ο ένας είναι ο Άρον Μάρτιν της Τζένοα, είναι αριστερό μπακ, πράγματι στον Ολυμπιακό τον εξετάζουν και αυτό

0: και τον Πεδρόσα της Σεβίλης. Είναι δύο ονόματα που υπάρχουν στην ατζέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο δεν έχει κλείσει του Γιαννούλη, βλέπουμε ότι δεν προχωράει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ.
1: Γιαννούλη είναι
0: ανοιχτή.
1: Ναι. Ναι.
0: Όσο δεν κλείνει.
1: Ναι.
0: Όσο δεν κλείνει.
1: Ναι, παιδί μου, μπορεί να είναι ο άνθρωπος ότι μένω Ευρώπη ή γίνω ΠΑΟΚ. Τέρμα.
0: Δεν έχει πει. Όχι, δεν είναι χαζός.
1: Όχι, δεν είναι χαζός. Καμιά φορά ιδεολόγος λέγεται αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Άρα δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Η άλλη λύση που ακούστηκε από την Ισπανία, όντως είναι και αυτή στην ατζέντα, είναι ο Μάρτιν, και αυτός Μάρτιν λέγεται, είναι της Τζιρόνα.
1: Ναι.
0: Ιβάν Μαρτίν είναι κεντρικός χαφ, και αυτή είναι μια λύση πραγματική. Υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Πώς θα λέγανε τον Μαρτίν, δεν λεγόταν ο κεντρικός χαφ, ο κοντός. Ένα οκτάρι.
0: Ναι, ναι, πω, ένας Πορτογάλος λες.
1: Πω, του είχα δυναμία αυτήν.
0: Τον κοντό, τον Πορτογάλο.
1: Ναι, και νεύρο είχε και έριξε.
0: Σαν τον Ασημέντο είναι, αλλά ήταν πιο καλό.
1: Πιο καλό ήταν. Ναι. Έτσι.
0: Αλλά και αυτό Ζουμπαδίνιος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό ο Μαρτίνε τη Τζιρόνα, για τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και με το Ρόκα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η πρώτη επιλογή, η πρωτοδεύτερη επιλογή.
1: Έχεις καμία τελευταία ερώτηση, κύριε Καρπετόπουλε?
2: Όχι, ακούω πολύ προσεκτικά. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει.
1: Ναι.
2: Το πω τώρα.
1: Ναι, πες το.
2: Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εξής τρεις βασικές οδηγίες. Ένα, παίχτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Για να μην ξεμείνουμε από παίχτης τελείως. Μην πάρει δηλαδή 4-5 παίχτες και μην παίξει κανένας. Λοιπόν, δύο.
0: Όχι, δεν θα πάρουν παίχτης τον οποίο θα είναι αρνητικός.
2: Αυτό λέω.
0: Γι'
2: αυτό και ακούγονται και πάρα πολλοί παίχτες από την Ισπανία. Έτσι.
0: Ναι, χωρίς να έχουμε πάρει κανένα.
2: Δεν έχει σημασία. Έναν πήραμε από την Ισπανία. Πήραμε. Λέω, μιλάω στον πληθυντικό, όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Δύο Έλληνες. Τρία Κοβάσεβιτς.
1: Okay. Ίδιος είσαι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως υστερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχισε των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία, αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το PFM 102,4.
6: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άντε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τη ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
12: Top FM 102,4.
1: Ναι. Και ζητήστε ένα, πώς το λένε, να ρίξει τα αρέστα του. Ότι παρετούμε, ρε παιδάκι μου, από το ραδιόφωνο.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω δεν θα κέρδιζε τίποτα. Όταν να γίνουν, θα γίνουν. Θα γίνουν. Θα είναι και πολλές, εγώ πιστεύω.
1: Και σημαίνει τώρα το κουμπί. Όχι, αλλά θέλουμε να είμαστε παραβατικοί. Ακτιβιστές.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Αλλά τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Είδες καμία δεν είναι. Πού να πα και μαγαγραμματορά μετά.
2: Μόνο μπάλα.
1: Ισχαζέψκη.
2: Μόνο μπάλα. Ναι. Μόνο μπάλα.
1: Όπου.
2: Και είναι και καλύτερη μπάλα από αυτά που παίζονται στο σινεμά αυτή τη στιγμή. Άμα βγάλεις κάτι επανεκδόσεις, ας πούμε, που εντάξει.
1: Διαιρούνται σε δύο ειδών οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που τους αρέσει ο ξένος και δεν τους αρέσει ο ξένος. Ή αγνοούν και δεν θα αγνοήσουν.
2: Όχι, δεν θα αγνοούν απολύτως.
1: Το ξένο.
2: Λοιπόν.
1: Δηλαδή πρέπει να είσαι σκύλος μαύρος για να παραδείς το ξένο. Έτσι. Έτσι θα παραδείς το ξένο.
2: Ούτε περνάω απ' έξω. Λοιπόν,
1: πιστό λέει στο μυθιστόρημα.
2: Μπορεί να είναι και πιστό.
1: Πιστό θα είναι ρε, τι να πει.
2: Ναι. Τώρα πιστό. Διάβαζα μια κριτική στην Ιταλική Ρεπούμπλικα.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή σκεφτόμουν την Ελλάδα, ας πούμε, διάβαζα. Τη χώρα μας. Πολύ για σινεμά. Αυτή με κάποιο τρόπο η κυρία που το έγραφε, που ήταν ανταποκρίτρια στην Αμερική, έχει δει την Οδύσσια. Ναι. Μπορεί να είναι φίλη του Νόλαν.
1: Έχει τελειώσει η γυρίστηκε και μονταρίστηκε.
2: Ναι, έχει τελειώσει. 18 του μηνός, 18 Ιουλίου.
1: Βγαίνει.
2: Κατάλαβες. Και έλεγε ότι είναι φανερό ότι θέλει λίγο, ας πούμε, να το πειράξει. Ότι δεν είναι.
1: Γιατί προφανώς θέλει να το πειράξει
2: δεν
1: αυτό.
2: Είναι, ξέρεις, ο Νόλαν είναι. Αλλά λέει έπρεπε να το πειράξει κατά τη γνώμη της δραστικά. Για να έχει αληθινό ενδιαφέρον.
1: Τι να έβαζε, να είναι Κινέζους.
2: Δηλαδή να έβαζε τον Οδυσσέα γυναίκα.
1: Αυτό έχει δίκιο.
2: Αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Και την Κίρκη με μουστάκια.
2: Ήτανε η κριτική.
1: Να σου πω κάτι. Να ξηγείται η Κίρκη.
2: Δεν ήταν κριτική. Ναι. Ήταν μια θέση.
1: Είχε απόλυτα δίκιο.
2: Αλλά ήταν καταπληκτική. Δηλαδή,
1: μπράβο τη. Μπράβο στον κορίτσι.
2: Δηλαδή έλεγε ότι αυτό θα συνιστούσε μια.
1: Και να είναι Οδυσσέα σε τρένο, όχι σε καράβι.
2: Όχι, έλεγε κανονικά.
1: Όχι, εγώ θέλω. Γιατί να μην το πειράξει, γιατί να παρετώ σε καράβι.
2: Αλλά αυτό λέει να δημιουργούσε ένα κυκλώνα αντιθέσεων. Δηλαδή να τον περίμενε ο άντρα τη.
1: Ρε παιδί μου, πώς είναι ο θάνατος
2: να ήταν
1: στο Orient Express.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μια αντιστοιχία η Οδύσσια.
2: Ναι. Τώρα μου πει για ποιο λόγο
1: να
2: γίνει όλα αυτά.
1: Να σταματάει το τρένο και να εμφανίζονται διάφορε τριγώνε.
2: Ναι.
1: Κύκλοπες, Άγιο Μυστήριο, όλα.
2: Ναι.
1: Στάση.
2: Επίσης, το φλέγον θέμα το κινηματογραφικό ήταν τα βραβεία Ήρης.
1: Δεν ξέρω τι υπάρχουν.
2: Που είναι της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Τι?
2: Της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Ούτε και αυτό ήξερα. Εγώ δύο στράικ. Αν μου ρίξει τρίτο στράικ με.
2: Θα κέρδισε μια αθλητική ταινία στην πραγματικότητα γιατί το.
1: Ναι.
2: Η Πάτη, το όνομά σου, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
1: Τι το όνομά σου είναι η Πάτη.
2: Η Πάτη. Όπως το περιοδικό.
1: Πάτη Λαμπέλ, οκ, εντάξει.
2: Είναι μια ιστορία μιας κοπέλας η οποία έρχεται από την πόλη της στην Αθήνα γιατί είναι πρωταθλήτρια του Τζούντο. Θέλει να πάρει εδώ μέρος σε αγώνες και ανακαλύπτει το σκληρό πρόσωπο του πρωταθλητισμού και της κοινωνίας γενικότερα.
1: Του ρατσισμού απέναντι στις γυναίκες και τέτοια.
2: Δεν το έχω δει, για να σου πω. Αλλά...
1: Πώς το κόψεις δηλαδή την ιστορία?
2: Υποθέτω ότι ανακαλύπτει κάποιο.
1: Ποιο σκληρό, έρχεται. Από πού έρχονταν αυτή?
2: Από
1: τα φάρσα, λέει.
2: Κάπου, από την πόλη της. Ναι, δεν θυμάμαι. Κατάλαβες.
1: Και τι τη είπανε.
2: Και αυτό κέρδισε τα βραβεία και δεν πήρε τίποτα ως Μαραγδής. Πώς δεν ήταν καν υποψήφιος. Φταίος Μαραγδής. Τώρα τον Κολοκοτρώνη να τον κάνει αλβανική παραγωγή να πεθάνουμε από τη ζηλιά μας. Πες μου. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν καλά, δεν άργησε. Κάτι είπαν ότι δεν
1: θέλει να τον κάνει να παίζει τζούτο ο Κολοκοτρώνης, ναι. Να δουν αυτοί πώς κόβεται τα εισιτήρια κανονικά.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχεται τον Κολοκοτρώνης να πάρει στο άλογο με τη στολή.
2: Ναι.
1: Για το τζούτο. Για να παίξει. Και δεν του δίνει, είναι Τούρκοι αυτοί οι οποίοι έχουν την Ομοσπονδία. Πώς λένε, άλλη ιστορία.
2: Εν πάση περιπτώσει, ενώ ήταν λέει αυτά, ήταν όλο ο κόσμο και αυτά και όλοι.
1: Είχε πάει ο Γιάννης.
2: Είχε πάει, εννοείται. Δεν,
1: είχαν πάει όλα τα παιδιά, λε.
2: Μα γι' αυτό τα ξέρω. Το Γιάννη τα
1: που ήταν, σου τα είπε ο ίδιος.
2: Ναι, ναι, τα παιδιά.
1: Είναι αυτό που κάνουν στη στέγη εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω που το κάνανε. Αλλά δεν είχε καν. Είπαν μια μπουρδα, συγγνώμη.
1: Ναι,
2: διότι δεν έκανε πρόταση, δεν πρότεινε την ταινία του. Λέει, τι είναι αυτό, τι θα πει.
1: Τι είναι, ο Σμαραγδής θα προτείνει την ταινία του.
2: 800.000 εισιτήρια προτείνει την ταινία του.
1: Μιλάς καλά, στο Σμαραγδί με τα 800.000.
2: Που άνθρωπος έκανε ρεϊκή στον πρωταγωνιστή. Που είδε την Παναγία στον ύπνο του για να κάνει την. Αυτό ο άνθρωπο να πάει να κάνει αίτηση να πάρει
1: βραβείο. Πλάκα, πλάκα. Είσαι
2: πάτε καλά. Ρε, δηλαδή, πάτε καλά.
1: Ποιο τη γύρισε την τέτοια την τζιντόκα, την γυναίκα.
2: Δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
1: Όχι, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
2: Καλό ήταν.
1: Αλλά εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο άνθρωπο είναι καλό, α πούμε, στη δουλειά του. Έχει βγει στου κινηματογράφου.
2: Ναι, είχε βγει το χειμώνα.
1: Πόσα έκοψε.
2: Καλά, δεν.
1: Πήγε να δει πόσα έκοψε. Εσύ πηγαίνει μόνιμα. Όχι με από το κεφάλι σου τώρα, κάνε ρεπορτάζ.
2: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι λέγεται η ταινία. Για να μην πούμε σωστά. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι και είναι το Γιώργο Γεωργόπουλο.
1: Οκ, μπράβο Γιώργο.
2: Κατάλαβες.
1: Αλλά πώς έχει κόψει ο Τζότζο.
2: Άμα μπορέσω να το βρω, περίμενα να σου πω.
1: Ναι, ρε, θα το βρει σε κάποια στιγμή. Ναι, γιατί εγώ σκέφτομαι τη σκηνή.
2: Ναι.
1: Που ο Σμαραγδής καθίνα πέρα από τον Τζότζο.
2: Ναι.
1: Και του λέει πόσα έκοψε. Περίμενε, μην μου το πει για να έχω έκπληξη. Ναι. Και αρχίζει να πετάει χιλιάρικα πάνω στο τραπέζι εισιτήρια.
2: Ναι.
1: Ήλια, δύο, πες μου που να σταματήσω.
2: Ναι.
1: Τρία,
2: ναι.
1: Τέσσερα.
2: Όχι, πρέπει να έκοψε κανένα καρδιά.
1: Πέντε, έξι.
2: Πρέπει να έκοψε κανένα καρδιά.
1: Εφτά, οχτώ.
2: Και λένε, σου ξαναλέω, για να μην είμαστε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι αυτοί που το είδανε.
1: Ότι είναι καλό.
2: Ότι είναι, ναι, είναι καλή.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι καλό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το είδα το θέμα του.
2: Θα ξαναβγεί τώρα και στα.
1: Μετά το ήρισε, ξέρεις που πήγανε, βέβαια. Το όνομά μου είναι Πάτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει.
2: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτι.
1: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτι, ναι, δείχνει το ότι ξέρεις, εμείς περιμένουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από το να λέγεσαι Πάτι.
2: Ναι.
1: Τζούντο, έχω δει φοβερές γυναίκες του τζούντο να παίζουν.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν, επειδή τα βρήκα τα εισιτήρια.
1: Ναι, για λέγε.
2: Ας πω.
1: Λέγε. Αγωνία. Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτι.
2: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτι.
1: Πολύ κοριστικό όνομα το Πάτι.
2: Δούμε.
1: Υπάρχει μια αγωνία. Σμαραγδί. Φυγές από μέσα. Από
2: λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Αχ, δε μου, μην. Ωραία, κάνε εισαγωγή. Καταλαβαίνω. Ναι, πες και ο γιατρός έτσι θα ξεκινάει.
2: Βγήκε σε 57 αίθουσες. Μεταξύ μας ένας τόσο ξέρει.
1: 57 έδωσε εγώ νόμιζα 4.
2: Ναι.
1: Ξέρεις το ίδιο. Ναι, 57 έδωσε, μπράβο.
2: Ναι, γενναία προσπάθεια κλείσουν και 57. Γιατί έκοψε 3.133 εισιτήρια στο άνοιγμά της.
1: Όπως ξέρεις είμαι πάρα πολύ καλός στην αριθμητική. 3.000 πόσο?
2: 3.133.
1: Οκ, okay, 200 επί 3, 600 η αίθουσα.
2: Ναι.
1: Άσημα είναι. Κάτι λιγότερο.
2: Τι λες, φίλε.
1: Κάτι, 500-500 εισιτήρια αίθουσα. Ανέθουσα, τι.
2: Ναι, εντάξει. Λιγότερο δραματικό από όσο νόμιζα συνολικά.
1: Δεν είναι, πόσο είπες ξανά?
2: 3.133.
1: Μετά. 3.133, πήγαινε
2: στο μετά συνέχισε την πορεία της, γιατί αυτό ήταν το πρώτο.
1: Α, ωραία. Βγήκε σε δεύτερο τέτοιο.
2: Το πρώτο Σαββατοκύριακο, έμεινε συνολικά 4 από ό,τι βλέπω.
1: Πήγε σε 4.000.
2: Και έφτασε, όχι, έφτασε τα 7-8.000.
1: Ωραία, εντάξει, μπράβο.
2: Εντάξει, καλά είναι. Άμα κάνει 3 τώρα, μπαφτά στα 10. Όσο είχε κάνει στο Sporting ο τέτοιο.
1: Ποιο, ο Σμαραγδής.
2: Στο Sporting σαν Σμύρνη, σε ένα σινεμά. Είχε...
1: Ωραία, το Sporting είναι έδρα του, ρε εσύ.
2: Είναι δυνατό, ναι, είναι δυνατό.
1: Πολύ δυνατό στο Sporting.
2: Είναι πολύ δυνατό το Sporting. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: και τώρα κάνει για τον Κολοκοτρώνη.
2: Τώρα κάνει Κολοκοτρώνη.
1: Περιμένει κάτι. Εσύ είσαι φίλος με τον Ζούμπο, ε.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, οκ. Okay. Ναι. Και με μένα, ας πούμε, εντάξει, με γνωριζόμαστε το λιγότερο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα μπορούσε να μας κλείσει δύο καλούς ρόλους.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Είσαι βεβαίως.
2: Ό,τι θέλεις. Από του Γιάννη, okay. Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είμαι ένας Τούρκος, ναι. Γύρω ευνούχος.
2: Ναι.
1: Έτσι. Mm. Ο οποίος. Κάνει διάφορα, πώς το λένε, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, τα πουλιά στην Τριπολιτσά.
2: Mm-hmm.
1: Και θα έχει αγωνία, θα μας φάξουν και τέτοια.
2: Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοιο ρόλο, αλλά...
1: Βρες κάτι άλλο. Μου είπες ότι θέλεις, ό,τι θέλεις, εγώ σου είπα ένα ρόλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Σμαρδί μπορεί να κάνει έναν Κολοκοτρώνη.
1: Εντάξει, να είμαι ένα γερό παλικάρι.
2: Δεν σκοτώσει άνθρωπο. Με τις παραγγελίες και τα λοιπά.
1: Ο ίδιος προσωπικά.
2: Πήγε, πήγε, όχι, πήγε στην Τριπολιτσά και παιδιά, μπορείτε να φύγετε, σας παρακαλώ, γιατί ήρθαμε με την κατάκτηση μου. Είπανε οι άλλοι, τώρα που το μάθαμε, θα φύγετε όλοι. Θα φύγουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολοκοτρώνη. Και να φύγανε.
1: Θέλεις, εγώ είναι και να φορέσω και φουστανίλα, ότι κουστάρε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλεις να είμαι ένας γεροκλέφτης ή αρματολός, ό,τι προτιμάει, όπου έχει κενό δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ο οποίος θα τον πυροβολάνε σουλιώτες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ. Και να πέφτει ο νεκρός. Θα κάνω το τέρμα. Θα θυμηθώ ότι ξέρω από τέρμα, θα πέσω
2: ωραία. Εντάξει. Αυτό το έχεις.
1: Το έχω.
2: Το έχεις. Θα του πω στο Γιάννη, το έχεις.
1: Με καρδιοφίλη, με καρδιοφίλη δικό μου.
2: Και αν θέλει να κάνει ένα πραγματικό.
1: Με πιστόλα.
2: Όχι, με πιστόλα. Με καρδιοφίλη.
1: Θα παίξει εσύ όμως.
2: Με τι θέλεις.
1: Θα παίξει και εσύ από πάνω μου να πεις.
2: Παίξω, αλλά...
1: Το φάγα το παιδί όπως είναι ο Φέντερερ με τον Βαβρίνκα όταν πήραν το μετάλλιο που εκεί λέει.
2: Αν θέλει πραγματικά να κάνει ένα ομάζ στις ερωτικές ταινίες ο Γιάννης Ζουμαγαλής, που έχει ότι του χρειάζεται, απλά το λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να κάνει όπως οι σουλιώτες.
1: Ναι.
2: Που επειδή δεν είχαν λέει το πλήθος των κουμπάρων.
1: Ακριβώς, ξανά
2: σκόνο.
1: Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να κάνω και τον Τούρκο που τον προβουλάει τον αρματολό. Ό,τι θέλει για τους δύο ρόλους.
2: Τέσσερις σκηνές παρακάτω σκοτωνόντουσαν οι ίδιοι.
1: Αυτό δεν ήταν πιο πριν. Έλληνας του Κολοκοτρώνη, τώρα κάνει τον Τούρκο. Που να άλλαξε. Πρόσεξε κάτι. Κάποια στιγμή να βγάλουμε ρεπορταζάκι.
2: Ένα πάντα.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Παραμάζει, Γιάννη.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Της Τρανσιλβανίας. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο φεστιβάλ, αλλά κάτι μαθαίνεις πως πέφτει κάθε μέρα σε αυτή τη ζωή.
2: Δεν ήταν για να το παραλάβει, γιατί είχε πάει στο
1: φεστιβάλ.
2: Το παράλαβε κάποιος άλλος.
1: Ο παραγωγός, ας πούμε. Ναι. Αλλά το φεστιβάλ της Τρανσιλβανίας γενικά με.
2: Με δράκουλες.
1: Γονάτισε λίγο, πρέπει να πω.
2: Αν δράκουλες,
1: ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: καταλαβες. Έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον.
3: Και βέβαια, πώς είστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βλέπω εδώ. Έχουμε δισιογραφία, μια χαρά.
2: Έχει.
3: Τίγκα πράσινη.
2: Ο παπά.
1: Πράσινη, ναι, είχε μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός,
2: κίτρινη.
1: Παρουσίαση προπονητή, εσείς τι κάνετε.
3: Παρουσίαση προπονητή, deal με παίχτες, από όλα έχει.
2: Ωραία.
3: Πάει άκρη. Σε μια ηρεμία, εντάξει, πριν την, θα έλεγα, τις ουσιαστικές κινήσεις που θα γίνουν άμεσα.
2: Τώρα κάνει το τουρνέ του πρωταθλήματος, ας πούμε, του αντικειμένου.
3: Γίνεται το τρόπο, ναι, πηγαίνει παντού.
2: Το συνοδεύει σε κάθε στόπο ο Μάριος Ηλιοπούλος?
3: Όχι, όχι.
2: Όχι σε κάθε στόπο.
3: Έχει πάει σε κάποια.
2: Σε κάποια επιλεγμένα, οκ. Okay.
3: Βέβαια. Mm. Πήγε στην Καλαμάτα που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Βρέθηκε χθες στην Πάτρα. Όπου υπήρξε και το μήνυμα που έστειλε, για μένα το πιο ξεκάθαρο, ας πούμε, αυτό για την ένωση και τη συσπήρωση και να την επιτρέψει να διαταραχθεί όλο αυτό το σκηνικό που ισοποιώ να αναφερθήκαμε, αλλά και στο γεγονός της επένδυσης στο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας.
2: Ναι.
3: Το οποίο είναι ένα έργο το οποίο ήθελαν πάρα πολύ εκεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
2: Τι θα είναι αυτό, ξέρεις?
3: Μιλάμε για Φόρμουλα 1,
2: για Φόρμουλα 1.
3: Μπορεί να φιλοξενήσει δηλαδή Φόρμουλα 1, MotoGP, WTF.
2: Οκ, η Φόρμουλα 1 είναι το top, δεν πάει παραπέρα.
3: Αλλά και αντίκει μέσα και αντοχής και εξέλιξης, ένα κόστος που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, κύριε. Γι' αυτό το λέω, είναι πάρα πολύ.
2: Και το κάνει, έχει κάποιους backers, ας πούμε, ξέρεις, που βάζουν και αυτοί λεφτά και το προχωράνε.
3: Δεν ξέρω, θέλω να δω την.
2: Και εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτα τα ακούω, δηλαδή. Όχι,
3: ναι, είχε γίνει στο παρελθόν, επειδή μου θυμάμαι ότι είχε γίνει πολύ κουβεντιά εκεί. Τώρα αυτό να ξέρουν όλοι, γιατί πάμε και σε άλλα πορτέζα, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Ναι.
3: Σε ένα το αυτοκίνητο του.
2: Ναι, ναι.
3: Κάπως αλλιώς το
2: λέω. Μηχανοκίνητο αθλητισμό.
3: Μπράβο, μηχανοκίνητο αθλητισμό αυτού, τα χωριά. Τα οποία φαντάζομαι αυτό ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς.
2: Ναι. Όχι, συνοπτικά σου λέω.
3: Ναι, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι στην Πάτρα ήθελα να γίνει αυτό και είχε παγώσει εντελώς κουβέντα μετά από κάποιο καιρό.
2: Το πρόβλημα είναι το διεθνές αεροδρόμιο, δεν υπάρχει. Ξέρεις, εκεί είναι που κολλάνε αυτές τις ιστορίες.
3: Ναι. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Εγώ από ό,τι είχα καταλάβει τότε, το θέμα ήταν το κόστος.
2: Το κόστος είναι πολύ ψηλό για να κάνεις κάτι.
3: Θα πάει και πάνω από τα 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα τα καλύψει όλα μέρος ή αν θα υπάρξει μια σύμπραξη με τον.
2: Εγώ ήμουν σε επιτροπή για κατασκευή τέτοιου πράγματος. Μέλος. Δεκαετία 80, μέσα 80 δηλαδή, που θα γίνει, ήταν κρατικό αυτό το πράγμα και θα το κάνει στα Μεσόγεια. Δεν είχε γίνει το αεροδρόμιο, δεν υπήρχε σχέδια, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και πρέπει όμως να είσαι πολύ σαφής στο τι κάνεις. Γιατί για να πάρεις άδεια για Φόρμουλα 1 είναι δύσκολο.
3: Ναι, καλά, ούτως ή άλλως δεν θα είναι Φόρμουλα 1, έτσι, το ότι θα δύνατε να...
2: Ναι,
3: είναι διαφορετικό με το ότι θα μπει στο πρόγραμμα.
2: Όχι, θα μπει στο πρόγραμμα, ότι θα δύναται να γίνει αγώνας. Οι προδιαγραφές είναι πολύ ψηλές.
3: Ναι,
2: λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Γι' αυτό είναι και πολύ ψηλό το κόστος, όπως
2: καταλαβαίνετε.
3: Είναι το μεγάλο του μεράκι αυτό, έτσι, το
2: ΣΑΕΚ. Ναι, με το αυτοκίνητο, ναι.
3: Να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε περιμένουμε να δούμε, εφόσον υλοποιηθεί το συγκεκριμένο, που θα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το συζητήσαν πολύ έντονα και πολύ ευχάριστα, ενώ στην Πάτρα, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το άμεσο μέλλον και κυρίως, όπως είπαμε και πριν, τους συναδέλφους, τους καλούς που ασχολούνται με μηχανικό αθλητισμό. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα ΤΣΑΕΚ, υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες από τη Σαβλιονάκη στη Ρωσία. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι αξιόπιστο και πρέπει να το αναφέρουμε, διότι θυμίζω ότι από εκεί αποκαλύφθηκε το deal του Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Πρόκειται για τον Μπαρίνοφ, το ξέρουμε, δεν είναι γνωστός μας, ίσα είναι πάρα πολύ γνωστός και είχαμε πει και πέρυσι τέτοιο καιρό ότι αυτός και ο Μόρο ήταν οι δύο μεγάλες, έτσι, αδυναμίες.
1: Το Μόρο τον θυμάμαι, πέρασε ένα καλοκαίρι υπέροχο.
3: Μπράβο, μπράβο. Πέρυσι ήταν με τον Όρφο. Με τον Παλίνοφ τελείωσε πολύ γρήγορα τότε η αναφορά, όπως τελειώνει και σήμερα πολύ γρήγορα, παρά το δημοσίευμα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε, για να κάνεις δουλειά σε οικονομικό επίπεδο με τη Ρωσία δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν είναι ένα κόστος μιας μεταγραφής το οποίο μπορεί να πάει μόνο 100, 200, 300, ακόμα και 500.000 ευρώ να πεις ότι τα βάζει από τσέπη το παίχτης και τα δίνει στους ανθρώπους της διοίκησης της ρωσικής ομάδας της ΤΣΣΚΑ σε προηγούμενη περίπτωση, εκεί τον πούλησε Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ ή Λοκομοτίβ. Εδώ θα, όπως και γίνει ας πούμε με τον κότς, ο κότς είχε μια ρήτρα την οποία επί της ουσίας αυτό που φαινόταν ήταν ότι τα βάλε ο ίδιος τα λεφτά, έτσι. Εδώ θα πρέπει η ομάδα, άμα θέλει να δώσει 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εκεί κυμαίνεται αυτή η μεταγραφή. Δεν δίνεται να κάνει τέτοια.
2: Και δύσκολη μεταφορά χρημάτων.
3: Δεν γίνεται. Ναι. Είναι απαγορευτικό.
2: Και
3: για την Ευρώπη και ενώ πάει για η Champions League. Είναι σχεδόν ανέφικτο να το πω.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια άλλη μόντα. Έτσι όπως συνήθως. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω λέω. Και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι όντως είναι περίπτωση που θα ήθελε πάρα πολύ ο κόουτς.
2: Αλλά είναι δύσκολο.
3: Δεν προχωράει αυτή
2: η περίπτωση.
3: Όχι, είναι μια άλλη περίπτωση.
2: Τίποτα άλλο εκεί αύριο.
3: Έχουμε και αύριο, παιδιά. Ναι, δεν είναι φοβερό.
2: Εντάξει, απράγματι. Έγινε.
1: Λοιπόν,
2: ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τι ετοιμάζει.
1: Ο κύριος Καρπετόπουλος θα πει τρία πράγματα και θα σας αφήσει. Θα πει ότι πρώτα απ' όλα ακολουθεί ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χωμαρθήμιος.
2: Ναι.
1: Τηλέφωνο στον αέρα, συζητήσει αυτά, ό,τι θέλει τον Μπράντοβιτς.
2: Ναι, ο Μπράντοβιτς.
1: Λοιπόν, δεύτερον, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Το κάνω ανάποδα σήμερα.
2: Okay.
1: Από πρώτα την Bet365 και θα
2: κλείσω.
1: Και
2: από την άλλη.
1: Με την Nova, θυμίζοντας ότι. Αν θέλεις υπερεψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει οπτική ίνα και δεν είναι απαραίτητο να, το συζητάς και με τα συνεργεία που δουλεύουν απ' έξω, αν σκάβουν για αυτόν τον λόγο. Μπορεί να έχεις ταχύτητες τάξεων 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χάρη στο 5 Home ίντερνετ πρόγραμμα της Nova, που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στη διάθεσή σας στο nova.gr. Τα λέμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω.
5: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Duro-stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Να δώσουμε όλοι ό,τι έχουμε μέσα μας το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, συμπλήρωσε ο Σέρβος που αποθεώθηκε από τον κόσμο στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Τα λόγια του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε των κορυφαίων των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίνγκο Ντουάρντε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού στην πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Αναμένεται να δώσει το παρόν ο Κάρμο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που βρίσκεται από σήμερα στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου χαφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση στην τελική ευθεία η ανανεώση συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της επόμενης σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στη μέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη Μπίσεσβάρ και Ελκαντουρί στις Ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του D&D από τον Άρη στην Aldi Riga, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Πολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1η ή 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Στυλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο έπειτα από 3 χρόνια. Παρελθόν από τη Ρεάλ, ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος μέσω social media γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από τη Βασίλισσα. Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα, εκτιμώ την αγάπη των οπαδών, έγραψε ο Καναδός, που έχει προτεραιότητα την επιστροφή στο NBA. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει η Dubai BC, Hapoel Tel Aviv και Fenerbahce. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο σπορ.
14: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
15: μόνο εδώ,
14: μόνο τώρα,
15: μόνο τώρα.
14: Το FM 102,4.
15: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4. You got blood.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ο κύριος Γιάννης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου.

0: Πήραμε και Σομαλία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εμείς το κουρασάμε.
2: Να σου πω κάτι. Ναι, γελάμε γιατί φάγαμε 7 πασταλιά, παιδί μου, στο πρώτο μάτς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Πόσες ομάδες έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο στην πρώτη συμμετοχή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν πάρει βαθμό, δεν έχουν βάλει γκολ.
0: Ναι.
2: Έβλεπα και αυτό το Βέλγιο, τι θλίψη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Ξεμπούκωσε η Ισπανία.
0: Οκ. Θα το κάνει κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Καταλάβαμε πόσο κακή ομάδα είναι η Τινησία. Δηλαδή αυτή η πεντάδα της Σουηδίας δεν αποκρίνεται στην κατάσταση που βρίσκονται οι Σκανδιναβοί. Αφού έφαγαν κόσα παστελάκια από τους Ολλανδούς.
0: Πέντε.
2: Κάναμε και τους Ολλανδούς μάκες. Οι οποίοι σαφώς βελτιωμένοι βέβαια, γιατί στο πρώτο μάτς δεν βλέπω ότι ήταν οι Ολλανδοί. Βέβαια τους πιάσαν μπόσικους κάθε φορά στις τεσσετρούλες. Είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι ο Κούμαν της Σουηδίας, το αμυντικό και τις δυσλειτουργίες. Ωραίο ματσάκι ήταν και το χθεσινοβραδινό της Ουρουγουάης.
0: Καλό ήταν, ναι.
2: Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα χειρότερο.
0: Καλό ήταν. Είχε πόνο.

0: Και σήμερα έχουμε, τι έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Τι ώρα, ρε φίλε?
1: Τώρα τον όρις, 8 η ώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μετά έχουμε
0: νωρίς. Μετά Γαλλία.
1: Λοιπόν, θα στα πω κάτι.
0: Και τα ξημερώματα τι έχουμε?
1: Έχουμε Αργεντινή, Αυστρία στις 8.
0: Α, εντάξει.
1: Ωραίο είναι και η Αυστριακή, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν λέω ότι δεν είναι φαβόρη
0: η Αργεντινή.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν παίζει και με τις κουκουβάωνες. Μόλις το σεβασμό στις κουκουβάωνες. Και έχει λοιπόν 12 η ώρα Γαλλία-Ιράκ.
0: Ναι.
1: 3 Νορβηγία-Σενεγάλη. Και στις 6 το πρωί, αυτό είναι τώρα σκληρό, διότι δεν είναι μόνο η ώρα, είναι το Ιορδανία-Αλγερία. Το καλό είναι έτσι οι ομάδες που είναι πιο θελκτικές στο μάτι παίζουν νωρίς. Σκέψε δηλαδή.
0: Θα έχουμε τον Γιάννη μετά το στο δεύτερο ημιχρόνιο να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα μάτς. Θα έχουμε και Πετρίδη να μας πει το ρεζουμέ από τη συνέντευξη του τον Μπράντοβιτς. Για πρόσχημα.
1: Σκέφτεσαι να ήταν ανάποδα τα μάτς. Να ήταν δηλαδή Αργεντινή, ξέρω το πρωί.
0: Όχι.
1: Και η Ιορδανία Αλγερία το βραδάκι.
0: Όχι, ρε φίλε. Θα παίρνα τηλέφωνο για βόμβα.
1: Έπαιρνες, δεν έπαιρνες, δεν θα αλλάζει κάτι.

0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έφτασε πριν από ούτε πριν από μισή ώρα σχεδόν στην Ολλανδία.
1: Να βγάλουμε και Αθανασίου για να δούμε πώς.
0: Επίτηδες το κάνουν κάθε φορά. Πέταν το πρωί για να μην βγουν ούτε στο 10-12 ούτε στο 12-2.
1: Ναι, επίτηδες.
0: Την έχουν βρει τη δουλειά.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Η χρυσή Κυριακή.
1: Είχαμε.
0: Μόνο Κυριακή Ιουνίου δεν ήταν. Σκάγανε ειδήσεις από παντού.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Α, και το άλλο τώρα. Τάζεις εσύ μπλούζες, τάζεις δώρα, κάνεις δράνες.
1: Ναι. Και.
0: Πάω στο μολ. Και έρχεται και μου λέει, πού είναι η μπλούζα που μου τάξατε. Αμάδια χέρια, λέω, τι, έχω τάξει εγώ κάτι.
1: Δεν έχεις πάρει την μπλούζα.
0: Όχι.
1: Όχι, αδημούτσουν είναι.
0: Εσύ τάζεις, εγώ πρέπει να τα πηγαίνω.
1: Εσύ πήγες, εγώ θα την πήγαινα. Εσύ ήσουν εκεί.
0: Γιατί μου έδωσες κάτι να πάρω, να πάω.
1: Ω, πω, πω, πω.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Καλά ρε φίλε.

0: Σου είπα, μη συνεννοείσαι με τον Σταύρο. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί.
1: Όχι, όχι, συνεννοήθηκε με σένα. Γι' αυτό.
0: Με μένα συνεννοήθηκε.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Και εσύ δεν την πήγες.
1: Γιατί ακριβώς. Συνεννοήθηκε με σένα και όχι με μένα. Πάμε όμως να βγάλουμε άκρη, πάμε να συνεννοηθούμε με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη παύλα παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από το Telecom Center και μας λέει εσύ τι κρατάει από όσα άκουσε. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και ποιος σας είπε ότι εγώ μπορώ να συνεννοηθώ με εσάς?
1: Εσύ είσαι υποχρεωμένος, πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Μα δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε.
2: Δεν πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε για άλλα πράγματα, Σταύρο μου.
0: Δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε, είπαμε ότι θα τα πεις. Εξάλλου, εξάλλου τα έχουμε ακούσει. Τα είχαμε live.
1: Εμείς, όχι όλος ο κόσμος. Όχι όλος ο κόσμος.
2: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για την τρομερή παρουσία του κόσμου. Περισσότερο από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center. Και αυτό το λέω γιατί είναι εργάσιμη ημέρα και ώρα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά ήταν φανταστική για μια ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου της ομάδας. Με συνθήματα, με αποθέωση στον Ζότ, με αποθέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έζησαν έτσι στιγμές από το παρελθόν με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος χαιρέτησε και αρκετούς εξ αυτών. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα όσα υπόθηκαν, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από τα όσα είπε ο Ομπράντοβιτς είναι ότι okay, το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο και τα άλλα στελέχη της ομάδας για την στελέχωση του προπονητικού staff. Δεν έχει γίνει

0: έτσι, από τους παίκτες που έχει συνεργαστεί είναι ο Σλούκας και ο Λεσόρ. Πρώτη μίλησε με τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται μάλλον στη Καλκιδική και κάνει διακοπές, και θα μιλήσει, σκοπός του είναι να μιλήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Είπε για τον Λεσόρ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλους τους παίκτες, να τους δείξω να καταλάβουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός, χαρακτηριστικά ο Μπράντοβιτς. Ξέχασε μάλιστα για τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπε συγγνώμη, λέει, το ξέχασα γιατί είμαι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά σήμερα. Έχω μεγάλο κίνητρο για την επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Και ποτέ δεν έχασα επαφή με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάποια έτσι από τα χαρακτηριστικά, τις κουβέντες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είπε και αυτό που λέγαμε εμείς προηγούμενες ημέρες, ότι είναι μια απόφαση την οποία την έλαβε τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικά είπε ότι είναι, το έκανα από σεβασμό για τον εαυτό μου. Δεν είχα μπει σε σκέψεις. Ήθελα μετά την αποχώρησή μου από την Παρτίζαν να μην ασχοληθώ με το μπάσκετ. Αλλά τις τελευταίες ημέρες πήρα αυτή την απόφαση και συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο πριν από δύο ημέρες και σκέφτηκα διάφορα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ευθεία συζήτηση. Και τα απλά πράγματα είναι τα πιο ωραία χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την πλευρά του είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για τον οργανισμό και για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Είναι μια μέρα η οποία για εκείνον έχει μεγαλύτερη αξία και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν είχε βγει ποτέ από το μυαλό του η σκέψη της επιστροφής του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ήταν όριμο πάντα. Ήταν όρμη πάντα αυτή η σκέψη για την επιστροφή του Ζότς. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων και το εκφράζουμε την αγάπη μας. Τον ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές μέσα στις κουβέντες του Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε και για την Ρεάλ. Είπε χαρακτηριστικά ότι στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την Ρεάλ και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε φέρει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εδώ. Είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε να το φέρει αυτό εις πέρας και να καταφέρουμε κάποια στιγμή, ελπίζει μάλλον καταφέρουμε κάποια στιγμή να το ζήσει, να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ρεάλ στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Φοβερή αποθέωση του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα σχετικά βιντεάκια στο sportfm.gr. Ακόμα και μετά το τέλος της συνέντευξης και της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, περίπου καμιά ώρα, μια μισή, περίμεναν 5.000 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν έφυγαν από τις θέσεις τους. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που τραγουδούσαν, δηλαδή ακούγοντας τα συστήματα, δεν ξέρω αν περνούσε σε εσάς, αλλά ακούγοντας τα συστήματα που τραγουδούσαν απ' έξω για τον Μπράντοβιτς και για την ομάδα γενικότερα. Και πάμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις. Καταρχάς να στελεχωθεί το προπονητικό επιτελείο.
1: Εδώ οι περισσότερες ερωτήσεις που έρχονται αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα, να ξέρεις.
0: Ναι, το φαντάζομαι, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει...
1: Νομίζω ότι δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα ούτε και στον Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θέλει να σκεφτεί,
0: ναι,
1: να συζητήσει
0: ακόμα για να... Ακόμα είναι συζητήσεις, ακόμα είναι σκέψεις ο ίδιος. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή δεν έχει κάτι, το πριν δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα. Από τη στιγμή που το είπε ο ίδιος, εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν όλα, ούτως ή άλλως θα πάρει τη τελική αποφάση για το ποιους ανθρώπους θέλει δίπλα του. Σίγουρα τα ονόματα που έχουν γραφτεί κάποια εξ αυτών έχουν...
1: Ναι, είναι και άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά.
0: Ακριβώς.
1: Ένα
0: και έχουν πέσει από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοώ, μάλιστα... παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα, Σταύρο, έχει μια δήλωση ο Δημητριάκος πάνω σε αυτό, ότι οι πόρτες μας στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτές για όλους όσους έχουν πέρασει από την ομάδα. Οποιοςδήποτε του υποδείξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα τον... φέρει στον
1: είναι σαν να λέει, ανεξαρτήτως αν στο παραθόν υπήρχαν προφανώς προστριβές, η πόρτα είναι ανοιχτή, εγώ έτσι το ερμηνεύω.
0: Οτιδήποτε, ναι.
1: Για Σερέλη δεν ξέρω αν ξέρουμε κάτι.
0: Όχι, δεν έχει...
1: Γιατί εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και τον έχει στηρίξει και στα δύσκολα, αλλά δεν ήταν ποτέ άμεσο συνεργάτης ή στο γενικότερα συνεργάτης του Μπράντοβιτς.
0: Τον Μπράντοβιτς, ναι.
1: Οπότε εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Για οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Με σήμερα που έχει κάνα τριαντάρι,
10: να ρίχνει αύριο
9: 35 και άλλο να ρίχνει καρέκλες και να μην μπορείς να κυκλοφορείς, να θες μπουφάν.
11: 30 βαθμούς στην Ολλανδία,
10: 30, ρε φίλε, καλά είναι.
11: Δεν καλά, εδώ 32, 33.
9: Αύριο, έτσι στην Αυστρία και σε βουνότητας, έτσι, όχι σε απλή πόλη. Όταν πήγαμε είχε 36 βαθμούς, μας έλεγαν και οι άνθρωποι ότι είναι οι πιο ζεστές μέρες και εγώ της τελευταίας 20ετίας, ναι, πρόσεξε, και μετά, και ενώ προσπαθήσαμε να δροσιστούμε κάπου για τον τρίμερο, τετράημερο. Μετά από 5 μέρες, από τους 35 πήγε στους 10 και ψάχναμε για μπουφάν.
10: Φαντάζομαι, ρίξατε στη μάχη τον επίσης γουρλή δεσίλα από όπου πηγαίνει βρέχη.
9: Ήμασταν μαζί, ναι.
10: Τίποτα δεν
9: μπορούμε.
10: Μπορούμε να μάθουμε.
9: Είχαμε πέσει στα μαγαζιά μια ώρα και δεν πήραμε τίποτα. Πολύ δυνατή και δύο.
10: Μπορούμε να μάθουμε ποιοι δεν είναι εκεί.
9: Ποιοι δεν είναι.
10: Ναι.
9: Από ποια άποψη, δηλαδή?
10: Από παίχτες, ρε φίλε, από παίχτες.
9: Α, από παίχτες. Λοιπόν.
10: Το ψάρωσε τον άνθρωπο, τι γίνεται.
9: Ναι, λέω εγώ, τι μου λέει.
10: Τι δεν έχουν πάει, ρε παιδί μου.
11: Εγώ κατάλαβα.
10: Δεν υποχρεώσουν είτε για οτιδήποτε άλλο.
9: Λοιπόν, ο Τσιριβέγια δεν είναι εδώ που είχε άδεια γάμου. Ναι. Και κρεμάστηκε ο άνθρωπος. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και καλούς απογόνους. Θα έρθει εδώ, νομίζω, το απόγευμα.
11: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, να σε διακόψω να πω τη χαζομάρα μου. Μου θυμίζει το στρατό που πηγαίναμε για αιμοδοσία για να πάρουμε 4 μέρες άδεια. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει: πώς θα γλιτώσω λίγη προετοιμασία, ας παντρευτώ.
10: Τι να γλιτώσω,
11: ας κάνω το κακό.
10: Τα απόγευμα θα πάει.
9: Αυτά τα πράγματα.
10: Δεν γλιτώνει όμως.
9: Άρα να δώσει αίμα, πάει και
10: αυτό. Συμφωνώ. Είναι κακή εκτίμηση. Τέλος πάντων.
9: Δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν είναι εδώ οι κομμένοι, δηλαδή ο Γέντβαϊ, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς.
10: Καλά, αυτό με το Βιλένα έχει γίνει ανέκδοτο, ρε φίλε. Με συγχωρείς, εντάξει.
9: Πες το ψέματα. Το πληρώνω παραδοσιακά 23 χρόνια το Βιλένα για να έρχεται. Τέλος πάντων. Και Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μια, όπως και οι υπόλοιποι που προανέφερα, έχουν μια άδεια επιπλέον ημερών για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό της καριέρας του.
10: Και από τους καινούργιους.
9: Από τους καινούργιους, ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας. Α, ποιοι είναι από τους καινούργιους? Κοίταξε να δεις, ανάλογα τώρα ποιους λέμε ως καινούργιους. Για παράδειγμα, ας πω τώρα κάτι εξυπνακίστικο να το πω έτσι. Ο Ζαρουρί, δηλαδή, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι, είναι εδώ. Άρα. Αλλά όντως η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι ήταν ο Ζαρουρί.
10: Έτσι. Ο Τσάβες είναι εκεί.
9: Ο Τσάβες είναι εδώ που και αυτό συνεχίζει.
10: Επέκτηνε το δάνειο.
9: Κανονικά, έτσι.
10: Ο Ολλανδός έρχεται σήμερα, οπότε δεν μπορούσε να είναι.
11: Ο Καμαρά είναι που έχει ανακοινωθεί.
9: Ένα. Ο Καμαρά είναι εδώ, κανονικά. Ωραία. Ο πιο καινούριος από όλους.
10: Ναι, αυτό θέλω να προλάβει να έρθει.
9: 100% καινούριος. Ο Τσάπρας και ο Ινάκη Πένια αναμένονται αύριο εδώ στην Ολλανδία. Ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό μου λέει ο
10: Ντεφράι. Τον Ντεφράι, ρε φίλε. Ο οποίος
9: δεν
10: έρχεται
9: είναι
10: σήμερα.
9: Είναι ξεκάθαρο και σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα. Το μόνο ξεκάθαρο και σίγουρο
10: είναι ότι
9: θα έρθει
10: σήμερα. Όχι, σήμερα λένε ότι έρχεται στην Ελλάδα. Σήμερα λένε ότι έρχεται.
9: Ναι, στην Ελλάδα. Ούτε για την Ελλάδα λέω. Καλά, δεν πάω. Παρότι μπερδεύτηκα, αλλά αυτό εννοούσα. Στην Ελλάδα. Στην Αθήνα. Θα δούμε τώρα πότε θα έρθει. Γιατί εκκρεμεί το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, που είναι υπογραφή ωραία, σε ένα προσύμφωνο. Φαίνεται ότι είναι ok η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή υπάρχει συμφωνία με τον, με τον Μπέκ. Απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει στείλει αυτό το χαρτί, ξέρεις, το οποίο θα του επιτρέψει να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, ξέρεις, θέλω να είμαστε τυπικοί και σωστοί, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται και να αλλάζουν, το οποίο φυσικά και προφανώς τα απέφχομαι. Πρώτη προπόνηση στις 6, ώρα Ελλάδος.
11: Εσείς έχετε φτάσει ήδη στο Apeldoorn, είναι τόσο κοντά στο Άμστερνταμ?
9: Όχι, όχι, είμαστε στο Άμστερνταμ. Λες σκέψου το αεροπλάνο προσγειώθηκε πριν από κανένα 40 λεπτό. Οπότε μετά ο δικός μέχρι το Apeldoorn είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία ώρα και 20
10: λεπτά. Ελπίζω να μην οδηγεί ο Δεσύλλας.
9: Υπάρχει ένας νόμος εδώ απαράβατος.
10: Δεν μπορεί να οδηγήσει ο Δεσύλλας.
9: Όχι, όχι, οδηγάω εγώ, δεν οδηγά κανένας άλλος. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο.
10: Okay.
9: Και πάντα όλοι έχουν... Είναι δύο πράγματα δεδομένα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε με 10 λεπτά να τεράτω καθυστέρηση. Εντάξει. Αλλά όταν θα γυρίσουμε δεν θα σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα με τις κλήσεις.
11: Ισχύει, αλλά να σου 10 και 15 λεπτά. Πιο αργά από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο οδηγό ή αργοπορημένοι, δηλαδή πρέπει να είστε κάπου για μια παρουσίαση 3 ώρα και φτάνετε 3 και 4.
9: Σε καμία περίπτωση. 10-15 λεπτά αργότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό.
11: Αυτό, όχι, στο ραντεβού σας πιστεί όμως. Ξεκινάτε νωρίτερα.
9: Εδώ πέρα τώρα αυτή είναι, δεν θυμάμαι, τέταρτη, πέμπτη προετοιμασία που ερχόμαστε στην Ολλανδία. Η μεγάλη διαφορά της Ολλανδίας με την Αυστρία όσον αφορά τον οδικό της άξονα είναι ότι ένα χιλιόμετρο να είσαι πάνω από το όριο. Και είναι πολύ αυστηρά τα όρια. Στην Αυστρία είναι λίγο πιο διαλλακτική και στη Γερμανία. Εδώ στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, ωραία καμερίτσα, φυλάκια και σκάνε τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα. Οπότε για να αποφύγουμε όλα αυτή την ταλαιπωρία και να πληρώνουμε τους Ολλάνδους, οδηγάει ο πιο ήσυχος οδηγός, ο πιο καθώς πρέπει και εντάξει, εκεί μπορεί να πηγαίνουμε στα όρια, αλλά αυτά...
11: Όταν λέει ο ίδιος οδηγός ότι πηγαίνει στα όρια και αργά, καταλαβαίνεις πόσο αργά πηγαίνει.
10: Ρωτάνε φίλοι από την Ολλανδία πότε είναι το μάτς με τον Άγιαξ.
9: Ο μάτς με τον Άγιαξ είναι 4 Ιουλίου.
11: Τελευταία μέρα δηλαδή.
9: Τελευταία μέρα της παραμονής Παναθηναϊκού, εδώ στο Έρμελο. Ωραία, είναι μια περιοχή περίπου 30 λεπτά από το Apeldoorn, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού.
10: Μάλιστα.
9: Αν έχουμε νεότερα, γι' αυτό γιατί ρωτάει πολλοί κόσμοι για τα εισιτήρια.
10: Με ρωτάνε οι φίλοι Έλληνες, από το εξωτερικό.
9: Θα ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε με ακριβείς πληροφορίες για να μην στέλνουμε και τον κόσμο τζάμπα στο, στο γήπεδο. Αυτά.
11: Ωραία. Να είσαι καλά, προσοχή στον δρόμο.
10: Okay.
9: Να είστε καλά. Αυτό το μόνο σίγουρο Σταύρο.
10: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Νίκο Αθανασίου. Έφτασε ο Παναθηναϊκός πριν από ούτε μία ώρα στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της
10: προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός θα έφτανε, δεν σύλλαζε.
11: Μαζί είναι, εσύ, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.
10: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να ξεχαστεί στις βαλίτσες.
11: Τώρα σκέψτε αυτό το αμάξι της χαράς τώρα με Αθανασίου, δεν σύλλαζε, Νικολογιάννη μέσα. Έχω και έναν τέταρτο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δύσμενος, ο τέταρτος τι θα γίνει.
10: Εντάξει, οκ.

0: Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, αλλά εγώ δεν πάω να το επιβεβαιώσω. Δεν είναι και ο Παντελής εδώ να μας επιβεβαιώσει. Έχει πάει για μετάδοση ο Δεσίπλας. Έχει πάρει τα πράγματα τάχη στο Πορπαγκάζ και παίρνει τηλέφωνο εδώ ότι δεν του δώσαμε τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει αλλιώς. Ξέχναμε κάτι, αυτά που του έχουμε δώσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό.
1: Δεν τα έχω, δεν τα έχω. Και μετά από μήνες τα βρήκε το Πορπαγκάζ.
0: Είναι άλλο περιστατικό αυτό. Είναι άλλο. Δηλαδή έχει πάει για τη μετάδοση, έχει πάρει τα πράγματα και παίρνει τηλέφωνο για τα πράγματα.
1: Τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που αν έρθει να κάτσει στο γραφείο μας μέσα.
0: Να.
1: 9 φορές στις 10 θα αφήσει κάτι. Θα αφήσει τον καφέ του, θα αφήσει το κινητό του, θα αφήσει τα κλειδιά του, θα αφήσει τον αναπτήρα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει όλα από το γραφείο και να φύγει.
0: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι η συμμετοχή του Αθανασίου στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο αυτό είναι για να προσέχει το Δεσίλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα νεκτά. Κοίταξε, βοηθάει μεν, αλλά δεν έγινε.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Δεν έγινε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Που του Νικόλα δεν είναι δική μας αποστολή.
0: Ναι, ρε παιδί, θα πείτε όμως και αλήθειες. Δεν είναι δική μας, αλλά τον έχετε κολλήσει εκεί.
1: Έγινε το team. Δεν είναι όμως. Είναι, πώς να σου πω τώρα. Απέτηση από ό,τι ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει, ναι, του Αθανασίου να οδηγάει αυτός. Όχι ότι του πάμε εμείς, εσύ κάντε το καλό. Ναι. Γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του και σου λέει: ας λέει για να έχω το κεφάλι μου, είσαι οδηγά εγώ.
0: Εντάξει, οκ. Τα σύννεφα στον ουρανό,
1: όλα χαμό. Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω.
0: Παίξτε όλα τα χρήματά σας, λέει, στο διπλό της Αυστρίας με την Αργεντινή.
2: Εντάξει, από μένα είναι όχι. Όχι ότι η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι... δεν το παίζεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να γίνει έκπληξη, μπορεί κτλ. Δεν το παίζεις.
2: Δεν θέλω να το πληρώσω για να το μάθω. Στην Ολλανδία λέει μέχρι πού την βλέπετε. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει.
0: Εγώ πουθενά δεν την βλέπω.
2: Εδώ δεν πήγε πολύ μακριά.
0: Βλέπω πολύ το Μαρόκο, ρε φίλε.
2: Όντως. Εδώ. Ξέρετε, θα σου
0: είναι
2: πω
0: ότι... ομάδα, ρε φίλε.
2: Τι έστασε εγώ για το Μαρόκο, θα σου πω. Εδώ δεν πήγε η Ολλανδία πολύ μακριά σε εποχές που είχε πραγματικά ομαδάρες. Εντάξει, πήγε στο τελικό μόνο το 10. Το Μαρόκο με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν ξέρω τι βάθος έχει. Τους βλέπω λίγο σιγά σιγά, δηλαδή πέφτει.
0: Πέφτουν συνέχεια οι ίδιοι.
2: Και οι ίδιοι και μετά το 65-70 πέφτουν.
0: Θα ανοίξει rotation.
2: Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι μαζεμένα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά μπορεί να κάνει και μια διαχείριση.
0: Έχει πίσω παίχτες.
2: Ναι.
0: Έχει, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι επιλογή του τύπου να παίξει όλο το Μουντιάλ με αυτούς. Οκ.

0: Εν τω μεταξύ, σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα και τις αρκετές εκπληξούλες. Πώς διαμορφώνεται τα ταμπλό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ότι όλα τα μεγάλα ονόματα θα βγουν πρώτα στον όμιλό τους και μετά δεν θα πέσουν στις διασταυρώσεις. Κάτι έλεγε τώρα ο Γιώργος Τσαλάκας, αλλά δεν το είδαμε αναλυτικά. Ο Γιώργος θα το ξέρει. Στην πλευρά της Αργεντινής υπάρχουν κάτι υποδέλυφα.
1: Ναι.
0: Και πέφτουν όλοι από την άλλη, από την άλλη διαδρομή.
1: Εγώ λόγω μέση θέλω να προχωρήσει η Αργεντινή.
0: Και εγώ.
1: Για να δούμε πού το πάει αυτός. Αυτό το γερό το παλίκαρο. Να το δούμε. Θέλω. Όχι ότι και εγώ με, αλλά θέλω.
0: Και εγώ, όχι, εγώ, και εγώ δεν και εγώ με θέλω, γιατί θα σου πω κάτι. Δεν είναι και ότι έχω και άλλα πράγματα που να πω καλό ένα, αλλά προτιμώ κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή έχω, και την Αγγλία θα ήθελα.
1: Έχω αγοράσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν με έχει πείσει ακόμα, αλλά okay.
0: Λέω, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πει ναι. Ότι πω από την είδαμε και βγάζει μάτια, ρε παιδί μου.
1: Η μόνη ομάδα που από αυτές που έχω δει είναι ότι το Μαρόκο θα είναι κακό σπυρί για όλους.
0: Συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι και η Ιαπωνία θα είναι κακό σπυρί.
1: Ναι.
0: Νάτος, ήλπιζα να μας ακούσεις.
1: Okay.
0: Δεν το φώναξε επίτηδες γιατί ακολουθεί μετά και σου λέει σιγά μην τα πω στη δική σας εκπομπή, να τα πω στην άλλη. Αλλά έλα εδώ σε εμάς που είμαστε πιο χαλαροί.
2: Γιατί ήμουν απ' έξω και έτρωγα.
0: Είμαστε πιο χαλαροί, αλλά να τα πούμε. Αντί να δείτε ρεπορτάζ και τέτοια, ας πούμε τα ωραία.
2: Ναι, για να καταλάβεις, διέκοψα μέχρι το φαγητό μου για να έρθω.
0: Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή.
2: Λοιπόν, έτσι
1: κάποιος θα υποφεληθεί από αυτό.
2: Όπως έχουν πάει τα πράγματα και αν σήμερα η Αργεντινή κερδίσει και την Αυστρία, θα έχει κλειδώσει πρώτη θέση και θα περιμένει μετά. Το νικητή του Κάπο Βέρντε.
0: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία για τον αντίπαλό του. Πιθανότητα. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ουρουγουάη θα κερδίσει την Ισπανία για να βγει πρώτη. Τώρα ή κάτι
0: λογικά
2: τώρα,
0: όχι.
2: Η δεύτερη, τέλος.
0: Από εκεί και πέρα είναι το θέμα.
2: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ναι, γιατί έχει και άλλη αγωνιστική.
0: Καλά, έτσι. Υποτίθεται μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα.
2: Ο πιο ισχυρός αντίπαλος που μπορεί να βρει μέχρι τα πρωί τελικά είναι το Βέλγιο.
0: Αυτό το Βέλγιο.
1: Που δεν θα φτάσει.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι νέα.
1: Λέω ότι δεν θα φτάσει.
0: Κάτσε, άλλο.
2: Δηλαδή Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία.
1: Καναδάς.
0: Εντάξει τώρα είναι. Για να φτάσει στου προμητελικού, δηλαδή να παίξει με ακτή ελεφαντοστού και Καναδά. Δηλαδή κακή η διαδρομή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο Καναδάς είναι κακό σπίρι.
0: Εντάξει, αλλά κάποιο πρέπει να περάσει.
2: Λόγω και αθλητικότητα, εντάξει, είναι περίεργη ομάδα. Και μετά στα ημιτελικά, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό χώρο να παίξει με κάποιο σοβαρό. Στα ημιτελικά έρχεται την άλλη μεριά ο ταμπλό. Κάποια από λογικά Βραζιλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες.
0: Αυτό είναι ημιτελικός όμως, ρε παιδί. Φτάσει έναν ημιτελικό χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δύναμη. Σοβαρή, ναι. Και δεν, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας δούμε το άλλο το απλό. Δηλαδή, για να φτάσει η Γαλλία ή ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε, να δεις ποιος αντιμετωπίζει αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν είναι, συγγνώμη, μπορεί να περάσουν και οι μεν και οι δε. Αλλά άλλες δυνάμεις έχεις παταλήσει με το να κάνεις νοκάουτ με Κάπο Βέρντε και με.
2: Αυτή την άλλη μεριά το ταμπλό απλά έχει. Ολλανδία, Μαρόκο, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία. Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που εγώ τους έχω.
1: Σοβαρή. Σοβαρή ομάδα.
0: Αυτό λέω, η Αμερική. Αυτό λέω ότι και να περάσει, όποιο περάσει από το άλλο ταμπλό, θα έχει σπαταλήσει πολύ περισσότερη ενέργεια και δυνάμεις.
2: Απλά έχει μια αγωνιστική, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Μια μισή αγωνιστική ακόμα, μπορεί να αλλάξουν πολλά, αλλά.
1: Εγώ θέλω έναν τελικό Αμερική με Ιράν.
0: Και να κερδίσει το Ιράν. Αν με ρωτάς.
1: Να κερδίσει το Ιράν και να βουλιάξουν μετά τον κόλπο και τα γύρω.
0: Σταμάτα. Εγώ δεν το θέλω. Τελικό δεν το θέλω αυτό. Οκ. Okay. Αλλά ένα νοκάουτ. Αμερική Ιράν.
1: Αχ, παντάγια. Με πυράβλους θα πάνε.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Με πυράβλους θα πάνε.
2: Πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο.
0: Τι κρατάς μέχρι τώρα από αυτά που έχεις δει, μια και είσαι εδώ στην παρέα.
2: Τι κρατάω. Όχι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, όπως λέγαμε, που δεν με επίθυμε καθόλου με τίποτα. Δηλαδή, τους Πορτογάλους είχα για πολύ μακριά και στην πρεμιέρα ήταν μια τραγωδία.
0: Απογοητευτική.
2: Μια τραγωδία.
0: Διότι δηλαδή, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν βγάλανε φάσεις καν.
2: Ναι, ναι. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό για τους Άγγλους. Με τίποτα. Δεν το συμμερίζομαι.
1: Εντάξει, είναι σοβαροί όμως.
2: Ναι. Έχουν σοβαρό προπονητή.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε. Οι Άγγλοι ήταν πάντα αισιόδοξοι. Ακόμα και σε περιόδους που δεν έπρεπε. Τώρα τουλάχιστον.
1: Σαν το μπασκετικό Άρη, κάθε καλοκαίρι παίρνει το παιδάκι.
2: Και απλά μου αρέσουν οι δύο-τρεις ομάδες πιο μικρές. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τρομερή ομάδα.
0: Όντως,
2: τρομερή
0: πολύ ωραία ομάδα. Και η Ιαπωνία είναι ωραία ομάδα.
2: Εντάξει, ναι, ευχάριστη πολύ.
1: Δεν τους έχουμε δει ακόμα με κάτι.
0: Στα δύσκολα. Βλέπεις όμως τον τρόπο που παίζουν, ρε παιδί μου.
2: Από αυτή την πλευρά το λέω. Δηλαδή, δεν είναι ότι. ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που σε έχουν πείσει ως τώρα.
0: Μου άρεσε χθες το Κάπο Βέρντε, δεν το περίμενα.
2: Εντάξει.
0: Δεν είπα για να φτάσει μακριά, ενώ το είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Γενικώς το πράσινο ακροτήρι, όπως το λένε, ναι, το έχουν δείξει πράγματα.
2: Είναι ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Αυτό λέω. Έχουν δείξει. Δεν λέω άμα να φτάσει μακριά μου άρεσε και τα λοιπά.
2: Και έχουμε και μεγάλη παράδοση εδώ στην Ελλάδα, από παίκτες από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Όχι και μεγάλη.
1: Έχουμε
2: ο Λίμα που ήταν στον Πανιόνιο, ναι, ο Μπατίστα. Ο Ζέλσον παίζει στον Ολυμπιακό. Ο Σεμέδο που έπαιζε στον
1: Ολυμπιακό. Αυτό γιατί δεν είναι στην εθνική, ρε παιδί. Έχουμε καλύτερο από αυτό.
2: Έχει παίξει εθνική Πορτογαλία.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχει παίξει εθνική Πορτογαλία. Περισσότεροι από αυτού είναι Πορτογάλοι.
0: Ναι, και ο Μπατίστα ω Πορτογάλο. Μας είδε με καταγωγή από.
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκε είναι στην αποστολή. Αλλά είναι πολύ πάγκο.
0: Έπαιξε χθε, μπήκε.
2: Ο Καμπράλ. Φοβερή παρουσία στον Ολυμπιακό τότε.
0: Α, βασικό ο Γκάρι Ροντρίγκε.
2: Α, έπαιξε βασικό τώρα. Γιατί στο πρώτο έπαιξε ο Καμπράλ που είχε 4 μάτς στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί το είδα στον Γκάρι Ροντρίγκε, αλλά δεν θυμόμουν τώρα αν ήταν αρχή.
2: Έχει πολύ πράγμα.
0: Και είναι μικρή χώρα, δηλαδή δεν είναι ότι.
2: Κάτι χιλιάδες νομίζω είναι. Δεν κάνει
0: νομίζω μισό εκατομμύριο.
1: Ακούγα τον Καρπετόπουλο αυτό ότι δεν είναι κανένα από αυτού που παίζουν στην εθνική, δεν μένει εκεί.
2: Ναι,
1: κανένα.
2: Ούτε
1: είναι όλοι έξω.
2: Ο τερματοφύλακας που έγινε ο χαμός στο πράσινο ακροτήρι, αυτό μέχρι τα 25 του έπαιζε σε ομάδα τοπικού. Και πήγε στα 25 του σε μια ομάδα σε Αγγόλα σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Σκέψτε τώρα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ωραία, ευχαριστώ με τον Γιώργο Τσαλάκα, τον οποίο θα απολαύσετε σε μια ώρα για κάτι εδώ στο Big Wings Sport FM. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Τη κιθάρα μου τα
2: ρίχνει.
0: Σκέψτε τώρα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ωραία, ευχαριστώ με τον Γιώργο Τσαλάκα, τον οποίο θα απολαύσετε σε μια ώρα για κάτι εδώ στο Big Wings Sport FM. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Να δώσουμε όλοι ό,τι έχουμε μέσα μας το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Συμπήλωσε ο σερβερς που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Τα λόγια του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία. Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίνγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Μαϊλόβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια τέτοια ομάδα, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε ισπανικό μέσο ο Πάμπλο Μαφέο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή προετοιμασίας που βρίσκεται στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα ο Ντεφράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς, δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου χάφτης Τσέσκα Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνησή του. Στην τελική ευθεία, οι ανανεώσεις συμβολέων σε Γιώβιτς και Πιλιό. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της επόμενης σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη Μπίσες Βαρκέλ, Καντουρίστη, Ακαδημίες του Διαφάλου του Βορρά, σε αναζήτηση τριών κεντρικών αμυντικών, βρίσκονται οι Θεσσαλονικοί. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του D&D από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου την Μπολόνια, στις 29 την Παλέρμο, ενώ 1η ή 2 Αυγούστου θα κοντραριστεί με μία εκ των Βερόνα ή Πάρμα, στις 6 του ίδιου μήνα κόντρα στην Κρεμονέζε το τελευταίο τεστ. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Σιλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα η Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΙΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανιόνιο μετά από 3 χρόνια. Πλήγμα στην εθνική Γερμανίας με τον Νίκο Σλότερμπεκ, που λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι ο 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη έσω πλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Επομένη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Topfm 102,4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αριών. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά. Κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Μείνετε συντονισμένοι εδώ με τις συχνότητες του Top FM για να τα πούμε αθλητικά, κυρίες και κύριοι, την επόμενη ώρα να ακούσουμε και ρεπορτάζ όπως κάνουμε πάντοτε και να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις, για το τι κινείται αθλητικά στην περιοχή μας και γενικότερα στον κόσμο, όμως μιας που θα έχουμε και πινελιά Μουντιάλ προς το τέλος της εκπομπής, όπως πάντα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, ενώ αυτό που μας έρχεται, το νέο πρωτάθλημα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και σίγουρα νομίζω ότι θα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το πιο προβληματικό των τελευταίων ετών πριν καν ξεκινήσει. Το λέω αυτό καθαρά από την άποψη του ότι έφυγε ο Διαγόρας Βατίου, η Αθλητική Ένωση Καταβιάς έκανε από μόνη της έξοδο, θέλοντας να μην συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία, και αναμένεται να έχουμε κι άλλα. Περιμένουμε τον Ηρακλή Μαριτσό να δούμε τι θα κάνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάτι, υπάρχει ερωτηματικό, αλλά γενικά υπάρχει προβληματισμός και σε άλλες ομάδες. Τα πράγματα δεν είναι καλά, είναι ιδιαίτερως δυσάρεστα, οπότε από αυτή την άποψη εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία προετοιμασίας για ένα πρωτάθλημα, το πιο προβληματικό πρωτάθλημα κατά την άποψή μου των τελευταίων πολλών ετών όσον αφορά την πρώτη κατηγορία. Σημεία των καιρών θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και τα καμπανάκια ήταν πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια και γενικά δείχνει μια κατάσταση που έχει τερματίσει, δεν πάει πιο κάτω. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν σοβαρές λύσεις ή τουλάχιστον να γίνει μια επικοδομητική κουβέντα, όπως το έχουμε ξαναπεί, αναφορικά με την επόμενη μέρα που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη και πολύ σκληρή, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλουμε να τη δούμε κατάματα. Είναι ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης. Τα λέμε σε καθημερινή βάση αυτή την ώρα μέσα από τον σταθμό αυτό και τα λέμε αθλητικά, κυρίες και κύριοι, περιμένοντας βεβαίως με το γνωστό τρόπο και τη δική σας συμμετοχή να πω καλησπέρα σε όσους μας ακούν και από το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή θα διαβάσω κάποια μηνυματάκια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής περισσότερο ή μπορεί και στο πρώτο αν έχουμε το χρόνο μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν όμως θα πάμε στα ρεπορτάζ. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο νέος προπονητής του Ορφέα, ανακοινώθηκε σήμερα, πρώην τεχνικός της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς, νυν του Ορφέα, ο Χρήστος Χωρίτης. Τον καλησπερίζω εδώ στον Top FM. Του εύχομαι και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Καλορίζικος να πω, στη νέα σου ομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη στη νέα προσπάθεια, την οποία θα επιμεληθείς στην ομάδα του Ορφέα. Να ρωτήσω καταρχήν, τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις Ορφέα?
1: Αυτό που με έκανε να πάω στον Ορφέα είναι ότι μίλησα με τη διοίκηση του Ορφέα, μου υποσχέθηκε κάποια πράγματα που θα γίνουν. Η ομάδα θα βαδίσει σε δικά της παιδιά και σε κάποια παιδιά που θα φέρω εγώ στην ομάδα. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη φιλοσοφία που είχα στην προηγούμενη χρονιά με την Καταβιά, στη Β' κατηγορία, ότι θα κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ταμείο τι έχουμε κάνει στο τέλος του πρωταθλήματος. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, θα προσπαθήσουμε να πρώτα απ' όλα να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα όσο μπορούμε να πλαισιωθούμε πιο ψηλά στη βαθμολογία.
0: Είπες, σου υποσχέθηκαν κάποια πράγματα, αυτά έχουν να κάνουν με τις δικές σου αρμοδιότητες, με μεταγραφές, σίγουρα. Με κάτι άλλο, με σίγουρα, τι έχει να κάνει, αν θέλεις το όλες έτσι.
1: Στη δικιά μου φιλοσοφία ότι θα προσπαθήσουμε πρώτα να δουλέψουμε πιο πολύ με μικρά παιδιά, να δώσω ευκαιρίες σε παιδιά που είναι ήδη στον ΟΦΕΑ, στο υπάρχον ρόστερ, και από εκεί και πέρα να κάνουμε κάποιες μεταγραφές ουσίας, 2-3 έμπειρους ποδοσφαιριστές και όσο μπορώ να φέρω και παιδιά που είναι σε μικρότερες ηλικίες, 17, 18, 19 μέχρι 20 χρονών δηλαδή, για να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα του ΟΦΕΑ.
0: Άρα από τα λεγόμενά σου αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι στόχος ο πρωταθλητισμός, δεν υπάρχει πίεση αυτή.
1: Όπως σου είπα, ναι, δεν υπάρχει αυτή η πίεση του πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε ένα καλό κλίμα, τα αποδυτήρια και από εκεί και πέρα να μπορέσω να περάσω αυτό που θέλω στους νέους ποδοσφαιριστές μου.
0: Ναι, ναι. Θα έχεις ένα δύσκολο έργο σίγουρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο το πρόσφατο μας έδειξε ότι ήταν πολύ ανταγωνιστικό, γενικά λέω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο, αλλά πάντα έχει τις δικές του δυσκολίες αυτό το πρωτάθλημα.
1: Πιστεύω ότι έχω δείξει αν μπορώ να είμαι στα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα 5 χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητική, έχω ασχοληθεί με τη Δήμητρα Δαματριάς. Πήγα σε ένα χωριό που όταν ανάλαβα ακούστηκε πάρα πολύ, τερματίσαμε πάρα πολύ ψηλά. Μετά ανάλαβα την ομάδα του χωριού μου, τον Office 3, και από εκεί και πέρα ανάλαβα 2 χρόνια την Καταβιά και εκεί έδειξα ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Άρα δεν με φοβίζει κάτι, είναι ένα στοίχημα για μένα να προσπαθήσω να ξαναφτιάξω πολύ καλά το όνομα του ΟΦΕΑ και όσο μπορώ να το ανεβάσω στο βαθμολογικό πίνακα, και γιατί όχι σε κάποια χρόνια εκεί που θέλει να είναι η ομάδα.
0: Εννοείς την πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βιάζεται κανένας, απλά προσπαθούμε να κάνουμε την ομάδα. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο φέτος και το γήπεδο που φτιάχτηκε.
0: Στους Αγίους Αποστόλους.
1: Θα μπορέσω πιο εύκολα να πλαισιώσω ποδοσφαιριστές με καινούργια αποδυτήρια, με καινούργιο τάπητα στο γήπεδο, φωτισμός, όλα αυτά που ενδιαφέρει ένα ποδοσφαιριστή πέρα το οικονομικό.
0: Ναι, βέβαια. Και καλά κάνεις και το τοποθετήσεις. Καλά κάνεις, λέω, και το τοποθετήσεις έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, και μάλιστα στο αεραστεχνικό δεν πρέπει να είναι κανονικά μόνο το οικονομικό, αλλά πρέπει να είναι και πολλά άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα, Δημήτρη, γιατί αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πέρα από τη δουλειά που κάνουμε εμείς, γιατί και σαν προπονητές και σαν ποδοσφαιριστές, τα παιδιά όλοι που παίζουν, όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, ότι η μία ομάδα πίσω από την άλλη δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, όχι μόνο το οικονομικό, μπορώ να σου πω και ποιος θα ασχοληθεί, ότι δεν υπάρχουν χέρια πια, δεν υπάρχουν διάθεση να ασχοληθούν με μεράκι, με αυτό που κάνανε, με αυτό που αγαπούσανε. Το βλέπουν πια ότι χάνουν πολύ από το χρόνο τους, από τη ζωή τους. Ότι και καλά, γιατί να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ασχολούμαι με την ομάδα, και γιατί να μην αφιερώνω χρόνο στην οικογένειά μου σε κάτι άλλο.
0: Σωστά. Είπες πριν για τις δυσκολίες που έχεις δείξει ότι μπορείς να τα απεξέλθεις. Απλά ήθελα να τονίσω ότι πιστοποιείται αυτό από την πορεία σου όντως, καθότι ως νέος προπονητής έχεις μπει στα δύσκολα τα τελευταία 4 χρόνια, ιδιαίτερα με την ΑΕ Καταβιάς την πρόσφατη χρονιά στην πρώτη κατηγορία, όπου δεν ήταν μια εύκολη κατάσταση, ήταν δύσκολη, πολύ.
1: Σίγουρα, σίγουρα, είχε μεγάλη προσπάθεια. Τα είχαμε ξαναπεί ότι μπράβο στους ποδοσφαιριστές που είχα στην Καταβιά, κάνανε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο, τον πετύχαμε. Από εκεί και πέρα ήταν μια απόφαση της διοίκησης που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η διοίκηση έχει τα κλειδιά της ομάδας, αυτή αποφασίζει, αυτή πράττει. Για διάφορους λόγους η ομάδα επέλεξε να συνεχίσει στη β' κατηγορία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η απόφασή μου αυτή να μην είμαι στην ομάδα της αθλητικής καταβιάς, πιστεύω ότι έκλεισε ο κύκλος μου με τον τρόπο που έγινε αυτό, χωρίς να υπάρχει τίποτα, ούτε κακία ούτε τίποτα. Φύγαμε σαν φίλοι, η πόρτα πάντα θα είναι ανοιχτή για αυτή την ομάδα, με βοήθησε πάρα πολύ να αναδειχτώ και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ομάδα, γι' αυτό το σκοπό έγινε και να κατέβει στη β' κατηγορία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς βλέπεις και πόσο προβληματίζεσαι από τη γενικότερη κατάσταση στο ποδόσφαιρο με την αποχώρηση του Διαγόρα Βατίου, την αδυναμία της ΑΕ Καταβιάς να κατέβει στην πρώτη κατηγορία, το αμφίβολο μέλλον τόσο του Αστέρα Μαζάρων βλέπω όσο και του Ηρακλή Μαριτσών. Μαζεύονται πολλά νομίζω προβλήματα.
1: Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα από αυτές τις ομάδες που είπε Δημήτρη, μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει κανένας που να είναι από εκεί, γέννημα θρέμα, να παίζει για την ομάδα αυτή. Θα πιάσω ένα παράδειγμα από την Καταβιά. Δεν υπήρχε κανένας καταβενός να παίζει. Να υπάρχουν 2-3 παίχτες για να πούμε ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ομάδα. Όπως το ίδιο στο Διαγόρα Βατίου, όπως στα Μαριτσά αυτή τη στιγμή και αυτή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλοι φύγανε, δεν υπάρχει να συνεχίσει κάποιος. Είναι δύσκολο να αναλάβει αυτό που σου είπα με τα χέρια, ότι χρειάζονται χέρια σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορούν 2-3 παράγοντες να τραβάνε όλο το λούκι τη σεζόν. Γιατί θέλεις τουλάχιστον 10 μήνες να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να αφιερώνεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου.
0: Σωστό είναι.
1: Είναι
0: αυτό,
1: πολύ
0: βέβαια.
1: Δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Και όλα αυτά που λες, ο Ηρακλής, τα Μάσαρη, όλα αυτά, αυτά είναι τα προβλήματα. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και ποιοι θα μπορέσουν να είναι πιστοί παράγοντες.
0: Σε μια δύσκολη εποχή που δεν υπάρχουν και πολλοί νεαροί και ντόπιοι, όπως είπες, να παίξουν, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, όλο ένα και λιγοστεύουν και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα που παίζει το δικό του ρόλο.
1: Σίγουρα. Είναι και άλλα που δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα αυτά, με τα οικονομικά, το διοικήσιο των ποδοσφαιριστών. Εγώ δεν θα κρίνω αν κάποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτό θα το κρίνει η διοίκηση, όπως και ένας προπονητής, ότι η διοίκηση θα κρίνει αν θέλει να του δώσει αυτά τα λεφτά ή δεν θέλει. Πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει όλοι οι παράγοντες και προσπαθούν να το διορθώσουν αυτό.
0: Ναι. Ακόμα μια γενική ερώτηση πριν πάμε στα του Ορφέα να δούμε πώς το σκέφτεσαι και πότε θα ξεκινήσετε. Μετά από 4 χρόνια πλέον ενασχόλησης με την προπονητική, τι θα έλεγες, δεν ξέρω αν μετανιώνεις για κάτι, αν νοσταλγείς περισσότερο τις εποχές που έπαιζες ποδόσφαιρο ή αν έχεις μεγάλο όραμα και φιλοδοξία.
1: Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε ήταν ωραία. Δεν θα πω ότι δεν το έχω μέσα μου, ότι θα ήθελα ακόμα, όχι να παίζω ποδόσφαιρο, γι' αυτό έγινα προπονητής, γιατί μ' αρέσει να είμαι μέσα στο γήπεδο, μ' αρέσει να προσπαθώ για το καλύτερο, μ' αρέσει να γίνομαι καλύτερος και από τα λάθη μαθαίνεις να γίνεσαι καλύτερος.
0: Υπάρχουν είναι πάντως φάσεις που έχεις πει τώρα εγώ αν έπαιζα θα το έκανα έτσι, λέω τώρα εγώ, σου έχει περάσει από το μυαλό.
1: Ναι, ίσως. Εντάξει, ακόμα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, ακόμα μπορώ να σου πω ότι ακούω τους πιο έμπειρους προπονητές, ότι μιλάμε, ότι μου δίνουν συμβουλές. Δεν είμαι άνθρωπος που δεν ακούω ή είμαι κάθετος σε κάποια πράγματα. Έτσι προσπαθείς και γίνεσαι καλύτερος. Δεν θα το αφήσω, μου αρέσει αυτό που κάνω, γι' αυτό το συνεχίζω και το κάνω με μεράκι, το αγαπάω αυτό που έχω ασχοληθεί. Θα προχωρήσω όσο μπορώ να πάρω ό,τι περισσότερο χαρτί μπορώ στα χέρια μου.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα μακάρι να γίνει κάτι καλύτερο.

0: Περισσότεροι από 10-12 ποδοσφαιριστές σίγουρα θα μείνουν.
1: Άρα δεν αλλάζει κάτι θεαματικά στο ρόστερ.
0: Δεν αλλάζει κάτι θεαματικά και από εκεί και πέρα θα πλαισιωθούμε με κάποιους ποδοσφαιριστές για να μας βοηθήσουν προς το καλύτερο.
1: Καταλαβαίνω. Πιο έμπειρους δηλαδή.
0: Σίγουρα. Εκεί που σου είπα, 3-4 ποδοσφαιριστές που να έχουν την εμπειρία της β' κατηγορίας και να προσπαθήσω να φέρω και 4-5 παιδιά σε μικρότερη ηλικία που να έχουν όρεξη πρώτα απ' όλα για προπόνηση και από εκεί και πέρα να δουλέψουν για να μπορέσουν να παίξουν.
1: Ωραία το τοποθέτησες. Πρώτα απ' όλα για προπόνηση, γιατί ξέρεις πολύ το ξεχνάνε αυτό ότι υπάρχει και προπόνηση. Δεν είναι μόνο αγώνας. Το βασικότερο κομμάτι είναι η προπόνηση.
0: Το βασικότερο έτσι, είναι εντάξει. Αυτό. Γι' αυτό ξεκινάς και θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτέμβρη, αυτό θα ρωτούσα εκεί. Τώρα. Ναι. Εκεί δεν είναι γνωστό ακόμα.
0: 14 του μήνα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να περιμένουμε ποιες ομάδες θα κατέβουν, ποιες ομάδες δεν θα κατέβουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αναδιάθρωση στο πρωτάθλημα μας ανάλογα ο αριθμός των ομάδων που θα, που θα κατέβουν. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αλλά στις μέρες του Σεπτεμβρίου, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή αν δεν είναι η πρώτη εβδομάδα θα είναι η δεύτερη εβδομάδα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ανάλογα πότε θα είναι και η πρεμιέρα. Πιστεύω ότι αν είναι όπως πέρσι στις 22-23 ήταν Οκτωβρίου, πιστεύω ότι είναι καλά να ξεκινήσουμε εκεί.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, το μόνο που έχω να πω, καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα και να είμαστε καλά, να γυρίσουμε στα γήπεδα και να πάνω απ' όλα να το ευχαριστούμαστε. Αυτό.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε, χαιρετώ.
0: Να σε καλά, γεια.
1: Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Χωρίτης, νέος προπονητής του Ορφέα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκε σήμερα, μέχρι πρόσφατα στην Αθλητική Ένωση Καταβίας, πλέον στον Ορφέα. 28 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Λίγο πριν το διάλειμμα, αφού για να ακούσουμε και δελτίο και διαφημίσεις, να πω ότι κάποιες ανανεώσεις από το χώρο του τοπικού. Ο 18χρονος Άγγελος Μπασάρης ανακοινώθηκε ότι παραμένει στο Νεβαγόρα. Επίσης, στην αναγέννηση Ασφενδιού αποτελεί παρελθόν ο έμπειρος Μάκης Ζερβός. Ο Εθνικός Αρχίπολης απέκτησε τον Βασίλη Πότσου, μέχρι πρόσφατα έπαιζε στον Δαμάγητο Θεολόγου. Ο ταξιάρχης Καλάθου ανακοίνωσε τον Κώστα Μεταξά, είναι μεταγραφή, μέχρι πρόσφατα έπαιζε, θυμίζω, στην ομάδα του Ατρομήτου Δημηλιάς που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Κασιμάτη, παίκτης του Διαγόρα Βατίου. Για το Ζερβό που είπα πριν, συνεχίζει στη Δόξα Καρδάμενας, επιστρέφει ουσιαστικά στη Δόξα Καρδάμενας, ενώ από την ΚΟ υπάρχει και μια είδηση με την αναγέννηση Ασφενδιού, μια ανανέωση δηλαδή, με τον Γιώργο Αρκούδα που παραμένει στην ομάδα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Επίσης ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε τα διαρκείας του εν ώψη της νέας σεζόν, τη σεζόν 2026-2027, κυκλοφόρησαν, όπως τονίζει στην ανακοίνωση, η στήριξή σας την προηγούμενη χρονιά ήταν μεγάλη και καθοριστική. Καλούμε όλες και όλους τους φίλους του Αστέρα μας να στηρίξουν και τη φετινή προσπάθειά μας και να αποτελέσουν το 12ο παίκτη της ομάδας μας. Καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Παστίδας.

0: Η ώρα είναι 3:30, παρακάτι δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο δελτίο. Θα ακούσουμε και διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά να συνεχίσουμε. Μείνετε συντονισμένοι ακριβώς εκεί που είστε, στο Top FM 102,4.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, σε ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβίρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλη στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, πάντα αυτή την ώρα, σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών βεβαίως. Μαζί μου εδώ ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες είχαμε στα γραφεία του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου μια ημερίδα με εισηγητή το Φιλίμωνα Βασιλαράκη. Είναι ρόδιος προπονητής φυσικής κατάστασης της ΠΑΕΚΙ Φυσιά. Η ημερίδα είχε σημαντικές θεματικές ενότητες που αφορά την προετοιμασία του εραστεχνικού στο εραστεχνικό μάλλον ποδόσφαιρο, από τον τραυματισμό στην επιστροφή, τη διαδικασία αποκατάστασης και επανένταξης του ποδοσφαιριστή. Σημαντικά πραγματάκια δηλαδή, πολύτιμες λεπτομέρειες, και ήταν μια εκδήλωση που απευθυνόταν σε προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες σωματείων, στελέχη ακαδημιών, φοιτητές των ΤΕΦΑ, επαγγελματίες του αθλητισμού, καθώς και σε κάθε φίλο του ποδοσφαίρου που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του. Φιλίμωνας Βασιλαράκης μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ και να του πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε μετά από καιρό δημόσια. Καλησπέρα, Φιλίμωνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, και εγώ σε ευχαριστώ για την αναφορά και τα λόγια σου, και εγώ χαίρομαι που τα λέμε μετά από τόσο καιρό. Τα είχαμε πει παλιά τότε, ναι. Τηλεοπτικά.
0: Τηλεοπτικά, ναι,
1: χαίρομαι,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να ξέρεις ότι είσαι από τα παιδιά που σε χαιρόμαστε πάρα πολύ και μας κάνεις και νιώθουμε υπερήφανοι, καθότι είσαι στην ΠΑΕΚΙ Φυσιά, είσαι γενικά έτσι στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και είσαι από τη Ρόδο. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, νομίζω.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει και το καλύτερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος που είμαι εκεί. Προσπαθούμε και για το παραπάνω. Mm-hmm. Να έχουμε υγεία, να πάνε όλα καλά.
0: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λίγο από αυτό και μετά να πάω στα της ημερίδας. Απλά να μου πεις το πώς νιώθεις που είσαι εκεί, έτσι, ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, το υψηλότερο επίπεδο δηλαδή στην Ελλάδα, και αν είναι τα πράγματα όπως θα φανταζόσουν πριν φτάσεις εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που ήδη έχω φτάσει στο επίπεδο να εργάζομαι στην υψηλότερη κατηγορία της χώρας, στο επάγγελμα που αγαπώ, που είναι αυτό που κάνω στο ποδόσφαιρο. Πάντα ήθελα να είμαι στο ποδόσφαιρο, είτε ως ποδοσφαιριστής, είτε ως κάτι άλλο. Το κατάφερα τώρα μέσα από αυτό το επάγγελμα. Οπότε, σε αυτό που με ρωτάς, το αν είμαι ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ζω πολύ όμορφες στιγμές. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Αλλά πάνω απ' όλα προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε και το απολαμβάνουμε. Είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτός.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο βέβαια, να κάνεις κάτι και να το ευχαριστιέσαι, να μην το κάνεις από αγκαρία. Βέβαια, να πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν συνοδεύεται και από κολακευτικά σχόλια. Υπάρχουν διάφορα τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα του ποδόσφαιρου, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω κρατάς τη θετική πλευρά, έτσι.
1: Για εμάς που εργαζόμαστε, ναι, πρέπει να κρατάμε μόνο αυτό, και αν θέλουμε να πάμε το ποδόσφαιρο ένα βήμα παρακάτω, θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε αυτό, όσο και αν υπάρχουν πράγματα που βλέπουμε είτε ακούμε για το ποδόσφαιρό μας. Η δουλειά μας και το έργο μας και ο απότερος σκοπός, τέλος πάντων, για εμάς και για όλους όσους ασχολούνται, και για τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη και τα προπονητικά επιτελεία, νομίζω πως πρέπει να είναι η πρόοδος του ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό. Έχεις μεγάλους στόχους, έτσι, δηλαδή είναι όνειρο να πας και πιο πάνω.
1: Εννοείται, πάνω σε αυτό που με ρώτησες και στην αρχή, το αν το περίμενα, η αλήθεια είναι ότι όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα, είτε στην Αθήνα είτε στη Ρόδο, δεν περίμενα σε διάστημα 3-4 χρόνων να βρίσκομαι στην υψηλότερη κατηγορία της χώρας. Από τότε όμως κάθε χρόνο που παρατηρώ τον εαυτό μέσα σε αυτό το χώρο, παρατηρώ και το περιβάλλον μου, βάζω ψηλότερους στόχους και προσπαθώ να χτίσω όλη τη βάση για να μπορέσω να κάνω και ένα βήμα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Αυτά πολλές φορές είναι και θέμα συγκυριών, θέμα τύχης, αλλά επειδή δεν πιστεύω τόσο πολύ στην τύχη, πιστεύω στην ικανότητα και στην κατάλληλη προετοιμασία. Για όλους έρχεται κάποια στιγμή ευκαιρία, και αν είναι εκεί έτοιμοι να την αρπάξουν, θα είναι σίγουρο πως θα το κάνουν.
0: Τώρα για ενόψη της νέας σεζόν μένεις εκεί?
1: Ναι, θα συνεχίσω στην Κηφισιά, έχουμε έρθει σε συμφωνία και θα μείνω δίπλα στον προπονητή, τον κύριο Σεμπάθιαν Λέτο,
0: ναι,
1: και θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και πέρσι.
0: Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου, μιας που το βάζεις για το λέτο? Τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά, αλλά εντάξει, δεν θα σε κουράσω. Εντάξει, δεν μπορώ να μην ρωτήσω όμως για Σεμπαστιάν Λέτο, να μας πεις τη γνώμη σου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσε Δημήτρη πριν κάποια χρόνια με ποιες προσωπικότητες θα είχα συναναστραφεί.
0: Θα μου έλεγες τώρα από τι μου λέει αυτός, ας πούμε, αποκλείεται.
1: Εννοείται. Αλλά από τη στιγμή που πατάς εκεί είναι απλά ένα περιβάλλον εργασίας, σαν προσωπικότητα είναι πάρα πολύ ισχυρή και σαν προπονητής θέλω πολύ να δουλεύω μαζί του, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτά τα στοιχεία που σου δημιουργούν το ενδιαφέρον για το τι θα δεις παρακάτω. Για τα δεδομένα της Ελλάδας θεωρώ ότι έχει αρκετό θάρρος να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Οπότε μου ταιριάζει και εμένα σαν φιλοσοφία αυτό και απολαμβάνω το ότι το εργάζομαι δίπλα του.
0: Μάλιστα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Φιλίμωνα, σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, πραγματικά, έτσι ολόψυχα σου τα εύχομαι. Να πάω λίγο στα της ημερίδας για να μην σε κουράσω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου καταρχήν, αν είχε συμμετοχή, αν όλα πήγαν καλά.
1: Για τα δεδομένα της εποχής που είμαστε τώρα στη σεζόν, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, γιατί έλαβα και μηνύματα για άτομα που δεν κατάφεραν να έρθουν. Οπότε για μένα μετράει το ότι είχε μοιραστεί πληροφορία και ότι υπήρχε το γενικότερο ενδιαφέρον. Από την πλευρά μου να δώσω και συγχαρητήρια στο σύνδεσμο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί χαίρομαι που από το νησί που κατάγομαι ότι ενδιαφέρεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος να διοργανώσει κάτι τέτοιο. Και αυτό ήταν και ο σκοπός μου, να έρθω τελικά και αν μπορέσω να βοηθήσω με μια ιδέα παραπάνω ή να προτείνω κάποιον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά των προπονητών ή των γυμναστών που δουλεύουν εδώ στο ΡΑΕΣ Τεχνικό, να το κάνω την πλευρά μου, γιατί έχω πάρει και εγώ πολλά από το ροδίτικο ποδόσφαιρο που έχω περάσει από εδώ, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής φυσικής κατάστασης, και ένιωθα έτσι ότι θέλω και εγώ να δώσω πίσω κάτι σε αυτό και είχαμε μερά και το έκανα.
0: Επειδή το ποδόσφαιρο αλλάζει, μεταβάλλεται, προχωράει και τα λοιπά, δεν ξέρω, νιώθεις ότι εδώ στην περιοχή μας, προπονητικά λέω τώρα όσον αφορά την προετοιμασία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που ήταν και ένα βασικό κομμάτι της ημερίδας χθες, έχουμε μείνει λίγο πίσω, θέλει πιο μεγάλη προσπάθεια ή όχι, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Το να αναλύσουμε όλη την άποψή μου μπορεί να χρειάζεται πάρα πολύ ώρα συζήτησης, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι είναι πίσω όσον αφορά τις γνώσεις μας ή τον τρόπο οργάνωσης κτλ. Απλά γιατί αυτό είναι κάτι που πλέον μοιράζεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τώρα όλοι έχουν πρόσβαση σε πηγές που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θα πω ότι ίσως η παράμετρο στην οποία μπορεί να είμαστε πίσω είναι στο πώς βλέπουμε πλέον το ερασιτεχνικό μας ποδόσφαιρο σαν γενικότερη οργάνωση. Δεν θα το χαρακτηρίζω τόσο πολύ από την προετοιμασία του. Η προετοιμασία που παρουσιάσαμε εμείς, η μόνη διαφορά είναι ότι ίσως σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα ή με πιο επαγγελματικές κατηγορίες, εδώ οι ποδοσφαιριστές έχουν μεγαλύτερο κενό μεταξύ της αγωνιστικής περίοδου και της αρχής της πρώτης μέρας της προετοιμασίας, και αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει οι προπονητές να λαμβάνουν υπόψη και είναι κάτι που το σχολιάσαμε στην ημερίδα.
0: Και είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή, έτσι, ναι, αυτό το κενό, δηλαδή δεν είναι και ότι καλύτερο να υπάρχει μεγάλο κενό.
1: Ακριβώς, ειδικά με ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο ενδιάμεσο εργάζονται. Ναι. Από την πλευρά μας, όλοι εμείς οι επαγγελματίες μπορούμε ίσως να τους πρόξουμε λίγο στο να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση μέχρι και την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, γιατί θα βοηθήσει τους ίδιους και τις ομάδες, κυρίως με την αποφυγή των τραυματισμών. Γιατί όταν αλλάζουμε απότομα τα φορτία, να το πω έτσι, στο σώμα μας, εκεί έχει μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Και εννοείται πως δεν θέλουμε να έχουμε τραυματίες, θέλουμε να έχουμε ποδοσφαιριστές που στηρίζουν και το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και αυτό ισχύει είτε για επαγγελματίες είτε για ερασιτέχνες. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα το κομμάτι προπόνηση, νομίζω ότι πάνω κάτω είναι τα ίδια, απλά ίσως οι ρυθμοί διαφέρουν.
1: Ακριβώς. Το ανθρώπινο σώμα δεν αντιλαμβάνεται ερασιτέχνη ή επαγγελματία. Αντιλαμβάνεται. Ναι. Απλά το τι του συμβαίνει και είναι το ίδιο για όλους. Απλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θέλουν μεγαλύτερη προσοχή λόγω της δομής των πρωταθλημάτων, το ότι οι αθλητές είναι ερασιτέχνες και ίσως εργάζονται, όλοι αυτοί οι παράμετροι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, Φιλίμωνα, σίγουρα έχουμε φύγει από το κομμάτι όπου το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο κάποτε ήταν εντάξει, κάνουμε και μια προπόνηση απλή και παίζουμε μπάλα. Έχουμε φύγει από αυτό το κομμάτι πλέον. Έχει γίνει και εδώ πιο οργανωμένο το όλο σκηνικό, έτσι.
1: Μπορώ να πω ναι, έχουν την τάση οι ομάδες και οι προπονητές να βάζουν διαδικασίες πλέον στις ομάδες, γιατί αν δεν το κάνει η δική μας ομάδα σίγουρα θα το κάνει κάποια άλλη και δεν θα μπορέσουμε να την ανταγωνιστούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια από την άλλη πρέπει να αναγνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε το ποιους ακριβώς ποδοσφαιριστές ενδιαφέρουμε στην ομάδα μας. Άρα για παράδειγμα που είπες με μία και δύο προπονήσεις, αν αυτό είναι δεδομένο γιατί μπορεί κάποιος να εργάζεται,
0: ναι,
1: και το πάρουμε δεδομένο, πρέπει ο κάθε προπονητής να αναγνωρίζει το ποιον έχει και να τον χρησιμοποιεί αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Και όχι να περιμένει να κάνει απίστευτα πράγματα με τόσες προπονήσεις, αλλά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ας πούμε λιγότερα λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχει.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να συμμετέχει και κάτω
1: Α,
0: από.
1: Σε γενικό πλαίσιο ισχύει αυτό που είπες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Αντιληπτό. Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι φίλοι οι οποίοι μας παρακολουθούν. Ξέρεις, πολλοί εκφράζουν κατά καιρούς την άποψη ότι έλα μωρέ, ερασιτεχνικό είναι τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε τόσο προπόνηση, ούτε τόσο πίεση. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Ούτε οργανωμένη προετοιμασία συγκεκριμένα. Διατροφές και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι λες επ' αυτού.
1: Για να πούμε την αλήθεια, αυτό που γίνεται στο τέλος είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας αθλητής απλά συμμετέχει και έχει την ικανότητα να συμμετέχει με λιγότερες προπονήσεις και έχει το ταλέντο ή οποιαδήποτε άλλη ικανότητα ώστε να μπορεί να το υπερνικήσει αυτό και να συμμετέχει κανονικά, εμείς όλοι ακυρωνόμαστε.
0: Ναι. Γιατί ακυρωνόμαστε στην πράξη δηλαδή, έτσι, στην καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω εγώ σε ένα ταλέντο το οποίο κάθε Κυριακή μπορεί να μου κάνει τη δουλειά στο γήπεδο, αλλά ναι, να μην καταφέρει να έρθει και τις 4 προπονήσεις της εβδομάδας. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ισορροπία. Αλλά επειδή σε αυτό το επίπεδο απλά υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες από διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων που συμμετέχουν,
0: ναι,
1: και πρέπει ο κάθε προπονητής να δει την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά και να κάνει αυτό που λέμε profiling, να έχει ένα προφίλ για τον κάθε ποδοσφαιριστή για να αναγνωρίζει τι ακριβώς μπορεί να του προσφέρει.
0: Ναι. Άρα εδώ η δουλειά του προπονητή δεν είναι απλώς μόνο να κάνει προπόνηση, αλλά να μπορέσει να αναγνωρίσει και τις δυνατότητες και γενικά το όλο πακέτο του κάθε ποδοσφαιριστή, ειδικά στο ερασιτεχνικό, που είναι και διαφορετικό. Άλλος έχει δουλειά, άλλος μπορεί να είναι πιο χαλαρός και πάει λέγοντας. Θέλει μια ειδική αντιμετώπιση.
1: Ακριβώς το λες πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό το γεγονός ήθελα να σταθούμε και χθες στην ημερίδα που παρουσιάσαμε στο σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Να σου δώσω και ένα γρήγορο παράδειγμα. Είπαμε ότι μπορεί ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας μας να μπορεί να είναι φοιτητής 20 ετών που μπορεί να αντέξει 4 και 5 προπονήσεις και έρχεται από μια καλή ακαδημία, να το πω έτσι, και έχει όλη την ενέργεια να δώσει την ομάδα. Και κάποιος άλλος 35 ετών που είναι επαγγελματίας που μπορεί με 2 και 3 προπονήσεις να συμμετέχει. Υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία που πρέπει να λαμβάνουμε από όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στην ομάδα μας και να αναγνωρίζουμε ακριβώς το τι μπορεί να μας προσφέρει ο καθένας. Αν μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το καταφέρουμε, νομίζω πως θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στην απόδοση και στο κομμάτι της ομάδας, την ισορροπία ίσως μεταξύ των παιχτών. Γιατί θα υπάρχει αλήθεια μεταξύ των μελών της ομάδας. Θα ξέρουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, να μην σε κουράζω άλλο. Δεν ξέρω πόσο θα μείνεις στη Ρόδο.
1: Έχω λίγες μέρες ακόμα.
0: Και φεύγεις μετά. Φεύγεις.
1: Ναι, ξεκινάμε προετοιμασία αρχές Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη σου εύχομαι, Φιλίμωνα. Ελπίζω να καταφέρω να σε δω από κοντά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Φιλίμωνα. Γεια. Φιλίμωνας Βασιλαράκης, γιος του παλέμαχου άσου του Διαγόρα και της Ρόδου, του Ηλία Βασιλαράκη, ο οποίος είχε παίξει και στην Αλφα Εθνική με τη φανέλα του Διαγόρα βεβαίως. Να είναι καλά ο Φιλίμωνας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του εύχομαι τα καλύτερα. Στα 9 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, πάμε λίγο και στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, κυρίες και κύριοι, διότι ζέστη, Μιχάλη Παπαγεωργίου, κάνει ζέστη στα γήπεδα εκεί της Αμερικής. Πανάκριβα εισιτήρια, ατελείωτα ταξίδια, προβλήματα στα γήπεδα και ένα φορμάτ, αυτό το φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι όπως γίνεται φέτος, το οποίο διχάζει. Τι δεν πάει καλά στο Μουντιάλ και γιατί αρκετοί το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Είναι κρίσιμα ερωτήματα που ήδη έχουν μπει στο κάδρο της συζήτησης, κυρίες και κύριοι. Η ζέστη είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται πολύ και από τις τηλεοράσεις, οι εικόνες με παίχτες να αναζητούν συνεχώς νερό, να εξαντλούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουν κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί επιλέχθηκαν ώρες διεξαγωγής που εξυπηρετούν κυρίως τις τηλεοπτικές μετάδοσεις και όχι την προετοιμασία, την προστασία μάλλον των αθλητών. Επίσης, για πρώτη φορά φιλοξενείται το Μουντιάλ σε τρεις χώρες, δεκάδες πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι ομάδες, δημοσιογράφοι αλλά και φίλαθλοι αναγκάζονται να πραγματοποιούν συνεχώς πολύ ώρα ταξίδια. Γεγονός που αυξάνει την κόπωση, το κόστος και μειώνει την εμπειρία της διοργάνωσης. Υπάρχει και παράπονο για την κατάσταση αρκετών αγωνιστικών χώρων. Υπάρχουν ήδη δηλώσεις δηλαδή παικτών ότι η μπάλα δεν κυλά φυσιολογικά. Αρκετοί προπονητές έχουν υποστηρίξει πως ορισμένα τερέν δεν βρίσκονταν στο επίπεδο που αρμόζει σε παγκόσμιο κύπελο. Υποχρεωτικές διακοπές από την άλλη για νερό, μεγάλες καθυστερήσεις λόγω ελέγχων του VAR και πολλοί ώρες καθυστερήσεις των καθυστερήσεων έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό προϊόν. Και δεν είναι τυχαίο πως αρκετοί υποστηρίζουν, κυρίες και κύριοι, ότι το παιχνίδι πλέον διακόπτεται τόσο συχνά ώστε χάνει τη φυσική του ροή. Και εδώ μπαίνουν πολλά πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του Μουντιάλ, καθότι αυτή η διοργάνωση δείχνει πως το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι επ' αυτού. Απ' τη μια υπάρχει βέβαια η επιθυμία για μεγαλύτερα έσοδα, περισσότερες ομάδες, περισσότερους αγώνες και πάει λέγοντας, αλλά από την άλλη ολοένα και περισσότεροι φιλάθλοι αναρωτιούνται πραγματικά αν το άθλημα χάνει σταδιακά την απλότητα και τη μαγεία που το έκανε έως τώρα το δημοφιλέστερο στον κόσμο. Δεν είναι πλέον το ερώτημα ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο. Αυτό το λέγαμε κάποτε στα πιο παλιά Μουντιάλ. Νομίζω ότι ήταν το μοναδικό ερώτημα που βάζαμε. Πλέον είναι και ποια κατεύθυνση θα επιλέξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια. Ακόμα και οι εικόνες των διαιτητών, λέω και αυτό και το κλείνω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή βλέπουμε διαιτητές full μες στην τεχνολογία, όπου το πρόσωπό τους θυμίζει και λίγο Robocop, θα μου επιτρέψετε να πω. Ακόμα και αυτή η εικόνα μόνο, με τον διαιτή που έχει την κάμερα δηλαδή στο μέτωπο, εντάξει και είναι καλωδιωμένος, ακόμα και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι το Μουντιάλ του μέλλοντος, γενικότερα το ποδόσφαιρο του μέλλοντος, δεν θυμίζει σε κάτι το ποδόσφαιρο που όλοι γνωρίζουμε και μεγαλώσαμε με αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως έχει χαθεί η ρομαντικότητα του αθλήματος. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρές κουβέντες και χρειάζονται πάρα πάρα πολύ ανάλυση, την οποία δεν θα κάνουμε τώρα. Απλά να υπενθυμίσω ότι σήμερα στις 8 θα δούμε Αργεντινή-Αυστρία και μέχρι στιγμής χθες και σήμερα είχαμε Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3, Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήριο 2-2, είχαμε Βέλγιο-Ιράν χθες το βράδυ 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, την Ισία-Ιαπωνία 0-4 και η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αυτά κλείνουμε κάπου εδώ στα 4 λεπτά πριν από τις 4 και κλείνουμε με Μετάλλικα. Για βάλε λίγο να ξεκινήσει την αποφώνηση πάνω και θα χαιρετήσω εγώ. Πάμε. Αυτά είναι Μετάλλικα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Ας τα απολαύσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. 5 με 6, Παύλος Ντοκουπίλ, θυμίζω. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον. Το μήνυμα ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ, ήταν τα λόγια για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, η απάντησή του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ντομίγκο Ντουάρτε για τη θέση του δεξιού στόπερ, αν δεν προχωρήσει του Σμάιλοβιτς, εξετάζει ο Ολυμπιακός νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς, ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα και ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια ομάδα τέτοια, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης ο Πάμπλο Μαφέο. Εντός της ημέρας ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα. Αύριο θα ενσωματωθούν στην αποστολή της ομάδας στην προετοιμασία που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαια για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Σπαρτά και Τσέσκα Μόσχας για Τουμπά, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του. Πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά της ΑΕΚ την τρέχουσα εβδομάδα. Απασχόλησε την Ένωση η περίπτωση του Ρώσου μέσου της Τσέσεκα Μόσχας, Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση. Στην τελική ευθεία, οι ανανεώσεις συμβολέων σε Γιώβιτς και Πίλιο. Πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν σήμερα στον ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην ημέρα υπογράφει και ανακοινώνεται ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λύση. Για επαφές του Δικεφαλίδου Βορρά με τον ηλικίας 31 ετών χαφ της Βαλένθια Παπτή Σαντα Μαρία, κάνει λόγο ισπανική ΑΣ, σκέψεις για πρόσληψη Μπίσες Βαρκέλη Καντουρί στις Ακαδημίες. Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του Διατή από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Τηλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μεταχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην καρδίτσα Ιαπωνική θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Γκίκας. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 36 ετών γκάρντ, ο οποίος αποχώρησε από το Μανιόνιο μετά από 3 χρόνια θητεία. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας με τον Νίκο Σόλμπερκ, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη εσωπλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 τα ξημερώματα παίζουν η Ορδανία-Αλγερία. Στο πλαίσιο του 9ου ομίλου διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό και με το ρεπορτάζ της ομάδας. Μέχρι και τις 4.30 θα απαντήσουμε εννοείται και στα μηνύματά σας και πιο μετά. Αλλά μέχρι να έρθει ο Κέτσης θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ένα καινούριο όνομα, όχι καινούριο, ένα όνομα που προέκυψε, που επανέρχεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι αυτό του Ντομίνγκος Ντουάρτε. Είναι ένας ο 31χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, μένει ελεύθερος από την Χετάφε. Έχει παίξει 4 χρόνια στην ομάδα της Μαδρίτης, 91, πολύ δυνατός, πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. 175 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία Ισπανίας με Γρανάδα και Χετάφε. Είναι μια επιλογή που έπεται στην λίστα του Ολυμπιακού για τον δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Έπεται του Ζμαϊλοβίτς, ο οποίος είναι η υποδραχτική επιλογή του Ολυμπιακού. Βρίσκεται διαρκώς σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τη Σάντερφιορντ ο Ολυμπιακός. Η προσφορά του τελευταία φαίνεται ότι αγγίζει και υπερβαίνει μαζί με τα μπόνους στα 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Σουηδό Μυρίζ από τη Βοσνία, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Είναι η πρωταρχική επιλογή του Ολυμπιακού. Έχει μπει και η Σέλντικ στο παιχνίδι. Έγραφαν σκοτσές νωρίτερα του Ολυμπιακού και έχει κερδίσει τη μάχη. Και είναι αυτός που θα αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω περισσότερο σε ελληνικά δημοσιεύματα βασιζόταν. Δεν νομίζω ότι έχει πάρθει η απόφαση της Σάντερφιορντ αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει τον Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό για έναν ποδοσφαιριστή που ζητάει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, που εκεί ξεκινάει τις συζητήσεις, αλλά είναι σίγουρα ένα μεγάλο ποσό για έναν ποδοσφαιριστή που μόνο στην Νορβηγία έχει παίξει και στην Σάντερφιορντ. Απλώς είναι λογικό να εκμεταλλευτεί και η ομάδα από την Νορβηγία το ενδιαφέρον που υπάρχει από αρκετούς συλλόγους και αρκεί κανείς να αντιληφθεί ότι είναι και λίγο υπέρογγες οι απαιτήσεις της. Βέβαια, κάθε ομάδα τη θέλει ζητάει, αλλά η προηγούμενη πιο μεγάλη, να το πω έτσι, πόλη Σάντερφιορντ ήταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ζητάει τα διπλά από την προηγούμενη της πώληση. Είναι μια περίπτωση πάντως που είναι στη νούμερο 1 επιλογή του Ολυμπιακού. Να δούμε πόσο θα τραβήξει και αν μπορεί τελικά ο Ολυμπιακός να προχωρήσει την εν λόγω περίπτωση. Υπάρχει, όπως ξαναείπα, το backup του Ντουάρτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μοναδική επιλογή. Το γεγονός ότι τον έχει δει πολλές φορές και από κοντά ο Μεντιλίμπαρ και τον γνωρίζει, σαφώς και μετράει και ανεβάζει θέση στη λίστα των Ντουάρτε, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο δεξιοπόδαρος του προσταποκτής Ολυμπιακός, αν δεν είναι ο Σμαϊλόβιτς. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ο Ντουάρτε, γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι. Ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα έχει κάνει τις κινήσεις του για τον Ρόκα, τον οποίο διεκδικεί και ο Σασούνα, τον Ζουέλ Ρόκα, τον Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα. Εναλλακτική επιλογή για τα εξτρέμ είναι ο Καντσελιέρη και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, ενώ και για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις. Τα 9 με 10 εκατομμύρια είναι οι απαιτήσεις της Λουντογκόριτς. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι στα 7,5 αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Θεωρώ ότι θα πάει παραπάνω και ο Ολυμπιακός και θα κατέβει λίγο και η ομάδα από την Βουλγαρία για να έρθει ο Σέρβος μεσοεπιθετικός στο λιμάνι. Νομίζω ότι η περίπτωση του Στάνιτς τη δουλεύει καλά ο Ολυμπιακός. Ο Κάρμο ασφαλώς και αυτός έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αναμένουν τα διαδικαστικά, ο τρόπος που θα έρθει στον Ολυμπιακό, αν θα είναι μεταγραφή, δηλαδή με κάποιο ποσό, ή αν θα είναι ελεύθερος. Σίγουρο είναι ότι θα υπογράψει, όπως φαίνεται, για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο στον Ολυμπιακό, μετά την κουβέντα που έκανε και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Έχουν λυθεί τα οποιαδήποτε θεματάκια μπορεί να υπήρχαν, οποιασδήποτε διαφωνίες που να έχει μία πλευρά με την άλλη. Έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οι δύο πλευρές έχουν καταφέρει να φτάσουν, να το πω και σε οριστική συμφωνία. Θα είναι στην πρώτη προπόνηση που θα γίνει στο Ρέντι σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 29 του μήνα, ο Ντάβιτ Κάρμο, για να ξεκινήσει την προετοιμασία με τους παλιούς συμπαίκτες. Είναι πάρα πολύ, από όταν ήταν και ο Κάρμο με ίδιο προπονητή ασφαλώς. Υπάρχει και η περίπτωση του Καντιού, είναι η περίπτωση που είναι ένα βήμα πιο πίσω από όλες τις υπόλοιπες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γάλλο από την Γουαδελούπη Χαφ, μια περίπτωση που θα ήθελε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ να την κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το προχωρημένο αυτή τη στιγμή για τον Καντιού. Είναι λίγο σε μια στασιμότητα και περιμένουμε την νέα αντιπρόταση πιθανότητα της Λοριάν για να δούμε πού μπορεί να φτάσει η όλη κουβέντα και διαπραγμάτευση με τον Καντιού. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός στο επόμενο δεκαήμερο θα ήθελε να κλείσει τουλάχιστον από δύο ως τέσσερις παίχτες, λέω. Τουλάχιστον τρεις, αλλά από δύο ως τέσσερις είναι το δεδομένο ο δεδομένος αριθμός των ποδοσφαιριστών που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός. Έπαιξε χθες και ο Ταρέμ ήταν πολύ καλός με το Ιράν. Κόντρα στο Βέλγιο για γκολ που ακυρώθηκε από ασίστ του Χατζησαφή. Δείχνει σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη από ό,τι ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμ είναι και ηγέτης του Ιράν, μια σπάνια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αν μη τι άλλο, και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δουλεύει και τις όποιες αποδεσμεύσεις μπορούν να υπάρχουν. Να πω ένα ακόμα όνομα που έχει προκύψει, είναι αυτό του Άρων Μαρτίν. Ασφαλώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον κοιτάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω είναι και από τις καλύτερες περιπτώσεις για αριστερό μπακ που μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός από αυτές που έχουν ακουστεί. Τώρα για τον Ιβάν Μαρτίν, τον κεντρικό χαφ της Τζένοα, ένας άλλος Μαρτίν. Οι Ισπανοί τον μπλέκουν και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όχι στις πρώτες θέσεις. Αν δεν γίνουν κάποιες άλλες περιπτώσεις, μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για αυτούς. Στο θέμα των αποδεσμεύσεων, υπάρχει ο Γιατσικούρας και ο Χάμζα που πάνε δανεικοί στην Καλαμάτα. Και όπως φαίνεται, ο Ολυμπιακός θέλει να αποδεσμευτεί τουλάχιστον με τρεις μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Ορτέγκα. Ψάχνει την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για την παραχώρησή του. Νομίζω με ακόμη περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα ακούσει προτάσεις είναι ο Κλέιτον. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Ταρέμι, αν θα είναι ο Αντρέ Λουίζ, αν θα είναι και οι δύο. Γιατί σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θέλει ο Ολυμπιακός να. Θέλει να ελαφρύνει λίγο το ρόστερ, να έχει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για να αποκτήσει κάποιον μη κοινοτικό άμα χρειαστεί, και ο προπονητής στα χέρια του να έχει το ρόστερ όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση? Η απάντηση είναι μία. Η Ζωμά Θερμοσύστεμ με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομεί ενέργεια, μειώνει το κόστος θέρμανσης και ψύξης. Απολαμβάνει θερμική άνεση και ανεβάζει την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Ζωμάτ θερμοσύστε με την εγγύηση ποιότητα τη Ζωμάτ με 45 χρόνια τεχνογνωσία και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, η Ζωμάτ θερμοσύστε premium, το premium τη εξωτερική θερμομόνωση, γιατί όταν ξέρει, ξέρει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται η Ζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Έχουν έρθει τα μηνύματά σας για Ολυμπιακό. Λέει Φορτούνης και ο Μασούρας θα αξιολογηθούν στην προετοιμασία αν θα έχουν βασικό ρόλο. Το λέω γιατί είναι άλλη ρυθμίση στην Αραβία, αν και οι δύο είναι απαραίτητοι. Απαραίτητο λες επειδή είναι Έλληνες και οι δύο, φαντάζομαι γι' αυτό. Εντάξει, ο Μασούρας, παιδιά, σε πολλούς σας προκάλεσε εντύπωση ότι θα είναι στην προετοιμασία, αλλά δεν καταλαβαίνω, αφού έχει συμβόλαιο. Προφανώς θα είναι στην προετοιμασία, αλλά είναι δεδομένο ότι εφόσον βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, ο Ολυμπιακός δεν θα του σωθεί εμπόδιο. Εκτός και αν επιθυμήσει να τον κρατήσει έχοντας θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Ανάλογα και με το ποιοι ποδοσφαιριστές θα φύγουν και θα έρθουν. Αλλά ο Φορτούνης πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο. Είναι ένας game changer, έρχεται συχνά από τον πάγκο. Θα πάρουν και παιχνίδι θα ξεκινήσει βασικός, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτή τη στιγμή θα ξεκινάει 11 από αυτόν που λέμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά είναι απαραίτητος για τον Ολυμπιακό και θα φέρει στοιχεία που δεν είχε ο Ολυμπιακός. Και τα καλά στημένα και το γεγονός ότι μπορεί να εκτελέσει πολλές φορές ο ίδιος και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, να λύσει μεταξύ άλλων και αυτός το πρόβλημα στο σκοράρισμα και στη δημιουργία που υπήρχε την περασμένη σεζόν, γιατί ήταν ξεκάθαρο. Με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, χρειάζεται λέει γρήγορους αμυντικούς. Ελπίζω να ψάχνουν με τρία χαρακτηριστικά. Κοίτα, και ο Ρέτσος είναι γρήγορος. Ο Πιρόλα είναι OK. Ο Κάρμου είναι OK. Πρέπει να δούμε, γιατί σε θέμα ταχύτητας δεν ξέρω για τον Σμαϊλόβιτς. Έχω καταλάβει ότι για το ύψος του είναι ταχύς, αλλά για το ύψος του. Τώρα είναι ένας αμυντικός που είναι 91. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βέβαιο. Για τον Ντουάρτε δεν νομίζω ότι είναι γρήγορος πάντως. Ο Ντουάρτε νομίζω ότι είναι αργός σαν στόπερ. Ο Καντιού τη θέση παίζει 6-8, φίλε μου. Είναι ένα εξαροχτάρι, λίγο κατά κάποιο τρόπο στη Λιμπόρα. Ψάχνει έναν τρίο ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός στον άξονα του να βάλει αυτά τα χαρακτηριστικά, να βάλει ύψος, να δώσει όγκο στη μεσαία του γραμμή. Είναι δεδομένο. Θυμίζει λέει τον Κοστούλα, λέει ένας φίλος. Μάλλον για το Στάνιτς εννοείς, όχι στο θέμα των μονομαχιών και του pressing τόσο πολύ. Πρεσάρι για αυτός, αλλά όχι έτσι όπως ήταν ο Κοστούλας. Εντάξει, παιδιά, τα χαρακτηριστικά του Κοστούλα είναι σπάνια και δεν μπορεί να τα βρει εύκολα. Αλλά ναι, στο μέτρα που κινείται, στο πώς παίζει. Κυρίως όταν επειδή στη ομάδα θυμίζει αρκετά τον Κοστούλα στο πώς χώνεται στις φάσεις, στις θέσεις που παίρνει μέσα ή γύρω από την περιοχή, θυμίζει τον Κοστούλα, έχει τρομερά νούμερα ο Στάνης και πραγματικά θα είναι μια καταπληκτική μεταγραφή αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και την πραγματοποιήσει. Λοιπόν, ο ηγέτης του Ιράν λέει ξύπνα Γιώργο, είναι ο Χατζησαφή. Okay. Που είναι εννοώ, μια περίπτωση που σφαιριστήκε μια πάσα ανθρώπου καταπληκτική ο Χατζησαφή και το σέβονται πάρα πολύ όλοι στο Ιράν. Εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα τσακωθούμε για το ποιος είναι η ηγέτη του Ιράν, τέλος πάντων. Δεν είναι λογικό, λέει, οι παίκτες καλοί από Ισπανία να θέλουν να πάνε σε πιο ψηλό επίπεδο από το ελληνικό. Οκ, ναι. Γενικότερα οι Ισπανοί παιδιά έχουν το κόλλημα με τη χώρα τους. Δεν τους κακολογώ γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα πιθανότατα μετά την Αγγλία. Αλλά η αλήθεια είναι πως και ο Μάρμολ ήταν μια τρία περίπτωση ποδοσφαιριστή. Τελικά επέλεξε να μην συνεχίσει στην Ισπανία και οι δύο καλύτερες προτάσεις που είχε και σκεφτόταν μέχρι τέλους ήταν της Φέινορ και του Ολυμπιακού και κατέληξε στη Φέινορ. Δεν είναι πάντα ο κανόνας, υπάρχει εξαίρεση. Ειλικρινά λέει με αγάπη στο λέω Γιώργο, ρωτήστε την ΠΑΕ τι γίνεται γιατί ο κόσμος κουράστηκε και δεν τρώει άλλο το σανό, λέει, και για να μην εκτίθεστε και

ποδοσφαιριστές ακόμα. Για να αρχίσει ο προπονητής να δουλεύει και με μερικούς από τους καινούριους. Να έχει τους 6-7 από τους καινούριους. 6-7, γιατί άμα έρθουν 4 παίχτες, συν το Φορτούνι, συν το Μαφαίο, πάμε στους 6 ήδη. Λοιπόν, πες λέει ότι μας δουλεύουν, αντί να πάρουν δύο εξτρεμάρες θα μας αφήσουν τον Ζέλσον, θα γελάει ο κόσμος. Εντάξει, εννοείται πως πρέπει να μείνουν ο Ζέλσον εδώ. Εννοείται. Αν ο Ταρέμι θα μείνει ο ίδιος, νομίζω πως έχει εκφραστεί με δηλώσεις του θετικά για το θέμα της παραμονής του, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα εκπρόσωπός του, ο Παστορέλο, έχει, που πήγε και τον Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, είναι και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, είχε συνάντηση τις προάλλες στην Αθήνα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και για τον Μπιανκόν και για τον Ταρέμι. Έχει αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον Μπιανκόν υπήρχαν και προτάσεις. Για τον Ταρέμι ακόμα δεν έχει κάτι χειροπιαστό, αλλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Μια ομάδα είναι Ετχόβεν που τον κοιτάζει. Να δούμε ποια άλλη. Νομίζω και από Ιταλία θα επανέλθει ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνετε επίσης πλέον και για τον Ταρέμι και για αυτά τα παιδιά, η πόρτα της Σαουδικής Αραβίας και άλλων τριών χωρών έχει κλείσει. Εδώ λέει: εσείς θέλετε 30 για το Μουζακί, τη λέει: γελάμε. Και τα 4 που θέλει Σάντερφορντ είναι πολλά. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Και να δούμε πώς θα πουληθεί ο Μουζακίδης, φίλε μου. Λοιπόν, αφού θέλεις να κάνουμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό σε άλλη ομάδα, να λες και τη ομάδα είσαι, να συγκρίνουμε και ότι θέλει και η δικιά σου ομάδα για άλλους παίχτες. Αν πουλάει και αν μπορεί να πουλήσει ψηλά. Λοιπόν, του Μάρμο λέει ότι είναι τελειωμένο. Λέει ότι η Άλεξη δεν είναι τελειωμένο. Οι Ισπανοί γράψαν ότι πάει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Λοιπόν, θα πουληθούν, λέει, ένα Σέρζιο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ. Να το δούμε. Δεν αποκλείεται, παιδιά, να πουληθούν και οι δύο. Έχουν καλό όνομα στην αγορά και οι δύο. Για τον Αντρέ Λουίζ έχω εγώ ενδιασμούς για το αν θα πρέπει να πουληθεί, αν θα πρέπει να πάρει μια ευκαιρία πρώτα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι επόμενος. Είχα την εντύπωση ότι θα είναι ο επόμενος εξτρέμ που θα πιάσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν. Δεν έχει πάρει και πολλές ευκαιρίες για να το δούμε. Αλλά νομίζω πως αξίζει να είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει ευκαιρίες και να παίξει τον Ολυμπιακό. Για τον Καντιού, πόσο χρόνο είναι ένας φίλος, 28 γίνεται σε λίγο καιρό. Κάπου Νοέμβρη, Οκτώβρη, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είναι. 27 στα 28 είναι. Αν θα έβλεπα δανεισμό Κοστούλα, όχι, δεν θα έβλεπα, παιδιά, δανεισμό Κοστούλα. Κοστούλας δεν το βλέπω. Όταν έχει φύγει με 36-37 εκατομμύρια, έχει φτάσει στα 40 μαζί με τα μπόνους, να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό δανεικός. Δεν νομίζω. Ένας άλλος φίλος λέει, αυτό που μας στεναχωρεί κάθε χρόνο είναι πως πάμε να πάρουμε παιχταράς και τελικά καταλήγουμε σε λύση ανάγκης, λέει, και μετά ψάχνουμε τι φταίει. Δεν νομίζω πως θα πάει σε λύση ανάγκης πάντως ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν το βλέπω, φίλο μου. Και θα προσπαθήσει να γίνει αυτό το update που δεν έγινε πέρυσι. Γιατί πέρυσι δεν έγινε τελικά με τις κινήσεις αυτές που έκαναν. Αν εξαιρέσουμε τη μεταγραφή του Σιπιώνη και αυτή του Ταρέμι, κάποια άλλη μεταγραφή του Ολυμπιακού δεν έπιασε. Και δεν βγήκε. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να βοηθήσει. Όχι ότι δεν είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν έδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ακόμη.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά

0: Βουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
9: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
2: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: Έλα και όποιον άλλο παίχτη παίζει εκεί. Απ' την άλλη υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν και το καλοκαίρι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή με τη Ρωσία, με ρωσική ομάδα, απευθείας. Αλλά δεν το και με το θέμα, γιατί το μόνο που ακούς είναι ότι δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή με τη Ρωσία. Δεν ακούς δηλαδή ότι ο παίκτης δεν κάνει, δεν απασχολεί ή κάτι τέτοιο.
13: Δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτό κάπως και έτσι.
12: Δεν ξέρω.
13: Γιατί, δεν ξέρω, γιατί και τον Νίκολς όταν τον είχε πάρει δεν είχε πληρώσει η ΑΕΚ, ρήτρα, ή δεν είχε πληρώσει ο Νίκολς.
12: Άλλο αυτό. Την είχε πληρώσει ο Νίκολης, υπήρχε στο συμβόλαιό του. Δηλαδή υπήρχε μια ρήτρα συμβόλαιο που έλεγε ότι κάθε πλευρά για να σπάσει τη συμφωνία πριν τη λήξη της πρέπει να αποζημιώσει την άλλη με 600.000.
13: Ναι.
12: Έκανε χρήση αυτή ο Νίκολιτς, αλλά okay, εκεί δεν είναι νόμιμο.
13: Ναι, ναι.
12: Ο Νίκολιτς πλήρωσε, η ΑΕΚ πλήρωσε τον Νίκολιτς.
13: Ναι, ναι, νόμιζα ότι είχε πληρώσει απευθείας η ΑΕΚ, αυτό δεν είναι.
12: Τώρα δεν, όχι, όχι, δεν γίνεται. Είχε γίνει και εισαγγελική έρευνα γι' αυτό.
13: Ναι.
12: Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνεις. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Ποδοσφαιρικά όμως. Ποδοσφαιρικά είναι ένας παίχτης που κάνει στην ΑΕΚ. Το ξέρει ο προπονητής καλά, είχε να δουλέψει μαζί στη Λοκομοτίβ, τον θεωρεί και πολύ καλό παίχτη και προσωπικότητα και είναι κάτι που το θέλει και τα δύο τα θέλει στην ομάδα, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Απλά υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες που είπα.
13: Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι υπαρκτή περίπτωση, αλλά με σοβαρές δυσκολίες.
12: Είναι υπαρκτή. Είναι σίγουρα μια περίπτωση που θα ενδιέφερε πολύ την ΑΕΚ.
13: Ναι, ναι. Υπαρκτή εννοώ ότι είναι μια περίπτωση που αρέσει ο Νίκολης. Από αυτήν την άποψη το λέω, ναι.
12: Από εκεί πέρα βλέπουμε. Τώρα, σε άλλα θέματα έχουμε τις δύο ανανεώσεις που είναι να γίνουν. Του Γιώβης βέβαια που είναι πιο έτσι να πω περίπλοκη, πολύπλοκη και του Πίλιου που και εκεί υπήρχε μια διαφορά. Γενικά πάνε καλά τα πράγματα και στις δύο περιπτώσεις. Το πιθανότερο είναι μέχρι 6 Ιουλίου που ξεκινάει η ομάδα να έχουν ανανεώσει και οι δύο και να έχουν επεκτείνει μάλλον τα συμβόλαιά τους, γιατί δεν τελειώνουν. Έχουν και οι δύο συμβόλαια μέχρι το καλοκαίρι του 27 και θα τα επεκτείνουν μέχρι το 29, αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία και με τους δύο παίχτες. Αυτό είναι το άλλο. Μετά είχαμε χθες κάποια πράγματα που είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος στην εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα με το τρόπο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, με πάρα πολύ κόσμο και εκεί και στην Καλαμάτα και στον Άφλιο και στη Νέα Κίο. Γενικά πάει πάρα πολύ καλή, πολύ καλά αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Με τον κόσμο της.
13: Θα πάει σε όλες τις πόλεις ο Ηλιόπουλος. Γιατί ακολουθεί φούλ.
12: Όχι. Όχι, πήγε στην Καλαμάτα επειδή είναι από την Καλαμάτα. Εντάξει, και ήταν το τρίμερο εκεί και πήγε και στην Πάτρα. Αυτά δεν ξέρω τώρα αν θα πάει σε άλλες, αλλά μπορεί να πάει σε μία-δύο άλλες ακόμη, αλλά όχι, δεν ακολουθεί πάντα, όχι. Είναι Καλαμάτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Και στην Πάτρα ήθελα και να μιλήσει, γιατί υπάρχει ένα έργο μεγάλο εκεί που είναι να φτιάξει μια πίστα αγώνων και ήθελα να μιλήσει και γι' αυτό λίγο. Αυτό. Αυτά από το ρεπορτάζ. Φανέλα γεννής ακόμη δεν έχω φορέσει για ένα φίλο που ρωτάει. Δεν χρειάζεται κιόλας, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς τις μισές μέρες της φανέλας της Αργεντινής μιλάω, όπως έχει πει και ο Γιώργος. Όχι, ο Χοντροθύμιος το είπε, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, είναι, σήμερα είναι, το παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί το πρώτο παιχνίδι δεν ξέρω, ήταν φανταστικό. Ήταν και βράδυ κιόλας. Δεν ξέρω αν ήμουν και μεταξύ ύπνου και το βλέπα ακόμη καλύτερο.
13: Και ανέβασε πολύ τις προσδοκίες, και έτσι, από την αρχή.
12: Ναι, ναι, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε με το χατρίκ. Ήταν κάτι το καταπληκτικό πραγματικά για, με το Μέση. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, σήμερα θα πάρουμε μια ιδέα νομίζω.
13: Ναι, για το, μια καλύτερη ιδέα.
12: Τι είναι η Αργεντινή, ναι, σήμερα. Περισσότερο.
13: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Ένας φίλος εδώ που ρωτάει, να πάω σε μηνύματα, Γιώργο.
13: Ναι, ναι, ναι,
12: το βλέπω ήδη. Ένας φίλος εδώ που ρωτάει για στο Apeldoorn, έχει δύο, όντως έχει δύο μέρη που θα μπορούσε να είναι η προετοιμασία. Από ό,τι γνωρίζω είναι στο Salt Park. Από τα δύο που ρωτάς, φίλε μου, οπότε αν πας εκεί θα την βρεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς και το άλλο δεν είναι και πολύ μακριά. Αλλά αυτό είναι νομίζω. Όχι νομίζω, αυτό μας έχει υποθεί ότι είναι το Σάλτεμπεργκ. Στο μπάσκετ έχουμε χρόνο ακόμη, παιδιά, για ρεπορτάζ. Δεν είναι κάτι της ώρας ακόμη. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται ιδιαίτερα για τις προσθήκες που έχει να κάνει. Αν θα έχει τις βασικές μεταγραφές ο Νίκος στην προετοιμασία, υπάρχουν πιθανότητες. Όχι ότι είναι κάτι που θα κρίνει κάποια μεταγραφή το να μπορεί να είναι στην προετοιμασία. Το κυριότερο είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει. Δηλαδή να είναι καλύτεροι στις θέσεις που θέλει η ΑΕΚ να ενισχυθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένας τουλάχιστον θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία, αλλά δεν αποκλείω να είναι και δύο. Από 6 του μήνα ή λίγο πιο μετά. Η ΑΕΚ έχει προχωρήσει αρκετά υποθέσεις, οπότε θα έχουμε, εκτιμώ θα έχουμε σύντομα νέα. Στη Μυτιλήνη πότε θα έρθει το τρόπαιο, θα το κοιτάξω φίλε μου και θα σου πω, θα έρθει σίγουρα. Υπάρχουν όλες οι ημερομηνίες που έχουν ήδη βγει για όλες τις πόλεις που θα πάει, αλλά θα το κοιτάξω και εγώ και θα σου πω σε λίγο. Να δούμε τι άλλο υπάρχει.
13: Και έτσι, μέχρι να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε ένα μικρό break.
12: Ναι, βεβαίως.
13: Και να στείλει ο κόσμος τα μηνύματα του. Η Winsport FM

0: και να δούμε πώς θα τα πάει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος τι... να πω για το φίλο που είχε ρωτήσει πριν ότι 27 Ιουλίου θα είναι στη Μυτιλίνη, το τρόπαιο, ΣΑΕΚ. Και επίσης να υπενθυμίσω για όποιον ενδιαφέρεται ότι σήμερα το βράδυ θα είναι στις 8 η ώρα θα είναι στο Αίγιο, για όποιος είναι εκεί από την περιοχή. Λοιπόν, θυμάσαι τι ποινή είχε δεχθεί ο Χιμένες, λέει ένας φίλος, στη λεωφόρο, ποια ποινή δέχτηκε ο Κοπάσεβιτς για τη χειρονομία στο τελευταίο ματς. Ο Χιμένες είχε αθωωωθεί πρωτόδικα και είχε κάνει έφεση ο αθλητικός εισαγγελέας και είχε τιμωρηθεί με 40 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ημερολογιακές. Ο Κοπάσεβιτς δεν έχει κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα, δεν υπήρξε τέτοιο, άρα δεν υπάρχει καμία ποινή. Ο μεσοδιοκητικός θα είναι παίκτης δεύτερου rotation ή για λεγόμενος βασικός. Δεν ξέρω τι είναι μέσα επιθετικό. Ο παίκτης που θα πάρει ΑΕΚ θα παίζει στις θέσεις στο κέντρο, θα παίζει στις θέσεις που παίζουν ο Πινέδα και ο Μαρίν. Ο προπονητής είχε πει ότι θέλει να πέφτει εις άξιο ή και καλύτερο από αυτούς δύο. Άρα όποιος είναι καλύτερος θα παίζει, φαντάζομαι, αφού αν είναι αυτόν τον προδιαγραφόν ο παίκτης. Σωστή επιλογή της ΑΕΚ να ανανεώσει, πήγε ο Γιώβης, δεν καταλαβαίνω γιατί αργεί. Για τον Πινέδα αργεί πολύ, μην την πειρατήσουμε. Τι εννοείς αργεί ρε φίλε, ο Πινέδας στο Μουντιάλ. Τι θα πάει στο Μουντιάλ να μιλάει για το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν γυρίσει θα γίνει συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα λέω και στο Μουντιάλ. Τι θα πάει στο Μουντιάλ να μιλάει για το συμβόλαιό του. Η πόλη διαρκείας πότε ανοίγει, νομίζω 23 ανοίγει ελεύθερα. Αλλά, κοίτα, ψάξε για την ανακοίνωση, νομίζω 23. Έχουν τελειώσει για αυτούς που είχαν δικαίωμα ανανέωσης και νομίζω έχει πάει για 23. Τι πιθανότητες υπάρχει να κινηθούμε για δύο παίχτες στα χαφ, τα ξαλοχτάρια που πιέζει ο Νίκολιτς. Δεν πιέζει ο Νίκολιτς καταρχάς. Ή παίζει εννοείς, αν την εννοείς παίζει, δεν νομίζω για δύο, σίγουρα για ένα και βλέπουμε. Θα προκύψουν και άλλες μεταγραφές, απλά τώρα είναι να γίνουν οι βασικές, μετά θα δούμε. Πώς φαίνεται ως τώρα το Μουντιάλ. Αρχίζει σιγά σιγά και στρώνει η κατάσταση. Ναι, οι ώρες είναι δύσκολες, χάνουμε πολλά παιχνίδια, αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Έχει δικαίωμα και το άλλο ημισφαίριο να διοργανώσει η Μουντιάλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χάνουμε πολλά μάτς.
1: Το Κατάρ κάτσε και με τις ώρες που είχε και μάτς και 12 το πρωί, ήταν πολύ ωραίο.
0: Το Κατάρ ήταν φανταστικό.
1: Ήταν και ωραίο σαν Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, από τα καλύτερα.
1: Αλλά σου δίνει και δυνατότητα να τα δεις σχεδόν όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τέλος πάντων, τι να πεις. Αν υπάρχει θέση για Λιβάη Δανικό, λέει ένας φίλος, να είναι πίσω από το Ζούπκο όταν φύγει ο Ελίασον. Τι λέτε ρε φίλε. Καταρχάς ο Λιβάη είναι center for. Δεύτερον, θα πάρει η έκτο Λιβάη Δανικό για να παίζει, να είναι στον πάγκο ας πούμε. Πάμε παρακάτω. Με Μπαρίνο Φανγίνη είναι μια βάση για 4-3-3 στην Ευρώπη με Πινέδα και Μάριν. Δεν ξέρω αν έχει κάτι στο μυαλό του ο προπονητής. Δεν το αποκλείω, μπορεί να το δούμε, αλλά το θέμα είναι να έρθει ο παίχτης ή ο Μπαρίνο ή οποιοσδήποτε σε αυτό το στυλ. Αν παίζει κάτι με Μπακασέτα, όχι δεν παίζει με Μπακασέτα, για εννοώ.
1: Αυτό γιατί ακούγεται συνεχώς πραγματικά.
0: Γιατί είναι ο Μπακασέτας, φαντάζομαι. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Άλλος. Δεν θα πάει στο προπονητικό με τον ανεμόμυλο φίλε. Είναι σε άλλη πόλη το προπονητικό με τον ανεμόμυλο. Αυτός που ρωτάει για την Ολλανδία. Τώρα, αν έχει ανεμόμυλο και η άλλη πόλη, είσαι άτυχος σε να ψευδεύει ο ανεμόμυλος. Ελεύθερος θα έκανε ο Μπορίνοφ, αλλά δεν νομίζω ότι σε κάνει να πεις ελεύθερο γιατί τον πλήρωσε 2 εκατομμύρια το Γενάρη. Και είναι βασικός.
1: Και έτσι, τι παίχτης είναι αυτός. Επειδή εγώ δεν τον έχω δει και μπορεί και το κόσμος. Είναι 6 ή 8.
0: Είναι εξάρι που ξέρει μπάλα βασικά. Να το πούμε έτσι, να το εξηγήσω. Δηλαδή και γκολ βάζει και ασίστ έχει. Αλλά είναι μια ηγετική έτσι φυσιογνωμία στον χώρο του κέντρου. Καλός παίχτης. Πολύ καλός. Θα τον ήθελε, έχει πολύ, νομίζω να ταιριάζει πολύ. Είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω τώρα, στο στυλ, ας πούμε, του Μιλιφόγεβιτς, τέτοιο στυλ.
1: Κατάλαβα, ναι. Και γενικότερα φαίνεται και ο Νίκολς ότι για εκεί ψάχνει παίχτες μπαλάτους για τα χαφ. Δεν θέλει ένα παίχτη που να είναι τρεχαντήρι ή μονοκόφτης ή κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, δεν αξιοποιήθηκαν παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Θα αξιοποιήσει κάποιους φέτος, θα παίζουμε λιγότερες παίχτες σε Ευρώπη και Κύπελλο. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση σου. Δηλαδή, άμα υπάρχουν παίχτες από 19 που μπορεί να παίξουν, ο Καραργύρης που έχει δείξει κάποια πράγματα, έπαιζε το παιδί, μετά χτύπησε. Να δούμε φέτος αν θα μπορέσει να επιστρέψει να είναι στην προετοιμασία. Αυτό που βρίσκαμε λέει Κώστα, είδες μια σύσταση που έβγαλε χθες, δεν ξέρω ποιον λες φίλε μου, πες μου αν θες. Από το 2002 και μετά τα Μουντιάλ είναι χειρότερα ποιοτικά. Δεν συμφωνώ, του 22 ήταν πολύ ωραίο Μουντιάλ.
1: Ναι, και δεν νομίζω γενικότερα ότι είναι άσχημο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τελευταία που βλέπουμε γενικότερα.
0: Απλά όσο μεγαλώνεις, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου. Όταν είσαι πιο μικρός, είναι πιο μαγικά, ας πούμε.
1: Λυσμονείς στο παρελθόν.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει με Παρίνο Φιωσούκος, θα βοηθεί αυτόν τον ολογιακή μόβο, πες τη γνώμη σου. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάτι με τον Παρίνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα και το πρωί και τώρα. Και από εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν χωρίσει κάτι μεταξύ τους. Ιδίως θα είναι σε μια ξένη χώρα και παίζουν συμπαίχτες. Με το AX Sport City που είχε πει ο Μέλλον ότι ο Λιόγκλος θα το φτιάξει, τι γίνεται, προχωράει πάρα πολύ καλά. Ήδη τελειώνει το ένα γήπεδο, από ό,τι ξέρω, από αυτό που θα γίνει και άλλο ένα μετά. Γίνονται εργασίες για να φτιαχτεί και άλλη μια εξέδρα και άλλη μια μετά στο Σεραφείδιο. Γίνονται πολλά πράγματα. Οι εσωτερικοί χώροι έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ. Για τους φίλους που ρωτάνε για τον Δανό της Μαρσέικ, τον Χόιμπιερκ, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το πράγμα, παιδιά. Πάντως είναι ένας παίχτης που πήρε Μαρσέικ το καλοκαίρι 15 εκατομμύρια και ήταν βασικός όλη τη σεζόν. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ξηρόπουλος, Αρβαντέξ, Παλαιολόγου θα παίξουν, λέει ένας φίλος στην Ευρώπη, ζητάνε να έχουμε παίξει από την Ακαδημία. Ποιους θα έχουμε, δεν ζητάνε, φίλε μου. Αν έχεις παίξει από Ακαδημία, μπορεί να έχεις κάποιους παίχτες παραπάνω στο rotation σου. Αυτοί οι παίχτες δεν κάνουν, απλά έχεις λιγότερους παίχτες. Αυτή τη στιγμή ο Ξηρόπουλος, από ό,τι γνωρίζεις, θα πάει στην προετοιμασία. Πιστεύω ότι θα πάει και ο Αργυρίου από την ΚΑΠΑ 17, ο Σεντερφόρ. Ο Καραργύρης λογικά θα πάει, εκτός αν έχει συμβεί κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αυτά μέχρι εκεί. Και μακάρι έστω ένας να μπορεί να βοηθήσει στο κύπελο. Να μπορεί να δώσει κάτι. Θα το δούμε. Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε να δουλεύει έτσι καλύτερα στις ακαδημίες της. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω και φέτος θα γίνουν πράγματα και θα έρθουν και παίχτες με μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα το δούμε μέχρι το... Μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε και κάποιες κινήσεις για την ακαδημία ή τι γίνεται να κατατάξει με τους προπονητές. Και στην προετοιμασία θα δούμε αν ποια από τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να δείξουν κάτι στον προπονητή ώστε να τους κρατήσει. Πότε θα βγουν οι φανέλες. Συνήθως οι φανέλες βγαίνουν τον Ιούλιο, εκεί τέλη Ιουλίου. Φέτος η ΑΕΚ βέβαια δεν έχει και μάτς. Αργεί να παίξει επίσημο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι το Super Cup θα έχουν βγει. Η βασική είναι με ρίγες από ό,τι ξέρω και μετά είναι μία μαύρη και η άλλη γαλάζια, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει πολλές πληροφορίες. Για τον Ίστρο που ρωτάει ένας φίλος Παναθηναϊκός, με αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει, έχω πολύ καλή άποψη. Και επίσης βλέπω ότι και οι μεταγραφές που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στοχευμένες, που κάνει ή προσπαθεί να κάνει, με τα ονόματα που μαθαίνουμε και ισχύουν. θεωρώ ότι υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο που είναι το βασικό. Και αποκτούνται παίχτες ταιριαστοί σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ γενικά τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι η επόμενη τριετία θα είναι πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι πιστεύω. Τώρα, φίλε μου, να δούμε.
1: Να βάζεις τριετία γιατί βάζεις μέσα και το γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: απλά να πω, διαβάζω το rosky.gr ότι είναι σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα. Για να μην ανησυχεί και ο κόσμος.
0: Υπήρξε και μεγάλη, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τις πυροσβεστικές. Και δόξα τω Θεώ. Αν βλέπω να παίρνει η έκταξη μπακ αν προκριθεί στη League Face. Δεν νομίζω, φίλε μου. Νομίζω ότι θα πάει με Ρώτα και Γεωργίες. Και ο Γεωργίες δίνει το πλεονέκτημα ότι είναι, μπορεί να παίξει και σε δύο θέσεις για τη λίστα. Είχαμε αρκετά μηνύματα και βλέπω. Το Χατζησαφή, φίλε μου, εγώ που λες για το Χατζησαφή, εγώ δεν τον έπρεπε από το Χατζησαφή, αντιθέτως. Ο Χατζησαφή στην ΑΕΚ ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, τουλάχιστον τις δικές μου. Πιστεύω και τον περισσότερο. Πρόσφερε πάρα πολλά.
1: Και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Ωραία και έτσι. Οπότε θα,
0: θα
1: τα πούμε
0: τώρα αύριο. Αύριο. Πρώτο Θεός. Ναι,
1: να είσαι καλά. Καλή
0: συνέχεια. Για χαρά, γεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα και Ζόλου με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και Τάσο Νικολογιάννη. Πρώτα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Το παρόν και το μέλλον, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε ο σέρβος τεχνικός που αποθεώθηκε στο Telecom Center. Ποτέ δεν χάσαμε επαφή, είχαμε μια ευθεία συζήτηση και είμαστε εδώ. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων για να ξαναγράψουμε την ιστορία, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ντομίνγκο Ντουάρτε της Χετάφε είναι εναλλακτική του Ολυμπιακού για την περίπτωση που δεν προχωρήσει του δεξιού στόπερ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνιτς ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Καντιού. Όταν σε θέλει μια τέτοια ομάδα δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτείς, δήλωσε σε ισπανικό μέσο Παμπλο Μαφέο. Τις μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αύριο θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία στην Ολλανδία οι δύο παίκτες που θα υπογράψουν για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ντεφράι διέψευσε τα περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας ο ατζέντης του Τουμπά. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων θα είναι πιθανότητα για την ΑΕΚ τρέχουσα. Απασχόλησε η περίπτωση του Ρώσου μέσω της Τσέσκα Μόσχας, Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση λόγω του περιορισμού στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Επιμένουν στη Δανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον διεθνή στόπερ της Κοπενχάγης Παντελή Χατζηδιάκο για επαφές του δικέφαλου του Βορρά με τον 31 ετών χαφ της Βαλένθια. Μπαπτίστη Σαντα Μαρία κάνει λόγο η ΑΣ, ενώ στην Κύπρο κάνουν λόγο για τον Κύπρο χαφ του Άρη Λεμεσού Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Στις 7 η πρώτη συγκέντρωση υπό τον νέο προπονητή Αλέσιο Λύση. Σκέψεις για πρόσληψη επίσης Βάρκελ Καντουρί στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες απομένουν για την πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Αλντιρίγια, με τους κίτρινους να έχουν συνολικό όφελος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σαμόρα. Δικαίωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα που πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League, καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Το δικό του αντίο στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποχώρησε μετά από 5 χρόνια, είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο από την πρώτη μέρα, έγραψε ο Γάλλος Σέντερ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους οπαδούς: Σας ευχαριστώ για όλα, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΛ Novibet και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Τηλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοραπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία-Αλγερία. Στο πλαίσιο του 1ου ομίλου διεξάγονται αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Πλήγμα στην Εθνική Γερμανία με τον Νίκο Σλότεμπερκ, ο οποίο λόγω τραυματισμού θα χάσει το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι ο 25χρονος αμυντικός έχει υποστεί ρήξη εσωπλευρικού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Οριστικά στο Abu Dhabi 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι, θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Άμεσα και ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αρχίζει το Top Kiss Sport 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ στις συχνότητες του Top FM στους 104 από την Πολτζερόδου, για την Πολτζερόδου και τις γύρω περιοχές, για την Ορεινή Ρόδο, τα κεντρικά του νησιού και τα νότια. Συντονιστείτε για καλύτερη λήψη στους 97,4. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου πήγε και αυτός δυνάμικα στην εβδομάδα, ρυθμίζοντας ήχους, επιλέγοντας μουσικές. Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο και η επόμενη ώρα θα περάσει παρέα με τον Γιάννη Αρχοντούλη, προπονητή πλέον του Αστέρα Βαστίδας, από τους νέους και ανερχόμενους τεχνικούς και ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει τιμήσει στο παρελθόν το ροδίδικο ποδόσφαιρο μέσα από τη συμμετοχή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του ελληνικού ποδοσφαιρικού χάρτη, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σε έχω εδώ για μια συζήτηση για το τοπικό ποδόσφαιρο, για σένα, έτσι, από όλη τη ύλη. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι ένας προπονητής, η αλήθεια είναι πως δεν μιλάς πάρα πολύ συχνά. Αυτό είναι το ένα. Αλλά όταν μιλάς, δεν μας τα λόγια σου συνήθως, έτσι, και έχεις άποψη την οποία καταθέτεις.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να το αλλάξω.
0: Το έχεις πληρώσει ποτέ αυτό, αλήθεια?
1: Κάποιες φορές το έχω πληρώσει, αλλά δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό. Γενικά είμαι άνθρωπος αληθινός και μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Το έχεις πληρώσει ως ποδοσφαιριστής ή και ως προπονητής, σου έχει κοστίσει έτσι ενδεχομένως κάποιες συνεργασίες, κάποιες προτάσεις?
1: Πιστεύω και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και γενικά σαν άνθρωπος. Δηλαδή τα έχω πληρώσει αυτά, αλλά.
0: Δεν μασάμε.
1: Δεν με απασχολεί, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Καλό είναι αυτό, έτσι. Άνθρωποι που έχουν το θάρρος της γνώμης τους και δέχονται, ας πούμε, και τις επιπτώσεις, αλλά αυτό είναι που αναδεικνύει και την ακυρότητά τους. Λοιπόν, νέο ξεκίνημα για σένα στον Αστέρα Βαστίδας. Τι είναι αυτό το οποίο σε τράβηξε στον Αστέρα, έτσι, στην επιστροφή αυτή?
1: Εντάξει, σίγουρα ήμουν εκεί πριν σχεδόν 3 χρόνια στον Αστέρα. Το είπα και την προηγούμενη φορά, ήταν το ενδιαφέρον. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται και το δείχνει επίμονα, εντάξει, δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν και είχα άλλη μια πρόταση και την εξέτασα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό αν είναι μεγαλύτερη κατηγορία. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
0: Μεγάλες διαφορές, ξέρεις, όμως υπάρχουν για το πρεστής ενός προπονητή.
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι.
0: Τι μετράει για ένα προπονητή, το πρεστής, έτσι, το να μπορείς να αναδειχθεί και να πατήσεις ένα σκαλοπάτι ανώτερο, να εδραιωθεί εκεί και να κυνηγήσει κάτι παραπάνω, ή αυτό το οποίο βλέπει είναι και το περιβάλλον πολύ περισσότερο, την προοπτική που του δίνει μια ομάδα, έτσι, τη σταθερότητα που θα χρειαστεί?
1: Εντάξει, σίγουρα το πρεστής. Δεν το βλέπω έτσι. Πιστεύω για να κάνω ένα βήμα παραπάνω πρέπει να υπάρχουν και βάσεις. Γιατί πιστεύω δεν υπάρχουν βάσεις.
0: Γενικά πιστεύεις δεν υπάρχουν βάσεις στο ποδόσφαιρό μας?
1: Τώρα θέλετε να μιλήσουμε για το δικό μας το δεκανησιακό ποδόσφαιρο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι δεν υπάρχει ομάδα κίνητρο για μένα. Δεν θα πω επαγγελματικά, έστω στη γάμα εθνική, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα η οποία να προϋποθέτει και να έχει βάσεις ή να έχει πλάνο σε 2-3 χρόνια να πάει σε επαγγελματική κατηγορία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το βασικότερο πρόβλημα, το οποίο δεν έχουμε και παιδιά από κάτω να έχουν και αυτά κίνητρο για να πατήσουν εκεί.
0: Κοίταξε, αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη βέβαια είναι ότι βλέπω τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά να φεύγουν εκεί στην ηλικία των 14 πια, 15, σε μικρότερη ηλικία από ό,τι φεύγανε νωρίτερα, έτσι, και να εντάσσονται σε ομάδες αθηναϊκές πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό
0: πώς
1: είναι...
0: το βλέπεις αυτό, αλήθεια?
1: Εντάξει, αυτό είναι ότι να το πιάσουμε από την κορυφή, δηλαδή από την πυράμιδα από πάνω, όπως λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν υπάρχει μια ομάδα κίνητο εδώ, να πάρω καλή ώρα τις ομάδες της πόλης Ρόδος Διαγόρας, αν είναι σε επαγγελματική κατηγορία, να υποθέσουμε τώρα β' εθνική, θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις τα παιδιά αυτά να μην φύγουν, να πάνε αλλού, να τις απορροφήσουν οι δικές μας ομάδες. Αυτό δεν υπάρχει. Επίσης υπάρχει και το άλλο τώρα που γίνεται τα τελευταία χρόνια, που γίνεται μια συνεργασία των ακαδημιών με διάφορες ομάδες της μεγάλης Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ και απορροφούνται εκεί. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί να μην υπάρχει ομάδα δικιά μας σε επαγγελματικό επίπεδο, να τα απορροφάμε εμείς τα παιδιά αυτά και αργότερα να τα δίνουμε εμείς σε αυτές τις ομάδες. Άρα από κάπου ξεκινάει.
0: Ναι, σίγουρα. Και να ζουν και από τις ηλικίες αυτές την εμπειρία πλέον ενός πρωταθλήματος, μια συμμετοχή σε β' εθνική κατηγορία. Είναι άλλο το K16, έτσι, το K19.
1: Σίγουρα, γιατί έχουν αλλάξει εποχές. Γιατί θυμάμαι εγώ ότι σε δικιά μου την ηλικία τότε υπήρχαν μόνο οι μειχτές ομάδες που απορροφείται τα παιδιά. Τώρα έχουν γίνει ακαδημίες που φεύγουν τα παιδιά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί τότε θυμάμαι εγώ από τις μειχτές, όταν σε έπαιρνε επαγγελματική ομάδα, σε έκανε απευθείας επαγγελματία. Τώρα πρέπει να πας σε μια ομάδα K16, K19 και αν τυχόν είσαι καλός, θα παίξεις.
0: Θυμάσαι, εσύ σε τι ηλικία έκανες ντεμπούτο στην πρωτοεθνική?
1: Εγώ, αν θυμάμαι καλά, δεν το έκανα απευθείας όταν πήγα, γιατί είχα τραυματισμό σοβαρό. Είχα σπάσει το πόδι μου και είχα μείνει 1,5 χρόνο έξω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 98-99 σε κύπελο Ελλάδος, στη Λάρισα. Με το Μιχαλόπουλο προπονητή.
0: Μεγάλο όνομα.
1: Σίγουρα.
0: Μιχαλόπουλος, βέβαια, και εντάξει, άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ένα στίγμα, το δικό του στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δώσουμε λίγο και με το τοπικό. Πιστεύεις από την άλλη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, για την. Εντάξει, γιατί ταλέντα βγάζουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες να παίξουν ποδόσφαιρο και να προχωρήσουν. Ποια είναι η νοοτροπία, ή μάλλον τι είναι αυτό το οποίο σε χαλάει στην νοοτροπία, γιατί για την νοοτροπία γίνεται κουβέντα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Νοοτροπία όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, να ξεκινήσω από εκεί.
1: Εντάξει, το είπα και πριν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κίνητρο. Κάποια στιγμή θα τραβήξει σιγερό φρένο. Είναι λογικό. Γιατί όσο υπάρχει κίνητρο, όσο υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν βάσεις, απορροφούνται παιδιά από τις ακαδημίες, υπάρχει επαγγελματική ομάδα, δεν λέμε ότι θα παίξουν όλοι ποδόσφαιρο, αλλά στους 10 ή 5 τουλάχιστον θα προχωρήσουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, στους 10 θα προχωρήσει ο ένας, μπορεί και ο κανένας. Έχουν αλλάξει εποχές, δεν είναι οι ίδιες, αλλά δεν υπάρχει το κίνητρο.
0: Η τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή, γιατί κατά ψέματα έχουμε 4 ομάδες αυτή τη στιγμή, έτσι, όταν μιλάμε για την εκπροσώπηση. Θα μου πεις, κανένας δεν έχει θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο, έτσι, να το πάει ένα βήμα παραπέρα, πλην του Διαγόρα. Αλλά εκεί είναι ένα ερώτημα, έτσι, και ερωτηματικό του τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Τι κάνουμε λάθος, Γιάννη, πιστεύεις?
1: Τι κάνουμε λάθος? Ας ξεκινήσουμε από τις ομάδες της ΚΑΜΑ Εθνικής. Καταρχήν πρέπει να βάλεις ένα στόχο και να ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και πλέον ότι σε αυτές τις κατηγορίες, αν δεν είσαι μια ομάδα η οποία έχει σπόρους ή αν δεν έχει κόσμο να έχει έσοδα, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος πρόεδρος ο οποίος να πει: ξέρεις, εγώ διαθέτω αυτά τα λεφτά να τρέξω την ομάδα. Πώς είναι αυτοί? Αν το πριν που ανέβω στο Διαγόρα, αν είναι ένα-δύο άνθρωποι, οι υπόλοιποι βλέπουμε ότι μέσα από προσπάθειες ψάχνουν να βρουν τους σπόρους, είναι πρόβλημα. Και επίσης, αν δεν χτίσεις δικιά σου ομάδα, δικά σου κορμό με δικά σου παιδιά, να είναι γεννής ποδοσφαιριστές, να μπορείς να έχεις 3-4 επιλογές, οι οποίες λες και δίνουν κάποια χρήματα εκεί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν αναφέρουμε ποδοσφαιριστές σε μια ΚΑΜΑ Εθνικής 7-8 από πάνω. Με το σύνολο πάγεται αυτό, διαμονές κτλ. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει, γιατί και το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Το κόστος είναι τεράστιο, δυσβάστακτο, γιατί έχουμε και τις μετακινήσεις.
1: Σίγουρα δεν υπάρχουν και.
0: Έχουμε έξοδα διαιτησίας.
1: Ίσως από την πολιτεία.
0: Ναι, σαφώς. Είναι ένα εθνικό το πρωτάθλημα, υποτίθεται έτσι εκεί.
1: Ναι, σε αυτό το κομμάτι να πω ότι εμένα η δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι αν δεν φτιάξεις βάσεις, να πεις ότι έχω γηγενείς δικούς μου ποδοσφαιριστές, να πατήσω πάνω εκεί, όποιο είναι το αποτέλεσμα. Είτε πάω να την βγάλω την ομάδα από τη ΓΑΜΑ στη Β' Εθνική, είτε μείνω, είτε ακόμα και να πέσω, αλλά να συνεχίσεις στο ίδιο μοτίβο.
0: Στο ίδιο πλάνο.
1: Να έχεις ένα σταθερό μπάτζετ, να λες αυτά τα λεφτά που βγάζω, αυτά χαλάω. Αλλά να λειτουργεί κάτι από πίσω.
0: Για να κάνεις κάτι τέτοιο, βέβαια, έτσι, και να πεις ότι στηρίζουμε σε γηγενείς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να υπάρχει και μια βάση στο τοπικό γηγενών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, ο μεγάλος τροποδότης, γιατί κατά ψέματα το κύτταρο του ποδοσφαίρου, του εξωτερικού, είναι αυτό. Έτσι, το τοπικό ποδόσφαιρο, τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από εκεί. Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυναμική στο τοπικό ποδόσφαιρο να μπορέσει να αποτελέσει τον τροφοδότη μια ομάδα η οποία θα θέσει στόχο την τρίτη εθνική? Το λέω γιατί, παραδείγματος χάρη, έτσι, το πλάνο του Γιάννη είναι αυτό. Λέω τον Γιάννη ως παράδειγμα. Σου λέει: θα κάνω αυτό, θα εμπιστευτώ τα δικά μου παιδιά. Αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν ότι αυτό πλέον μα και τον κόσμο δεν μπορεί να συγκινεί. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει πλάνο. Και ο Γιάννη θα βάλει, όπως είπε πριν, σε αυτό το πλάνο. Και καλά θα κάνει να βάλει σε αυτό το πλάνο. Οδήποτε και να το αποτελέσει, αλλά να συνεχίσει να μένει σε αυτό το πλάνο. Ήταν το πρόβλημα, ότι πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο 3, 4, 5 χρονών και πρέπει να βάλουμε πάνω σε αυτό. Αυτό πιστεύω εγώ είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τοπικό ποδόσφαιρο. Έτσι, να το συνδέσουμε λίγο και με την τηλεοπτική, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
1: Και συγγνώμη, δεν σου το έλεγα και πριν,
0: ναι, γιατί,
1: για του ποδοσφαιριστές που είπε, αν υπάρχουν για να αποτελέσουν ένα κορμό στη μεγάλη εθνική. Εγώ το έχω πει εδώ και χρόνια ότι το νησί έχει μεγάλο ταλέντο από ποδοσφαιριστές. Και έχω πει ότι οι βάσεις δεν είναι κατάλληλες έτσι ώστε τα παιδιά να απορροφηθούν κάπου. Και για μένα μεγάλο πρόβλημα, και το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια, είναι οι παράγοντες. Είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό.
0: Για να βαθύνουμε λίγο σε αυτό εδώ, να δούμε ποια είναι η ευθύνη των παράγοντων στα δικά σου μάτια. Τι είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται σωστά εδώ?
1: Όπως ανέφερα και πριν, ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Να πάρουμε παράδειγμα, είμαι π.χ. λέμε τώρα σε μια ομάδα προπονητής, να μην ονομάσουμε, okay. Πρέπει σαν παράγοντα, σαν προεδρός, να μου βάλεις ένα στόχο και να μου πεις, ξέρεις τι, εγώ έχω 5 παιδιά, 7 παιδιά, θέλω να πατήσω πάνω εκεί, δεν με ενδιαφέρει πιθανό το αποτελέσμα. Ο στόχος είναι αυτός, θα το πετύχουμε καλός, θα το πετύχουμε καλός. Και να πάρουμε παράδειγμα τη Δημηλιά, τον Ατρόμητο. Η Δημηλιά έχει φτιάξει μόνη στο γήπεδο, έχει κάνει ακαδημίες, η οποία δεν έχει ακαδημίες, έχει μαζέψει παιδιά και μπράβο της για αυτό που είδε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν το ίδιο και οι ομάδες της ΑΛΦΑ κατηγορίας. Να το κάνει και η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Όχι, ξέρετε, μα ο Ατρόμητος της Δημηλιάς αυτή τη στιγμή είναι πλέον ομάδα πρώτης κατηγορίας, η οποία δούλεψε, είχε την υπομονή, έτσι, δεν πιέστηκε.
1: Σίγουρα.
0: Και ανέβηκε μια κατηγορία και που δεν το έχει στόχο, ας πούμε. Σου λέει μια καλή πορεία να προκύψει και να προκύψει και προέκυψε.
1: Αποδεικνύει δηλαδή ότι αν έχεις υπομονή και πλάνο κάποια στιγμή θα έρθουν κάποια πράγματα. Εμείς δεν έχουμε υπομονή και δεν έχουμε πλάνο σε αυτό.
0: Πιστεύεις ότι γενικά οι παράγοντες που ασχολούνται με το δεργασιακό ποδόσφαιρο, έτσι, γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο? Είναι λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση, αντιλαμβάνεσαι, αλλά...
1: οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δυστυχώς δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ π.χ. δεν μπορώ να έχω άποψη για μια δικογραφία να τη διαβάσω. Έχω άποψη για το ποδόσφαιρο, γιατί είμαι από το μεγάλο και έχω εικόνες, έχω παραστάσεις και μπορώ να έχω μια άποψη. Κάποιοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και είναι π.χ. η δουλειά τους να ασχολούνται με τα εξοδητικά, να φέρουν χορηγούς στην ομάδα, δεν πιστεύω ότι έχουν και άποψη για το ποδόσφαιρο. Όχι όλοι βέβαια, έτσι. Είναι κάποιοι που έχουν άποψη.
0: Καλά, είναι σίγουρα. Ποια ήταν η πιο παράλογη στιγμή που έχει ζήσει πλάι σε παράγοντα? Πάτε θυμηθείς. Εκεί που ρε παιδί μου είπες ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, δεν γίνεται να ακούω αυτό το οποίο ακούω αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, επειδή ήμουν λίγο ιδιαίτερος σε αυτά και έχω κάνει με προέδρους. Εντάξει. Δύσκολους. Ήταν άσχημες εποχές τότε. Να πω τον Παπαδόπουλο που τον είχα στον Εθνικό Αστέρα, που ήταν περίεργος. Πρέπει να στο γραφείο του μέσα και μου λέγε τι είσαι συνδικαλιστής. Του λέει αρχηγός είμαι, του λέω, και θα μπαίνω πότε θέλω στο γραφείο σου. Χωρίς να χτυπάω την πόρτα, του λέω.
0: Α.
1: Εντάξει, ήμουν λίγο ιδιαίτερο σε αυτά, γιατί όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα πρέπει να είσαι αρχηγός και πρέπει να παίρνεις μπροστινός για όλα βέβαια. Έτσι όπως κάνω και τώρα και θα το εξακολουθήσω να το κάνω με όποια τίποτα είναι αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και απλά μόλις βλέπω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, πρέπει να σηκώνω ανάστημα. Δεν μπορώ να τα αφήνω να περνάνε. Εντάξει, εννοείται ότι κάποια πράγματα τα αφήνεις να περνάνε για το καλό της ομάδος, για το καλό του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι όλα.
0: Βάζεις πλάτη τους ποδοσφαιριστές ως προπονητής? Όταν υπάρχει ένα οικονομικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχει συνέπεια, όταν υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα και μια αντιμετώπιση από τη διοίκηση, μπαίνεις μπροστά και τα βάζεις στη θέση τους?
1: Όταν έβαζα πλάτη σαν αρχηγός, σαν ποδοσφαιριστής στους ποδοσφαιριστές μου και σε ομάδες επαγγελματικές και δωρεάς τεχνικές και το τοπικό που έπαιξα, δεν γίνεται να έβαλω πλάτη σαν προπονητής. Ανερώ τη φιλοσοφία μου. Δεν γίνεται. Μπορεί να γίνουμε κακός, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορώ να κρύψω.
0: Αυτή η στάση εκτιμάται από τους ποδοσφαιριστές?
1: Πιστεύω πως εκτιμάται, αλλά επειδή έχω κάνει και εγώ ποδοσφαιριστής και όλοι πάντα δεν ήμασταν οι ίδιοι, εντάξει, οι περισσότεροι πιστεύω αυτοί το εκτιμούν. Αν όχι τη χρονική στιγμή την κατάλληλη, μπορεί σε βάθος χρόνου, ναι, γιατί το έχω συναντήσει και αυτό.
0: Ναι, οπότε εντάξει, πρέπει να αποκτήσουν και ήδη μια εμπειρία. Θέλεις να ζυγίσουν ανθρώπους, συμπεριφορές και από εκεί πέρα να κρίνουν, έτσι, αφού οριμάσουν κάποια πράγματα. Αυτό που σε ρώτησα νωρίτερα, έτσι, για το τι παράλογο έχεις ακούσει, αν θυμάσαι κάτι έτσι, το ιδιαίτερο, δεν έχει να κάνει μόνο με το τότε που ήσουν ποδοσφαιριστής, έτσι, από πρόεδρο του σωματείου, αλλά και ως προπονητής, έτσι, από παράγοντα με τον οποίο έχεις συνεργαστεί και πρέπει να τεθεί ένας στόχος να βρεθεί στα αποδυτήρια, οτιδήποτε άλλο, να χαραχτεί το πλάνο μιας ομάδας. Ρε παιδί μου, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω βασικά.
1: Εντάξει, όχι, έτσι,
0: κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είπες ότι εντάξει, εδώ είμαστε εντελώς εκτός θέματος, ας πούμε, στην συζήτηση.
1: Εντάξει, παράλογα δεν έχω ακούσει ακόμα από παράγοντα. Εντάξει, βέβαια θα υπάρχουν διαφωνίες, αλλά κάτι τρελό δεν έχω ακούσει. Να σου πω την αλήθεια, γιατί σε όποια ομάδα πάω και θα πηγαίνω από εδώ και πέρα, ακόμα το θα κάνω μόνο εγώ και θα περνάει μόνο ο δικός μου λόγος. Βέβαια είμαι ακουστικός, ακούω πράγματα, είμαι δεχτικός, δεν... τα κόβω απευθείας, αλλά τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρω εγώ, γιατί έχω είμαι προπονητής, εγώ θα την πληρώσω και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Κάποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει ο προπονητής και κάποιες δεν αρέσουν. Τι να κάνουμε, δυστυχώς, με καλώς ευτυχώς τα πράγματα είναι έτσι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο δεν ανέχεσαι σε μια ομάδα και από μια διοίκηση, που λες ότι εδώ τελείωνω, ρε παιδί μου, σταματάω. Ή κάνετε αυτό ή πολύ απλά δίνουμε τα χέρια και γεια σας.
1: Ναι, το βασικότερο είναι δεν ανέχουμε να εμπλέκονται στο έργο μου, ούτε να έχουμε παρεμβάσεις. Είμαι κάτω σε αυτά. Εντάξει. Δεν θέλω οι ποδοσφαιριστές μου να είναι σε κατάσταση, όπως είπες και πριν, αυτή όπως ήμουν εγώ σαν ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όσο σε ορασιτεχνικό όσο μπορούμε καλύτερα.

0: β' κατηγορία δεν άντεξε την πρώτη. Ο Λεύης Ηρακλής Μαρισσόν έχει πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως άλλα σωματεία. Έτσι, για το Πηλία ακούμε επίσης. Για τα παίξει γάμα εθνική, για τα παίξει β' τοπικού. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση στο τοπικό.
1: Ναι, το βλέπω, το διαβάζω κάθε μέρα και λυπάμαι γι' αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά και βλέπω ότι στα επόμενα 5 χρόνια, εύχομαι να πω ψεύτης, ότι και κάποιες άλλες ομάδες θα ακολουθήσουν.
0: Λοιπόν, κάτω από αυτό το κουβεντιάσμα να το αναπτύξουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε κουβέντα για να δούμε τι πάει στραβά, έτσι, πώς το βλέπεις εσύ. Είναι οι απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών πολλές φορές, είναι ότι πλέον τις έχουν συνηθίσει ενδεχομένως οι παράγοντες, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά, όπως είπες, κάνουν το κινητρό τους. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι όλα μαζί, έτσι.
1: Είναι όλα μαζί, είναι προβλήματα, σίγουρα είναι προβλήματα. Το ένα φέρνει το άλλο. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, Μιχάλη μου, βάλε ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Να πάμε αμέσως μετά σε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Αρχοντούλη, έτσι τον οποίο έχω να ρωτήσω ακόμα αρκετά πραγματάκια.

0: FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τις ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Το πιέσο επόμενο δεύτερο, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Ερχοντούλη, προπονητή πλέον του Αστέρα Πασίδας, έτσι πάλι ο ποδοσφαιριστή πρώτη εθνική κατηγορία. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει τεράστια εμπειρία έτσι, από την πρώτη εθνική κατηγορία και αυτό φαντάζομαι ότι προσπαθεί να το μεταλαμβαδεύσει, να το μεταδώσει και στου ποδοσφαιριστέ με του οποίου συνεργάζεσαι κάθε φορά. Οι ποδοσφαιριστέ με του οποίου δουλεύει είναι καλλιδέκτε. Ή σε δυσκολεύει έτσι, αυτή. Γιατί σκέφτεσαι επαγγελματικά το ποδόσφαιρο και αυτό συζητάμε τώρα στο διάλειμμα. Έτσι, ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Συνοτροπία, αντίληψη, πλάνο, οργάνωση. Είναι καλλιδέκτες οι ποδοσφαιριστές του τοπικού μας.
1: Εντάξει, πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι υπάρχουν δεκτικοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, αυτός που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με κάποιον άλλον, προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να το φέρει εκεί που θες εσύ, να πάνε όλα στα διάμετρα. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι είναι δεκτικοί. Είναι δεκτικοί, δεν πιστεύω ότι είχα πρόβλημα σε αυτό.
0: Το σέβονται δηλαδή και εσύ προσπαθούν να μάθουν να εξελιχθούν μέσα από αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι δεκτικοί. Ό,τι είναι δεκτικοί, ναι. Σε αυτό δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά υπάρχει δεκτικότητα.
0: Έχεις αισθανθεί ποτέ, επειδή μου ότι είσαι πολύ απαιτητικός κάποιες φορές, υπερβολικά απαιτητικός και αυστηρός, ακριβώς λόγω της εμπειρίας σου?
1: Εντάξει, γενικά είμαι απαιτητικός. Είμαι απαιτητικός, εντάξει, γιατί όταν είμαι σε μια ομάδα και θέλω να φτιάξω την ομάδα όπως την θέλω εγώ και βλέπω ότι υπάρχουν δεκτικοί ποδοσφαιριστές και μπορώ να τους πάω λίγο παραπάνω, ναι, είμαι απαιτητικός. Και επίσης είμαι απαιτητικός ότι όταν είσαι σε μια ομάδα ερασιτεχνική και κάποιοι αμοιβούνται, πρέπει να είσαι απαιτητικός.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ πάλι θα πω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είσαι απαιτητικός και όταν κάποιος δεν αμοιβεται. Γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα, αυτομάτως υπάρχει δέσμευση απέναντι στο σύνολο και μια κοινή προσπάθεια. Έτσι, οπότε εκεί υπάρχουν κανόνες.
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό που δεν αμοιβεται ισχύει το ίδιο. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα, σε έναν χώρο ο οποίος είναι αποδητήρια και τα θεωρώ ιερά όταν αποδητήρια εγώ, όταν μου αφήσει και μπει και λες ότι πάω στο γήπεδο για προπόνηση, πρέπει να πας με αυτό.
0: Αν είσαι στην ώρα σου, να είσαι πειθαρχημένος, σοβαρός, έτσι όλα αυτά και προσιλωμένος σε αυτό το οποίο κάνεις. Έχεις μεταγραφική περίοδος.
1: Δύσκολη.
0: Γι' αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να τη χαρακτηρίζεις δύσκολη τη μεταγραφική περίοδο, την κάθε μεταγραφική περίοδο, πώς τη βιώνεις. Και πώς τη βιώνουν, φαντάζομαι, έτσι όλοι οι προπονητές του τοπικού.
1: Εντάξει, εγώ γενικά σε αυτή τη διαδικασία από τη θέση του προπονητή δεν θέλω να έχω μεγάλος μέρος της πίτας. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι είναι θέμα διοίκησης, βέβαια από δικιά μου συγκατάθεσης ποιους προσφέστες θέλω ή προτείνω. Από εκεί και πέρα δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτά τα μονοπάτια να μιλάω με ποδοσφαιριστές. Αλλά έχω μπει βέβαια και εγώ σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί βλέπω ότι δεν μπορούν να συνοηθούν, να συνοηθώ εγώ. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής, έχουν αλλάξει εποχές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς.

0: Δεν είχαμε ακαδημίες και αυτομάτως πήγαμε στην πόλη και δείχναμε αυτό που είχαμε. Δεν μπαίναμε σε καλούπια. Τώρα μπαίνει ο ποδοσφαιριστής σε καλούπια πλέον. Αν και εγώ δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας, δηλαδή το να αφήνω το ποδοσφαιριστή να παίξει. Εντάξει, αν εξαιρέσει κάποια τακτικά κομμάτια και αυτά που πρέπει okay, να απαντήσει φανών εκεί, αλλά πρέπει και ο ποδοσφαιριστής, ιδίως η επιθετική, και γενικά πρέπει να τον αφήσει να παίζει τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή να δει και τι άλλο μπορεί να σου βγάλει.
1: Σ' άρεσε να παίρνει ρίσκα, με ποια έννοια, να παίρνει ένα ποδοσφαιριστή από μια δεύτερη, μια τρίτη τοπική κατηγορία, αν δει εσύ κάτι καλό πάνω του, κάτι που να σου κάνει το κλικ και να του δώσει ευκαιρίες?
0: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα. Δηλαδή και β' κατηγορία και γ' δεν έχει να κάνει κατηγορία. Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή. Άμα ο ποδοσφαιριστή έχει ταλέντο και είναι δεκτικό και μπορεί να ακολουθήσει πέντε πράγματα και βελτιωθεί, εννοείται, το συζητάμε. Και εγώ γενικά ψάχνω τέτοια παιδιά. Δεν. Και εκεί που με δείτε στον Ασέα, του λέω ότι μπορούμε μικρό δεξιά και αριστερά να έρθει στο γήπεδο τουλάχιστον. Να έρθει στο γήπεδο. Από εκεί πέρα είναι θέμα ποδοσφαιριστή. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ ανοιχτό.
1: Κοίταξε, και πολύ καλά κάνει. Οι παράγοντε γενικά των ομάδων δέχονται μια τέτοια προσέγγιση ή δεν του αρέσει το ρίσκο? Πάνε σε σίγουρα περισσότερο.
0: Κάποιου του αρέσει, κάποιου δεν του αρέσει. Σου είπα και πριν, το θέμα είναι τι αποφασίζει να κάνει. Εγώ σε αυτά είμαι ανοιχτό και λέω ναι, να έρθει, ναι, να έρθει, ναι, να έρθει, ναι, να έρθει. Από εκεί και πέρα θα δω. Μπορεί να φέρω 6 μικρού, 7 μικρού, 10 και να μου κάνουν οι 3. Κάποιοι θα μου κάνουν. Δεν γίνεται να είναι όλοι αυτό. Εντάξει, ο καθένα λέει την γνώμη του, την άποψή του. Από εκεί και πέρα εγώ αποφασίζω.
1: Σε εντριγκάρει η δουλειά με του μικρού? Γιατί θυμάμαι και στα ξεκινήματα, στα προπονητικά, είχε δουλέψει με νεανικέ ομάδε, έτσι. Και πάντα έβγαινε ένα αποτέλεσμα.
0: Με ιντριγκάρει. Δεν θα το έλεγα με ιντριγκάρει. Απλά όταν υπάρχουν μικροί σε ηλικία ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, πρέπει να πατήσεις πάνω τους. Γιατί άμα δεν πατήσεις πάνω και δεν ασχοληθείς και σου λέω, ξέρεις τι, θέλω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν μου κάνουν αυτοί. Αυτομάτως χάνω και τους μικρούς. Και πάμε τώρα σε αυτό που θα με ρωτήσει, που θα με το ρωτήσει σίγουρα. Τι γίνεται, θα μπει ένα νόμο που λέει πρέπει να παίξει ο μικρός. Ποιο μικρός? Πώς θα παίξει ο μικρός? Για μένα αυτός ο νόμος δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτήσεις. Αλλά θα πει ένας νόμος και λέει πρέπει να παίξουν μικροί. Okay, πάμε. Ποιοι μικροί? Αυτά έλεγα πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια τα έλεγα. Άμα ο ποδοσφαιριστής 15 χρονών δεν παίζει στο αλφα τοπικό στην ομάδα του, δεν υπάρχει μικρός. Ποιος είναι μικρός? Στα 17 του είναι μικρός.
1: Ναι, κανένα
0: στα 18
1: λογική.
0: Του είναι μικρό.
1: Κάτσε στα 18 του πρέπει να γίνει επαγγελματία κανονικά.
0: Ναι, οκ. Okay. Τώρα εδώ θα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό.
1: Τι πρόβλημα βλέπεις να έρχεται μέσα από αυτό?
0: Είπα και πριν ότι πιστεύω να βγω ψεύσει αυτά που θα πω, αλλά στα επόμενα 4-5 χρόνια πιστεύω ότι και άλλες ομάδες θα ακολουθήσουν το αλφατοπικό. Και πιστεύω αυτές οι ομάδες που θα μπορούν να σταθούν είναι αυτές που έχουν ακαδημία και αυτές που θα βάλουν πλάνο πάνω σε αυτό.
1: Θα δώσω συνέχεια και στην εξέλιξη των παιδιών του ακριβώς.
0: Ό,τι υπάρχει από κάτω, σιγά σιγά να ανεβαίνει πάνω και να γίνεται ένα κύκλο. Αν δεν πατήσω πάνω σε αυτό και πάμε στο ξέρεις τι, παίρνω τον ένα, παίρνω τον άλλον και πραγκώνω τα δικά μου τα παιδιά, σιγά σιγά θα χάσουν και αυτό το κομμάτι.
1: Εσύ πώς θα λέγα στο τοπικό, νοιαζόμαστε πάρα πολύ για το αποτέλεσμα.
0: Κάποιοι νοιάζονται.
1: Και δεν το βλέπουμε σε
0: κάποιοι νοιάζονται, κάποιοι δεν νοιάζονται. Οι περισσότεροι νοιάζονται. Αλλά βλέπουμε, αν πάρουμε αυτό που μου είπες πριν, βλέπουμε το δέντρο, δεν βλέπουμε το δάσος.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και να θυμίσω βέβαια έτσι ότι το

0: Ήδη. Το Γιάννη τον Αγγέλο που είναι τεχνικός διευθυντής στο Ανατρόμητο χρόνια. Τον Αλέκο τον Ντάτσι, τον Ντάτσι τον Πάντο που είναι σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Δηλαδή και άλλα παιδιά που θυμάμαι. Δηλαδή όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Γιατί πιο πολλοί λένε ήταν πανεπιστήμιο. Όντως ήταν πανεπιστήμιο αυτή η ομάδα. Εντάξει, και είμαι τυχερός. Δεν εννοείται που ήμουν έζησα 13 χρόνια εκεί, 7 χρόνια στην Προεθνική. Και αν γυρνούσε το χρόνο πίσω και μου έλεγε ότι αν ξαναπήγαινε με τις ίδιες συνθήκες, γιατί τότε οι συνθήκες ήταν πολύ. Εντάξει, να μην τις χαρακτηρίσω, θα σου έλεγα ναι, θα ξαναπήγαινα πίσω.
1: Και πολύ κυπιστό κόσμο, παρεπτόντως.
0: Ναι, σίγουρα, πάρα πολύ κόσμο.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Μου κάνει εξής, όταν. Επίσης ποδόσφαιρο ακόμα σε τελειώματά σου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να, η απόφαση σου να παίξεις για το Ποστινά Καρπάθου. Τι κρατάς από εκεί εδώ πέρα, με αλήθεια, πώς ήρθε και έδεσαι εσύ αυτό το σενάριο?
0: Εντάξει, πριν πω λίγο για το Ποστινά Καρπάθου, να πω λίγο για μου δίνει την ευκαιρία να πω για τους ανθρώπους εκεί της του Ποσειδένα ότι και με αγαπάνε και με έχουν και σε μεγάλη εκτίμηση και εγώ τους σέβομαι και τους εκτιμώ ιδιαίτερα, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί όταν πας βέβαια σε ένα νησί, όπως και στους ανθρώπους στο Πηλίο που είχα πάει μετά από 2 χρόνια, σε ένα νησί και σου φέρονται όπως σου φέρονται, εντάξει, η αγάπη είναι αμοιβαία. Αυτή η απόφαση ήταν στον Ιάλισσο, ήμουνα τότε και είχα προπονητή το Στάκη τον Τερζή. Και δεν με βάζει να παίξω, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ ήθελα ακόμα ένα χρόνο, το πολύ θα σταματούσα. Δεν είχα κουραστεί πια. Και δεν με πωλήσει και του λέω, coach, επειδή λέω, δεν θα παίξω, του λέω και δεν με υπολογίζεις, άσε με λέω να πάω να παίξω, λέω, μια χρονιά στο Αλφα τον Πικόλο και να σταματήσω. Λέει, όχι, λέει, δεν πας πουθενά, κάτσε εδώ. Εγώ του λέω, άσε με, του λέω, τι να κάνω εδώ. Να παίξει κάποιο άλλο παιδί, του λέω, άσε από τον Πικό. Όχι, όχι. Και τη μεταγραφή μου έκλεισε στις 9 το βράδυ πριν τελειώσουν οι μεταγραφές.
1: Μα το θυμάμαι αυτό, γιατί είχε πατήσει εδώ στο Καρακόντερ, όπου κατέβαινε να κάνει το δελτίο, ναι.
0: Δεν μου άφηνε. Και του λέω του Χατζηγιάννη, το λέω, πήγα την Ελευθερία, λέω, να πω στην κάρπα που μου θέλουν οι άνθρωποι, λέω, να τελειώνουμε. Λέω, γιατί και που θα κάτσω εδώ πέρα, λέω, τσάπα λέω, θα με πληρώσει. Και έτσι θυμάμαι την τελευταία μέρα.
1: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά πάντα έχει το πνεύμα του χρόνου. Πόσο δύσκολο για να ποδοσφαιριστεί αυτή τη στιγμή, όταν ειδικά έχει κάνει μια σπουδαία καριέρα, η στιγμή που πια αισθάνεται ότι πρέπει να σταματήσει. Και είναι η στιγμή που αισθάνεται ότι πρέπει να σταματήσει, αλλά θέλει να παίξει ακόμα.
0: Πώς διαχείριζεσαι όλο αυτό? Είναι, ό,τι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο για όλους. Εγώ το είχα πάρει απόφαση ότι πρέπει να σταματήσω. Δηλαδή, είναι άλλοι που παθαίνουν ψυχολογικά με αυτό. Δεν το συζητάμε. Γιατί είσαι συνέχεια στην προπόνηση, εκτονώνεσαι. Αλλά εγώ το είχα πάρει απόφαση. Δεν μ' άρεσε την κλωτσά την μπάλα. Είχα κουραστεί. Ακόμα να φανταστείς και τώρα που είμαι σαν προπονητής, κάποιες φορές μπαίνω μέσα λίγο να παίξω έτσι για να ξεχαστώ. Και το είχα πάρει απόφαση. Αλλά για να γίνεις προπονητής πρέπει να το αποβάλεις αυτό μέσα σου. Το ποδοσφαιριστή πρέπει να το βγάλεις. Εγώ το είχα πάρει ένα χρόνο πριν αποφασίσει ότι ξέρεις τι, δεν θέλω πια να την βλέπω.
1: Και προπονητής πότε αποφάσισες να γίνεις? Ήταν κάτι που σκεφτόσουν, ας πούμε, χρόνια πριν, ή ήρθε την τελευταία στιγμή ως μια εναλλακτική αθέληση, ως νέο κεφάλαιο στη ζωή σου? Πώς ήρθε αυτή η απόφαση?
0: Για να λέμε και τις αλήθειες, ξεκίνησα σαν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 του Διαγόρα. Δεν έγινε τότε το πρωτάθλημα, λόγω κορονοϊού. Συνέχεια πήγα στις Καλυθιές, στον Απόλλωνα. Αυτός που με παρανότερη είναι να γίνω προπονητής, δηλαδή, γιατί ήθελα να γίνω βέβαια και μου έλεγε ναι, okay, που με πρότεινε αυτός στις Καλυθιές, ήταν ο Μινάς Ζωζοέδης που είναι και κουμπάρος μου, που τον είχα γενικό αρχηγό.
1: Ναι.
0: Αυτός με πέταξε στο τραπέζι. Γιατί κάποια φορά το συζητάμε και μου λέει, ξέρεις, σε έκανα προπονητή και τα λέει αυτά. Α, το δίνω αυτό όμως. Το δίνω, εντάξει. Και έτσι ξεκίνησε. Ήθελα να ασχοληθώ με αυτό, αλλά λόγω και του κορονοϊού είχαν πάει πίσω και οι σχολές τότε και δεν μπορούσα να πάω πιο γρήγορα. Απλά περίμενα να περάσει όλο αυτό το διάστημα για να πάω και στα διπλώματα.
1: Ωραία. Εδώ τα όνειρα.
0: Τα όνειρα. Καταρχήν ποτέ δεν σταματάς να κάνεις ώρα και δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχω πει και άλλες φορές ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να φύγω από το νησί. Δηλαδή και αύριο μου πεις φεύγω. Το θέμα είναι για να φύγω πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις για να φύγω. Και όταν μιλάμε προϋποθέσεις, μιλάμε ότι Για να σηκωθώ να φύγω από το νησί, πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου και πρέπει εκεί που να πάω, πρέπει και τα λεφτά να είναι ικανοποιητικά. Μου πεις, πουθενά δεν είναι τα λεφτά σίγουρα, γιατί μπορεί να πας και στους δύο μήνες μας σου πούνε φύγε.
1: Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε βασικά, όταν ξεκινάς τις μικρότερες κατηγορίες,
0: ναι, εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι, ρευστά
1: και επίγουβα.
0: Τώρα αν κάποια στιγμή προκύψει κάτι που μπορώ να φύγω και να πω και αποφασίσω και φεύγω, θα φύγω. Ή μπορεί να προκύψει κάτι και να πάω, ξέρω, σε μια ομάδα επαγγελματική, αν βοηθώ κάτι, και αυτό ίσως το κοιτάξω.
1: Έχεις διάφορες επικοινωνίες γενικά με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, παλιούς συμπαίκτες, παράγοντες κλπ.
0: Ό,τι δηλαδή, έχω. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ο κύκλος μου είναι μεγάλος.
1: Ωραία, οπότε εντάξει, η πρόταση δεν θα αργήσει.
0: Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι θα θέλεις να κάνω εγώ και πώς θα είναι οι προϋποθέσεις. Αυτό.
1: Εντάξει, Γιάννη, χρόνια μπροστά σου έχεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή εξελίσσεσαι έτσι και εδώ, έτσι, νομίζω κάθε χρονιά έτσι κομμάτι-κομμάτι θα το χτίσεις. Λοιπόν, τώρα μια τελευταία κουβέντα για τον Αστέρα Βασίδας. Τι λέμε για τη νέα ομάδα, πώς θα το πάτε?
0: Τίποτα. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, γιατί όσες ομάδες πάω, ξεκινάω από αυτό, να είναι ομάδα ανταγωνιστική. Και να προσπαθούν να έχει κίνητρο και οι ποδοσφαιριστές. Προσπαθώ να κάνω κάποιες ουσιαστικές κινήσεις. Όχι κινήσεις για να κάνω κινήσεις. Πρέπει να είναι, οι κινήσεις μου να είναι ουσιαστικές. Και από εκεί πέρα, όπως σου είπα και πριν, να μπορώ να πάρω κάποια παιδιά όπου μπορώ να πάρω και να έχω μια ομάδα καλή.
1: Για να τη χαίρεσαι και εσύ, να τη χαίρεται και ο κόσμος που θα βλέπει τον Αστέρα.
0: Και νομίζω, να είναι πάνω απ' όλα υγιές, έτσι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Πάντα. Και να παίρνετε καλά, νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το βασικότερο είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αν σου έλεγα τώρα να πάρεις ένα-δύο παίκτες από τον Άρη στον Αστέρα, έτσι, χωρίς να το προβοκάρω, από την περσινή ομάδα, ναι. Ποιοι θα ήταν αυτοί? Ποιοι πιστεύεις ήταν έτσι οι πιο. Αν θέλεις παίκτες με τους οποίους τέριαξες περισσότερο γιατί σου έδωσαν πράγματα.
0: Θα έπαιρνα το Σακελάρι και το Στάτη. Δύο μου πες.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους δύο. Οι οποίοι μείναν εκεί.
1: Ναι, όντως. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη, η ώρα μας πέρασε. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για κάποια ώρα ακόμα, η αλήθεια είναι. Γιατί ξέρεις, τρόπος να ανοίγει η όρεξη και αφήσαμε κενά.
0: Κενά πάντα θα υπάρχουν.
1: Καλά, εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή να είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Έτσι, να κουβεντιάσουμε για το ποδόσφαιρο γενικά, για το εραστηριό μας εδώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ουσιαστική παρεμβάση. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ακουστούν αυτά, έτσι, να τα σκεφτούν και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες. Γιατί όντως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτό είναι το.
0: Ναι, σίγουρα. Το είπα και πριν ότι.
1: Ναι, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εγώ προσωπικά λυπάμαι τώρα από δύο ομάδες δεν κατεβαίνουν στην Α κατηγορία. Ίσως να υπάρχει και μία τρίτη και ίσως στην πορεία μην υπάρχουν κι άλλες.
1: Ναι, αυτό κοίταξε είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρέπει λίγο να συνεντιστούμε λίγο και εμείς σαν προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι παράγοντες. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά.
1: Ρε παιδί μου, και να δούμε και τι έχουμε στα χέρια μας και ποιοι είμαστε και τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε. Έτσι, ρε παιδί, είναι
0: σίγουρα.
1: Πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Με ένα συγκεκριμένο ρόλο που είναι να δεικνύει και ποδοσφαιριστές
0: τελικά. Ναι, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Έτσι, ολόψυχα. Να το απολαύσεις. Προσεχώς και τα καλύτερα. Να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη Παγιοργίου για την υπομονή του και τη δουλειά του και σήμερα. Εμείς θα το πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Και χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Το δικό του αντίο στον Ολυμπιακό, από τον οποίο αποχώρησε μετά από 5 χρόνια, είπε ο Μουστάφα Φάλ. Ήταν τιμή μου να φορά αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος Έντερ. Παρελθόν από τελείων ηλικίνα, με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρ για την προσφορά του. Υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΠΑΕΛ Novibet και του υποψήφιου επενδυτή Ζήσης Τηλιανού. Επειδή δεν πρόκειται για αγοροπολισία μετοχών, αλλά μόνο για ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του, αναφέρει η ανακοίνωση. Για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία απόψε στις 8, ενώ στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία Αλγερία. Στο πλαίσιο του 1ου ομίλου διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία Ιράκ στις 12 και Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψε από την ΕΡΤ. Οριστικά στο Abu Dhabi 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι, θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Άμεσα και ανακοίνωση από την διοργανωτρία αρχή. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα

0: 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
9: Αυτή την όμορφη έμπνευση μας την έχει δώσει η μία και η μόνη. Η Τζούλια Τριανταφύλλου. Από νέα ζωή. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Πι Βίτα.

0: το μεταφέρω όπως ακριβώς υπόθηκε για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος. Έτσι, η ατάκα που ακούστηκε από τον πάνω, τον Μπουρνά, ήταν: έχω και ένα φρέσκο Ισούφι.
1: Φρεσκότατο.
0: Ένα φρεσκότατο, φρεσκότατο Ισούφι. Ναι. Και ακούγεται σαν πώς λέμε, κάποιο είδος ψαριού ψαγμένο, ναι, που ναι, το τρώνε. Ναι. Έχουμε ένα καινούριο Ισούφι. Λοιπόν, αυτό που ακούτε είναι.

0: Όχι, έχει ταλκαδιάσει άσχημα ο Ισούφης όμως. Δεν τον έχω συνηθίσει έτσι.
1: Κλείνεται ο Ισούφης.
0: Ναι, τι είναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Δίνωση Σούφη είναι.
1: Ναι, ναι, έχει ένα δίκιο. Εγώ δεν είμαι άσχετο. Εντάξει, ζητάω συγγνώμη.
0: Δεν είναι δηλαδή κάποιο αραβικό όνομα, σαν το LKB, ξέρω εγώ, ή ο Ισούφη. Ρε, εσύ μας μελαγχόλησο. Βάλε ένα κανονικό Ισούφη. Βάλε ένα δίκλασο στην ανάγκη για να ανέβουμε, γιατί είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να ενημερώσω το ακροατήριο ότι δεν είμαστε πολύ προετοιμασμένοι ούτε για τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς, θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram και με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Γεια σου, ρε Στελάρα, με τα τραγούδια σου. Αντίκο μου!
0: Αυτό είναι η Σούφης.
1: Πιάσε δύο μερίδες, δεν θα μας φτάσει. Και φυσικά και ήδη πάρα πολλοί ακροατές έχουν στείλει ένα καλό σαρδάμ που έχει κάνει ο Νικολογιάννης, αλλά επιλέγω τον άγνωστο φίλο ο οποίος δεν έχει υπογράψει το μήνυμα, διότι σου λέει άμα είναι να κάνουμε μία ρουφιανιά την κάνουμε σωστά τη δουλειά,
0: ναι.
1: Και λέει, έχετε ακούσει το χθεσινό σαρδάμ του Τάσου Νικολογιάννη που λέει οι προχωρές μεταγραφάνε? Θα το βρείτε στο 24ο λεπτό και 25ο δευτερόλεπτο,
0: μπράβο,
1: στο χθεσινό ηχητικό των 26 λεπτών στο YouTube για την πρώτη συνέντευξη του Νίστρουπ. Σου λέει, γιατί να κάτσουν εδώ πέρα,
0: μπράβο,
1: να δυσκολευτούν, να πρέπει να ακούσουν όλη την εκπομπή μέχρι να βρουν τι. Σου λέει, ακριβώς εκεί θα το βρείτε.
0: Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που παίρνουν πολύ σοβαρά και επαγγελματικά τη δουλειά που κάνουν, έστω και αν είναι ρουφιάνοι.
1: Και βλέπει ότι δεν το κάνει ούτε καν για την δόξα, για την τιμή. Δεν στέλνει το όνομά του άνθρωπος. Δεν τον νοιάζει. Για το καλό της κοινωνίας το κάνει.
0: Το μόνο που κερδίζει θεωρητικά είναι η διαπόμπευση του Τάσου μας.
1: Ναι, okay,
0: το οποίο εγώ, παρόλο που αυτός δεν μου φέρεται σωστά,
1: ναι,
0: εγώ θα μείνω σήμερα εκτός. Έτσι.
1: Ο άνθρωπος, Γιώργο.
0: Γιατί ο άνθρωπος.
1: Να σου πάρω τον πυρετό να δω αν έχεις.
0: Χτυπάτε την εργατιά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, ως γνήσιος βιοπαλαιστής.
1: Ρε Καραγκιόζη, για πού ετοιμάζεσαι?
0: Έφυγε το πρωί να πάει στην Ολλανδία,
1: ναι,
0: όπου εκεί θα ρίχνει μπετά ή όχι. Ναι. Θα παρακολουθεί ποδόσφαιρα.
1: Διπλές προπονήσεις.
0: Μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος.
1: Διπλές προπονήσεις.
0: Έχει πάει εκεί,
1: ναι,
0: να παρακολουθεί κάθε μέρα διπλές προπονήσεις. Έτσι.
1: Άσε
0: και
1: που
0: τον χλεβάζεται.
1: Ξεχνάς και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το διάστημα, επειδή τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: θα έχουμε και νέες αφήξεις, δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν έφυγαν την ίδια μέρα με την αποστολή και θα ενσωματώνονται και θα πρέπει να τους μιλάει, να τους αναγνωρίζει.
0: Εγώ σέβομαι την εργατιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην σου πω ότι αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που θα αντιμετωπίσει ο Τάσος μας εκεί, στο μαρτυρικό Appledorn.
1: Με θεωρείς πως σε θωρώ, με ένα δεν του πάρεις.
0: Μην τυχόν και ακόμα και την επιθεώρηση εργασίας σας στείλω. Αν καταλάβω.
1: Την Ολλανδική.
0: Ότι ο Τάσος μας εκεί μπορεί να του βάλουν και μια τρίτη προπόνηση να βλέπει τη μέρα.
1: Το μήνυμα του φίλου του Τριαντάφυλλου θα το μεταφέρω όπως είναι. Ήδη το έχω κάνει προώθηση στο βάιο του Τζούτσικα με επίσημο mail. Φτάνει ρε λακαμάδες, φτάνει. Πάρτε καμιά άδεια. Τουρίστες όλη τη χρονιά είστε. Γιατί πρέπει να σας τρώμε στη μάπα το καλοκαίρι με αυτή τη ζέστη? Πάρτε άδεια ή στην ανάγκη,
0: ναι,
1: εδώ γίνεται πλέον ακριβώς όπως το θέλω το μήνυμα, ή στην ανάγκη ψοφίστε.
0: Ωραία.
1: Να ησυχάσουμε από εσάς με αγάπη πάντα. Το αγανακτισμένο είναι μου, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω τον Τριανταφυλλό.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να είναι από αυτούς που έχει κολλήσει το, πώς το λένε, έχουν το παλιό το ραδιόφωνο που έχει κολλήσει και δεν αλλάζει σταθμό. Σου λέει, εδώ πρέπει, αναγκαστικά ακούω αυτό και βγαίνετε εσείς. Τι να κάνω?
3: Τόσα ψέματα. Μετράω το χρόνο.
0: Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι ακόμα και η ύπαρξη της εκπομπής,
1: ναι,
0: λέει ο Στάθης ο Φωστήρας.
1: Στάθης ο Φωστήρας,
0: ναι, ναι, είναι μια ηρωνία για κάθε ακροατή. Κάνετε εκπομπή στον Sport FM.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχετε εσείς, είτε με τα Sport είτε με τα FM?
1: Ναι, έχεις άδεια.
0: Σου λέει, δεν έχετε ούτε με τον αθλητισμό να κάνετε, ούτε ναι, με τα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Άμα μπορείτε, κάντε το κι εσείς.
1: Ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι αναγνωρίζουν την συνεισφορά τη δική μας, ας πούμε,
0: α, ναι,
1: γενικότερα, όπως ο Κώστας που λέει, ξέρετε, αυτά που έβγαλε τώρα ο Νικολακόπουλος θα μπορούσε να τα είχε πει από το πρωί. Αλλά πού? Στο Τζόχο?
0: Όχι.
1: Στους Αντώνιδες? Στον Μπάμπι? Όχι ρε, λέρες. Σε εσάς βγήκε Μάγκας και Καραμπουζουκλής.
0: Όλοι κάβα για εδώ τα κρατάνε.

0: Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό ξέρεις τι σημαίνει, Γιώργο.
1: Τι σημαίνει, Νικόλα?
0: World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου. Γουστάρισε,
1: τελικά.
0: Σε αγαπημένο κομμάτι.
1: Όχι, είναι το μόνο μου αγαπημένο κομμάτι.

0: Βλέπω μόνο το τέλος του μηνύματος του φίλου του Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως βγάζει την προεπισκόπηση εδώ του κομπιούτερ.
1: Ναι.
0: Και γράφει, αν δεν τον έχετε παίξει, αξίζει. Αλλά.
1: Σε εμά θα το πείτε, ναι. Αλλά αξίζει.
0: Αλλά
1: δεν
0: λέει,
1: ξέρουμε εμεί.
0: Υπάρχει το προηγούμενο μήνυμα που το έχει στείλει πριν από περίπου 20-25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Λέρε. Σε ό,τι αφορά Πάριο, έχετε βάλει ποτέ τον έμεσο Πάριο. AKA Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και βάζω ένα Πάριο. Γιατί λέει τον τραγουδάει και τον μνημονεύει ο Χριστοφόρου από του Σουάν. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γι' αυτό λέει. Αν δεν τον έχετε παίξει,
1: κοίτα,
0: το Χριστοφόριο εκεί πέρα στο συγκεκριμένο κομμάτι δηλαδή, αξίζει.
1: Αξίζει και μόνο για την ορολογία έμεσο Πάριο.
0: Έμεσο Πάριο, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που μπορούμε να παίξουμε λίγο Σούπερ Πάριο.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και να... Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Α, βεβαίως, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια ποιο είναι το συγκεκριμένο κομμάτι που μνημονεύει Πάριο.
1: Είναι δικό μα άνθρωπο, έτσι σου θυμίζω, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
0: Εμεί έχουμε κάνει πρόταση. Να επανασυσταθεί ένα boy band. Ας μην είναι η One πάλι, ρε παιδί μου. Α δούμε, εγώ θα κάνω το θείο.

0: Ήδη έχουμε ζητήσει αρκετά πράγματα από τον Πάνο τον Μπουρνά, αλλά δεν πειράζει, θα το φορτώσουμε παραπάνω δουλειά, γιατί μου αρέσει η ιδέα του Τζότζο που λέει: Νικόλα, αφού ακούσαμε συνεντικούς όπως οφείλαμε, να μην συνεχίσουμε και μια, με μια άξια συνεχίστριά τους όπως η Λιλιάνα.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε φορτώσει πολλά.
0: Τις Κότες, που εγώ λέω ότι είναι ένα κομμάτι που έχει εμπνευστεί από τη μουσική κληρονομιά που αφήνουν οι συνθετικοί φεύγοντες.
1: Οι Κότες, ε.
0: Οι Κότες το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από θέμα μουσική σε μένα μου αρέσει.
1: Απλά ξέρει τι γίνεται. Έχουμε βάλει πολλή δουλειά στον Μπουρνά,
0: ναι,
1: και σε λίγο θα πάθει, πώς το λένε.
0: Ναι, υπερκόπωση.
1: Runtime error.
0: Καλά.
1: Να στείλω την αγάπη μας στον αδερφό μας, τον Μπομπ Κατσιόνι.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Ο οποίος λέει: Καλησπέρα, αγόρια. Αποδεικνύεται τεράστιο λάθος να ακούω την εκπομπή σας στο δρόμο για το live του Ζαν Μισελ Ζαρ από τα Αλόνια στα Σαλόνια. Λέμε παρένθεση που ήμασταν στα Ημισκούμπρια.
0: Στο λέει, μεταξύ.
1: Από τα Ημισκούμπρια.
0: Το Σάββατο ήταν στα Ημισκούμπρια. Δευτέρα πηγαίνει Ζαν Μισελ Ζαρ. Μόνο στο Βαγγέλη τον Καλύμνιο δεν ξέρει να έρθει.
1: Έχει κάνει μια παρένθεση με ρίλο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Βλέπω και εγώ τη φωτογραφία Κατσιόνι ρίλου και δεν ξέρουμε τι από τα δύο να πρωτοξεράσω.
1: Ντροπή.
0: Αλήθεια σου λέω τώρα.
1: Ένα ντροπιαστικό δίδυμο.
0: Ελεηνή, ελεηνή. Να ξέρει ότι είχα και εγώ εισιτήρια για τα Ημισκούμπρια. Με το που έμαθα θα είναι και ο Κατσιόνι και ο Ρίλο. Ζήτησα να δουλέψω Σάββατο βράδυ, για να μην πάω. Τίποτα άλλο.

0: 90,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Τριαντάφυλλος λέει: είμαι στη δουλειά. Mm-hmm. Γύρω μου καμιά 25 άτομα. Όλοι Άγγλοι, Ιταλοί, Αυστραλοί κλπ. Κατά λάθος βγαίνουν τα ακουστικά από το λάπτοπ και ακούει όλο το γραφείο αυτό το mix με τα γκλιν, γκλιν, γκλιν πριν το δελτίο. Που όπως ακούσατε κι εσείς, ακούστηκε και μετά το δελτίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποζημίωση που μόλις τσέκαρα.

0: Καλά ρε, καλοκαιρινές λέρες. Είναι δυνατόν οι βασιλιάδες ή και όχι του κακού λογοπαίγνιου να χάνουν την ευκαιρία να πούν ότι αν φορτώσουν τον μπουρνά με άλλα τραγούδια θα πάθει burnout. Καλό ήταν.
1: Και να σου πω κάτι. Εικάζω τώρα, ίσως ο Άγγελος από Λίτς να ξέρει να πει περισσότερα, ότι σε περιοχές, επειδή μου, της Βορείου Αγγλίας, κάνα Λίβερπουλ, κάνα τέτοιο, μπορεί να προφέρεται σωστά και έτσι. Είναι burnout.
0: Ναι,
1: burnout. Αυτά τα λέτε εσείς στο listening.

0: Μπομπ λέει: ο ακτύπης μας μισεί. Αυτό κι αν είναι αξίωμα. Να σου πω κάτι, δεν θα έπρεπε, φίλε Μπομπ Κατσιόνι, να νιώθεις ούτε ιδιαίτερος, ούτε εκλεκτός, ούτε ξεχωριστός. Εγώ σας μισώ όλους.
1: Ναι,
0: δεν σε ξεχωρίζω από τους
1: άλλους. Νιώθεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, Μπομπ?
0: Αντίθετα, συμπαθώ όμως την Ευρυδίκη, τη σύζυγό σου. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ και ως καλλιτέχνης.
1: Καραγκιόζη, λες, είπες μόλις τον άνθρωπο ότι μου αρέσει πολύ η σύζυγό σου.
0: Ρέση, να σου πω κάτι, αυτό είναι αξίωμα και αυτό είναι παράσημο.
1: Ανανιώθουμε και κολακευμένοι κιόλας που χαλβαριάζει τις συζύγους μας.
0: Δεν είπα τίποτα ακόμα για τη δική σου, αλλά το σκέφτηκα.
1: Πρίγκιπες της παρακμής, για χάρη σας και μόνο, πρέπει να συσταθεί με τη μορφή του κατεπήγοντος Υπουργείο Προστασίας του Πολιτισμού μας. Εμείς, παιδιά, τον προωθούμε τον πολιτισμό. Υπάρχουν πράγματα που εδώ, άμα δεν τα είχαμε ανακαλύψει εμείς ή και εσείς, που η αλήθεια είναι ότι μπαίνετε στη διαδικασία να μας τροφοδοτείτε, δεν θα τα βλέπετε ποτέ το φως της δημοσιότητας.
0: Στην πραγματικότητα, νομίζω, είναι μια ηλικιότητα η οποία τώρα μου κατέβηκε στο μυαλό, ότι η εκπομπή λειτουργεί λίγο με τη συλλογικότητα που συναντάς μόνο στα μυρμήγκια. Δηλαδή, όλοι μαζί έχουμε έναν κοινό νου, χωρίς να συνεννοούμαστε ιδιαίτερα, ας πούμε, με λεκτικούς τρόπους, και όλοι πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Να σώσουμε τη Βασίλισσα. Να σώσουμε τη Βασίλισσα, η οποία στην προηγούμενη
1: περίπτωση. Αρκεί να μην είναι η Ρεάλ.
0: Ναι, δεν είναι η Ρεάλ, ούτε η Ευρυδίκη, όχι η Ευρυδίκη, η Φρυδερίκη, τώρα μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Η δική μας η Βασίλισσα είναι ο πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός.
1: Αναρωτιέται ο επόπτης της ασφάλτου. Οι προδότες χορεύουν Ισκαριώτικο. Μπορώ να σκεφτώ πάντως.
0: Καλό.
1: Μερικούς.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ισκαριώτικο.
1: Πείτε μερικούς προδότες μαζεμένους που θα μπορούσαν αγκαλιά να χορεύουν.
0: Αφού ξέρεις τώρα τα πρώτα ονόματα που θα
1: έρθουν. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Ναι.
1: Εσείς πείτε.

0: Οι ρουφιανιές συνεχίζονται. Ο Κώστας που λέει καρδιάς μας, λέει ο Τάσος από Μαρούσι βγήκε πριν, λέει παραπονέθηκε για τα καύσιμα στο Απλντορ. Πήγανε λέει να δροσιστούν και ψήνονται στη φουφού του Καστανά.
1: Άκου
0: δηλαδή τώρα, ότι βρήκανε και πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
1: Ακού τώρα, ρε. Τι τραβάει ο άνθρωπος, ναι, εσύ, πραγματικά. Ναι. Άμα ακούσεις τις περιγραφές και δεν ξέρεις τι έχει πάει να κάνει, ναι, ή τι έχει πάει να μην κάνει εκεί. Έτσι, πιστεύεις ότι ο άνθρωπος κάνει τριπλό μεροκάματο, ναι, τη μέρα.
0: Σιγά μην κάνει και τριπλούν.
2: Εδώ βλέμματα.
1: Πρόσεξε τώρα εδώ. Η πλάκα είναι ότι και ο Μπομπ και ο Ρήλος,
0: ναι,
1: είχαν εφηβικό κρας με την Ευρυδίκη. Ο Μπομπ το κατάφερε, ο Ρήλος το έριξε στην ανεξάρτητη σκηνή.
0: Χιδέα επίθεση από Δημήτρη Πεζεντάκο και μάλιστα την ώρα που ακούμε Λιλιάνα Χιώτη, δηλαδή δεν έχει ιερό και όση αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ρε Ακτυπή, μήπως θες να σου γνωρίσω για να χαλβαδιάσεις με τη μάνα μου.
1: Τα βλέπεις.
0: Την Ευρυδίκη, ρε αλήτη. Γεια σου, βαρέψου. Πάλι καλά, Γιώργη, που έκανες γιους.
1: Ναι, θα αρχίσω να φοβάμαι.

0: Με δικαιώνει ο Άγγελος από Λίτς, ναι, για αυτό που είπα για τη Βόρεια Αγγλία. Λέει, ωραία, σωστά τα λες Νικόλα, ήλιος σουν, τρέχω ρουν, καλοκαίρι σούμερ. Αυτά είναι λέει τα Yorkshire English. Και εγώ στο μυαλό σου εσύ την επαρχία εκεί του Yorkshire δεν την έχεις περί πολλού, ότι μάλλον είναι...
1: Είναι πιο καλύτερη. Ότι είναι αρχόντι εκεί.
0: Ότι είναι αρχόντι εκεί, αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, μιλάνε περίπου όπως με αγάπη θα το πω. Δεν θα το πω γιατί ρίχνουν ξύλο εκεί.
1: Δεν θα το πεις με αγάπη, γι' αυτό.
0: Κάτι, όχι, με αγάπη. Εγώ κάθε φορά που μιλάω για το ξηρόμερο, ναι, μιλάω με αγάπη, αλλά το συγκεκριμένο μπορεί να θεωρηθεί μια μικρή τέτοια, οπότε το αποσύρω. Το είπε ο Μαραθιανός.
1: Επειδή τώρα συντονίστηκα, σας κάρφωσε κανείς ότι ο Αλίτης ο Γιαννίσης χθες τρόλαρε το Ζαχαρίου με Last Christmas, ναι, εφιστώδη, όταν ο Φουκαράς είπε 21 Ιανουαρίου αντί Ιουνίου.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει πάρει τόσο αέρα αυτός ο Τζουτζές.
0: Μισό λεπτό. Θα βγαίνει, ναι, τώρα ο κάθε Ζαχαρίου. Ναι. Με κάθε σεβασμό στον συνάδελφο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και αντί να πει 21 Ιουνίου, θα είναι 6 μήνες πίσω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι συντονίζουν τα ρολόγια τους και τα ημερολόγια τους με βάση τις εκπομπές τους
1: μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω τη μαγιά του Γιαννίση. Το άλλο σκύλος δεν με ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, εγώ υιοθετώ.
1: Ναι.
0: Μαζί. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι.
1: Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Πρώτος που σέρνει το χορό τον Ισκαριώτικο είναι ο Λουίς Φίγκο. Βρείτε τους υπόλοιπους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιοι έχουν μπει στη διαδικασία να βρούνε μέλη του χορού του Ισκαριώτικου. Έτσι. Ναι. Προφανώς και είναι υποκειμενικές απόψεις αυτές, τις οποίες δεν τις υιοθετεί η εκπομπή. Ενδεικτικά διαβάζω ονόματα όπως το Σλούκας Μπάγεβιτς, Μανολάς. Α, για τον Κώστα το Μανολά προφανώς. Παπασταθόπουλος, Φίγκο και Εφιάλτης. Ναι. Εφιάλτης εννοεί το τέτοιο από Σπάρτη. Κοίτα, Εφιάλτη βάζω σίγουρα. Φίγκο βάζω σίγουρα.
1: Πιστεύεις ότι ανάλογα με τα ονόματα που θα πέσουν εδώ στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Είναι τέλος πάντων μια καλή ένδειξη να καταλάβεις. Όχι τόσο τι καπνό φουμάρει ο άλλος, αλλά κυρίως τι ομάδα είναι.
0: Καλά, εννοείται, ρε. Προφανώς.
1: Ναι,
0: προφανώς. Δηλαδή... Αλλά για μένα σου ξαναπεί. Προδοσία από προδοσία διαφέρει. Δηλαδή δεν τα θεωρώ όλα προδοσίες.
1: Ναι.
0: Θεωρώ προδοσία μόνο την κοροϊδία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι το να φύγω από εδώ και να πάω στην Ερασπόρ αύριο. Είμαι προδότης.
1: Σαν να προετοιμάζεσαι λίγο σιγά σιγά. Δηλαδή μία μου λες για τις άδειες, ναι. Τώρα πετάς.
0: Όχι, έτσι.
1: Και γιατί όχι. Ένα Γιώργο.
0: Απλά προσπάθησα να βρω. Ναι,
1: άμα είναι, θα πας κάπου καλύτερα. Πήγαινε στο BBC, πήγαινε στο Sky Sports.
0: Ωραία, BBC.
1: Πες ένα σταθμό από τη Νέα Υόρκη.
0: Επειδή μου το λέω με την έννοια ότι άμα πάω στο BBC δεν θα θεωρηθεί πρόοδο. Δηλαδή πάω. Άμα τώρα παίζει. Άμα πάει ο Κωνσταντέλιας στην Μπαρσελόνα. Θα του πούνε καλά, ρε Καραγκιόζη, προδότη, έφυγε, άφησε τον Πάοκ να πα στην Μπαρσελόνα.
1: Να σου πω κάτι, κάποτε δεν είχε ακουστεί αυτό για τον Χρυστοδουλόπουλο που πήγε στη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, λέμε τώρα να έχουμε και μια συνέστηση. Ενώ άμα φύγει από τον Πάοκ και πάει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, υπάρχει στον Άρη ο Κωνσταντέλιας, να τον πούνε προδότη.
1: Ναι, αλλά γιατί να τον πούνε προδότη.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι έχει μια διαβάθμιση η προδοσία.
1: Εγώ λέω, θα έχω ξαναπεί, ότι προδότες είναι αυτοί που φεύγουν από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους.
0: Όλοι, ε.
1: Ναι, αν εμείς γεμίσουμε την ομάδα μας με διάφορους τέτοιους,
0: ναι.
1: Είναι παλικάρια που επιτέλους έκαναν τα γούστα τους στη ζωή.
0: Μ' αρέσει όταν είσαι έτσι à la carte.
1: Ο φίλος ο Μιχάλης έχει ένα δίκιο. Λέει, γιατί ο Ζαχαρίου δηλαδή να είναι 6 μήνες πίσω και όχι 6 μήνες μπροστά, όταν λέει σήμερα 21 Ιανουαρίου.
0: Καλά σας λέει, παιδιά.
1: Ωστόσο, αν και είχαμε πει ότι δεν το λέγαμε στον αέρα.
0: Αυτό συνηθίζουμε να τους καρφώνουμε όλους.
1: Να πούμε ότι ο Γιαννίσης δεν έβαλε το Last Christmas αυτενεργώντας, αλλά πήρε εντολές από.
0: Για μία ακόμα φορά εκτέλεσε εντολές.
1: Διευθυντικά στελέχη, ναι. Εντάξει. Ας γλεντήσουμε λίγο τον Ζαχαρίου, βάλε εφηθόδη Last Christmas.
0: Ένα πετυχημένο πράγμα έκανε και αυτό του το είπε κάποιος άλλος.
1: Α, περιμένε, νόμιζα ότι έλεγες για το διευθυντή. Όχι, ότι ένα πετυχημένο πράγμα έκανε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και δύο, εμείς τρία.
0: Δεν φτάνουν αυτά που είπε για την Ερασπόρ, θα επιβαρύνουν τη θέση μου.
1: Φαντάζεσαι το εμπορικό τμήμα να επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή με την Ερασπόρ και να πει: κοιτάξτε, παιδιά. Δύο λέρες μόνο, κορυφαία εκπομπή σε ακροματικότητα στο 6-8. Έχουν γίνει τρεις αναφορές, επί τόσο. Σας ζητάμε τόσα λεφτά και σας στέλνουμε τιμολόγιο.
0: Καλά, ρε Καραγκιόζη, και από αυτό λεφτά θα βγάλεις.
1: Ο σταθμός, όχι εγώ.

Λίγο πριν κάνουμε μια ακόμα διακοπή για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Και με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο Λάζαρος έκανε την καλύτερη μαγιά, λέει, αλλάζοντας ομάδα ανατέρμινο. Οι οπαδοί βαριόντουσαν ή δεν προλάβαιναν να ασχοληθούν με προδοσίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Με τον Λάζαρο έχουν ασχοληθεί με προδοσίες. Οι Αεξίδες ασχοληθήκαν.
1: Οι Αεξίδες, ναι. Οι Παναθηναϊκοί όχι.
0: Οι Παναθηναϊκοί όχι.
1: Ναι, γιατί
0: περάσει και καιρό.
1: Ναι, δεν έφυγε έτσι, έφυγε αλλιώ.
0: Αλλά από ένα σημείο έχει δίκιο. Σου λέει, εντάξει τώρα, έτσι, κάθε φορά που ο Λάζαρος αλλάζει ομάδα θα τον κατηγοράμε.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο με το λαγό. Κάθε φορά που ο λαγό θα τρέχει ο Λιζούγκλα. Τέλο πάντων. Ο Τζότζο σε κράζει, λέει, το μόνο BBC που θα πα μωρή κριτική ανεφίτσα είναι το Μπάμπι Μπατμανίδη Κόμπανι. Οκ.
0: Τιμή μου.
1: Και έχει πάει με τα καιρού, ωραία έχουμε περάσει. Να ξαναπάμε, Γιώργο.
0: Καλησπέρα από Λονδίνο. Εσείς άμα φύγετε από το Sport FM, μόνο στο Σκορπιό μπορείτε να κάνετε καριέρα με τη μουσική που παίζετε. Γιατί άσχημα θα είναι.
1: Περίμενε με, ως τι θα κάνουμε καριέρα εκεί.
0: Με τη μουσική σου λέει.
1: Ότι τι, θα πηγαίνουμε να παίζουμε μουσικές.
0: Θα πάμε εκεί εμείς.
1: Θα πηγαίνουμε, θα παίζουμε με το μυαλό των θαμώνων.
0: Κάνεις και κονσομασιόν.
1: Όχι, είπα, ρώτησα, αναρωτήθηκα.
0: Θα πάμε, πρόσεξε. Ναι. Θα βάλουμε κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά. Θα πάρουμε δηλαδή έναν ηχολήπτη μαζί μας. Και εμείς θα κάνουμε το management.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Αέρα. Το που κάνει λεφτά.
1: Θα βάλουμε το ρίλο. Θα του πούμε ότι είναι κάτι για την Ευρυδίκη.
0: Θα δει ο Κατσιόνης εκεί.
1: Θα δει ο Κατσιόνης κανονικά. Τι, θες διάλειμμα από τώρα, όχι έτσι.
0: Θέλει, ναι, θέλει.
1: Όχι, δεν θέλει.

0: Καλησπέρα, Λέρες, λέει ο Ζαχαρίου. Όχι μόνο είπε 21 Νοεμβρίου, αλλά όταν ο Γιάννης
1: έβαλε. Νοεμβρίου, ρε. Ιανουαρίου, παιδιά, μην λέτε ψέματα.
0: Νοεμβρίου, λέει.
1: Ιανουαρίου.
0: Τέλος πάντων. Ιανουαρίου. Ό,τι.
1: Βεβαιώνει η παραγωγή. Μπράβο, Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλά όταν ο Γιάννης έβαλε Last Christmas από Εφηθόδη, του είπε τουλάχιστον να το έβαζε με την Εφηθόδη. Δεν την αναγνώρισε. Έλεος, λέει ο Κωστής.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν αναγνώρισε ο Ζαχαρίου ή ο Γιάννης τώρα.
1: Την Εφηθόδη.
0: Ποιος από τους δύο δεν καταλάβαμε.
1: Ο Ζαχαρίου, ρε, ο Γιάννης είναι δυνατόν.
2: Φέρτε βενζίνη να με τρελάνει. Φέρτε βενζίνη να με τρελάνει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό που στέλνει εδώ ο αδερφός μας. Λέει, ανακαλύφθηκε νέο είδος καρχαρία που περπατάει. Είναι, λέει, ο απόλυτος ρέμπελος του βυθού.
0: Ναι.
1: Βαριέται ακόμα και να κολυμπήσει. Εύκολα ένας από εμάς. Τα φιλιά μου, λέει, στο δικό μας ζεύγος Άντζελα Τρούπης, στους Μπλέιντ και Άντζελα. Α, είναι ο Ταξιρόγιαβος.
0: Έλα, ρε.
1: Το μήνυμα,
0: ναι.
1: Και αναφέρεται, τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Τώρα είναι λίγο inside joke, αλλά
0: ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα. Καρχαρίας που περπατάει. Να μείνω λίγο εκεί.
1: Ναι, καρχαρίας που περπατάει.
0: Καρχαρίας που περπατάει. Αλλά πρόσεξε, κατ' επιλογή δεν είναι φτιαγμένος έτσι.
1: Δεν, σου φαίνομαι για ζωολόγος επειδή ασχολούμαι μαζί σου, φίλε.
0: Νόμιζα ότι σου είχε παραθέσει κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ο Τάξερο για λόγη, δυστυχώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Δεν ακούγεται πολύ πιο εύκολο το να κολυμπάς από το να περπατάς.
0: Στη θάλασσα σίγουρα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα, ναι.
0: Δεν έχω κάνει καρχαρία, αλλά ως λουόμενος μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο το να περπατήσω, το να κολυμπήσω από το να περπατήσω.
1: Στο μεταξύ, πλέον το θέμα για τις ελληνικές θάλασσες δεν είναι οι καρχαρίες, είναι οι λαγοκέφαλοι. Έτσι,
0: ναι.
1: Έχετε πόσα βίντεο κυκλοφορούν για το τι μπορεί να δαγκάσει ένας λαγοκέφαλος.
0: Προχθές είδα έναν που είχε ρίξει ένα λαγοκέφαλο μέσα
1: και
0: τον τρώγανε οι λαγοκέφαλοι.
1: Κανίβαλοι,
0: Σου λένε εκτός των άλλων είναι και κανίβαλοι.
1: Ναι.
0: Όμως είναι η στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου νομίζω θα το πει.
1: Ναι.
0: Όχι. Α, ο Τάσος. Οπότε έχουμε ελπίδες να επιστρέψουμε αρκετά νωρίτερα από τη μία ώρα. Οπότε ακούμε τις ειδήσεις και επανερχόμαστε σε περίπου 3-4 λεπτά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Εποχή Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ με το μήνυμα. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον Ιταλό τεχνικό που κάνει αυτήν την ώρα την πρώτη προπόνηση. Επιμένουν στη Δανία για Χατζηδιάκο για επαφές των ασπρόμαυρων με το χαφ της Βαλένθια Σάντα Μαρία κάνει λόγο ΙΑΣ, ενώ στην Κύπρο γράφουν για το χαφ του Άρη Λεμεσού Χαραλάμπους. Ίσον μέντορα, ηγέτης και πηγή έμπνευσης, το μήνυμα του Ζίβκοβιτς ο Ράσμα Λουτσέσκου. Την περίπτωση του αριστερού μπακ της Φλαμέγκο Ματίας Βίνια εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο Ντομίκο Ντουάρτε της Χετάφε είναι η εναλλακτική σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του δεξιού στόπερ Σμαϊλόβιτς. Νέες κρούσεις για Ρόκα και Στάνης ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Κουαντιού. Τις μεταγραφές των Πένια και Τσάπρα αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες. Είπα, Παναθηναϊκός αύριο θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία στην Ολλανδία οι δύο παίκτες που θα υπογράψουν για 3+1 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι διέψευσε τα περί Σπαρτάκ και Τσέσκα Μόσχας ο ατζέντης του Τουμπά. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων θα είναι πιθανότατα η τρέχουσα για την ΑΕΚ. Απασχόληση περίπτωση του Ρώσου μέσω της Τσέσκα Μόσχας Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εφικτή η μετακίνηση λόγω του περιορισμού στις συναλλαγές με τη Ρωσία. Με μότο μόνο το σήμα πιστά ακολουθού τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Δικαίωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα που πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League καθώς κέρδισε την έφεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό, αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρτ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο, είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλο Σέντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8 για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ιορδανία-Αλγερία. Στον 1ο όμιλο διεξάγονται οι αναμετρήσεις Γαλλία-Ιράκ στις 12 τα μεσάνυχτα και Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 μετά τα ξημερώματα. Κάλυψε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Και με αυτό το κλαρίνο θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο το Βασίλη, τον Πανδοχέα από το Πανδοχείο του Δρακοφίνικα.
1: Ναι.
0: Οι μίστες ξέρουν σε τι αναφέρομαι. Ο οποίος παρά το γεγονός ότι είμαστε φίλοι, δεν έχει ακούσει ποτέ εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, γιατί να χαλάσουμε τη φιλία μας.
1: Κερδισμένος είναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένος, διότι μεταφέρεται με κινητό πανεπιστήμιο για να πάει προς τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Ο ταξιτζής, προφανώς συναδελφός, ακούει
1: μόνο
0: την εκπομπή και έστειλε ένα μήνυμα. Προφανώς βρίσκεται σε απόγνωση.
1: Δηλαδή.
0: Βρίσκεται σε απόγνωση. Σου λέει, τι είναι αυτό που κάνεις, ρε φίλε. Έτσι βγάζεις το ψωμί σου, ναι.
1: Ο μεγαλύτερος προδότης, λέει εδώ ο Δημήτρης, είναι ο Λάζαρος από το Είστε το Τέρι μου, που την έκανε μελέχου ενώ πουλάγε φιλία στο Γρηγόρη. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Ενώ ρε παιδί μου, το να την πέσεις στη σύντροφο, σύζυγο, αραβωνιαστικιά, δεν ξέρω τι, φίλου.
0: Ενώ ξέρεις.
1: Τι εννοείς, ενώ ξέρεις ότι είναι του φίλου σου.
0: Ναι, μπορεί να μην ξέρεις ότι είναι του φίλου σου.
1: Δηλαδή, κάτσε, περίμενε. Μπορεί να κάνεις κάτι με κάποια και μετά διαπιστώνεις με έκπληξη ότι αυτή τα έχει με τον κολλητό σου.
0: Ναι, μπορεί να έχουν συμβεί τέτοια.
1: Κάτσε,
0: έχουν
1: συμβεί τέτοια. Λες, ο φίλος σου δεν σου τα λέει.
0: Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή λέγαμε για τον Βασίλη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει ο Βασίλης σε αυτές τις 10 μέρες που έχω να τον δω.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέμε τώρα για κάτι τόσο.
0: Μπορεί να έχετε κάνει κάτι μεταξύ σας. Δηλαδή, θα το πάρω εγώ αυτό.
1: Ωραία, θα μου θυμώσεις δηλαδή.
0: Όχι, δεν σου κάνω μουτράκια. Σου

0: Όλα τα ψάρια είναι κανίβαλοι, λέει κάποιος. Αν αποδημήσει μία τσιπούρα, οι άλλες τις κάνουν κηδεία, νομίζετε. Πότε θα ξεκινήσει ο καρχαρίας που βαριέται εκπομπή να σας ανταγωνίζετε. Δηλαδή όντως ισχύει τώρα αυτό, γιατί εγώ δεν έχω δει πολύ κουστό. Είναι ανίκουστο. Όλα τα ψάρια.
1: Είναι ανίκουστο.
0: Όλα τα ψάρια. Όλα τα ψάρια όντως τρώνε το ένα το άλλο.
1: Εμένα γιατί με ρωτάς.
0: Αυτό του κανιβαλισμού.
1: Επειδή είμαι τι, ψαράς.
0: Το παίζεις.
1: Κουστό. Όχι, δεν το παίζω.
0: Δεν θα πεις ότι πες κάτι και μετά το κάνουμε αβαβάμα.
1: Α, οκ, εντάξει. Έχω την. Δεν μπορεί να είναι όλα. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Διαφέρε.
1: Διαφέρε, ναι. Πάρε.
0: Πού ξέρεις είμαι εγώ.
1: Ωραία. Δεν έχουμε σε γυάλες χρυσόψαρα. Έχετε ποτέ να τρώει το ένα το άλλο.
0: Ναι,
1: σε ρούμποσα
0: και
1: τώρα.
0: Στη θάλασσα υπάρχουν κοπάδια ψαριών.
1: Ναι, έφερα ένα.
0: Για ένα διάστημα
1: χωρίς
0: να
1: τρώνε. Ένα παράδειγμα που σου ταιριάζει λόγω χρώματος. Ναι. Είναι κίτρινα, γι' αυτό το είπα.
0: Τα χρυσόψαρα, δεν βγαίνουν και σε άλλα χρώματα.
1: Βγαίνουν και σε άλλα, ναι, είναι μεγάλος μύθος.
0: Έχω δει εγώ.
1: Επίσης, να σου πω, έχεις δει χρυσόψαρα που τα έχουν αφήσει σε καμιά. Τα βαρέθηκαν τέλος πάντων και τα έχουν αφήσει σε κανονικό νερό. Ότι γίνονται λαχταριστούς μεζές. Δηλαδή το μέγεθός τους εξαρτάται από τη γυάλα που θα τα βάλεις. Αν τα πετάξεις σε κανονικό νερό,
0: παχαίνουν.
1: Δεν φτάνουν 5 μέτρα, μην φανταστείς. Δεν γίνονται λευκοί καρχαρίες.
0: Καλά, μεταξύ μιλάς για το χρυσόψαρο με τη λογική που παλιά παχαίνανε το χείρο για να το σφάξουν να φάμε το Πάσχα.
1: Εντάξει, κάποιοι απελπισμένοι συμπολίτες μας μπορεί να φάνε και τα χρυσόψαρα.
0: Η καλύτερη φάση με αυτό ήταν, σου θυμίζω, ο Λέσλι Νίλσεν, ο οποίος άφησε το χρυσόψαρό του.
1: Μπράβο.
0: Να βράσει πάνω στο πλατό, στο κινέζικο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το πρόλαβε, νομίζω, τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί έβγαζε μπουρμπουλήθρες.
0: Πριν φτάσει σε σημείο βρασμού.
2: Κάτσε να πεις ένα κρασί, κάτσε να γνωριστούμε.
1: Ακούμε τον κύριο Μπίνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπερδέψει πάλι.
0: Όχι Μπινιάρη.
1: Και μια και το ακούμε, ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος πάντα επιτίθεται στον Μπάμπι τον Χριστόγλου, λέει: πάρτε τον Μπάμπι για ηχολήπτη. Εσείς θα θέλετε να παίζει ηλεκτρονική εποχή και αυτός θα σας βάζει Πασχαλίδη και Πανούση. Και μια και είπα ηλεκτρονική εποχή, ας το διανθίσουμε και
0: ναι,
1: με.
0: Να βάλουμε μια
1: λίγο ηλεκτρονικά.
0: Λίγο τραβιέται, ναι.
2: Γεια σου, σούκα με το σαντούρι σου.
0: Κάτσε, όπα. Ποιος Σούκας είναι εδώ? Γιατί σου θυμίζω ότι έχουμε τη μεγάλη διαμάχη.
1: Ένας είναι ο Σούκας.
0: Έτσι ήταν ο τίτλος του, πώς το λένε, του δίσκου.
1: Του
0: αλλά
1: δίσκου,
0: για να μπει στη διαδικασία ο κύριος Σούκας να κάνει αυτή την ονομασία, πάει να πει ότι υπήρχε κι άλλος Σούκας που διεκδικούσε.
1: Μετά, ήταν μεταγενέστερος αυτός.

Για ποιοι κυνηγούν τον goal? Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της World βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη World και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Επιβεβαιώνω, λέει ο Θοδωρής, ότι η γυάλα παίζει ρόλο στο μέγεθος. Mm. Εγώ όταν του άλλαξα γυάλα, κέρδισα 4 εκατοστά, εσύ ως πλέον στα 9 σύνολο. Γιατί το έχετε σκοπό να μεγαλώσετε τα χρυσόψαρά σας?
1: Ναι, σου λέει, θα έρθει μία επίσκεψη στο σπίτι,
0: ναι,
1: και θα πει: πω, Παναγία μου, τι μπαρμπούνι είναι αυτό, κάτι
0: τέτοιο.
1: Δεν είναι
0: μπαρμπούνι. Δηλαδή, όσοι έχετε χρυσόψαρο.
1: Ναι, εγώ δεν έχω.
0: Λέω έτσι, τώρα, ναι, θεωρείται κολακευτικό, έρχομαι εγώ αύριο μεθαύριο και σου λέω: α, εσύ πώς μεγάλωσε έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι τίτλος τιμής, το θέλουμε το πάχος στο χρυσόψαρο.
1: Προφανώς, από ό,τι φαίνεται, για το πήρα από 4 εκατοστά και το έκαμε 9, ε.
0: Ναι, είναι μια αλλαγή η πέντε πόντι.
1: Δεν φαντάζομαι πόσο κόσμο θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τη γυάλα για άλλα πράγματα. Και κάτσε, άμα μεγαλώνει το χρυσό ψαρό.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Δεν χάνουμε τίποτα.
1: Τι θα χάσουμε? Απλά στην προκειμένη περίπτωση, καλό είναι να είναι ζεστό το νερό.
0: Ναι, και πώς
1: με
0: το
1: παγωμένο νερό
0: είναι λίγο δύσκολη, βέβαια,
1: η μετάβαση.
0: Ναι.
1: Ο Γιούργενο Κλίσμα από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: σιγά το νέο για την Καρχαρία που περπατάει. Ο Σίγκουρτσον είναι. Εντάξει, ο Σίγκουρτσον δεν είχε πρόβλημα ότι ήταν περιπατητής. Απλά.
0: Τι θα πεις, ότι έτρεχε?
1: Έχανε γκολ.
0: Και περπάταγε κιόλας.
1: Να σου πω κάτι. Να! Αν περπάταγε, αλλά καθάριζε 30 γκολ τη χρονιά.
0: Πολλές φορές.
1: Το πρόβλημα είναι ότι τα χάνε.
0: Τις περισσότερες φορές όταν περπατάς είναι δύσκολο να καθαρίζεις 30 γκολ.
1: Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε ο Σίγκουρτσον, άρα Παναθηναϊκός, πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Είδες, ε.
0: Πώς το έδεσες,
1: ε, καλά, το ήξερα γι' αυτό.
0: Κάτι να... καλύτερο θα ακούσουμε.
1: Τι έχουμε, Διονύση?
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, ε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, έχουμε επισήμως τη μεταγραφή του Τριγάτη Λουτσάπρα στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε, ανακοινώθηκε για 4 χρόνια από την πράσινη ΠΑΕ και αποτελεί επισήμως τη δεύτερη προσθήκη του Τριφυλλίου διαθέτως μετά τον Καμαρά. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Το περιμένουμε και αύριο εδώ στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Αύριο περιμένουμε να τελειώσει και επισήμως του Πένια. Έτσι, δηλαδή, οπότε η του Πένια πάει για αύριο ανακοινώσεις. Μέχρι το 2030, ξαναλέω, το τετραετές συμβόλαιο και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γίνεται επισήμως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Φίλος ο Άγγελος Απολίτης μας υπενθυμίζει ότι τα ψάρια μονομάχοι αλληλοτρώγονται και...
0: Τι εννοούμε μονομάχοι?
1: Έτσι λέγονται, ψάρια μονομάχοι. Είναι κάτι παράξενα και υπάρχουν και αρκετοί διαστραμμένοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι τα βάζουν επίτηδες ή μπορεί να βάλουν και χρυσόψαρα μέσα μόνο και μόνο για να το διασκεδάσουν. Ζούγκλα γυρνάει.
0: Τα χρυσόψαρα αποκλείεται να το διασκεδάσουν.
1: Να το διασκεδάσουν οι ίδιοι.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο. Team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς.

0: Ανταλλακτικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6. The love at the generation proudly presents...

0: σε ενιδρίο με τρία ψάρια,
1: ναι,
0: που θεωρητικά ζούσαν μαζί, μετά από απουσία 5-6 ημερών, και ενώ υπήρχε τα ίστρα, βρήκαμε δύο. Από το τρίτο δεν υπήρχε ούτε λέπη, ακόμα και μετά από ενδελεχή έρευνα, λέει ο φίλος ο Στάθης ο Φωστήρας.
2: Okay, να σου πω κάτι, δεν θέλω να πάω κόντρα, ιδιαίτερα σαν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το προσωνύμιο Φωστήρας, αλλά έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρειάζεται 5-6 μέρες για να έχουμε μια πλήρη αποσύνθεση του χρυσόψαρου.
0: Α, να πέθανε εννοείς.
2: Πέθανε και μετά έλειωσε. Το φάγανε τα σκουλίκια, ξέρω εγώ. Και μετά τα χρυσόψαρα φάγανε τα σκουλίκια. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν είμαι φυσιοδίφης.
0: Γιατί δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο της απόδρασης.
2: Α, σωστό κι αυτό.
0: Δηλαδή,
2: μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουμε δει την ταινία Νίμο. Που το λέμε Νέμο.
0: Και
2: εμείς.
0: Νίμο.
2: Ωραία. Όχι το Ο. Ήταν Ο Νίμο αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν το έσκασε. Δεν κατάφερε να φύγει από τη γυάλα.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί αυτό το ενδεχόμενο δεν το εξέτασε κανείς. Πρέπει να έρθω εγώ για να το πω.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Διότι από τη μία, δηλαδή, η ιστορία του Νίμο έγινε ταινία. Και από την άλλη, το άλλο το χρυσόψαρο βγάλαμε εμείς, το φάγανε τα άλλα δύο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω μια ηλίθια.
2: Το φάγανε τα κυκλώματα.
0: Μια ηλίθια σκέψη που με ταλαιπωρεί.
2: Γι' αυτό είμαι εδώ,
0: από
2: Γιώργο.
0: Από μικρό.
2: Ναι.
0: Και κανένας δεν μου την έχει απαντήσει ποτέ ικανοποιητικά.
2: Αν περιμένεις ότι θα σε ικανοποιήσω εγώ.
0: Τα ζώα, τώρα στην προκειμένη περίπτωση τα χρυσόψαρα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ψυχαγωγούνται με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ένα χρυσόψαρο μπορεί να περάσει καλά μια μέρα.
2: Κοίτα, εγώ
0: να το ρίξει λίγο έξω. Δηλαδή, του έχει εκεί μέσα στη γυάλα, του έχει κάτι, έχουν κάτι βραβραχάκια, ξέρω εγώ κάτι. Ωραία, πάμε εκεί. Αλλάξαμε λίγο εικόνες, παραστάσεις.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, γιατί έχω τη δυνατότητα να φλεξάρω τώρα.
0: Α, ξέρεις.
2: Λοιπόν, τα χρυσόψαρα, γιατί είναι διάσημα, ξέρεις.
0: Για την έλλειψη της μνήμης.
2: Ακριβώς. Επομένως, κάθε φορά.
0: Ναι.
2: Που βλέπει ένα οποιοδήποτε ηλίθιο βραχάκι ψεύτικο εκεί μέσα.
0: Ενθουσιάζεται.
2: Ενθουσιάζεται. Λέει, ωραία, μαλάκ, τι έφτιαξε ο Θεός εδώ.
0: Ναι.
2: Τι ωραίο είναι αυτό. Μετά βλέπει το άλλο το χρυσόψαρο. Ωραία, φίλε, πού είσαι, μια ζωή σε ψάχνα. Οπότε έχω την εντύπωση ότι.
0: Με πεθαίνω που έχει και διαλόγους.
2: Στην προκειμένη περίπτωση. Καλά, νομίζω ότι είναι φανταστικό από Monty Python, για όσους γνωρίζουν τώρα.
0: Ναι.
2: Ένα σκετσάκι που υποτίθεται είναι δύο χρυσόψαρα που γυρίζουν στη γυάλα σε ανάποδες κατευθύνσεις.
0: Ναι.
2: Και απλά κάθε φορά που συναντιούνται κάνουν. Hello, hello. Μετά από 10 λεπτά. Hello, hello. Hello. Οπότε ναι, είναι pastime activity.
0: Ναι, εκτός ρε παιδί μου όμως, εσύ πιάσεις μια κατηγορία τώρα. Εντάξει, τα χρυσόψαρα λειτουργούν με μνήμη RAM, ξέρω εγώ.
2: Ωραία, ναι, εντάξει.
0: Αλλά τα άλλα, ας πούμε, μια αρκούδα.
2: Είσαι μια αρκούδα. Ναι.
0: Το μισό χρόνο το ρίχνεις στην ξάπλα, κοιμάσαι χειμερή ανάρκη.
2: Έξυπνο, ναι, ωραίο.
0: Ξυπνάς, φρέσκος, ωραίος.
2: Ναι.
0: Μετά τη χειμερή ανάρκη, έτσι. Έχεις την ανάγκη να πεις να κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Δηλαδή, να βρω μια άλλη αρκούδα, όχι για λόγους αναπαραγωγής.
2: Ναι.
0: Μια παρέα.
2: Μια παρέα. Τι, να κάτσουμε να πιούμε ένα απεριτίφ.
0: Πού να βρω ένα φιλαράκι, βάζει μια βόσου η αρκούδα. Και λέει, να βρω ένα φιλαράκι, να βγουν να πιούν ένα ποτό, να ξεσκάσουν. Δηλαδή, έχουν ένα pastime activity τα ζώα.
2: Νομίζω ότι κατά καιρούς μπορεί να κυνηγήσουν κάποιον μόνο και μόνο έτσι για τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Για τη φάση.
2: Ναι, σου λέει, εντάξει.

0: Τι να δεις, έχει φτάσει τώρα Σεπτέμβρης. Εγώ έχω, ήδη έχω μπάσει 60 κιλά. Ναι. Ήμουνα στον όγκο τώρα 3 μήνες, έχω μπάσει 60 κιλά. Δεν μου χρειάζεται άλλη πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι για τη φάση, αυτόν τον τύπο που μου έχει έρθει εδώ πέρα χειμωνιάτικα και ναι, μου το παίζει ο Ριβάτης, εγώ θα τον κυνηγήσω και θα τον φάω. Για το πολύ πολύ να τον δώσω σε λαγοκέφαλος να τον φάνε.
1: Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου, μόνο οι γάτες μπορεί να διασκεδάζουν. Δηλαδή έχουν, πιστεύω ότι έχουν αναπτύξει τρόπους ψυχαγωγίας, διασκεδάζουν.
0: Περίμενε. Τη σκύλα σου τώρα και συγγνώμη γιατί ξέρω ότι την έχεις χάσει σχετικά πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Δεν την έχεις δει να γλύφει ό,τι υπάρχει, δεν υπάρχει, μόνο και μόνο επειδή βαριέται.
1: Για λόγους καθαριότητας.
0: Καθόλου για λόγους καθαριότητας, αλλά για λόγους βαρεμάρας.
1: Ναι,
0: να κυνηγάει την ουρά της.
1: Όχι, εννοώ ότι οι γάτες πιστεύω ότι συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε μια στην άλλη. Κοίτα, τώρα θα του κάνω του καραγκιόζη.
0: Ναι. Να κάνω μια μαλαγιά.
1: Ναι, δηλαδή κατάλαβες.
0: Ωραίο βάζω.
1: Ωραία.
0: Ήτανε.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν τέτοιους τρόπους να περνάνε καλά. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Ισχύει σε όλα τα ζώα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο επιστήμον που μπορεί να το απαντήσει αυτό.
0: Καταρχάς πρέπει να μιλήσεις, νομίζω, με τον Νόε.
1: Ναι.
0: Είναι ο μόνος ο οποίος.
1: Ο Νόε απλά τους μάζεψε.
0: Κάτσε λίγο, ναι, αλλά είχε επαφή. Δεν ξέρουμε για πόσο μεγάλο διάστημα. Γιατί δεν έχω μελετήσει τόσο καλά τις γραφές.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε επαφή με όλα τα ζώα του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Όλα για κάποιες μέρες. Είναι ο μόνος που μπορεί να έχει κρατήσει κάποιες σημειώσεις.
1: Άκουσε με, και εγώ έχω όλες τις ημέρες του χρόνου επαφή με ένα ζώο.
0: Να σου πω.
1: Έτσι, και δεν έχω καταφέρει ακόμα να καταλάβω τι του γίνεται.
0: Είναι θέμα δική σου αντίληψης, Γιώργο.

0: Δεν τους ενδιαφέρει να διασκεδάζουν γιατί έχουν κοντή μνήμη, λέει. Φιλοσοφική ερώτηση. Ποιο το νόημα να περάσεις μια νύχτα ειδονής, αν δεν τη θυμάσαι σε λίγες ώρες? Το νόημα είναι ότι περνάς καλά την ώρα που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε, μια χαρά. Δηλαδή, okay, δεν είναι τόσο καλό όσο το να το θυμάσαι την άλλη μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το κάνεις και καθόλου.
1: Ή μπορείς απλά να την καταγράψεις δηλαδή, αυτή τη νύχτα ειδονής. Πάντα με τη συνένεση. Έτσι.
0: Δηλαδή, ας πούμε ότι τώρα είχες ένα πρόβλημα αμνησίας εσύ και το ξέρεις.
1: Τι?
0: Έχεις ένα πρόβλημα αμνησίας και το ξέρεις. Λοιπόν, ξέρεις ότι αύριο το πρωί δεν θα θυμάσαι τίποτα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό.
0: Ναι, όχι λόγω ποτών. Αλλά λέω. Θα έλεγες, τι να το κάνω, δεν έχει νόημα απόψε.
1: Όχι ρε, τι λες τώρα.
0: Ναι, δεν θα το ακύρωνε.
1: Θα ξαναπάρω τηλέφωνο.

Απλά εδώ υπονοείται ξεκάθαρα ότι χορεύουν τα παπάκια. Ναι. Ότι έχουν μια συνέστηση, δηλαδή ότι περνάνε καλά, το ρίχνουν έξω. Ότι δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, ασυναίσθητα. Ναι. Εδώ βλέπω ένα συγχρονισμό.

0: Μ' αρέσει ένα μήνυμα που ξεκινάει με το μην μπείτε τίποτα στον αέρα.
1: Λέω φίλος. Άρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Αλλά αν δεν είχα εσάς, θα είχα κόψει τις φλέβες μου με σκουριασμένον ηχοκόπτη. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό εμένα με κερδίζει. Κάποια στιγμή ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να σας πάω για τσίπουρα στα άγια χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας και να σας τα πω. Λοιπόν, να σου πω, μία από τις μέρες που θα πας για μία μετάδοση, θα με πάρεις μαζί σου.
1: Θα πάω για τσίπουρα και μετά πάω για μετάδοση.
0: Δημήτρη,
1: να βλέπω 44 παίκτες.
0: Γιώργο, ο καθένας στη δουλειά του. Εγώ θα πάω με τον Δημήτρη για τσίπουρα και εσύ θα πας για μετάδοση.
1: Α, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί να μην τα πούμε μετά τον αγώνα, δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, εγώ θα πληρώσω το φαγητό, εσύ το αλκοόλ. Οκ, εγώ δεν θα πιω.
1: Δεν συμφέρει. Μην του κάνεις τέτοια πρόταση, δεν το συμφέρει.

0: τρελά.
1: Νομίζω σε σένα απευθύνεται ο φίλος ο Μιχάλης.
2: Ναι.
1: Αν και το μήνυμά του, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, μου ταιριάζει για μένα γάντι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εσύ έκανες μια τέτοια αναφορά, διότι σου λέει όλες σου οι σκέψεις είναι ηλίθιες. Δεν χρειάζεται να τις διαχωρίζεις. Τώρα έπρεπε να έρθει ο Σωτήρης τώρα να μας καλάσει τη φάση. Με κάθε σεβασμό. Λέει, ναι, παιδιά, αυτό με τη μνήμη των χρυσόψαρων παίζει να είναι μύθος. Γιατί καταλαβαίνω, λέει, το κουτάκι της τροφής όταν το κρατάς. Εντάξει, τώρα γιατί πρέπει εμάς να μας καλέσει.
2: Εγώ νόμιζα ότι το κατάλαβε γιατί τον είδε το χρυσόψαρο και το χαιρέτησε. Λέει, μεγάλε, τι γίνεται. Σε θυμόμουν την προηγούμενη φορά.
1: Με θυμάζε, ρε.

0: Λίγο αέρα, θα καλύψουμε εμείς αυτό το κενό. Γιώργο, πες ένα τραγούδι, εσύ που έχεις και ωραία φωνή.
1: Ποιο, πρέπει να μου κάνεις παραγγελία.
0: Παραγγελία, παραγγελία.
1: Παραγγελία.
0: Παραγγελία.
1: Λες και θα σου φέρω καμιά σκεπαστή. Ναι.
2: Μόνος, κι άμα με ρωτήσεις γιατί, θα σου πω λόγο.
0: Λοιπόν, έχει στείλει μήνυμα ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, ο οποίος είναι και προφήτης.
1: Γιατί σιγά την προσωπικότητα.
0: Ακριβώς αυτό, έπεσες μέσα. Καλησπέρα, Νικόλα. Επειδή είμαι σίγουρος ότι τώρα ο άλλος απέναντί σου ξυνίζει τα μούτρα του. Άι, σα περάσουν, κλεμέ. Η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να έχει τίτλο The Beep που The Beep δεν πας για ψάρεμα. Ωστόσο, λέει, για όσους είναι φαν των παιδικών animation, η απόλυτη σκηνή χαζών ζώων, σαν εσάς, είναι στον αδελφό μου τον Ακούδο, όπου δύο άλκεις κάνουν διάλογο στην άκρη του γκρεμού με την ηχό τους. Ωραίο.
1: Μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Χιλάγω κεφαλούς, κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω τους τρελούς. Με φάπε και καρπούζι, κατά τον ήλιο μόνος.
0: Ένα μισά ωράκι έμεινε, οπότε ζητώ την κατανόηση και την υπομονή σας. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο ή προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. 30 λεπτά είναι, maximum.
2: Οι

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Ακρέφνιο μέχρι τον κόμβο Θηβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Θηβών έως τον κόμβο Κάστρου. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βαρός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια είναι πλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του Πασού Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22-410-85-726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Πάλι σε ευαίσθητο σημείο. Είναι μια άλλη δεύτερη σκέψη. Μετά από την πρώτη που έκανα, την ηλίθεια που έλεγα πριν.
9: Για τα ψάρια, αν τρώει το ένα άλλο.
8: Όχι, για το πώς αν ψυχαγωγούνται τα ζώα.
9: Απλά σου υπενθυμίζω και άλλες ηλίθιες ιδέες που έχεις πετάξει σήμερα.
8: Για το αν ψυχαγωγούνται τα ζώα. Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις το τελευταίο σου γεύμα, όχι απαραίτητα επειδή θα είσαι καταδικασμένος κάπου, έτσι. Αλλά μα, για κάποιο λόγο ξέρεις ότι πατινάζεις. Να σκεφτείς τι θα ήθελες να φας. Έχεις φτιάξει το ιδανικό μενού για το τελευταίο σου γεύμα?
9: Όχι.
8: Όχι, ε.
9: Όχι. Όχι, εσύ.
8: Εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές.
9: Ναι, άρα δεν το έχεις ετοιμάσει ούτε εσύ. Είναι δηλαδή, ένα έργο που είναι σε εξέλιξη
8: είναι
9: ακόμα.
8: Είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν έχω ακόμα κατασταλάξει.
9: Ωραία. Καλό είναι να το κάνεις γιατί.
8: Καλό είναι να μην πεθάνω σύντομα. Δηλαδή,
9: ναι.
8: Αν γίνεται.
9: Θα είναι κρίμα.
8: Μέχρι να το βρω.
9: Δεν θα είναι μεγαλύτερο κρίμα το να πεθάνεις από μόνο του παρά το ότι άρεγα μου το θα πεθάνω και δεν έχω αποφασίσει το τελευταίο μου γεύμα.
8: Κοίτα, από τη μία σκέφτομαι ότι θέλω να φάω το αγαπημένο μου φαΐ που.
9: Ωραία, ποιο είναι.
8: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Αλλά είναι, λέω, μήπως όμως τελευταίο γεύμα, να μην φάμε κάτι πιο.
9: Κάτι ξέρεις. Πιο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, και εκεί.
8: Καταλαβαίνεις το τι λέω.
9: Είναι ψηλό μύθος. Δηλαδή, εάν εσύ ζητήσεις κάτι να σου φέρουν από μη σελενάτο εστιατόριο,
8: να,
9: φτιαγμένο από
8: πούνε
9: σεφ με σκούφους και τέτοια.
8: Θα σου πούνε τραύμα πέθανε.

0: Απαντήσω στο φίλο τον Οδυσσέα που λέει: με τη Μάπου στο πρώτο ραντεβού του Σαββάτου με ρώτησε η κοπέλα αν μου αρέσουν οι κλασικοί συγγραφείς και εγώ της είπα Νικόλας Ακτύπης. Έχω ελπίδες να, να ξαναβγω ραντεβού με τη συγκεκριμένη.
1: Θα σου πω κάτι
0: παρακαλώ. Κανονικά, ναι.
1: Έχεις όνομα πιασάρικο για συγγραφέα.
0: Ναι, εντάξει. Και μια κοιτόφρυ κουβέντα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη η χώρα όνειρο, στην οποία εγώ και ο Νίκος Κράψης το έχουμε γράψει. Και ξέρεις τι. Μπορεί να το παίξει για να πει: κοίτα, αν δεις, δεν είναι ευρέως γνωστό, γιατί είναι για πολύ ψαγμένο.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι έχεις. Πώς πουλάγε Μούρι ο Μουστάκας με τα άπαντα του Μπεκεμπάου,
0: ναι.
1: Που ήταν ένα όνομα που δεν είχε καμία σχέση με τη λογοτεχνία, αλλά στο μυαλό του άσχετου έπιανε. Πώς είχε κάνει ο εξαίρετος συνάδελφος εκείνη την έρευνα στις γκαλερί που έλεγε για τα έργα του
0: Ηλία Ματζίδη,
1: του Ηλία Ματζίδη και του Πάτρικο Γκουνσότο και οι άλλοι επειδή θέλαν να παραστήσουν ότι ξέρουν.
0: Ακριβώς.
1: Σου λέγανε ναι, το Νικόλας Ακτύπης, ήδη είναι και Νικόλας έτσι πιο.
0: Μπράβο, ναι,
1: εναλλακτικό.
0: Μα γι' αυτό το έκανα.
1: Περνάει για να πουλήσεις Μούρι.
0: Και βεβαίως, άμα πει ότι ξέρεις, ταυτόχρονα έχει εκπομπή λόγου και πολιτισμού καθημερινά.
1: Λόγου!
0: Ναι, λόγου και πολιτισμού. Καθημερινά. Δηλαδή, Οδυσσέα, θα μπεις.
1: Σαν να είσαι ίδρυμα, ακούγεται. Στάκα, αυγά, πατάτες, τελευταίο γεύμα.
0: Okay.
1: Το δέχομαι. Κοίτα, αυτό.
0: Καμιά φορά εξαιτίας της λιπαρότητας της στάκας μπορεί κυριολεκτικά να είναι το τελευταίο γεύμα.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις προγραμματίσει.
0: Δηλαδή φράζει λίγο αρτηρία, πάντως εντάξει. Είναι διαολεμένο.
1: Αν είναι να πεθάνω από φαΐ, θα ήθελα έτσι.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
1: Να μου τα φράξουν όλα, δηλαδή οι στάκες.
0: Ναι, κάπως έτσι.

0: Ένα μήνυμα από πιθανότατα αφορά την προηγούμενη ερμηνεία στον Ιχτοκρόλι.
1: Για πες.
0: Καλησπέρα, αυτό που ακούμε τι είναι. Ομάλα μας μετά από μια εβδομάδα στο Αγρίνιο. Η Νάντια το έστειλε το μήνυμα, της άρεσε πάντως.
1: Μπράβο, καλό.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Έχει δίκιο ο Γιάννης, ναι. Μιλάς και εσύ νομίζω για τη μελέτη Μπέκεμπάουερ και Πουλόφσκι,
0: και Πουλόφσκι, ναι.
1: Σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων το 14ο αιώνα.
0: Δεν ήταν, όχι, οι εκδόσεις ήταν Ζεσκάρ. Οι εκδόσεις Ζεσκάρ είναι.
1: Κοίτα, μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να γράψω ένα βιβλίο ακόμα, θα πάω κι εγώ σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Δεν θα είναι μόνο μουστάκας, κάτσε.

0: δώσει ο Οδυσσέα, λέει, μια ακτύπη, θα τον βιδώσεις.
1: Έπρεπε να είστε εξαμηνιαία θεματική,
0: ναι,
1: στο μεταπτυχιακό αθλητικές σπουδές, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Α, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
1: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι. Χρήστος από Καστοριά, κάτοχος του μεταπτυχιακού αυτού.
0: Okay, παιδιά.
1: Καλά, το κάτοχος είναι παραμύθι.
0: Λες.
1: Ακούει τώρα εδώ και είναι κάτοχος.
0: Ξέρω εγώ.
1: Wannabe κάτοχος.
0: Εντάξει, ο φίλος που λέει είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχετε παίξει ποτέ, αναφερόμενο στο Νυχτοκρόνι. Εντάξει, είναι εμείς. Σιγά που είναι αυτό ό,τι χειρότερο.
1: Μας προκαλείτε, έχουμε και χειρότερα να βάλουμε μετά, ε. Πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας πω ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται με κρίσιμες αναμετρήσεις και η Superbet φέρνει μια ακόμα δυνατή προσφορά με το αγαπημένο One Up. Σε περίπου ένα τέταρτο από τώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία, με τη Superbet να προσφέρει One Up στη νίκη της Αργεντινής. Δηλαδή, αν η ομάδα του Μέση προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό σφύριγμα. Δηλαδή, μπήκε τον γκολ, καληνύχτα, πληρώθηκες.
0: Δεν χρειάζεται απλά να προηγηθεί από την αρχή. Μπορεί να προηγηθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως.
0: Τέλειο.
1: Και το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί, διότι ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται μια ανάσα από ένα ιστορικό επίτευγμα. Διότι με ένα ακόμα γκολ μπορεί να μείνει μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
0: Εντάξει, θα αποκατασταθεί μια ιστορική αδικία, διότι αν ο πρώτος σκόρερ ήταν κάποιος άλλος, να πεις οκ, okay, αλλά ο Κλόζε...
1: Σκέψου να πάθαινε κάτι ο Μέση, χτύπα ξύλο, και να μέναμε για πάντα με πρώτο σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλλων τον Κλόζε.
0: Κούφια η ώρα που τα ακούει.
1: Λοιπόν, την ίδια μέρα, σήμερα δηλαδή, Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ, η Νορβηγία του Χάλαντ κοντράρεται με τη Σενεγάλη και η Ιορδανία με Αλγερία δίνουν τη δική τους μάχη για πολύτιμους βαθμούς. Με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές παικτών και τις καθημερινές προσφορές στη Superbet, το Μουντιάλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είναι για το φίλο που είπε πριν ότι, ήταν ό,τι χειρότερο έχουμε βάλει.

0: Και ταιριάζει με το μήνυμα που λέει ο φίλος εδώ, το έχει στείλει δύο φορές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάτσε λίγο, ρε μάλια να πω και εγώ τον πόνο μου. Χάνω ρολόι που μου είχε κάνει δώρο η πεθερά μου. Σε κάποια φάση ανακάλυψα ότι η πρώην μου το είχε κάνει δώρο στον γκόμενο με τον οποίο απατούσε τον πρώτο της αυτό, με τον οποίο απατούσε εμένα. Υπογραφή Τρικέρατοψ ο κερασφόρος.
1: Να βάλουμε μετά το να αγαπάς τον άνδρα σου, να πατάς τον άνδρα σου είναι συνηθισμένο.
0: Και να τον αγαπάς.

0: άμα είναι μάγκα ο φίλο που έχει πάρει, πώς το λένε, και μεταπτυχιακό, να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αν έχω γκόμενα, για πες μου πώς
1: τη λένε. Δεν ήταν θεματική ενότητα.
0: Εσείς που είστε και σπουδαγμένοι δηλαδή.

0: 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

χρειάστηκε πάλι λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για το σημερινό σας ραδιοφωνικό ανοσιούργημα. Να σας υπενθυμίσω ότι το Mundial φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Τρίλιζα της Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού λοιπόν συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Mundial. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάντως ο φίλος ο Οδυσσέας, ο οποίος σε πρώτο ραντεβού αναφέρθηκε στο δικό μου όνομα, το οποίο το κατέταξε μεταξύ των κλασικών συγγραφέων, λέει: «Τις πρότεινα να την πάω πανηγύρι για γουρνοπούλα, μπύρα και ντομάτα στην Άνω Μεσσηνία. Ακόμα περιμένω απάντηση. Είναι καλό το κλαρινοτρεμάμενος ως παρατσούκλι ή είναι καταχωρημένο?»
1: Ελπίζω να μην το έχει πει αυτό. Ελπίζω να μην το έχει πει.
0: Μπορεί και να συστήθηκε έτσι.
1: Α, ναι. Τότε είναι μια εξήγηση για το ότι δεν έχει απαντήσει καθόλου.
0: Άρα δεν φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ,
1: λέει ένας άλλος, τον Νικόλας Ακτύπης, περνάει και για γλύπτη. Άκου τώρα. Ναι. Επειδή με το στερητικό Α κλείνει το μάτι ότι βαριέται να σμιλέψει οτιδήποτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα.
0: Δεν χτυπάω.
1: Ναι, ένα τεμπέλι γλύπτη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Κάθεσαι πάρα πολύ ώρα απέναντι σε ένα κομμάτι από μάρμαρο.
1: Ναι. Και περιμένει να γίνει μόνο του.
0: Περιμένει ακριβώς να οριμάσουν οι συνθήκες για να βγάλει από πάνω του ό,τι περιττό ναι, και να αναδείξει, ας πούμε, τη μορφή που θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έκανα ένα χρυσόψαρο.
1: Ξέρεις τι, ακόμα καλύτερο, ξέρεις ποιο θα ήταν, να είσαι ο γλύπτης.
0: Ναι.
1: Και επειδή βαριέσαι, να έχεις βάλει κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, να έχεις πάρει.
0: Εργολαβία.
1: Εργολαβία.
0: Να είμαι εργοδηγός εγώ.
1: Μπράβο, και εσύ, με το πουλάς για δικό σου μετά.
0: Να σου πω, και μπορώ να τον κράζω. Ρε, έτσι είπαμε να βάλεις το καλέμι.
1: Πώς κάνει ο πρωτομάστορας.
0: Πώς
1: έκανε ο Τσάκωνας με το.
0: Μ' αρέσει, τον Γιώργο. Μπράβο. Ρε, βλάκα, ρε, ηλίθιε.

0: Ο φίλος ο Γιώργος επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα που έθεσα νωρίτερα. Τα ζώα της ζούγκλας, λέει, πάντως, βαράνε τα ποτά τους, μαζεύονται και τρώνε φρούτα που έχουν πέσει, που έχουν γίνει ή πέσει από τα δέντρα και την ακούνε, πάρτι με τα όλα τους. Πάντως έχουν καλύτερη κοινωνική ζωή από μένα.
1: Α, και οι γάτες, εδώ που τα λέμε, και επίσης πάρει το γατόχορτο που το πηγαίνουν, το τρώνε, το γλύφουν και την ακούνε.
0: Τι να κάνουν τώρα, σκοπίμο. Εδώ πρόσεξε, η λέξη κλειδί είναι το σκοπίμος.
1: Σκοπίμος.
0: Δηλαδή θέλει να γίνει χάι.
1: Θέλει να γίνει χάι, ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.

0: Πιστεύεις ότι ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να την κοπανίσουμε, γιατί έχει και μέση σε λίγο?
1: Με πόνο ψυχής,
0: Ναι.
1: Με πόνο ψυχής.
0: Με πόνο ψυχής θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πρώτα που μείνατε παρέα μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε και σήμερα στο μεγαλύτερο διάστημα της εκπομπής.
1: Να ζητήσω εγώ προσωπικά συγγνώμη από την φίλη του Οδυσσέα για το πρώτο ραντεβού που πήγε τόσο χάλια.
0: Δεν θα υπάρξει δεύτερο. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο τον Μπουρνά, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο για να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Και μάλιστα επιδιώρο, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον οι εφέσεις.
0: Πάει ο Θωμαίδης. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά
1: τι πρέπει να κάνετε. Προσωρινά, έτσι, να πούμε, εντάξει, λόγω καλοκαιριού.
0: Εννοείται. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Νίκο Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, με Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής, η οποία ξεκινάει με πέναλτι.

0: Τάχουμε.
1: Με πέναλτι και εισβολή.
2: Όχι, εντάξει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν λέμε
2: κανένα. Τον έχει καταβάλει το άγχος.
1: Ποια είναι η εισβολή, δεν λέμε. Ο Λιονέλ Μέση πάντως έχει την μπάλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε και σε live. Εξέλιξη νομίζω, είναι ξεκάθαρη παράβαση. Χρειάστηκε το VAR.
2: Χρειάστηκε το VAR. Το κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος λίγο έλειψε να γίνει και αναγκαστική αλλαγή. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αν πρόλαβα να δω καλά, είναι Αιγύπτιος ο διαιτητής. Τον κάλεσαν στο VAR. Πήγε, το είδε και σφύριξε την εσχάτη των ποινών. Στο 8ο λεπτό είμαστε. Ο Λιονέλ Μέση πήρε την μπάλα, την έστησε στην άσπρη βούλα και ετοιμάζεται να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Αυστρία και δεν το άνοιξε το σκορ, την έστειλε out την μπάλα. Πολύ κακό πέναλτι. Πολύ κακό πέναλτι. Ο Αυστριακός τερματοφύλακας έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα πέρασε out. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία, με την οποία ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 6 το πρωί της Τρίτης θα παίξουν η Ιορδανία Αλγερία, ενώ για τον 9ο τα μεσάνυχτα Γαλλία Ιράκ και στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα και όσα είδαμε χθες και τα λοιπά.
1: Σε μια μέρα που...
2: Είδες, δεν προλάβαμε να πούμε γεια σας, τι κάνετε,
1: πώς είστε. Η επικαιρότητα έχει Ζέλικο Μπράντοβιτς και λογικό. Σκιάζει νομίζω τα πάντα. Έχουμε πρόσληψη προπονητή στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και Ζότς έχουμε και παρουσίαση Ζότς έχουμε. Και
1: Τσάπρα.
2: Και Τσάπρα έχουμε και νέο Καραϊσκάκι έχουμε.
1: Χαμός.
2: Και διαρκή Ασάρι έχουμε.
1: Όλα.
2: Η μοναδική που δεν έχει το παραμικρό σήμερα μέσα στη μέρα με επίσημο, ναι, είναι η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με παγκόσμιο κύπελλο όμως.
2: Πάμε σιγά σιγά, ναι. Έτσι. Να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Έχουμε αυτές τις μέρες και μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε την ενότητα του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ενότητα του Παγκοσμίου Κυπέλου με το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αυστρία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στον Χρήστο Λόι, ο οποίος το παρακολουθεί και θα το γράψει για το sportfm.gr, να μας δώσει τις εντεκάδες και να μας πει τι έχουμε δει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, εκτός από το χαμένο πέναλτι.
1: Γεια σου
0: Χριστάρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα στο ντέρμπι κορυφής του 10ου ομίλου για τη δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα Αργεντινή και Αυστρία. Μόλις το 4ο λεπτό η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Σε μια μονομαχία ο Σλάγκερ βρήκε την μπάλα, αλλά όπως ο συμπατριώτης του βρήκε τα πόδια του επιθετικού της Ίντερ. Η φάση εξετάστηκε στο VAR από τον διαιτητή τον Αιγύπτου, τον Αμίν Ομάρ Μοχάμεντ, και έδειξε την ασπριβούλα. Ο Μέση είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17 τέρματα.
0: Μπράβο, σοφάρισε προχθές τον Κλόζε, τον Πατρίκ. Τα 16, μπράβο.
2: Με 3 γκολ. Με 3 γκολ στην πρεμιέρα με την Αλγερία. Αλλά ο σούπερστάρ της Αργεντινής αστόχησε, έστειλε την μπάλα out στο 8 λεπτό. Και παραμένει αυτό 0-0. Έχουμε μπει τώρα στο 12ο λεπτό. Πάμε στις εντεκάδες.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: 4-4-2 από το Λιονέλ Σκαλόνι, κατά το δοκάριο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ρομέρο στα στόπερ, Μεδίνα και Μολίνα στα κράτης άμυνας, Έντσο Φερνάντες Μακάλιστερ στο άξονα της μεσαίας γραμμής, Αλμάδα και Ντεπόλ στα άκρα, Λαουτάρο και μέσα στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-3-1 από το Ράλφ Ράγκινγκ για την Αυστρία. Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάνσο και Πος. Στα χάφη Σλάγκερ, Ζάιβαλντ. Και πίσω από τον Γκρέγκοριτς, ο Γουάνερ, έχοντας δίπλα του Σάμπτσερ και το Σμιντ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, που έχει αλλάξει και η ώρα, έτσι. Δεν είναι, έχει στις 10.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει. Πώς θα περάσει το βράδυ σήμερα. Αν τελειώσει η Αργεντινή 10 η ώρα και θα φύγουμε από την εκπομπή, μετά πώς θα περάσει το 2 ώρα.
0: Μπορώ να σου βρω πολλούς τρόπους.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Οκ, ναι. Αλλά ναι, θα προτιμούσα να δω ένα.
0: Το σπάσε λίγο το πρόγραμμα.
1: Τεχνιδάκι, ναι. Δεν έχει όλες αυτές τις μέρες, δεν έχει ξανατύχει να υπάρχει έτσι τόσο μεγάλο κενό.
0: Προφανώς λόγω πόλη.
1: Ναι.
0: Τη διαφορά ώρα.
1: Ναι. Δηλαδή πάντα είτε μετά το 7 είτε μετά το 8 ή κάτι. Ή 10 ή 11. Ναι. Κάτι βλέπαμε.
0: Νομίζω ότι αναφέρεσαι στον Νορβηγία στην Γάλλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ήταν καλύτερο να ήταν 11, ναι.
1: Ναι, όντως. Θεωρητικά είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της σημερινής ημέρας, βάζοντας βέβαια μέχρι και τα ξημερώματα. Από αυτά που μας έδειξαν στην πρεμιέρα οι δύο ομάδες, η Νορβηγία με την Τεσάρα απέναντι στο Ιράκ, οι Σενεγαλέζοι, παρότι ιτήθηκαν 3-1 από τους Γάλλους, έδειξαν καλά στοιχεία και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο προμηνύονται γκολ. Και το αντιτουριστικό Ιορδανία-Αλγερία
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Κοίτα, καλά το ότι έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό προφανώς, αλλά ρε φίλε, η Ιορδανία, παρά την και τη δική της ήττα από την Αυστρία στην πρεμιέρα, έδειξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, το είπα ότι ήταν και λίγο
1: πλασματικό, είναι.
0: Πλασματικό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και πιο δύσκολο από ότι.
1: Ναι, το 3-1 δηλαδή ήρθε στο φινάλε και νομίζω σαν εύρος την αδική την Ιορδανία. Τουλάχιστον από αυτά που είδαμε, δεν την έχω τόσο χαμένη από χέρι στο σημερινό μάτς με τους Αλγερινούς, που okay, ναι, μεν έχουν πιο ποιοτική ομάδα, αλλά δεν έδειξαν πολλά πράγματα στο μάτς με την Αργεντινή. Okay, προφανώς ήταν, να το πω έτσι, εντός προγράμματος ήττα της πρεμιέρας, αλλά δεν είναι ότι έδειξαν και κάτι ιδιαίτερο. Τώρα στα χθεσινά, okay, οι Ισπανοί ξέσπασαν την πλήρωση στη Σαουδική Αραβία για την κέλα της πρεμιέρας. Πέτυχαν την πρώτη νίκη τους με το ευρύ 4-0, που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Το Βέλγιο, δεν ξέρω, με το Ιράν, πραγματικά λίγο γι' αυτό το Βέλγιο στερεύουν τα λόγια. Okay, ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες, αλλά το Ιράν, μιλάμε για εκατοστά ουσιαστικά, θα μπορούσε να πάρει αυτό τη νίκη. Πέτυχε γκολ το οποίο, okay, σωστά ακυρώθηκε μέσω VAR, αλλά σαν έμπνευση ήταν πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση φάουλ και το τελείωμα του Ταρέμι.
0: Το πράσινο κλωτήρι είναι η αποκάλυψη.
1: Είναι, ναι. Είναι, ναι. Έχει, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, έχει πολύ τίμια ομάδα. Και εντάξει, okay, σαν Ουρουγουάη, εάν δεν μπορείς να κερδίσεις το πράσινο ακροτήρι, γιατί να περάσεις και στην επόμενη φάση, έτσι. Στην αυλαία παίζει με την Ισπανία. Θέλει μόνο νίκη για να είναι σίγουρο. Και στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά, η Αίγυπτος με ανατροπή, παρακαλώ, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Νέα Ζηλανδία και ουσιαστικά πήρε κεφάλι στον όμιλο. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, κάτι εξωαγωνιστικό.
0: Για πες.
1: Επειδή είπαμε πριν για το Βέλγιο, το 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν, το οποίο έδωσε τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Λος Άντζελες και το τελευταίο στο όμιλο, νομίζω, αλλάζει πόλη, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το δίνει στο Σιάτλ. Οι παίκτες άφησαν ένα χειρόγραφο μήνυμα στα αποδυτήρια, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την πόλη και στέλνοντας μήνυμα για ειρήνη. Έγραψαν χαρακτηριστικά το εξής, χειρόγραφος, ξαναλέω, έτσι. Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σημερινό πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα της χώρας παρέμεινε ζωντανό και δυνατό. Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φεύγουμε από αυτή την πόλη επίσης με υπερηφάνεια. Λος Άντζελες, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε όλους τους Ιρανούς που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα με όλη τους την καρδιά, τη φωνή και το είναι τους στην διάρκεια αυτών των 180 λεπτών. Ευχόμαστε ειρήνη, σεβασμό και φιλία μεταξύ όλων των εθνών του κόσμου.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Νομίζω, ναι, σαν ενέργεια από τους διεθνείς είναι πολύ ωραία.
0: Δύο πράγματα ακόμα. Πώς είδες Ολλανδία, ρωτάει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Όχι, και εγώ δεν το είδα, ρε φίλε.
0: Α.
1: Και εγώ δεν το είδα, γιατί ήμουνα σε.
0: Μόνο στιγμιότυπα.
1: Σε μια εκδήλωση. Είδα και εγώ, μπράβο, μετά τα highlights, αλλά.
0: Ήταν καταιγιστική.
1: Ήταν λίγο τα ποσοστά μπάσκετ. Επειδή ρώτησα και εδώ τα παιδιά στο γραφείο για το αν έχει κάποιος πλήρη.

0: προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρώτο cooling break στο match. 24ο λεπτό, Αργεντινή-Αυστρία 0-0. Θυμίζουμε με χαμένο πέναλτι από τον Λιόνελ Μέση. Και πάμε.
1: Δεν πρέπει να, πλην αυτού, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη τελική.
0: Είχε μια ευκαιρία η Αργεντινή, ναι.
1: Ολοκληρώθηκε όμως με
0: όχι,
1: αυτό σου λέω.
0: Όχι,
1: τελική δεν υπάρχει.
0: Όχι, στο στόχο, όχι.
1: Βρε, ούτε και εκτός στόχου. Ένα σουτ νομίζω καταγράφεται αυτό του Μέση που.
0: Σκληρό μάτς,
1: που πέρασε out. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Φυσικά με Γιώργο Πετρίδη. Μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς η σημερινή για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ζότς επέστρεψε και παρουσιάστηκε στο Telecom Center. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά
2: είχε
1: είμαστε.
2: Μια τελική πριν από λίγο η Αυστρία. Καλά, καλά, λίγο.
1: Είχε, πρόλαβε.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ναι.

0: Αλλά κόντρα στα σώματα, οπότε.
1: Κάποτε πρόλαβες, έφυγες. Έχεις πάει σπίτι, έχεις καλωδιωθεί ήδη και βλέπεις Μουντιάλ.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Έχω δει το 90% των αγώνων.
1: Ναι. Πρέπει να είσαι από τους λίγους. Γιατί το έλεγες και χθες.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, μου αρέσει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελλο συγκεκριμένο. Έχει καλά μάτς, καλό ρυθμό.
1: Ναι, κοίτα. Να σου
0: ωραία
1: πω κάτι.
0: Παρουσία στο εξέδρα, δηλαδή έχει
1: είναι αυτό. Έχει γεμάτα γήπεδα σε γενικές γραμμές και όντως μέχρι τώρα και εγώ το περίμενα, να το πω έτσι, χειρότερο. Χειρότερο.
0: Τώρα μια και είπες χειρότερο, Στάση, και ενώ βλέπουμε σε επανάληψη το πέναλτι του Μέση, είναι από τα χειρότερα πέναλτι στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Αν πεις ποιος σε σύρε καταπλιά που θα κρίνεις το Μέση, ας πούμε τον κορυφαίο, ξέρω, ας πούμε.
1: Όχι, είναι κακή. Αν όχι από τα χειρότερα, είναι κακή η επιθέτηση. Ναι, ναι, ναι. Για Μέση κιόλας.
0: Όχι, λέω σε κανονική διάρκεια, Νικό, σε κανονική διάρκεια. Δεν λέω σε διαδικασία πέναλτι. Λέω σε κανονική διάρκεια.
1: Γιατί εντάξει, είναι διαφορετική η πέναλτι. Και το βλέπεις μετά και από την αντίδραση του ιδίου.
0: Λοιπόν, και για να συνδέσω τώρα το παγκόσμιο κύπελλο με τον Ομπράντοβιτς, πριν από λίγο έδειξε το Μανού Τζινόμπιλι, δεν ξέρω αν τον είδατε. Είναι στην εξέδρα και παρακολουθεί το μάτι της Αργεντινής. Ο Μανού Τζινόμπιλι προφανώς και στους φίλους του Παναγού ξυπνάει αναμνήσεις από τη μεγαλύτερη νομίζω εποπία του Ομπράντοβιτς το 2002, έτσι, στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Ως παίκτης εκεί της Βίρτους. Ίσως το σημαντικότερο, ας πούμε, έπος
1: που ήταν ακόμη Εμμάνουελ.
0: Ναι, σωστά. Την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την παρουσίαση λοιπόν σήμερα και σήμερα νομίζω και χθες ημέρα ο Μπράντοβιτς ήταν τάσο, επειδή τον έφερε πριν. Να πούμε παρεμπιπτόντως και πολλά μπράβο στην ΠΑΕ για το καταπληκτικό βίντεο με τον Τσάπρο, ο οποίος βλέπει την παρουσίαση του Μπράντοβιτς και λέει μισό λεπτό, παιδιά, σε λίγο για ανακοίνωση, γιατί βλέπω τον Ζέλικο τώρα. Γενικότερα αυτό που έγινε και σήμερα από τον κόσμο, περίπου 5.000 φίλου Παναθηναϊκού, μέρα μεσημέρι, εν ώρα δουλειάς, δηλαδή εργάσιμη ώρα και ημέρα, να βρεθούν στο Telecom Center για να αποθεώσουν τον Ζότς, δείχνει, ας πούμε, τι σημαίνει για τους φίλους του τριφυλιού ο Μπράντοβιτς. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι αν ήταν άλλη μέρα και ώρα, δηλαδή ήταν απογευματινή μέρα, απογευματινή ώρα θα είχε γεμίσει το Telecom Center από 20.000 και πλέον φίλους του τριφυλιού, αλλά επειδή αυτό που πριν ήταν εργάσιμη, βρέθηκαν περίπου 5.000. Εμένα μου έκανε εντύπωση και το λέγαμε το μεσημέρι στα παιδιά ότι ο κόσμος έμεινε εκεί και μετά την παρουσίαση και μετά την συνέντευξη τύπου. Δηλαδή έμεινε στο γήπεδο μία μισή ώρα και περίμενε υπομονετικά τον Ομπράντοβιτς να ξαναβγεί να τον αποθεώσει.
1: Ναι. Μα ακουγόταν, νομίζω φώναζαν και συγκλήματα, ακούγονταν στο background, να το πω έτσι, της παρουσίασης.
0: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, νομίζω και σήμερα μας απέδειξε αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τι σημαίνει ο συγκεκριμένος προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μάλλον δεν θα το δω από προπονητής, ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με τις ατάκες του, με τον σεβασμό που εμπνέει, με τη φιλοσοφία του, με την οτροπία ζωής. Από τη συγκεκριμένη έτσι σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ατάκες που έχω κρατήσει και γενικότερα έχουν κρατήσει όλοι μας, από το γεγονός ότι έκανε ακόμα και πλάκα στον Αλιβέρτη για τα ελληνικά, στα ελληνικά και όλα μιλώντας του, που του είπε Αλιβέρτη είσαι έτοιμος, μέχρι την γκριμάτσα του όταν ο μεταφραστής έκανε λάθος και είπε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και μέχρι και στα πιο σοβαρά που είπε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για το τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός, και είπε πολλές φορές ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξει στους παίκτες του, για να εμφυσίσει στους παίκτες του τι σημαίνει Παναθηναϊκός, για να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να τους δείξει τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Γενικότερα, εντάξει, είπε πάρα πολλές σημαντικές ατάκες. Είπε ο ίδιος ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Για εκείνον σημαίνει πάρα πολλά η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός. Ανέφερε και κάτι που το είχε πει παλιότερα, ότι το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά είναι παρελθόν και πρέπει να κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον. Και αυτό δείχνει νομίζω και την φιλοσοφία του γενικότερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να φτιάξουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Ζότς, αλλά υπάρχει αγάπη και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε και τον κόσμο που είναι πίσω μας και πρέπει να του δώσουμε χαρές.
1: Αυτό είναι σωστό που λες. Αυτό δηλαδή ότι το παρελθόν είναι παρελθόν και μπορείς να το έχεις ως οδηγό, αλλά δεν μπορείς να μένεις αυτό. Πρέπει να κοιτάξεις το παρόν και το μέλλον. Και η λέξη κλειδί είναι το κίνητρο.
0: Ακριβώς.
1: Και τέτοιο έχει ο Ζώτης.
0: Ναι, αυτό το πιστάθω, το είπε και σήμερα, ότι έχει τεράστιο κίνητρο, έχει τεράστια δίψα και φλόγα. Νομίζω ότι του κάνει πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι και ο ίδιος ότι αυτό το διάστημα της αποχής του επί της ουσίας από το χώρο του μπάσκετ, δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε από την Παρτίζαν το χειμώνα μέχρι τώρα, δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με μπάσκετ. Το έβγαλε λίγο το μυαλό του, έκανε και άλλα πράγματα στη ζωή του και κάθισε να σκεφτεί με τον εαυτό του. Γι' αυτό και πήρε αυτή την απόφαση. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι η απόφαση την οποία την πήρε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι κάτι που το έχει αποφασίσει καιρό. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα είπε και ότι προχθές συναντήθηκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στην ουσία οριστικοποιήθηκε έτσι αυτή η συνεργασία. Εντάξει. Είπε και για το κομμάτι του προπονητικού επιτελείου ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, δεν θέλησε να πει παραπάνω πράγματα, αλλά μιας και το ανέφερες. Από το ρεπορτάζ προκύπτει κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρουμε, κάτι καινούριο?
0: Όχι, θα σου πω. Πάντως ακόμα και σε αυτό είπε φοβερή ατάκα ότι καταλαβαίνω ότι γίνεται με τα social media. Ο καθένας κάθε μέρα λέει και το βγαίνει και λέει το μακρύ του και το κοντό του, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω ότι είναι αλήθεια κάθε σενάριο που βγαίνει στη φόρα. Ναι, δεν προκύπτει κάτι, γιατί είναι μια σκέψη ακόμα του Μπράντοβιτς. Προφανώς θα σκεφτεί και ο ίδιος ποιους συνεργάτες θέλει. Προφανώς υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν συζητηθεί, του Μπατίστ για παράδειγμα ή του Ισκέρδο, τον οποίο έχει στην Παρτίζαν. Αλλά αυτά όλα θα οριστικοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα συζητήσει και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και θα το οριστικοποιήσουμε για να ξέρουμε εμείς ποιο θα είναι το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν προφανώς και ήδη και από τους ήδη υπάρχοντες, ας πούμε, και από τα ήδη υπάρχοντα μέλη στο προπονητικό επιτελείο, να δούμε τι θα μείνουν στο staff. Έτσι και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν και απαραίτητες προσθήκες για να συμπληρωθεί το puzzle όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Οπότε πας έβαλε τώρα μέση, παραλίγο. Γκολ, όχι, παραλίγο. Το 1-0 για την Αργεντινή.
2: Κάνουμε και λάθη. Να περιγράφεις κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει τόσο ζεστά το γυφί.
0: Το
2: παγκόσμιο.
0: Έτσι.
2: Okay.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο, ξέρεις ότι τι άλλο κρατάω εγώ από την παρουσίαση? Όταν στην ερώτηση για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο σημαντική για από έναν ευρωπαϊκό τίτλο, που απάντησε μεταξύ άλλων που μίλησε για σοβαρότητα, για ειλικρίνεια μεταξύ όλων και ότι πρέπει να κάνει κουβέντα με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και με όλους μαζί για να τους πείσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτό τον σύλλογο.
0: Ακριβώς, αυτό θα πήγαινα μετά τα άσονα, το έλεγα δηλαδή στη συνέχεια. Και μάλιστα αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στον Σλούκα και τον Πατήση, τον Λεσόρ, οι οποίοι είναι δύο παίκτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στη Φενέρ και στην Παρτίζαν αντίστοιχα. Έχει μιλήσει μόνο με τον Κώστα Σλούκα, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αφού είναι και στην Καλλικερική, μάλιστα είναι διακοπές. Αυτό που είπες και εσύ ακριβώς, ότι θα μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά, και για μένα αυτό δείχνει και την νοοτροπία του Μπράντοβιτς, ότι θα προσπαθήσει στον κάθε ένα ξεχωριστά να έχει μια κουβέντα, να του ζητήσει κάποια πράγματα και να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός, ο κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός. Έτσι. Αυτό είναι μια νοοτροπία, είναι κάτι που το έχει από ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς από τα πρώτα του χρόνια στην προπονητική και φυσικά μετά στον Παναθηναϊκό που έφτιαξε αυτή την δυναστεία. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, να νιώσεις κάθε παίκτης ότι είναι ξεχωριστός και ότι είναι σημαντικός. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και εκείνος είπε πολύ σημαντικές ατάκες. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε, ότι σε κάποιες δύσκολες στιγμές ο Ζώτης ήταν εκείνος που τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε, του έδινε συμβουλές και του έλεγε Δημήτρη προχώρα.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε προφανώς και στον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Στην ερώτηση που του έγινε, είπε ότι θα είναι χαρούμενοι ο Παύλος και ο Θανάσης. Και μάλιστα είπε και την κλασική ατάκα του Ζώσης, κάνει you imagine, ο Ζέλικο επέστρεψε. Προφανώς και το θέμα για το αυτό που είπες, Τάσο, ότι είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ατάκα, ότι η επιστροφή του Ζώσης είναι σημαντικότερη από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχουμε φτιάξει ένα από τα καλύτερα, από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη και τώρα αποδεχόμαστε των κορυφαίων, έτσι, για να μας πάει πιο ψηλά, για να φέρει τον Παναθηναϊκό, ξεπεράσει τη Ρεάλ. Τώρα αφού ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι, αυτή η σημερινή ημέρα, θα τα βάλω κάτω όπως είπαμε και πριν για να συμπληρώσουν το πάζλ όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο. Υπάρχει πάντα και το όνομα του Δημήτρη Διαμαντίδη στο κομμάτι το διοικητικό, έτσι. Mm-hmm. Και μετά θα πάμε στα μεταγραφικά. Θα γίνουν συζητήσεις για τις προσθήκες που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έλεγα χτες και το πρωί, δηλαδή, το έλεγα ότι το budget θα είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με την περσίνη σεζόν. Στην ουσία ο Μπράντοβιτς έχει κάτι σαν απερίοριστο budget, να το πω έτσι, για να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις που θέλει και να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό, να κάνει σημαντικές μεταγραφές. Ειδικά νομίζω ότι θέση 5 θα γίνει μια πάρα πολύ αξιολογική κίνηση και θα δούμε γιατί οι άλλες προσθήκες θα γίνουν. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, Παναθηναϊκός το φετινό μάλλον καλοκαίρι του Παναθηναϊκού θα είναι μακρύ και καλά θα είναι και ο κόσμος έτσι να ανυπομονεί, να έχει λίγο την ψυχραιμία του για αυτό το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για τα όσα συνέβησαν στην σημερινή παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όχι μόνο. Στο 35ο λεπτό στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία παραμένει αυτό το 0-0. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρο του Πασό Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματο για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπω έγινε γνωστό, ο κύριο Ανδρουλάκη θα πραγματοποιήσει συναντήσει με παραγωγικού φορεί, εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτε για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μα, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντα μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, τη ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
3: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άλλη
9: στην υγειά μας! Η στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Με πάρα πολύ ωραίο βίντεο και η μουσική υπόκουση με το Γριαντάφυλλο και το κυρίως που, αυτό που είναι backstage και του λένε Τριαντάφυλλα, έλα να γυρίσουμε το βίντεο, και λέει μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω το ζέλικο. Ανακοινώθηκε ο Τσάπρας και θα ενσωματωθεί αύριο. Έχει υπογράψει ο Πένια, θα ανακοινωθεί αύριο.
14: Α, οκ. Okay.
13: Και θα έρθουν εδώ, θα φτάσουν 10.30 το πρωί στην Ολλανδία, στο Άπλντορν, ο Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τον Πένια και τον Τσάπρα. Οπότε θα ενσωματωθούν το απόγευμα.
14: Ωραία.
13: Στην απογευματινή προπόνηση.
14: Ωραία.
13: Δεν άκουσα.
14: Ντεφράι.
13: Ντεφράι περιμένουμε.
14: Να.
13: Ο Ντεφράι, αν και εφόσον προκύψει συμφωνία, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
14: Α, λίγες μέρες,
13: λες. Γίνει αυτό... Ναι, πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
14: Α, okay.
13: Με το που γίνει αυτό που είναι αυξημένες πιθανότητες, θα έρθει εδώ.
14: Okay.
13: Δεν θα τα πω Αθήνα.
14: Απευθείας, ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
13: ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο.
14: Okay.
13: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, το βλέπετε κάθε μέρα, δηλαδή στο ρεπορτάζ
14: του
13: Παναθηναϊκού γίνεται ένας ψιλοχαμός. Καλά είναι αυτά. Φτού μην τα ματιάσουμε. Είναι ωραίο να υπάρχει επικαιρότητα και ειδήσεις.
14: Όντως.
13: Γίνεται ένας χαμός με τα γραφεία.
14: Όταν υπάρχει και θετική εξέλιξη στα διάφορα ανοιχτά μέτωπα και πριν καν που λέει ο λόγος βγει ο Ιούνιος, ναι, το λες καλό.
13: Δεν είναι σύνηθες, για να είμαστε ειλικρινείς.
15: 100%.
13: Δεν είναι σύνηθες.
14: Δεν είναι σύνηθες, πόσο μάλλον σε καλοκαίρι Μουντιάλ.
13: Ναι, ναι, και εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ.
14: Ναι.
13: Εντάξει, εγώ είχα πει για... Έβλεπα over μισό ή over 1,5 με 1,5 μεταγραφή μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ. Δεν έγινε αυτό, αλλά εδώ πάμε τώρα για ρεκόρ σε προετοιμασία. Συνήθως προετοιμασία, όταν ερχόμαστε, το έχω ξαναπεί. Συνάδελφοι, βάζουμε στοίχημα over 1,5, over 1,5 μεταγραφή, όχι. Ναι. Τώρα εδώ έτσι πώς πάει, τι να σου πω, το έχουμε δει πολλά χρόνια αυτό. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα στα μεταγραφικά. Με τον Τσάπρα να ανακοινώνεται, τον Μπένια να υπογράφει, θα ανακοινωθεί αύριο και οι δύο τους έρθουν αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη εδώ.
14: Ωραία.
13: Σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση.
14: Πώς κλείσε, περίμενε, κάτσε λίγο πριν πάμε στα της προπόνησης. Okay. Οι επόμενες κινήσεις ποιες...
13: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
14: Ωραία. Ένα είναι το ανοιχτό μέτωπο του Ντεφράι και από εκεί και πέρα.
13: Παντρόγγελεν.
14: Ναι.
13: Ο παίκτης θέλει να έρθει. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τη Σάντσπορτ. Εκεί είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει. Και εδώ δίνω αυξημένες πιθανότητες εγώ. Δηλαδή υπέρ του να γίνει πιθανότητες μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα ο οχτάρι του Γένσεν δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο όσο περνάει καιρός.
14: Ναι. Okay.
13: Δεν το αποκλείω τελείως, αλλά έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Οχτάρι αριστερό μπακ, που πάντα υπάρχει ανοιχτό του Κρίστιανσεν το θέμα. Ο προπονητής τον θέλει. Οι ενδιασμοί που έχουμε πει είναι λόγω του τραυματισμού του πέρυσι. Αλλιώς θα στραφεί σε αλλιώς ο Παναθηναϊκός. Επιθετικός ή επιθετική. Και ανοιχτό για εξτρέμ. Αλλά πιο μετά αυτό.
14: Ναι.
13: Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το ρόστερ. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, μια αποχώρηση, μια, θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι είναι μεγάλο και εκεί κινηθεί και για κάτι επιπλέον ο Παναθηναϊκός. Οι βασικές κινήσεις είναι αυτές που έχουν γίνει και που θα γίνουν.
14: Ωραία. Για πες τώρα τα της προπόνησης, πώς κύλησε η ημέρα.
13: Ήταν χαλαρή προπόνηση με Καμαρά για πρώτη φορά. Όπως είπα, εκεί στην ποδηλατάδα ήταν η πρώτη που πάνε με ποδήλατο γιατί είναι κοντά. Με ποδήλατα γιατί είναι κοντά το ξενοδοχείο, στο προπονητικό κέντρο στο Άπελτον. Επειδή ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι και υπήρχε και καθυστέρηση και έφαγε και κίνηση και αποστολή μετά από Άμστερνταμ το Πούλμαν να φτάσει στο Άπελτον, ήταν χαλαρή προπόνηση. Σήμερα δηλαδή λίγο stretching, λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο ρόντο, τέτοια πράγματα. Και από αύριο θα αγκαζώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει διπλό πρόγραμμα, διπλή προπόνηση. Όπου θα έχει και τα δύο νέα πρόσωπα που σας είπα. Σήμερα το νέο πρόσωπο ήταν ο Καμαρά που έκανε την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Και από αύριο πάμε για πρωινή προπόνηση και για απογευματινή, η πρώτη διπλή προπόνηση που θα δούμε εδώ στην Ολλανδία.
14: Διπλές θα είναι?
13: Όχι όλες. Οι περισσότεροι διπλές, όχι όλες.
14: Μάλιστα. Ωραία.
13: Okay. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, ένα ταξίδι μέχρι το Άμστερνταμ, σας είπα, ήταν πολύ ωραίο και υπήρχε μια καθυστέρηση. Πρέπει να σου πω ότι με το που προσγειωθήκαμε, οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βρουν δεδομένα για να δουν σε λίγο Μπράντοβιτς.
14: Ναι.
13: Ξέρεις το βίντεο, όλη την υποδοχή κτλ. Ναι, ναι, δηλαδή όλοι γι' αυτό μιλούσαν, λογικό.
14: Ναι.
13: Και συνέχεια πήγαν στο ξενοδοχείο, όπως είπαμε, έκαναν την πρώτη χαλαρή προπόνηση σήμερα και από αύριο. Τι τα δεκάδια που λέμε, για να δούμε πιο δυνατές και πιο σκληρές προπονήσεις από τον Ζέικο του Μίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού.
14: Δεν μου λες, επειδή δεν τα είπαμε, έγινε χθες και επειδή δεν βγήκες και το πρωί.
10: Πώς τον είδες, πώς τον άκουσες?
14: Ένα σύντομο σχόλιο για την χθεσινή παρουσίαση. Λέω, ένα σύντομο σχόλιο για την παρουσίαση χθες του Μίστρουπ. Ναι, πώς τον είδες?
13: Εντάξει.
14: Φουλ της αυτοπεποίθησης,
13: Ναι, αυτοπεποίθηση. Ναι, νομίζω ότι είναι και διαφορετικό να διαβάζεις δηλώσεις από το να το βλέπεις.
14: Σίγουρα.
13: Να βλέπεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις και τη γλώσσα του σώματος.
14: Μπράβο, εννοείται.
13: Ναι, αυτοπεποίθηση, η ατάκα που είπε ότι είμαι ο ιδανικός για τώρα, για το project και τα λοιπά. Σίγουρος, σταθερός, ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι το μότο του είναι σκληρή δουλειά. Αυτό θέλει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια συνέντευξη που η αλήθεια είναι, δηλαδή σύντομη. Δεν μπλάτιασε πολύ η συνέντευξη που. Δεν θέλει να δώσει λεπτομέρειες φυσικά για μεταγραφικά. Είπε ότι στα θέματα των αποχωρήσεων σε ερώτηση που του έγινε, ότι έγιναν όλα κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με τους ανθρώπους της ομάδας. Και πλέον έδειξε αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει το δρόμο του. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Έχουμε ξαναπεί. Έρχεται μια χρονιά την οποία ο Παναθηναϊκός ενισχύεται, έχει πάρει ένα νέο προπονητή φιλόδοξο. Ο προπονητής αυτός για να κερδίσει πόντους θα πρέπει στην αρχή να τον πάρει τα αποτελέσματα.
14: Ναι.
13: Όχι μόνο για να κερδίσει πόντους ο προπονητής, για να πάρει και προκρίσεις ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει μπροστά του
14: προφανώς
13: τα προκληματικά του conference.
14: Μεγάλο πρέπει.
13: Βέβαια, με μεγάλο πρέπει, πώς το λες, χωρίς κανονάκι. Και έτσι θα πρέπει να γίνει, όπως είπε και ο ίδιος, μην περιμένετε τις πρώτες εβδομάδες να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε, και είναι απόλυτος λογικό. Να αρχίσετε τα αποτελέσματα.
14: Προφανώς.
13: Το ποδόσφαιρο θα το δούμε στην πορεία και θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, γιατί σήμερα δεν δούλεψε τέτοια κομμάτια, να δούμε τι δουλεύει σε τακτικά κομμάτια, σε συστήματα, σε φιλοσοφία, να δούμε το νέο προπονητή του Τριφυλιού πώς δουλεύει και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του.
14: Μάλιστα.
13: Τις ιδέες του θέλει να περάσει.
14: Ωραία,
10: Δημήτρη. Σας
14: ευχαριστούμε. Καλή διαμονή, καλή δουλειά. Θα τα λέμε από την Ολλανδία με τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά άλλη μια προετοιμασία του Παναθηναϊκού. 7 λεπτά των καθυστερήσεων. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στο Αργεντινή-Αυστρία. Είμαστε στο 5ο. Παραμένει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Μέση από το 38 διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Winsport FM 94,6.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
10: Και μετά, πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με το γκολ του Λιονέλ Μέση. Θα είμαστε συντονισμένοι φυσικά και με τον Χριστόλιο που το παρακολουθεί για το sportfm.gr. Πάμε όμως αρχικά να ευχηθούμε σε ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο χρόνια πολλά. Χαρούμενα γενέθλια και μετά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Αλέξη Αβόπουλος, να ζήσεις φίλε.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα καλά.
1: Υγεία, υγεία.
2: Να έχουμε και όλα αυτά. Θα τα φτιάξουμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Έτσι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Περιμένω να δω πότε θα κάνεις εφτά ο Άρης με τα γραφικά στο ποδόσφαιρο. Και πώς έχεις ως τα προσχήματα του μπάσκετ. Με τις συνεχόμενες μεταγραφές που κάνει και καλές προσθήκες. Mm-hmm. Μέσω και του Ματ Μόργαν, κείμενη προσθήκη πάρα πολύ καλή. Στο ποδόσφαιρο κάναμε την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Ναι.
2: Σήμερα ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ήταν με το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκε και μάλιστα ακολουθήσει και μια παρουσία στο επόμενο διάστημα από τον Άγιο Παρταλίδη. Τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου δεν υπάρχουν αυξήσεις. Mm-hmm. Ίσα-ίσα σε αυτούς που θα τα πάρουν έγκαιρα την πρώτη περίοδο αλλά και σε αυτούς που θα κάνουν να προχωρήσουν σε ανανέωση υπάρχουν ήδη κάποιες εκπτώσεις. Και στα οικογενειακά πακέτα παραμένουν στις ίδιες τιμές. Γενικότερα προσπαθεί με τις τιμές, με την τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε στη διαρκεία να προσελκύσει το κοινό που δεν είναι και ιδιαίτερα ζεστό το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε τι υπόθεση θα τύχουν τα διαρκεία που από σήμερα εδώ και λίγη ώρα είναι στην διάθεση του κόσμου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει μέσα από σε μια δύσκολη περίοδο μάλιστα που δεν υπάρχουν και πολλά έσοδα να έχει κάποιες πωλήσεις από τα διαρκεία ΣΥΠΑΕ, αν και νομίζω κατά την προσωπική μου άποψη αυτό που θα φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο πέρα από συγκεκριμένες κινήσεις στοχευμένες που θα δείξουν μια άλλη κατεύθυνση είναι το τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο Άρης την επόμενη σεζόν. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τον Γρηγορίου νομίζω. Το τι ποδόσφαιρο θα παρουσιάσει ο Άρης την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Αν καταφέρει να κρατήσει ένα σημαντικό μέρος του ρόστερ του, γιατί κακά τα ψέματα παιδιά τώρα, αν παραμείνει ο Ράτσιτ για παράδειγμα, μαζί με Χόγκλα, με Γένσεν, με Γκαρέ, με μπροστά με Κουαμέ, με Κατεβέρε, με Φαμπιάνο μια βάση πίσω και κανένα δύο στόπερ που θα έρθουν από ό,τι μαθαίνω, γιατί ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει τουλάχιστον έναν. Και το αμυντικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Άρης έχει μια καλή βάση για να πατήσει πάνω. Εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Δεν είναι κακό το ρόστερ. Το θέμα είναι που έχει και πέρα αυτές οι 4-5 για την ενδεκάδα κινήσεις που θα γίνουν, γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ πριν του Φαμπιάνο. Δεν έχει δεξί και αριστερό μπακ. Θα χρειαστεί εκεί δύο βαρβάντες, ενδεκαδάντες προσθήκες. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για τον αριστερό εξτρέμ. Θα χρειαστεί μια βασική επιλογή για το 10. Και τερματοφύλακα. Καλά κάνεις και το λες Τάσο και τερματοφύλακα. Φυσικά γιατί έτσι δεν θα είναι Άρης. Αλλά έχει και το δύο λεπτό.
1: Ναι, οκ.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν είπες ότι δεν έχεις κανέναν.
0: Άρα.
2: Να είχε εμένα να σου έλεγα ναι, πρέπει να πει σίγουρα. Αλλά έχει το σου κράτη το 2-2. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια καλή βάση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να τους κρατήσει όλους αυτούς. Και πιθανότητα θα τους κρατήσει από ό,τι φαίνεται. Και να προσθέσει αυτές τις 3-4-5 για τη βασική ενδεκάδα που είναι καλές κινήσεις. Να μην κάνει λάθος δηλαδή σε αυτές τις επιλογές σου. Αν καταφέρει και αποφύγει τα λάθη, δημιουργείται μια καλή μαγιά νομίζω.
0: Άρα εκτιμάς ότι η πρώτη προσθήκη θα είναι στο ΠΕΡ.
2: Πιστεύω ναι. Mm-hmm. Γιατί εκεί που είναι το Φαβιάνο που δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι ο Πιτσιρικάς ο Κάμψης, είναι και αυτός ο Τιαν Ματάρ, ο Σενεγαλέζος, ο οποίος έκλεισε τα 18 το Μάιο. Αυτός είχε έρθει τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι παιδιά ένας σιριώδης πιτσιρικάς. Άμα το δεις το κουβηθείς το βράδυ.
1: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακά τα σωματικά του προσόντα. Είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Πολύ δυναμικό στις αναέριες μονομαχίες. Είναι καλός και με την μπάλα από ό,τι με έχουν μεταφέρει. Το παιδί αυτό έχει προοπτικές ανέλυξεις, αλλά δεν μπορούσε να υπογράψει όπως και ο Ντιαντή.
1: Ναι, λόγω...
2: Τον συμπληρώσει τα 18 του έτη. Τώρα τα συμπλήρωσε, θα υπογράψει γιατί υπάρχει προσύμφωνο. Νομίζω για πολυετές συμβόλαια και αυτούς που έχουν 3 χρόνια και θα είναι στην προετοιμασία. Δεν τον έχω δει, από ό,τι έχω ακούσει την ορμπία, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Στο τραν σας πω, αλλά λέγονται καλά λόγια. Βέβαια δεν στηριχθεί ο Άρης τώρα σε αυτούς.
1: Ναι.
2: Αυτοί είναι για να δίνουν βάθος. Γι' αυτό και λέω θα ξεκινήσει από εκεί. Οι κεραίες μου πιάνουν ότι ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει το πρώτο του στόπερ, από τους δύο που θέλει να πάρει.
1: Ξέρουμε
2: να πάρει
1: από
2: ένα δεξιοπόδαρο. ένα δεξιό, Ευρώπη νομίζω είναι,
1: mm.
2: Θα πάρει ένα δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο.
1: Mm-hmm.
2: Κεντρικό αμυντικό, γιατί δεν έχει και αριστερό πόδι καθόλου το τετεψάμινος, οπότε η μία προσήκη θα φορά ένα δεξιοπόδαρο και η άλλη ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.
1: Αλέξη, με τον Διαντή είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η ιστορία με την...
2: Ναι, νομίζω τώρα με τις κάρτες υγείας, με κάτι όλα αυτά τώρα okay. τα διαδικαστικά είναι, μόλις τελειώσουν όλα αυτά θα ανακοινωθεί.
1: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Okay. Και με Σαμόρα, πότε περιμένουμε?
2: Το παλικάρι, μην τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι.
2: Τώρα επανέλαβε και ο νομικός προπονητής στην Ακαδημία Κουβιζέο. Αυτός θα αποφανθεί. Καλή σεζόν έκανε, προς το παρόν δεν έγινε μέρος του άλλου παιδιά για το Σαμόρα από την Ακαδημία. Αν δεν έχει, θα πρέπει να το κάνουμε και μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ή άλλως. Ναι. Θα επιστρέψει και θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Άρης. Εάν θα τον κρατήσει, θα προσπαθήσει να τον δανείσει, να τον παραχωρήσει κάπου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση να μείνει πάντως ο Σαμόρα. Αυτή την ενημέρωση έχω παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Και κάνει και κάποιες δηλώσεις περίεργες πριν φύγει. Γενικότερα δεν είχαν αρέσει οι δηλώσεις εκείνες που είχε κάνει και νομίζω και ο ίδιος δεν θα ήθελε, να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσε δηλαδή να συνεχίσει κάπου αλλού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να πάλι χρόνια πολλά. Να είσαι καλά και εσύ. Και πάλι χρόνια πολλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν σήμερα και καλωσόρισε τον νέο του προπονητή, τον 40χρονο Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση. Χαίρετε, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Εντάξει, κανονισμένα όλα. Πήρες την αδειούλα σου, βρήκες προπονητή.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Έχουμε ακόμη. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε τη σεζόν του, τη χρονιά, με την ανακοίνωση βεβαίως του νέου προπονητή, του Αλέσιο Λύση. Είναι εδώ με έναν άμεσο συνεργάτη του και θα έρθουν και δύο ακόμη. Γενικώς από την πρώτη μέρα στα αποδυτήρια της ομάδας υπήρξε αυτή η ανάγκη να συστηθούν όλοι. Mm-hmm. Και η κυρία Γκοντζάρεβα ήταν εκείνη που ανέλαβε να συστήσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Τουμαζάτο, τον νέο αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Mm-hmm. Είναι από την πρώτη μέρα, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτή η ανάγκη, αυτά τα νέα πρόσωπα σε πολύ σημαντικά πόστα.
0: Mm-hmm.
2: Που φανερώνεται από την ανάγκη που έχει η παλιά, που βεβαίως παραμένει ψηλά σε πόστο αντιπροέδρου. Mm-hmm. Να κάνει το καλωσόρισμα, παρουσία και των ποδοσφαιριστών. Έχουμε πολλές αλλαγές, είπε η Γκοντζάρεβα, να καλωσορίσουμε τον νέο προπονητή, να τον αγκαλιάσετε, να τον ακούτε. Θα δώσει τα πάντα όπως πιστεύω θα κάνετε και εσείς. Ο κύριος Τουμαζάτος, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και ότι είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε διαρκώς τις καλύτερες συνθήκες. Ο προπονητής, μια-δυο ατάκες που έχουν περάσει, το ότι θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλάμε μεταξύ μας, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρώτη καλή προπόνηση, και ο Μάτος, ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να κερδίσουμε, είπε ο νέος αθλητικός διευθυντής, ο οποίος όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ο προϊστάμενος φυσικά όλων. Mm-hmm. στα αποδυτήρια, και ήταν και ο πρωταγωνιστής έτσι καλύτερης της επιλογής.
0: Αυτό πήγα να πω, είναι καθαρά δική του επιλογή ο Λύση, έτσι.
2: Όταν ο Μάτος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο Σαβίδης είχε πάρει την απόφαση για την αλλαγή προπονητή. Ασχολήθηκε έντονα ο Μάτος με πολλές συνεντεύξεις και επικοινωνίες με τους υποψήφιους. Κάπως έτσι έκοψε τον Πούσιτς. Mm-hmm. Από την επαφή με τον Λύση, αλλά βεβαίως και με επαφές με πολλούς άλλους ανθρώπους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, συγκέντρωσε τα στοιχεία εκείνα που τον έπεισαν ότι είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ με τις ιδέες του. Γενικά νέο περιβάλλον, νέα δομή και νέος προπονητής σε μια δύσκολη φάση, έτσι κι αλλιώς. Uh-huh. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιεσμένο καλοκαίρι, έχει πολλές επιλογές να κάνει, έχει προκρίσεις να πάρει, έχει να φτιάξει ομάδα με νέο προπονητή. Πολλά πράγματα μαζί σε ένα νέο περιβάλλον.
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι με το που βρέθηκε ο Λύση έχουν αρχίσει και τα ονόματα πλέον, έτσι.
2: Με ποδοσφαιριστές.
1: Πολλά, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυση στην άμυνα, πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως έχουν φύγει ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, έφυγε και ο Κετζιόρα, υπάρχει απόλυτη ανάγκη άμεσα να αποκτήσει δύο στόπερ. Ο Ελουστόντο είναι μάλλον θέμα ωρών, ο Ισπανός 32χρονος Βάσκος να κλείσει. Mm-hmm. Και ο Χατζηδιάκος πολύ βασικός υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και το δίδυμο που θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη και τρεις νεαρούς που θα ανέβουν τις ακαδημίες την άλλη εβδομάδα στην προετοιμασία. Αυτός είναι ο στόχος. Από ό,τι φαίνεται, σε υψηλή προτεραιότητα μπαίνει η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ αριστερό εξτρέμ θέλει να πάρει, δεν αλλάζει προτεραιότητα και μάλλον θα ρίξει και αρκετό βάρος. Mm-hmm. όπως και χρήματα προφανώς, αυτό εννοείται, είναι πολύ κομβική επιλογή. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι τελειώνει ο Τάισον, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τον Βραζιλιάνο. Και από εκεί πέρα βλέπουμε την κινητικότητα στα χαφ, με τον Γάλλο Σάντα Μαρία που είναι μέσα στη λίστα, δεν είναι τόσο προχωρημένο όπως αναφέρουν και οι Ισπανοί. Ναι, μεν έχει μιλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Ας κρατήσουμε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για ένα εξάρι, όπως είναι ο συγκεκριμένος Γάλλος, σε σχέση με την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ είναι πράγματι σε μια αμφιβολία, ας το πω έτσι, όπως τελείωσε τη σεζόν. Να πω για το ΜΕΙΤΕ ότι αποφάσισε να μην κάνει εγχείρηση στο ισχύο, να το πάει συντηρητικά και να δούμε πώς θα είναι τώρα. Είναι ερωτηματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει με την αναζήτηση και άλλου παίχτη το τι σκέφτεται και το τι πιστεύει για τη θέση.
0: Δημήτρη, το όνομα που γράφτηκε στην Κύπρο του Χαραλάμπους, του Άρη Λεμεσού.
2: Δεν υπάρχει κάποια, δεν το ξέρω. Στον ΠΑΟΚ δεν οποιαδήποτε επιβεβαίωση, οποιοδήποτε στοιχείο ότι ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Θα πλαισιωθούν οι ακαδημίες με Ελκαντουρί και Μπισεσβάρ.
2: Του Ελκαντουρί συζητήθηκε πριν έρθει εδώ ο Μάτος. Υπάρχει μια εκτίμηση στον Ελκαντουρί και από την ιδιοκτησία και από άλλους ποδοσφαιρικούς ανθρώπους. Έχει πάρει το πτυχίο, κάνει το ξεκίνημά του. Ο Ελκαντουρί λογικά θα αναλάβει την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Του Μπίσεβαρ δεν επιβεβαιώνεται. Έγιναν κάποιες κουβέντες, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι τόσο προχωρημένο έτσι ώστε να έρθει εκείνος να ξεκινήσει την προπολιτική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί θυμίζουμε ότι έφυγε ο Τσιαπακίδης, ο Πέτρος, έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα να είναι στο team του προπονητή, έτσι με στόχο να υπάρχει πολύ καλή σύνδεση της πρώτης ομάδας με τις ακαδημίες, με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και επαναλαμβάνω ότι και σήμερα στην πρώτη ομάδα ξεκίνησαν 7 ή 8 νεαροί παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Θα δούμε ποιοι από Δευτέρα.
0: Δευτέρα φεύγει η αποστολή.
2: Ναι, την άλλη Δευτέρα αναχωρούν για την Ολλανδία για 2 εβδομάδες, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου ο ΠΑΟΚ εκεί θα έχει και τους διεθνείς του, τους διεθνείς που δεν είναι στο Μουντιάλ, ο Ζαφίρι, τον Ζίβκοβιτς. Από το Μουντιάλ θα δούμε πότε θα γυρίσουν ο Σάντζες με τον Μπάμπα. Γιατί είναι όπως συνήθως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα η προπόνηση πρώτη έχει πολλούς νεαρούς παίκτες.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και ανέφερες τον Ζίβκοβιτς, ένα πολύ ζεστό και συγκινητικό, θα πω εγώ, αντίο στο Ράσβαν Λουτσέσκου.
2: Ναι, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές και ο αρχηγός της ομάδας, λογικό ήταν. Είπε ότι ήσουν πηγή έμπνευσης, ήσουν ο μέντορας, ο ηγέτης για όλους, περισσότερο από ένας προπονητής. Η πίστη που έδειξε σε όλους εμάς μας βοήθησε να εξελιχθούμε. Ευγνώμων για όλα τα μαθήματα, τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που έχει συνεργαστεί με τον Λουτσέσκου, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, που δεν έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο, αλλά και για τον προπονητή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο ζεστό αντίο περίμενα από την ΠΑΕ.
1: Καλύτερα να βάζω τους παίκτες, Δημήτρη μου.
2: Η ΠΑΕ τον αποχαιρέτη, της ΠΑΕ εκείνο που μπορεί να ενόχλησε και πράγματι ήταν κάπως, ήταν ο τρόπος στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή εκείνη η αναμονή από τις 18 Μαΐου μέχρι που μίλησε ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, εκείνο ενόχλησε. Από εκεί και μετά το αντίο, η ανακοίνωση της ΠΑΕ και τα λοιπά, εντάξει, δεν...
0: Καλά, στον καθένα όπως είναι, ας πούμε, να σου πω κάτι. Η σημερινή ανακοίνωση για το Λύση και το Βιντεάκι πιο πολύ συνέστημα βγάζουν από την ανακοίνωση αποχαιρετισμού στο Λουτσέσκου. Σε μένα, έτσι. Okay.
2: Έχει κάνει και καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι ναι, εντάξει, okay. Ναι.
2: Έχει κάνει και καλύτερα. Του Λουτσέσκου είναι μια δύσκολη υπόθεση και παραλαμβάνω το ενοχλητικό, το λάθος ίσως, αλλά που έχει απαντήσεις, γιατί δεν ήταν εύκολη η απόφαση του Σαββίδη. Ο βασικό για τον ΠΑΟΚ φέτος είναι ότι αλλάζει το περιβάλλον το ποδοσφαιρικό, το ενισχύει. και επάνω σε αυτό το νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον αποφάσισε τελικά να μην εμπιστευτεί το Λουτσέσκο. Mm-hmm. Είναι αρκετοί εκείνοι που λένε ότι τώρα κοίταξε που θα είναι καλύτερα τα πράγματα οργανωτικά, θα μπορούσε και ο Λουτσέσκου να έχει καλύτερη παρουσία. Κι όμως το σκέφτηκε πάρα πολύ, έκανε μπρος, έκανε πίσω, παραδικατέστησε. Και έτσι εξηγήθηκε η καθυστέρηση, αυτό το νεκρό μεσοδιάστημα, που πράγματι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Που τον είχαν στο περίμενε. Αυτό ήταν το κακό.
0: Ναι.
2: Όταν πάρθηκε η απόφαση και μετά μίλησε ο Σαββίδης μαζί του, διαπραγματεύτηκαν το φινάλε και τα βρήκαν πολύ φιλικά. Εντάξει.
0: Okay. Απλά να σου πω κάτι, εμένα μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και τόσες μέρες, που και τυπικά είχε ανακοινωθεί το διαζύγιο, δεν υπάρχει το παραμικρό από πλευράς Λουτσέσκου.
2: Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω ρεπορταζιακά για τον Λουτσέσκου είναι το ότι δέχεται μεγάλη πίεση από την ομάδα του Κατάρ, ξεκάθαρα, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά η αρχική του σκέψη είναι αυτή που είχαμε πει, ότι δεν θέλει να δουλέψει και το σκέφτεται.
0: Μάλιστα.
2: Το σκέφτεται αν θα τους πει το ναι. Πάντως το ξέρουν και οι συνεργάτες του ότι δεν ήθελε να δουλέψει. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World. Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, παραμένουν το να μην είναι πέρσι στην Αργεντινή. Σας μια καλή ευκαιρία η Αυστρία, το από να εκτελέσει φάουλ. Έχει αρχίσει ο τρίτος τελικός ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και Βαλένθια στη Λίγκα Εντένσα.

0: Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μια επίσης από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ναι.
0: Για την έγκριση ουσιαστικά από πλευράς Δήμου Πειραιά των σχεδίων για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας Γιώργο.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Το πρώτο βήμα, έτσι, ουσιαστικά.
2: Το πρώτο, μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, βήμα ήταν αυτό, γιατί αρκετοί νομίζαν, επειδή παρουσιάστηκε πριν αρκετό καιρό το θέμα του νέου Καραϊσκάκη, ότι δεν ακούγαμε τόσο καιρό κάτι, νομίζαν αρκετοί ότι ήταν κάτι που έπεσε στο τραπέζι και δεν υπήρχε, ή ότι ήταν ένα τέχνασμα ή οτιδήποτε. Αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα. Ό,τι θέλει να βρει το Ολυμπιακό, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένα από τα άμεσα, είναι στα άμεσα πλάνα τους να γίνει αυτή η ολική ανακαίνιση πραγματικά, γιατί θα είναι κάτι που δεν θα μοιάζει καθόλου με παλιό γήπεδο, νομίζω. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αυτό που ζητήθηκε και πέρασε έτσι και όλα ουσιαστικά, αφού παρουσιάστηκαν όλα τα πλάνα για το νέο γήπεδο, μια διαφοροποίηση, μια απλή διαφοροποίηση στον καθαρισμό των επιτρεπόμενων υψών, για να μπορεί να μεγαλώσει το γήπεδο.
0: Είναι τόσο απλό?
2: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν έχει να κάνει αυτό με το συντελεστή δόμηση ή κάτι τέτοιο, επειδή πολλοί φίλοι μου έχουν στείλει, μου έχουν ερωτήσει. Είναι διαφορετικό. Είναι πολλά τα ζητήματα. Γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα από τα αρκετά που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες και σχέδια του νέου γηπέδου, γιατί βρέθηκαν και τεχνικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρέθηκαν και αρχιτέκτονες, συνεργάτες ομάδας που παρουσίασαν το νέο γήπεδο.
1: Καμιά φωτογραφία δεν έχει διαρρεύσει.
2: Όχι.
1: Αστειεύομαι.
2: Όχι ακόμα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα έργο που δεν θα είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα είναι κάτι που θα αλλάξει την όλη πόλη, την όλη περιοχή του Καλλίρου. Γιατί θα γίνουν και πάρα πολλά έργα γύρω-γύρω, αλλά και καταλαβαίνετε ότι πλέον τα νέα γήπεδα δεν έχουν έσοδα μόνο από τους αγώνες και τα εισιτήρια. Έχουν από δεκάδες πράγματα, σε εμπορικές χρήσεις, από
1: συναυλίες,
2: από events που μπορεί να γίνονται, από τα πάντα. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα έργα που θα γίνουν, με στόχο και τη βελτίωση, νομίζω, και της περιβαλλοντικής ζωής της περιοχής. Παρουσιάστηκε στο σύνολό του το έργο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πραγματικά, και εντάσσεται στο όλο πλαίσιο, νομίζω, της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Παλαιρικού Ορμού, και έχει και πέσει στο θέμα αυτό το τραπέζι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα project που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, νομίζω, τον Ολυμπιακό σαν σύλλογο, με τα πλάνα, τα σχέδια να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50.000 θέσεις στον γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι
0: τουλάχιστον,
2: τουλάχιστον. Υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι και τις 55.000. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα συσταγωγικά, όχι εμπόδια, αλλά και άλλες διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν, και άλλες άδειες, πολυδομία, η ΕΟΕ. Είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που έπρεπε να γίνουν.
0: Η έγκριση από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν ένα σημαντικό βήμα. Να πω ότι το έργο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στον κύριο Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί προφανώς θα είναι και σε όλη αυτή την συνέντευξη τύπου, καταλαβαίνω εγώ, που είναι να δώσει, όπως και τα χρήματα που θα δαπανηθούν.
0: Είναι αυτή ουσιαστικά που έχει προαναγγείλει ο Κώστας Καραπαπάς.
2: Ακριβώς.
1: Διαρκείας, ναι.
2: Ακριβώς. Και το έργο, παιδιά, θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ακούσει για μικρότερα νούμερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όλες τις μελέτες που γίνανε, γιατί έχουν γίνει, για να αντιληφθείτε, μελέτες για τα πάντα. Μελέτες από συγκοινωνιολόγους. Από το πώς θα πρέπει να είναι το γήπεδο προσβάσιμο για κάθε άνθρωπο, για το πώς θα μπορεί να φεύγει το πλήθος, επειδή καταλαβαίνετε ότι το αριθμό μεγαλώνει πάρα πολύ. Μιλάμε για αύξηση της χωρητικότητας κατά 50% από το γήπεδο που είναι τώρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενες, σανσέρ, τα πάντα όλα, πραγματικά, για να διευκολυνθούν όσοι θα βρίσκονται σε κάθε παιχνίδι. Τελευταία τεχνολογία.

0: θα είναι τα περισσότερα, οι περισσότερες αλλαγές που θα γίνουν. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και γύρω-γύρω, όπως το βλέπει ο κόσμος απ' έξω, με διαφορά LED, πλάσμα, καταστάσεις και τέτοια. Θα είναι ένα γήπεδο πραγματικά που νομίζω στην Ελλάδα δεν θα φανταζόμασταν εύκολα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν και σιγά σιγά θα μπορούμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, δεν λαμβάνεστε. Το συνολικό κόστος, σας το είπα, minimum 250 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου τον Πάο Ολυμπιακό, στο θέατρο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι θα καλυφθούν, το είχε πει κιόλας, ότι ο ίδιος θέλει να καλύψει εξ ολοκλήρου όλη αυτή την ανακοίνωση, αυτή τη δημιουργία κατά κάποιο τρόπο του νέου γηπέδου, γιατί και μάλιστα είχε πει κατά κάποιο τρόπο ότι να γλιτώσει όλη την όλα τα διάφορα ζητήματα, αν καταλαβαίνετε, την γραφειοκρατία. Γι' αυτό και ο ίδιος θέλει να μην του μπουν εμπόδια σε γραφειοκρατικά θέματα, γιατί και ο ίδιος δεν θα ζητήσει το παραμικρό ευρώ, δεν θα επιβαρύνει δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό. Και δεν θα θέλει να έτσι η πολίτη η δημιουργία του νέου γηπέδου, γιατί στα μάτια μου κατά κάποιο τρόπο είναι σαν δημιουργία νέου γηπέδου. Μπορεί να κρατήσει μικρότερο χρόνο, χρονικό διάστημα από ό,τι χρειάζεται και το γήπεδο, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες βάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν χρειάζονται 1,5 με 2 χρόνια. Φαίνεται πως θα είναι ένα πλάνο διετίας που χρειάζεται και εκεί θα πρέπει να μετακομίσει ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι, παιδιά, όμως ένα όνειρο που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και θέλει να πει στα αρχαία και ωστά, γιατί θα μεγαλώσει πραγματικά ακόμη περισσότερο τον Ολυμπιακό. Δεν το λέω έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Και σύντομα θα περιμένουμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καναπέκτη θα πάρουμε.
2: Έτσι λέει ένας φίλος.
1: Το τελευταίο μήνυμα αυτό. Και τώρα καναπέκτη θα πάρουμε.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να έχει 2-4 παίκτες μέχρι τις 3 Ιουλίου αναχωρεί για Ολλανδία. Από 2 μέχρι 4. Το 4 θα είναι το δανεικό, το 2 είναι το μήνυμο.
1: 2 είναι μαζί με τον Μαφαίο.
0: Όχι, όχι, δεν λέω μου τους υπάρχοντες.
2: Άλλους δύο.
0: Με το Φορτούνι και τον Μαφαίο, όχι, τουλάχιστον 2 ακόμα. 2 με 4 ακόμα. Γιατί χρειάζονται. Εντάξει, ένα θα είναι ο Κάρμο, το αντιλαμβανόμαστε.
2: Δεδομένο πλέον, έτσι.
0: Ναι, δεδομένο είναι. Να δούμε τη φόρμουλα της απόκτησής του. Ενώ αν θα είναι ως ελεύθερος ή ως μεταγραφή κανονική, του σίγουρα θα υπογράψει το Ολυμπιακό συμβόλαιο. Μπορεί και πολυετές, μπορεί και τριετές συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι θα πάει για τριετές συμβόλαιο να υπογράψει ο Κάρμο. Και ο ίδιος είπε στον προπονητή ότι θέλει να έρθει και να μείνει για χρόνο. Να στεριώσει εδώ, γιατί εδώ έχει ζήσει και τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, κατά την πλάκα. Ο Κάρμο. Και από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι. Από τις περιπτώσεις που τόσο καιρό λέμε, γιατί αυτές είναι που απασχολούν πέρα από την πλάτα και αυτές είναι που δουλεύει ο Ολυμπιακός. Η μία είναι που είναι ένα κλικ πιο πίσω, εγώ θα πω ένα βήμα πιο πίσω, από τις υπόλοιπες είναι του Καντιού. Ο Ολυμπιακός επιμένει για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις ή να το πω καλύτερα, τα θέλω των δύο πλευρών, τα θέλω της μια πλευράς και αυτά που δίνει η άλλη, δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά. Ίσως και γιατί η Λοριάν προσπαθεί να αποκομίσει ώστε να δω μεγαλύτερο όφελος και στο τέλος αν δεν πήρε αυτά που θέλει να τον κρατήσει πολλά στον ποδοσφαιριστή. Είναι ένα βήμα πιο πίσω από τις υπόλοιπες. Εντάξει, επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο τον Ντομίνγκο Ντουάρτε, αλλά είναι μια εναλλακτική επιλογή. Αυτό και...
2: Αν δεν προκύψει Σμάιλοβιτς.
0: Αν δεν προκύψει ο Σμάιλοβιτς, ναι. Διαπαιτήθηκε στις Σάντερς Φουρνίνης τα 5,5 με 6. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως και μαζί με τα μπόνους και με το ποσό που δίνει έχει υπερβεί τα 4 εκατομμύρια. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι και η καλύτερη πρόταση. Έχει σύμμαχο τον παίκτη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Απλά καταλαβαίνω ότι προκύπτουν και άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν θέλει να το περνάει ο καιρός. Πρέπει να ενισχυθεί, είναι δεδομένο αυτό και πρέπει ο προπονητής να έχει παίκτες στην προετοιμασία. Από εκεί και πέρα.
2: Μια κύβες προετοιμασία, ο Μασούρας θα είναι στις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει σκέψη να μείνει.
0: Θα σας πω ακριβώς. Δεν το είχα αναφέρει τόσο καιρό, γιατί το θεωρούσα δεδομένο. Είναι ένας παίκτης με συμβόλαιο. Γιατί δεν μπορεί να. Από τη στιγμή, άμα δεν έχει ομάδα κάτι τέτοιο, να μείνει πίσω. Και θα του φέρω όταν και ο Ολυμπιακός ο Μασούρα ενός παιδιού έτσι, που έχει προσφέρει πολλά βασίλογο έτσι, με τον αφήξη που λέγανε και παλιά αν προπονείται με τις μπουλντόζες. Θα είναι στην προετοιμασία. Ξέρουμε από τις προηγούμενες σεζόν ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή σε καμία περίπτωση του Μεντιλίπαρ, έτσι. Δεν θα λέμε ψέματα. Δεν είναι η πρώτη επιλογή. Το αν αυτό μπορεί να αλλάξει, επειδή είναι Έλληνα και έχει θέμα με τους Έλληνες Ολυμπιακούς, θέλει να βάλει Έλληνες στο ρόστερ, θα το δούμε. Από την πλευρά μου όμως, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ ο Μασούρας.
2: Okay.
0: Γιατί καταλαβαίνω για τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Όταν πάει να πάρει σίγουρα ένα εκτρέμ και θα πάρει λογικά και δεύτερο, πού να χωρέσουν όλοι. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Ροντινέη που λέει ένα εκτρέμ, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να χωρέσουν όλοι.
2: Σωστά.
0: Μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι Έλληνας ή οτιδήποτε τέτοιο. Και με τον, το λέω πλέον και με το εισαγωγικά πρώτερο βίο που υπάρχει με τον Μασούρα. Νομίζω ότι το επόμενο 48ωρο θα ξέρουν πολλά περισσότερα για δύο περιπτώσεις. Για τρεις περιπτώσεις. Πού πάνε, αν πάνε να χαλάσουν ή αν πάνε να τελειώσουν. Ο Σμαϊλεβιτς είναι η μία, ο Στάνιτς ο άλλος και ο Ρόκα ο τρίτος. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε ειδικά ότι για τον Ρόκα και τον Σμαϊλεβιτς από τη στιγμή που μπλέκονται και άλλες ομάδες και υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα σχετικά με το αν είναι κοντά ή όχι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, ειδικά με τον Σμαϊλεβιτς και με τον Ρόκα, και ο Στάνιτς βέβαια έχει δηλώσει την επιθυμία να παίξει στον Ολυμπιακό, όλοι θέλουν να παίξουν και έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι θέμα πλέον να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρει τη χρυσή τομή με τις ομάδες που αγωνίζουν για λόγω ποδοσφαιριστές για να τους φέρει στην Ελλάδα ή να τους στείλει κατευθείαν στην Ολλανδία, εάν δηλαδή μιλάμε για τελευταίες μέρες του πρώτες μέρες του Ιουλίου, όχι τελευταίες μέρες, είναι πρώτες μέρες του Ιουλίου.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Παραμένει το 1-0 στο 61 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Όπου θα πάνε οι δύο ομάδες τώρα για το cooling break του δεύτερου ημιχρόνου και εμείς θα πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του Πασού Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Ωστόσο δεν ξέρω γιατί σήμερα, μάλλον σε Ρωσία.
2: Τι τους έπιασε, ναι.
8: Ναι, κάτι, δεν ξέρω, κάτι δεν λειτουργήσε κάτι. Αλλά είναι δεδομένα που... Εντάξει, θα γνωρίζει όλοι ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πλέον για το τι ισχύει με τα deals που πρέπει να γίνονται με Ρωσία και αν μπορούν να γίνονται.
2: Και όχι μόνο, έτσι. Εμπορικός πλανήτης.
8: Ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά τέλος πάντων που αφορούν σήμερα την ΑΕΚ.
2: Καλά, ναι.
8: Επαναλαμβάνω γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, η ΑΕΚ πήρε τον Νικόλιτς που ήταν στην Ρωσία και δεν ήταν ελεύθερος. Είναι πολύ διαφορετικό να θυμίσω. Να πάρεις έναν προπονητή ο οποίος έχει πληρώσει ο ίδιος κανονικά έστω την ρήτρα του με ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να πας να πάρεις παίχτη στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, 5 έως 7 τέλος πάντων, γιατί εκεί κειμένονται και δύο περιπτώσεις, αν και εφόσον υπήρχε έστω υπαρκτό σενάριο για να συζητάμε σε βάση ουσιαστική. Ούτε μια περίπτωση ούτε άλλη μπορεί να προχωρήσουν. Δεν έχει τσεκάρει τις περιπτώσεις αυτές, τις ήξερα άλλωστε. Δεν θα χρειαζόταν τσεκάρει για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε γίνεται εύκολο αντιληπτό. Νομίζω ότι δεν είναι καμία αποτυχία η περίπτωση που η ΑΕΚ δουλεύει αυτή την εποχή, ο Χαβιέρ Μπάλτα, προκειμένου να καταφέρει να την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Ιούνιου για να είναι και αυτός μαζί με τον Ζουμπκόφ στην αυτή την έναρξη, να το πω έτσι, στους βασικούς των δύο προετοιμασίας στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Αφήνουν τους Ρώσους και οι Σέρβοι είχαν μια διάθεση να γράψουν κάτι γιατί δεν έχουν, σαν να μην έχουν κάτι να γράψουν τέλος πάντων. Και αυτό αφορά την περίπτωση της, του Γιώβιτσου που δεν έχει αλλάξει κάτι.
9: Αυτό λες κάτι το χθεσινό δημοσίευμα ή και, ναι, και κάτι άλλο σήμερα.
8: Το χθεσινό, το χθεσινό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει κατάληξη, να το πω έτσι. Αυτό θα γίνει νομίζω με την επιστροφή από τις διακοπές τόσο του Λούκα Γιώβιτς όσο και του Σταύρου Πίλιου, για παράδειγμα, μιας και είναι και δύο περιπτώσεις που πρόκειται να ή επιθυμούμε σαν κλαμπ να προχωρήσουμε σε πρόοδο επέκταση της εργασίας μας. Θυμίζω ότι συμβολέα τους λίγο μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Και στην πραγματικότητα της επικαιρότητας, αυτά που τρέχουν σε κοιτρινό μαύρο ρεπορτάζ έχουν να κάνουμε την μεταξύ του Τροπαίου, στην Πελοπόννησο, με το χαμούλι που γίνεται εκεί, με τα υπέροχα μηνύματα συσπήρωσης του Μάριου Ηλιόπουλου.
9: Γιώργο, σε ποιον απευθυνότανε?
8: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μου σου κεφάλι του μέσα, έτσι.
9: Ναι.
8: Μπορεί να έχει ακούσει κάτι, μπορεί να του έχουν μεταφέρει κάτι άσχετο, μπορεί χίλια. Νομίζω όμως ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και αυτό που έγινε με την αεροτεχνική της συζήτηση που έχει ξεκινήσει όλη.
9: Ναι,
8: όχι για να προστατεύσει κάποιον. Γι' αυτό, γιατί αν ήθελε, θα έκανε τις καταδίκες που συμπληρώνεις, έτσι. Θα μίλαγε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα χρησιμοποιήσω ονοματεπώνυμο και πάμε παρακάτω. Αλλά περισσότερο για το μην προκαλέσει μια αναστάτωση, μια συζήτηση, μια τέτοια που θα αφηγητήσει πράγματα και πρόσωπα και τα πάντα γενικά σιγά σιγά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν φαντάζομαι. Αυτό θέλει, δεν, ούτε καν αυτό φαίνεται, αλλά θέλει να προλάβει, παιδί μου, ξέρεις, στέλνοντας ένα μήνυμα εντός, στο εσωτερικό είναι αυτό, έτσι, το μήνυμα, ξεκάθαρα. Και υπάρχει και η επένδυση, να το πω, δεν ξέρω πώς να... Αυτό το...
9: για το αυτοκινητοδρόμιο,
8: Μπράβο,
9: ναι,
8: το οποίο
9: πολύ σημαντικό.
8: Πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτούς που τα γνωρίζουν, γιατί...
9: που ξέρουν πρόσωπα τις καταστάσεις.
8: Ναι, και δεν είμαστε και το μηχανοκίνητο. Δηλαδή μην πάμε και σε άλλα ρεπορτάζ.
9: Όχι, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, για την χώρα. Και για την περιοχή, αλλά και για την χώρα γενικώς, θα πω.
8: Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ευχάριστο ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Το περιμέναμε. Θέλουμε να ομολογήσουμε, έτσι, γιατί ο κόσμος εκεί το ζητούσε. Άρα δεν μπορούσε να μην υπάρχει επί της ουσίας ανταπόκριση. Και περιμένουμε έπειτα την επιστροφή των προσώπων που θα τρέξουν ουσιαστικά και τα υπόλοιπα ζητήματα, κυρίως του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο coach, ό,τι ήταν να κάνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οργάνωσης της προετοιμασίας, το έχει κάνει. Είναι στην Ήπειζα, θα επιστρέψει 5 Ιουλίου, είναι το ισχυρό επιστροφής του, και από εκεί να ταξιδέψει την Ολλανδία.
9: Ναι. Γιώργο.
8: Είπαμε και την Παρασκευή, φιλικά δεν θα υπάρξουν στην Φιλαδέλφεια, μόνο στην επιλενδικού εδάφους. Όταν θα γυρίσει η ομάδα, θα έχει days off και μετά θα πάμε σε αναμέτρηση για το Super Cup που θα είναι και πρόβα Generale πριν τα προκριματικά για το τα play-offs, τέλος πάντων, της Champions League 18 με 19 Αυγούστου. Ορίστε.
9: Η εβδομάδα που ξεκίνησε, που τρέχει, ναι, θα είναι, πιστεύεις, εβδομάδα κάποιας ακόμη μεταγραφής ή έστω ανανεώσεων, ή θα πάμε, λες, την επόμενη?
8: Κοίτα, εγώ θα σου μεταφέρω το ρεπορτάζ που αναφέρει ότι αυτό επιχειρείται να συμβεί.
9: Ναι.
8: Μάλλον τους πω την εμπειρία μας σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, νομίζω ότι δεν μπορείς ποτέ να προκαθαρίσεις το πότε θα, ξέρεις, φτάσεις να πετύχεις αυτό που θες με μεταγραφικό στόχο τόσο νωρίς το καλοκαίρι. Θα μου κάνει εντύπωση να το ξέρει και για τον Βιτσάκη, ειλικρινά σου μιλάω. Σίγουρα ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς το ύφος των συζητήσεων, πώς είναι, ξέρεις. Τι προκαλεί δηλαδή σε επίπεδο συμπεράσματος, ότι μπορεί δηλαδή άμεσα να τελειώσει, ας πούμε, το θέμα και να... Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η διάθεση και η εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε κατάληξη σε μία από τις δύο ή και στις δύο μεταγραφικές υποθέσεις που τρέχει παράλληλα η ΑΕΚ. Να το δούμε. Να το δούμε. Τι να σου πω, ας πούμε, δεν μπορώ να πιστώ, ξέρεις, στο μυαλό τους.
9: Εννοείται.
8: Και δεν μπορεί να ασκήσω μυαλό και το ποτιστό. Εγώ ξαναλέω ότι, και το καταλαβαίνω, είσαι πλέον σε μία κατάσταση, όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα οι ομάδες, τον Ιούνιο, αλλά ειδικότερα αυτές που έχουν, όπως ξέρεις, πολύ πιο αργά αγωνιστική υποχρέωση.
9: Ναι.
8: Δεν μπορείς να τους πεις, ξέρεις, να βιαστείς ή να περιμένεις να βιαστούν. Δεν θα το κάνω. Δεν πρόκειται.
9: Σωστά.
8: Και ξέρεις, εμείς και εγώ είμαστε, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους πρωταγωνιστές, με τον Ριμπάλτο, ας πούμε. Δεν αφορά ιδιαίτερα το ότι εμείς και εγώ είμαστε.
9: Σωστά.
8: Καλό θα ήταν. Αυτά δεν ούτε που ασχολείται καν.
9: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
9: Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά. Βλέπω εδώ εικόνες και από το Αίγιο.
2: Αίγιο, ναι.
9: Δυναμικό παρόν. Και σήμερα οι φίλοι της ΑΕΚ για να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Το ταξίδι συνεχίζεται. Αύριο το πρόγραμμα λέει ναύπακτος και την Τετάρτη θα ταξιδέψει σε Άρτα και Λευκάδα.
2: Μάλιστα. Ημίχρονο στη Βαρκελόνη 36, Μπαρσελόνα Βαλένθια 40.
9: Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αυστρία. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Στο 83ο λεπτό είμαστε. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα ξαναπώ, 1-0 που διαμορφώθηκε με τον γκολ του Μέση από το 38. Ο Μέση, ο οποίος με το τέρμα αυτό έφτασε τα 17 και σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω πλέον τον Μίροσλαβ Κλόζε.
2: Να κλείσουμε με θέματα του μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό είχαμε το επιχειρηματικό μήνυμα του Μουστάφα Φαλ στο ίδιο μήκος κύματος και με την ΚΑΕ, έτσι. Είχαμε την αποδέσμευση του Φρανκ Νιλικίνα.
9: Ωραία πραγματάκια.
2: Ο Φαλ,
9: το... έγραψε μάλλον.
2: Μέλος της οικογένειας. Για πάντα.
9: Μιας και είπες τώρα το Φαλ, για πού τον βλέπεις?
2: Κάτι μου λέει Άρη, αλλά υπάρχει Βιλερμπάν και Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας πρέπει να περιμένει να δει αν θα πάρει την wild card.
9: Ναι, για την Ευρωλίγα.
2: Ναι, θα μάθουμε την
9: Παρασκευή
2: και για την Μπεσίκτας και για τη Ρεάλ. Αν θα έχει δεκαετές ή όχι, ή θα φύγει, γιατί δεν την διέχονται με μονοέτες από ό,τι μαθαίνω. Έχει πραγματάκια, ναι. Ο Νιλικίνα έμεινε ελεύθερος.
9: Αναμενόμενο.
2: Ακολουθήσει και ο Μόρις, ακολουθήσει και ο Κώστα το Κούμπο, λογικά και ο Λαριτζάκης και ο Μακίσικ. Προς τα εκεί πάει τη στιγμή που μιλάμε, ρεπορταζιακά, για να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις έτσι και του Μπαρτζόκα και της απόκτησης παιχτών, για να δούμε πώς θα κλείσει και η φάση με τον forward. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα θα μας ενημερώσει ο κ. Μης Παπάδημος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Χαίρετε.
9: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
10: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
2: Ο Μίστερ Ένα στα ένα.
10: Έτσι.
2: Φαναλφόρ.
10: Λοιπόν, είπατε και εσείς, ναι, σωστά, για τον Μουσταφά Φαλ. Έκανε έτσι μια ανάρτηση στα social media, είπε το αντίο του, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μετά από 5 σεζόν που πέρασε φόροντας τα ερυθρόλευκα. Να σας διαβάσω λίγο ενδεικτικά τι έγραψε σε αυτή του την ανάρτηση. Μετά από ένα ξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί, κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτό το σύλλογο αυτό που είναι. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι ήμουν τυχερός που περιβάλλομαι από απίστευτους ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι και είμαι ευγνώμων για τον καθέναν από αυτούς. Ευχαρίστησε και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τους ευχαρίστησε για την αγάπη που του έδειξαν, την ενέργεια και την υποστήριξη που του δώσανε σε κάθε βήμα. Ήσασταν εκεί, έγραψε στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την αρχή. Όντως, νομίζω έβγαινε και στο παρκέ ότι ο Φαλ ένιωθε σαν στο σπίτι του από την αρχή της πορείας του αυτής στον Ολυμπιακό. Αυτά από τον Μουσταφά Φαλ. φαντάζομαι είπατε, παιδιά, για τον Μπαρτσελόνα Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, 36-40, μπροστά η Βαλένθια με 4 πόντους στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, στο 1-1 θυμίζω η σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Είχαμε πριν από λίγο, σας πάω λίγο στη Γαλλία, έχει γίνει
9: Το είπαμε σε τίτλο, αλλά για πες παραπάνω.
10: Βγήκε μια απόφαση λίγο νωρίτερα. Τιμωρήθηκε ο Ματ Στράζελ για τη συμπεριφορά του, να το πω έτσι, στο Game 3 των τελικών της Μονακό με την Παρί. Τότε είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Είχε ανταλλάξει εκεί κάποια γαλλικά, να το πω, με
9: έρθες. Στη Γαλλία ήταν.
10: Ναι. Με τον διαιτητή της αναμέτρησης είχε πολύ έντονα παράπονα. Είχε αποβληθεί. Ανακοινώθηκε ότι τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Κάτι που σημαίνει προφανώς ότι τίθεται εκτός του καθοριστικού πέμπτου τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ 10:10.
9: Είσαι σίγουρος?
10: Το Τζάμπολ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτή και πάει το είσαι σίγουρος. Ναι, όντως. Γιατί νωρίτερα οι παίκτες της Μονακό σκεφτόντουσαν να κάνουν αποχή σε περίπτωση που τιμωρούνταν και ο Στράζελ και ο Ντιαλό, ο οποίος επίσης αποβλήθηκε για παρόμοιο λόγο στον τρίτο τελικό.
2: Τελικά,
10: ο Ντιαλό δεν τιμωρήθηκε. Θα δώσει κανονικά το παρόν. Τιμωρήθηκε ο Στραζέλ. Έχει κάνει έφεση η Μονακό κατά της απόφασης της τιμωρίας του Γκάρντις. Να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Παίχτες και προπονητές της Μονακό είχαν απειλήσει ότι δεν θα κατεβούν στο Game 5 σε περίπτωση που έρθει κάποια τιμωρία για κάποιον από τους δύο. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει.
9: Να δούμε πώς θα πάει η έφεση και αναλόγως τι θα πράξουν. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα να τελειώσει το πρωτάθλημα. Για να το πάρει κάποια ομάδα στα χαρτιά.
10: Προφανώς. Βέβαια, η απουσία του Στραζέλ για αυτή τη Μονακό των πολλών προβλημάτων είναι πάρα
9: ναι, σίγουρα.
10: Σημαντική, εννοείται.
9: Προφανώς. Προφανώς.
10: Ρίχνοντας έτσι μια ματιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στις ειδήσεις που βγαίνουν σχετικά με την ενίσχυση που προσπαθούν να κάνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας κυρίως. Στο Ισραήλ γράφουν ότι η Μακάμπι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ, προφανώς μια μεταγραφή πολύ μεγάλη σε περίπτωση που γίνει. Μια Μακάμπι η οποία σύμφωνα πάλι με μέσα του Ισραήλ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον γνωριμό μας, τον Ρισόν Χόλμς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε στους πράσινους να δείξει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. Πιθανό να παραμείνει στην Ευρωλίγκα και να φορέσει τη φανέλα της Μακάμπι. Η Μακάμπι του προσφέρει, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, διαιτές συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μισθό. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε ότι ο Βενσάμ Πουαριέ αποχωρεί από την ΕΦΕΣ, ο 32χρονος ψηλός, ο οποίος θυμίζω έχει υποστεί και ρήξη αχιλλείου στα ημιτελικά των play-offs του τουρκικού πρωταθλήματος, θα μείνει εκτός δράσης δηλαδή για πολύ καιρό, περίπου 8 με 9 μήνες, να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του. Αποχώρησε και ο Τρέι Λάιλς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ να δούμε τι θα κάνει ο Καναδός, ο οποίος εντυπωσίασε έτσι με τις εμφανίσεις του φορώντας τη φανέλα της Βασίλισσας.
2: Έχει προτεραιότητα το NBA, αλλά.
10: Ναι. Η προτεραιότητά του φέρεται να είναι η επιστροφή στο NBA. Παρ' όλα αυτά, πολλές ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωσή του. Ενδεικτικά αναφέρω Φενέρμπαξε, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι BC. Οι ομάδες που έχουν φυσικά και την οικονομική δυνατότητα, καθώς οι απαιτήσεις του είναι πολύ ψηλές.
2: Βάλει και λίγο Παναθηναϊκό μέσα.
10: Να βάλω και τον Παναθηναϊκό, λες,
9: Δεν μου λες, ο Γιάννης τι θα κάνει, μετράμε αντίστροφα.
10: Για Γιάννη, από ό,τι φαίνεται ναι, από ό,τι φαίνεται ναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο τον Σαμς Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε ότι το trade φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Όπως είπε χαρακτηριστικά και σε μια εκπομπή στο YouTube στην οποία φιλοξενήθηκε, θεωρεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ολοκληρωθεί το trade πριν από το draft του NBA, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Bucks βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Miami Heat και Boston Celtics.
9: Μάλιστα.
10: Οι οποίες είναι οι δύο έτσι επικρατέστερες για να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Greek Freak.
9: Ναι, πολύ ωραία. Κάτι άλλο?
10: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
9: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
9: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις το Αργεντινή-Αυστρία. 5 τα λεπτά. Έχουμε παίξει το πρώτο. Παραμένει το 1-0 υπέρ των Αργεντινών. Το παλεύουν οι Αυστριακοί για την ισοφάριση. Μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει, κρατάνε το υπέρ τους αποτέλεσμα ο Μέση και η παρέα του.

0: Ο Άρης έκανε καλή προσθήκη. Παίρνει τον Μόργαν.
1: Ναι.
0: Που είναι παίκτη τη Βίρτου. Είναι μία από τι πολύ καλέ κινήσει που θα ακολουθήσουν και άλλε σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί μιλάγαμε για μπάσκετ. Και ναι, έχουμε είδηση και από τον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Η είδηση από την, για την Καλαμάτα, η οποία έλαβε την αδειοδότηση για την συμμετοχή της στην στοίχημα Super League. Σε πρώτο βαθμό είχε απορριφθεί, προσέφυγε, μάλλον κατέθεσε έφεση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ και δικαιώθηκε. Και με αφορμή αυτό εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο Σύλλογος πληρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θεία αλλά και τον κόσμο της. Και επίσης ανακοίνωσε η Μεσσηνιακή ΠΑΕ το εξαμελές προπονητικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, συγγνώμη, στην ιστορική επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Πρώτος βοηθός ο Θόδωρος Αντωνόπουλος, δεύτερος βοηθός και αναλυτής ο Γιάννης Κυρζόπουλος, προπονητής θερματοφυλάκων ο Λουίτζι Τσέναμο, ο οποίος προημερών είχε αποχωρήσει από τον Πανετολικό, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Αλέξανδρος Ταμπούρης, αποκατάστασης ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος και αναλυτής ο Αλέξανδρος Ζικυρόπουλος. Και επίσης
0: έλα, δανεικό τον Χαμζά, τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Προς τα εκεί είναι, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά ναι, προς τα εκεί είναι. Και επίσης μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Αλινόβιμπετ για τον με αφορμή τον υποψήφιο επενδυτή, τον Ζήση Στυλιανό, ανέφερε ότι υπεγράφει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας

0: Ο ορισμός το μεταπόλο βασάνο.
1: Μιλάμε για γαλλικό μπιλιάρδο, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Πραγματικά.
1: 2-0.
0: Ο Λιονέλ Μέση είναι και πάλι ο σκόρερ.
1: Όπως πήγε ο Χάρης, γι' αυτό έγινε, ναι.
0: Ναι, για να το βάλει ο Μέση.
1: Έχω χάσει 4 ευκαιρίες ενδεχόμενες.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στο...
1: άδειο τέρμα.
0: Σχεδόν στο άδειο τέρμα, πραγματικά. Και ήρθε ο Μέση για να σκοράρει. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα ακύρωσης του τέρματος με το VAR, αλλά βέβαια πολλά έχουμε δει.
1: Θα βάλει κανένας άλλος Αργεντινός γκολ.
0: Έλατε.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, θα κάνουμε μεγάλο over.
0: Όχι, πέρα από το over, άσον το Χρήστο γράφει και το μάτς. Το περιγράφουμε εμείς πραγματικά. Λοιπόν, ναι, δεν τίθεται θέμα. Και μετά απλά...
1: ένα.
0: Προσπαθούν. Εδώ δεν έκανε το κοντρόλ ο Μέση.
1: Δύο.
0: Έχασε και ο ίδιος με το πρώτο σούτ και με το δεύτερο. Κατάφερε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή κάνει το 2-0. Το 2-2 και εξασφαλίζει την πρόκριση στα νοκάουτ με τον Μέση να φτάνει τα 5 γκολ ήδη στην διοργάνωση και να μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική, θα πω εγώ, να βάζει πολύ πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, βέβαια. Λοιπόν,
1: έλα, ωραία κλίση.
0: Ναι, το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ουσιαστικά αύριο έχουμε ακόμα ένα, έτσι, και μετά ξανά 13 Ιουλίου, φίλε.
1: Εντάξει, άμα εδώ να κρατήσω νομοπύλες.
0: Έτσι, γιατί ναι, παίρνεις εσύ μια μικρή άδεια από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, φεύγω εγώ μετά και επιστρέφω 13 Ιουλίου.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το fm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.
6: Μες ή και όχι, όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
7: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
6: Τι έπαθα?
7: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέλω κατά ποιο τη γλώσσα μου.
6: Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
8: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
9: Α, δύο, τρία, α!
10: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
11: 12 ώρα είναι ξενύχτη.
12: Βέβαια.
13: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
12: Ναι, από φέδε φέδε. Α, φέδε.
10: Καλώς τον.
14: Τι κάνουμε?
10: Πού είσαι?
14: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
10: Εγώ στο στούντιο.
15: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
16: Με την Τσέσερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις ευστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
17: Τι λες άρχισε
18: αυτά που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
19: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι δεν με λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.
20: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
21: come to my boudoir.
20: Second rule of Fight Club is
21: jump.

5 γκολ η Αργεντινή, 5 γκολ ο Μέση. Δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά. Και έχασε και ένα πέναλτι. Και έχασε και άλλα δύο. Πρόβλημα να χάνεις ευκαιρίες. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα πραγματικά. 18 γκολ, ναι, αλλά έχει βάλει 5 με πέναλτι. Καταλαβες. Έχει βάλει 5 με πέναλτι, σου λέω. Οπότε δεν είναι κανονικά, είναι 13. Γιατί ο Κλόζο, ξέρω εγώ, δεν έβαλε με πέναλτι. Ή ο Ρονάλντο, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιάνει τον κόσμο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πάντα πιστεύουμε, θα αισθανθείτε τον πόνο του κύριου, απλώς δεν είναι εδώ ο κύριος, επειδή πονάει ο κύριος Κώστας, θα έρθει λίγο αργότερα. Επειδή έχει ένα πόνο λίγο στο μερί και τον προβληματίζει λίγο στο περπάτημα, λοιπόν, θα έρθει λίγο αργότερα εδώ και θα συζητήσουμε και το βασικό θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε φυσικά είναι ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, αυτό θέλουμε. Θέλουμε σε αυτή τη στιγμή του πόνου και της θλίψης των ανθρώπων κάτω των 15 ετών που ακόμα πιστεύουν, γιατί πάνω των 15 δεν υπάρχουν, μόνο ο ίδιος ο Ρονάλντο. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα παιδιά, τους έφηβους κάτω των 15 ετών που πίστευαν, είχαν την ψευδαίσθηση μέχρι σήμερα, είχαν πιστεί από τα Reels ότι ενδεχομένως ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μπαίνει, αυτοί λέγανε, όχι στην 20άδα, ξέρω εγώ, των καλύτερων ποδοσφαιριστών, που κάπου εκεί θα είναι η θέση του, κάπου ανάμεσα στο 10 και το 20 ίσως. Λοιπόν, αλλά τον προσφωνούσαν ως GOAT. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πάντα πιστεύουμε στον Κριστιάνο, δεν είναι αργά. Έτσι, δεν είναι, μπορεί να έκανε ένα κακό ξεκίνημα, μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή 5 γκολ πίσω, αλλά έχει την στόφα, έχει την ποιότητα. Έτσι, και από αύριο με το Ουσμπεκιστάν, που είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι της Πορτογαλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν, από αύριο με το Ουσμπεκιστάν θα τους δείξει αυτός, και θα το δείτε, θα τους δείξει αυτός. Λοιπόν, και αύριο θα σοπάσουν όλοι οι επικριτές του, εγώ πρώτος, θα σοπάσουν όλοι, θα υποκληθούν όλοι στον GOAT, στον πραγματικό Πορτογάλο GOAT, ο οποίος θα τα σαρώσει όλα, και ενδεχομένως θα λέγαμε ότι θα δικαιωθεί και αυτός ο γραφίκουλας ο Σπιντ, ο οποίος πραγματικά είναι τόσο γραφικός που εμφανίστηκε με μπλούζα της Αυστρίας σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, που αν του δώσεις ένα παγκόσμιο χάρτη και του πεις πού είναι η Αυστρία, έχεις 10 προσπάθειες, νομίζω δεν θα τη βρει ούτε με τις 30 που πέφτει ακριβώς η Αυστρία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι έτσι για να κάνουμε πλάκα, για να κάνουμε χαβαλέ. Εάν σε αυτά που λέγονται εδώ ακούτε κόμπλεξ, εντάξει, προφανώς δεν ακούτε και την εκπομπή. Αλλά δεν έχει και σημασία, πραγματικά. Σχεδόν τίποτα πια δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως. Ξέρετε, ο καθένας λέει τα δικά του, κανένας δεν ακούει κανέναν, οπότε τι σημασία έχει πραγματικά. Αυτό που έχει σημασία, για να πάμε και στα πιο έτσι αγωνιστικά, είναι ότι η Αργεντινή είναι πολύ μέτρια. Είναι πολύ μέτρια, έχει κάνει 2 πολύ μέτρια παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους αισθητά κατώτερους από αυτούς που θα βρει μπροστά της στη συνέχεια. Σήμερα ήταν το πιο δυνατό της τεστ στον Όμιλο. Το βάζω παιχνίδι είναι την Ιορδανία, όπως καταλαβαίνετε θα παίξουν μια πληρωματική, μια που η Αργεντινή έχει προκριθεί και ως πρώτη κιόλας πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, ως πρώτη θα προκριθεί. Οπότε δεν το μετράμε το παιχνίδι με την Ιορδανία. Οπότε σε αυτό το τεστ το σημερινό η Αργεντινή ήταν πολύ μέτρια. Πραγματικά πολύ μέτρια. Δεν έδειξε δηλαδή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Από την άλλη, όταν έχεις το Μέση στην ομάδα σου, είναι αυτό που λέμε, μπορείς να ελπίσεις το θαύμα.
Αναρωτιόμουν, νομίζω το είχαμε συζητήσει λίγο και εδώ στην εκπομπή με τον Κώστα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, και συζητάγαμε και αναρωτιόμουν εγώ ποιο είναι, πόσο πολύ μεγάλο κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση στα 39 του, στο έκτο του Μουντιάλ. Και τέλος πάντων το τι κίνητρο έχει ο Μέση, ο ίδιος το ξέρει. Έτσι, από τη στιγμή που έβγαλε το σταυρό, ας πούμε, που κουβαλούσε από πάνω του το 22, δεν νομίζω ότι θα πόνταραν πολύ ότι θα εμφανιστεί καν και στο επόμενο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, είναι εδώ να παίξει ένα τελευταίο Μουντιάλ. Και αυτό που λέγαμε επίσης, και αυτό αποδεικνύεται νομίζω περίτρανα στο γήπεδο, είναι ότι το τι θα κάνει η Αργεντινή εξαρτάται κυρίως από τα κέφια του Μέση. Γιατί ο Μέση, ασχέτως του αν η Αργεντινή είναι καλή, μέτρια ή κακή, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι όπως κάνει τα τελευταία 20 χρόνια μόνος του, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει γίνει. Δηλαδή η Αργεντινή σε δύο παιχνίδια, ας πούμε, έχει κάνει 8 ευκαιρίες, 10 αντεπίτα, έχει βάλει 5 γκολ και τα έχει βάλει και τα 5 ο Μέση. Και ο Μέση έχει κάνει και τις άλλες 3, ας πούμε, από τις 5 ευκαιρίες. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Λαουτάρο είναι εξαφανισμένος. Ο Χούλιαν Άλβαρες σήμερα είχε μια ευκαιρία, την έχασε. Ο Μέση έχασε και πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, η Αργεντινή με ένα μαγικό τρόπο σε δύο παιχνίδια έχει βάλει 5 γκολ. Δεν έχει δεχτεί κανένα. Δεν έχει απειληθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο η Αργεντινή θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν θα ρολάρει η Αργεντινή σε αυτό το επίπεδο. Θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα στη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα μου πείτε, παιχνίδι με παιχνίδι, ενδεχομένως η ομάδα να βελτιώνεται, ίσως. Εγώ λέω απλώς ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η Αργεντινή, διότι αν δεν βελτιωθεί δεν θα μπορέσει να πάει και πολύ μακριά. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό δείχνει το παιχνίδι της. Προσπαθεί να φρεσκάρει την ομάδα, βλέπετε, από την ομάδα του 22, παρότι νομίζω πρέπει να είναι 15 στους 26, πρέπει να είναι ίδιοι από το roster του 22. Βλέπω ότι υπάρχουν παίχτες που κάποτε ήταν, ας πούμε, καραβασικοί και τώρα δεν παίζουν βασικοί. Ο Παρέδες, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ο Ταμέντι, που εντάξει, μεγάλωσε κιόλας ο Ταμέντι. Αλλά θέλω να πω, έχει φρεσκάρει λοιπόν την ομάδα ο Σκαλόνι. Στο παιχνίδι της η Αργεντινή δεν δείχνει ούτε ταχύτητα, ούτε ιδιαίτερη φαντασία, ούτε ιδιαίτερο μπρίο. Δεν λειτουργούν καθόλου τα extreme της. Είναι λίγο πολύ να πάρει την μπάλα ο Μέση και να δούμε, ας πούμε, να κάνει μια μαγεία. Να βγάλει, ξέρω, μια ωραία παλιά στον Λαουτάρο, μια ωραία παλιά στον Άλβαρες, σε όποιο, τέλος πάντων, τυχαίνει να είναι κοντά. Το κόψιμο του ρυθμού που κάνουν οι Αργεντινοί, δεν ξέρω. Να το κάνω αυτό γενικώς. Οι ομάδες πλέον, το ξέρετε, παίζουν με πολλές πάσες. Οι Αυστριακοί σήμερα κλείσαν αρκετά καλά τους χώρους στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Εντάξει, οι Αυστριακοί από την άλλη δεν έχουν και την ποιότητα να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι ακόμα και από μια μέτρια Αργεντινή. Απόδειξη είναι ότι ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου, είχαν την μπάλα στα πόδια τους, πέφτανε με αρκετή αποφασιστικότητα πάνω στην μπάλα, κάνανε ανακτήσεις, φτάνανε σχετικά εύκολα στην περιοχή της Αργεντινής, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρία και τελείωσαν το παιχνίδι με 0 πραγματικές ευκαιρίες. Εντάξει, το φάουλ του Σάμπιτσερ ήταν ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή, στο οποίο όμως το έβγαλε πάρα πολύ εύκολα ο Μαρτίνες, οπότε δεν μπόρεσαν να κάνουν ευκαιρία. Αυτό, εντάξει, το κατάλαβαν και οι Αργεντινοί γενικώς, ότι είναι λίγο ανεμική επιθετικά η Αυστρία. Από την άλλη, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όσο το παιχνίδι είναι στο 1-0, οπωσδήποτε από μισή φάση μπορεί να σοφαριστεί. Οι αντίπαλοι της Αργεντινής προσπαθούν να βάλει πολλά γκολ Μέση. Οι ρέφεροι βοηθούν με πολλά φάουλ, βλέπω, και αμφισβητούμε ένα πέναλτι. Ποιο ήταν αμφισβητούμε το πέναλτι στο Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν αμφισβητούμε το πέναλτι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να βοηθώ. Ξέρετε ότι
είμαι πολύ εναντίον του αυτής της μπασκετικής κατάρας που έχει μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαι, υπάρχει επαφή, δεν λέει και τίποτα η επαφή. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή? Άμα υπάρχει επαφή, να δώσουμε φάουλ και δύο βολές. Τι πάνε πει υπάρχει επαφή? Αν υπάρχει ανατροπή είναι το θέμα, αν υπάρχει παρεμπόδιση. Στην περίπτωση του Λαουτάρα που έβγαινε τέτα τέτ, υπήρχε ξεκάθαρη παρεμπόδιση, του χτύπησε ο αμυντικός που ερχόταν από αριστερά του το πόδι και ήταν μια καθαρή περίπτωση πέναλτι που απλώς ο διαιτητής δεν την είδε, διότι είχε τρεις πλάτες μπροστά του, δεν έβλεπε τα πόδια των παικτών και γι' αυτό και δεν το έδωσε σε πραγματικό χρόνο και δόθηκε με το φαρ. Το πιο, ας πούμε, η πιο όμορφη στιγμή του παιχνιδιού, η πιο εντυπωσιακή στιγμή του

πιστεύω. Τέλος πάντων, θέλω να πω από τις ομάδες που έχουμε δει δύο φορές και από κάποιες που τις έχουμε δει, εντάξει, μόνο μία φορά. Είπαμε, όταν τις δούμε όλες από δύο, θα έχουμε αρκετά πιο ξεκάθαρη άποψη. Η Αργεντινή, είναι η αλήθεια, δεν σε πείθει για ομάδα που μπορεί να πάει ιδιαίτερα μακριά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, χρειάζεται αρκετή βελτίωση, χρειάζεται ταχύτητα στο παιχνίδι της. Την οργάνωση δείχνει να την έχει, τα κοψίματα τα έχει. Θέλω να πω, αμυντικά δεν πηγαίνει άσχημα, αλλά θα χρειαστεί αρκετά περισσότερη βοήθεια ο Μέση μπροστά και από άλλους παίκτες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες περισσότερες και άρα πιθανά περισσότερα γκολ. Δεν ξέρω αν αυτή που λέγατε του Μέση, αν είναι εναλλακτική από αντίδραση ή πάσχουν από μειωμένη ποδοσφαιρική αντίληψη. Δεν το ξέρω. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις και υπάρχουν και πολλές ακόμα προφανώς. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει και σημασία πια. Δεν έχει και σημασία πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, αν είσαι σε παρέα, απλώς γελάς και δεν συμμετέχεις. Όλα τα υπόλοιπα που είναι στο Facebook πραγματικά δεν έχει σημασία. Απλώς, ξέρεις, τα κοιτάς, γελάς, φεύγεις. Το λάθος, το οποίο νομίζω μάθαμε οι περισσότεροι με τα χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ποτέ μην μπαίνεις σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μόνο το χρόνο σου θα χάσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν επιμείνεις να σε πιάσει εκεί ο χαζός εγωισμός, να πας να υπερασπιστείς οτιδήποτε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα σε μία ώρα μαθηματικά θα έχεις φύγει με κατάρες για σένα, την οικογένειά σου, καρκίνους και ό,τι χαρακτηρισμούς μπορείς να φανταστείς. Οπότε, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω, νομίζω ότι είναι λυμένα αυτά. Τα έχει λύσει η ζωή, δηλαδή, θέλω να πω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος συνεχίζει και όποιος είχε πει, μάλιστα, και κάποιος άλλος πολύ σοφός, κάπου το είχα διαβάσει, και αυτό αφορούσε τα beef του YouTube περισσότερο. Λέει ότι σε οποιοδήποτε beef, ιδιαίτερα στο YouTube, εάν μπεις και είναι ζεστό και διαρκέσει πάνω από μία ώρα, κάπου εκεί στη μία ώρα θα φτάσει το beef στο Hitler. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, θα φτάσουμε στο Hitler. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω. Ούτε νομίζω ότι το πάνε σιγά σιγά. Τι πάνε πει το πάνε σιγά σιγά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι το πάνε σιγά σιγά. Αλλά είπαμε, θέλουμε μια δεύτερη εικόνα και από τις υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε τώρα, ασχέτως από όλα τα υπόλοιπα, όταν μια ομάδα έχει πετύχει 5 γκολ και τα έχει βάλει ένας παίχτης, εντάξει, σκορπίζει λίγο τον τρόμο. Όπως είναι και, ξέρετε, πώς το έχουν πει άλλωστε οι κορυφαίοι των κορυφαίων, τον Μέση, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να το μαρκάρεις. Οπότε δεν έχει σημασία. Είναι λίγο γκομέλς και γκάλις η φάση. Κάνεις το σταυρό σου. Οπότε δεν έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να περιορίσουν τους υπόλοιπους ποδοσφαίστες. Αυτό μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, τα θέματα ποδοσφαιρικής ευφυΐας, ποικιλίας στην επίθεση, φυσικών δυνάμεων, αν δηλαδή θα επαρκέσουν για να φτάσει μετά τα μέσα του Ιουλίου η Αργεντινή ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αυτό μένει να φανεί. Προφανώς αυτό μένει να φανεί. Θα το δούμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να λέμε κάθε φορά είναι το τι βλέπουμε στο παρόν. Αυτό που βλέπουμε στο παρόν, αυτό είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι, να πούμε για ομάδες που έχουν δείξει πράγματα, αν η Αγγλία στο δεύτερο της παιχνίδι κάνει μια εμφάνιση τόσο εντυπωσιακή όσο αυτή κόντρα στην Κροατία, ενώ να βγάλει όλη αυτή τη διάθεση, τις φάσεις, τα γκολ, τους αυτοματισμούς, προφανώς θα μου στα δύο μάτς. Κανένας δεν παίζει με τους ίδιους αντιπάλους για να κάνει άμεση σύγκριση. Είναι καλύτερα από την Αργεντινή. Αν η Γαλλία απόψε με το Ιράκ, εντάξει, το Ιράκ θα το κερδίσει. Η Γαλλία πάντως προβλέπεται κάτι και καταιγίδα να ρίξει, θα το κερδίσει τέλος πάντων το Ιράκ. Αν όμως η Γαλλία δείξει ένα πρόσωπο τόσο εντυπωσιακό, για παράδειγμα, όσο του δευτέρου ημιχρόνου με τη Σενεγάλη, επίσης θα πούμε ότι ναι, παιδιά, η Γαλλία, κοιτάξτε εδώ, σε δύο παιχνίδια είναι μπροστά. Πώς το

καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή σαν τον Αλκάμπε με την Άστον Βίλα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, και προσπερνώντας όλες τις μικρές και μεγάλες γκρίνιες που πλέον έχουν κατακλείσει, πήγαν από τη ζωή σας, άντε θα πω τη ζωή μας, όλων μας, θέλω να πω ότι σήμερα, κάπου σήμερα, είναι Αργεντινή, διότι σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, ξέρετε ποιο παιχνίδι είχαμε, είχαμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία για τα... για το Μουντιάλ του 1986, προημιτελικός τότε παγκοσμίου κυπέλου, και ξέρετε τι έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι, πια ακόμα και μικρότερα από εσάς το ξέρετε, έκανε ο Ντιέγκο την απατεωνιά στο 51 και 5 λεπτά αργότερα έβαλε τον γκολ το οποίο ψηφίστηκε λίγα χρόνια αργότερα ως γκολ του αιώνα επισήμως από την FIFA. Εντάξει, έχουμε κάνει τόσες πολλές αναφορές σε αυτό το γκολ και ποιητικές και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι το μοναδικό πράγμα που έτσι που αξίζει και κάθε χρόνο έστω λίγο νοσταλγικά μπορείς να το θυμάσαι είναι η περιγραφή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, η οποία υπάρχει στο YouTube, ευτυχώς υπάρχει, στην οποία κάνει μία από αυτές τις γνωστές λυρικές λατινοαμερικανικές περιγραφές. Την έχει ο Μαραντόνα, το μαρκάρουν δύο, πατάει την μπάλα Μαραντόνα, πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά η ιδιοφυΐα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, περνάει τον τρίτο και θα την δώσει στον Μπουρουσάγκα. Πάντα ο Μαραντόνα, ιδιοφυΐα, ζένιο, ακούστε εκεί, χένιο μάλλον, τα, γκολ, γκολ, θέλω να κλάψω, Θεέ μου, να ζήσει το ποδόσφαιρο. Γκολάρα, Ντιέγκο, Μαραντόνα. Είναι για να κλαις, συγχωρέστε με, Μαραντόνα, σε μια ξέχαστη κούρσα, η καλύτερη όλων των εποχών. Κοσμικέ χαρτά, ετέ, από ποιον πλανήτη μας ήρθες, για να αφήσεις πίσω σου τόσους Άγγλους, για να γίνει η χώρα μια γροθιά, κλαίγοντας για την Αργεντινή. Αργεντινή 2, Αγγλία 0, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για το ποδόσφαιρο, για το Μαραντόνα, για αυτά τα δάκρυα, για αυτό το Αργεντινή 2. Αγγλία 0. Ξέρετε, είναι μια φάση που δεν θα την ξαναζήσουμε πια. Ξέρετε, τώρα ο κόσμος ζει και περιγράφει, το ξέρετε κιόλας, έχοντας το μυαλό κατευθείαν στα reel και τα stories. Οπότε, ό,τι και να έχεις ετοιμάσει, δηλαδή, ό,τι προσπού, είτε εύστοχη γραφικότητα, είτε άστοχη γραφικότητα να έχεις ετοιμάσει, δεν έχει και νόημα. Διότι τέτοια λόγια πια, λόγια καρδιάς, δηλαδή λόγια που κάποιος λέει στο μικρόφωνο χωρίς να τον ενδιαφέρει πού θα πάνε μετά αυτά τα λόγια, γιατί απλώς έτσι βγαίνουν από μέσα του, δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον και είναι η αλήθεια, δεν θα ξαναυπόθουν ποτέ. Έχει χαθεί όλη αυτή η, πώς να το πούμε, η ποιητικότητα, ο λυρισμός, η έμπνευση που μπορεί να δώσει σε κάποιον που περιγράφει, η αυθόρμητη έμπνευση που μπορεί να δώσει το ποδόσφαιρο. Τώρα όλα λίγο σχεδιασμένα, όλα λίγο facebookικά, θλιβερό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, πήγε 10:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις, θα επανέλθουμε με τον κύριο Κώστα, θέλω να πιστεύω, εδώ δίπλα μου.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κερατέατική Ίση. Φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου 5ου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Πώς θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα θα είναι σε λίγο, και οι δύο εννοώ μαζί. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό, να σας πω εγώ δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι σε μέλος στοίχημα και να μπει στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 πλάξ παίξε υπεύθυνο, και μόλις πάτε 21 πλάξ ήρθε ο κύριος Κώστας. Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται.
11: Συγγνώμη για την αρχοπορία.
10: Παρακαλώ, άλλη μόνο. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η εμπειρία και η εξουσία της Avis συναντά την τεχνογνωσία της κορούτσης στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Και μέχρι και σήμερα υπάρχει έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Συν το ότι, επειδή ξέρετε, πάντα σας λέμε για ξεχωριστά, έτσι, βιβλία, τα οποία μας έρχονται εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Γκιούλο, κρατή της εκπομπής, ο οποίος μάλιστα σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τον γκολ του αιώνα. Τέλος πάντων, μην την πούμε τώρα αυτήν την ιστορία. Ο ποιητής Δημήτρης Γκιούλος λοιπόν μας έστειλε τη νέα του ποιητική συλλογή που ονομάζεται «Αναμνήσεις από το τέλος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα, και με μια γρήγορη ματιά που της έριξα, νομίζω όχι στην επόμενη αλλά ίσως στη μεθεπόμενη οι αναμνήσεις από το τέλος θα είναι ολοκληρωμένες και θα είναι μαζί με το τέλος το ίδιο. Αυτά ήθελα να πω. Καλό τάξιδο, όπως και κάθε καλό βιβλίο. Λοιπόν, και κάπου εδώ είμαστε. Στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify βεβαίως μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, οι ιστορίες, οι μουντιαλικές, ξέρετε, 124 και τα λοιπά. Τα 16 εξ αυτών είναι μουντιαλικά. Πολλές ιστορίες για κάθε γούστο, έχω να πω. Λοιπόν, αυτά να πω, κύριε Κώστα. Στέγνω στο στόμα μου.
11: Ναι,
10: κατάλαβε τι γίνεται.
11: Έχω εμπιστοσύνη παρόλα αυτά.
10: Λοιπόν, δεν το είδες το μάτς, το ξέρω.
11: Δεν το είδες. Σε εγγραφή.
10: Έλεγαν, κάνω ένα
11: recap.
10: Ένα recap, ναι, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, χαμένο πέναλτι μέσα στην αρχή, κακή εκτέλεση και με φρενάρισμα και όλα, τελείως αντιμέση πέναλτι, πρέπει να πω. Το οποίο δεν έδωσε ο Κόρακας στην αρχή, αλλά δεν φταίει αυτός γιατί δεν το δε. Γιατί φάγανε δύο σάδρε πανηφόρα τον Λαουτάρο, ένας από δεξιά, ένας από αριστερά. Αλλά κάποιος τέλος πάντων σου λέει, γιατί να του κάναν πέναλτι. Τέλος πάντων, του κάναν, το έχασε, μετά έχασε δύο ευκαιρίες ο Μέση. Είχε χάσει λίγο την αυτοπεποίθησή του, αλλά μετά κάπου την ξαναβρήκε.
11: Σιγά μην έχασε αυτοπεποίθηση γιατί έχασε ένα πέναλτι.
10: Όχι, μετά έχασε και δύο τετατέτ.
11: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα αυτοπεποίθηση ότι την έχασε την αυτοπεποίθηση. Το είναι δυνατόν να χάσει την αυτοπεποίθησή του γιατί έχασε ένα πέναλτι.
10: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω τι έγινε τώρα. Σου ότι έχασε πέναλτι και δύο ευκαιρίες. Καλές.
11: Συμβαίνουν αυτά.
10: Λοιπόν, που ξέρει, ένα στα τρία θα τα είχε βάλει. Πώς να το πω. Τέλος πάντων, το βάλε μετά, το στάξε πριν το ημίχρονο. Και ένα στο τέλος με πολύ πείσμα. Αυτό το δεύτερο είναι το καλό. Μέτρια Αργεντινή κατά τα λοιπά. Βαρετή Αυστρία.
11: Ναι.
10: Αλλά είχε. Ξέρεις, είχε πάρει την μπάλα. Έβγαινε πιο γρήγορα στην μπάλα σε μεγάλο κομμάτι δεύτερου ημιχρόνου. Έφτανε στην περιοχή της Αργεντινής. Δεν απείλησε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απείλησε. Ξέρεις, όσο είναι 1-0, ξέρεις, πότε δεν ξέρεις τι θα γίνει.
11: Η Αργεντινή παίζει τόσο όσο για να περάσει από έναν όμιλο που είναι ευκολός, χωρίς να ζοριστεί καθόλου.
10: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
11: Βλέπουμε τα σημάδια που λένε ότι όσο τα παιχνίδια θα σοβαρέψουν, θα σοβαρευτεί και η Αργεντινή περισσότερο. Βλέπουμε τα σημάδια. Ρώτησε τώρα γιατί δεν έχω δει το σημερινό μάτς.
10: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Αργεντινή θα πρέπει να παίζει λίγο πιο καλά, ακόμα και σε αυτή τη φάση. Και τώρα δεν θα την ξαναδούμε στα νοκάουτ. Γιατί προφανώς το τρίτο παιχνίδι θα παίξουν αναπληρωματικοί και καλώς θα παίξουν για να ξεκουραστούν οι βασικοί, γιατί είναι περασμένοι.
11: Εμείς το λέμε αυτό, θα παίξουν αναπληρωματικοί.
10: Κάποιοι θα παίξουν. Ναι, κάποιοι θα παίξουν.
11: Ξέρεις, μην προδικάζουμε.
10: Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, νομίζω πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή πίσω, είναι σχετικά οργανωμένη. Δεν διαθέτει, πώς το λένε, τρομερό ταλέντο, αλλά έχει καλή οργάνωση πίσω η Αργεντινή.
11: Βέβαια με Αλγερία και με Αυστρία δεν λες ότι παίζεις και με ομάδες πολύ πρικισμένες επιθετικά για να τεστάρουμε το τι μπορεί να κάνει πίσω η Αργεντινή.
10: Όχι. Δεν είναι καλή και κάνει και αρκετά λάθη. Ναι. Δηλαδή αρκετά πουλήματα εύκολα της μπάλας. Ναι. Και αυτό σου λέω δεν νομίζω, δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν καλή εμφάνιση της Αργεντινής. Ναι. Και από τη μέση και μπροστά είναι αυτό που λέγαμε πριν το Μουντιάλ. Έχει κέφια ο Μέση, κάτι θα γίνει. Δεν έχει κέφια ο Μέση, θα δούμε.
11: Ναι.
10: Κάπως έτσι πάει η φάση. Δηλαδή, οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι εξαφανισμένοι και όταν έχουν ευκαιρίες, σήμερα ο Άλβαρες μπήκε αλλαγή, έχασε ένα τέταρτο πολύ εύκολο για την κλάση του. Να σου το πω έτσι.
11: Καλά, ο Άλβαρες νομίζω έρχεται και από ένα τραυματισμό αρκετών ημερών, παύλα εβδομάδα. Θέλω να πω, του λείπει ρυθμό.
10: Και εγώ πιστεύω, αν νιώσει καλά, θα παίξει βασικό μετά. Ναι. Αυτό λέω. Αλλά λέμε τι έχουμε δει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ αυτά έχουμε δει. Ναι. Τι να κάνουμε, τι να πούμε, περισσότερα. Να αρχίσουμε τώρα να κάνουμε υποθέσεις. Η Αργεντινή θα κάνει αυτό ή θα κάνει εκείνο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Αργεντινή. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι, και το ξέρετε, ξεκινάει από το νοκάουτ. Ξέρετε, η μεγάλη βλακεία του Μουντιάλ και η μεγάλη κριτική, και νομίζω καλώς το λέμε, είναι ότι γίνανε ομάδες από 32-48 και με αυτό τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Γιατί όπως δεν υπάρχει όλη αυτή η κούραση, γιατί θα χρειαστούν τα 72 Καλά, τα υπολογίζω, 72 νομίζω. Τα 72 από τα 104 παιχνίδια, δηλαδή το 70% των παιχνιδιών, θα γίνει μόνο και μόνο για να αποκλειστούν 16 ομάδες. Ναι. Δηλαδή, ούτε αριθμητικά είναι σωστό. Πώς να σου το πω. Ξέρεις, το 70% των παιχνιδιών θα γίνουν για να αποκλειστεί το 33% των ομάδων.
11: Αυτή τη στιγμή ο Τζιάνο Ιφαντίνο γελάει, καλά, γιατί ο Τζιάνο Ιφαντίνο ξέρει.
10: Καλά, προφανώς.
11: Και ο Τζιάνο Ιφαντίνο αυτή τη στιγμή μετράει χρήματα.
10: Και μόνο.
11: Ναι.
10: Και μόνο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση, εκεί είμαστε. Εκεί είχε έρθει και ο αρχιγραφίκουλα στο σπίτι με φαλένα τη Αυστρία.
11: Καλά, εντάξει. Και διαβάζω τώρα εδώ και στο Sport FM ότι πανηγύρισε το χαμένο
10: πέρα. Ναι, ναι,
11: δηλαδή,
10: ναι.
11: Εντάξει,
10: ναι,
11: εντάξει. Συζητάμε τώρα για αυτόν τον τύπο.
10: Είναι... Ναι, αλλά μου σκοίτα. Πάντα θέμα. Εγώ δεν θέλω να τον ψάχνω, μπροστά μου τον βρίσκω. Κατάλαβε τι γίνεται.
11: Καλά, εντάξει. Πολλά πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, θλιβερά ή ξεγογελία, οτιδήποτε μα βγαίνουν μπροστά μα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
10: Ναι.
11: Όπως δεν σημαίνει και ότι το γράζουμε εμείς τίποτα, γιατί ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια συνδρομητές και followers, okay, και οικονομάει και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Τέλος πάντων, κάνει τις βλακίες του, πολύ καλά κάνει. Τι να σου πω. Ο καθένας επιλέγει πώς θα πορευτεί.
10: Να τους χαίρετε. Λοιπόν. Ο Μέση ο ίδιος το είχε παίξει να χάσει το πέναλτι. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, συγγνώμη.
11: Έχει ανάγκη από κάνα βγάλει κανένα χιλιάρικο, γιατί λογικό είναι. Έχει ακριβήνει η ζωή, Αμερική, δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις, να βγάλει κανένα φράγκο, σωστό, σωστό.
10: Βαρετό παγκόσμιο κύπελο, διαφωνώ. Δεν είναι βαρετό το παγκόσμιο κύπελο.
11: Και εγώ διαφωνώ.
10: Διαφωνώ, και... δεν είναι, πώς να με ξέρετε, εντάξει, η συνολική προσωπική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος, προφανώς. Ξέρετε ότι και το καταλαβαίνετε ότι... Ό,τι και να γίνει περίπου, πέρα από μεμονωμένα παιχνίδια που θα ξεχωρίζουν, για καθέναν από εμάς, τα αγαπημένα του παγκόσμια κύπελα θα είναι αυτά που θα έχει δει μικρός. Το πιθανότερο.
11: Ναι.
10: Θα λέει το αγαπημένο. Αλλά ως επίπεδο ποδοσφαίρου, δεν μπορείς να το πεις βαρετό αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε καμία περίπτωση. Εγώ καθόλου βαρετό.
11: Όχι,
10: παρότι βαρετό... είμαστε τώρα στην χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση του.
11: Είναι χειρότερη εντός εισαγωγικών φάση και είναι επίσης και ομάδες λόγω της αύξησης των ομάδων, οι οποίες, ας πούμε, πέρα από το φολκλόρ που χαρίζουν και από, ξέρω εγώ, τη χαρά που δίνουν, ξέρεις, κανένα Κουρασάο, κανένα Κάπο Βέρντε κλπ.
10: Uh-huh.
11: Είναι ομάδες που δεν θα ήταν σε προηγούμενα Μουντιάλ προφανώς, αν ήταν 32 οι ομάδες.
10: Ναι.
11: Και ξέρεις, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πολλά με λίγα ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν ας πούμε κάτι μπορεί να ρίχνει το επίπεδο, είναι η παρουσία ομάδων οι οποίες είναι απλά για τη χαρά της συμμετοχής.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Βλέπεις και τους ομίλους τώρα. Βλέπεις και τους ομίλους και λες τώρα. Άντε, παιδιά, τελειώνουμε τους ομίλους, να πάμε παρακάτω τις ζωές μας. Είναι κάτι όμιλοι που δεν είναι.
10: Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λέτε, χακούμε χαβαλέ με το σπίτι. Τι, πείτε μου κάτι που είναι αστείο σε αυτόν τον τύπο. Που είναι πραγματικά αστείο. Που είναι, ρε παιδί μου, όμως αστείο, αστείο, πώς να πω, κοινώς αποδεκτό. Αστεία.
11: Δεν υπάρχει ένα αποδεκτό.
10: Λοιπόν,
11: υπάρχουν οι φανς του και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τον βλέπουν.
10: Όχι, λέω ότι είναι αστείο. Τι είναι αστείο στο σπίτι.
11: Και τσιρίζει και κάνει αχλαμάρες και ξέρω εγώ και τρέχει πάνω κάτω και χοροπηδάει. Μπορεί κάποιο να αρέσει. Μας φαίνεται αδιάφορο ως γελίο. Μην πούμε τώρα στη λογική τι αρέσει τον καθένα. Γιατί ας πούμε θες ένα σου αρέσει ο Φερλής και βλέπεις και εμένα δεν μου αρέσει. Μην πούμε στη λογική αν είναι καλός ή δεν είναι καλός.
10: Όχι, εδώ το πρώτο γιατί λέω ο φίλος ότι να δεις ότι είναι αστείο. Να δεις ότι. Ο Κώστα μου λέω ότι είναι να πω. Εγώ δεν τα κρύβω.
11: Ναι, ναι.
10: Λένε κάτι και γίνεται κάτι άλλο. Το πράσινο ακροτήρι, όχι μέχρι να έρθει μόνο. Να έρθει πρώτο το πράσινο ακροτήρι. Δύσκολα δεν θα έρθει. Πρώτο, αλλά δεύτερο μπορεί να περάσει. Γιατί όχι. Εντάξει, έχουν μεγάλο τζόγο οι όμιλοι πλέον, θέλω να πω, έτσι. Και δεν νομίζω ότι έχει κλείσει, δηλαδή πλην ξέρω εγώ Τουρκία, τα λοιπά, δεν έχει κλείσει κανένα. Δηλαδή ο πρώτος όμιλος είναι έκτος, ακόμα και η Νότια Αφρική μπορεί να περάσει.
11: Ναι.
10: Δεν είναι κάτι κλειστό. Στο δεύτερο όμιλο η Βοσνία μπορεί να περάσει. Μπορεί. Το κατάρρευσος όχι, αλλά η Βοσνία μπορεί να περάσει.
11: Ναι.
10: Και ως τρίτη.
11: Έχουμε και τους τρίτους τώρα που δεν υπολογίζουμε.
10: Έχουμε και τους τρίτους, ναι. Στον τρίτο όμιλο έχουμε τρεις ομάδες. Εντάξει, IT δεν μπορεί να κάνει κάτι πια. Αλλά έχουμε ενδεχομένως τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν. Στο τέταρτο όμιλο το ίδιο. Έχουμε τις τρεις ομάδες, είναι η Τουρκία, γεια σου. Το αγαπημένο μας Κουρασάο θα παλέψει μέχρι το τέλος στον πέμπτο. Θα παλέψει μέχρι το τέλος. Γιατί παίζει με ένα κτέλε φαντοστού. Και η Γερμανία με το Ακουαδόρ. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο, γεια σου την Ισία, οι υπόλοιποι χαμούλης. Στον έβδομο όμιλο, ακόμα και η Νέα Ζηλανδία μπορεί να προκριθεί. Αλλά τώρα εδώ πέρα πιστεύω εδώ θα γίνει καναβαβά, θέλω να σου πω. Γιατί το Βέλγιο θα κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, καταλαβες.
11: Καλά, έτσι λέμε για το Βέλγιο συνέχεια, έτσι λέμε, έλα μωρέ θα κερδίσει, έλα μωρέ θα κερδίσει και δεν κερδάει. Κάθισα και τώρα το παιχνίδι του χθες, γιατί
10: ήταν
11: σπιτεραχτός, ναι.
10: Κούρασε.
11: Εκεί που λες κάποιες στιγμές πάνε να γίνουν κάτι πραγματάκια, ας πούμε, ξέρεις, από ατομικές ενέργειες, από ξέρω εγώ, τον Τροσάρ, από τον Ντεμπρό, βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες πάνε να κάνουν κάτι, ανακαλύπτεις ότι όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι δύο εξάρσεις της στιγμής και ότι από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δεις.
10: Ναι.
11: Και ξέρεις, έχει και πλάκα που το λένε και οι Βέλγοι, δεν το λέω μόνο εγώ, που λένε ότι πάνω στο σημείο που το Βέλγιο είχε πιάσει ρυθμό και πήγαινε κάτι να κάνει, αποβλήθηκε ο Εγκόη και έμεινε με 10 και μετά κατέρευσε.
10: Αυτό θα φταίει μάλλον, ναι.
11: Ήταν η στιγμή εκείνη που πάταγε τον γκάζι, ναι. Αυτό το πράγμα, αυτή η λακκούβα της αποβολής του Εγκόη, ας πούμε, και έχασε το λάστιχο. Και λες, κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
10: Τέλος πάντων, το Βέλγιο. Απλώς είναι τυχερό που έχει πέσει σε αυτόν τον όμιλο ουσιαστικά και μπορεί κερδίζοντας
11: την Νέα Ζηλανδία. Αν είναι τυχερό, από την άποψη αν κερδίσει και περάσει. Γιατί λέμε είναι τυχερό. Κάτσε ντε να δούμε και με την Νέα Ζηλανδία. Δεν πείθηκε κανένα το Βέλγιο ότι θα πάει και θα καθαρίσει την Νέα Ζηλανδία και θα περάσει.
10: Να σου πω, αφού το είδες το μάτς, δεν σου έχει μείνει μια μικρή αίσθηση ότι μπορεί να πιστολιάστηκε το Ιράν στον γκολ του Ταρέμι. Γιατί δεν, το είδα μετά και δεν καταλάβαινα. Δηλαδή είδα μια εικόνα που δείχνει ο Ταρέμι χωρίς να τον δείχνει offside στην πραγματικότητα.
11: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πιστολιάζανε ποτέ.
10: Όχι.
11: Είναι μια αυτόματο. Νομίζω ότι δεν είναι.
10: Να. Δεν και τότε έχει... γιατί μάζεξε μια εικόνα που δεν δείχνει offside στην πραγματικότητα. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει ποτέ είναι μια εικόνα που την επεξεργάζονται, την απομονώνουν και την δείχνουν μετά για να δείξουν ότι παιδιά, να δείτε, όντως είναι offside. Και μάζεξε μια εικόνα η οποία δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Γιατί να συνέβη αυτό άραγε.
11: Φάνηκε και λίγο από το replay που δώσανε πριν γίνει εξέταση του VAR ότι ίσως και να ήταν λίγο πιο μπροστά ο.
10: Ναι, εντάξει, αξίζει.
11: Γιατί να το πιστολιάσουν τώρα. Για ποιο λόγο.
10: Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς λόγους να ρωτάς εμένα.
11: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν μου προκύπτει.
10: Ναι, παιδιά, η Αργεντινή παίζει με το δεύτερο του ομίλου της Ισπανίας. Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή ξεκινάει από τις 32 με ζόρι στο σταύρωμά της. Τώρα το ποιος θα είναι αυτός. Αυτό τώρα. Είναι μια αριστερή, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Το ποιος θα είναι ο δεύτερος εκεί πέρα. Ποιος θα είναι. Ιρουάι. Ποιος. Πράσινο ακροατήρι. Ακόμα και ο Γιώργος Οδόνης. Δεν ξέρω. Όλοι παίζουν.
11: Ναι.
10: Όλοι παίζουν εδώ. Τέλος πάντων. Από τα παιχνίδια πάντως που γίνανε τώρα δισούκου και μέχρι εδώ. Λίγη στεναχώρια για την εκτέλεφα του γιατί την πάτησε από τη Γερμανία άσχημα, αλλά πρέπει πάντα να το ξέρεις να παίζεις με τους Γερμανούς. Το γνωστό ρητό που αποδείχθηκε για πολλοστή φορά. Και θέλω να πω, το ωραιότερο παιχνίδι ήταν το Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι.
11: Ναι.
10: Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
11: Ήταν ένα κομμάτι, δεν το είδα ολόκληρο, ήταν ένα κομμάτι.
10: Ήταν ωραίο γιατί ήταν κανονικό ποδόσφαιρο.
11: Ναι.
10: Ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν έκανε αυτό το πολύ κουραστικό πράγμα που πάντα βρίσκεις μία από τις δύο ομάδες ή συνήθως και τις δύο να το κάνουν με τις ατελείωτες πάσες, το σιγά σιγά, το γύρω γύρω κτλ. Ήταν ένα εντάξει, λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, το Men's Uruguay αυτό που έχει στο μυαλό τον Μπιέλσα.
11: Κοίτα, τιμή για το πράσινο αγροτηρί το παιχνίδι πως πήγε. Πρόβλημα μεγάλο για την Ουρουγουάη.
10: Πρόβλημα μεγάλο για την
11: Ουρουγουάη. Γιατί δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι λείπουν προσωπικότητα στην Ουρουγουάη πια, ότι δεν είναι το επίπεδο του ίδιου κτλ. Από την άλλη μεριά. Εντάξει, ο σοφός Μπιέλσα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνει, έστω και με τον υλικό που έχει.
10: Mm-hmm.
11: Δηλαδή, ξέρεις, ωραίος ο ρομαντισμός, κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο είναι και το αποτέλεσμα, είναι και οι βαθμοί, είναι και οι προκρίσεις, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα τα βάζεις κάτω γιατί εκπροσωπείς μια εθνική ομάδα.
10: Να.
11: Ένα λαό ολόκληρο. Θέλω να πω, θέλει και λίγο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, θέλει και λίγο κινησμό,
10: mm-hmm.
11: θέλει και λίγο σκοπιμότητα, θέλει και λίγο να φας την μπάλα. Γιατί σου λέω, διακυβεύεται η τύχη μιας χώρας στο ποδόσφαιρο.
10: Λοιπόν, επειδή τώρα κοιτάω, με συγχωρείς, θα επανέλθω αμέσως σε αυτό. Τώρα κοιτάω τα στιμιότυπα στην ΕΡΤ από το Αργεντινή Αγγλία το 86, τα έλεγα πριν, τα 40 χρόνια σήμερα. Ξέρεις με το αστείο και δες το εδώ στο replay, δεν το έχεις παρατηρήσει ποτέ, παρότι χωρίζουν το Σίλτον από το Μαραντόνα 18 πόντι. Εντάξει, και ο Σίλτον βγαίνει με υψωμένη γροθιά. Ο Μαραντόνα πηδάει πιο ψηλά. Δηλαδή το βάζει με το. Απηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον. Πώς γίνεται αυτό.
11: Αν το βάζει με το χέρι.
10: Το βάζει με το χέρι, αλλά λέω ότι ενώ του χωρίζει 18 πόντι, πηδάει πιο ψηλά από το Σίλτον. Δεν το σκέφτηκε, το βάζει με κεφάλι.
11: Πιθανότατα ένα τερματοφύλακα ο οποίο βλέπει απέναντί του έναν παίχτη που είναι σχετικά κοντός.
10: Έτσι. Το σχετικά είναι, ναι.
11: Ναι. Υπολογίζει ότι δεν πρέπει να κάνει το πιο δυνατό του άλμα για να μπλοκάρει την μπάλα. Υπό κάπα σίγμα. Δηλαδή ότι υπολογίζει, γιατί πια έχει την εμπειρία να υπολογίσει πόσο περίπου πρέπει να πηδήξει και να τεντώσει τα χέρια του για να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπολογίζει τον αστάθμιο παράγοντα που είναι το χέρι.
10: Καλά, προφανώς.
11: Αυτό είναι το θέμα.
10: Προφανώς. Λοιπόν, η Ουρουάη λοιπόν έχει θέμα, διότι είναι αλήθεια ότι εγώ σου λέω ακόμα και έναν από τους τρεις σωματοφύλακες να είχε, που λέγαμε, ξέρεις, το Σουάρες, Φορλάν, Καβάνι, θα ήταν διαφορετικά. Λείπουν τρομερά. Και έχει χάσει πολύ από την ποιότητα της Ουρουάη. Τόσο που δεν φαίνεται σχεδόν ο Βαλβέρδε μες στην ομάδα. Ο οποίος είναι καταπληκτικός. Δεν. Δηλαδή έχει κάποιους καλούς παίχτες. Ο Ραούχο είναι καλός παίχτης. Ο Κανομέρ είναι καλός παίχτης. Είναι αυτό, είναι καλοί παίχτες.
11: Ναι.
10: Δεν είναι παίχτες για να πάνε, πρόσωπο, την Ουρουάη μακριά. Και ο Νούνιες που μπήκε αλλαγή. Εντάξει, θα παίξει ενδεχομένως το τελευταίο παιχνίδι βασικό σου. Γιατί δεν έχουν υπάρξει σημεία αναφοράς της Ουρουάη στην επίθεση. Και πρώτον, καλά, Ουρουάη την πάτησε με τη Σαουδική Αραβία, δεν την πάτησε με τον πράσινο ακροτήρι.
11: Και τον πράσινο ακροτήρι την πάτησε.
10: Ναι, αλλά λέω, άλλον ερχόσουν με τρεις βαθμούς, την αντέχω για την ισοπαλία με τον πράσινο ακροτήρι. Ναι, θέλω να πω.
11: Ναι, αλλά η λογική είναι ότι είσαι Ουρουάη, έχει παίξει με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι και υπολογίζει θα έχει 6 πόντους αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό υπολόγιζε. Ω Σαουδική Αραβία, πώς το κάνουμε τώρα.
10: Κακώς υπολόγιζε.
11: Κακώς αυτό υπολόγιζε.
10: Κακώς υπολόγιζε, θα έλεγα εγώ ενδεχομένως. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
11: Εντάξει, εσύ, όλοι κάνουν μια προοικονομία και έναν προϋπολογισμό για το τι περιμένω να έχω στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο μάτς κτλ. Τι πόντους θα έχω στο σακούλι. Πώς να γίνει, ναι. Όλοι το κάνουμε αυτό. Ενώ και εμείς που βλέπουμε τα παιχνίδια από τηλεόραση και υποστηρίζουμε μια χώρα, έχουμε στο μυαλό μας περίπου αυτόν τον έχουμε. Εδώ μπορεί να ζοριστούμε, εδώ δύσκολα. Το κάνεις αυτό. Όταν είσαι Ουρουγουάη και παίζεις τα δύο πρώτα παιχνίδια με συγκεκριμένους αντιπάλους. Τι διάολο λες.
10: Ναι. Υπολογίζεις 6-4 αν είμαι άτυχος.
11: Τώρα ξεκινάς με Σαουδική Αραβία και με πράσινο ακροτήρι και δεν λες 6. Δεν λες 6 ως Ουρουγουάη. Λες 6.
10: Ναι, βάλε τον Πελίστρε, φίλε. Όχι, μη μου λες, Μη μου λες, Δεν έβαλε τον κύριο Πελίστρε μέσα να τους κάνει και να τους ανακατώσει. Να κάνει πραγματάκια. Βάζει τον κύριο Κανόμπιο.
11: Εντάξει.
10: Καταλαβες. Είχε ένα Κανόμπιο Ουρουγουάη παλιά που ήταν καλός τώρα.
11: Ναι.
10: Γιατί βάζει τον άλλον κύριο Κανούμπιο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γαλλία-Ιράκ, άσος. Πολλά με τίποτα ή νορμάλ.
11: Δεν νομίζω ότι θα είναι πολλά με τίποτα, ότι οι Γάλλοι θα κάνουν τίποτα διαστημικά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτοί νομίζω θέλουν να πάνε όσο γίνεται πιο χωρίς απώλειες, χωρίς έξτρα κούραση και χωρίς περιπέτειες. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω.
10: Ειδικά αν έχει τίποτα καταιγίδες που λένε, πάμε με ένα σβηστό 3-0, θα λέγε.
11: Ας πούμε, ναι, να τελειώσουμε. Ωραία. Και να πάμε παρακάτω και να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι.
10: Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι αύριο το βράδυ είναι ο Νορβηγία Σενεγάλη.
11: Ναι.
10: Μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Θα πρέπει να πούμε ίσως λίγο Νορβηγία, αλλά χωρίς να ξέρουμε στην πραγματικότητα. Είναι δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου και Σενεγάλη με μεγάλη ανάγκη βαθμών. Ναι. Εδώ πια.
11: Εγώ θα πω Νορβηγία. Νομίζω ότι η Νορβηγία έχει φόρα σε αυτό το Μουντιάλ και έχει και δίψα και έχει και καλούς παίχτες και έχει και σημείο αναφορά στην επίθεση.
10: Ναι, εντάξει, αλλά έχει παίξει με το Ιράκ τώρα. Τι να πω.
11: Γενικά μιλάμε. Ξαναλέω, θυμίζω, η Νορβηγία πήγε τρένο στα προκριματικά. Δεν είναι ότι εξετάζουμε την Νορβηγία σήμερα σαν να προσγειώθηκε από τη Σελήνη.
10: Ναι, ναι, εντάξει.
11: Κοιτάς τι έκανε για να φτάσει εδώ. Ήταν καταιγιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ.
10: Ευτυχώς που έχει τη Γαλλία στον όμιλο για να τη δούμε σε ένα σοβαρό παιχνίδι πριν τα νοκάουτ, λέω εγώ.
11: Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Μουντιάλ παίζοντας τρομερή μπάλα και βάζοντας πολλά γκολ.
10: Ναι.
11: Στα προκριματικά.
10: Ναι.
11: Δεν είναι μια ομάδα που δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε και λες τώρα εδώ πέρα τι θα κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει βρει χημεία, ισορροπία, έχει βρει ρόλους, έχει το σημείο αναφορά στην επίθεση, έχει τρόπο να στέλνει την μπάλα στην επίθεση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχει παίχτες που τρέχουν πολύ, έχει καλά τα τρεξίματα, ας πούμε, είναι σημαντικό αυτό.
10: Θέλω να πω να αλλάξει ποιότητα.
11: Όχι, η Νορβηγία τα είχαμε πει από την αρχή, ότι ήταν μια ομάδα που πολλοί κόσμοι την έχει βάλει στο ραντάρ. Ως μια ομάδα που μπορεί να είναι ευχάριστη η έκπληξη, να προχωρήσει, ας πούμε, κάπου. Κάπως.
10: Ευχαριστή έκπληξη το πράσινο κροτήρι. Αυτή είναι ευχαριστή έκπληξη. Νορβηγία είναι άντε εντάξει, κάντε κάτι κάποτε στη ζωή σας. Αυτό είναι. Η Ορδανία, Αλγερία, εντάξει, βαρυπινίτικο μάτς, είναι αλήθεια. Και έχουμε και Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν αύριο στις 8. Εντάξει, με τους Πορτογάλους τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά την πρεμιέρα πρέπει να κάνουν μια εμφάνιση για να πείσουν τους εαυτούς τους πρώτα, θα έλεγα. και μετά τους υπόλοιπους, διότι εντάξει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τον Άσο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά για να πείσουν περισσότερο τους εαυτούς τους, παιδιά, πάμε, είμαστε εδώ και να κάνουμε κάτι
11: δεν
10: καλό.
11: Όχι, λες. Δηλαδή, πες ότι κερδίζουν 5-0.
10: Να.
11: Τι θα αλλάξει.
10: Αναλόγως το πώς έχουν παίξει.
11: Άλλο σου λέω. Πες
10: να πάρουν αυτοπεποίθηση.
11: Πες με αυτόν τον αντίπαλο. Αν κερδίσει 5-0, τι θα πει, πάνω στο σκόσο.
10: Όχι, δεν θα πει πάνω στο σκόσο. Αλλά το να κερδίσει 2-0 με το ζόρι, με 4 τελικές, είναι διαφορετικό από το να κερδίσει 4-0 με 15 τελικές. Αυτό εννοώ. Και καλή μπάλα και ομπόρα. Αυτό εννοώ. Να πάρουν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση.
11: Δεν νομίζω ότι πέσει αυτοπεποίθηση με αυτόν τον αντίπαλο. Αυτοπεποίθηση πέσει να κερδίσει έναν αντίπαλο που είναι στα μάτια σου, στα μέτρα σου. Εκεί πέσει αυτοπεποίθηση.
10: Τότε μπορεί να έχουμε μια δυσκολία εδώ πέρα.
11: Εγώ λέω δεν θα έχουμε δυσκολία, αλλά δεν έχει και νόημα να συζητάμε. Αν ρίξει 5 γκολ και ξεπεράστηκαν τα πάντα και όλα τα προβλήματα μείναν πίσω. Έγινε καλός προπονητής ο Μαρτίνεθ ξαφνικά. Τον ανανεώνουμε. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα κάπως λίγο.
10: Αν θα κάνουμε, θα δούμε. Δηλαδή τι λες, περιμένουμε την Κολομβία και να δούμε δηλαδή, την Κολομβία τι γίνεται και βλέπουμε. Εντάξει. Το κρατάω, δέχομαι. Δεν λέμε για Αγγλιαγκάνα γιατί θα είναι εδώ στην ώρα μας. Αυτά θα τα πούμε εδώ. Και πάμε Μωρίγκερλαντ. Αυτό θέλω να πούμε στην πραγματικότητα. Πάμε για δελτίο τώρα και τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
4: Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια υπέγραψε ο Σιονιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά. Θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου τα λόγια του Μάτος. Θέμα ώρα να κλείσει ο Βάσκος Τόπερ Ελουστόντο. Βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίστα Νταμαρία. Αμέσως η προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΣΑΕΚ για τον 26χρονο χαφτής Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ, ωστόσο δίνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν το Γάλλο Γκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φάλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου. Έγραψε ο Γάλλος έντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο Έγκυρος δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών και πριν το αυριανό draft του NBA. Οι φαβοροί για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι η Miami Heat και η Boston Celtics. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελώνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club. Ετοιμαζόμαστε και για το Γαλλία-Ιράκ που έχει κάνει τρεις αλλαγές ο Ντεσάν. Έξω Ντουέ, έξω Τσουαμενί, έξω το Ερνάντες, βασικός ο Μπαρκολά. Το Ιράκ αλλάζει τερματοφύλακα. Α, δούμε. Θα έχει καλύτερη τύχη ο δεύτερος. Εντάξει, βλέποντας τώρα αυτό το θέμα με την κουβέντα, ξέρεις, με το καλύπτω το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω ότι αυτή η πρώτη αποβολή που είχαμε σε Μουντιάλ γι' αυτό με ξένησε λιγάκι.
1: Γιατί, γιατί
0: λίγο με ξένησε.
1: Αυτό είναι κανόνας.
0: Ναι, ναι, είναι κανόνας. Είναι κανόνας.
1: Ας γίνει μία φορά να προσέχουν οι υπόλοιποι από εδώ και πέρα να το έχουν στο μυαλό τους ότι.
0: Ναι, ξέρεις πως ο κανόνας αυτός δημιουργήθηκε με αφορμή έναν τσακωμό που ακούστηκαν βρισιές και είπαν ότι ναι, δεν θα το κάνουμε. Ούτε έξεσαι να πέσει μόνος του κάτι, ήθελε να πει σε ένα συμπαίκτη του.
1: Γιατί να βάλεις το χέρι μπροστά.
0: Έλατε.
1: Όχι σε συμπαίκτη, σε αντίπαλο το είπε. Σε αντίπαλο το είπε, δεν το είπε συμπαίκτη.
0: Σε αντίπαλο το είπε, συγγνώμη.
1: Ήταν μια αντιπαράθεση που είχαν μετά από μια τέλος πάντων ένα θερμότητα τέτ, οπότε ανταλλάξανε λόγια και έβαλε το χέρι μπροστά. Εκεί μπορεί να υποθεί οτιδήποτε. Μην βάζει το χέρι μπροστά. Ό,τι έχει να πει, πε το με τον κίνδυνο να σε ακούσουν ή να διαβάσει το χέρι σου και να έχει μετά την προβλεπόμενη τιμωρία. Τι να κάνουμε.
0: Η προβλεπόμενη τιμωρία, εμένα μου φαίνεται ότι είναι κίτρινη γι' αυτό και όχι κόκκινη. Αυτό θέλω να πω.
1: Ο κανόνας λέει κόκκινη για να μην υπάρχουν ρατσιστικά κρούσματα, να μην υπάρχουν ομοφοβικά σχόλια, να μην υπάρχουν για μανούλες, για αδερφές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να λέγεται. Δεν πειράζει.
0: Γιατί αν έχουμε για μανούλες και αδερφές, ξέρεις τι γίνεται.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι είναι, παιδιά, που δεν θυμόμαστε τον γκολ του Λίνεκερ. Φυσικά το θυμόμαστε τον γκολ του Λίνεκερ. Εννοείται. Η Αγγλία. Επίσης να πούμε, συγγνώμη τώρα, να κάνουμε πώς το λένε, trip down the memory lane. Η Αγγλία στο παιχνίδι με την Αργεντινή ήταν καλύτερη. Στον προημιτελικό με την Αργεντινή, η Αγγλία ήταν καλύτερη στο παιχνίδι. Η Αγγλία ήταν καλύτερη ως ομάδα. Η Αργεντινή του 1986 ήταν μια πολύ μέτρια ομάδα. Γι' αυτό και, πώς να πω, γιγαντώνει το μύθο ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελο εκείνο με μια τόσο μέτρια ομάδα. Ήταν πολύ μέτρια ομάδα η Αργεντινή. Σε όλο το Μουντιάλ και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο με την Αγγλία, η Αγγλία ήταν η καλύτερη ομάδα των δύο. Άρα για τουλάχιστον ο Λίνεκερ με αυτό το γκολ βγήκε πρώτο σκόρε του Μουντιάλ τότε. Ναι. Οπότε κάτι έμεινε.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες πριν στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ και τις αλλαγές του Ντεσάν. Διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχει κακοκαιρία στη Φιλαδέλφια και υπάρχει κίνδυνος αναβολής στο παιχνίδι. Δηλαδή,
0: ναι, λέγα για καταιγίδες από χθες.
1: Ναι, ναι. Καλά λέμε στις 12 η ώρα, όμως δεν είναι σίγουρο θα γίνει το παιχνίδι. Υπάρχει και μια ξεκάθαρη οδηγία σε ό,τι έχει να κάνει με φαινόμενα, με κεραυνούς και λοιπά να διακόπτονται ή να μην ξεκινάνε, οπότε εντάξει, έχουν καταγραφεί, λέει, κεραυνοί σε κοντινή απόσταση. Υπάρχει μήνυμα, παρακαλούνται όλοι να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο και τις ανοιχτές κερκίδες και να κατευθυνθούν σε στεγασμένους χώρους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο.
0: Ναι, το κλασικό μήνυμα, ναι, ναι, πολιτική προστασία, ναι. Αμερικανική. Ναι. Είναι αυτή η φάση. Είναι αυτή η φάση. Μιλώντας για Γαλλία. Πού έγινε ελεύθερο κόρνερ λόγω καθυστερήσεως στην Τουρκία, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε.
0: Το είχαμε και αυτό. Άρα τι έχουμε τους καινούς κανονισμούς που δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Αλλαγή σε πλάγιο έχουμε δει. Καθυστέρηση που γίνεται κόρνερ είδαμε. Το χέρι μπροστά το είδαμε. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάτι άλλο από τα καινούργια που. Στην αλλαγή δεν θυμάμαι αν έχουμε δει αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν μένει παίχτης εκτός σε ένα λεπτό. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Ωραία,
0: βέβαια.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Το έχουμε δει αυτό. Όχι σε αλλαγή. Έχουμε δει όμως παίκτη. Όχι, σε αλλαγή δεν το έχουμε δει. Δηλαδή ότι καθυστέρησε να βγει. Ναι. Αλλά έχουμε δει παίκτη
1: που τραυματίζεται.
0: Ναι, ήταν στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήθελε να μείνει μέσα, τον βγάλανε έξω και τον κρατήσανε ένα λεπτό για να τον ξαναβάλουν επειδή μπήκε γιατρός μέσα.
1: Το μόνο που δεν ξέρω αν έχουμε δει, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από ποιο παιχνίδι. Δεύτερη κίτρινη
0: που το Τουρκία Παραγουάη.
1: Να ελεγχθεί μέσω VAR δεύτερη κίτρινη και αυτό το έχουμε δει. Ή όχι. Δεύτερη κίτρινη αποβολή να ελεγχθεί μέσω VAR. Και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα, γιατί δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια προφανώς.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω τώρα κάτι. Πάντα με τους και τους δόντιους διαιτητές, ξέρω ότι οι διαιτητές είναι από τους ανθρώπους που αισθάνονται πάρα πολύ άβολα σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλω να πω ότι αυτή η ανακοίνωση με το ανοιχτό μικρόφωνο είναι λίγο άγρια και έτσι όπως την κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπως σου λέξεις αισθάνονται, ξέρετε, οι διαιτητές. Μόνο το επίκεντρο του παιχνιδιού, αλλά για άλλους λόγους. Τώρα να ξέρεις ότι θα ανοίξεις ένα μικρόφωνο και θα μιλήσεις σε ένα γήπεδο με 50.000 κόσμο. Είναι και το πιο εύκολο πράγμα για κάθε άνθρωπο. Και το κάνουν όλοι, ρε παιδί μου, τύπου λίγο δικαστής Dread.
1: Ναι.
0: Όλοι ξέρεις ότι θέλουν να φωνάζουν. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Σαν φωνάζα τώρα το
1: δεν έχουν εξοικειώσει άνθρωποι.
0: Ναι, δεν έχουν αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούγονται καταρχάς. Δεν ξέρω αν ακούγονται καθαρά. Γι' αυτό έχουν, ξέρεις, τα αγγλικά τους δεν είναι όλων όπως είχαμε διαπιστώσει και με τον Βραζιλιάνο διαιτητή που έγινε και το σχετικό καλαμπούρι, ας πούμε. Δεν είναι και απλό. Είναι άλλο πράγμα να πρέπει να απευθυνθεί σε ένα παίχτη, δύο παίχτες, να του πει κάτι εκείνη τη στιγμή στον αγώνα και άλλο να απευθυνθεί, ας πούμε, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους που σε βλέπουν από τηλεόραση και όσες χιλιάδες είναι μες στο γήπεδο.
0: Ήθελα να πω να μείνουμε λίγο στη Γαλλία που ήμασταν πριν. Ευτυχώς διαβάζω ότι αυτή η τραγική περίπτωση, η Γαλλίδα δημοσιογράφος της εκεί, αυτή η κυρία Πιερών, ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από αυτό που έκανε.
1: Ποιο λες?
0: Με τον Ντόκου. Νομίζω ότι ο Ντόκου ζήτησε μία άδεια τώρα με σμουντέρα, διότι για να γυναίκα του λέει: θέλω να πάω πίσω για να είμαι παρόν. Είναι το πρώτο μου παιδί και θέλω να είμαι παρόν. Και λέει η κυρία, Πιερών, δημοσιογράφος της ΕΚΙΠ, στην τηλεόραση. Και θα σου το διαβάσω, δεν είναι μεγάλο. Για όσου δεν το έχετε ακούσει, έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λέει: μου λέτε σοβαρά ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Είναι μια στιγμή που ο πατέρας δεν είναι πραγματικά απαραίτητος. Έχει ένα συμβολικό ρόλο. Κρατά το χέρι της και βγάζει μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις μια συναισθηματική έξαψη και θα είσαι εξαντλημένος μετά. Δεν μπορείς να χάσεις το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν χρεωθεί απλώς για να φτάσουν στο παγκόσμιο κύπελο, ίσως να έχουν θυσιάσει τα πάντα για να είναι εκεί και εσείς φεύγετε για να κόψετε ένα ομφάλιο λόρο. Άι στο διάολο.
1: Ναι.
0: Άι στο διάολο. Ζωντόβολο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Ανόητοι άνθρωποι.
0: Πραγματικά το αυτό δεν είναι ανοησία. Αυτό είναι ανοησία. Πολύ πέρα από ανοησία.
1: Ήταν μια ανοησία. Το είπε.
0: Είναι συνειδητή ανοησία. Δεν είναι μισή ατάκα. Είναι λογίδριο.
1: Καμία αντίρρηση. Γι' αυτό και πήρε αυτό που τη άξιζε.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Ναι. Ναι. Αλλά να ήταν εκεί μόνη.
1: Τι εννοεί?
0: Να ήταν εκεί μόνη.
1: Καλά, δεν είναι η μόνη, γιατί να είναι.
0: Είχαμε κι άλλον.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Είχαμε τον κύριο Μπογδάνοβιτς. Mm-hmm. Τον κύριο Ράντε Μπογδάνοβιτς. Παλιό παίχτη, νυν σχολιαστή του Μουντιάλ, ο οποίος το βγάζουν και ένα σχολιάστη του παιχνίδι του Βελγίου με το Εράν. Και είναι στη φάση να σχολιάσει την κόκκινη του Εγκόη. Mm-hmm. Του παίχτη που αφήνει τους Βέλγους, που αποβάλλεται και αφήνει τους μετά το λάθος που έκανε. Mm-hmm. Αν δεν είχατε δει το παιχνίδι, έκανε λάθος. Του χτυπάει μπαλά δύο φορές το πόδι, του την παίρνει ο Ταρέμι, φεύγει μπροστά. Όντως θα βγει τέτα τέτα με τον Κούρτουα και τον αρπάζει, τον ρίχνει κάτω, κόκκινη κανονικά όλα κτλ. Και λέει ο κύριος Μπογδάνοβιτς για τη φάση αυτή. Σε αυτό το επίπεδο, το να είσαι ο τελευταίος αμυντικός, να χάσει μια μπάλα που στέκεται ακίνητη και μετά να αποβληθείς, πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίκτες. Και δεν είμαι ρατσιστής, αλλά.
1: Αλλά είναι μαύρος.
0: Αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τη συγκέντρωση για να διαρκέσουν περισσότερα από 60 σχόλια. Έπαιξα μαζί τους. Είναι αυτό που καταλαβαίνεις τι ηλικιότητα έχεις πει. Προσπαθείς κάπως να τη λιάνεις και τα κάνεις χειρότερα. Έπαιξα μαζί τους. Τι έπαιξα? Είναι αυτό που λέει: έχω φίλους γκέι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω φίλους γκέι. Ναι, άλλοι μόνο. Μερικές φορές πρέπει να προστατεύουμε τους δικούς μας παίκτες από το να κάνουν τέτοια λάθη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους λάθη σε παγκόσμιο κύπελο. Και μετά λέει, επέμεινε και λέει: θα μπορούσε λεπτομέρειες, θα μπορούσε.

0: καμία περίπτωση το σκορ το τελικό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Βλέπεις το σκορ και λες, ό,τι τους κάνανε οι Ολλανδοί, τους πατήσαν κάτω.
1: Yeah.
0: Βλέπεις το παιχνίδι και έβλεπες να χάνουν οι Σουηδοί ευκαιρίες τη μίσα πίσω από την άλλη και μετά να κάνουν, ξέρω εγώ, μια αντεπίθεση. Όχι, να βάζουν γκολ.
1: Ωραία. Αυτό τώρα που λες, που παρατηρείς, μας λέει κάτι περισσότερο για την Ολλανδία ή κάτι περισσότερο για τη Σουηδία.
0: Μας λέει ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει ευχέρεια στα γκολ και το έδειξε και στα προκριματικά. Μην κοιτάμε την πρεμιέρα με την Ιαπωνία που. Δύο γκολ έβαλε με την Ιαπωνία, βέβαια. Δεν ήταν ότι έμεινε και άσφαιρη. Μας λέει όμως επίσης ότι η Ολλανδία, όπως ακριβώς είδαμε τα αμυντικά θέματα με την Ιαπωνία στο πρώτο μάτς που ισοφαρίστηκε 2-2, παρά το γεγονός είχε τον έλεγχο του αγώνα η Ολλανδία, είχε τις ευκαιρίες, είχε, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος, έχει θέματα με την άμυνα σοβαρά. Δηλαδή. Το σκορ δεν το μαρτυρά. Αν έχεις το παιχνίδι, το καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Ότι η άμυνα της Ολλανδίας μπάζει νερά. Και με μια πιο αποτελεσματική ομάδα απέναντί της, θα ζοριστεί πολύ άσχημα.
1: Okay.
0: Μεσοεπιθετικά είναι καλή. Έχει
1: βρήκε
0: ιδέες σε σχέση με
1: έχει το πρώτο. Έχει φάει 3 γκολ, αλλά έχει βάλει και 7.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω για την άμυνα της Σουηδίας, τι να πούμε.
0: Δεν μιλάμε για τους
1: Σουηδίες. Που έχει βάλει 6 και έχει φάει 6.
0: Να πούμε για την επίθεση της Σουηδίας όμως, η οποία είχε κλασικότατες ευκαιρίες, όπως έφτιαξε και δεν κατάφερε να σκοράρει τίποτα παραπάνω από το γκολ που έβαλε.
1: Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε το παιχνίδι της δεύτερης θέσης. Γιατί εντάξει, η Ολλανδία θα παίξει με την Νησία και θα τη διαλύσει.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω εδώ δεν θα φανούν άλλα αμυντικά θέματα της Ολλανδίας. Θα πω ακόμα για φάει γκολ, θα τελειώσει εγώ 6-1 το παιχνίδι. Οκ. Okay. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Ναι, και η Νησία είναι πραγματικά από αυτούς που λέμε είναι αδύναμη. Είναι ομάδα που. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ευτυχώς τέλος πάντων. Είναι από τις ομάδες που δεν μπορούν να προβάλλουν αντίσταση σε ομάδα του επίπεδου της Ολλανδίας. Λοιπόν, έχουμε όμως το Ιαπωνία-Σουηδία που είναι το παιχνίδι δεύτερης θέσης. Εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι λόγω. Οπότε, εσύ τώρα που έχεις την εικόνα των Σουηδών να διαλύουν την Τινησία και μετά να κάνουν αυτό το ας πούμε πλασματικό πλευράς σκορ, την πλασματική πλευράς σκορ ήττα από την Ολλανδία, τι θα κάνουν με τους Ιάπωνες.
0: Κοίτα να σου πω, εδώ είναι πάντα παράγοντας ψυχολογία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν φάει τρομερό συχτήρι στην πατρίδα τους, από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο που γράφει. Βαριά ήταν το 5-1. Έχεις κερδίσει 5-1 στο μάτς, έχεις χάσει 5-1 στο επόμενο μάτς, υπάρχει συχτήρι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ξέρεις, υπάρχει ο παράγοντας ψυχολογία. Ως εικόνα ομάδας, ενώ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, φτιάχνουν ευκαιρίες, κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Ο Γιόκερς με τον Ίσακ μπροστά, φτάνει η μπάλα στους επιθετικούς, βγάζουν παίχτες από τα χαφ. Δεν είναι μια ομάδα που λες, ας πούμε, είναι ένα συνοθήλευμα.
1: Θα σου το πω πιο απλά, παρότι δεν είναι ακόμα η ώρα του, η ώρα του παιχνιδιού. Είναι σε 3 μέρες.
0: Ναι.
1: 25 του μήνα. Η Σουηδία την κερδίζει την Ιαπωνία.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Okay.
0: Αν ξεπεράσει το ψυχολογικό πατατράκ της πεντάρας.
1: Okay.
0: Παιδιά, δεν υπήρχε η Σουηδία που λες στο παιχνίδι και όμως έβαλε ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου το οποίο ήταν offside για πολύ λίγο. Offside προφανώς για ελάχιστους, το οποίο θα μπορούσε να έχει αλλάξει όλο το momentum του παιχνιδιού. Ναι, δεν ήταν καλή στο πρώτο ημιχρόνο. Δεύτερο ημιχρόνο η Σουηδία μπορεί να άρπαξε γκολ. Αλλά έκανε ευκαιρίες, έβλεπες ανάπτυξη, έβλεπες ευκαιρίες, έβλεπες να γίνονται πράγματα μπροστά και λες, αν γκολ δεν θα βάλουν και το τρώγανε πίσω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ενδιαφέρον παιχνίδι, ξέρεις, από αυτά τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον, πέρα από τα γκολ, τα 6 γκολ, έχει ενδιαφέρον να δεις τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή, τι γίνεται. Ένας έχει κερδίσει με 5-1, αλλά έχει τρύπες πίσω και ο άλλος έχει κάνει ένα κάρο ευκαιρίες, έκανε 14 τελικές, 16 τελικές στη Σουηδία, έκανε πολύ πράγμα και βάλει ένα γκολ με το ζόρι.
1: Επίσης, τι δουλειά έχει ο Ντεπάι εκεί μέσα.
0: Ότι πάει για κάποιο λόγο, είναι από τους παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο hype στην καριέρα τους από αυτά που έχουν κάνει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έχει καταγράψει με την εθνική του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
0: Αλλά είναι σε μια κατάσταση στην οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά δουλειά, ας πούμε, φοβερή.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν το πω έξω, εγώ νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, ο τωρινός ο Ζλάταν, ας πούμε, δεν είναι. Να πω, βλέπεις τους παίχτες γύρω του και βλέπεις ταλέντο, βλέπεις ταχύτερα και βλέπεις και έναν Ντεπάι εκεί μέσα στη μέση και λες, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον εντάξει, δηλαδή άμα σου δώσουμε δυο πάσεις θα βάλεις ένα γκολ. Δεν ξέρω.
0: Τώρα που λες για Ζλάταν, είναι τρομερή εκτόξευση που γνωρίζει ο Ζλάταν σε αυτό το Μουντιάλ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή οι διαφημίσεις που έχει κάνει για διαφορετικά προϊόντα, είναι μια τελευταία τώρα που έχει κάνει για γυαλιά ηλίου, η οποία είναι συγκλονιστική, δηλαδή. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που μιλάει, η προφορά του, οι μούτες του, οι ατάκες του. Καλά, οι ατάκες του τις γράφουν, αλλά μπορεί να βάζει και πιστεύω ότι μπορεί να βάζει και ο ίδιος μέσα κάποιες πινελιές. Το χαμόγελό του. Δηλαδή, έχει, ρε παιδί μου, εκτοξευτεί σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί για μένα είναι το πρόσωπο του. Είναι παντού και είναι παντού με ωραίο τρόπο. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και στις κουβέντες που κάνει με τον Ανρίγκε και με τον Λάλας. Και...
1: Το στενάχωρο εκεί είναι, συγγνώμη, ότι σε αυτό το πανεπιστήμιο βρίσκεται ο Λάλας.
0: Εντάξει,
1: ρε, εσύ.

0: Είναι ο Λάλλας λέει αρκετές χαζομάρες.
1: Καλά, εντάξει. Λες,
0: δεν είναι καλά, εντάξει, γιατί είναι ένα πάνελ παγκόσμιο το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πάνελ που το παρακολουθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να παρακολουθείς το Λάλλας να λέει ηλιθιότητες δίπλα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούν τα υπεροχότερα πράγματα του κόσμου για να μιλήσουν για μπάλα, είναι λίγο πόσο. Πώς να το πω κάπως. Είναι μια ετσιθελική αμερικανική εισβολή ακόμα και εκεί. Με έναν τρόπο. Αυτό θέλω να πούμε. Κάθε. Δεν ξέρεις πόσο συμπαθούμε τον Αλέξη Λάλλας τώρα πέρα από όλα τα. Αλλά εκεί, sorry, δεν κολλάει. Είναι ξεκούδουνος τελείως. Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Τίποτα αυτό, ότι ο Ζλάταν είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά η απόλαυση του Μουντιάλ. Το βλέπαμε πριν ξεκινήσει η διοργάνωση με τις διαφημίσεις που έκανε, ξέρεις, και όλο αυτό το ζλατανικό ύφος του «εγώ θα σας πω, εγώ ξέρω, είμαι ο Ζλάταν» και τα λοιπά, όλο αυτό, που έχει μια πλάκα, ας πούμε, είναι ένας μύθος που το συντηρεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχει πάει στις αναλύσεις, έχει πάει στα backstage της εκπομπής που παίζουν μπάλα με τον Ανδρέα Μπεριστή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Έχουν γίνει και άλλες διαφημίσεις, γίνονται βίντεο. Είναι πραγματικά, έχει απογειωθεί δηλαδή. Για μένα είναι τρομερή αποκάλυψη, ας πούμε. Γιατί, ξέρεις, αναρωτιόμαστε όσα χρόνια αν τα πράγματα που λέει ο Ζλάταν λέει σοβαρά ή κάνει καβλάντα. Mm. Υπήρχε πάντα μια απορία. Λες, παιδί μου, πιθανότατα καβλάντα κάνει. Αλλά κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες, μπας και τα εννοεί, μπας και έχει κρίση μεγαλείου, μπας και έχει, ξέρεις, βοναπαρτισμό. Καταλαβαίνεις τώρα που τον βλέπεις, ας πούμε, πόσο τεράστιος καβλάντης είναι και πόσο έχει πάρει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα ο Ζλάταν είναι ο Τσακ Νόρις του ποδοσφαίρου. Τέλος. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος έχει ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Είναι απίθανος, απίθανος.
1: Είναι ο Τσακ Νόρις του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, τα memes που φτιάχνονται πια είναι επίπεδο του Τσακ Νόρις για τον Ζλάταν.
0: Ναι. Είναι υπέροχος. Και να μείνουμε, λέω, να πούμε και κάτι τελευταίο, έτσι, καθώς κλείνει το ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ξέρεις ότι είχα τόσο μεγάλη χαρά που είχα δει τα χαρτάκια του κυρίου Μοριάσου με τους αριθμούς, που έπρεπε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και έκατσα και το έψαξα. Βυθίστηκα, αλλά προσπάθησα, το ψάξα, το ξανά ψάξα. Λέω, πρέπει να βρω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και βρήκα τελικά τι σημαίνουν.
1: Ναι.
0: Και στεναχωρήθηκα. Θέλω να σου πω. Γιατί βρήκα τελικά, αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Μοριάσου. Κάπου νομίζω λίγες ώρες πριν το δεύτερο παιχνίδι της Ιαπωνίας, με την πραγματικότητα αυτά τα χαρτάκια ήταν απλώς ο χρόνος του παιχνιδιού που απέμενε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Και τον έδειχνε στους παίκτες. Ναι, λέει, γιατί δεν με ακούγαν. Και
1: κάθε μπακι τάφουσε πάνω που έχει το.
0: Άκου, ήταν καταπληκτικό. Του είπαν αυτό. Ναι. Του λέει, αφού έχουν οι ρολόι μέσα. Λέει, όχι, ναι, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Και θα έπρεπε να κοιτάνε, λέει, προς τον ουρανό και θα αποσπόταν η προσοχή τους από το παιχνίδι. Οπότε δεν κοιτάγανε. Και ήταν πιο εύκολο να κοιτάνε εμένα που τους είχα το χαρτάκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλύτερα να μην το μαθαίναμε ποτέ αυτό.
0: Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Να χρησιμοποιήσω.
0: Πόσο αποκαλούμε στην Ελλάδα τους πολίτες του Κουρασάου. Ωραία ερώτηση.
1: Κουρασιανούς.
0: Κουρασιανούς νομίζω ότι είναι το πιο απλό. Και τέλος που λέμε. Κουρασαίους. Δεν είναι κακό για το κουρασέι. Μπορεί να είναι οι μπαρμπάδες.
1: Σαν το Χαλκιδέι, α
0: πούμε. Ναι, γιατί δεν είμαι Χαλκιδιανή.
1: Πυργαίοι. Καταλάβει.
0: Όχι, είσαι πυργιώτες.
1: Ναι, αλλά και πυργαίους τους λες.
0: Ναι. Πάμε άλλοι με κουρασαίους, τους πιο μεγάλους και κουρασιανούς στην νεολαία.
1: Α, βρούμε ένα πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Σαν να λες αμαλιαδαίους. Δεν είναι τώρα αυτό. Κουρασαίους.
0: Όχι, κουρασιανούς είναι πιο.
1: Κουρασιανούς.
0: Πιο straight. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 πάμε σε δελτίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες για την καταγραφή των προβλημάτων του νησιού μας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κάσο στέλνοντας μήνυμα υψηλού συμβολισμού για την υγειονομική θωράκιση των νησιών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες δομές και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του Υπουργείου με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 57 ανέρχονται οι κενές θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως αναδείχθηκε από τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με το διοικητή του Νίκο Καραμαρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από τους 153 γιατρούς που προβλέπει το οργανόγραμμα, σήμερα υπηρετούν μόλις 96. Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 23 του μηνός οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 21 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εσύ που λες, αν θα μπορούσε ο Ζλάταν να είναι ο επόμενος κακός του James Bond, θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Και ο επόμενος James Bond θα μπορούσε να είναι. Με σλαβική προφορά. Ανατινάξει την μπάνκα στον αέρα.
1: Καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα θέλουμε Ζλάταν με Γκάι Ρίτσι τώρα.
0: Θέλουμε, ναι. Θέλουμε. Ναι. Θέλουμε γιατί έχει δείξει και ένα πολύ σπάνιο υποκριτικό ταλέντο στις διαφημίσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει. Δεν είναι απλά τα λέει, τα υποστηρίζει με τη φάτσα του και την έκφρασή του.
1: Ίσως ο Ζλάταν, επειδή είναι φάτσα, μπορεί να παίξει και κωμωδία
0: και τον κακό και
1: στα ηθαμιά και ό,τι θες. Ναι, ναι. Μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε σε τι θέση βρίσκεται στην κατάταξη των all time scorer σε μουντιάλ ο Πορτογάλος Δημήτρης Λιμιάος? Τέτοια μηνύματα, παιδιά, θα κόβονται. Να ξέρετε, από εδώ ούτε θα διαβάσω όλα τα μηνύματα που στέλνω στο πρώτο ημίωρο που έλειπε ο κύριος Κώστας. Να ξέρετε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
0: Λέει ένας φίλος, ο Κοστουρίτσα Μπιζόγλη. Λέει: οι Αμερικανοί είναι ικανοί να αναβάλουν το match λόγω καιρού, γιατί δεν θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν cooling break. Δηλαδή σου λέει: εδώ, άμα ο καιρός είναι βροχερός, ναι, πώς θα κάνουμε εμείς τώρα με τα hydration break, άμα βρέχει, ας πούμε. Δεν λέω να έχει καταιγίδες και κεραυνούς, άμα βρέχει, πώς θα κάνουμε hydration?
1: Τι πρόβλημα, θα πρόβλημα.
0: Τι θα πούμε. Αυτό το έχουμε πουλήσει αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε. Ναι, το έχουμε πουλήσει. Δηλαδή το έχουμε πουλήσει διαφημιστές. Δηλαδή υπάρχουν λεφτά στο τραπέζι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να έχει 17 βαθμούς με βροχή. Εμείς θα το πούμε hydration break.
1: Έτσι.
0: Cooling break, ό,τι θέλετε. Λέει, ακούσαμε ηχητικό για το Γαλλία-Βραζιλία και αναφέρθηκε μόνο ο Πετή, λίγη ντροπή. Εντάξει, το σκέφτηκα και εγώ, ας πούμε, ότι ξαφνικά διαγράφουμε τα δύο γκολ του Ζιντάν και πηγαίνουμε στον Πετή, αλλά ήταν το τρίτο γκολ, παιδιά, που σφράγγιζε το τελικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, Ασπιρίνη Παπά, έχουμε ακροατές στο στούντιο. Λες, κάνεις την ευχή, θέλει να έρθει με την κόλλη του, Ασπιρίνη Παπά.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι νομίζω.
0: Α, γιατί και εγώ κοιτάω, δεν ξέρεις, θα λες, έχουμε ακροατές.
1: Όχι, όχι, λέει, ρώτησε ο άνθρωπος. Βέβαια, σου ποιος θέλει, επικοινωνείτε, συνεννοούμαστε.
0: Ναι, ναι, μας θέλετε μια μέρα πριν για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, ναι.

0: Λέει ένας φίλος μεγάλη αλήθεια. Ένα επεισόδιο αληθινοί έρωτες χρειάζεται έναν ωραίο ηθοποιό, δύο φουσκούνια, έναν κερατά και τι λέει, και αρκετά μάλαξ για να στείλει τον έτο στην αγκαλιά. Ένα αρκετά μάλαξ για να στείλει τον έτο στην αγκαλιά του πρωταγωνιστή. Και με αυτά το ξαναφτιάχνεις. Είμαστε. Είναι ο Ζλάταν μια λιγότερο πολιτικοποιημένη βερσιόν του Καντονά? Άλλο πράγμα, παιδιά, είναι. Μην...
1: Σε ποιο πράγμα να συγκριθεί ο... Τι σχέση ο Ζλάταν με τον Καντονά? Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, όντως. Γαλλία, Αγγλία. Ας έπαιζε ο Καλιτζάκης και ο Μέση θα περνούσε μόνο ξαπλωτός. Έχουμε διάφορα τέτοια σχολεία για όπως καταλαβαίνετε.
0: Λέει μετά το κράξιμο που έριξε ο Ζλάταν στο Λάλας, μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, ο Λάλας έφυγε και η πρώτη δήλωση του Ζλάταν στον αέρα ήταν συγγνώμη, you are welcome America. λέει ο Πάσος από Εύβολη.
1: Καλό. Κύριε Γιάννη, είναι κάποιος Αργεντινή, δεν έπαιζε ποτέ το φαντέζι ποδόσφαιρο, δεν το θέλουμε. Και όλος όποιος θέλει, ας πάει να δει Βραζιλία, ξέρω εγώ. Μην το λέτε αυτό.
0: Όχι, παιδιά.
1: Μην το λέτε αυτό. Μεγάλη αλήθεια, ο Μέση άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ ο Ρονάλντο την ιστορία του Instagram.
0: Αν περιμένεις απάντηση, εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτών των ανθρώπων.
1: Με αφορμή τις μουσικάρες που βάζετε, σκέφτηκα μια αλήθεια. Όλοι μας, όταν είμαστε μόνοι μας και το κουνάμε στο ρυθμό, πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί στο χορό, αλλά έξω από το σπίτι αυτό δεν ισχύει.
0: Ξέρεις γιατί δεν ισχύει? Γιατί αυτά που κάνουμε μόνοι μας
1: δεν τα κάνουμε
0: έξω. Δηλαδή μέσα στο σπίτι μπορεί να δίνεις πόνο, είσαι μόνος στον καθρέφτη, μπορεί να κάνεις, παιδί μου, φοβερές φιγούρες. Έξω ντρέπεσαι. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, αν θες να εκφραστείς πραγματικά, κάνε το. Γιατί τι έγινε, θα σε κοιτάξω και τι έγινε.
1: Ντροπές μας,
0: Κωνσταντίνε.
1: Μεγαλώσαμε με ντροπές, τι να κάνουμε. Εντάξει, πολλά μηνύματα. Κύριε Κώστα, στο πρώτο ημίωρο. Ναι.
0: Μα λέει, κύριε Κώστα, σκόπιμα δεν το είπαν cooling break, γιατί δεν θα είχε πάντα καύσωνα. Hydration break γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Χίλια χρόνια μπροστά, λέει στο marketing. Όχι, δεν γίνεται με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες το hydration. Ενυδατώνεσαι όταν υπάρχει ανάγκη λόγω της ζέστης. Διαφορετικά. Ενυδατώνεσαι στο ημίχρονο που γίνεται ως όρος διακοπή των 15 λεπτών. Η λογική του hydration break είναι, ξέρω, έχει 30 βαθμούς, βαράει ο ήλιος, μην πας τα παιδιά τίποτα, να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν, να ρίξουν το πρόσωπό τους, να πιούν και λίγο ισοτονικό κτλ. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Αλλιώς 500 χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο ημίχρονο ενυδατώνονται οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Ο αναφορά στον Γκέκο λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν εκείνοι που λένε παντού να σκορπίζει τις νιώτες το φως, τις γνώσεις το φως, και εκείνοι που λένε τις νιώσεις το φως. Ναι, είναι παλιά μεγάλη αλήθεια αυτή. Φίλος λέει, ήμουνα μέσα στο Τουρκία-Παραγουάη, ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που έχω δει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χάσανε οι Τούρκοι. Το χάσανε. Τα καταφέρανε.
0: Οι Τούρκοι έχουν κάνει καμιά 60 ευκαιρίες σε δύο παιχνίδια για να βάλει γκολ. Αυτό είναι.
1: Ευκαιρίες.
0: Παιδί μου, τελικές.
1: Ναι, τελικές.
0: Από αυτές τις 60, οκ, υπάρχουν και 10 ευκαιρίες, πώς πω, σε δύο παιχνίδια. Και έχουν καταφέρει να βάλουν γκολ. Αυτό είναι κατόρθωμα.
1: Ορίστε. Ο Μέση έχασε επίτηδες το πέναλτι για να βγάλει λεφτά για να έχει να πληρώσει 5 εξαπλώστους για αυτόν και την οικογένειά του στον Αστέρα.
0: Λογικό το ακούω, αν στον Αστέρα του Μαϊάμι, φαντάζομαι, εννοείς. Κάποιος λέει, ο Ζλάταν θα κάνει guest στο νέο κύκλο του Mobland, true story. Μακάρι, παιδιά. Μακάρι, δηλαδή, αν δίπλα σε όλο αυτό το κάσπ, το Pierce Brosnan, την Ellen Mirren, ξέρεις, τον Tom Hardy, δούμε και Ζλάταν να κάνει ένα πέρασμα. Guy Ritchie είναι φυσικά η σειρά. Μακάρι, χίλια μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχω ένα μικρό κελεφαντάκι, λέω το εξής. Ο κανονισμός με το χέρι μπροστά από το στόμα δεν θα ισχύει για έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον εγκαστριμήθου.
0: Έπρεπε να το διαβάσει τώρα και εσύ αυτό.
1: Ναι, έπρεπε. Ναι, είναι καταλυτική, παιδιά, η αλλαγή προπονητής στην Ισία. Στην Ισία, που διάβασα, πρέπει να έχει αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, 20 προπονητές τα τελευταία 18 χρόνια. Λέμε είμαστε κι εμείς, ρε φίλε, αλλά είναι
0: και
1: αυτοί.
0: Και ο. Ποιος είναι ο Ρενάρ, πώς λέγεται ο προπονητής πήγε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ τώρα μου θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος πήγε τώρα.
0: Φεύγει μετά το τέλος του. Ό,τι και να γίνει. Θέλω να πω. Ανακοινώθηκε ήδη ότι.
1: Θα πάει μόνη της η ομάδα.
0: Θα κάτσει δύο παιχνίδια. Όχι, θα κάτσει αυτά τα δύο.
1: Θα βρούμε μετά ένα καλό.
0: Και μετά θα δω, έχει ο Θεός μετά. Μετά. Σιγά.
1: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι ο Δημήτρης Καλυβοκάς για τις ελληνικές ταινίες, δηλαδή ένας κομψός ταλαντούχος κομπάρσος.
0: Δεν κομπάρσος, παιδιά, ο Καλυβοκάς. Δεν κομπάρσος. Δεύτερος ρόλος καταπληκτικός. Δεν κομπάρσος. Και λατρεμένος ο Καλυβοκάς. Είναι λατρεμένη η φυσιογνωμία στην Ελλάδα. Υπέροχος.
1: Υπέροχος. Άζε κάποιο μάτς, τα X goals είναι 3,5, 0,5 και λήξη 0-1. Βγαίνετε και το παίζετε ιστορία. Στο Ολλανδία, Σουηδία ήταν 2,6-1. Οπότε μεγάλες ευκαιρίες Σουηδίας δεν υπάρχουν. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τι έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα με αυτά που λες.
0: Ναι, παιδιά, άμα δεν έχεις το παιχνίδι και διαβάζεις τα X goals, προφανώς αποκτάς μία αίσθηση για το παιχνίδι, η οποία μπορεί να είναι ό,τι γουστάρει ο καθένας. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν ας πούμε ο άλλος, γενικά τα στατιστικά, βλέπεις ένα τέτοιο και λες, ξέρω εγώ, shots on target, ξέρω εγώ, 2. Και μπορεί ο άλλος από τα 3 μέτρα να έχει κάνει στραβοκλωτσία και να έχει πάει μπάλα, να μην έχει πάει προς το στόχο, να έχει πάει out. Τι σημαίνει, δεν είναι μεγάλη ευκαιρία?
1: Καλάτε.
0: Επειδή δεν είναι shot on target. Mm-hmm. Επίσης, με το δοκάρι δεν προσμετράται στα shots on target.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι κακό κι αυτό.
0: Λοιπόν, σκέψε να έχει 3 δοκάρια και να έχει 0 shots on target και να έχει 3 δοκάρια. Αλλά καθίστε, παιδιά, αντί να βλέπετε τα μάτς, να διαβάζετε για τα X-Calls.
1: Θα μάθετε πολλά ποδόσφαιρο. Και θα περάσετε και στα μαθηματικά σχολεία.
0: Θα μάθετε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, διαβάζοντας X-Calls και όλα τα υπόλοιπα που σας παρέχουν.
1: Θα μάθετε μπάλα.
0: Θα μάθετε μπάλα.
1: Θα μάθετε καλύτερα
0: καριέρα. Το να βλέπετε με τα μάτια σας.
1: Και καριέρα κιόλα.
0: Εντάξει, και όταν πηγαίνετε στο γήπεδο και έχει μια φάση, μην τη βλέπετε. Να σηκώνετε το κινητό, αν την τραβάτε από μέσα. Αυτοί είστε.
1: Τι περιμένατε δηλαδή, λέει κάποιο, να αποκαλύψει ο Ιάπωνα προπονητή του δημοσιογράφου. Πώς στην πραγματικότητα τους δείχνει δύο καπαχοί σε τριγωνικό ραντάρ. Σωστό. Λοιπόν, λέει ο Κομφερεσάκιας, αρχικά είναι Κιουρασάο και οι κάτοικοι του ονομάζονται Κιουρασάοανοι ή Κιουρασάοανές για τις γυναίκες. Στα αγγλικά ο αντίστοιχος όρος είναι Κιουρακάουανς.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μ' αρέσει. Αυτό το τραγούδι, λέει ένας φίλος, το τελευταίο το Shout, θα μου θυμίζει πάντα ένα στοίχημα που έχασε φοιτητή στην Καβάλα, γιατί επέμενα πως είναι Depeche Mode. Τελικά κατέληξα να τραγουδώ στη λέσχη της σχολής Γονίδη και να γελάνε άλλοι. Πώς μπέρδεψα τη φωνή του Γκάχαν με το τραγουδιστή του Φιτέρ Σοφία, είναι λίγο περίεργο. Είναι έρχεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Είναι το βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο ξάδερφος του Λαρούσο στην επιχείρηση με τα αμάξια. Όχι ακριβώς, γιατί ο ξάδερφος Λαρούσο είναι ένας σβησματικός ρόλος. Κάποιος παρακάλεσε να μπει εκεί πέρα, παιδί μου, και του είπε: σου γράψουν ένα ρολάκι να πεις 5 ατάκες. Κάτι σαν χλαμάρες εκεί στο τέτοιο, ας πούμε. Ότι κάνεις ότι πουλάς κανένα αυτοκίνητο, ξέρεις καμιά ευλαγή. Βυσματικά. Να βγει ένα μεροκαματάκι τέλος πάντων. Να μπορέσει να πει και στο, ξέρεις, στην ένωση των ηθοποιών, επειδή πώ το κάνει. Να μαγρακολύσει ένσημο για να πει. Το Βέλγιο δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη, πολλά μηνύματα.
0: Εσύ που λες, ναι, ο κύριος Κώστας δεν θα πέσει στο επίπεδο των ακροατών. Ο ίδιος ο κύριος Κώστας που μιλούσε για Αργεντινό Πασαλή πριν 4 χρόνια. Μιλάω ακόμα, παιδιά. Κάνεις κάποιο λάθος. Δεν έχω σταματήσει να μιλάω. Επειδή εσύ
1: και
0: δεν ακούς.
1: Ποτέ δεν θα σταματήσω.
0: Βεβαίως δεν θα σταματήσω.
1: Λοιπόν. Έλα τώρα εδώ. Θα σε βρω. Περίμενα. Λοιπόν, τρίλημα από Καφού Φάιτερς. 5 παστέλια Πασαλή και κλάμα ο Κριστιανό. Τρεις μάγοι σκάσαν με κεχρή στούντιο για το Γιάννο ή για Βαργκάρα θα βροντώ μέχρι να ξεκουτιάνω. Mm-hmm. Ωραιότατα.
0: Λέει κάποιος ο Καλυβοκάς είναι ό,τι πατάτε σιτιγανιτές. Συνοδευτικό μόνο στο όνομα, στην πραγματικότητα πρώτος ρόλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, αυτό το μήνυμα. Πάρα πολύ.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τώρα που με τον Πόλη. Όταν βάζουμε αέρα στα λάστιχα στο αμάξι, πάντα ψάχνουμε μια βρύση για να πληθούμε και μετά κάτι να σκουπιστούμε εκτός από τον κύριο Γιάννη που θα έχει σίγουρα χαρτομάτιλα. Μόρο μάτιλα.
0: Και από μένα που έχω τα αντισηπτικά, τα υγρά, τα τέτοια, και μετά από το λάστιχο που βάζω τον αέρα, καθαρίζομαι γιατί μετά από τη πια στα μάξι γίνεται μαυρίλα. Προφανώς.
1: Ορίστε, να το. Ο Γκόουτ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του Σάμπα Λουσίβερε στις πλάτες του. Όχι, όχι. Δεν είπα να το χάρω. Θα το βρω. Μισό λεπτό. Κοίτα να δεις τώρα. Πού είναι ο Γκόουτ. Ένα. Κοίτα ρε διάλογο.
0: Μέχρι να το βρεις θα διαβάσει το μήνυμα που λέει «Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο τύπος με το μουστάκι και το κασκέτο που εμφανίζεται ως κομπάρσος στις μισές παλιές ελληνικές ταινίες για το ελληνικό σινεμά». Αν το κύριε Τραφαφούτης.
1: Λοιπόν, ο Γκόουτ Κριστιάνο κουβαλάει 20 χρόνια του Σάμπα Λουσίβερε στις πλάτες του. Δεν έπαιζαν τόσοι παικταράδες μόνο για αυτόν όπως συνέβαινε με τον Αργεντινό Κώστα Κάρτα Ρουλιώτη.
0: Το Βέλγιο είναι ο Μάρκος Λεζές που στις βιντεοκασέτες τον είχαν στο εξώφυλλο, αλλά δεν ήταν πρωταγωνιστής. Λέει ο διγενής δικατάληκτος. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι οι σφολιάτες σε χίπστερ καφετέρια.
1: Ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ προτείνει τις βροχερές μέρες να το λέμε lubrication break.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το κατσιφάρα φώσετ δεν είναι πιασμένο νομίζω.

0: Αχ, Θεέ μου.
1: Είναι το Βέλγιο ο Southgate των εθνικών? Όχι, παιδιά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία? Ναι, λέω εγώ. Εγώ λέω ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι ο Στέλιος κριτικός για τον Μάρκο Σεφερλή και περιμένω επιβεβαίωση από τον κύριο Γιάννη?
2: Είναι ο Βάργκας και ο Αρναούτοβιτς σε κάτι χαμένα ξαδέρφια που τα βλέπεις μόνο κάθε 2-3 χρόνια σε γάμο ή βάφτιση? Ναι, λέω για τον Αρναούτοβιτς, ναι. Ναι. Είναι το Βέλγιο ότι μπεζέδες για τα γλυκά?
1: Τι εννοείτε, δεν έχετε γαντάκι για τη βαλβίδα του ελαστικού? Υπογραφή Southgate.
2: Λοιπόν, θέλετε κουπέπεπ, έχετε κουπέπεπ.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, γεια σας. Δεν έστελα mail το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών υποχρεώσεων. Έχω μαζέψει κάποιες μικρές ιστορίες που έχουν συμβεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο κοράσιο το οποίο είχατε δει στο στούντιο όταν είχα έρθει. Για κάποιο λόγο πήγαν όλα καλά. Ήταν περίοδος του Πάσχα, μεγαλοβδομάδα που ξεκίνησαμε να μιλάμε και να έχουμε επαφή. Φαινομενικά πήγαινε καλά. Αν και η κομπέλα, όπως θα θυμάστε, θα έφευγε για σεζόν, αλλά είχαμε πει να κρατάμε μια καλή επικοινωνία, να κατέβω εγώ κάποιες φορές και μέσα στο καλοκαίρι να μου δείξει και το νησί. Βρέθηκαμε 2 φορές στην Αθήνα πριν να φύγει. Υπήρχε καλή επαφή, έγινε και ο έρωτας ο γλυκός. Με το που κατεβαίνει κάτω στο νησί, μέρα 5 μετά το Πάσχα, ξεκινάνε κάποια δείγματα άσχημα. Ξεκίνησα μην απαντάει γρήγορα στα μηνύματα και όσο περνούσαν οι μέρες, η ψαλίδα μεταξύ της απάντησής μου και της δικής της στα μηνύματα άρχισε και άνοιγε επικίνδυνα, μιλάμε για κάτι 6 ώρα, 7 ώρα και ούτω καθεξής. Το ωράριό της ήταν 7 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Σε αυτό το διάστημα, ας πούμε, ότι δεν μπορούσε να απαντήσει. Που συνήθως από τις 7 μέχρι τις 9 έστενε και απαντούσε και με είχε ενημερώσει από όταν τη γνώρισε ότι γενικότερα σηκώνεται πάντα 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που δουλεύει. Όσο περνούσαν οι μέρες, δεν απαντούσε και το πρωί, πλέον φτάσαμε να είναι το μήνυμα διάβαστος και 2 με 3 μέρες. Ομολογώ πως για κάποιο λόγο την είχα ψιλοπατήσει μαζί της, ενώ δεν ήταν πλήρως ο τύπος μου, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να μην ήταν και κόλλημα, ίσως μια ικανοποίηση του εγωισμού μου. Ως έμπειρος στα ερωτικά, κατάλαβα ότι σίγουρα το ενδιαφέρον της είναι κάπου αλλού, είτε σε κάποιον πρώην, είτε σε κάποιον που είχε γνωρίσει εκεί. Δεδομένου ότι το νησί που είχε πάει σε ζώνη είναι από εκεί που κατάγεται, δηλαδή Τίνος. Στο λίγο που μιλάγαμε, βρίσκει όλο δικαιολογήσει ότι έχει πολλή δουλειά, ότι είναι κουρασμένο, ότι κοιμάται πολύ και άλλα τέτοια χαζά που λένε τα κορίτσια. Κάποια στιγμή μου ανέφερε ότι παίρνει αντιβίωση και αυτό τη φέρνει πνευλία. Τη ρώτησα τι σημαίνει ακριβώς και μου είπε: δεν μπορώ να σου πω, ούτε θα ήθελα να σου πω, δεν το έχω πει ούτε στην οικογένειά μου, το ξέρουν μόνο οι κολλητές μου. Το σεβάστηκα αυτό, αλλά με έβαλε στη σκέψη και ρώτησα μια φίλη νοσηλεύθερα τι μπορεί να είναι αυτό που έχει και που παίρνει γι' αυτό αντιβίωση. Απάντησαν ότι σίγουρα έχει κάποια ερωτική επαφή με κάποιον και κόλλησε κάτι, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μην σου πει αν έχει γαστρεντερίδα ή κάτι τέτοιο. Και κέρδισαν όλα να ξεδιαλύνονται. Μάζεσαι την αξιοπρέπειά μου και απλά άρχισα να την τρολάρω αβέρτα τύπου σε μήνυμα που είχα στείλει και ήταν να πάτε 3 μέρες ξανά. Έστελνα και έλεγα ζεις. Τέλος πάντων, μην σας κουράζω πολλές λεπτομέρειες. Έστελνα ένα μήνυμα το οποίο και είδα απευθείας, λέγοντας και εξηγώντας ότι πιστεύω που κάναμε μια κουβέντα ότι θα έχουμε επικοινωνία να δούμε που θα πάει. Και όταν κάποιος από τους δυο μας δεν θέλει να το συνεχίσει, το λέει και το κόβουμε. Δεν είναι ότι πιο όρμο να μην απαντάς 3 μέρες λέγοντας αδικαιολόγητα σε πολύ κουρασμένο. Δεν πιάνεις το κινητό καθόλου όλη τη μέρα και το πιάνεις το γυρίσει σπίτι και αυτό όταν έχεις χαλαρούς, αν δεν σε πάρει ύπνος. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν προς όλους τους ακροατές μας. Κανένας δεν είναι τόσο απασχολημένος ώστε να μην απαντήσει σε ένα μήνυμα που θα το πάρει μελικά δευτερόλεπτα. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέλησης. Αν μια γυναίκα έχει την επικοινωνία και απαντάει άμεσα, αρχίζει να απαντάει μετά από όρες, τότε το ενδιαφέρον της είναι αλλού, μην παλεύεις να το κερδίσεις πίσω. Αυτά.
1: Μάλιστα. Το Βέλγιο είναι σαν το βρεγμένο μωρομάντιλο μετά το νούμερο 2. Δροσερή πινελιά, αλλά όχι η κύρια απόλαυση και όχι αναντικατάστατο.
2: Σας ευχαριστώ που διαβάζετε τα παραμύθια του Κουπέπεπ. Κοιμήθηκε αμέσως ο μικρός.
1: Lubrication break είναι αυτό που κάνει ο Νίκος Νέο Ηράκλειο πριν ακούσει τον Ποντίφικα από τον Κίζη.
2: Συγχαρητήρια στο φίλο με το κατσιφάρα Φόζιτ και προσθέτω το μία κατσιφάρο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα προφυλακτικά για τους παντρεμένους? Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι η Κύθνος για τις Κυκλάδες? Όχι παιδιά, ντροπή, είναι ωραία η Κύθνος. Ντροπή.
2: Έχω ξεχάσει να σου πω και θα σου το πω τώρα. Το Cardom Journey, νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αμάξι βάσει του ποσοστού εκπτώσης είναι Mercedes έως 6.090 ευρώ και Volkswagen έως 2.600 ευρώ.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου του Μουντιάλ, όλο Νάζι και ουσία τίποτα? Ντροπή, παιδιά, για το σπουδαίο καλλιτέχνη μας όμως.
2: Λοιπόν, ο Μιμή Κοκτενίση Καραντενίση έχει στείλει ένα μεγάλο mail.
1: Ναι.
2: Μια και κατά καιρούς έχουν εκφραστεί ενστάσεις για τις επιλογές χαλιών, παραθέτω ένα οδηγό επιλογής με βάση το ύφος κάθε ημιώρου. Τα χαλιά που αναφέρονται χρησιμοποιούνται ήδη. Πρώτο ημιώρο. Η εκπομπή συνήθως ξεκινά με μια χαλαρή, χαροπή και καυλαντίστικη διάθεση, ιδίως αν έχει προηγηθεί αγωνιστική δράση ή post Neymar στα social. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, το χαλί πρέπει να δίνει ένα χαρούμενο warm-up tempo, το οποίο να λειτουργεί και σαν γέφυρα με τη φεδρότητα των λερών που ακόμα ρέει στο χώρο από το 2ωρό του. Τι πιο κατάλληλο από το Theme from Shaft του Isaac Hayes. Δεύτερο ημίωρο. Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες του κυρίου Ιάννη, περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής.
1: Λουτρό αλήθεια. Λουτρό.
2: Που δεν είναι άλλη από την κατάτια του.
1: Από την κατάτια.
2: Από την κατάτια του.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Από την κατάτια του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή. Σαν από πολύ ωραία. Σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα.
1: Τι μπάση μου έκανε στο δεύτερο ημίωρο. Σε ξαναπιάσα από την αρχή δεύτερο ημίωρο, σε παρακαλώ πολύ, με συγκέντρωση.
2: Δεν μπορώ να το ξαναπιάσω.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν μπορώ.
1: Μπορείς, γιατί
2: όχι, δεν μπορώ.
1: Πράγματα τώρα.
2: Όχι, εγώ νόμιζα ότι μπορώ, αλλά δεν μπορώ.
1: Μπορείς. Είσαι δυνατός, μπορείς.
2: Μετά από την κασέτα με τις καλησπέρες. Είδε, τώρα τρώνε.
1: Δεν μπορώ. Ναι, για πες.
2: Περνάμε στη βασική θεματολογία της εκπομπής που δεν είναι άλλη από την κατάτη του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο κύριος Γιάννης με ταλαιπώρια στη φωνή, σαν από πολύ ωραία πρωινή αναμονή στον κουρέα του Ίκα, απαριθμεί τα δεινά της εποχής από το Μουντιάλ της Κορέας και πέρα, ενώ τσακώνεται με το 13χρονο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα, διαβάσαι το.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό που λες.
2: Δεν μπορώ.
1: Όχι, μπορείς.
2: Ενώ τσακώνεται με το 13χρονο Βαγγελάκια ο Μπραχάμι, που σταμάτησε την εργασία του στην οικιακή οικονομία για να το γλεντήσει για το ΒΑΡ. Κάπου εκεί. Μα κύριε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν μπορώ.
1: Κάπου εκεί, ναι.
2: Κάπου εκεί. Ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Παρά, ηρέμησε. Δεν πρόκειται. Έχεις ακόμα 2 λεπτά πάντως. Για να γελάσει το λέω, όχι για να
2: γελάσει. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Κώστας θα σπάσει τη σιωπή του με έναν άγριο βρυχισμό. Ο κύριος Γιάννης θα κλαψουρίσει ακατάληπτα. Και μετά το καθιερωμένο απολόγου με ταπεινά αφέντη, οδεύουμε στο αθλητικό δελτίο. Σε αυτό το ημίωρο λοιπόν αρμόζει ένα παραπονεμένο, προβληματισμένο χαλί, όπως το υπέροχο Take Out of the Sound Effects. Τρίτο ημίωρο. Πλέον οι εντάσεις έχουν καταλαγιάσει. Εδώ συνήθως ο κύριος Γιάννης επιλέγει ένα μείζον θέμα γεωπολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας, δείχνοντας τους βαθείς προβληματισμούς και τον πολύπλευρο πρόσωπο της εκπομπής, ενώ ο κύριος Κώστας τσεκάρει φουσκούνια στο Instagram. Το χαλί οφείλει να είναι απαλό, εθέριο, ώστε να μην αποσπά την προσοχή του κοινού από τον κύριο Γιάννη και του κυρίου Κώστα από τη δημοσιογραφική του έρευνα. Κατάλληλο χαλί, Wu-Tang Clan Slow Blues ή Club to Death του Rob Dugan. Και φτάνουμε στην πεμπτουσία της εκπομπής και του ραδιοφώνου εν γέννη, το τελευταίο ημίωρο. Εκεί, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παραγράφεται. Οι κόντρες τελειώνουν και όλοι μαζί, ακροατές και συντελεστές, αγκαλιάζονται για να απολαύσουν τα τριλήματα του Στόικα, τα παπάτζιλ. Τι λέω, τις περιπέτειες του Κουπέπεπ, της εξιχνιάς του Νεγρεπών τη Δράκου. Εδώ το χαλί δεν είναι πλέον background και δεν είναι προαιρετικό. Είναι το warm on the inside των Crazy Pennies, ναι διάολο, αυτό είναι το όνομά τους. Ορίζει το mood και με την 90's ανάλαφρη, funky, τσοντέικη χρειά του, λειτουργεί σαν το απόλυτο σβήσιμο της ημέρας. Τα όποια άγχη φεύγουν, η ψυχή γαλινεύει, η λίμπιντο και τα ιστρογόνα ανεβαίνουν, η φαντασία περνάει στη φαντασίωση, ο Αράμ και ο Ροδρίγο απευθύνουν χαιρετισμούς. Ιστερόγραφο, ειδική μνήμα στο Sexy Boy των υπέροχων Air, χαλί με το οποίο μεγαλώσαμε, το οποίο όμως πλέον με Νίκους, Αρτούρους και λοιπές λάχνες Ιένες να καραδοκούν για τους παρουσιαστές μας, κρίθηκε μάλλον ως επικίνδυνο και εξωστρακίστηκε. Ίσως το ίδιο το χαλί να εξέθρεψε τα πάθη που οδήγησαν στο τέλος του. Κατανοούμε. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Ποιος είναι αυτό
2: ο Μιμή Κοκτενή σε Καραντενήσι.
1: Εντάξει.
2: Ένα από τα πιο υπέροχα ψευδόνυμα, ένα από τα πιο υπέροχα mail που έχουμε διαβάσει.
1: Εντάξει.
2: Oh,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά εσένα. Ευχαριστούμε την Βαλαντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλου εσά. Πάμε να δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι τώρα, τι θα γίνει με τη Γαλλία και το Ιράκ.
2: Ναι.
1: Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισε η Αργεντινή που νίκησε 2-0 την Αυστρία και έκανε το 2-2 στο 10ο όμιλο. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της οργάνωσης είναι πλέον ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Στις 6 το πρωί παίζουν η Ορδανία Αλγερία. Στον 9ο όμιλο, πριν από λίγο η σέντρα στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ και Νορβηγία συνεγάλησε μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γιώργου Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 52.000 θέσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ηλεκτρόλευκοι να τελειώσουν υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Τάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά, θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, τα λόγια του Μάτος. Θέμα ορών να κλείσει ο Βάσκος στο Περελουστόντο, βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα, ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίς Σάντα Μαρία. Άμεση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΣΑΚ για τον 26χρονο χάφτης Κράσνονταρ Αλεξάνδρη Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές σημειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρτ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μια πενταετία. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει ο Έγκυρος δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, το θέμα με την επόμενη ομάδα του θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών και πριν το αυριανό draft του NBA. Παβορή για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής με τους Milwaukee Bucks είναι η Miami Heat και η Boston Celtics. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Την Τετάρτη και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε. Όλοι.
3: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
2: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
1: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.

0: τον γκολ. Ρε Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
4: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
5: θέλω
4: δύο ξέρω ειδικά φουσκατά.
6: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
7: του πρέπει να σταθμοποιηθεί.
6: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
7: Ναι,
6: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
7: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
6: Βέβαια.
8: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
9: Εντάξει. Ωραία.
10: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
6: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
10: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
11: Big Wins for FM στους 96,
9: άντε παιδιά, ησυχία.
11: 94,6, τα άλλαξα όλα.
9: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
8: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
9: Απ, εδώ θα σταθούμε. Α.

0: φόρτο να είναι.
1: Φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος στο Big Wings Sport FM 94,6. Ο Ηρακλής Αντίβαλος θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα είναι μαζί μας στην αρχή της εκπομπής και για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Διονύσης από την Ολλανδία, ο κατάκοπος Διονύσης, ο νυσταγμένος Διονύσης, όπως τον άκουσα. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να κοιμηθεί και μισή ώρα, όπως κάναμε παλιά στο στρατό. Δηλαδή, έχω μισή ώρα, να κοιμηθώ μισή ώρα. Τον έχουμε.
1: Έλα, φίλε.
0: Α, είσαι σε φρεσκαδόρα τώρα.
1: Δεν πρόλαβα, όχι. Είπα να το εγώ κάνω, αλλά δεν το έκανα. Καλησπέρα.
0: Δεν το κάνεις.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί όταν, όταν μιλήσαμε εμείς, δεν έβγαινε η φωνούλα σου.
1: Ρε φίλε, με 2 ώρες ύπνομαι.
0: Γιατί 2 ώρες, φίλε, αν επιτρέπετε.
1: Γιατί χθες κοιμήθηκα κατά τις 3-4 παρακαπούγες, 16.
0: 1-0 η Γαλλία με Μπαμπέ.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτός πανηγυρίζει, δεν έχω δει τον γκολ, είδα τον πανηγυρισμό, αλλά νομίζω δηλαδή για πανηγυρίζω Εμπαπέ.
1: Οκ.
0: Και να δέχεται τα συγχαρητήρια
1: από εμένα.
0: 1-0 το Γαλλία-Ιράκ. Προβλέπεται για πολλά με λίγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1-0 νωρίς στο 14ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, καλά.
0: Μια χαρούλα. Δεν έχεις δει τίποτα εσύ. Εντάξει,
1: αυτό. Όχι, τίποτα. Είδα λίγο το δεύτερο γκολ του Μέση.
0: Ναι. Εντάξει, και να ξέρεις, δεν ήταν και σούπερ σήμερα. Όπου γκολάρα. Ο Χριστός και Παναγία. Έχει κάνει σουτ με το αριστερό με φάλτσο εκτός περιοχής. Την έστειλε στη γωνία απέναντι και στο πλαϊνό διχτάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν. Μπορούσε λιγότερο να το φυλάξει. Λίγο, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν πολύ δυνατό. 1-0. Όλα τα μεγάλα κανόνια. Τρίτο γκολ του Εμπαπέ. 5 έφτασε ο Μέση.
1: Σωστά.
0: Χαμός γίνεται. Δεν έχω ο Μέση και χάσει και πέναλτι. Στο 0-0.
1: Ναι. Σωστά.
0: Για λέγε, Διονύση μου.
1: Λοιπόν, να πω για τον Πάνθα. Καταρχάς είχαμε την Αγία του Τσάπρα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό 4 χρόνια. Παίξει του Τριφυλιού. Γνώριζαμε τη συμφωνία που υπήρχε από την ημέρα της παρουσίασης του Νίστρουπ. Και σήμερα ανακοινώθηκε, έχει υπογράψει ο Πένια, θα ανακοινωθεί αύριο ο Ισπανός τροματοφύλακας και αύριο θα έρθουν μαζί και ο Τσάπρας και ο Πένια μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να μπουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι να έρθουν εδώ 11.30 το πρωί, οπότε το απόγευμα θα ενσωματωθούν οι παίκτες. Το πρωί θα έχει προπόνηση, το απόγευμα θα έχει γυμναστήριο. Έγινε μια διαφοροποίηση και το απόγευμα θα τους κάνει γυμναστήριο ο Νίστρουπ.
0: Τι ώρα είναι το πρωί?
1: 10:05, 10 τοπική.
0: Α, 11 Ολλανδίας.
1: Όχι, 10 Ολλανδίας.
0: 11 Ελλάδος, νομίζω.
1: 11 Ελλάδος, ναι. Και 5. Οπότε, εντάξει, σήμερα ήταν η χαλαρή προπόνηση, η πρώτη προπόνηση που έκαναν, γιατί λόγω του ταξιδιού. Και υπήρχε μια ταλαιπωρία στο ταξίδι, υπήρχε μια καθυστέρηση στην πτήση, μετά λίγο κίνηση μέχρι να φύγουν από το αεροδρόμιο και να φτάσουν στο Apeldoorn που είναι μια ώρα και κάτι από το Άμστερνταμ. Πήγε λίγο πιο μετά η προπόνηση, από 5-5.30 τοπική. Και η προπόνηση ήταν χαλάρη, δηλαδή η πρώτη προπόνηση που έγινε εδώ, κάποια λίγο ελαφρύ τρέξιμο, λίγο stretching, λίγο ρόντο, λίγα πράγματα. Από αύριο επί της ουσίας θα αρχίσουμε να βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κάνουν πράγματα και μπάσχεται να δούμε και τη φιλοσοφία, τις ιδέες του Νίστρουπ. Πρώτη για τον Καμαρά σήμερα, έβαλε τα πράσινα και έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και κάπως έτσι κύλησε αυτή η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία. Αρκετή ζέστη.
0: Μα γενικά γίνεται. Τριαντάρια, ε. Πού να θέλω, στη Γαλλία έχει κάτι 40, λέει, 42 στο Παρίσι εκεί.
1: Ναι. 30 το απόγευμα. Πρώτο πρωί δεν ξέρω πόσο θα έχει, θα το δούμε αύριο. Νομίζω αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Από σε λίγο καιρό. Μετά κάπως θα χαλαρώσει η κατάσταση. Σε ένα ωραίο προπονητικό κέντρο. Και βολικό και για την ομάδα, γιατί είναι κοντά στο ξενοδοχείο. Δηλαδή οι παίκτες ήταν με τα ποδήλατα στο γήπεδο. Είναι 3 μαζεμένα γήπεδα, αποδυτήρια μαζεμένα, πράγματα τα οποία θα θέλουν οι ομάδες όταν κάνουν την προετοιμασία τους μέσα στο πράσινο. Είχε και κάποιους Ολλανδούς σήμερα που κάποιες ηλικίες μάλιστα, οι οποίοι πήγαν εκεί να δουν την προπόνηση, είχαν το ποτάκι τους, πήγαν τα ξυλοκάρια, τους είχαν αράξει ένα πάγκο, βλέπαν την προπόνηση του Παναθηναϊκού, το απολάμβαναν. Πρέπει να σου πω ότι με το που προσγειωθήκαμε στην Ολλανδία, ναι, το πρώτο πράγμα που έκαναν αρκετοί Έλληνες παίκτες ή και άνθρωποι της ομάδας, φροντιστές κτλ, συνεργατευτές κτλ, ήταν να ανοίξουν δεδομένα, το κινητό δηλαδή, για να δουν ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή με το που μπήκες, με το που κατεβήκαμε και μπήκαμε στο βανάκι, στο λεωφορείο για να μας πάει στην αίθουσα αφήξεων, άκουγες από την άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και κοιτούσαν όλοι, ας πούμε, το τι έγινε, είχαν περιέργεια με θαυμασμό το τι έγινε σήμερα στο ΆΚΑ. Και κάπως έτσι είχαμε σήμερα την πρώτη μέρα. Με τον Ίστρουπ να κάνει και ομιλία στους ποδοσφαιριστές. Αρκετά σήμερα στην προπόνηση, επειδή ξαναλέω δεν ήταν η προπόνηση τακτικής, αλλά πιο χαλαρή, ήταν αρκετά...
0: λογικό, αφού ήταν από ταξίδι.
1: Ναι, ναι, αρκετά η βοηθή του και ο γυμναστής που ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν πάνω την προπόνηση. Καλωσόρισαν και τον Καμαρά. Έπεσε και ένα χειροκρότημα για τον Τζιριβέια στην αρχή της προπόνησης επειδή παντρεύτηκε. Και έτσι προχώρησε η πρώτη μέρα και κύλησε η πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα μεταγραφικά περιμένουμε τις υπόλοιπες υποθέσεις να προχωρήσουν. Του Ντεφράη, εγώ θεωρώ ότι πιθανότητα είναι υπέρ του να γίνει του deal. Σε περίπτωση που ολοκληρώνει το deal θα έρθει κατευθείαν απευθείας στην Ολλανδία ο παίκτης. Δεν θα πάει Αθήνα. Δεν προβλέπεται δηλαδή κάτι τέτοιο. Μόλις ολοκληρωθεί, που το πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθεί, θα δούμε μέσα στην εβδομάδα, είναι να έρθει ο Ντεφράη απευθείας στην Ολλανδία. Ο Φαντρόγκελεν παραμένει ανοιχτό, όπως και οι υπόλοιπες θέσεις που να πάρει ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ, οχτάρι, επιθετικό και βλέπουμε. Μέχρι στιγμής οι τρεις μεταγραφές, οι δύο που έχουν ανακοινωθεί είναι ο Καμαρά και ο Τσάπρας, είναι να ανακοινωθεί αύριο του Πένια, να έρθουν όπως σου είπα και εδώ, και μετά να πάμε για τα υπόλοιπα.
0: Να σου πω εδώ που στέλνουν τα μηνύματα οι φίλοι, Διονύση
1: μου. Ναι.
0: Και μετά θα πω εγώ πιο μετά για Ολυμπιακό, ότι δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα. Και ο Μάνος από το Άστερνταμ και ένας άλλος φίλος από την Ολλανδία.
1: Α, έτσι όπως το παίζω, γιατί είναι.
0: Λοιπόν, λέει ότι, ναι, λέει ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει 38 άρια. Και τη Δετάρτη λέει θα έχει ενημερώσει για κόκκινο συναγερμό.
1: Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπάθει στην Ολλανδία αυτό. Θυμάμαι, ήταν μια. Δεν είχα έρθει εγώ. Σε αυτή, είχα έρθει σε άλλη μια που είχε ζέστη με Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά κάλμαρο καιρό. Σε μια προετοιμασία με Δόνη. Όπου είχε κάνει το χειρότερο καύσωνα των τελευταίων πολλών ετών στην Ολλανδία. Το 18.

0: Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Γενικά όλη η Ευρώπη αυτό το διάστημα έχει θέματα. Έχει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
1: Μάλιστα. Τίποτα. Πρώτο φιλικό.
0: Το πρώτο φιλικό είναι. 4 στο τελευταίο. Πρώτο του μήνα. Έχουμε ακόμα.
1: Πρώτη του μήνα.
0: Ναι, ναι. Να πάει σε ρήμα προπονή. Ήταν να γίνει ένα φιλικό νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και να έχει ένα παραπάνω Παναθηναϊκός με κάποια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει το φιλικό και προτίμησε ο Νίστρουπ να προχωρήσει με προπόνηση, να κάνει προπονήσεις. 1η Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ, ομάδα δεύτερης εθνικής. 4 Ιουλίου με Άγιαξ και μετά επιστρέφει αποστολή. 11 Ιουλίου έχει στη Λεωφόρο με Γκρασχόπερ και 15 πάει Βιέννη για το μάτς με τη Ραπίδ. Αυτά είναι τα φιλικά.
1: Ναι, οκ. Όχι, απλά ξέρεις που έκανε εντύπωση από το κόσμο που έχετε πάει, έχει ανέβει 23.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν να γίνει άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Και το οποίο δεν θα γίνει τελικά και θα πάει με διπλή προγραμματισμό. Δεν ξέρω μήπως κάνει εσωτερικό, οικογενειακό, μήπως το πάει έτσι.
1: Καλά, και ποτέ δεν ξέρεις και μήπως βρεθεί και η ομάδα να το ζητήσουν που να είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω τώρα γιατί έχουν αφιξαριστεί. Έχουν βγει τα προγράμματα των απομίσεων. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω, αύριο έχει πρωί προπόνηση τα πρόγραμμα θα κάνουν γυμναστήριο. Μετά διπλή και έτσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Όπως μου στέλνει και ο φίλος ο Διονύση.
0: Ποιος ο?
1: Ο φίλος σου, ο Λουκάς.
0: Α, ο Λουκάς, ναι.
1: Ναι, όπου είναι ο Δεσίλας ή θα ρίχνει καρέκλες και θα χιονίζει ή θα πεθάνουμε σε ζέστη. Όλα τα καλά πάνω του. Έτσι. Μεγάλες αλήθειες.
0: Έχει ζήσει και ο Λουκάς κάτι προετοιμασίες να κάψουν έτσι.
1: Γιατί
0: ο Λουκάς είναι φίλος αδελφικός και φίλος Παναθηναϊκού που ακολουθεί τον Παναθηναϊκό σε πολλά ταξίδια, πάρα πολλά ταξίδια και πιστός μέχρι και στις προετοιμασίες. Έκανε χιλιόμετρα άνθρωπος και έχει ζήσει, δηλαδή έχει δει καθώς από κοντά πολλά πράγματα.
1: Οκ, Νιόνιο μου.
0: Αυτά.
1: Ξεκουράσου.
0: Καλημέρα μου, καλησπέρα μου.
1: Κοιμήσου.
0: Θα πούμε αύριο.
1: Θα μιλήσουμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
1: Έγινε μετά. Λοιπόν, έτσι θα πάμε τώρα με τον Διονύση στην προετοιμασία. Θα βγαίνει στην αρχή να σας λέει τι γίνεται εκεί. Το ίδιο θα συμβεί και με, θα συμβαίνει και με μένα όταν θα πάω στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στις 3 Ιουλίου. Λοιπόν, πριν 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία σας βγάζει ο Χάρης. Cooling break έχει το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Είναι στο 1-0 με τον γκολ του Mbappé από το 14ο λεπτό. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα νέα. Έδωσε μια πινελιά ο Διονύσης που έβλεπαν για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέλη παίχτες και μέλη της αποστολής στην παρουσίαση του Μπρόντοβιτς. Παρουσίασε και ο νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού. Και μάλιστα και η παρουσία αρκετού κόσμου. Αυτά τα έχετε δει τα βιντεάκια. Και στα του Ολυμπιακού τώρα. Υπήρχε από χθες μια φημολογία ότι επειδή υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο στον Πειραιά ότι κάτι θα ακουγόταν για τον νέο Καρασκάκη, αλλά για σας είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα έτσι τόσο άμεσα εγώ τις εξελίξεις, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αρχιτέκτονες μίλησαν και ζήτησαν κάποια πράγματα και εξήγησαν ουσιαστικά το τι θα περιλαμβάνει το ιστορικό αυτό έργο που θα πραγματοποιηθεί που ονομάζεται ως νέο Καρασκάκη. Ζήτησα μια απλή, για να τα πω σωστά, μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο του Ολυμπιακού. Θα είναι, φαίνεται, σύμφωνα με τις μελέτες, θυμάστε που σας είχα πει ότι υπήρχαν ότι οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει τα πάντα και η χρηματοδότηση είναι όλα, είναι όλα έτοιμα και απλά περιμένουν γραφειοκρατικά θέματα. Και για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο το οποίο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το πολύ 2 χρόνια, δηλαδή λένε από 18 ως 24 μήνες. Θα είναι ένα γήπεδο που θα έχει 52.000 θέσεις, θα έχει 1.800 θέσεις πάρκινγκ και μάλιστα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα παμψηφί. Δηλαδή δεν υπήρχαν αντιδράσεις και αρνητικοί ψήφοι πάνω, για το έργο. Τώρα θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έρχεται εδώ και ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί περιμένει τις εξελίξεις. Ωστόσο, ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο, δηλαδή αν θα γίνει απλή επέκταση ή όπως έχει βγει τώρα το βράδυ, ότι θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή, θα έχουμε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μπαρινάκη, ο οποίος θυμίζω ότι είχε γίνει γνωστό στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στο μήνα που διανύουμε. Έχουμε φτάσει 23 του μηνός, οπότε τις επόμενες μέρες περιμένουμε αυτή την και με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου, για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει μία και καλή το τοπίο και τι απαιτείται και τι ακριβώς θα συμβεί για το νέο Καρεσκάκι. Το οποίο, όπως σας ξανάπα, θα είναι διόρροφο, γι' αυτό ουσιαστικά θέλει να αλλάξει λίγο το συντελεστή όσον αφορά το ύψος, για να κερδίσει από εκεί θέσεις ο Ολυμπιακός. Και μιλάμε τώρα για γήπεδο 52.000 αίθουσων, θα είναι επιβλητικό. Τι άλλο με τώρα. Κασάμπιαν, δεν μπορώ να σας απαντήσω, το είπα τώρα αυτό. Λοιπόν, τι κερδίζετε λίγο που πάτε στις προετοιμασίες των ομάδων και γιατί μπαίνετε στη διαδικασία να μεταδίδετε τα φιλικά που γίνονται με χωριά? Πρώτα απ' όλα δεν γίνονται με χωριά, γίνονται με κανονικές ομάδες. Έχουν περάσει εποχές, φίλε, που οι ομάδες έπαιζαν με τη Ρωτέ Κομπρέσια. Όπως μου έχει μείνει στο μυαλό, γιατί δεν την έχω ξανακούσει ποτέ από τότε, από ένα φιλικό που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στο Ζέφελτ. Ή τις πρώτες μπειραρίες που ήταν και καλά που λέγαμε τα φιλικά ξεμουδιάσματος. Πρώτα απ' όλα πηγαίνει στην προετοιμασία αφενός για να την καλύψεις, για να βλέπεις πώς πηγαίνει η ομάδα και το πώς πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, να έχεις μια εικόνα. Τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση του Διονύση παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχει νέο προπονητή. Αλλά και εγώ που θα πάω, που θα είναι πάλι ο Μέντι, μπορώ να θυμάμαι και τις προηγούμενες προετοιμασίες που είχα πάει με τον προπονητή του Ολυμπιακού, να δούμε αν έχει διαφοροποιήσει κάποια πράγματα. Βλέπεις αρκετά. Δηλαδή το τι δοκιμάζει τις προπονήσεις, άμα βγαίνουν στο γήπεδο, αν έχει παράπονα από κάποιους παίχτες. Αν φαίνεται στην ομάδα ότι μπορεί να προκύψει ότι είναι με επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση ενός παίχτη σε κάποια θέση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν. Βροχή δεν θέλει, ζέση δεν θέλει. Τι θέλει, λέει ο Δεσίλες. Αυτά με τον Νιόνιο. Την καλησπέρα στον Ανδρέα από τη Νέα Σμυρνή. Στο μάνα από το Άμστερνταμ που έστειλε, και ένας άλλος φίλος που λέει εδώ πώς περνάει, λέει, έτσι ο καιρός, πότε τελείωσε η σεζόν, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Λοιπόν, να, έχει ξεμητήσει και λίγο το ΕΡΑΚ, κερδίζει ένα κόρνερ. Θες να βάλεις τώρα το διάλειμμα το 12.30 και να πάμε μετά κατευθείαν με τις γραμμές? Έλα.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Φέρνει νέες extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Ο Βάνας Φίλος μου λέει ότι ο Παπέ έπιασε τον Ρονάλντο προφανώς στα γκολ. Ο Μέση είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον στην ιστορία του Μουντιάλ με 18. Εντάξει, είναι τρομερό τώρα για 39χρονο ποδοσφαιριστή μέχρι να πάρουν οι φίλοι. Για 39χρονο ποδοσφαιριστή τώρα να κάνει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε τώρα για... Δεν υπάρχει πιο ψηλό ταβάνι, δηλαδή μπορεί να φτάσει κάποιος τώρα από αυτά που κάνει ο Μέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε... Ο τύπος τρέχει στο 90 για να ψάξει και βάζει γκολ στο 90. Σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν τόσο καλή η Αργεντινή και η Αυστρία ήταν αρκετά καλή. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες η Αυστρία. Δεν απείλησε. Δηλαδή δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια καλή στιγμή των Αυστριακών στο μάτς με την Αργεντινή. Η Αργεντινή εξασφάλισε την πρόκληση για τους 6 βαθμούς. Λογικά και την πρώτη θέση, γιατί και τα τέρματα της είναι 5-0. Σε ένα μουντιάλ που, όπως λέει και ο Γιώργος, λιώνουμε λέει στο μουντιάλ, περιφύγουμε για σόν. Ο Γιώργος από το φίλο του Παναθηναϊκού, από το Βόλο. Έχει σεζόν, ε. Αν φίλο μου καλά να περάσεις, να είναι. Εντάξει, για δουλειά πηγαίνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην περάσει και καλά. Έτσι, ας πούμε, το βλέπω. Την καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι.
2: Έλα, Ρη.
1: Γεια σου, Γορμή, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Για 4-5 λεπτά ο καθένας, θα ξεφύγουμε, γιατί ξεκινάμε και εμείς. Εσύ τι κάνεις. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, ακούγομαι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Ηρακλή, είναι πολλά τα θέματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικό. Περιμέναμε πολύ ανυπομονησία να δω το τοποθέτηση του Μαρινέκη σχετικά με το γήπεδο. Και πιο πολύ ως προς τι, όχι ως προς το φτιάξιμο και από την αρχή, όσο για την εκμετάλλευση των ετών που θα έχει πάει ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν μιλάμε για ένα τέτοιο έργο.
2: Αυτά τώρα που να κάνουμε εμείς τώρα σε απέριμενη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρει, δεν το άκουσα αυτό.
2: Μισό λεπτό, αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που βγήκαν.
1: Βέβαια. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο τώρα. Και τι, 250 έχουμε χρηματοδότηση από τράπεζα και αυτά. Από ιδία κεφάλαια του Ολυμπιακού. Οπότε λογικά, στο δικό μου τον καλό, θα υπάρξει και επέκταση των ετών, έτσι. Γιατί είμαστε περίπου στα μισά από τότε που μας δώσαν για 49 χρόνια.
2: Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Ναι, λογικά θα βρεθεί. Λογικά θα βρεθεί.
2: Από το 4.
1: Ναι, από το 4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να σου πω λίγο για τις μεταγραφές.
2: Να μου πεις.
1: Βλέπω, μπαίνω και γράφουν και που μιλάμε και μεταξύ μας μια, αν θέλεις, αναστάτωση σχετικά με τις μεταγραφές. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει κάτι. Όταν πας να διαπραγματευτείς παίχτες, οι οποίοι, να σου πω αλλιώς, φέτος ο Ολυμπιακός οχεύει σε μεταγραφές οι οποίες πληρώνει στις ομάδες. Δεν παίρνει ελεύθερους. Και αν θέλεις δεν παίρνει και παίκτες οι οποίοι θα του βγουν στην πορεία με τα πολιτικά. Ξέρεις, να τους πουλήσει. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, του δίνω και παίρνω ή πουλάω και αγοράζω, θέλει αρκετή υπομονή. Και δεν παίζουμε και μόνοι μας. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί ακούγονται πολλά, ξέρεις, δεν έχει κάνει μεταγραφές, δεν έχει κάνει το ένα, δεν έχει κάνει το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι η άποψή μου είναι ότι μέχρι να φύγει να πάει έξω, λογικά θα έχουν γίνει ακόμα άλλες 3 μεταγραφές. Εγώ δεν σου λέω πιο πολύ. 3 μεταγραφές.
2: Κοίτα, ο στόχος είναι για τις εύρεσες μεταγραφές, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, αν δεν πέσουν υπογραφές
2: βέβαια. Είναι η επιστροφή του Φορτούνη, θα υπάρχει η επιστροφή του Κάρμο. Δηλαδή αυτά το θεωρούμε δεδομένο.
1: Είναι ο Μαφαίο.
2: Ναι, είναι ο Μαφαίο, ο Φορτούνης και ο Κάρμο. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και άλλο ένα στόπερ. Προτιμά τον Σμαϊλόβιτς. Αλλά στις διαπραγματεύσεις ακόμα υπάρχει διαφορά με τη Σάντεφιορ. Ο Ολυμπιακός δίνει, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων και μπόνους για τον 22χρονο αμυντικό. Και μπόνους και στη Σάντεφιορ, ας πούμε, επίτευξη στόχων ή αν θα μπει ο πάθος στο Champions League. Υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους τα οποία μπαίνουν. Οι Νορβηγοί ζητούν 6. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, οπότε γι' αυτό μένει ανοιχτό το θέμα. Σε περίπτωση πάντως που δεν επέλθει η συμφωνία. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στον Ντουάρτε που είναι πιο εύκολη περίπτωση. Είναι ο 31χρονος αμυντικός, ο οποίος έπαιζε στη Γετάφη, γεμάτη είχε συμμετοχές. Και θα κλείσει έτσι του στόπερ με αυτούς τους 4 παίκτες. Μετά, ιδανικό θα είναι να έχει κλείσει και ο Στάνιτς, ο παίκτης από τη Λιντογκόρετς.
1: Και πολύ καλός παίκτης Ηράκλη αυτός, δεν ξέρω αν τον
2: έχει ζει. Έχω δει βιντεάκια.
1: Καλός παίκτης Ηράκλη.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην σου κρατάω και τη γραμμή, να σου πω κάτι για τον παγκόσμιο.
2: Όπως και εξτρεπ. Πάμε και για τον Μουντιάλ, έλα.
1: Λοιπόν, άκου. Τι διάβασα τώρα πριν πω σε σένα, ναι. Γιατί έπαιρνα και διάβαζα. Ήδη η Αργεντίνη με τα δύο γκολ του Μέση λέει είναι σημαδιακή, λέει, ημέρα, γιατί δείχνει, λέει, κούπα. Σαν σήμερα λοιπόν που βάλε τα δύο γκολ τώρα ο Μέση, έβαλε σαν σήμερα τα δύο γκολ στην Αγγλία ο Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα τι πήγανε και γράψανε και καλά για, το, για να δούνε.
2: Πάντω θα σου πω κάτι. Το back to back σε...
1: εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Είμαι πολύ φαν της Βραζιλίας. Πολύ. Συμπάτησα την Αργεντίνη λόγω Μαραντόνα. Το ξέρω ότι είναι αδυναμία μου. Εγώ πιστεύω, Ερακλή, πάντω ότι από τη στιγμή που το πήρε ο Μέση παίζει πιο ελεύθερα, πλέον δεν χρειάζεται και σε αυτήν την ηλικία. Έτσι, είναι, του έχει φύγει το άγχος. Και κλείνοντας, πιστεύω ότι όντως αυτή η Αργεντίνη μπορεί να το πάρει. Εύχομαι. Εύχομαι η γενιά η δικιά μας να δει ένα τελικό Βραζιλία Αργεντινή. Εγώ θα το ήθελα να το δω αυτό. Για να με ειλικρινίσω,
2: δεν
1: δει,
2: ξέρω
1: αν
2: μπορεί να βγει από τις διασταυρώσεις, αλλά πλέον είναι και.
1: Ναι, είναι και διασταυρώσεις. Δεν ξέρω, κλείνοντας, πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε ένα remake του Αργεντινή Γαλλία?
2: Καλά, πιθανό και οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί. Αν σε δεν έκαναν κελά στην πρωτοαγωνιστική.
1: Τους Γερμανούς έχει τους
2: δίκιο,
1: βλέπεις.
2: Έχει δίκιο ο Δεσίλες για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι ήταν πάρα πολύ καλοί κόντρα στους Κροάτες.
1: Μα δεν το πιστεύω να προχωρήσουν. Ταπεινή μου γνώμη. Τους Γερμανούς πώς τους βλέπεις? Είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
2: Δεν με γεμίζουνε.
1: Και εσένα. Τι θέλει για απόψε. Τέλος, εντάξει, να μην σου κρατάω την γραμμή. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε, βρε Ερακλή μου, με το καλό να είσαι καλά. Καλή καπομπή.
2: Να είσαι καλά. Μια καλή στιγμή, αλλά δεν εξελιχθήκε σε ευκαιρία. Δηλαδή, τελική πάσα δεν ήταν καλή για τους Γάλλους. Πάμε.
3: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Ηλία.
3: Ο Ιωνής επηρεάζει τον καιρό και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Βλέπω εδώ άρχισε να έχει καρέκλες στη Γαλλία, εδώ με το Ιράκ.
2: Α, Άριος. Σε φαίνεται αυτό εδώ.
3: Ναι, ναι. Είδα μια ανακατοσούρα στην κερκίδα. Πρέπει να άρχισε να ρίχνει πολύ δυνατή βροχή. Γιατί όλοι ξέρουν.
2: Μα έλεγαν ότι υπήρχε και πιθανότητα αναβολή του μάτς.
3: Ναι, ναι. Ναι, βρέχει. Το έδειξε τώρα σε ένα κοντινό που έκανε στον Ολύς. Έδειξε ότι ρίχνει. Στο να ξέρει, θες Ηρακλή, έβλεπε αυτό το.
2: 4-5 του Βελγίου. Πάμε παρακάτω. Εδώ που κρατάτε χρονόμετρο. Έλα.
3: Ναι. Ναι, ναι. Καλά, ναι, εννοείται. Έβλεπα τον αγώνα του Βελγίου χθες με το Ιράν. Αυτός ο Λουκάκου, ούτε το δαχτυλίδι της Κηφισίας μπορεί να θρύψει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Ηρακλή?
2: Εντάξει, μην τον ισοπεδώνουμε με τον Λουκάκου, γιατί ο Λουκάκου πέρασε και σοβαρό τραυματισμό τότε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό με την Νάπολη, τότε με θυμάσαι. Και γενικά είναι και βάρη κορμί, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος συγγράφει τη δική του ιστορία.
3: Καλά, δεν συζητάμε αυτό. Απλά έβλεπες όλους τους άλλους παίχτες, ο Τίλεμανς, ο Ντεκέτελαρ, ακόμα και ο Ντε Μπρόινε. Προσπαθούσα που ήθελα να κάνουμε συνδυασμούς αυτά.
2: Τα ρέμι ήταν
3: κάτι. Κάτι εκεί μέσα στην περιοχή, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή, για τον Ταρέμι. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει το Ιράν. Αν υποθέσουμε ότι αποκλειστεί,
2: ναι.
3: 26 του μηνός, 27, νομίζω σταματάει ο πρώτος γύρος. Με το δεδομένο ότι είναι ακόμα στο ρόστερ της ομάδας.
2: Είναι
3: κάποια ειδική άδεια για την προετοιμασία.
2: Είναι δεδομένο ότι θα παίρνουν άδεια διεθνείς πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην πάρει τουλάχιστον 10 μέρες άδεια. Δεν γίνεται.
3: Οπότε θα πάει στο δεύτερο κομμάτι ουσιαστικά.
2: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Πάντως έπαιξε στην κορυφή, μόνος του, δηλαδή πρέσαρος όσο μπορούσε να πρεσάρει, δηλαδή κέρδισε αρκετές μονομαχίες ψηλά στον αέρα και μάλιστα τροφοδοτούσε τους παίχτες. Πέτυχε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside.
3: Το οποίο εντάξει, ναι, ήταν.
2: Είχε και άλλη μια καλή στιγμή. Γενικά είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά περισσότερο από όλα για μένα αυτό που μετράει στον Ταρέμπι. Είναι εκεί που μάζεψε τους συμπαίκτες του και τους έκανε εκεί την ομιλία και στο τέλος.
3: Όλη αυτή την ομιλία, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία και η φάση που έπιασε το σούτ μονοκόμματα και έκανε την απόκρουση ο Γακαριέα, ο Κουρτουά. Φοβερή η φάση αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν πήγαινε απλά, επειδή το έκανε με τη μία, δεν πρόλαβε να σημαδέψει να τη στείλει γωνία την μπαλά. Αν πήγαινε γωνία, δεν θα μπορούσε να. Ναι, όντως ρίχνει.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα όχι, έχει θολώσει και η εικόνα εδώ και λίγη ώρα.
2: Ρίχνει πολύ νερό.
3: Ναι, ναι, ναι. Ηρακλή, να σε ρωτήσω. Τώρα σε αυτό που έλεγες και με τον Άρη πριν. Στη συνέντευξη αυτή ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναφερθεί και στα μεταγραφικά ή θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το
2: Δεν το ξέρω να σου πω. Καλά, ερωτήσεις μπορεί να γίνουν στο τέλος, αλλά το κυρίως πιάτο τη συνέντευξη ήταν αυτό.
3: Όπου εκεί που ουσιαστικά από την ώρα που αυτό θα γίνει του παραχρόνου προφανώς, θα ισχύει ότι θα είμαστε 2 χρόνια στο ΆΚΑ. Θα χρησιμοποιήσουμε το ΆΚΑ για 2 χρόνια. Δηλαδή 2 σεζόν μακριά από το.
2: Αυτό θα γίνει.
3: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως αυτό το χρόνο. Ολοκληρώνει του χρόνου μπαίνει στο Βοτανικό.
3: Πόπο καρέκλες ρε την Ηρακλή εκεί.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω μήπως ζήσουμε... διακόψει και το μάτσε λίγο.
2: Δεν ξέρω μήπως πήγε ο Δεσίλας μια βόλτα.
3: Τελευταία ερώτηση για να πάρουν και άλλα παιδιά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η μεταγραφή του Κάρμο, γιατί είναι αυτονόητο, νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει, ότι ο Κάρμο δεν έρχεται να παίζει να είναι αλλαγή. Πάθει για να είναι βασικός. Δηλαδή, σηματοδοτεί κάποια μεταγραφή του Πιρόλα.
2: Πώληση του Πιρόλα. Όχι.
3: Πώληση. Ναι,
2: Ολυμπιακός θα κρατήσει και τους δύο.
3: Ναι, αλλά ο Κάρμο θα έρχεται ουσιαστικά σαν backup του Πιρόλα. Αυτό δεν έχω.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια και φέτος, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, είναι.
3: Γιατί ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πηγαίνει να παίζει. Ήθελε να είναι. Τουλάχιστον τότε που.
2: Καλά, πολλά ήθελε ο Κάρμο.
3: Ναι.
2: Στη μπορεί δεν κακό να, ας πούμε, και να έχεις βλέψεις και. Και προσωπικές, άρα το θέμα είναι και το τι μπορεί να συμβεί.
3: Ναι.
2: Και ουσιαστικά αυτό που έχει αποδειχθεί ότι ο Κάρμο το τελευταίο, από τότε που το μάθαμε, έχει ένα πολύ καλό εξάμεινο με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμεινο.
3: Το γνωστό εξάμεινο, ναι.
2: Αυτό έχουμε.
3: Από τις μεταγραφές και όσα υπάρχουν, πιστεύεις ότι τα όλα αυτά ονόματα που ακούγεται, πιστεύεις ότι αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, που ξεκίνησε σήμερα, θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό?
2: Ηλία μου, δεν μπορώ να σε απαντήσω 100% για τον απλούστατο λόγο ότι και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό. Βάζω, ξέρεις, ένα όριο στο ότι θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί όταν είναι για να φύγει στις 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί θέλει να έχει αρκετούς από τους νέους παίχτες. Όλους τους νέους παίχτες δεν μπορεί να τους έχει με τη Λίμπερ. Δεν γίνεται. Μπορεί να έρθουν και στο δεύτερο στάδιο, μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια, όπως συνέβη πέρυσι με το Στρεφέτσα.
3: Έχουμε και τη συνθήκη του Μουντιάλ φέτος, έτσι που
2: όσο είναι σε
3: εξέλιξη.
2: Είναι πολλά.
3: Λοιπόν, καλή εβδομάδα φίλε, θα τα πούμε ξανά.
2: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
3: Έγινε.
2: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μ' ακούς?
2: Βεβαίως.
4: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός
2: Μαρούσι. Ναι, στον δρόμο είσαι.
4: Στον δρόμο, ναι, δεν με ακούς.
2: Τι έχεις, μιλάς από το Bluetooth, από κάπου πρέπει να μιλάς.
4: Ναι, να το κλείσω.
2: Ναι, δεν γίνεται. Απλά, αλλά μην οδηγείς με το κινητό, αν είναι βάλει λίγο αλάρμ κάπου.
4: Μ' ακούς τώρα?
2: Ναι, τώρα ναι, τώρα σε ακούω.
4: Ωραία.
2: Έλα.
4: Είχα πάει Κύθηρα την εβδομάδα.
2: Κύθηρα.
4: Κύθηρα, ναι.
2: Δεν έχω πάει ποτέ, να ξέρεις.
4: Φοβερά να πας.
2: Ναι.
4: Ναι, φοβερά. Άκου τώρα τι έγινε.
2: Έλα.
4: Είχα πάει το βράδυ σε ένα καφενείο.
2: Σε ένα καφενείο χάθηκε.
4: Σε ένα χωριό.
2: Ναι, ναι. Α, ωραία είναι αυτά. Αυτά μου αρέσουν.
4: Ναι.
2: Και
4: σκάει.
2: Με το που έσκασε το τηλεφώνημα. Αν μπορείς, φίλε, ξαναπάρε. Φαινόταν ότι κάπου ήταν, γιατί άρχισε να χάνεται. Μα πώς γίνεται?
4: Ηρακλή.
2: Έλα τώρα, ναι. Α, δεν είχες.
4: Τέλεια.
2: Έλα.
4: Και σκάει μια BMW.
2: Ναι.
4: Μια τζιπάρα. Και βγαίνει έτσι μια καλοντημένη γυναίκα από,
2: ναι,
4: από μέσα. Και ποιος είναι δίπλα?
2: Πού να ξέρω εγώ.
4: Ο Βαγγέλης ο Μάτιος. Περίμενε.
2: Ναι.
4: Και ποιος είναι από πίσω του? Ο Ασουνσάου της ΑΕΚ. Και ποιος είναι δίπλα του?
2: Επέστρεφα.
4: Ο Τζιοβάνι.
2: Ναι.
4: Και ποιο δίπλα ο Λουτσιάνο.
2: Το ξέρεις εσύ, δεν έχει βγει βίντεο.
5: Πήγανε και παίζανε ποδόσφαιρο.
2: Α, παίξανε ποδόσφαιρο εκεί. Α, οκ.
4: Αλήθεια. Α, γι' αυτό ήταν όλοι μαζί.
5: Φιλανθρωπικό ήταν.
2: Ναι, φιλανθρωπικό. Το ξέρω ο Χάρης, γιατί τους έλεγε έναν έναν. Και τι στο διάλογο γίνεται εδώ. Όλοι στα Κύθηρα πήγανε.
4: Ο Νιόνιος δεν είναι εκεί?
2: Ο Νιόνιος είναι στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει αγκαλιάσει το μαξιλάρι.
4: Ω, μπω.
6: Γάμισε, γάμισε.
7: Όπα ρε, όπα ρε, είμαστε στο ραδιόφωνο.
6: Sorry,
7: Ρακλή. Ρε, τι γίνεται.
6: Λοιπόν, καληνύχτε.
7: Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, ναι, πάμε στους φίλους. 14 λεπτά τα μιλιάς, χρονομέτρο. Δεν τα μέτρησες καλά. 39 και 43. Πάμε.
8: Έλα, έλα.
7: Έλα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, τι λέει.
7: Καλά λέω. Δεν το χάζω από την μπάλα.
8: Λοιπόν, άκουσες καθόλου συνέντευξη ΔΟΤ?
7: Όχι, είχα εκπομπή εκείνη την ώρα.
8: Α, δεν το άκουσες καθόλου. Λοιπόν,
7: ναι.
8: Κοίτα, να σου πω το ζουμί, επειδή ο ΔΟΤ ξέρεις είναι σφίγγα,
7: ναι.
8: Δεν λέει και πολλά, έτσι.
7: Mm-hmm.
8: Το ζουμί ήταν η ατάκη του Γιαννακόπουλου.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, πρόσεξε. Παιδιά, ό,τι έλεγα, δηλαδή έχω επαληθευτεί στο 500%. Απλώς τώρα θα μου κάνει καμιά καντεμιά και δεν θα επαληθευτώ που ήρθε ο Βράντοβιτς. Θυμάσαι που έλεγα το Φλεβάρι, το Νιόνιο, καλύτερα να μην πάρουμε Ευρωλίγκα και να έρθει ο Βράντοβιτς, παρά να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνει ο Αταμάν. Και με έλεγε ο Νιόνιος, είσαι υπερβολικός.
7: Ναι. Okay.
8: Ακριβώς το ίδιο είπε σήμερα ο Γιαννακόπουλος.
7: Ναι.
8: Το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλύτερο και από δύο Ευρωλίγκες.
7: Και από δύο.
8: Και από δύο είπε μάλιστα. Από δύο, ή μία δεν θυμάμαι. Από δύο πρέπει να
7: είναι. Όπως τον βλέπει καθένας.
8: Λοιπόν, πρόσκει να δεις το σκεπτικό το δικό μου.
7: Ναι.
8: Αν παίρναμε την Ευρωλίγκα φέτος, ο Αταμάν θα έμενε κατά 99%.
7: Δεν το ξέρεις αυτό.
8: Πιστεύω, ξέρω εγώ. Πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει.
7: Δεν το ξέρεις.
8: Και ο Μπράντοβιτς πού θα πήγαινε λογικά?
7: Πώς θα πήγαινε?
8: Πού θα πήγαινε, λες?
7: Ρεάλ.
8: Ρεάλ. Γιατί του κάνει πρόταση η Ρεάλ και την αρνήθηκε.
7: Δεν το
8: ο Μπράντοβιτς θα πήγαινε Ρεάλ, παιδιά.
7: Δεν το ξέρω. Μπορεί να εσύ.
8: Όχι, το έκανε. Το είπανε. Έκανε ο το δημοσίευσαν όλοι. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, εφές και άλλη μία, δεν θυμάμαι. Και τις απέριψε όλες επειδή περίμενα Παναθηναϊκό. Περίμενα να φύγει ο Αταμάν.
7: Ναι.
8: Για να κλείσει. Λοιπόν, μετά δεύτερο, ένα αυτό. Του κάναν μια ερώτηση πονηρή του Γιαννακόπουλου.
7: Πονηρή, ναι.
8: Πολύ πονηρή, αλλά έκανε τρίπλα ο Γιαννακόπουλος. Κατά μένα όμως δεν είναι τρίπλα, γιατί όλοι λέγανε ότι έκανε τρίπλα. Λοιπόν, του λένε πώς τώρα, πώς αισθάνεστε, και στους δύο το έκανε μόνο, αλλά πάτησε πρώτο ο Γιαννακόπουλος. Πώς αισθάνεστε, λέει τώρα που ο αιώνιος αντίπαλός σας βρίσκεται στο Max. Ο βασικός αντίπαλός σας, όχι αιώνιος, βρίσκεται στο Max της, ας πούμε, της ιστορίας.
7: Να ενημερώσω, ημίχρονο το Γαλλία, Ιράκ 1-0, φύγανε όλη η σφαίρα για τα αποδυτήρια. Ναι.
8: Ωραία. Και απαντάει ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, ρε παιδιά, λέει η Ρεάλ, είναι βασικός μας αντίπαλος, δεν το αφισβητεί κανείς, αυτήν κυνηγάμε. Εντάξει, δεν το πήρε φέτος, δυναμώνει, αλλά προσπαθήσουμε να την περάσουμε.
7: Και να σε ρωτήσω κάτι, και για ποιο λόγο...
8: Είναι αυτό που λέω εγώ.
7: Ναι, ένα τώρα, ναι. Να κάνουμε διάλογο. Εσύ στο τελικό Ρεάλ Ολυμπιακός με ποιον ήσουν?
8: Τώρα θα σου πέσει το άγκρα τα χτύματα, θα σου πέσει. Με τον Ολυμπιακό.
7: Με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι έλεγε, επειδή θυμάμαι εγώ αυτό που το είχες πει στο Διονύση, και ισχύει αυτό που είχες πει για τον Αταμάν.
8: Όχι
7: για τον Αταμάν, που είχες πει ότι το προηγούμενο που ανέφερες πριν που είμαι ότι το έλεγες στο Δεσίλα. Λοιπόν, και γιατί μου βγαίνεις εδώ και έλεγες στην εκπομπή ότι μη τύχει και το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ?
8: Εκτός από τη Ρεάλ όμως.
7: Τι είναι
8: αυτό? Μας είπε το πιο βρώμικο
7: κομμάτι. Άσε τώρα τα βρώμικα. Δεν μου είχες πει ποτέ για τη Ρεάλ. Και άμα είχες, ας πούμε, τέτοιο κόλπο
8: για τη Ρεάλ. Άμα πάει Ρεάλ.
7: Άσε τα γόρια. Γιάννη, άμα θες. Άκουμε, Γιάννη. Να σου απαντήσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμα, τι θες να τα πει, πες. Θες να μιλήσει τρελή.
8: Μπορείς να σου... Ναι.
7: Δεν θέλω να πατήσω, να δω τίποτα. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν. Τι είναι, τηλέφωνο έξω, χάρη. Λοιπόν, αφού λοιπόν, ας πούμε, σε ένα ενδιαφέρει Ρεάλ, γιατί τα λες εμένα και δεν παίρνεις το Μάρκα Ρίντιο. Στη Μαδρίτη να τους τα πεις.
8: Όχι, άλλο λέω εγώ, ρε παιδάκι μου, ότι ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος είπε ότι μας ενδιαφέρει η Ρεάλ μας και κάποιοι είπαν είναι τρίπλα. Δεν είναι τρίπλα, γιατί ο Ζωτ κατά μένα ήρθε για να περάσει τη Ρεάλ και τη ΣΚΑ και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
7: είναι πάρα πολύ. Μα βάσει τίτλων, ο Μπράντοβιτς είναι ήδη ο κορυφαίος όλων των εποχών.
8: Όχι, να κάνετε, και αυτό το ρωτήσαν.
7: Μα είχε 9.
8: Θέλετε να πάρετε, λέει, τη 10, ήρθατε για να πάρετε τη 10η Ευρωλίγκα σας και να γίνετε ο πρώτος διψήφιος? Και λέει όχι. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η με τον Παναθηναϊκό. Δεν με νοιάζει η 10η για μένα. φοβερή απάντηση. Εγώ ήρθα να πάρω την 8η, που σημαίνει Ολυμπιακός, παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Το όνειρο του Παύλου και του Θανάση, όποιος ξέρει, ήταν αυτό να περάσουν τη Ρεάλ. Γι' αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο κατά μένα του
7: Ζω. Θα τα δούμε, γιατί μου. Θα τα δούμε. Ναι, καλά να είμαστε. Ζωή να έχουμε.
8: Ναι. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, παιδιά, αυτό μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Για αυτούς που λέγανε ότι η σχέση του Γιαννακόπουλου, ο Ζωτ δεν θα έρθει εξαιτίας του Γιαννακόπουλου. Τι είπε ο Ζωτ. Και φυσικά δίπλα δεν μπορούσα να λέει ψέματα, ήταν δίπλα ο Γιαννακόπουλος. Όποτε έχανε ο Παναθηναϊκός καμιά μεγάλη ήττα και όποτε βρισκόταν σε δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός, ο Ζωτ από μόνος του τον έπαιρνε τηλέφωνο και του λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ και του έδινε συμβουλές, τι θα κάνει. Αυτό είναι το πιο, εκεί συγκινήθηκα πραγματικά. Παιδιά, ο Ζώτης δεν έφυγε ποτέ αυτό το Παναθηναϊκό. Απλώς απορώ κι εγώ που λέει καμιά φορά πώς χάσαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια γκόμενα, δεν ξέρω, να έχεις καψούρης, ας πούμε, καψούρα, να χαλάς και μετά να τα ξαναφτιάχνετε μετά από 10 χρόνια, η μεγάλη καψούρα, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Και να αναρωτιέσαι μετά.
7: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο Γιάννη, γιατί αν έχεις μια καψούρα, εσύ που έχεις την δεις 10 χρόνια και ξαναπλέξεις, δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν στην αρχή. Να είσαι καλά, Γιάννη.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
9: Καλημέρα, τι κάνεις.
7: Γεια σου, Αλέξανδρε.
9: Εγώ και το Πανεπιστήμιο δεν πάω να πω στο Γιάννη είναι πολύ, μάλλον δύο απλά πράγματα. Γιατί είναι ωραία να συγκινήσει με τον αθλητισμό και με την ομάδα που αγαπάει καθένα. Απλώς για κάθε παδό αυτό ισχύει. Απλώς δύο πράγματα λίγο για μια προσγείωση των πραγμάτων. Τα πράγματα θα πω εγώ για να προσγειωθούμε σε κάποια. Ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν, που είναι η βασική ομάδα. Εκεί ανδρώθηκε και είναι προπονητής. Έπαιρνε με τα περσινά συμβόλαια 900.000 ένα εκατομμύριο. Στην Παρτίζαν για δύο χρόνια. Τον χάθηκε να παίρνει τόσο. Στον Πανεκό Γιάννη δεν ήρθε ένα εκατομμύριο, ήρθε με 3,5 από ό,τι γράφουν.
7: Εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν νομίζω.
9: Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, 900 έπαιρνε, δεν ήρθε με ένα κομμάτι, ένα κομμάτι εντάξει, ας πάρω λίγο κάτι παραπάνω, με το τετραπλάσιο από ό,τι είπε στην Παρτίζαν.
7: Για να τα λέμε όλα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο οικονομικό θέμα ο Μπράντο.
9: Όχι, δεν έχει. Άμα δεν έχει, λέμε ένα εκατομμύριο.
7: Δεν ξέρω, τώρα σου λέω.
9: Ηρακλή μου, αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές, μάλλον για αθλητές και προπονητές.
7: Μα οι επαγγελματίες είναι.
9: Δεν έχει ανάγκη από τα χρήματα, άμα δεν έχει ανάγκη, υπογράφεις με τη μία. Με το ποσό το οποίο έπαιρνες. Κανείς δεν έχει ανάγκη.
7: Δεν ξέρω τώρα και
9: τι. Αλλά παραπάνω. Όπως καμιά φορά λέμε για κάποιους ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αυτοί που είναι υψηλά αμοιβόμενοι σε κάθε ομάδα. Που όλοι μας δενόμαστε με τους Έλληνες κλπ. Μην πάμε σε προσωπικές.
7: Καλά, όχι, δεν είναι μόνο με Έλληνες.
9: Ονομαστικές αναφορές.
7: Όχι.
9: Αλλιώς δεν φεύγεις από την ομάδα που είσαι.
7: Δεν είσαι και με ξένους.
9: Με ξένους, άμα είναι πολλά χρόνια σε μια ομάδα, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
7: Καλά, ο Φουρνιέ που έχει δεθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι πολλά χρόνια.
9: Δεν το σύστη. Για ποιον είπες?
7: Για το Φουρνιέ, 1,5 χρόνο είναι. Έχει δεθεί ο κόσμος.
9: Ο Φουρνιέ.
7: Ναι.
9: Ο Φουρνιέ είναι 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ότι ήθελα στον Ολυμπιακό 2 χρόνια. Ήταν αυτό το ιδιαίτερο που είχε πει, εκεί θέλω μόνο να έρθω. Και εκεί λες αυτός, άφησε πολλά χρήματα, ήρθε με κάτι λιγότερο από ό,τι έπαιρνε. Αυτό είναι ένας λόγος. Πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
7: Δεν είσαι και με ξένους, φίλε.
9: Τι?
7: Δεν είσαι και με ξένους.
9: Δεν είσαι, αυτό λέω. Όταν είναι καιρό σε μια ομάδα, με τους γυρολόγους σπανίως δεν είναι κάποιος.
7: Καλά, μα φύγει στους 6 μήνες και στους 8 μήνες δεν γίνεται. Ναι.
9: Και όπως κάτι θέλω να διορθώσω, καμιά φορά λέμε ρε παιδί μου, ότι είναι επαγγελματίες και θα κοιτάξουν να πάρουν παραπάνω χρήματα. Λέτε πολλές φορές, είναι επαγγελματίας, θα πάρει παραπάνω χρήματα. Γιατί έχουν μικρό όριο επαγγελματικής ζωής.
7: Ναι,
9: αυτό είναι μεγάλο λάθος.
7: Βέβαια.
9: Γιατί είναι λάθος.
7: Για πες μου, μήπως συμφωνήσουμε σε αυτό.
9: Λάθος. Ας έχουν, να σου πω, δεν σου λέω πολλά, να έχουν 35 ετών να σταματάνε.
7: Ναι.
9: Να τελειώνει η καριέρα τους. Δεν σου λέω 37-38, σου λέω 35. Ένα πολύ άνετο. Εσύ, Ηρακλή μου, εργάζεσαι, σου εύχομαι να παίρνεις κάθε μήνα 5.000 ευρώ.
7: Ναι, ωραίο. Εντάξει. Καλώς θα μου ακούγονταν.
9: Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ σου λέω να παίρνεις 3.000 ευρώ. Είναι πάλι καλά.
7: Ναι, καλά είναι, ναι.
9: Καλά είναι. Εγώ σου λέω 5.000. 5.000 λοιπόν να παίρνεις, Ηρακλή μου, το μήνα εσύ. Και σου λέω σαν δώρα, γιατί μόλις είναι καλά, 5.000 είναι 60 το χρόνο. Στη δεκαετία σου, πολύ απλώς, αδούμε να δούμε να αργούμε. Στη δεκαετία σου είσαι 60 χιλιάρικα.
7: Ναι.
9: Στα 30 χρόνια ζωής επαγγελματικής είσαι ένα 800 και μόλις είναι καλά θα σου έχεις και αποταμίευση. Ένα 800.
7: Αλέξανδρε, δεν είναι το ίδιο. Μη συγκρίνεις, ας πούμε, τη ζωή τη δική μου, τη ζωή τη δική σου και εσένα σου εύχομαι να παίρνεις 5.000 το μήνα. Ή και 10 να παίρνεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο για να κάνεις την αποταμίευση που θα κάνει κάποιος που έχει ένα συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
9: Γράφετε και λέτε, επειδή υποστηρίζετε.
7: Εσύ μου είπες ότι αν παίρνω 5.000 το μήνα, μέχρι να θα φτάσω σε κάποια στιγμή, ένα 800 να έχω μαζέψει όλα τα χρήματα χωρίς να έχω χαλάσει ευρώ από τα 5.000 ευρώ. Οι άλλοι θα έχουν μαζέψει 18 και 28. Τι συζητάμε τώρα.
9: Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις αποταμίευση τα χρήματα.
7: Ναι.
9: Σου λέω συνολικά πόσα παίρνεις αυτά τα 30 χρόνια. Κοιτάξτε, εντάξει, σου τίποτα δεν σημαίνει, παιδί μου, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό. Αλλού το καλό καταλήγω. Εσείς όμως όλοι τον ομάδα δημοσιογράφη, τι κάνετε το λάθος. Λέτε, αυτός έχει λίγα χρόνια να εργαστεί. Άρα καλά κάνει και ζητάει παραπάνω. Μα όταν κάποιοι ζητάνε για ένα χρόνο, 1,5 με 2 και λέτε καλά κάνει και ζητάει γιατί δεν έχει πολλά χρόνια ζωής, μα μιλάμε αυτά τα ζητά για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, 5, 6, 7, 8 χρόνια.
7: Κοίτα.
9: Άρα δεν μπορείτε να υποστηρίζετε
7: αυτό. Βάλε μια ανατελεία πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα ο αθλητής, μιλάμε πρώτα αρχικά για αθλητές, γιατί δεν ξέρουμε, γιατί δεν γίνονται όλοι αθλητές προπονητές. Ωραία.
9: Λέω για αυτούς.
7: Ένα σου θα σου πω τώρα, α πούμε για έναν αθλητή. Όταν είναι πιτσιρικάς και θα πάρει το πρώτο του καλό συμβόλαιο, εντάξει, εκτός αν είναι το σούπερ ταλέντο, στα 22, στα 23,
9: ναι.
7: Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ο αθλητής να πάρει σε ένα μεγάλο τραυματισμό και ναι. Φυλάκει η καριέρα του.
9: Ελοχεύει. 5%, 10% πόσο είναι αυτό.
7: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει όμως αυτό. Δηλαδή στο μυαλό του.
9: Θα συνεχίσουμε λοιπόν να λέμε καλά κάτω από τα παιδιά και
7: αυτοί θέλουν, να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Ωραία. Και κάποιοι άλλοι στα 33 λένε ότι θα είναι το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Πρέπει να ξέρεις κάτι, Αλέξανδρε, και μπορεί να το. Και σίγουρα το καταλαβαίνεις. Όταν παίρνεις, αν θα πάρω εγώ 5.000 και αν θα παίρνω 1.500 ευρώ το μήνα ή 1.000, θα κάνω διαφορετική ζωή.
9: Ναι, το είσαι παραπάνω ανάγκη. Αυτό,
7: και οι παίχτες κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορεί να κάνουμε εμείς.
9: Ζωή. Ναι. Αλλά μην υποστηρίζετε τα χρήματα τα οποία ζητάνε παραπάνω και καλά κάνουν τα ζητάνε.
7: Ναι.
9: Δεν χρειάζεται.
7: Μα και ένα δικαιωμά του είναι. Μα δεν θα του δώσουν. Εγώ μπορώ να ζητήσω. Αν μου κάνει κάποιος μια πρόταση και να ζητήσω 15.000 ευρώ το μήνα. Αν μου τα δώσουν, δεν φταίω εγώ που τα ζητήσω.
9: Ναι, γορή μου, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Όταν αγαπάς την ομάδα την οποία διανύεις ότι αγαπάς, εκεί δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Λες τόσα θέλετε, τόσα μου δίνετε, υπογράφω και τελειώσαμε. Αγαπάω την ομάδα. Η διαφορά δεν με νοιάζει, η διαφορά είναι η αγάπη μου. Ένα μου δίνετε. Το 1,5 όταν ζητάω εγώ, δεν υπάρχει αγάπη. Όταν υπάρχει αγάπη στην ομάδα, μετά να υπογράφεις. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα.
7: Αυτό θα στο κάνουν. Ναι. Κάποιοι Έλληνες και όχι και όλοι.
9: Κάποιοι Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης και όχι κάποιοι άλλοι. Τα παλικάρια τα οποία. Κάτι ακόμα. Ο Βράδος κάποια στιγμή, θυμάστε τη Φενέρ, είχε πει αυτή τη Φενέρ. Αυτή είναι η καλύτερη οπαδή η οποία έχω συναντήσει. Να μην τα ξεχνάμε. Να πω κάτι για τις προετοιμασίες. Δεκαετία 80 και 90, όταν διαβάζαμε εφημερίδες, ήταν τα μέσα σίγουρα λιγότερα. Ένας πήγαινε από κάθε για κάθε ομάδα, δεν είναι. Το πολύ δύο.
7: Πότε, ποια δεκαετία?
9: 80 και 90.
7: 80 και 90. Το 90 μπορεί να πηγαίνει 2-3 και το 80 τόσοι.
9: Θέλω να πω, ναι, Ηρακλή,
7: έχεις
9: ποτέ διαβάσει εσύ για τον Ολυμπιακό ή για άλλες ομάδες?
7: Ναι.
9: Το καλοκαίρι να πει ένας δημοσιογράφος, ρε γαμώτο, εδώ δεν βλέπω να γίνεται καλή δουλειά. Εδώ δεν βλέπω να κάνουν κάτι. Κάθε καλοκαίρι βλέπετε.
7: Όχι, αυτό που μπορεί να διαβάσεις, αυτό που μπορεί να ακούσεις, αν μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο που πηγαίνω εγώ, είναι ρε παιδί μου ότι θα σου πω ότι μπορεί να ξεχώρισε στην προετοιμασία ο Αλέξανδρος Ηρακλής Κοδεσίλας. Και ότι κάποιος. Ναι, δεν θα βγω να πω, ρε παιδί μου, για να θα σου πω κάτι.
9: Δεν μπορείτε, έχω ποτέ
7: διαβάσει. Δεν μπορώ.
9: Προβληματίζουμε από την προετοιμασία που κάνουν οι άλλοι προπονητές. Όχι, κατά Οκτώβριο-Νοέμβριο ανοίγουν τα στόματα.
7: Πρώτα απ' όλα. Τα στόματα δεν ανοίγουν έτσι. Αδερφέ, δεν έχει κανείς από τους συναδέλφους, αυτούς που ξέρω εγώ τουλάχιστον που πάνε προετοιμασία, μπορεί να είναι κάποιος και ζητά συγγνώμη, που να έχει ακριβώς τις γνώσεις για το πώς μπορεί να δουλεύει την ομάδα.
9: Γιατί δεν γνωρίζετε, άρα πώς θα κάνετε την
7: πλευρά.
9: Αλλά και να μπορεί να κάνετε, θα κάνετε.
7: Μάρε φίλε, εγώ πέρυσι, ας πούμε, αυτά που έβλεπα από το Γιάννη του στην προετοιμασία, ωραία, ήταν μυθικά. Σε κάθε προπόνηση. Σε κάθε προπόνηση.
9: Μη Γιάρεμσουκ θα πεις ποτέ αυτός ο παίκτης δεν βλέπω να τραβάει.
7: Όταν ήρθε ο Στρεφέτσα, αυτό που είπατε ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν κρυβόταν και στις προπονήσεις, δηλαδή με το καλημέρα ζητούσε μπάλα.
9: Μπράβο, για τα καλά λες.
7: Μα δεν μπορώ να τον κρίνω περισσότερο. Να τον κρίνω περισσότερο. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην προετοιμασία οι πιο παλιοί μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνουν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Δηλαδή, ο Ελκαμπή είναι κλασική περίπτωση ενός παίχτη, ο οποίος ξέρει πότε θα φορτσάρει και τέτοια. Λοιπόν.
9: Μα δεν μας νοιάζει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι παιχταράς, αν βάζει ένα γκολ, δεν μας νοιάζει. Είναι παιχταράς. Δεν το σύστημα αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι χαριστικό. Πέρσι θυμάμαι τι διάβασα για τον Μπενίτεθ, για τον Βιτόρια, που ήταν το καλοκαίρι. Ο Βιτόρια έγραφε τότε.
7: Αυτό να ήταν εδώ, Διονύση, θα του το έλεγες. Έλα, γιατί έχω το διάλειμμα στη μία.
9: Όχι, έλεγα κλπ. Πιέζει μπροστά, επιθετική άμυνα κλπ. Μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μάλλον τον Οκτώβριο ήταν έφυγε ο Βιτόρια. Δεν τραβάει και λοιπά, κάτι και η προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλά, αλλά τι να πούμε. Τώρα θα διαβάσουμε σίγουρα ότι ο Νίστουπ Είναι παρεμβατικός, επιθετική άμυνα, αλλάζει την μπάλα.
7: Πρέπει να πάω στο διάλειμμα και ήδη περάσαμε για τα 5 λεπτά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
9: Σκέψου τα καλά. Όλα αυτά είναι εύκολα. Τα ξέρεις και εσύ, αλλά καλημέρα.
7: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
14: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
13: Σε θαυμάζω.
14: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
15: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
13: Ωρε φίλε.
16: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
17: Γιατί. Αχ, γιατί.
18: Πάνω τι τι τι.
19: Let's go, let's go, let's go.
18: Τι τι τι.
19: Let's go.
18: Τι τι τι.
19: Let's go.
18: Τι τι τι.
19: Let's go.
18: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
7: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
20: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
20: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
20: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
13: Πιο Γρηγόρη.
20: Γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
21: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
22: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
23: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
24: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
22: Ναι.
24: Και σφύριξα κιόλας.
22: Ναι.
24: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
22: Ναι.
25: Σου σφυρίζω.
26: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
27: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
26: Δηλαδή.
7: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
7: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
7: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγραψε half time και πήγαν στα αποδυτήρια γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί τώρα έχει βγει ότι το παιχνίδι δεν συνεχιστεί λόγω καταιγίδα. Λογικά, αν περιμένουν μήπως κοπάσει.
1: Θα περιμένουν, λέει, 30 λεπτά και αν δεν υπάρξει επικίνδυνο.
0: Ναι, αν περιμένουν μισή ώρα. Οπότε λοιπόν, ένα μάτσο είχαμε στις 12, να το δούμε όλο. Και αν δούμε ένα ημίχρονο, τελικά ένα ημίχρονο θα δούμε πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την Αυστραλία. Λέει: οι παίκτες βγάζουν και πολλά λεφτά, λέει, και με το παραπάνω από, και από τις φανέλες. Αν το έχουν μέσα στο συμβολίο τους, να ξέρεις αυτό. Με το έχουν όλοι, το έχουν όλοι τα τόπο ονόματα. Υπάρχουν παιχταράδες, λέει, σαν τον Καραπιάλη που έπαιξαν για πλήρωτη. Τώρα πήγες τώρα εσύ σε περιπτώσεις δεκαετίας 90. Ναι, παίζανε, υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα τότε, μια συμπλέ για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά ποτέ δεν πήραν αυτοί οι παίχτες τα χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν πάρει. Αν ήταν στη σημερινή εποχή, αλλά αλλάζουν εποχές. Με ρωτάει ένας φίλος και μετά θα πάμε πάλι στις γραμμές να δω και μερικά μηνυματάκια ότι θα δυναμώσει πολύ η ομάδα, λέει, με Μοντέρο και Μακιντάρη. Εντάξει, ο Μοντέρο μου είπανε, δεν το δα, και σήμερα με Μπαρτσελόνα έκανε 29 πόντους. Εντάξει, ήταν πραγματικά, δηλαδή, ο παίχτης που φέτος στην Ευρωλίγκα εμφανίστηκε. Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα, και να σας είμαι ειλικρινής, και μου έκανε και τεράστια εντύπωση η όλη του η χρονιά, αλλά και πολύ περισσότερο στο τέλος που τον είδαμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίχτη. Και μετά με ρωτάει με τεσσάρι και αν θα χτυπήσουμε τριάρι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ψάχνει τον Ράντι Πίτερς. Αν πω ότι δεν συνεχίζει ο Φάλ και ο Τηλική, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Φάλ ήταν ένας παίχτης που για 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν συμπλήρωσε 5 ετία στον Ολυμπιακό. Προσέφερε πάρα πολλά. Και ο ίδιος, ας πούμε, αποχαιρέτησε με πολύ ωραίο τρόπο την ομάδα και στα social media που έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες από τα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Τηλική είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε μεσού στη σεζόν να βοηθήσει όταν ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα τραυματισμών. Κλασικός παίχτης, ο οποίος αμυντικά μπορούσε να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε τα μακριά χέρια, τα κλεψίματα, μπορούσε να μαρκάρει και σε αλλαγές. Αλλά τώρα, έχοντας αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, Μοντέρο και Μακιντάιρ, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να χωρέσουν όλοι. Όταν ξέρεις από την Πιντελίνη, αν έκανα σχόλιο για το Θεό, όχι τον Μέση, δεν είμαι Θεός, για το Μέση. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει για το Μέση, ότι πρέπει, λέει, όλοι να παραδεχτούν ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, μπορεί να έχω και από πλευράς διάρκειας, γιατί πάντα η σύγκριση που γίνεται με το Μέση, με το Μαραντόνα, και φυσικά γίνεται και με τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο. Αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Κοιτάζεις όμως και τη διάρκεια. Δηλαδή, κοιτάζεις και πόσα χρόνια μπορεί να βρίσκεσαι στην κορυφή. Και ο Μέση από τότε που εμφανίστηκε από πιτσιρικάς, δηλαδή, τα έχει διαλύσει όλα, τα έχει σαρώσει όλα. Όπως και ο Κριστιάνο. Απλά είναι σε καλύτερη κατάσταση. Παίζει πολύ καλύτερα η Αργεντινή, για να φαίνεται και περισσότερο ο Μέση σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο. Ο Μέση είναι. Δηλαδή θα το παλέψει η Αργεντινή μέχρι τέλους. Και όπως την είδα, είναι και πολύ σοβαρή. Δεν δέχεται φάσεις. Δεν δέχεται φάσεις. Πολύ σημαντικό σε τέτοια διοργάνωση να έχει καλή άμυνα. Για τα σχέδια για το νέο κήπεδο, μου το έχετε στείλει 3-4 φίλοι εδώ την ερώτηση αυτή. Δεν θα περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, γιατί εκεί σαφώς και θα γίνουμε σοφότεροι και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και θα μάθετε περισσότερα πράγματα. Να δω κανάλι και πάμε στους φίλους. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αντώνη από το Ρέθυμνο. Άντε, πάμε, έχουμε γραμμές. Έχουμε χάρη, πάμε. Ό,τι υπάρξει, παιδιά, από θα δούμε εδώ, έχουμε την τηλεόραση ανοιχτή, άμα βγει κάτι και τη Γαλλία. Θα σας ενημερώσουμε, 3 ώρα, έχει ωραίο ματσάκι, αλλά θέλω να το δω. Αλλά δεν θα αντέξω το Νορβηγία Σενεγάλη. Πάμε. Άμα βλέπεις τένις τέτοια ώρα με Μουντιάλ, δεν είναι καλά τα πάντα τα χάρη μου. Πάμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
2: Καλά κι εγώ, καλά να είσαι κι εσύ. Ο Διονύσης είναι στην Ολλανδία, ε.
0: Τώρα θα κοιμάται ο Διονύσης.
2: Θα έχει air condition εκεί.
0: Πιστεύω πως ναι, αλλά να ξέρεις, ας πούμε στην Αυστρία. Ναι. Στην Αυστρία.
2: Και η Αυστρία κάνει κάτι τέτοια.
0: Όχι, στην Αυστρία το δωμάτιο που είχαμε πάει στην τελευταία, όταν ήταν η τελευταία φορά που πήγε ο Ολυμπιακός στην πρώτη Πασία, δεν είχε air condition, βασικά ήταν ανεμιστήρας.
2: Α, ναι.
0: Mm.
2: Τι δεν ήταν ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, και μια χαρά ξενοδοχείο ήταν.
2: Και δεν είχε.
0: Όχι, με ανεμιστήρες.
2: Ίσως είναι πιο υγιεινός ο ανεμιστήρας.
0: Ναι.
2: Λένε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Κοίτα, αυτό δεν το έχω πει. Είναι η χρονιά με Μαρτίνες που είχαμε πάει με τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία και εγώ κοιμόμουν στο ίδιο δωμάτιο με τον Σπηλιόπουλο.
2: Α, τον δημοσιογράφο.
0: Ναι. Είμαστε εκεί με τον Μίτσο.
2: Ναι.
0: Είχαμε δύο μονά κρεβάτια. Μου λέει, βάλ το λίγο να με χτυπάει, μου λέει ο ανεμιστήρας και εμένα. Λέω, τι να σε πιάσει τώρα από εκεί που είναι ο ανεμιστήρας. Λέω, να σε βάλω ρε Μίτσο, του λέω.
2: Τι μου είσαι πάθε ψυχή.
0: Όχι. Και το βλέπω το Μίτσο να σκεπάζεται με παπλωματάκι. Τι παθαίνω ένα σοκ, του λέω. Συγγνώμη. Απ' τη μία θες να σε χτυπάει ο ανεμιστήρας. Έχει τώρα 30 στην Αυστρία, είναι 40 δικό μας εδώ.
2: Ναι.
0: Μου λέει δεν μπορώ, μου λέει. Όταν κοιμάμαι, μου λέει θέλω να σκεπάζομαι με κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν του ξανά δώσω ποτέ ένα μυστήρα, να ξέρεις όλο εδώ. Σε άλλες 20 μέρες, του λέω βάλε εκεί τα παπλώματα.
2: Ναι. Φοβερό. Να ρωτήσω κάτι για το στάδιο, το στάδιο Καρισκάκη, η επέκταση αυτή, πώς θα λένε, χρειάζεται εκ νέου οικοδομική άδεια.
0: Αυτά θα τα ρωτήσουμε, φίλε. Εξαρτάται.
2: Αλλά μου φαίνεται μεγάλο το ποσό, 250 εκατομμύρια που είπανε.
0: Ναι, είπανε και αυτό, έχει βγει προς έξω.
2: Τεράστιο ποσό. Θέλω να πω δηλαδή. Εκτός αν γίνει υπερσύγχρονο και τέτοιο, γι' αυτό τα καταγράψει το ήδη υπάρχον για να το πάρουν από την αρχή. Αυτό είχε πρόβλημα. Θυμάμαι το Καρεσκάκι, ήταν να το κάνουν 40.000 το 2004.
0: Καλά, σαν μύθος. Όχι, δεν ήταν. Δηλαδή, σαν μύθος ήταν αυτό. Ήταν για να. Και για το χρόνο τότε, τη χρονική διάρκεια που έπρεπε να γίνει το έργο για τους Ολυμπιακούς.
2: Όχι, λέγανε ότι δεν υποστηρίζει η τοποθεσία περισσότερο.
0: Ο συντελεστής δόμησης.
2: Ναι, δεν υποστηρίζεται. Άρα, γιατί είναι κάτω νερό και δεν.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Ναι.
0: Έχουν γίνει όλες οι μελέτες. Δηλαδή δεν θα χτίσουν 50.000 γήπεδο και θα υπάρχει κίνδυνος. Μην μιλάμε τρελά πράγματα. Καταλάβεις.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπα αυτό. Ναι. Είπα ότι χρειάζεται ίσως περιλικότερο.
0: Οι μελέτες έχουν γίνει όλες. Και έχουν, το είχα πει και πολύ καιρό.
2: Ναι. Έχει προχωρήσει δηλαδή. Και θα περάσει από συμβούλιο της επικρατείας αυτό.
0: Μετά θα πάει, δεν γίνεται να μην πάει.
2: Ναι. Υπάρχουν, μπορεί να γίνουν και προσφυγές, κάποιο.
0: Δεν τα ξέρω αυτό, τώρα δεν ας πω τώρα.
2: Όχι. Εγώ να πω για το ποδόσφαιρο το ότι κάθε χρόνο βέβαια ακούμε βέβαια προσδοκίες και τέτοια, αλλά πιστεύω ότι φέτος ο προπονητής αυτός είναι λίγο έτσι σκληρός, είναι περισσότερο ρεαλιστής.
0: Θα τα μεταφέρει ο Διονύσης, ξέρεις γιατί είναι αλλιώς να τα βλέπεις. Ένα βασικό που ξέρεις να το πω στον Αλέξανδρο στην προετοιμασία είναι ότι όταν βλέπεις τις προπονήσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μιλάμε για δύο εβδομάδες, για 17 μέρες, βλέπεις τον τρόπο δουλειάς, μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα το κλίμα και όχι το τι να σου μεταφέρουν.
2: Ναι, κατάλαβα. Το βλέπεις εσύ ο ίδιος.
0: Το βλέπεις εσύ. Ναι, βλέπεις ρε παιδί μου αν οι παίχτες είναι καλά. Ρε παιδί μου, βλέπεις αν ας πούμε τσαντιστεί κάποιος στην προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι σαν χρήστη να πω ότι τσαντίστηκε ο συναυλίας. Καταλαβαίνεις όμως πως είναι το κλίμα. Βλέπεις πράγματα. Δηλαδή, ειδικά αν έχεις δει πολλές προετοιμασίες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πότε στο μέτρημα. Ποια θα είναι αυτή.
2: Ναι, πολλές. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει καλή δουλειά φέτος.
0: Να το, σε αυτό που λέω, ένας φίλος ο Δαμιανός που μπαίνει στην Αυστρία, στο Μπρέγκινς. Τα ξενοδοχεία στην Αυστρία σχεδόν όλα δεν έχουν, λέει, air conditioner γιατί οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές.
2: Ναι, δεν είναι τόσο ψηλές και έχουν συνηθίσει.
0: Ναι, απλά έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα.
2: Ναι, άλλαξαν. Είχε πάει και κάτι, είχαμε πάει και εμείς Αυστρία κάποια στιγμή και είχε τριαντάρια τότε.
0: Γενικά έχουν αλλάξει τις διαδικασίες. Δηλαδή στην Ολλανδία, ας πούμε πέρυσι. Όταν έπιανε η ζεστή, δεν την άντεχες. Στην Αυστρία παλιά ήταν διαφορετικό το κλίμα. Δηλαδή αυτό εγώ το συνάντησα λίγο που είχαμε πάει τότε η Μαρτίνεθ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στο Ζέφελτ, για παράδειγμα, στο Ζέφελτ ήταν. Μπορεί να ξυπνούσε το πρωί και να ρίχνει. Τι άσχημο τώρα. Το Θεό που το Θεό σε νερό, κάρεκλες. Ναι. Και να λες πώς θα πάμε στην προπόνηση. Έπαιρνε εκεί κανένα μπουφανάκι για να έχει εκεί αδιάβροχο κάτι.
2: Μπράβο, σε
0: με το που, και με το που φτάναμε στην προπόνηση, να θέλουμε να πετάξουμε τα ρούχα μας από τη ζέστη.
2: Έλα, ναι, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει, και χώρες παραδοσιακές με καλό κλίμα, χαμηλό κλίμα. Ναι. Και κάτι να πω για τον μπάσκετ και κλείνω, αν έχω χρόνο. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια εγγύηση. Εγώ θα πω κάτι. Στο 2024 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, έπαιζε στη σειρά με τη Μακάμπη στα play-off για να μπει στο Final Four. Θυμάμαι τότε ότι πήγε ο Μπράντοβιτς, γιατί γινόταν τα μάτς της Μακάμπη στη Σερβία, και πήγε ο Μπράντοβιτς και είχε ένα μεγάλο τετατέτ με τον Αταμάν και με τον Γιαννακόπουλο, δηλαδή βοήθησε, έδινε κάποιες συμβουλές.
0: Δεν έχω δει κανένα μάτσο από αυτά με την Μακάμπη, γιατί είμαστε συνέχεια. Όταν έπαιζε μέσα στην αποστολή με τον
2: δηλαδή
0: Ολυμπιακό.
2: Πάντα αγαπούσε τον Παναθηναϊκό.
0: Το έγινε είναι τόσα χρόνια σε αυτή σε μια ομάδα, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, είναι λίγο ακριβώς βέβαια, αλλά εντάξει. Ό,τι παίρνεις πληρώνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Είναι λίγο ακριβώς. Είναι όπως ακούς. Καλός γιατρός ρε παιδί μου, αλλά είναι ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι το δημοσίου. Να είσαι καλά, Ηρακλή.
0: Όχι, εσύ να είσαι καλά.
2: Έλα, να είσαι καλά, γεια.
0: Το Θεό. Λοιπόν, κάτσε ρε Μιχάλη να το δω, γιατί το στείλετε πολύ ότι δεν θα έχει η συνέχεια στο Γαλλία. Ηρακλή, ένα λεπτάκι. Δώστε μου. Βάλε λίγο ένα λεπτό, μέχρι να τα πληκτρολογήσω όλα εδώ, να μην ακούω ότι είχε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στους επόμενους φίλους, εδώ δύο μηνυματάκια. Λέει, τα τελευταία χρόνια συνεχίζει ο φίλος από την Αυστρία που αλλάζει, λέει, η θερμοκρασία. Αρχίζουν λέει σιγά σιγά να βάζουν κάποια ξενοδοχεία κλιματιστικά. Ναι, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Τώρα, ωραία, μου λέει, η Ραγλή με τις συνθήκες επαγγέλματος σας, λέει, που πηγαίνετε προετοιμασίες, λέει, και ταξίδια, λέει, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πώς γίνεται κάποιοι συνάδελφοί σας να έχουν και οικογένεια? Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είμαστε και ναυτικοί, δηλαδή που να φύγουμε να πάμε και να γυρίσουμε σε 6 μήνες, αλλά οποιοι άνθρωποι έχουν οικογένειες κανονικά. Φτιάχνεις έτσι το πρόγραμμά σου, θα πάρεις συγκεκριμένες μέρες, θα πάρεις άδεια που να ας πούμε σε μένα ταιριάζει με τη γυναίκα μου, γιατί θα γυρίσω από την προετοιμασία να πάω διακοπές. Τώρα, όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής, που καταλαβαίνεις ότι και ανάλογα και με τα ωράρια, δεν έχει το πιο εύκολο πράγμα τώρα συναντιέσαι 8 ώρες ή 10 ή όπως ήταν παλαιότερα να κάτσουμε το μεσημέρι να φάμε μαζί, το βράδυ να φάμε μαζί. Αυτά έχουν πεθάνει πια τη σήμερα ημέρα, δεν γίνεται. Και μακάρι κάποιοι που να μπορούν να το καταφέρουν. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πώς θα το κάνω, για μένα, όταν εγώ έχω την εκπομπή το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, που είναι στο YouTube με τον Διονύση και τον Άκη. Πρέπει να φεύγω από το σπίτι στις 9 το πρωί. Θα γυρίσω, είτε με κίνηση είτε με το τρένο, να κάνω τις 2.30 το μεσημέρι. Η Σόνια πιάνει δουλειά στις 2.30, στις 3. Θα τη δω λίγο το βράδυ και με τον Τανίτη στα ρεπό της. Φροντίζουμε να έχουμε τις ίδιες μέρες, δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι σου απάντησα, φίλε μου. Αλλά πια δεν νομίζω ότι είναι μόνο στις δικές μας δουλειές που έχουμε επιτυχία να βρει ταξίδια. Ταξίδια μπορεί να είναι και άμα δουλεύει σε κάποια εταιρεία. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
1: Έλα, Ρακλή. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, ξέρεις.
1: Τάσος από Παλαιοφάλαιρο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα βασικά δεν πήρα να μιλήσω για τον Ομπράντοβιτς και αυτά. Εντάξει, τώρα εμείς ζούμε...
0: το καταλογικό είναι.
1: Το όνειρό μας.
0: Ναι, ρε, το λογικό, ρε, φίλε.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι κάτι που το περιμέναμε, το θέλαμε. Μέσα μας το περιμέναμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, περίμενες κιόλας ότι και κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να λέει ο Μπράντος να κλείσει καριέρα, ότι κλείσει ο Παναθηναϊκό. Λογικό μου ακούγεται
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, λογικό, γιατί κοίταξε, και αυτός σε ανύποπτο χρόνο έχει εκφράσει πολλές φορές τη θέλησή του, ας πούμε. Δηλαδή, έχει πει και παλιότερα ότι το όνειρό του είναι, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να ξεπεράσει τη Ρεάλ και να γίνει η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη, ας πούμε, ιστορικά. Θα ξέρουμε
0: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το βλέπουμε, δεν είναι εύκολα, έτσι, και όπως έχουν γίνει και ρυθμοί στο μπάσκετ, είναι πολλές οι δυνατές ομάδες. Δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν το συζητάμε, αλλά κοίταξε, εντάξει. Νομίζω η προσπάθεια θα είναι προς τα εκεί. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μα και χωρίς τον Μπραντοβίτς η ίδια προσπάθεια θα γινόταν.
1: Πώς δεν σας άκουσα.
0: Λέω και χωρίς τον Μπραντοβίτς. Πάλι ο στόχος ο ίδιος θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, όπως είναι και για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε, απλά ξέρεις τώρα, κοίταξε, τώρα με τον Ομπράντοβιτς ξέρεις ότι σου εξασφαλίζει άλλα πράγματα, έτσι.

0: έχει άλλη ηρεμία. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος που είναι δεμένος με τον Παναθηναϊκό.
1: Τάσο, το καταλαβαίνω αυτό γιατί τον προσέχεις ασφαλίσει και να σου ξεκρατάσεις τα κανά τον αποδητηρίο, να σου κάνει καλή δουλειά.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Μπορεί να ηρεμεί όλο τον οργανισμό. Όλα επίσης.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι, δεν είναι μόνο προπονητικά. Είναι όλα τα άλλα πράγματα γύρω-γύρω, ας πούμε.
1: Τα οποία επίσης είναι επίσης πολύ σημαντικά.
0: Ακριβώς, γιατί κοίταξε η ομάδα, το βλέπαμε ρε παιδί μου, ειδικά φέτος κάπου τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Υπήρχε μια. Ήταν λίγο χύμα η κατάσταση, το βλέπαμε σε πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, φέτος, εγώ που το βλέπω, που δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, ξέρω, ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να σου κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά από την άλλη, όπως πήγε και κέρδισε μέσα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ, σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως, έκανε. Με έφυγε και τρομερή εντύπωση το πάρα πολλές ήττες στο ΆΚΑ. Από πολλές ομάδες.
0: Όχι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι πέρναγε ο καιρός και. Δηλαδή, το βλέπαμε και εμείς, ρε παιδί μου. Πέρναγε ο καιρός και η ομάδα δεν έστρωνε. Δηλαδή, περνάγανε εβδομάδες, περνάγανε. Άντε λέγαμε, θα βελτιωθούμε. Και γινόντουσαν αυτό που λες. Γινόντουσαν είτε στο ΆΚΑ με συνέχεια που δεν τις περιμέναμε.
1: Να, την Παρή, ας πούμε, περίμενες, δηλαδή, θα λέγαμε.
0: Όχι, οπότε. Όχι. Πολλά με παιχνίδια.
1: Μα θα στο πω και διαφορετικά. Και εγώ δεν το έλεγα τότε ούτε για αγούρια που μου λέει ο Διονύσης και ιστορίες.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Δεν περίμενα ότι παραδόξα θα κάνει δύο ήττες από τη Βαλένθια μετά το 0-2. Στο
0: κάνει, ποιος να το περίμενε αυτό.
1: Δεν το περίμενα, το λέω δηλαδή, τι δεν έχω.
0: Ποιος να το περίμενε. Όπως, από την άλλη να σου πω κάτι, δεν περιμέναμε και πολύ θα έκανε το 0-2 με στη Βαλένθια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά πόσο περισσότερο ας πούμε να περιμένεις ότι μετά θα σε σοφαρίσει κιόλας.
1: Όχι.
0: Ήταν σοκαριστικό αυτό.
1: Κοίτα, το πρώτο παιχνίδι, το 2-1, έλεγε σαν παιδί μου ότι μπορεί μια ομάδα όταν κάνει δύο διπλά να είναι πιο χαλαρή. Οκ. Αλλά δεν περίμενα να ξέρεις back to back τις ήττες.
0: Ναι, να γίνει και το δεύτερο. Όχι, ναι. Δεύτερο,
1: αλλά τελικά η σειρά με τη Βαλένθια, όπως αυτό που είπες ότι δεν περίμενες και το 0-2, είναι μια μικρογραφία της χρονιάς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς ότι ήταν η χρονιά, ρε παιδί μου. Ακριβώς ήταν η χρονιά. Ήταν εντάξει, τώρα έτσι πήγαινε το πράγμα, το βλέπαμε. Το κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα περάσαν αυτά, τώρα πάμε για τα καινούρια.
1: Πάμε.
0: Ελπίζω να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσουμε τώρα, επειδή και εσύ και εγώ λόγω ηλικίας νομίζω, επειδή είμαστε παιδιά του Ντιέγκο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μεγαλώσαμε μαζί.
1: Όχι, εγώ το έχω πει. Δηλαδή, η μόνη ομάδα που προσεγγίζει στο εξωτερικό είναι Αργεντινή, δεν είναι.
0: Ακριβώς, ναι. Εγώ κυκλοφορώ με τη φανέλα της Αργεντινής, ας πούμε. Έχω βάλει σιγά στο μπαλκόνι. Είμαι σε τέτοια κατάσταση.
1: Α, έχεις φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Έχω σε τέτοια, ναι. Εγώ είμαι, ναι, χρόνια έχω τρέλα.
1: Κοίτα, φίλε, είχα μαρμαρώσει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Δεν το περίμενα. Δηλαδή πίστευα ότι, αν και τους φοβόμαι πάντα τους Γερμανούς,
0: ναι.
1: Ότι θα εκεί έπρεπε να το πάρουμε με τον Ιγκουάιν που δεν χάνεται αυτό, αλλά έχει χάσει και ο Μέση έχει χάσει. Και μου βάλε το offside και πανηγυρίζαμε τζάμπα και έχει χάσει και ο Παλάσιο, έχει χάσει και ο Μέση στο 0-0.
0: Και ο Μέση, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή εγώ, okay, πάντα λέγαμε ότι ο Θεός ο Μαραντόνα και αυτός είναι και κανένας άλλος.
1: Και εγώ τα ίδια λέω.
0: Αλλά κοίταξε εσύ, φίλε, τώρα.
1: Αυτά που κάνει ο Μέση.
0: Τώρα κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Εάν, ας πούμε, στο τέλος του Μουντιάλ το κατακτήσει η Αργεντινή και ο Μέση έχει κάνει αυτά που κάνει. Μετά.
1: Να κάνει και το back to back. Έχει να γίνει τη Βραζιλία αυτό το back to back.
0: Ναι, θα σου πω back to back και με τον Μέση να κάνει αυτά που ήδη έχει βάλει 5 γκολ.
1: Ήδη, με το καλημέρα. Ναι.
0: Με το καλημέρα. Που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν και hat-trick σήμερα αν είχε βάλει και το πέναλτι. Έτσι να έχει κάνει δύο hat-trick συνεχόμενα. Δεν γίνονται αυτά, είναι εξωπραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα είναι εξωπραγματικά για την ηλικία του αυτά που κάνει. Μπορεί όμως όλος ο οργανισμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Εθνική Αργεντινή, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αν και αυτή σήμερα γύρισε σε ένα σημείο επειδή το μάτι ήταν 1-0, έχει κάνει ένα κλίψ προς το τέλος και πού βρέθηκε ο Μέση εκεί. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, φίλε, δεν μπορεί να τα κάνεις εύκολα.
0: Όχι,
1: σε αυτό το επίπεδο, όχι. Τέτοια ηλικία.
0: Όχι, τι να λέμε τώρα. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη την επιλογή του.
1: Να πάει στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Να πάει. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και πιστεύω ότι η επιλογή αυτή είχε γνώμονα αυτά που βλέπουμε τώρα στα δύο τελευταία Μουντιάλ. Δηλαδή νομίζω κάπου το κάνει γι' αυτό.
1: Μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Ναι,
1: και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Γιατί ναι. Είναι άλλα πρωταθλήματα και παίζει για πλάκα, δηλαδή παίζει σβηστός. Σβηστός παίζει τώρα.
0: Στα της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετικά.
1: Άλλο να παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ και να έχει τύχει να παίζει στους 8 του Champions League.
0: Βέβαια.
1: Και άλλο τώρα να παίζει Ιντερ Μαϊάμι Σάρλοτ.
0: Ίσως να το σκέφτηκε και έτσι πιστεύω. Δηλαδή,
1: το μπορεί, τάσο, μπορεί να έχεις δίκιο, να ξέρεις.
0: Ναι, για να κάνει
1: αυτό
0: που φτάσει στο τέλος, έτσι, να κάνει αυτά που κάνει στα δύο τελευταία μουντιάλ της καριέρας του. Πιστεύω.
1: Μακάρι να συνεχίσει έτσι και τα δείχνει η Αργεντινή ότι μπορεί να πάει ψηλά.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ, γιατί μου λέγανε όλοι ότι έλα τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, δεύτερη φορά, και έλεγα σε όλους ότι λέω παιδιά, φέτος είναι καλύτερη από το Κατάρ ακόμα. Το λέγαν όλοι ότι είναι ακόμα καλύτερη.
1: Πρώτα απ' όλα της έχει φύγει το μεγάλο άγχος. Αυτό το πρέπει το οποίο ήταν.
0: Ναι.
1: Που μέχρι και στο τελικό, βέβαια, ήταν με διαφορά το καλύτερο μάτς το οποίο έχουμε δει ποτέ σε αυτό το επίπεδο, το Αργεντινή-Γαλλία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πολλά να συγκριθούν.
0: Ναι, έχει μείνει.
1: Δηλαδή τελείωσε και ήμασταν εμείς κατάκοποι.
0: Καλά, εγώ πήγα να πεθάνω και το βράδυ. Ήμουνα. στην απόκρουση του Μαρτίνεθ εκεί, στο τέτα τέτ.
1: Και εγώ μπαρμπάρωσα. Και εγώ φίλε μπαρμπάρωσα. Μπορεί να ακούγεται τώρα σε κάποιους, ειδικά πιο μικρούς, ότι τι λένε τώρα αυτοί εμείς και ότι έχουμε γεννηθεί στον Μπένος Άιρες. Αλλά επειδή είμαστε ίδια γενιά, παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε που εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε εσείς κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ό,τι γουστάρετε το βλέπετε. Ωραία. Εμείς περιμέναμε πώς και πώς το Μουντιάλ. Περιμέναμε άμα θα δείξει η ΕΡΤ κανένα μάτς από πρωταθλητριών ή κυπελούχων. Κάτι να βλέπαμε, ρε παιδί μου. Και όταν εμφανίστηκε ο Μαραντόνα, είναι σαν εμφανίστηκε και τι να σα πω το άλλο, ένα αρτίστα στη ζωή μας.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και περιμέναμε να δούμε την Νάπολη, ας πούμε, που τότε και στην Ευρώπη, ας πούμε, που είχε κάνει την πορεία στο UEFA, για να δούμε τον Μαραντόνα, ας πούμε. Απλά ο Μαραντόνα, ξέρεις τι, ο Μαραντόνα, αν κάτσεις και το σκεφτείς, είχε πολύ μικρή καριέρα. Δηλαδή ουσιαστικά το φόρτε του ήταν για μένα από το 85 μέχρι το 90. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είχε και πιο πριν, είχε και πιο απλά, το ξέρεις και το πιο πριν, όταν είχε πάει στην Μπαρτσελόνα και πριν τραυματιστεί και αυτά που βλέπουμε τώρα και από βίντεο που υπάρχουν, τότε εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την Μπαρτσελόνα και τον Μαραντόνα.
0: Ναι, όχι,
1: την Νάπολη δεν βλέπαμε.
0: Αυτό, ναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν από το 85 με το 90, μετά το 90 του Μουντιάλ έγιναν αυτά που γίνανε.
1: Ναι. Εμφανίστηκε το 94.
0: Το 1994 φάνηκε ότι μπήκε δυνατά, γιατί είχε κάνει το comeback, του τη στείλουν στο δεύτερο μάτσα, ας πούμε, και τον τελειώνουν. Έτσι, λοιπόν, ενώ τώρα...
1: Με την ιστορική εικόνα αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, με την νοσοκόμα να μπαίνει
0: στο γήπεδο. Που το πήρανε μέσα από το γήπεδο, εντάξει, δηλαδή, τι να λέμε.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, δηλαδή δεν μπορούσες, ας πούμε, να του πάρεις, ας πούμε, να του κάνεις το τέλος του μάτς.
0: Εντάξει, αυτή βρώμαγη ιστορία τώρα, κακά τα ψέματα. Και έχουν βγει κι άλλωστε και αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, βγήκανε και το τι.
1: Και όπως μας λέει εδώ ένας φίλος, να ξέρεις, μπαίνεις κι εσύ, ας πούμε. Μου λέει, αντίπα, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας Αργεντίνος που να βγαίνει στα τοπικά ραδιόφωνα και να λέει ότι είναι άρρωστος Εθνική Ελλάδος? Όχι, δεν μπορεί να βγαίνει. Αλλά γιατί δεν έχει δει την Εθνική Ελλάδος να κάνει οι παπάδες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν η Εθνική, γιατί το έστειλε ένας άλλος φίλος εδώ το μήνυμα, ότι ο Άλεξ που μου δώσει την εκπομπή, ότι ρε παιδί μου, με αυτά που βλέπεις στο Μουντιάλ και με αυτές τις ομάδες που υπάρχουν, αν θα μπορούσε η Εθνική να κάνει πράγματα, αν πήγαινε. Φυσικά και θα μπορούσε, γιατί το ταλέντο που είχε συγκεκριμένη Εθνική δεν το ξανά είχε ποτέ της. Τέτοιο τόσο μαζεμένο ταλέντο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ, ας πούμε, παίχτες με αυτά που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ο Τζόλης που είναι σε τρομερό επίπεδο, ή ο Καρέτσας, ο οποίος, εντάξει, το παιδί θα πάει. Αν όμως στο επόμενο Μουντιάλ πάει η Εθνική και μπορεί να κάνει ο Καρέτσα έσχη, σου φέρω ένα παράδειγμα τον Καρέτσα. Ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, αν θα κολλήσει η Αργεντινή, και δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος. Πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι ότι στα 16 του ο Φουρνιέ έπαθε σοκ στο Παρίσι, στο Final Four που είχε πάει ο Ολυμπιακός, και είπε ότι θέλω να έρθω κάποια στιγμή. Δεν το ξέρεις. Θα έβγαινε ο Φουρνιέ στα ραδιόφωνα, ας πούμε, και θα έλεγε στο ράδιο Παρίσι ότι εγώ θα πω.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τους καταλαβαίνω αυτό που το λένε αυτό. Απλά είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Οι εκείνοι δεν μπορούν να καταλάβουν εμάς.
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Εμείς όταν είχαμε τις πρώτες μας μνήμες από το ποδόσφαιρο, ήταν τότε που βγήκε ο Μαραντόνα. Λοιπόν,
1: και όπως γράφει, πάλι σε διακόπτω, γιατί είναι φοβερά τα μηνύματα που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Λέει, αυτό που έκανε ο Ντιέγκο καμπιονάτο τότε δεν θα ξανακάνει κανένα. Με δραπανηφόρα, λέει, αμυντικούς και μέσους. Φεύγανε κλωτσιές. Μα ο Μαραντόνα σε πολλές φάσεις από τα highlights του τρώει την κλωτσιά, στραβοπατάει και συνεχίζει να τρέχει.
0: Και συνεχίζει, ναι. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν πάρα πολύ δυνατός εδώ ο Μαραντόνα. Ενώ ήταν κοντός, ας πούμε, είχε τρομερή δύναμη. Τρομερά πόδια, απίστευτα δυνατά πόδια. Και ήταν και δυνατός, δηλαδή δεν τζατζαριζόταν εύκολα, ας πούμε. Και το κλωτσίδι πήγαινε, βέβαια, βροχή, έτσι. Εντάξει.
1: Κλωτσιές, όχι ιστορίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μαραντόνα, γιατί πάντα μιλάμε τώρα για, αν ήταν και στην τωρινή εποχή, μπορεί να έκανε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί εκεί τώρα δεν θα τον παρκάρανε τότε που φεύγανε με τις τάπες και έπεφτε συνέχεια κάτω. Και σίγουρα. Βέβαια έχει δίκιο και ο φίλος που λέει ότι μπορεί, και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που λάτρεψαν την εθνική, λέει το 4. Και έγινε Εθνική Ελλάδα. Δεν το ξέρω, αλλά ναι, σίγουρα θα τη λάτρεψαν κάποιοι. Γιατί ήταν και ένα παραμύθι αυτό. Αυτό που είχε σήμερα το 4.
0: Επειδή μου να σου πω κάτι όμως, είναι. Δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι μόνο το θέμα το ποδοσφαιρικό, είναι και το γύρω-γύρω. Δηλαδή βλέπει τώρα τον κόσμο, το πώς το ζούνε. Αυτό με τη γιαγιά το είδες σήμερα.
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις δει. Έχει γίνει χαμός. Είναι μια γιαγιά 100 χρονών με φανέλα της Αργεντινής και έχει πλακάτ και λέει 100 χρονών, είμαι 100 χρονών, 100 years old λέει, fan of Messi. Μιλάμε για τρέλα τώρα, την έδειξε δύο φορές.
1: Και ξεφύγαμε και πάρεις πολύ κουβέντα. Τάσο, κοιτά. Η Αργεντινή, συμφωνώ ότι είναι όλο το πακέτο. Είναι πάθος μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι συγκινήσεις, είτε συναισθήματα. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και τα συνθήματα, ο τρόπος που τα οποία έτσι όπως τα τραγουδάνε.
0: Ναι,
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Το χέρι που κουνάνε χαρακτηριστικά, ξέρω.
1: Ναι, ρε, είναι άλλο πράγμα.
0: Τρέλα, είναι άλλο πράγμα.
1: Μα και εγώ, ας πούμε, όταν. Και εσύ το ίδιο προφανώς στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Πάντα θέλω να φέρει Αργεντίνους. Τι να κάνω.
0: Πάντα. Καλά, εμείς με τους Αργεντινούς έχουμε. Και την ιστορία την ξέρεις με τον Μαραντόνα. Δεν ξέρω, ισχύει εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όταν ο Μαραντόνα πριν πάει στη Σεβίλη. Το έχει πει ο Χουάν, ο Ρότσα, το έχει πει ο ίδιος στην συνέντευξη. Τον φώναξε ο καπετάνιος στο γραφείο και του λέει: Χουάν, κοίταξε να δεις. Λέει: Μου έχουν προτείνει λέει, να πάρω το Μαραντόνα. Τι λες? Και του λέει: Χουάν, λέει, όχι, λέει, γιατί θα μας χαλάσει την ισορροπία στα αποδυτήρια. Και λέω: Ρε Χουάν, έλεος. Φέτο να βάλει τη φανέλα. Δεν πειράζει, ρε παιδί.
1: Α, μετά λες στο τέλος, στα τελειώματα.
0: Ναι, στο
1: τέλος. Αυτό που ξέρω εγώ να ξέρεις
0: και
1: είναι true story. Γιατί ήταν τότε γνωστός ο ατζέντης που έτρεχε τότε εκείνα τα χρόνια τις μεταγραφές, δεν ήταν και πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός και πάρει το Φούνες, ξέρεις πώς τον έχουν δει το Φούνες?
0: Όχι.
1: Έχει πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού τότε μια βιντεοκασέτα. Derby Boca River. Στο πρώτο ημίχρονο δεν βλέπετε το Φούνες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπετε, ρε παιδί μου. Και σου λέει, μα γιατί να τον πάρουμε, λέει αυτό το παιδί. Του λέει, δεν μπορεί να μας στείλανε την κασέτα αυτή για να πουληθεί ο παίχτης και να μην είναι καλός. Βλέπουν και το δεύτερο. Στο δεύτερο βάζει δύο γκολ. Και λέει τότε, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, και λέει ο Κοσκοτάς, θέλω και το νούμερο 5 της River.
0: Ναι.
1: Του λέει, δεν γίνεται. Γιατί λέει, πόσο κάνει? Θέλουμε, λέει, και το νούμερο 5 της River. Λέει, δεν γίνεται, λέει, αυτός είναι, λέει, θα πάει σε άλλο. Έχει κλείσει, λέει, να πάει σε Top Club. Ήταν ο Ρεδόνδο, όταν ήταν πιτσιρικάς.
0: Α, πω, τι λες τώρα.
1: Ναι. Και ισχύει και έχει γραφτεί, όπως είπες εσύ τότε μετά τη Σεβίλη που μπορεί να αποχωάνε αυτό. Και το, νομίζω ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο Διονύσης πρέπει να το έχει πει.
1: Επίσης,
0: ισχύει, σου λέει, το έχει πει ο Χουάν. Ναι,
1: επίσης, επί Κοσκοτά, με τον ίδιο ατζέντη, έχει πει ο Κοσκοτά, του λέει, πόσο κάνει ο Μαραντόνα. Του λέει, δεν μπορεί, δεν μπορούμε να πάμε. Παιδί μου, να ρωτήσουμε. Δεν τον αφήσανε. Νομίζω ότι είχε γίνει πρόταση, αλλά την αρνήθηκε ο Ντίγκο τότε. Με τρελά λεφτά. Δηλαδή τα λεφτά τα διπλάσαμε από την Πρεσινάπολη.
0: Εντάξει.
1: Ξεφύγαμε, φίλε Τάσο, να μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα. Ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Ξαναπάρε τώρα που έχουμε πολύ άλλο.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Λοιπόν. Έπαιζε, λέει, στην Παρή, λέει, όταν ήταν. Στην Παρή ήτανε, είχε φύγει ένα χρόνο. Μπορεί και να ήταν στην Παρή όταν το πήρε στο Κατάρ, μπορεί να έχετε δίκιο που το στέλνετε εδώ κάποιοι φίλοι, αλλά τώρα για να έχει διατηρηθεί, ξέρεις, για να μπορεί να παίξει έτσι στα 39 του, έχει παίξει ρόλο που έχει πάει στην Αμερική. Είμαι βέβαιος κι εγώ σε αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, μας κοιμήσατε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, ας και μας τους boomers εδώ και τους παππούδες να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσει στις 2 το παιχνίδι. Τώρα περνάει από πάνω. Αυτές οι κουβέντες, λέει ένας άλλος, μας αρέσουν. Να κάνετε κι άλλες, μακάρι. Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Έλα, Ηρακλή, τι κάνουμε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι, είμαι
2: ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα μια παρατηρησούλα για τον μπάσκετ, για αυτά που είπε ο Γιανακόπουλος.
1: Ναι.
2: Ότι καλύτερα που δεν το πήραμε για να πάρουμε τον Ομπράντοβιτς. Τον πείραξε και τον παραπείραξε που δεν το πήρανε μες στο κήπεδο τους και το πήρε ο Ολυμπιακός. Ένα αυτού. Φεύγω από τον μπάσκετ, τώρα πάμε για την ομάδα μας.
1: Πάμε.
2: Δεν μου λες, για πες μου έναν από τους παλιούς πρόεδρους του Ολυμπιακού που τον θεωρούσες πολύ μεγάλο πρόεδρο.
1: Κοίτα, δεις το Γουλάνδρη που έχω ακούσει και δεν τον έχω ζήσει.
2: Σταμάτα εκεί.
1: Όχι, δεν τον έχω ζήσει όμως. Κατάλαβες, δεν τα έχω ζήσει.
2: Νίκος Γουλάνδρης πάει να πάρει το Δαυρουργείο από την Παναχαϊκή.
1: Ε, το είχαμε πάρει.
2: Πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Το Δαυρουργείο. Και δίνει 1 εκατομμύριο δραχμές στην εποχή εκείνη που ήταν ποσό. Σαν να δίνεις τώρα, ξέρεις τι ποσό, έτσι. Σαν να δίνεις 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, έπαιρνες καμιά 20 πολυκατοικίες στην Πάτρα τότε δηλαδή.
2: Την εποχή εκείνη, ναι. 1 εκατομμύριο ναι. ευρώ για το Δαυρουργείο. Και του λέει ο Θεοδωρακάκης, μα κύριε Πρόεδρε, με την πρώτη 1 εκατομμύριο ευρώ, άκου να σου πω ρε εσύ, του λέει, Θεοδωρακάκη. Ναι. Τον είπε με το μικρό το όνομα. Εάν ανάρχισα τα παζάρια, θα σηκωνόταν και 5 ανταγωνιστές, μη βιόλιδες, δεν σου λέω, ξέρεις, μη αλφαβιόλιδες, ανταγωνιστές. Φτωχομπινεδιάριδες και θα κοιτάγανε πώς θα μαζέψουν που θα κάνουν ψηρικοκό να μου χτυπήσουν η μεταγραφή. Θα την έπαιρναν και θα πλήρωναν και περισσότερα από το 1 εκατομμύριο. Βαράς 1 εκατομμύριο από την αρχή και τους τελειώνεις και τελικά κάνεις και οικονομία. Το κατάλαβες τη λογική που είχε.
1: Καλά, δεν ξέρω αν έκανες οικονομία. Αν τραβηγμένα.
2: Ακούγω Μερακλή.
1: Ναι, ακούγεσαι.
2: Κατάλαβες. Κάνεις και οικονομία, διότι εάν πήγαινα με τα παζάρια και μπαίνανε διάφοροι φτωχομπινεδιάριδες, θα πήγαινε μεταγραφή πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι και επαγγελματίας. Και γι' αυτό για 2 με 3 χρονιές δεν μπορεί να πάρει τους παίχτες που θέλει. Δηλαδή θέλεις να πάρεις τον Στάνιτς, έτσι λέγεται.
1: Πρώτα απ' όλα μιλάς για τελείως διαφορετικές εποχές. Τότε μιλάς επί εποχή, ας πούμε, που λέγαμε για το Δαυρουλί και όλα αυτά, το επί εποχής Γουλάνδρη. Οι μεταγραφές γινόντουσαν από ομάδες της Ελλάδος. Τώρα έχει ανοίξει η αγορά. Δηλαδή, ας πούμε, στη Σάντερφιορ, τώρα που ο Ολυμπιακός θέλει τον Σμαϊλόβιτς και έχει δεύτερη λύση τον Ντουάρτε, που πιστεύω ότι στο τέλος θα έχει
2: ένα λόγο παραπάνω. Πρόσεξε, ναι. Ένα λόγο παραπάνω.
1: Μπαίνουν
2: και άλλοι. Ένα παίχτη και τον έχει επιλέξει, το Στάνι.
1: Δεν είναι. Άκουμε λίγο, φίλε, πάνω
2: στο. Θα σου πω ένα-ένα.
1: Όχι, βρε, θα μου το πούμε ένα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όταν χτυπάς παίχτης από το εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση να τον πάρει και. Ας πούμε περίπτωση Μάρμολ. Περίπτωση Μάρμολ, που τον ήθελε με τη Λίμπαρ, που τον πρότεινε με τη Λίμπαρ, που πήγε στη Φέγενορτ. Προτίμησε να πάει στη Φέγενορτ. Υπάρχουν.
2: Ο Στάνιτς δεν ήθελε να πάει.
1: Εντάξει, ο Στάνιτς δεν έχει ακούσει.
2: Ναι. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Ζητάς τον Στάνιτς. Τον κοστολογεί ομάδα 10 εκατομμύρια ευρώ και αρχίζει τα παζάρια 5 με 6 κτλ. Όσο κάνει τα παζάρια, θα μπουν και άλλοι μέσα στην αγορά και τον έχασε τον παίχτη.
1: Μα πλέον υπάρχουν.
2: Λες πόσο δεν ζητάτε.
1: Γιάννη.
2: Δίνω 8, είσαστε 2 μέρες για να απαντήσετε.
1: Γιάννη, πλέον.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι ομάδες. Πλέον είναι οι ατσέντιδες. Οι ατσέντιδες οι οποίοι παίρνουν ποσοστό από το ποσοστό της μεταγραφής και από το ποσοστό του συμβολαίου του παίχτη. Για να ξέρεις τι γίνεται.
2: Αυτόν τον πρότεινε ατζέντη σίγουρα.
1: Άκου το αριθμό σου πω. Ο ατζέντης μπορεί να θέλει να κάνει μια δουλειά π.χ. με τον Ολυμπιακό για να έχει ανοιχτή την πόρτα. Αν την έχει κάνει όμως τη δουλειά, μετά αυτό που τον συμφέρει και τον βολεύει, ξέρεις και ποιο είναι. Να θέλει τον πελάτη του 6 ομάδες. 8 ομάδες.
2: Δηλαδή τι εννοώ τώρα, είναι ατζέντης, εντάξει. Σου λέει εγώ την κοινή λογική και μετά στο χάσει τον παίχτη. Ζητάει η Λουντογκόρτη 10 εκατομμύρια ευρώ. Λες παιδιά, δεν αρχίσει τα παζάρια. 8, ό,τι έκανε ο Γουλανδρής.
1: Ναι.
2: Αφού μου κάνει ο παίχτης, 8. Έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε. Πριν προλάβουν να μπουν διάφοροι ψιλικατζίδες μέσα, τον σπάρει τον παίχτη. Ζητάς τον Ισμαϊλόβιτς, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο Ισμαϊλόβιτς τον κοστολογούσε στην αρχή ομάδα του 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πας και τους λες, παιδιά, έχετε 2 μέρες να μας απαντήσετε, δίνουμε 4,5.
1: Ναι.
2: Τελείωσε. Τον θέλεις τον παίχτη, 4,5. Λοιπόν, εάν δεν τα κάνεις αυτά, στο τέλος τρέχεις σαν το Βέγκο, το Μακαρίτη, και φτάνεις να σε εκμεταλλεύεται ο κάθε Χατζηπονηρίδης πρόεδρος, έτσι της Κόμο, και να σου πουλάει το στρεφέτσα για 8 εκατομμύρια και να μην κάνει μία. Να μην σου αποδώσει τίποτα.
1: Το καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Δηλαδή, με αυτή τη λογική, με αυτή τη λογική δεν μπορεί να πάει ποτέ ομάδα. Είναι λογική, δηλαδή. Οι διαπραγματευτές ίσως που έχει ο Μαρινάκης, επειδή ίσως να μην παρασχολείται με την ομάδα, δεν ξέρουν πού πατάνε με αυτά που κάνουν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι επαγγελματικές, δεν είναι επαγγελματικές συμπεριφορές αυτές.
1: Δηλαδή,
2: κάνεις την πρότασή σου και προλαβαίνεις τον άλλον και παίρνεις τον παίχτη να σου κάνει. Τελείωσε. Αλλιώς θα τρέξει μετά, θα πάνε, μου είπες τώρα δεν θα πάρεις τον Ισμαήλο που είναι 23 και θα πάρεις τον Ντουάρτε που είναι 34, ας πούμε, και τρέχα γύρω.
1: 31.
2: Και να πεις ότι πήρες ένα παίχτη.
1: Όχι, 31 είναι, με 34.
2: Πόσο, 34 λέει.
1: 31 είναι.
2: Λοιπόν, άλλο 23 και άλλο να πάρεις ένα παίχτη 31 στο τον και βάλε.
1: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Το θέμα, όσον αφορά τις ηλικίες, το θέμα είναι ότι να είναι επιλογές σωστές και καλές. Εμένα δεν με νοιάζουν αν θα δώσεις 8 ή 10. Αλλά να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Μάνι, θα πρέπει να δώσεις.
2: Να κάνεις τα λάθη αυτά ένα χρόνο, ναι. Τα λάθη αυτά τα κάνει επί 3 χρόνια. Τα ίδια κάνει. Λάθη διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, σε καληνυχτήσω και
1: κάνει βάρτια. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Λονδίνο. Το ρεκόρ του Μέση εύκολα θα το σπάσει ο Μπαπέ, ίσως και ο Γιαμάλ, γιατί τα παιχνίδια είναι παραπάνω πλέον. Βεβαίως. Δεν ήταν όπως τα παλιά τα Μουντιάλ. Που πέναγε στον Όμιλο 16-8, 4 και τέλος. Τώρα γίνονται πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Συμφωνώ. Ο Νίκος από το Γαλάτσι, παιδιά, μπείτε και διαβάστε το ρόστερ της Αργεντινής το 2006 και σκεφτείτε ότι αυτή η ομάδα δεν πήρε Μουντιάλ. Το ρόστερ του 2006 το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, όπως και το ρόστερ του 2002. Ήταν πάρα πολύ καλό και για τους πιο παλιούς, τρομερό ρόστερ ήταν και το 94. Τρομερό ρόστερ της Αργεντινής το 94. Και ένας ο φίλος που υπογράφει ο Σέκη, προφανώς ήταν έχει 13 παραθυνικός και είναι και αυτός μαραντονικός. Από την Κόρινθο. Καλό βράδυ. Αρσέφη, του λέμε και εμείς καλό βράδυ να έχει. Φυσικά και παίζουν ρόλο και τεχνικές και διαπραγματεύσεις. Σχολεία σας παρακαλώ, Φίνιξ. Ο Μέντιο έμεινε για Γκαρσία 37 ετών που γυρίζει την μπάλα πίσω. Ψωνίζουμε δεύτερο ράφι, δυστυχώς Ηρακλή. Ένα-ένα. Δεύτερο ράφι, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, τα παιδιά που ήρθαν 22-23 ετών, γιατί δεν είναι ακόμα σε κάποιο ράφι. Ξέρεις, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν περισσότερο να συμμετώσει πιόνι που έγιναν με τα μεταγραφή στο Στρεφέτσα, ήταν παίχτες που ήταν 28. Άλλο πράγμα. Τώρα για τον Γκαρσία, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ και έχει ζητήσει την παραμονή του. Αυτό ισχύει. Το θέλει για να έχει και έναν έμπειρο παίχτη μέσα στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και θα προσπαθεί να πάρει τον Καντίου από εκεί, που είναι ένας παίχτης με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, στα 27 του, που μακάρι να μπορέσει να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Πραγματικά να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο με τον Έσε. Λοιπόν. Φίνιξ μου. Ναι, και μπορεί να καταλάβω ότι είναι την ανησυχία και τους προβληματισμούς. Πάντα, κάθε χρόνο τα περνάμε αυτά. Κάθε χρόνο. Και όσο θυμάμαι, και έτσι είμαστε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Φίνιξ μου. Το ξέρω. Απλά εγώ έχω φάει πια το κόλλημα και το λέω και δεν είναι ούτε θέλω να δικαιολογώ οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί αν θα δώσει 4 ή θα δώσει 4 εκατοστάρικα. 4 εκατομμύρια θα δώσει 400.000. Εμένα με απασχολεί να είναι καλός ο παίχτης που θα έρθει να παίξει. Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε γύρω στα 20-22 εκατομμύρια. Και φέτος για τόσα είναι να δώσει. Για όλες τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν λίγα λεφτά, δεν βγήκαν. Δεν προσαρμόστηκαν. Μπορεί να δούμε άλλο πρόσωπο από το Σιπιόνι, ας πούμε, φέτος. Να σου πω. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, εγώ θέλω πιο παλιό σου θυμάμαι τα Φαρέλ, Ντούγκαρο, Μάριο Μπεμπέτο. Όχι. Δεν είσαι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Χάρη μου. Όπα, πήγε παρά 10, Θα δούμε δεύτερο μήχρονο σπίτι. Θα το χάζεψω. Νομίζω. Για να απαντήσουμε εδώ ένα refresh. Όχι, ακόμα δεν έχει βγει. Πάμε. Ναι.
3: Αν πήγε, άμα πλιαρείς, πήγε παρά 10. Τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, μιλάγαμε εκεί. Για να φουντώσεις εσύ εκεί με το Μέση.
3: Εκεί θα μείνει ώρα.
1: Για να φουντώσεις εσύ με το Μέση.
3: Ναι, θα φουντώσω εγώ.
1: Εσύ δεν φουντώνεις και Και δύσκολα.
3: Δυσκολεύομαι
1: πολύ.
3: Γρηγόρη, Γρηγόρη. Τι ήταν.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης?
3: Εκεί στο Σβουτάκι εσύ δεν είσαι με τον Γρηγόρη?
1: Α, ναι, εγώ είπα, ναι. Μάμα το έξα σαν Γρηγόρης. Ποιος ο Γρηγόρης?
3: Χάρη μου, τι βλέπεις από τη Βραζιλία?
1: Χάρη, σε ρωτάει εδώ. Ακόμα τίποτα, λέει, θα δούμε. Βραζιλιάνος ο Χάρης.
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Δεν είδα το ματς με την Αϊτία, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να βγάλεις και συμπεράσματα.
3: Είναι παιχνίδι αυτό για να βγάλεις συμπεράσματα?
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Αφού έβγαλε 3 assist ο Λούκας Πακετά.
1: Τους πακέτωσε.
3: Σπακέτωσε. Ούτε, ακόμα δεν μπορούμε.
1: Εντάξει.
3: Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν...
1: Αν εξαιρέσεις το ένα διάστημα του πρώτου μηχρόνου...
3: Με βαθμό δυσκολίας
1: εκεί.
3: Το Μαρόκο είναι στην πρώτη οκτάδα, έτσι.
1: Δεν ξέρω θα είναι στην πρώτη οκτάδα, θα το δούμε.
3: Είναι στην πρώτη οκτάδα, είναι. Της παγκόσμιας κατάταξης. Αλλά ήταν δυνατότητες για τη Βραζιλία.
1: Πάνω είναι, έχει δίκιο ο Δεσίλες, θα ξέρεις. Να το δούμε. Η Άγγλοι είναι καλή.
3: Και εγώ σου το είπα εκείνη τη βραδιά. Δεν σου είπα ότι οι Άγγλοι...
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό. Φέρνουν και κόσμο από πίσω. Έχουν πράγμα.
1: Καλά, πάντα είχανε.
3: Όχι πάντα. Δεν είχανε πάντα. Μην το λέω.
1: Γιατί
3: δεν είχανε πάντα.
1: Όταν έπαιζε ο Μπέκαμ και ο Σκόλς δεν είχανε.
3: Δεν είχαν τόσες μονάδες και τόσες. Δεν είχαν πάντα.
1: Γιατί η ομάδα τότε στη Γαλλία με Owen, Μπέκαμ, Σκόλς, Κάμπελ. Δεν ήταν με Σίρερ.
3: Ναι.
1: Πώς δεν ήτανε.
3: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή μου δείχνει ότι η Αγγλία είναι πιο... Είναι και ο προπονητής βέβαια.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Κοίτα, περνάει το Μουντιάλ. Ξέρεις, σιγά σιγά περνάνε οι μέρες. Δεν έχουμε πλέον όλη την εικόνα από τα παιχνίδια.
3: Ξέρεις, δεν έχουμε μπει ακόμα στο mood του Μουντιάλ, φίλε, γιατί... Είναι πολλές οι ομάδες, πολλά τα παιχνίδια έτσι. Όχι, δεν ήταν τόσες. Εγώ θυμάμαι το Μουντιάλ με 24 ομάδες, φίλε. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Τώρα.
1: Αυτό είναι Μουντιάλ διαρκείας.
3: Τώρα είναι Μουντιάλ, δεν ξέρω τι Μουντιάλ είναι, αλλά τέλος πάντων. Και δείχνει όμως η Αγγλία, θα το δούμε όμως, θα τη δούμε όμως στην Αγγλία, έτσι. Δεν είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να πιάσουν ένα παιχνίδι και η Κροατία. Δεν είναι η Κροατία τώρα με τον Μόντριτς μέσα 41 χρονών, ρε φίλε, δεν είναι και με τον Πέρισιτς, στηρίζονται σε 2-3 μονάκες του Πάσαλιτς, σε 3-4 μονάδες στηρίζονται και αυτήν, φίλε. Δεν είναι η Κροατία τώρα, έχει... Οι μονάδες οι καλές έχουν γεράσει και στην Κροατία, φίλε.
1: Καλά, δεν είναι και η φουρνιά που είχαν τότε που χάσανε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Δεν ήταν
1: και,
3: η Κροατία.
1: Και,
3: που ήταν
1: και ομάδα με καρδιά, α πούμε, έπαιζε και πήγε, έπαιζε μέχρι να το γυρίσει το μάτς.
3: Δεν διαφωνεί κανένας, μόνο. Δεν διαφωνεί κανένας.
1: Εντάξει, να σου πω. Πάντως, δεν είναι κακό μέχρι στο Μουντιάλ.
3: Όχι, βέβαια.
1: Δεν είναι όπως ήταν, βέβαια. Στο Κατάρ, α πούμε, είχαμε δει, βλέπαμε μπάλα.
3: Πόσες ομάδες ήταν στο Κατάρ, 36?
1: Ναι, νομίζω ναι. Κάτσε να σου πω. Να σου πω
3: 36 παιδιά ή 32. 32.
1: Κατάρ Μουντιάλ. Αλλά έτσι πως το βάλα εγώ. Μου βγάλε πτήσεις για Κατάρ. Πήγε Ελλάς ρε πάνω. Ωχ Θεέ μου. Και μάλιστα μου το έβγαλε από Κατάρ για Μόντρεαλ. Λοιπόν, δυνατό ταξίδι. Λοιπόν, περίμενε. Για λέγε τα άλλα, να το απαντήσω εγώ τώρα εδώ.
3: Θα πω και μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο μας, του Παναθηναϊκού, θα πω μια κουβέντα.
1: Να πεις.
3: Ότι βλέπω φέτος ότι λειτουργεί η ομάδα, τώρα...
1: 32 ήταν.
3: 32, καλά είπα. Ναι. Βλέπω ότι γίνονται τώρα καλές κινήσεις, πολλές φορές αυτό το είναι καλός παίκτης ο ένας, είναι καλός παίκτης ο άλλος, με να αποδειχθεί, έτσι, γιατί πάντα λένε όλες οι ομάδες πονάζουν ότι κάνουν καλές μεταγραφές. Στο τέλος δηλαδή τι γίνεται. Αλλά βλέπω να γίνονται κινήσεις έγκυρα Και...
1: Έχει κινηθεί γρήγορα ο Παναθηναϊκός.
3: Έπρεπε και ξεκινάει γρήγορα ρε Ηρακλή και είχε ανάγκη απέκτηση ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες τις πρώτες εκεί, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη, δεν ξέρω και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη, αλλά ο Παναθηναϊκός καίγονταν για παίκτες, για μεταγραφές.
1: Κοίτα και ο Παναθηναϊκός παίζει και χωρίς κανονάκι. Και χωρίς κανονάκι.
3: Και χωρίς κανονάκι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, τρεις γύρι δεν είναι, πόσο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι, είναι... Και φαντάζεσαι να αποκλειστείς. Τότε είναι το...
1: Καλά, τότε, ακόμα και... πρέπει να κλείσουμε πάνω.
3: Υπάρχει απλά, μεγάλη κρίνια.
1: Κοίτα, και να συμβεί αυτό... Πες, μπάλα είναι. Μπάλα είναι. Μπάλα
3: είναι.
1: Ωραία. Αν δεν το καταφέρει, δεν σημαίνει μετά το εξής πρέπει να αρχίσει... επιχείρηση σκούπα δεν κάνουν όλοι δεν κάνουν, γιατί θα ξαναμπλέξατε ξανά μάνα τα ίδια.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά τα γκρίνια θα υπάρχει, φίλε.
1: Γκρίνια
3: θα υπάρχει. Δεν ξέρω, εγώ ας πούμε θα γκρινιάζω.
1: Εντάξει.
3: Τι να κάνω. Και έχω και μια απορία, εσείς μπορείτε να μου τη λύσετε. Ακούω πολλές φορές εκεί, δεν ασχολείσαι πλέον, αλλά... ακούω πολλές φορές ειδήσεις εκεί ότι ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Η Σάκαρη αποκλείστηκε. Τι νόημα έχουν, δηλαδή.
1: Πρέπει να πεις.
3: Υφίστονται αυτοί.
1: Είχαν κάνει τσιτσιπάς και φτάσει και πολύ ψηλά κάποιο σημείο, αλλά μετά. Ναι, άρχισε πολύ κατηφορά.
3: Είναι πάρα πολύ κατηφορά, ρε παιδιά.
1: Έγινε πάνω. Δεν έχω χρόνο. Κλείνω πάνω.
3: Έλα.
1: Μου γράφει ένα φίλο Στέρι Φέρντινα Ζέρα, ο Τζέρα, το Λαμπάρτο, ο Κόουλ. Κόλλο, ένα κόλλο, άλλο κόλλο, Ρούνε, ομαδάρα τότε. Ομαδάρα είχαν. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη από την Αθήνα που τα λέγαμε στο καμνιστήριο στο Φράιμπουργκ. Όταν γυρίζαμε το Φράιμπουργκ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Και ξεκινάει η εκπομπάρα η αγαπημένη, η από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μουντιαλική, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές και βίσμα συναυλίας. Η φίλη του Κυριάκου λέει: είσαι μέσα στα ράδια. Βρες μας εισιτήρια. Ναι, είσαι στον όμιλο τάδε. Φέρε μας ρε κανένα εισιτηριάκι. Εσύ αναγκάζεσαι να πεις να πάρω ένα τηλέφωνο. Και μετά ρε παιδιά, και έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Και μετά λες: α, το ξανασχοληθώ εγώ.
2: Και τώρα εσύ που είσαι μέσα στα ράδια τα αθλητικά, πες μας κανένα σιγουράκι.
0: Ναι, α, ναι. Καλά. Βρήκατε άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι είπα σε έναν εχθές. Άσο και over το Βέλγιο. Ένα Κύπριο. Και μου κάνει: θα παίξω αυτό που είπες. Και μετά ευτυχώς δεν με ξαναείδε.
2: Ναι. Όμως έχω να σου πω,
0: να
2: λεφτά που φεύγουν και πάνε χαμένα.
0: Μπράβο.
2: Προχθές έπαιζε η Σουηδία, Σουηδία και μου λέει ο ιός. Μου λέει, μαμά, 5 θα φάει, μην το βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι.
2: Περίμενε, δεν έχω κι άλλο.
0: Και χθες
2: έπαιζε το Ιράν με το Βέλγιο και πάει να ξεκινήσει, μου λέει, α, ισοπαλία θα έρθει.
0: Και
2: λέω γιατί πάνε τα λεφτά.
0: Πάρε ένα στυλό και πες
2: το μικρό. Κάτσε μου λέει να πάρω τον παππού να τον πάρω.
0: Ένα στυλό και πες το μικρό.
2: Θα τον φέρω αύριο.
0: Φέρ τον αύριο. Και πού τον σκέφτηκα τον Άντριο εγώ το γιο σου.
2: Με την Ιαπωνία.
0: 04 και λέω.
2: Ιαπωνία.
0: Έχει δώσει Ιαπωνία ω την έκπληξη της διοργάνωσης.
2: Έτσι ξύπνησε η Κυριακή πρωί, γέλησα, τα έλεγα εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Στα λεγάκια.
0: Α, είναι στα λεγάκια.
2: Ναι, ναι, σα τα έλεγα.
1: Αν υπογράψει η κυρία Ζαφυράτου για τον Αντρέα τον Αύγουστο, θα θεωρηθεί παιδική εργασία.
0: Ναι, δεν θεωρείται παιδική εργασία. Έχει συνενέσει ο γονιό.
2: Ακριβώ. Ναι, άμα συνενεί ο γονιό δεν
0: μπορεί να του φάει τα λεφτά. Μπορεί να φάει τα λεφτά του παιδιού. Κάνετε, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι στην Κύπρο έγινε χαμός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικός χαμός. Δύο παραστάσεις στην Λευκωσία. Μια τεράστια στη Λεμεσό, τεράστια όμως, στο Κυπροθέατρο. Και μια τεράστια χτες στο Πατήχιο. Το λέω έτσι, Πατήχιο, ανοιχτό αμφιθέατρο. Όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα. Χιλιάδες. Χιλιάδες
2: άτομα.
0: Ναι. Okay. Τη Λιόλιου τη λένε Γιόγιου. Κατερίνα Γιώγιου. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Με φόβησαν βέβαια σε μια ταβέρνα, Κυριάκο. Με φόβησαν πάρα πολύ. Λιγάκι μπορώ να πω, γιατί έχουν κάτι μικρά του λουμπάκια. Τα λένε δάχτυλα και μου είπαν δεν φεύγει αν δεν φά δάχτυλο. Και λέω ρε φίλε, τώρα γνωριστήκαμε.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά.
0: Θα φά δάχτυλο, μου είπε. Φίλε, χαλάρωσε λίγο. Τώρα σε γνώρισα. Ωραίο το γλυκάκι.
2: Αρκεί να μην προκαλείτε.
0: Ναι,
2: και
0: έλεγα γι' αυτό έχει τόσο κόσμο αυτή η ταβέρνα. Έχει εξέταση.
2: Γίνει γνωστή.
0: Ναι. Διαφεύγει. Α, δεν το έχουν ως περίεργη έκφραση.
2: Ναι.
0: Διαφεύγεται. Τσουβί, σε παρακαλώ, δεν φεύγεις αν δεν φας δάχτυλο. Του λέω, παρακαλώ, μια selfie βγάλαμε. Θα φας δάχτυλο, δεν το συζητά. Δεν θέλω να. Εντάξει, συμπαθώ, φαίνεσαι ωραίο παιδί, είσαι ΑΕΚ. Αλλά πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, είσαι έτσι ακόμα.
2: Αλλά δεν
0: υπάρχει λόγο τώρα να.
2: Παναθηναϊκό άνθρωπο
0: το
2: τώρα.
0: Το κάνω, λέει, θα το φας το δάχτυλο με μέλι και καρύδι. Α,
2: να γλιστράει.
0: Θα μανεύει και γλυκοζηλιωμένη.
2: Μετά θα είσαι και εσύ καλά, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, όλα πέρασαν τέλεια. Δεν ήξερα ότι τα φανάρια τα λένε φώτα. Έχει αστυνομία στα φώτα και κοίταγα πάνω.
2: Είναι ψηλά.
0: Ναι, είναι τα φανάρια. Γι' αυτό λένε lights, όπως μου είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ήταν μια φανταστική, ένα φανταστικό τριήμερο, τετραήμερο, μαγικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και πολλούς αεκτζίδες.
2: Αυτό δεν μου το είπε και δεν το ήξερα.
0: Με ΑΕΚ, φιλιά στη Μαρία στο Ρίντο, είμαστε ΑΕΚ. Μέχρι και ο πιλότος είμαι ΑΕΚ, ο συγκυβερνήτης είμαι ΑΕΚ. Χαρούμενοι πιλότοι.
2: Χαρούμενοι, εντάξει, λογικό.
0: Του χρόνου
2: δεν θες να είναι δυσαρεστημένος ή δυστυχισμένος ο πιλότος ή έτσι κακόκεφος.
0: Δεν θέλω να είναι.
2: Χωρισμένος.
0: Ο πιλότος δεν θέλω να είναι με μαύρο κεφάλι χωρίς άσπρα μαλλιά. Εάν δω πιτσιρικά πιλότο, δώσ' του ένα Fiat Punto Novitec να κάνει κολλιές. Όταν δω κατάθλιψη και γκρίζω κρόταφο, έχω ασφάλεια.
2: Όχι ρε, κατάθλιψη στο.
0: Θέλω ρε.
2: Όχι ρε. Όχι, θέλω ρε, το να. Χαρούμενο τον θες ρε.
0: Εντάξει, χαρούμενο. Αλλά όχι χαρούμενο, χαλαρό. Να έχει, κατάλαβες, τη σιγουριά των κινήσεων.
2: Ναι, να μην λέει, α, κάτσε να δω. Πετάει ανάποδα.
0: Τι πάτσε εδώ με τον αγκώνα, τι ακούγεται εδώ τώρα.
2: Αβάλουμε τραπ.
0: Ναι, χουμάνι έχοντα. Παναθηναϊκούς βρήκα που μου κάνε. Πήραμε τον Ομπράντοβιτς. Τσουβέι, θα τους
2: ξακίσουμε. Καλορίζικος. Εμένα με φοβίζουν λίγο αυτά τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Πώς ήταν η Ελλάδα το 12 που ήταν ο Μπράβεντος
0: δεν χρειάζεται.
2: Δεν είμαστε καθόλου.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Καθόλου καλή.
0: Παραμ παραμ παμπέρο περόμ. Ένα δεν μπορούσε να το πει. Μου κάνει ο Μπράντοβιτ παραπαραπα παπαρο περο περο. Του λέω πώ παραπαραπαρα. Βάσκου λέει ένα παραπαρα παραπαρα. Αυτό του λέω.
2: Είναι παραπαμ περο περόμ και όχι παραπαρα παραπαρα
0: παπαρο περο. Του λέω παραπαρα παπαρο περο παραπαρα. Ποιο το σκέφτηκε αυτό το σύνθημα. Δεν είχε την απίπε. Ο Μπράντοβιτ μετά. Είσαι στη ζωή καλό. Όχι. Παραπαράπα, περό, περό, παραπαράπα.
2: Ας πάμε, go with the flow, έτσι ναι. Πως το λέει το τραγούδι.
0: Ένας ναι. Το σκέφτηκε.
2: Ναι.
0: Ένας το σκέφτηκε. Λοιπόν, από Μουντιάλ πώς πάτε, από Κουβάδες, καλά είστε.
2: Καλά. Ωραία. Όλο και κάτι.
0: Όλο
2: και κάτι γίνεται. Άμα δεν μας ακούτε, όλο και κάτι γίνεται. Η Αίγυπτος κέρδισε με ανατροπή.
0: Από 1-0-1-3 νομίζω.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως, στην Νέα Ζηλανδία. Ουρουγουάι, Καπε Βέρντε. 2-2.
0: Το γκολ που έβαλε το Κάπε Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι.
0: Τι χαρές, τι πανηγύρια. Μου θύμισε, χωρίς φάουλ, βέβαια, το σιού του Καραγκούνι με την Πορτογαλία το πρώτο. Μου το θύμισε πολύ αυτό το βότσαλο που έσκαγε μπάλα και πήγε μέσα. Χωρίς να είναι βέβαια στημένη φάση, αλλά από κάπου τόσο μακριά είχε σουτάρει. Θα σουτάρει ο Κάρα! Και μεγαλώνει η θλίψη μου που δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Όσο περνάνε οι μέρες. Και μη μου πει ο άλλος, άλλο το Κουρασάο από άλλη Ήπειρο. Ναι, ρε φιλέ.
2: Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Βλέπω ομάδες τώρα οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς. Από το δικό μας ευρωπαϊκό κομμάτι να είναι εκεί. Με στεναχωρεί, αλήθεια σου λέω. Ζέλικο, ζέλικο, κάψτε το Φραντζέλικο. Ωραίο.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν υπάρχει πλέον Φραντζέλικο, είναι το Vogue.
2: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay.
2: Δεν υπάρχει Φραντζέλικο, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό, το έχει αλλάξει.
2: Λοιπόν, τώρα με το 2-2 τη Uruguay με το πράσινο ακροτήρι. Έχουμε λίγο. Θα πέσουν κορμιά γιατί είναι η Ισπανία πρώτη η οποία καθάρισε την Σαουδική Αραβία.
0: Για μάλλον με προβλημάτισε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε ούτε να τρέξει ούτε σπριντ να κάνει.
2: Γιατί σε προβλημάτισε, λογικό δεν είναι.
0: Ναι, okay, για τη συνέχεια τη Ισπανία.
2: Παίζουν 4 συνεχόμενα χρόνια τα παιδιά, δηλαδή κάποιες μέρες σταματήσουν κιόλας.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Ουραγουάι πράσινο ακροτήρι είναι με 2 βαθμούς έκαστη. Έκαστος. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και Σαουδική Αραβία με έναν βαθμό.
0: Mm-hmm.
2: Και τώρα έχουμε.
0: Ναι.
2: Ισοβαθμία Ουρουγουάι και πράσινου ακροτηρίου.
0: Έχω ακούσει τη λέξη ισοφαρία.
2: Ισοφαρία.
0: Δεν είναι άσχημη η ισοφαρία. Και ισοπαλία και ισοβαθμία.
2: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι παίζει με Σουηδική Αραβία.
0: Το βλέπει για ισοφαρία αυτό.
2: Όχι, το βλέπω να κερδίζει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και. Καλά, εντάξει, θα πιστεύω.
0: Θα πέσουν κορμιά εκεί.
2: Πιστεύω ότι θα πέσουν περισσότερα κορμιά στο Ισπανία Ουρουγουάι.
0: Νομίζω θα υπάρξει 3 γκολ η Ουρουγουάι, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
2: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Άλλο αυτό, αλλά έχουν γίνει φλόρ πραγματικά οι Ουρουγουανοί. 2 μάτς τώρα από μία κάρτα, 2 κάρτες. Έλα, πού είναι τα τάκλινγκ.
2: Και θα είναι και την ίδια ώρα, έτσι, 27 Ιουνίου, 3 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, για να υπάρξει, ξέρεις, διαφάνεια.
0: Το αγαπημένο μα Μουντιάλ.
2: Πάρει αυτά από τη Super League.
0: Το αγαπημένο μα Μουντιάλ. 3 ώρα τα ξημερώματα. Δεν μας κάνετε τη χάρη, μην αρχίσετε. Ήρθε ένας και μου λέει: έχεις δίκιο, φίλε. Έχω χάσει πολλά μάτς.
2: Έσω.
0: Το βλέπεις τώρα.
2: Μα είναι πολλά τα μάτς.
0: Είναι
2: ούτως
0: πολλά.
2: Ή άλλως.
0: Τώρα, εγώ αναγκαστικά
2: ναι.
0: Θα ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελο πολύ στη φάση των 32.
2: Αυτό λέγαμε από την αρχή.
0: Μα είναι πάρα πολλά τα μάτς. Και είναι και 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, κάνε μας τη χάρη, ας πούμε.
2: Εν μεταξύ, λίγο τα μπερδεύουμε κιόλας. Ποιο έπαιζε με το πράσινο ακροτήρι, ποιο έπαιζε με το Κουρασάο, ποιο έπαιζε με το Κουαδόρ.
0: Ακροτήρι του Κουρασάο. Δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, ωραιότατη ώρα.
0: Θα το δω, ρε, δεν έχω τίποτα. Θα δω παγκόσμιο κύπελο, ρε.
2: Αργεντινή, Αυστρία.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Έλα,
2: όλοι για σένα δεν δουλεύουνε.
0: Έλα, ρε.
2: Ορίστε.
0: Εγώ έλα, ρε, Μέση που έχει γίνει χαμός, αν θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Χαμός έχει.
2: Χαμός, ναι, με την.
0: Όχι, να μην έχει. Παράνομα να μην έχει αποβληθεί. Και ο Μέση μπορεί να βάζει το χέρι μπροστά και να μιλάει. Άλλοι τρώνε κόκκινες.
2: Πάμε σε
0: μα φταρνιζόμουν, κύριε δικαστά. Πάμε διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 8 και ένα μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σήμερα μπράβο, Μαρία, να σου πω ότι είσαι εντυμένη σαν quarterback. Βάλει και τη μάσκα και μπες στη λαϊκή και βάλα μπουκέτα.
1: Ναι, είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Μέρα για μπάλα ράκμπι.
1: Ναι, για μπάλα ράκμπι. Είμαι quarterback.
0: 3, 2, 1, go! Πίσω σου δίνει την μπάλα.
1: Όχι, θα παίξω στο Αυστραλιανό, δεν είναι που δεν φοράνε μάσκες.
0: Χωρίς μάσκες. Βάλει μια για COVID.
1: Νομίζω στο Αυστραλιανό δεν φοράνε μάσκες. Ναι, ναι, ναι, έτσι ρε. Έτσι. Το λίδι ρε, σαν το χρειάρι.
0: Έτσι. Έχει έρθει ντυμένη. Ένας ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ καλά ή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση για αυτό τον ακροατή. Καλημέρα, φίλοι μου. Το μάτς μπορεί να είναι σε ώρες που το φεγγάρι αγκαλιάζει την καρδιά μας. Αλλά το όνειρο που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή είναι εισάξιο με το χρυσό του ήλιου την αυγή.
1: Δεν καμιά.
0: Πρόσεξε. Ή είναι σε ύψιστο πνευματικό επίπεδο ή είναι με το βρακί στη Θηβών. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Με τρύπα. Γκρι βρακί με τρύπα. Πάντα. Ναι. Καλημέρα από το βαρετό Ντόρτμουντ. Τσούβι, το μόνο αξιόλογο που συνέβη εδώ φέτος ήταν η παράστασή σου και τα καλαμάκια που είχε έξω από την παράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ βέβαια ότι μου έβγαλε την πρίζα από το καλοριφέρ για να βάλει τα σουβλάκια του. Του λέω, φίλε, κρυώνω, είχε μείον. Και μου κάνει, και πού θα βάλω τα σουβλάκια εγώ. Δεν έχω άλλη πρίζα. Και με αφήσανε.
1: Πολύ πρίζα, όχι.
0: Με αφήσανε με ένα παγωμένο καλοριφέρ. Λέω, ρε παιδιά. Στην αρχή δεν ήξερα, το τραβάω και ακούω στην καντίνα να. Έκλεισαν όλα. Και μου κάνει, σχολή τραβάει! Και ήρθε γρήγορα μέσα, λέω, τι κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Ήταν ωραία στον Ντόρτμουντ, ειδικά με τα εναέρια μπουκέτα διαφορών ανθρώπων κάτω που κάνανε χειρονομίες. Κάνανε σπάρινγκ.
1: Γιώργο από τα Πετράλωνα, μάλλον δεν μας έχεις ακούσει έτσι
0: τι
1: πολύ συχνά, γιατί μου διορθώνει ότι είναι η Ουρουγουάη και όχι η Ουραγουάη, είναι Ουραγουάη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι Σουηδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Είναι ακτή εντεφαλωστού.
0: Και
1: δεν
0: το πράσινο χαρακτήρι.
1: Και το πράσινο χαρακτήρι.
0: Δεν είναι ακροτήρι, εντάξει. Είναι πράσινο χαρακτήρι.
1: Καλημέρα.
0: Μπλου
1: Κουρακάο.
0: Μπλου Κουρακάο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε πιει. Εντάξει. Εγώ χθες γύριζα από το Μαρμάρι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες.
1: Καλά, φανταστικά. Βέβαια είχε 80 από φόρα, αλλά δεν με πήρε.
0: Είδα το story, είδα τον αέρα.
1: Ήταν
0: λέω
1: πάρα
0: ότι
1: πολύ
0: την
1: ωραία.
0: Έχει εκνευρίσει ο αέρας, αλλά κάνει ένα. Η Μαρία τώρα κάνει ένα. Α, κολλό αέρα.
1: Όχι, όχι, δεν με εκνεύρισε καθόλου γιατί ήμουν στο Κώστα Κώστα, εκεί στα παιδιά, στο.
0: Στο Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Το Κώστα Κώστα είναι το Μπιτσόμπαρο. Και
0: ωραία.
1: Εκεί πάντα κόβει ο αέρας.
0: Κόβει μήπως από τις μαργαρίτες.
1: Όχι, όχι, κόβει γιατί είναι κολπίσκος εκεί πέρα. Κόβει, είναι και το βουνό από πίσω και κόβει. Και ήμουνα από τις 7 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί. Mm-hmm. Αυτό. Με μία μικρή στάση στο χωνί, εκεί όπου εννοείται πήγα και μου είπανε το τζούβι που τον έχεις.
0: Κλασικό.
1: Τα κλασικά.
0: Κολπίσκι και χωνιά. Δεν ξέρω τι ανομαλία υπάρχει σε αυτό το beach bar.
1: Και λοιπόν φεύγοντας από τα Στήρα και φτάνοντας στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Ξέρεις, ήτανε με παντόφλα, όπως τα λένε, παντόφλα τα λένε αυτά τα ferries.
0: Ναι ρε παιδί μου, που με δύο μποφόρ είσαι ο Τζακ Σπάρο.
1: Πάω να μπω στο αυτοκίνητο και έχει μπει ήδη ένας μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μπέρδεψε τα μάξι, δεν το έχεις κλειδώσει.
1: Την ώρα που πήγαινε το ξεκλείδωσα ρε παιδί μου, ξέρεις, για να μπω κατευθείαν.
0: Τέλειο, οι μανάδες μας κάνουν λάθος τα μάξι.
1: Κύριος και το κοίταζε μέσα, το κοίταζε, λέω, κύριε,
0: πρέπει να βγείτε.
1: Έχετε μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Με κοιτάει καλά καλά. Α, γι' αυτό δεν έπαιρνε μπρος. Λέω, μάλλον.
0: Φοβερό. Μα ωραία είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά με έβαλε πρώτα σε διαδικασία να κοιτάξω τη μάρκα του αυτοκίνητου.
0: Σκέφτηκες για λίγο ότι έχεις κάνει εσύ λάθος.
1: Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι λέω, μαμ, άλλο θα είναι. Σε άλλο αυτοκίνητο είμαι.
0: Τώρα αυτός που με παραδέχεται που είχα πει ότι μου λείπει η αγκαλιά ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη και να είναι και ο Μπατίστη δίπλα, το είπα πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι κανένας τυχαίος, έχω και εγώ τις πηγές μου. Αλλά...
1: Και είναι και καλές οι πηγές.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, το ρεπορτάζ το έχουν εδώ τα παιδιά, είναι σε φοβερό επίπεδο, ότι ό,τι σας λένε είναι 100%. Τίποτα, μπαίνω στο προφίλ του Ρομπόλη και βλέπω συνομιλίες, καταλαβαίνεις τι κάνω. Και μετά το παίζω μάγκα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω. Αν είδα Σαμπάνη. Ναι, ο Σαμπάνης είπε στον Βεζένκοφ: είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που με ξυπνάει η γυναίκα μου και εγώ δεν είπα τι θέλεις, είπα αν υπέγραψε ο Μπράντοβιτς. Αυτό είπα.
1: Και του είπε να φοράει ζακέτα για να είναι. Να μην κρυώσει,
0: για να σε κερδίσει με δίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχετε δει Γιώργο Σαμπάνη φοβερή αγκαλιά με πετρίδαρο από εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Πού είσαι ρε, του κάνει πετρίδες. Πού είσαι ρε, του κάνει. Αυτή είναι η είδηση. Και όχι το Βεζένκοφ Σαμπάνης. Εντάξει, σα, μόνο με άλλες πας μπουζούκια όμως. Άλλα μας έχει τάξει. Αυτό το κάνω ανοιχτά τώρα. τον κύριο Βεζέγκοφ.
1: Καλά κάνει, δεν κατάλαβα.
0: Τι, δεν είμαι εγώ, Σάσα.
1: Επόμενο πλάνο. Αγκαλιά, ο Σάσα με τον Τζούβι.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας φανταστικός αθλητής και πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Για το σαμπάνι, λέω. Ήταν. Σάσα σαμπάνι.
1: Σάσα σαμπάνι. Σαμπάνι.
0: Σαμπανέκο. Με τρίποντο, στάνταρ. Σαμπανέκο για τρεις, ναι. Τρία στα τέσσερα ο Σαμπανέκο.
1: Τσακώνεται όμως εύκολα με τους αντιπάλους.
0: Φου λες το στόμα σου, σου κάνω. Θα φας μπουκέτο.
1: Στο πρώτο εκτάλεπτο έχει τρία φάουλ.
0: Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, στον άξιστο τον κόμενο.
1: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά της Μαρίας να πηγαίνουν στο εξωτικό αρμάρι, υπάρχει το φεστιβάλ Νόστος, λέει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και χθες πήγα και πέρασα φανταστικά. Βγήκα και φωτό με την Νία Βαρντάλος.
0: Λοιπόν, είσαι πλούσιος. Τι δουλειά έχει η Νία Βαρντάλος εκεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι εδώ νομίζω η Νία Βαρντάλος.
1: Προφανώς για να βγει και άλλη φωτογραφία, ξέρεις.
0: Αλλά μπορεί να είναι κάποια. Μία Παρδάλος.
1: Είναι Μία Βαρντάλος.
0: Μία Παρδάλος. Είμαι η Μία Βαρντάλος. Η Ραμόνα, εγώ ήμουνα.
1: Α, εγώ σήμερα θα πάω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Τι έχετε, κάποια παρουσίαση?
1: Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα, είναι.
0: Εγώ τη λένε ζευγαράκι.
1: Είναι μια κρέμα για τα γόνατα.
0: Τι είναι το Ζαν Μισελ Ζαρ?
1: Ένα DJ είναι. Ηλεκτρονική μουσική. You know.
0: Που πατά
1: σε βάλε ένα Ζαν Μισελ, μωρέ.
0: Πατά κουμπί και παίζει μόνο του. Αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Είναι πολύ
1: μάλλον. Ναι, είναι.
0: Ναι,
1: ήταν από του πρωτοπόρου.
0: Okay.
1: Από του πρωτοπόρου.
0: Ζαν Μισελ, κάτι μου λέει. Ζαν Πιέρ Παπέν, όχι.
1: Μα σύστησε την τέκνο, μα σύστησε. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Εμένα την τέκνο με την
1: Ευαγγελία μου πέτρε. Ναι, ναι, ο άνθρωπο είναι τη δεκαετία του 70. Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά να είναι, αλλά δεν πιστεύω τα ξανά. Αυτό.

0: Εν τω μεταξύ, γιατί τι λέτε στη Μαρία, σιγά το ακριβό μέρος να πας στο Μαρμάρι, μια χαρά είναι ρε παιδιά. Πας δηλαδή ωραία με τα μάξι, περνάς απέναντι και μένεις διαμονή, ενώ δεν είναι, νομίζεις είναι πιο φτηνά να πας στο Νιάρχος με ταξί, ξέρω.
1: Νομίζεις είναι πιο φτηνά να μείνεις στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι. Τα παπάκια. Α, ναι ρε. Αυτό είναι μαγκαζίνο, ο Γιώργος Τράγκας, Μακαρίτης. Και πάμε να δούμε λοιπόν, η κυρία έχει φτιάξει φασούλια. Αυτό που θυμίσαι. Το θύμισε Τράγκα. Με πιάνει κατάθλιψη ότι ήμουν νέος και είχα όρεξη για ζωή με αυτά τα τραγούδια.
1: Καλά είστε, δεν ήσουν νέος, αγέννητος ήσουν.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι.

0: Ναι, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Χάρηκα που ο Μετζέλης και ο Μητσοτάκης είχαν τόσο κόσμο. Δεν ξέρω, το χάρηκα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί αγγίζει, οι χορδές ξέρεις.
0: Ναι. Το Μετζέλη τον έχω γνωρίσει, το Μεθυριδάτη δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στην οργάνωση που είχαν στο release. Άκουσα πολύ καλά σχόλια. Έχουν πάλι 3 Ιουλίου.
1: Στην πλατεία νερού.
0: Ναι, δεν έχουν μια δεύτερη.
1: Άντε, ρε. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε και μαζί μας από την Cosmote Telecom το Magenta One Business.
0: Α, έχουμε δελτίο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μας έκοψαν από το πολιτικό δελτίο του Sky, αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Πρέπει όμως να πούμε για τα δικά μας.
1: Πρέπει να πούμε τα δικά μας, πρέπει να πούμε για το Magenta One Business, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν επιχείρηση και προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να πληρώνουν τα ίδια και να απολαμβάνουν περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουν περισσότερα και να πληρώνουν λιγότερα. Έτσι είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Έχεις ένα σταθερό σίγουρα. Λογικά έχεις και εταιρικά. Με αυτά λοιπόν δεν μπορείς να τα συνδυάσεις και να έχεις μείον της 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να έχεις πάντα Internet και να έχεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και πολλά πολλά ακόμα. Magenta One Business, κυρίες και κύριοι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, Τσούβι μου, να πεις κάτι.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Ναι. Φάγαμε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα όμως είναι το
1: θέμα. Τι θα φάμε σήμερα.
0: Μια καλή σαλάτα με δροσερό φρούτο.
1: Καλύτερα, γιατί έχει και ζέστη σήμερα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πάντα πρέπει να τρώμε φρούτα, λαχανικά. Πρέπει να πετυχαίνουμε το καλό, το εγγυημένο. Στα Lidl θα το βρούμε. Με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, πρόσεξε, σου επιστρέφουν την αξία. Όπως ξέρει λοιπόν, τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.

0: Όχι, όχι. Στη διαφήμιση του Ντολμά δεν είμαι εγώ που φωνάζω στο πλήθος. Είναι άλλη.
1: Είναι η Ελένη Καρακάση.
0: Ορίστε. Να το. Μπράβο, μπράβο.
1: Η καταπληκτική Ελένη Καρακάση. Αν είδα το back rooms, δεν ξέρω αν εννοείς κάτι περίεργο. Δεν έχω δει κάτι. Τι είναι το back rooms.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είδα μόνο του Spielberg την ταινία.
0: Ναι, αυτό σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ. Και η πρωταγωνίστρια είναι μια θεά στη γη. Μπορεί να είναι και εξωγήινη.
0: Λοιπόν, εσύ που λες θεία σε είδα στα μισκούμπρια, μπράβο, λέει πολύ ρουκού. Μάλλον.
1: Άλλη θεία είδες.
0: Μάλλον αληθεία. Ή μπορεί εκεί συναυλίες καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ή μήπως ήταν η μάνα σου. Πώς φάνηκε η προσβολή μου στο φίλο. Όχι, εντάξει. δεν είχε πάει ούτε. Όχι, μανάδες, παιδιά, αστεία. Δεν είχε πάει ούτε η Μαρία. Πήγες καθόλου.
0: Αφού ήμουν στο μαρμάρι, παιδί μου, πώς να είμαι. Είσαι τρελό.
1: Δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς.
0: Πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε.
1: Σε ξέρω πολύ καλά.
0: Να σου πω, δεν ήταν. Μ' άρεσαν τα ημισκούμπρια έτσι.
1: Αλλά
0: δεν ήταν ένα συγκρότημα για το οποίο θα πήγαινα. Ας πούμε, άσε που έχω αυτή την εβδομάδα. Και Ζαν Μισελ Ζαν, μπορεί να πάω Nick Cave. Αν κάπως τακτοποιήσει τα πράγματα. Αλλά σίγουρα το Σάββατο Pet Shop Boys, φίλε.
1: Καλά, το Σάββατο είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα είναι Pet Shop Boys. Εγώ το Σάββατο έχω παράσταση. Όχι, είμαι στο φεστιβάλ Κνέ στην Καλαμάτα. Θα είμαι στην παραλία. Και Παρασκευή είμαι στο Εθνικό Στάδιο, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Θα δώσουμε και έναν απεινιδωτή που θα μπει στο γήπεδο. Θα υπάρχει στο γήπεδο. Θα είναι εκεί πολύ για πάντα. Η αίθουσα κλιματίζεται στο σποτάκι, φίλε, δεν είναι μπηχτή για το σεφ. Μην τρελαίνεστε, μην τα μπλέκετε. Είναι η διαφήμιση στα τοπικά ραδιόφωνα.
0: Που το λένε πάντα.
1: Που το λένε πάντα. Ναι. Η αίθουσα κλιματίζεται. Λες και μετά. Όχι, δεν ανάβουμε ερκοντήσιο με 50 βαθμούς έξω. Και είχαμε, τι τα φέρετε τα παιδιά σας εδώ. Και λένε πάντα λειτουργεί υπονέα διεύθυνση. Αν έλεγα αυτό, ξέρεις θα λέγανε. Α, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός στο σπίτι σας.
0: Κατάλαβες. Καταραμένο κινητό, ένα μήνυμα δεν μπορώ να στείλω. Σωστά, πάμε πάλι, το έστειλες. Το έστειλες και τα κατάφερες. Και μπράβο σου. Και κάτσε να δούμε και τα άλλα μηνύματα από εδώ που έχουν έρθει. Καλημέρα στον.
1: Πριν το διαβάσεις, Μαρία, λέει κάποιος, είναι αυτοί που λένε φέτος θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που τρώνε το μυαλό από το κατσικάκι, εγώ δηλαδή. Ή πάνε στη θάλασσα χειμώνα με βροχή. Είναι η ίδια.
0: Όχι, ρε. Αυτός που λέει θα το πάρει η Αγγλία, θα τρώει το μυαλό από το κατσικάκι.
1: Όχι, ρε.
0: Καλά.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Με τίποτα. Είναι και λίγο ψηλό. Ψηλοφλόρι.
1: Χτες έφαγα ένα δυνατό μυαλό και έβαλα φουλ αλάτι. Λοιπόν, για πες τώρα, Μαρία.
0: Ιού. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλος Ιτίας και μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία.
1: Για να δω.
0: Από Μπιτσόμπαρο, ωραία. Κυματάκι.
1: Και όμορφο
0: κράτα
1: μέρος.
0: Κράτα τον καφέ, θα σου φύγει.
1: Ωραίο
0: καλημέρα
1: μέρος.
0: Στον Ηλία. Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί θέλω να σας στείλω, απλά δεν είμαι καλά, λέει ο Ηλίας.
1: Τι έγινε, ρε Ηλιακό.
0: Για πες, ρε Ηλία. Α, ορίστε. Άλλη μόνο. Τέλειωσε ο Metal Heart. Με Ζαν Μισελ Ζαρ. Όλα τα παππούδια θα είμαστε εκεί. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο. Μαρία, είδα το story σου και έχω να πω ότι μεγαλώνοντας με αυτό το παράθυρο στο μπαρμπάρι, είσαι πελούσιος άνθρωπος και μπράβο σου. Και όταν σου λέω ότι είδα το story με το παράθυρο, πάει και αλλού το μυαλό μας, γιατί είμαστε βλαμμένοι όλοι. Καλημέρα. Okay. Ναι, γιατί έβαλα μια φωτογραφία από τη θέα που έχω από το σπίτι μου στο μπαρμπάρι.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέα. Μπράβο, Μαρία.
0: Εντάξει, αφού αυτό είναι το σπίτι μου, τι να κάνω. Αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν είναι ότι.
1: Το δικό σου το σπίτι.
0: Ναι, και δεν τον νοικιάζω. Καλημέρα στο Στέφανο. Όχι άλλος αέρας. Ήμουν ακάριστο από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή βράδυ. Το μόνο μέρος λέει που δεν τα έπιανε μέρος ήταν το Κοχύλι. Το Κοχύλι είναι ένα beach bar εκεί πέρα στην Κάριστο. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ο Λύση λέει δεν είναι φτιστός, ο Γκαγκάτσης λέει.
1: Δεν έχει μωρέ, δεν είναι.
0: Δεν το έχω εικόνα τώρα να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σαν να τα έφτιαξα με τον εφηβικό μου έρωτα η επιστροφή Ζώτη στον ΠΑΟ, λέει ο Σαλοπέτας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθουν επιτυχίες στο μέγεθος που ήρθαν στην πρώτη του θητεία. Μόνο που θα είναι εκεί επανέρχεται το κύρος στον οργανισμό. Μαρία, τελικά είχες δίκιο. Α, δεν ήσουνα. Περίμενε.
1: Για πες.
0: Μου είχε ζητήσει γνωμούλα την Παρασκευή για ενδυματολογική επιλογή. Και λέει.
1: Για ποιο. Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται συνδυασμός.
1: Ναι.
0: Εσπαντρίγιας.
1: Έφυγες.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
1: Έφυγες, ρε φίλε.
0: Αυτό το είπα και εγώ. Δεν περίμενα να δω το υπόλοιπο. Να μου έλεγε εσπαντρίγια με νηφικό. Θα
1: του
0: έλεγα.
1: Έφυγες, ρε
0: φίλε. Βάλε το νηφικό και βγάλε την εσπαντρίγια.
1: Θα πατήσεις πετρούλα και θα πάθεις διάστρεμα. Τι εσπαντρίγια, ρε μεγάλε. Μήπως και λευκό σορτσάκι και μπλε πουκάμισο από πάνω.
0: Όχι, τζιν.
1: Τζιν με εσπαντρίγια.
0: Όχι, ρε. Σπαντρίχεται, τελειώνει εκεί η κουβέντα.
1: Μόνο ασπρούλια φοράει καλά οι σπαντρίγε, ναι, που είναι 2 μέτρα, ρε παιδί μου. Αν δεν είσαι 2 μέτρα, δεν μπορεί να βάλει σπαντρίγια τώρα. Πού πα. 41 νούμερο σπαντρίγια, 42.
0: Μα ασπρούλια είναι και 2 μέτρα.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, στον Παπαλουκά.
0: Όχι, ρε, στον Παπαλουκά η σπαντρίγια. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Τον έχω δει.
0: Θοδωρή, όχι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Μπράβο, θεία που πα στην αυλία. Πες τον κομπλεξικό δίπλα σου να πάψει ο ατάλλαντος Αρτινός. Εντάξει, θα το βουλώσει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, θα
0: έλα,
1: το βουλώσει.
0: Έλα, μωρέ, σταματήστε πια, μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι.
1: Εγώ τι είπα.
0: Το είπα, μωρέ.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα, γνώμη μου, γνώμουλα μου, ήταν στο παιχνίδι τους Ουραγουάης με το πράσινο κροτήρι.
2: Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή ο Αρκάντζο έχει πέσει στο έδαφος και ο Βίνιας, και μπράβο του, την αντίπαλη ομάδα, ναι, αποφάσισε να τον βοηθήσει, ξέρεις, και του έκανε. Ναι.
2: Για την γκράμπα.
1: Μόλις αντιλήφθηκε ότι η Ουρουγουάη συνεχίζει την επίθεσή της, τον παρατάει.
2: Καλά τον έκανε.
1: Και φεύγει.
2: Τον παράτησε. Όσοι εδώ ήταν η βοήθειά μου, φίλε.
1: Έβαλε
2: τι κάνεις. Μέχρι εδώ, κάτσε κάτω.
1: Τώρα κάτσε και χτυπήσου.
2: Μήπως του γύρναγε το πόδι κιόλας.
1: Fair play.
2: Δεν μπορεί να του κάνει διάστρεμα. Οπ, κρακ.
1: Α, συγγνώμη, απ' την άλλη ήταν, με συγχωρείς.
2: Τι ωραίο που τον παράτησε και έκανε επίθεση. Αλλά και ηθικά δεν μπορεί να του πει κάποιος κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, προσπάθησε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή τι, να του βάζει και τον πιμπερό στο στόμα.
2: Έλα τώρα.
1: Ρέψου.
2: Ρέψου να βάλουμε γκολ.

0: Για χαρά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ή από εδώ.
1: Του Σαραπόκη!
0: Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλας.
0: Σταθερόπουλος, με τη σειρά ηθοποιή. Κάποιος, Μαρία, μου έχει κολλήσει μια πατουσίτσα εδώ στον υπολογιστή. Ένα γκρι πατουσέλι. Δεν ξέρω ποιος το έχει κολλήσει αυτό. Όχι,
2: είναι γατοπατουσάκι, μωρέ.
0: Τι είναι?
2: Γατοπατουσάκι.
0: Ποιος έκατσε εδώ? Πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Όφη. Ο Σπύρος, ο Σύφης Γατοπατουσάκης, έχει το λόγο.
2: Μπορεί. Μήπως. Το κόλλησε η Σοφία Θεοδωράκη που είναι και το τσιτσιρίκι μας εδώ μέσα.
0: Δεν νομίζω ότι η Σοφία Θεοδωράκη έχει τον ψυχισμό να κολλήσει μια πατούσα.
2: Είναι βαθιά.
0: Ροζ.
2: Ναι.
0: Στον υπολογιστή.
2: Είναι ευαίσθητη ψυχή. Μην κοιτά που κρατάει την
0: αποστάση. Και έχει βάλει ο ταμπάκο. Τι κάνει, μην φύγει, μην φύγει.
2: Πολύ πιθανό, το έχει δώσει η κόρη του.
0: Το έχει βάλει ο Τσούτσικας, πιστεύεις?
2: Δεν ξέρω, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι.
2: Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάρω άδεια.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι έχει βάλει αυτό το ροζ για το πατουσάκι στον υπολογιστή μου ο Σταύρος Παντελοθήμιος ή ο Μπάμπης Χριστόγλου?
2: Πιστεύω ότι ο Σταύρος θα το έβαζε.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Είναι της τέχνης.
2: Είναι.
0: Ναι. Είναι της τέχνης ο Σταύρος.
2: Ο Σταύρος ήταν εδώ αυτές τις μέρες ή είχε πάει στην Νίο που υπήρχε το. Το τουρνουά beach volley. Γιατί συνήθως, άμα δεν πάει ο Σταύρος εκεί πέρα να πετάξει λίγη άμμο στο γήπεδο, δεν ξεκινάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία αλλά και παγκόσμια. Είχε προκληθεί έτσι ένα μικρό σοκ, ένας ψηλός άλλος για την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ, η Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί γεννούσε η γυναίκα του το πρώτο τους παιδί.
0: Καλά, έκανε και έφυγε.
2: Αυτό λένε όλοι.
0: Ναι.
2: Εκείνη όμως είπε, μου λέτε σοβαρά τώρα ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λόρο? Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο. Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα κάναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Που στο κάτω-κάτω λέει, ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα εκείνη την ώρα. Είναι συμβολικός ο ρόλος του. Της κρατάς το χέρι και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις αυτή τη συναισθηματική έξαψη και μετά θα είσαι εξαντλημένος. Και μεταξύ μας είναι και μια ιδιαστική, λέει, στιγμή.
0: Ποιος είναι αυτός ο μισάνθρωπος που τα γράφει?
2: Η γυναίκα, η Φρανς Πιερόν.
0: Okay.
2: Ναι. Μάντεψε. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Γεννάει το πρώτο του παιδί, είναι το πιο σημαντικό. Πάντα θυμάμαι τον Γιασκεβίτσιο που τον είχαν ρωτήσει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Και στο λόγο που δεν έχω παιδιά, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό εκείνη τη στιγμή από κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια να πάει να δει το παιδί να γεννιέται. Μερσί ντοκού, ρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Γιασκεβίτσιο, για όσου δεν το έχετε δει, τον ρωτάει ένα δημοσιογράφο για έναν παίκτη του, ο οποίο έφυγε.
0: Ναι. Για να πάει στα γεννητούρια.
2: Για να πάει στα γεννητούρια, λοιπόν, του παιδιού του και ήταν και σημαντικοί αγώνες εκείνη τη μέρα. Λέει, πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Λέει, πώς να νιώθω? Λέει, δεν είναι αντιεπαγγελματικό από μέρους του? Έχεις κάνει παιδί. Έτσι ακριβώς. Έχεις κάνει παιδί? Λέει, όχι. Όταν θα κάνεις παιδί, θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη γέννηση του παιδιού σου. Όλα τα άλλα είναι. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να
0: πούμε. Να πούμε, αμέ.
2: Και εννοείται ότι την έχει κράξει και όλος ο κόσμος. Και πολλοί ποδοσφαιριστές και νυν και παλέμαχοι λένε ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή από τη γέννηση του παιδιού σου και το να είσαι παρόν. Αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να έχεις μια άποψη, να πεις.
0: Okay. Παιδί, κατά τη γνώμη μου, να το είχατε προγραμματίσει.
2: Μιλάμε για επίθεση. Εντάξει.
0: Μιλάμε τώρα. Πέταξε δηλητήριο η κυρία, να πούμε. Τι να πω, η φάση είναι κρίντζι. Θα πας τώρα και θα πεις για ποιο λόγο πας στη γέννηση του παιδιού. Αυτό το αποφασίζει η Ομοσπονδία και ο προπονητής. Τι είσαι εσύ? Το Βέλγιο μια ζωή.
2: Ότι το αποφασίζει ο ίδιος ο παίχτης. Δηλαδή, αν πει ο ίδιος ο παίχτης, θέλω να είμαι παρόν στη γέννηση του παιδιού.
0: Παιδί μου, τους λέει, κοιτάξτε, στο παγκόσμιο κύπελο υπάρχει πιθανότητα να γεννήσει η γυναίκα μου. Αν γίνει αυτό, θέλω να πάω. Και του είπανε ναι, δεν είπε ξαφνικά. Μάγκε, ξέχασα να σας πω. Τι έγινε? Γέννησε η κούλα. Πρέπει να πάω στην κούλα.
2: Όπου βέβαια δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα να έχει μπει στο μήνα της που λένε.
0: Και δεν ξέρεις.
2: Και μπορεί να γεννήσει την πρώτη μέρα, μπορεί να γεννήσει την 30η μέρα.
0: Μπορεί δηλαδή, τον 11ο μήνα να βγάλει δελφίνι.
2: Μπορεί, ναι, κάποια στιγμή να βγάλει ελεφαντάκι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μπορεί.
2: Δεν ξέρεις. Μήπως λέει όλος ο ντόρος δεν γίνεται απλά επειδή αφήνει το μουντιάλ για να το παιδί του, αλλά στη λογική αφού περίμενες γέννα, γιατί έφαγες τη θέση στην εθνική από κάποιου άλλου. Παιδιά, ακόμα και έτσι
0: ρε, να φίλε, δεν
2: ήταν. Γεννά, λέτε, ρε,
0: δεν έχει εκεί άδεια λοχίας μετά. Δεν γέννησε ο ντοκού. Θα πάει, θα είναι στη γυναίκα του δίπλα και θα γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς ο καλύτερος παίχτης είναι. Σέρνεται όλο το Βέλγιο. Χάλια είναι το Βέλγιο.
2: Τι χάλια το Βέλγιο.
0: Χάλια. Έχει παιχταράδες. Βαριούνται.
2: Πάντα έτσι ήταν το Βέλγιο.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει και συνοχή.
2: Δεν είχε τους παιχταράδες που είχε. Αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα.
0: Δεν έχει και συνοχή. Εντάξει, δεν πήρε κούπα. Δεν πήρε κούπα, αλλά έπαιζε μπαλάρα. Ρε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα είχαμε υψηλότερες προσδοκίες για το Βέλγιο και ποτέ δεν έφτανε σε αυτό το σημείο.
0: Μυραλά, θυμάσαι τότε εκεί.
3: Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Αζάρ.
0: Αζάρ,
2: ναι,
0: Λουκάκου να είναι καλά, Ντεμπρόινε να είναι καλά. Ο Ντεμπρόινε τώρα είναι ο άλλος που μαγειρεύει, ο Τζέιμι Όλιβερ. Δηλαδή δεν είναι ο Ντοκού, ας πούμε, που στη Σίτι παίζει. Ο Ντοκού, ο οποίος στη Σίτι παίζει αριστερά, ξέρω εγώ, και συγκλίνει. Εδώ τώρα τον έχουν πίσω από τον επιθετικό, πέφτει κάτω. Τέλος πάντων, δεν είναι καλά το Βέλγιο.
2: Εν τω μεταξύ, μόλις έφαγε τον γκολ το Βέλγιο, το οποίο εντάξει μετά ακυρώθηκε από το Ιράν.
0: Του Ταρεμή, έτσι, ωραία.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία εκτέλεση. Και λέει ότι το είχαμε και δουλεμένο στην προπόνηση, είπε ο Ταρεμή. Κάνανε ένα κοντινό σε ένα παιδάκι που έκλαιγε με τη φανέλα του Βελγίου. Και ήταν De Bruyne το παιδί.
3: Δεν ήταν κατάξοδο.
2: Έπεσε κράξιμο πάρα πολύ, γιατί κοντινό στο παιδί που κλαίει. Λέει, φίλε, πόσο μυαλό πρέπει να έχει ως σκηνοθέτης, που δεν ήταν καλό.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να
2: ανέχεται. Ναι, πρέπει να δέχεται την κριτική. Πρέπει να δέχεται
0: αυτό δεν είπαμε. Ναι. Το ροζ πατουσάκι το έχει βάλει η Βαλεντίνα, έχει βγει στις λέρες και το έχει πει. Δεν το ήξερα, ρε φίλε.
2: Α, οκ. Ναι, το δέχομαι.
0: Και να σου πω κάτι, αφαιρώ εγώ.
2: Όχι, μην το βγάλω. Άστο!
3: Τι δικαίωμα.
2: Δώστε το βάλω εγώ. Τι είναι αυτό, τι σε πείραξε τώρα το. Δώστε
0: μου
2: ένα.
0: Θέλω να δημιουργήσω.
2: Δώστε μου ένα, και το καταπίνει, λέει.
0: Θα του φάω. θα σου φάω το πατουσάκι, ανοίγει κάποιο το ράδιο. Ωχ, βάλε αυτή την εκπομπή. Πάρτο εσύ αυτό το πατουσάκι.
2: Έλα, μωρέ, μην είσαι.
0: Δεν το θέλω, ρε παιδί μου.
2: Όχου.
0: Τι θέλω να έχω να διαβάζει τον Ομπράντο, να έχω μια ροζ πατουσάκι από πάνω. Δεν θέλω.
2: Γάτο πατουσάκι. Όχι, σκύλο πατουσάκι είναι τώρα που το βλέπω. Δεν είναι γάτο πατουσάκι. Σκύλο πατουσάκι. Τέλο πάντων.
0: Το Βέλγιο είναι σε φάση με ακούλα, όχι με αλκού κούλπα. Οκ. Okay.
2: Σωστό, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες εντωμεταξύ. Βεβαίως, χθες ήταν η γιορτή του μπαμπά. Λίγο αδικημένη, λίγο έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε καν να γιορτάσουν τον πατέρα.
2: Γιατί?
0: Έλα, είναι βαρετό.
2: Έλα, μωρέ. Γιατί?
0: Μην έλα τώρα γιορτή του πατέρα.
2: Όχι. Και εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν. Τους έχουν φορτώσει κι αυτούς με πάρα πολλά πράγματα.
0: Κανένα δεν πρέπει να γιορτάζει. Ούτε η μάνα.
2: Μπράβο.
0: Τι γιορτές, τι ψέματα είναι αυτά. Να κάνουμε τη γιορτή της κόρης. Πού είναι η γιορτή του παιδιού.
2: Υπάρχει η γιορτή του παιδιού.
0: Υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Γιορτή του παππού.
2: Γιορτή του, υπάρχει.
0: Γιορτή της γριάς.
2: Όχι, υπάρχει η γιορτή του παππού και της γιαγιάς που είναι τον παππού, πώς το λένε.
0: Γιορτή των grandparents.
2: Κόμπο.
0: Ναι.
2: Κόμπο. Υπάρχουν, από όλα υπάρχουν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιορτή του δάχτυλου υπάρχει. Στην Κύπρο.
0: Γιορτή του δάχτυλου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, έτσι. Μάθετε ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Yes! Yes!
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στο 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γι' αυτό βασιλιάς είναι ο Νεϊμάρ, Μαρία. Ό,τι έχει να κάνει με την αδερφή του φεύγει. Δεν έχει να κάνει, παιδιά.
1: Έχει γενέθλια, έχει γιορτή. Έχει τραπέζι.
0: Έχει χλαμίδια. Ναι, θα πάει να το γιορτάσει.
1: Έχει να πάει οδοντίατρο.
0: Θα πάει. Έχει απόστημα. Θα πάει.
1: Και ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσει. Εντάξει. Ορίστε μας.
0: Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Ο φαν της Σοφίας είναι εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Ο φαν της Σοφίας δίνει το παρόν. Σε κάποιο μπαλκόνι τον φαντάζομαι με μπουρνούζι. Και παντόφλα κλεμμένη από ξενοδοχείο. Αυτή τη λευκή σαν στρουφάκι.
1: Είναι...
0: Ναι, αυτό το
1: φλατό. Ένα χαρτόνι είναι.
0: Το φλατό παντόφλο. Mm. Αυτό το... Ναι. Ο Ταμπάκος μόλις με κούφανε, δεν ξέρω τι ήθελε. ο Ταμπάκος μίλησε σαν πιλότος. Με κούφανε, Ταμπάκο, δεν ξέρω, το έχεις βάλει τέρμα.
1: Δεν φταίει αυτό, μωρέ. Είναι δυνατά τα ακουστικά μας.